0: Αυτό το Μάρτιο 26.
1: Α, νέα συζήτηση.
0: Εσύ, ναι, βέβαια, καινή συζήτηση.
1: Νέα συζήτηση, μάλιστα.
0: Νέα συζήτηση, γιατί εμείς θέλαμε να το συνεχίσει η περιφέρεια. Δεν είχαμε και άλλη πηγή να ζητήσουμε. Και ο κύριος Περιφερειάρχης, ο Χαρδαλιάς, προς τιμή του είπε: «Δεν θα σας πω τίποτα τώρα, αλλά μόλις είμαι έτοιμος, σας πω». Και λοιπόν, είχαμε εμείς συνέχεια με τους κέντρο Περιφερειάρχη και μια κυρία που ήταν πρώτα. Και τώρα αυτό που είναι το Παπαγεωργίου, και βρήκαμε άκρη. Εμείς βρήκαμε να φτιάξουμε τη μελέτη. Γιατί τη μελέτη θέλαμε 200.000 μαζί με την επίβλεψη του έργου.
1: Γιατί εγώ επιμένω λίγο σε αυτό. Θέλω να βλέπω λίγο την πορεία των πραγμάτων.

0: Έπρεπε να φτιάξουμε τη μελέτη. Για τη μελέτη θέλαμε 200.000 μαζί με την επίβλεψη του έργου.
1: Υπάρχει ένα. Γιατί εγώ επιμένω λίγο σε αυτό. Θέλω να βλέπω λίγο την πορεία των πραγμάτων. Θα ήθελα να συζητήσουμε λίγο το ζήτημα της διάλυσης της εργολαβίας. Θα παραθέσω λίγο το χρονικό πλαίσιο, όπως το έχουμε καταγράψει εμείς.
0: Ναι.
1: 2018 το Μάρτιο γίνεται η έγκριση σύναψης της προγραμματικής σύμβασης με την Περιφέρεια Αττικής και της Ιεράς Μητροπόλεως Ύδρας. Το Δεκέμβριο του 2018 η Περιφέρεια Αττικής βγάζει ένα δελτίο τύπου για τη χρηματοδότηση της μονάδας ηλικιωμένων στην Αίγινα. Το Φεβρουάριο του 2019 συγκροτήθηκε η Επιτροπή Παρακολούθησης για την υλοποίηση του έργου. Το 20 εγκρίθηκαν οι όροι της διακήρυξης. Είναι πάρα πολύ σημαντική αυτή η ημερομηνία, ναι, και δημοπράτηση της μονάδας. Το Σεπτέμβριο του ίδιου έτους εγκρίθηκε από την Οικονομική Επιτροπή τότε της Περιφέρειας Αττικής το πρακτικό του διαγωνισμού για το έργο του Λεωσίου. Εγκρίθηκε το πρακτικό. Το 20 κατακυρώθηκε ο διαγωνισμός για το έργο. Και έχουμε τον Ιούνιο του 2020 να μετατίθεται η ημερομηνία της αποσφράγησης των προσφορών για το έργο του Λεωσίου λόγω εργασιών στο ΕΣΥΔΙΣ. Διαδικαστικό τελείως. Τον Ιούνιο, βλέπω, του 2021 ξεκινούν τα έργα ανακαίνησης.
0: Ναι.
1: Τον Ιούνιο. Και στη συνέχεια έχεις και επαφές με τον κύριο Πατούλη και την κυρία Θεόδωρα Κοπούλ τότε Μπόγρη, που ήταν αλληπεριφερειάρχη.
0: Με αυτήν είχαν επαφές. Ναι.
1: Και από το εκείνο το διάστημα του Δεκεμβρίου και ειδικά το 2022 και μετά, αρχίζουν οι παρατάσεις.
0: Ναι.
1: Αρχίζει μία πορεία παρατάσεων. Θέλεις να μου μιλήσεις για ποιο λόγο, να ενημερωθεί ο κόσμος, για ποιο λόγο υπήρξαν αυτές οι παρατάσεις?
0: Ακούστε, αυτά όλα τα διαδικαστικά δεν έχουμε εμείς μέσα καμιά θέση. Είναι η περιφέρεια. Mm-hmm. Γιατί ζητούσε...
1: Από αυτά που γνωρίζατε, γιατί
0: ναι, ζητούσε... Γιατί ο ανάδοχος έλεγε είναι χειμώνας, δεν μπορούσαμε να είμαστε εκεί, καθυστέρησε το έργο και έπαιρνε όλο παρατάσεις έπαιρνε. Αυτά είναι τερτύπια, τα οποία εγώ δεν μπορώ να πω μέσα εκεί, διότι δεν το επιβλέπουμε εμείς το έργο. Αλλά έπαιρνε παρατάσεις και φάγαμε και τον χρόνο και δεν μπορούσε και να το φτιάξει. Και στο τέλος είπε αδυνατό, αυτό είπε. Αυτή είναι η τελευταία απάντηση. Και έγινε και δικαστήριο και το εφετείο και έφυγε αυτός και μάλιστα εις βάρος του. Γιατί αποδείχθηκε, γιατί εμείς είχαμε μηχανικό επιβλέποντα και ο επιβλέπων μηχανικός είχε μυρολόγιο. Και ερχόταν και έβλεπε ότι αυτό δεν έγινε σωστό, εκείνο δεν έγινε σωστό, εκείνο δεν προχώρησε, δεν προχωρεί κανονικά, αργεί. Και τα είχαμε όλα αυτά και έφυγε με ευθύνη δική του, όχι δική μας.
1: Ωραία. Επιβλέποντα μηχανικό προφανώς της περιφέρειας.
0: Όχι, δικό μας.
1: Είχατε και δικό σας.
0: Δικό μας, είχαμε και δικό μας.
1: Με το δικό σας επιβλέποντα μηχανικό τα συζητούσατε αυτά.
0: Ναι, μα είχαμε τα ρεπόρτερ που μας έδειχνε ότι
1: τις
0: δεν πάει
1: εκθέσεις.
0: Καλά. Ναι, τις εκθέσεις του.
1: Μάλιστα.
0: Οι εκθέσεις πηγαίνανε στην περιφέρεια και σε εμάς.
1: Μάλιστα. Πάρα πολύ ωραία. Για ποιο υπήρχαν αντικειμενικοί λόγοι για τους οποίους υπήρξε αυτή η καθυστέρηση? Είχε ακουστεί, για παράδειγμα,
0: ναι,
1: νομίζω υπήρχε και δημόσια τοποθέτηση γι' αυτό, ότι κάποιο πρόβλημα στα πέδιλα ανακαλύφθηκε, εντοπίστηκε. Κάποια διάφορα τέτοια πράγματα.
0: Ναι, ακούστε, αυτά είναι. Τα δημόσια έργα είναι γνωστά. Άμα τα αναλύσετε, θα δείτε και τα ξέρουν καλύτερα και οι μηχανικοί και όλοι αυτοί, ότι δεν προχωράνε για κάποιους λόγους. Mm-hmm. Ότι βρήκανε στα πέδιλα όχι σωστή θεμελίωση, ναι, και γι' αυτό και αυξήθηκε και το ποσό.
1: Μάλιστα.
0: Και ενεκρίθηκε από την περιφέρεια και η αύξηση του ποσού αυτού. Και έγινε αυτό. Αλλά κατόπιν αυτός δεν μπορούσε να προχωρήσει.
1: Ωραία.
0: Πώς θα προχωρήσει?
1: Πολύ ωραία. Γίνεται λοιπόν αυτό το διαδικαστικό, διαλύεται.
0: Διαλύεται η σύνδεση.
1: Η σύμβαση.
0: Και η συνεργασία με αυτό.
1: Και από εκείνη την ώρα και μετά.
0: Αρχίζει κουβέντα.
1: Αρχίζει
0: με την περιφέρεια.
1: Αρχίζει κουβέντα με την περιφέρεια. Αρχίζει αμέσως.
0: Σχεδόν αμέσως.
1: Μάλιστα.
0: Και είπαμε στην αρχή ο κ. Καρδαλιάς, μας είπε με μπέσα, και εγώ το θεωρώ ότι έχει μπέσα ο άνθρωπος, ότι τώρα παρέλαβα την περιφέρεια και δεν είναι δυνατόν να σας δώσω απάντηση, γιατί έχουμε και θέματα τα οποία είναι πολλά έργα, τα οποία δεν υπάρχουν και χρήματα. Είπε, όταν θα είμαι έτοιμος, θα απαντήσω. Όταν ήταν έτοιμος και ήρθαμε σε επαφή,

0: Μας είπε ναι, θα το κάνουμε. Και τώρα έχουμε την απόλυτη
1: συγκατάβαση. Αυτό που ήρθε σε επαφή μαζί σας, ναι, πότε έγινε? Θυμάστε πότε σας είπε ότι ναι, εγώ είμαι έτοιμος να το κάνω?
0: Αρχές του 26.
1: Αρχές του 26.
0: Αρχές του 26, το Μάρτιο κάπου εκεί. Mm-hmm. Ναι. Mm-hmm. Και τώρα είμαστε κάναμε τις συζητήσεις μας, τα είδαν τα θέματα και εμείς ανάλαβαν να το βάλουν στο πρόγραμμα της περιφέρειας και εμείς να φτιάξουμε τις μελέτες. Τρέξαμε κι εμείς, όχι και εύκολα, ούτε και τα βρήκαμε αμέσως. Βρήκαμε ανθρώπους, μας βοήθησαν και βρήκαμε δωρητή και μας έδωσε 200.000. Όχι εμείς πάλι. Αυτός πληρώνει. Δίνουμε εμείς το τιμολόγιο του κύριου Δόβα, του τεχνικού γραφείου, το παίρνει ο κύριος Παπαγιώργιος ταμείας, το στέλνουμε εκεί και αυτός είναι τα λεφτά στο ταμείο. Του λέω εσύ, όχι στην Μητρόπολη. Mm-hmm. Μην τα μπερδεύουμε καθόλου αυτά. Εγώ δεν τα βλέπω, ούτε τα θέλω, ούτε τα αγγίζω. Και ο κύριος Παπαγιώργιος εξοφλεί και παίρνει τα τιμολογιά του και έχουμε το βιβλίο μας καθαρό, ξάστερο και γράφει και ωραία γράμματα και είναι και μαθηματικός και είναι και πολύ, πολύ τυπικός. Τα φτιάχνει τέλεια τα βιβλία μας.
1: Μάλιστα.
0: Και έτσι προχωρεί.
1: Αυτή τη στιγμή λοιπόν το έργο έχει ενταχθεί.
0: Θα ενταχθεί. Έχουμε την αυτή, εμείς θα καταθέσουμε το φάκελο για να ενταχθεί.
1: Ναι.
0: Εμείς έχουμε, μας δίνει περιθώριο το τεχνικό γραφείο μας κάνα δύο μήνες ακόμη να τελειώσει ο φάκελος.
1: Και
0: μόλις κατατεθεί ο φάκελος στην αντιπεριφέρεια, αμέσως θα γίνει η προσπάθεια αυτές. Δηλαδή, βλέπουμε κάπου τον Νοέμβριο να έχουμε σύμβαση για να ξεκινήσουμε.
1: Πολύ ωραία.
0: Εκεί βρισκόμαστε τώρα. Και νομίζω και ελπίζω ότι δεν θα έχουμε καμία καθυστέρηση, θα προχωρήσουμε. Και μετά αρχίζουν άλλοι διαγωνισμοί και άλλα τραξίματα. Πώς θα γίνει η επίπλωση και όλο μέσα το κτίριο? Αυτά είναι λεφτά. Θέλει περίπου 500.000.
1: Δύο πράγματα. Υπάρχει ωστόσο ένα κενό από την ημερομηνία που δημοσιεύθηκε η διάλυση της εργολαβίας, σχετικά με την ενημέρωση του κόσμου, που ο κόσμος την έγινε για αυτό το έργο. Ενδιαφέρεται, το ξέρετε, και θα έχει και σοβαρό αποτύπωμα όταν πραγματοποιηθεί το έργο και πληρώσει το σκοπό του στο νησί, ναι, στην κοινωνία του νησιού. Δεν υπήρξε από τη Μητρόπολη κάποια ενημέρωση, ένα δελτίο τύπου?
0: Δεν το θεώρησα ότι ήταν αυτό αναγκαίο, ότι είμαστε σε συζητήσεις. Mm-hmm. Δεν έχουμε, να πω τι. Και έχω και μια αρχή, όταν το έργο αρχίζει ή όταν τελειώνει αναλόγως, τότε να κάνω ανακοίνωση. Mm-hmm. Όταν την κουβεντιάζω, να πω τι, ότι κουβεντιάζω. Δεν λέει τίποτα αυτό.
1: Μάλιστα.
0: Είναι κάποιες νοοτροπίες του καναπέ, με συγχωρείτε.
1: Όχι.
0: Έτσι νομίζω. Εγώ θέλω να είμαι σίγουρος. Κουβεντιάζω γιατί δεν έχω τα ουρανοκατέβατα. Τι μπορεί να έχει το ουρανοκατέβατο? Γίνεται από συζητήσεις, από εμπιστοσύνη στα πρόσωπα τα δικά μας και τα δικά τους και προχωρούμε. Και τώρα είμαστε εκεί ακριβώς. Και προχθές πάλι που υπογράψαμε με τον κύριο Περιφερειάρχη τη σύμβαση να κάνουμε ελικοδρόμιο στην Ίδρα, γιατί εγώ υπογράψαμε, γιατί εμείς προσφέραμε το οικόπεδο ως εκκλησία. Mm-hmm. Και θα γίνει ελικοδρόμιο για να φεύγουν ασθενείς κλπ. Και υπογράψαμε. Μετά το ανακοινώσαμε. Δεν το ανακοινώσαμε πριν το υπογράψουμε. Mm-hmm.
1: Ναι, εντάξει, υπήρχε πάντως μια διαδικασία πάνω σε αυτό.
0: Είναι και λίγα μίζερα πράγματα αυτά. Είναι και λίγο μίζερα. Θα μπορούσε ο καθένας να έρθει να με βρει. Όπως με βρήκατε εσείς, γίνεται να μας πείτε τα θέματα. Ξέρανε ποιος είναι ο δεσπότης. Δεν είναι κανένας ξένος, δεν είναι κανένας απόμακρος, περπατάω στους δρόμους μόνος μου.
1: Όσο αφορά το Έγινα Πόρταλ, την επόμενη μέρα του δημοσιεύματος, σας έστειλα μήνυμα.
0: Βεβαίως.
1: Και σας προσκάλεσα.
0: Ναι, και εγώ ζήτησα. Γιατί λέω, εντάξει, θα δούμε τι θα κάνουμε. Και τώρα που το ζητήσατε και με καλέσατε, το θεώρησα φωνή Θεού να έρθω να τα πω.
1: Και σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ένα δεύτερο θέμα. Αυτή τη στιγμή με τις εργασίες που έχουν γίνει μέχρι τώρα, είσαστε ικανοποιημένος από αυτό που έχετε δει, αυτό που βλέπετε, Είσαστε ικανοποιημένο.
0: Από τι εργασίε που γίνεται στο κτίριο.
1: Έχουν γίνει στο κτίριο μέχρι τώρα.
0: Όχι, δεν είναι, και δεν είναι όλα καλά. Γι' αυτό και γίνονται και οι καινούργιες μελέτες. Ξαναμετρήσαμε εκεί. Είδαμε τι έχει γίνει και τι δεν έχει γίνει. Τα πήραν, ήρθαν από χθες και μετρήσανε μετά από όλες τις συμφωνίες αυτές. Και αφού βρήκαμε και τον δωρητή μας, ξαναμετρήσανε πάλι, ξανακοίταξαν και κάνουν πλέον μελέτες πολύ συγκεκριμένες και πολύ οριστικές και πολύ τέλειες. Όχι να βγαίνουμε έξω από τα δεδομένα, δηλαδή να πούμε στο περίπου, όχι στο περίπου. Να γίνει σωστή η μελέτη και σωστή και η οικονομική αξία της.
1: Ωστόσο, αυτή η μελέτη που είχατε, που ναι, ήταν η δική σας.
0: Δική μας. Δεν πετάξει.
1: Αλλά δεν εφαρμόστηκε σωστά.
0: Και δεν εφαρμόστηκε, γιατί άλλαξαν και νόμοι.
1: Παρά το γεγονός
0: ότι
1: υπήρχε επιβλέπων. Ναι, και από εσάς.
0: Ναι. Δεν πήγε καθόλου σωστά η όλη η διεξαγωγή των εργασιών και δεν μπορούσαμε να αλλάξει εν τω μεταξύ η νομοθεσία. Έχει αλλάξει. Για τις άδειες, για τα πώς πρέπει να είναι. Ακόμη μια λεπτομέρεια, σου πω να καταλάβετε, ας πούμε, στην κουζίνα δεν μπορεί να φεύγουν από εκεί την πόρτα που φέρει το φαγητό να μην φεύγουν τα σκουπίδια. Τόσο λεπτομερές είναι τα πράγματα και θα γίνει σωστή μελέτη. Μελέτη η οποία δεν θέλουμε να έχουμε ένα είδημα το οποίο θα πάμε να αράξουμε τους γέροντες για να πεθάνουν, αλλά είναι ένα είδημα να μοσχοβολάει.
1: Μάλιστα. Όταν είχαμε δημοσιεύσει αρκετά χρόνια πριν, μέσω της περιφέρειας, το τι θα γίνει περίπου εκεί, πώς θα αξιοποιηθεί, γινόταν λόγος για τρία, όχι... Είναι από αυτά που δημοσιεύτηκαν από την περιφέρεια. Τρία μονόκλινα, 11 δίκλινα, ένα μονόκλινο δωμάτιο μόνο.
0: Είναι η μελέτη που υπήρχε.
1: Που υπήρχε.
0: Ναι.
1: Αυτά και καθιστικούς χώρους, τραπεζαρίες, κουζίνα, χώρους προσωπικού υγιεινής κτλ. Και διαμόρφωση του περιβάλλοντος χώρου, με συγχωρείτε. Αυτά σας ικανοποιούσαν. Σας ικανοποιούν.
0: Ναι, αυτή ήταν και η χωρητικότητα. Mm-hmm. Δεν μπορούσε να γίνει κάτι διαφορετικό. Και τώρα αυτά θα γίνουν, αλλά η νέα μελέτη να δώσει κάτι καινούριο θα το δούμε. Μόλις παραλάβουμε τις μελέτες θα το δούμε αν είναι κάτι καινούριο.
1: Mm-hmm. Μάλιστα. Είναι πολύ σημαντικό να σημειώσουμε κάτι το οποίο το προγραμματίζατε από την αρχή. Όταν μιλάξατε, θυμάμαι, ήδη από το 2014, όταν αναφερόσαστε το γεγονός ότι θα κλείσει το κτίριο προκειμένου να γίνουν εργασίες. Προγραμματίζατε το πού θα λειτουργεί το συσίτιο.
0: Ναι.
1: Και είχατε πει τότε για το νοσοκομείο και τα λοιπά. Θέλω να πω δηλαδή ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό ότι μέσα σε όλα αυτά το συσίτιο δεν σταμάτησε να λειτουργεί.
0: Όχι, δεν σταμάτησε να λειτουργεί και αυτό οφείλεται κυρίως στον πατέρα Νεκτάριο, ο οποίος είναι εκεί κάθε μέρα, μαγειρεύει με τις συνεργάτες του. Και εδώ είναι και ένα θέμα που ακόμη δεν το έχουμε λύσει σαν ενορίες. Mm-hmm. Δεν μπορούμε να βρούμε ανθρώπους. Δεν λέμε να βοηθήσουμε, ελάτε, βοηθήστε. Ένα μερικά πρωινά ή ποιος θα μοιράσει το φαγητό. Και γίνεται αγώνας για αυτά τα πράγματα. Είμαστε 20.000 κόσμος εδώ μόνιμοι και τώρα είμαστε 80.000 καλοκαίρι. Και αν θα βρεθεί κάποιο πρόβλημα, να μην μπορεί να πάει κάποιος, δεν θα βρούμε άνθρωπο. Άρα λοιπόν εκεί πρέπει να ευαισθητοποιηθούμε και εκεί να κοιτάξουμε πώς μπορούμε να βοηθήσουμε. Το να κάνουμε σχολιασμούς και λοιπόν είναι πολύ καλό. Ευπρόσδεκτα όλα είναι. Αλλά εκείνο που μας ξεκουράζει είναι να έχουμε ανθρώπους οι οποίοι με χαρά και με πολύ πολύ πολύ σεβασμό θέλουν να προσφέρουν και να βοηθήσουν. Αυτό είναι το θέμα.
1: Μάλιστα.
0: Γιατί δεν έχουμε λεφτά να πληρώσουμε υπαλλήλους να βγάζουν το σίτιο.
1: Ωραία. Αυτό το σημειώνω διότι δείχνει ότι όλο αυτό το διάστημα που υπήρχαν εργασίες, που υπήρχε αυτή η προετοιμασία, που υπήρχαν αυτές οι εξελίξεις, το Ίδρυμα εξακολουθούσε να έχει ζωντανό ρόλο και αλληλεπίδραση με την τοπική κοινωνία, προσφέροντας σημαντικό έργο. Να δέχεται και εθελοντική εργασία, να δέχεται και προσφορές και μάλιστα να υπάρχει ένα κοινωνικό αποτύπωμα πολύ σημαντικό και στην εκπαίδευση. Παιδιά με τους καθηγητές τους να έρχονται, να προσφέρουν ό,τι μπορούν και να γίνονται και δράσεις από άλλους φορείς για την υποστήριξή του. Όλο αυτό λοιπόν είναι πάρα πολύ σημαντικό. Πώς βλέπετε το το μέλλον, τους επόμενους μήνες και πότε προσδιορίζετε, αν μπορεί να συμβεί αυτό, αν έχετε κάποια εκτίμηση σχετικά με το πότε μπορεί να λειτουργήσει αυτή η μονάδα?
0: Δεν μπορώ να πω με βεβαιότητα ούτε και κατά με σκέψεις κλπ. Να το δούμε. Να ξεκινήσει. Με τον Εύρο λέμε να είμαστε έτοιμοι να υπογράψουμε σύμβαση. Άρα λοιπόν πρέπει να βάλουμε 1-2 χρόνια. Δεν γίνεται νωρίτερα. Mm-hmm. Δεν γίνεται νωρίτερα, γιατί μετά εμείς τώρα τρέχουμε να βρούμε πώς θα το αξιοποιήσουμε, πώς θα το ίδρυμα θα προχωρήσει. Και μετά πώς θα λειτουργήσει. Είναι ένα θέμα αυτό. Πώς θα λειτουργήσει. Γιατί θα υπάρχουν βέβαια και άνθρωποι που θα έχουν μια συμβολή σε αυτό που θα μένουν μέσα. Υπάρχουν άνθρωποι που τα ταμεία τους πληρώνουν κάτι. Η Μονή του Αγίου Νεκτερίου θα δώσει κάτι. Αυτά όλα είναι στη σκέψη μας και μας απασχολούν. Πού θα φτάσουμε. Και μπορεί να μην λειτουργήσει στην αρχή όλο το οίκημα, μακάρι να βρούμε τους τρόπους να λειτουργήσει όλο. Ας πούμε να μπουν μέσα 25 άνθρωποι. Αλλά τουλάχιστον να μπαίνουν αυτοί που έχουν και πολύ πολύ ανάγκη. Γιατί δεν είναι εύκολο χωρίς προσωπικό, πλήρες προσωπικό. Ένα γεροκομείο σήμερα για να λειτουργήσει, έχουμε κάνει τις λογαριασμούς, να στέλνει τουλάχιστον 40.000 το μήνα. Δεν είναι εύκολα πράγματα. Για γεροκομείο, όχι για ένα πέταμα των ανθρώπων εκεί. Θέλει 40.000 το μήνα για να προχωρήσουμε. Αυτά θέλουν σκέψη και θέλουν και μέθοδο και θέλουν πολλούς άνθρωπους να τρέξουν. Δεν είναι με έναν άνθρωπο να τρέχει, ούτε ο δεσπότης που τα κάνει όλα.
1: Πάντως, όπως είπατε και καλά κάνετε και το τονίσατε, υπάρχουν σημαντικοί άνθρωποι που απαρτίζουν το ΔΣ του Ιδρύματος, προσωπικότητες γνωστές και ικανότατες, έχουν δείξει τη δυναμική τους και προσωπικά μπορώ να καταλάβω τώρα και το μέγεθος του εγχειρήματος, το οποίο είναι πολύ μεγάλο, όχι μόνο κατά τη διάρκεια της κατασκευής του κτηρίου, της μετατροπής του κτηρίου, αλλά και στη συνέχεια ή της επόμενης μέρας, της λειτουργίας του δηλαδή.
0: Μα το θέμα να γίνει η ανακατασκευή θα μας βοηθήσει και θα μας επιτρέψει να πάρουμε άδεια. Αν δεν έχουμε τις προϋποθέσεις που θέτουν οι νόμοι και οι νομοθεσίες για την λειτουργία αυτών των ιδρυμάτων, δεν θα πάρουμε άδεια λειτουργίας. Για να πάρουμε άδεια λειτουργίας, πώς θα προχωρήσουμε. Άρα λοιπόν η μελέτη μας και όλα είναι με τέτοιο τρόπο και έχουν λάβει υπόψη τους τι ζητάει και η Ευρώπη και εμείς, ώστε να μπορεί να λειτουργήσει. Mm-hmm. Και θα λειτουργήσει. Για να πούμε και στην ΕΟΠΗ. Πώς θα πούμε στην ΕΟΠΗ, αν θέλουμε να έχουμε ανθρώπους που δεν αυτοεξυπηρετούνται και να έχουν το επίδομο που παίρνουν. Πρέπει να είναι σωστά όλα. Όμορφα. Μετά θέλετε τον διευθυντή, θέλετε τον γιατρό, θέλετε την νοσοκόμε, θέλετε το μαγείριο. Δεν είναι εύκολο. 40.000 το μήνα πρέπει να είναι. Αυτά όπως τα έχουμε βρει.
1: Όπως έχετε υπολογίσει. Ναι. Δεν ξέρω αν θέλετε να συμπληρώσετε κάτι ακόμη για το ζήτημα του Λεουσίου. Γιατί έχω ακόμη μια τελευταία ερώτηση, αλλά δεν αφορά το Λεούσιο.
0: Ακούστε, το Λεούσιο πρέπει να πούμε ότι αυτό είναι οικόπεδο που αγόρασε ο ίδιος ο Άγιος. Και το μοναστήρι το προσέφερε στη Μητρόπολη για να κάνει ίδρυμα αυτοτελές εξαρτώμενο από τη Μητρόπολη. Άρα λοιπόν είναι ένα ιερό πράγμα που λέγεται, εγώ είμαι και λίγο ορθολογιστής, τα λέω και δημοσίως, και δεν ξέρω αν αυτό το είπε ο Άγιος ή το είπε. Πάντως είναι δεδομένο και το λένε πολλοί άνθρωποι ότι το είπε ότι εδώ θα γίνει ίδρυμα. Mm-hmm. Και αυτό μας δίνει λίγο δύναμη και κουράγιο. Γιατί μας δυναμώνει τις προσπάθειές μας και δυναμώνει και κρατάει ζωντανές τις ελπίδες μας.
1: Μάλιστα. Θα προχωρήσω λοιπόν στην επόμενη και τελευταία ερώτηση. Έχετε μιλήσει κατά διαστήματα για τα καποδιστριακά κτίρια. Τώρα, ναι, το δείξατε, απέναντί σας είναι το Ινάρδιο. Έχετε μιλήσει με... Να σας πω την αλήθεια, εμένα μου δώσατε δύναμη. Όταν, σε κάποια στιγμή να βρω και το αρχείο μου, ήταν σε μία από τα... από τα μνημόσυνα για τους ευεργέτες του Δήμου και είπατε ότι εγώ δεν πρόκειται να έρθω. Τι να έρθω να κάνω, το λέω σε ελεύθερη μετάφραση, όταν βλέπουμε αυτά τα πράγματα, αυτά τα κτίρια. Και το Ινάριο δίπλα, το οποίο καταραίει, είναι ένα διαλυμένο πράγμα. Πείτε μου, έτσι, αυτό που σκέφτεστε, έχοντας, βλέποντας απέναντί σας αυτή την εικόνα. Για τα 200 χρόνια του Καποδίστρια. Μιλάω για το Ινάρι.
0: Λυπούμε πολύ, λυπούμε, στενοχωριέμαι, φταίμε όλοι από τότε που έγινε μέχρι σήμερα που τα αφήσαμε έτσι, από τότε που άρχισε να μην χρησιμοποιείται ως βιβλιοθήκη, από τότε μέχρι σήμερα φταίμε όλοι. Εννοώ οι έχοντες θεσμικούς ρόλους. Είμαστε αναπολόγητοι. Τίποτα, έπρεπε να γίνει μια τέτοια κίνηση, μια τέτοια επιτροπή. Εγώ ήμουν και μέλος της βιβλιοθήκης εδώ και αντιπρόεδρος μάλιστα. Γιατί ήταν τότε η Κατερίνα Ιθανοπούλου και είχαμε βγάλει 20 εκατομμύρια να τα φτιάξουμε. Ούτε προχώρησε γι' αυτό. Τίποτα δεν προχώρησε. Ήταν και τίποτα.
1: 20 εκατομμύρια δραχμές τότε.
0: Τότε δραχμές, ναι, δραχμές. Και αυτή ήταν και βιβλιοθήκη νόμος. Οπότε ήξερε τι έκανε. Έλεγε πολλά, Θεός χωρέσανε, αλλά είχε και ζωντάνε και κίνηση και δύναμη μεγάλη.
1: Μάλιστα.
0: Δεν έγινε. Άρα λοιπόν φταίμε όλοι. Δεν μπορεί να λέει εγώ ότι ξέρετε δεν είναι δική μου δουλειά, ή ο άλλος λέει δεν είναι δική μου δουλειά, είναι του Υπουργείου Παιδείας, του Υπουργείου Πολιτισμού. Θα έπρεπε να γίνει τέτοιος θόρυβος και τέτοια ετοιμασία ώστε να το απαιτήσουμε αυτό. Κάποια κτίρια, το κυβερνείο. Δεν ξέρω αν έχει τελειώσει ακόμη. Και αυτό τέλειωσε κάπως έμεσα. Τα δώσουν κάποια χρήματα και τα δώσανε έμεσα. Τούτο εδώ, δεν ξέρω, 28 φτάνεται 200 χρόνια. Εμένα ισχύει αυτό που είπα. Ότι δεν θα έρθω σε γιορτές αν ζω. Και αν είμαι επίσκοπος. Αν είμαι ακόμη. Γιατί δεν έχει νόημα. Δεν έχει νόημα. Θα έπρεπε να έχουμε πολύ πολύ μεγάλη ενότητα και προσπάθεια όλοι όσοι κατέχουμε θεσμικές θέσεις και διοικητικές θέσεις μέσα στον χώρο αυτό της Έγινας και πρόσωπα καλά και μεγάλα να προχωρήσουμε. Γιατί υπάρχουν τέτοια πρόσωπα. Έπρεπε να συγκεντρωθούμε και να απαιτήσουμε να αυτά κατ' εξαίρεση να προηγηθούν και οι μελέτες τους τα πάντα. Δεν γίνεται διαφορετικά. Δεν γίνεται. Δεν έχουμε τέτοιο πλούτο πολιτιστικό. Έχουμε το πρώτο σχολείο του ελεύθερου κράτους και είναι γκρεμισμένο. Μπορεί να είναι ντροπή μου. Δηλαδή δεν το ανέχομαι αυτό. Δεν το ανέχομαι.
1: Μάλιστα. Για την ιστορία να πω ότι αυτή η δήλωση έγινε τον Ιανουάριο του 2024 και πώς κατέληξε. Εγώ θα το σκεφτώ πολύ αν είναι έτσι, να κάνω δοξολογία για τα 200 χρόνια, όταν μένει έτσι αυτό το πράγμα. Υπογράμμισε και ζήτησε από τους δημοτικούς συμβούλους, ήταν και τη δημοτική σύμβουλη εκεί, να το κυνηγήσουν με νύχια και με δόντια. Θέλω να πω ότι ταυτίζομαι μαζί σας. Πρέπει να το κυνηγήσουν με νύχια και με δόντια. Δεν βγαίνει διαφορετικά
0: αποτέλεσμα. Όλοι να το κυνηγήσουν.
1: Ναι, δεν βγαίνει διαφορετικά αποτέλεσμα.
0: Ναι.
1: Θέλω να πω ότι χρησιμοποιώντας ή αξιοποιώντας και τις δηλώσεις σας, κάναμε το καλοκαίρι, το προηγούμενο διάστημα μάλλον, αρκετά ρεπορτάζ, μέχρι στην Deutsche Welle βγήκε.
0: Ναι.
1: Με αποτέλεσμα να γίνουν και ερωτήσεις στη Βουλή σχετικές. Δεν πήραμε απαντήσεις οι οποίες έχουν μια συγκεκριμένη κατεύθυνση όσο για την επισκευή του κτηρίου. Ό,τι θα γίνει, ό,τι αυτό.
2: Ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
1: Πρέπει να το κυνηγήσουμε όλοι.
2: Η ώρα είναι 3:30.
1: Με νύχια και με δόντια. Διαφορετικά αποτέλεσμα δεν πρόκειται να έχουμε.
0: Και ούτε είναι αυτό προς τιμή μας να ρίζουμε τον Άφλιο, ποια είναι η πρώτη πρωτεύουσα. Και εμείς να λέμε είμαστε η πρώτη πρωτεύουσα, είμαστε η πρώτη μη ισχυρή να διατηρήσουμε τα κτίρια αυτά.
1: Μια άλλη μεγάλη κουβέντα. Σεβασμιότητε, σας ευχαριστώ πάρα πολύ που ήσασταν εδώ, που ενημερώσατε τους κατοίκους του νησιού που ενδιαφέρονται για το Λεούσιο Ίδρυμα. Λεούσιο Ίδρυμα. Το Λεούσιο λέμε και ξέρουμε τι προσφέρει. Λεούσιο. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ και εύχομαι πάντα έτσι να είστε δημιουργικός και να μας εμπνέετε με τον λόγο σας και να τραβάτε μπροστά για το καλό, γιατί υπάρχει το νοσοκομείο, υπάρχουν πάρα πολλά πράγματα.
0: Ναι, που ναι, και δεν μόνο έγινε. Εγώ έχω λόγω και τη Μητρόπολη. Δεν είναι μόνο αυτό. Είναι πολλά πράγματα τα οποία έχουμε φτιάξει, τα περισσότερα έχουμε διορθώσει. Έχουμε κάνει αρκετά πράγματα. Αλλά μένουν ακόμη δύο πράγματα. Μένει το ίδρυμα του πόρου, Μοροπούλιο, που δεν έχουμε εκεί ακόμη, το έχουμε αξιοποιήσει, γιατί δεν έχει περιουσία τίποτα, είναι μηδέν. Και είναι και το Λεούσιο. Σε όλα τα άλλα ιδρύματα που είχαμε σε αυτά και το νοσοκομείο, κάτι φτιάξαμε από τότε που προλάβαμε, και στην Ήδρα το ίδιο και σε άλλους χώρους, σε άλλα νησιά, αλλά αυτό είναι ακόμη που εγώ νομίζω δεν έκανα ό,τι έπρεπε να κάνω. Αυτό. Εγώ τα λέω αυτά στον Γιώργο, που εσύ σε ξέρω από μικρό παιδί εδώ, όταν ήρθα εδώ εφημερίδες το 80, και από τότε κρατώ αγαθές και ωραίες μνήμες με όλα τα παιδιά της εποχής εκείνης, και τα οποία παιδιά τελικά προχώρησαν με τη μουσική τους, και στην Παναγίστα τελικά είχαμε κάνει μια χοροδία φοβερή. Δεν υπήρχε τότε ούτε σε λεγανοπαίδιο. Και ο χωράρχης τότε της αυτής έφτασε στα ύψητα, είπα τα αξιώματα.
1: Μάλιστα. Μικρά παιδιά στη Μητρόπολη. Δεν ξεχνάμε τίποτα από αυτές τις εποχές. Ήταν οι εποχές που μας χάραξαν και μας έδωσαν δρόμο για αυτό που είμαστε σήμερα. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Να είστε και είσαι καλά. Καλό μήνα. Η Παναγία κοντά σας και κοντά μας και σε όλους τους ανθρώπους που ενδιαφέρονται, και ας κάνουν και προσευχή για αυτά τα θέματα, αν δεν μπορούν να κάνουν κάτι άλλο. Ευχαριστώ πολύ.
2: Ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Ακούτε την εκπομπή Ειδήσεις από την Αυτοδιοίκηση, μια επισκόπηση της επικαιρότητας στον αυτοδιοικητικό χώρο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.

0: Η πρόσληψη 18 ατόμων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για την κάλυψη των αναγκών καθαριότητας των σχολικών μονάδων κατά το διδακτικό έτος 2026-2027 ανακοίνωσε σήμερα ο Δήμος Αίγινας. Οι προσλήψεις αφορούν θέσεις υποχρεωτικής εκπαίδευσης προσωπικού καθαριότητας σχολικών μονάδων πλήρους απασχόλησης με διάρκεια σύμβασης από την 1η Σεπτεμβρίου 2026 έως και τις 30 Ιουνίου 2027. Η επιλογή των υποψηφίων θα πραγματοποιηθεί με σύστημα μοριοδότησης, στο οποίο λαμβάνονται υπόψη, μεταξύ άλλων, η προϋπηρεσία σε αντίστοιχες θέσεις, η πολυτεχνική ή τεχνική ιδιότητα, ο αριθμός των ανήλικων τέκνων, η ιδιότητα μονογονέα, η τέκνο μονογονεϊκής οικογένειας, η αναπηρία μέλου της οικογένειας καθώς και η ηλικία του υποψηφίου. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν την αίτησή τους είτε ηλεκτρονικά είτε αυτοπροσώπως στο γραφείο πρωτοκόλλου του Δήμου Αίγινας, συνοδευόμενοι από όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά. Στην περίπτωση ηλεκτρονικής υποβολής η αίτηση πρέπει να φέρει φυσική υπογραφή, διαφορετικά δεν θα γίνεται δεκτή. Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι 10 εργάσιμες ημέρες και ξεκινά από την επόμενη της ανάρτησης ανακοίνωσης η οποία πραγματοποιήθηκε στις 3 Αυγούστου 2026. Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας, ο Δήμος θα καταρτήσει την ανάρτηση και θα αναρτήσει, με συγχωρείτε, τους προσωρινούς πίνακες κατάταξης των υποψηφίων, ενώ θα δοθεί η δυνατότητα υποβολής αντιρρήσεων αποκλειστικά για τυχόν λάθη στη μοριοδότηση. Στη συνέχεια θα δημοσιευθούν οι οριστικοί πίνακες επιτυχόντων και θα ακολουθήσουν οι προσλήψεις για την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς. Το δημοσίευμα υπάρχει και το link προς την απόφαση, την ανακοίνωση του Δήμου Αίγινας.
1: Ανακοινώσεις και δελτία τύπου. Σε λίγο η αθλητική σας ενημέρωση από τον Σταύρο Ροπαΐτη στο ραδιόφωνο του Αίγινα Πόρταλ. Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Αίγινα Πόρταλ. Το μικρόφωνο Γιώργος Τριγάρης.
2: Είμαστε στην Ελευθερούπολη, στην συνάντηση τη Διεθνή Ελλάδα σε Κύπρου, που αγωνίστηκε ο Ζαμπέλης, ο Γιώργος, στα 3.000 μέτρα. Ήταν τέταρτος πανελλήνιο πρωτάθλημα και τώρα στο Ελλάδας Κύπρου κατάφερε να πάρει τη δεύτερη θέση με επίδοση 9 λεπτά και 5 δευτερόλεπτα και τελειώνει η αθλητική χρονιά εντυπωσιακά και πάλι με ένα ακόμα μετάλλιο για το μικρό μας αθλητή, ανήκει στην κατηγορία K16 και αγωνίστηκε με την κατηγορία K18 και πλέον πάμε σε συντήρηση για το καλοκαίρι και ξεκούραση των αθλητών για να μπούμε δυναμικά από τον Οκτώβριο που θα ξεκινήσουν τα Grand Prix του Ανωμάλου Δρόμου. Ένα μεγάλο ευχαριστώ στα προπονητή, σε όλα τα παιδιά που δώσαν τον καλύτερο σε αυτό και στο Σύλλογο αλλά και στο Δήμο Αίγινας για τη βοήθεια προς τα αθλητικά σωματεία. Ελπίζουμε και του χρόνου να έχουμε ακόμα μεγαλύτερες επιτυχίες.
1: Ο καιρός στην Αίγινα τις επόμενες ημέρες. Επιλογές από το ηχητικό αρχείο του Αίγινα Πόρταλ. Σημαντικές ομιλίες που πραγματοποιήθηκαν στην Αίγινα έχουν καταγραφεί από το Αίγινα Πόρταλ για λαογραφικά, πολιτιστικά, ιστορικά και εκκλησιαστικά θέματα. Παρουσίαση ομιλιών από πρόσφατες εκδηλώσεις που πραγματοποιήθηκαν στην Αίγινα. Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Αίγινα Πόρταλ.
0: Με μεγάλη συμμετοχή κοινού πραγματοποιήθηκαν το απόγευμα του Σαββάτου τα εγκαίνια της ομαδικής έκθεσης κεραμικής χώμα στη Δημοτική Πινακοθήκη Αίγινας. Η έκθεση σε επιμέλεια της ιστορικού τέχνης Ήρδος Κρητικού φιλοξενεί έργα δεκάδων σημαντικών Ελλήνων κεραμιστών και εικαστικών από ολόκληρη τη χώρα και θα παραμείνει ανοιχτή έως τις 23 Αυγούστου. Δύο χρόνια μετά την ιδιαίτερα επιτυχημένη έκθεση Μελανά, η Δημοτική Πινακοθήκη επιστρέφει στο δημιουργικό διάλογο με την κεραμική τέχνη, αυτή τη φορά με κεντρικό άξονα το χώμα, την πρώτη ύλη της δημιουργίας και διαχρονικό σύμβολο της ανθρώπινης ύπαρξης. Όπως σημειώνει η επιμελήτρια της έκθεσης, το χώμα αποτελεί έναν πολυσχηδή τόπο αισθητικής και πειραματισμού, όπου σύγχρονα έργα από πυλώσιν υπάρχουν με επιλεγμένα παλαιότερα κεραμικά, επώνυμα και ανώνυμα, αλλά και με έργα ζωγραφικής που συνομιλούν με την ίδια τη γήινη ύλη. Κοινό στοιχείο όλων των δημιουργιών είναι η φυσική υφή και η μονοχρωμία του πυλού, η ανάδειξη της διαδικασίας γέννησης της μορφής και η έμφαση στη μεταμόρφωση της ύλης.
3: Μετά θα έχουμε την Ήρυδα σε αυτό, που έχει την υπομονή κυρίως τη γνώση να μας μεταφέρει σε ένα κόσμο φανταστικό, όπως αυτός που, υπάρχει γύρω σας. Είμαστε σε μία ακόμα έκθεση εδώ στη Δημοτική Πινακοθήκη. Πολύ μεγάλη η χαρά μας που κάνουμε αυτή την έκθεση. Προσωπικά εγώ δηλώνω ενθουσιασμένη, γιατί έχω μια ιδιαίτερη αγάπη στην κεραμική τέχνη. Έχουμε νομίζω 74 συμμετοχές. Δεν ήταν καθόλου εύκολο το στήσιμο από τα εύσημα στην φιλενάδα μας την Ήρυδα, γιατί αυτό που βλέπετε να κυλάει ομαλά και τόσο έτσι ήρεμα και τα λοιπά, για να στηθεί, θέλει πολύ σκέψη. Μπορώ να σας πω, 3-24 ώρα στείναμε. Εντάξει. Ήτανε... αλλά νομίζω ότι το αποτέλεσμα μας δικαιώνει. Είναι μια έκθεση που ξεκίνησε στην Αθήνα και ήρθε μετά από εδώ. Στην Αθήνα ήταν μια έκθεση σε δύο πολύ μεγάλες αίθουσες, τεράστιες, μαύρες, με μαύρα βάθρα τα έργα. Όλα αυτά εδώ πέρα ασπρίσανε και το αποτέλεσμα είναι πολύ διαφορετικό. Είναι η ίδια έκθεση, αλλά είναι πάρα πολύ διαφορετική. Πρόσεξε πίσω. Να, πίσω βήματα δεν κάνουμε εδώ πέρα, δεν συμβαίνω να σας το πούμε. Ναι, ποτέ, μόνο μπροστά. Κοιτάμε μπροστά, προχωράμε μπροστά. Λοιπόν, εγώ σας καλωσορίζω εκ μέρους της Πινακοθήκης, γιατί έτσι ηθιστέ, αν και έχουμε τον πρόεδρο εδώ πέρα και θα μας πει για 2 λεπτά κάτι. Κρατήστε κλεψίδρες στο χέρι και πάμε. Και σας ευχαριστούμε για την παρουσία σας εδώ. Μας γεμίζετε χαρά και δικαιώνετε τις προσπάθειες που γίνονται και τι να πω. Μας πραγματικά είμαστε πάρα πολύ χαρούμενοι που είσαστε εδώ πέρα.
4: Χρονομετρήστε παρακαλώ, 2 λεπτά θα πω. Σε 1,5 μήνα από τώρα, περίπου, κλείνουμε 3 χρόνια.
5: 17 Σεπτεμβρίου αρχίσαμε.
4: Που αρχίσαμε.
5: 23. Είναι πολύ συγκινητικό.
4: Και είμαι πάρα πολύ ευχαριστημένος που βρίσκομαι πάντα εδώ. Κάποια στιγμή θα φύγω βέβαια. Όλοι μας. Επομένως... Και τώρα έχω να σας πω, να επαναλάβω πάλι, ότι δεν έχουμε προχωρήσει όσο θα θέλαμε για να πάρουμε το κομμάτι το διπλανό. Έχει προχωρήσει λίγο, αλλά μου κάνουνε τρίπλες. θα το φτιάξουμε. Γι' αυτό πολύ σύντομα. Σας ευχαριστώ που είστε εδώ. Χαίρομαι που σας βλέπω και βλέπω πάρα πολύ γνωστά πρόσωπα συνεχώς.
5: Και ευχαριστώ. Κόσμο στην Αθήνα επίσης που έχει έρθει για μας.
4: Έχουν και από την Αθήνα.
5: Βεβαίως.
4: Ελπίζω να έρθουν και από τις Βρυξέλλες κάποια στιγμή.
5: Για μας. Μήπως λοιπόν, έχουν έρθει και δεν το ξέρουμε.
4: Θα τους ρωτήσουμε. Λοιπόν, ευχαριστώ πάρα πολύ. Ελπίζω και την ερχόμενη τη 14η να είμαι εγώ που θα σας πω τις 2 λέξεις. Ευχαριστώ. 2 λεπτά έκανα.
6: Σκαζώ και εγώ στην έκθεση Χώμα. Είναι η πρώτη εκδήλωση για το Αίγινα Φυσική Fest υπό την αιγίδα του. Θέλω να ευχαριστήσω θερμά την Ήρυδα για αυτή την ομαδική έκθεση. Όλους όσους καλλιτέχνες ήταν από όλη την Ελλάδα σήμερα εδώ για να συμμετάσχουν σε αυτή την έκθεση της Πισχορήτητας Κεραμικής. Τον πρόεδρο της Δημοτικής Πινακοθήκης, τον κύριο Φτερούδη, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και επίσης θέλω να ευχαριστήσω όλους όσους εργάστηκαν για να προγραμματοποιήσει αυτής της έκθεσης σήμερα. Εύχομαι να είναι επιτυχημένη έκθεση η σημερινή και θα σχολιάσω όλο. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
5: Εγώ θα ήθελα να πω και ένα τεράστιο ευχαριστώ που το λέμε κάθε μέρα, όλη μέρα αυτά τα 3 χρόνια στον κύριο Παναγή Βουρλούμη. Δεν ξέρω αν με ακούει, αλλά το λέμε μπροστά του και πίσω του. Ικανοποιήθηκε που τα έχουμε κάνει τόσο καλά. Λοιπόν, έρχεται να μας ελέγξει κυρίως όταν είμαστε σε διαδικασία εργασιών. Έρχεται να δει αν δουλεύουμε καλά, πώς τα κάνουμε. Χάρη στον κύριο Βουρλούμη που υπήρξε πρόεδρος του ΟΤΕ, καταφέραμε να έχουμε αυτό το χώρο. Έχουμε μαζί μας και τον Γιάννη Σφίκα, νάτος, τον προϊστάμενο τότε. Μας κοιτάει με τις κάμερες από πάνω να βλέπει να τα κάνουμε καλά. Για πολλούς φίλους που είναι σήμερα εδώ για πρώτη φορά, να πούμε ότι αυτός ήταν ένας χώρος για το κοινό που είχε αδειάσει χρόνια. Ήταν ένας άδειος, αχούρια χρησιμοποιητός χώρος και με ένα μαγικό ραβδί από όλους μας και με πραγματικά λύσεις πρακτικές, εύκολες και πάρα πολύ φτηνές, καταφέραμε να έχουμε αυτό το κόσμο για το νησί, βεβαίως με τη θέληση και του δημάρχου μας, του Γιάννη Ζορμπά, με την πολύ μεγάλη συνεργασία του Προέδρου μας, του Νίκου Πτερούδη και του Παναγίου Βουρλούμη, τον Νίκο τον Μίχο, τον αρχιτεκτονά μας, τον Γιάννη τον Σφίκα, και πραγματικά είμαστε εδώ και έχει ανθίσει αυτός ο χώρος. Με τη Μαριλένα δουλεύουμε πολύ σκληρά στην επιτροπή αυτή, που είμαστε και οι δυο μας, όπως και ο Φώτης ο Πούντος, εκτός από τον Νίκο και τον Παναγή. Και νομίζω ότι στις 17 Σεπτεμβρίου, που πραγματικά κλείνουμε 3 χρόνια, θα έχουμε να χαιρόμαστε για πάρα πολλούς λόγους. Είναι μαζί μας ακόμα η Φωτεινή Κατσανάτη, χάρη στην οποία έχουμε πάντοτε καταπληκτικά γραφιστικά, και η Μαρία Λιόλη, Νάτη, η οποία είναι μαζί μας από τον περασμένο χειμώνα, μετά τη Χριστίνα μας, είναι η Μαρία πια. Ορίστε. Βεβαίως. Η οποία υποδέχεται εξαιρετικά τον κόσμο, ξεναγεί, οργανώνει, σχεδιάζει προγράμματα, εμψυχώνει και έχουμε μια θαυμάσια συνεργασία και θέλω, Μαρία, να σου πω πάρα πολύ ευχαριστώ, γιατί φεύγω κάθε φορά και είμαι πολύ ήσυχη. Θέλω επίσης να πω ένα τεράστιο ευχαριστώ στη γραμματέα του Δήμου μας, τη Ρούλα Σαράντου, που είναι και αυτή αγαπημένη φίλη.
7: Εγώ ευχαριστώ.
5: Όχι, πραγματικά. Η Ρούλα είναι αυτή που παίρνει τα πιο πολλά τηλέφωνα από μένα, πρωί, απόγευμα, βράδυ, το σηκώνει πάντα και μου έχει λύσει πάρα πολλά προβλήματα. Θέλω να σας πω κάτι. Επειδή πρόσφατα γύρισα τώρα από τη Σκιάθο και είμαι τη Σκιάθο στα Γιάννενα, σε κάθε Δήμο υπάρχουν άλλα προβλήματα. Υπάρχουν Δήμοι που έχουν εξασκηθεί στο να παράγουν πολιτισμό. Υπάρχουν κάποιοι και είναι δεδομένο το ότι υπάρχει πρόγραμμα μεγάλο. Ένας τέτοιος Δήμος είναι μεγαλύτερη Δήμη βέβαια από την Αίγινα. Η Ρόδος, η Λάρισα. Εμείς πάμε δηλαδή, στοχεύουμε πολύ ψηλά πια με αυτά που κάνουμε. Και είναι άλλοι Δήμοι όπως τα Γιάννενα που σου λέει πάρτε στο αυτοκίνητο και φέρτα. Και το πολύ πολύ που θα έχεις είναι μια φιλοξενία σε ένα ξενοδοχείο κακιάς ώρας, ας πούμε, που το χορηγεί κάποιος ξενοδόχος και όχι εγώ που είμαι ο Δήμος. Θέλω να πω, επειδή είμαι περιοδεύων θείας, σας το ξέρετε αυτό, από επιλογή ανεξάρτητη μονωμένη, τα έχω δει όλα. Θέλω να σας πω ότι η μικρή μας Αίγινα με κάνει πάρα πολύ περήφανη, γιατί έχει καταφέρει να έχει ένα συμπαγές πρόγραμμα, αποτελεσματικότητα, χωρίς καθόλου ξόδεμα περισσό, αλλά με ένα στοχευμένο πρόγραμμα και δουλεύει μηχανή. Είναι πολύ σημαντικό να δουλεύει μηχανή. Εγώ νιώθω πάρα πολύ περήφανη γι' αυτό. Και είναι αποτέλεσμα ομαδικής εργασίας. Το λέω συνέχεια. Και τώρα, για παράδειγμα, έχω μια έκθεση με το Δήμο Χαλκίδας σε λίγες μέρες και μου λένε σας παρακολουθούμε σαν μοντέλο, γιατί είμαστε ανενεργοί, έχουν έναν απίθανο χώρο, πολύ μεγαλύτερο από το δικό μας, την Πινακοθήκη Μηταρά, όπως κάθεται ή κάνει σαβούρες. Μας κοιτάνε και μας παρακολουθούν και μας μιμούνται, κύριε Πτερούδη. Λοιπόν, πάμε τώρα στα δικά μας. Αυτή είναι πράγματι η 12η μας έκθεση.
6: Ενδέκατη.
5: Η 12η θα είναι όταν θα συμπληρώνουμε τα 3 μας χρόνια. Λοιπόν, όπως κάναμε και με τα μελανά που είχαν ξεκινήσει από την Αμερικάνικη Ένωση στην Αθήνα το 2020 και 2021 και μετά ήρθαν στην Αίγινα το 2024, έτσι και τώρα η έκθεση αυτή ήρθε κατευθείαν. Τα κάναμε καλύτερα, πιο εύκολα αυτή τη φορά. Εξ αρχής δηλαδή φτιάχτηκε γιατί θέλαμε να έρθει εδώ ενισχυμένη με γεννήτικη παρουσία και ήταν πολύ σημαντικό αυτό. Να σας πω τώρα ότι... Ελάτε μέσα. Βλέπω πάρα πολλούς φίλους. Θέλω να πω ένα τεράστιο ευχαριστώ στους φίλους από την Αθήνα που είναι εδώ και κάθε φορά που κοιτάω την πόρτα έχω και άλλη έκπληξη. Δεν μπορώ να σας περιγράψω πόσο με συγκινεί. Όχι μόνο καλλιτέχνες που συμμετέχουν και ήρθαν, αλλά και φίλοι φιλότεχνοι που έχουν κάνει έκπληξη. Είναι τρομερά ωραίο, πραγματικά. Ήρθε και η μαμά μου. Μαμά, περάστε. Και η Όλγα που γιορτάζει. Όλγα, χρόνια πολλά.
8: Χρόνια πολλά.
5: Ελάτε μέσα. Έλα. Πάρτε, Νίκο, πάρτε. Λοιπόν. Ωραία. Ακούω για δεύτερη φορά μετά τα μελανά που ήταν ένα στοίχημα στην Αθήνα και μετά εδώ. Άκουσα από 2-3 φίλους συμμετέχοντες. Α, είναι πιο ωραία εδώ. Όχι, δεν είναι πιο ωραία εδώ. Είναι όμως μια άλλη αυτοτελής υπέροχη έκθεση. Αυτό είναι το σημαντικό. Δηλαδή, τα μελανά που ξεκίνησαν από την Αμερικάνικη Ένωση ξεκίνησαν ως ένα παιχνίδι αισθητικής, μαύρο στο μαύρο. Η Ένωση έχει μαύρους στίχους. Συγκέντρωσα μαύρη κεραμική από όλη την Ελλάδα. Με τοπικό φωτισμό υπήρχε μια δραματικότητα που ήταν υπέροχη και ήρθαν τα έργα αυτά μετά στην Αίγινα και ήταν συγκλονιστικό το κατάμαυρο κόντρα στο λευκό. Εδώ συνέβη κάτι άλλο. Μετά τα μελανά λέγαμε για πολύ καιρό μια δεύτερη έκθεση, μια δεύτερη απόπειρα συνομιλίες με εικαστικούς κεραμίστες από όλη την Ελλάδα. Και άργησε να γίνει αυτό, ενώ ήθελα 2 χρόνια να το κάνω και ξέρετε γιατί άργησε. Γιατί ήταν τόσο ωραία τα μελανά που έλεγα πώς θα καταφέρω να το κάνω εξίσου καλό. Δεν θέλω να πω πολλά.
7: Πιο καλό.
5: Δεν ξέρω αν είναι πιο καλό, είναι εξίσου καλό. Και νομίζω πως το part 3 θα είναι πιο κοντά, δεν θα κάνει πάλι 5 χρόνια. Λοιπόν, το χώμα είναι το πιο φυσικό να σκεφτείς όταν μιλάς για κεραμική. Τα μελανά, που πάρα πολλοί κεραμίστες δουλεύουν με μαύρο πυλό και που υπάρχουν και παραδοσιακά εργαστήρια που δουλεύουν με μαύρο πυλό, είναι μια συνέχεια από την αρχαιότητα. Το χώμα είναι το πιο προφανές. Είναι το όστρακο που βρίσκουμε. Έχω πει και άλλες φορές ότι δεν θα αγαπούσα τόσο την κεραμική αν δεν ήμουνα από αυτό το νησί και αν δεν είχα ξεκινήσει σπουδές αρχαιολογίας πριν κάνω οτιδήποτε άλλο. Είναι το πρώτο πράγμα που πιάνεις και σου μιλάει για τη ζωή. Σου λέει ο άνθρωπος αυτός έτρωγε, έπινε, έκανε μικρά αφιερώματα, μικρά τάματα, ευτελή. Είναι ο χρυσός, είναι το μάρμαρο, αλλά το χώμα μιλάει αλλιώς. Μιλάει για τον άνθρωπο. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Έτσι λοιπόν, κάναμε αυτή τη δεύτερη έκθεση με 74 καλλιτέχνες από όλη την Ελλάδα. Οι περισσότεροι είναι κεραμίστες αμιγώς. Υπάρχουν όμως και σε αυτή την έκθεση, όπως και στα μελανά, ακολούθησα την ίδια ισορροπία γιατί θεωρώ ότι βοηθά. Έχουμε και λίγους γλύπτες που δουλεύουν με πυλό συστηματικά. Και έχουμε και ελάχιστα εικαστικά έργα στους τοίχους που λειτουργούν λίγο σαν μια εγκαλιά για τα κεραμικά. Ό,τι έγινε και στα μελανά, έγινε και τώρα. Έτσι λοιπόν, όταν θα δείτε κατά κύριο λόγο κεραμίστες, έχουμε ταυτόχρονα τη χαρά να έχουμε τα υπέροχα έργα της Άννας Αχιλλέως που είναι στο βάθος, που έχουν δουλευτεί με χώμα από το Λαύριο. Είναι μια ζωγράφος που χρησιμοποιεί χρώμα μέσα στην καυστική της. Είναι το έργο του Κώστα του Νικάκη που ουσιαστικά ο πυλός λειτουργεί σαν χρωστικό μέσο και είναι καταπληκτικό. Είναι ο Χρήστος. Ο Παπαδάκης με το υπέροχο χώμα του που είναι απέναντι. Είναι η κυρία Κολοκοτρώνη, ένα παλιό έργο που βρήκα, μια κεραμίστρια από τη δεκαετία του 30, το μικρό αυτό εργάκι που βλέπετε εκεί, που με συγκινεί τρομερά. Και είναι και κάποιοι γλύπτες πολύ σημαντικοί, όπως ο Βασίλης ο Νικολάου, ο Χαρίτων Μπεκιάρης, ο Πραξιτέλης Τζανουλίνος, που είναι έτσι πολύ πολύ σημαντικός και είναι μαζί μας. Η Κατερίνα Γιάννακα, που και αυτή συμμετέχει με εικαστικό ζωγραφικό έργο, ζωγραφίζει το χώμα και αυτή που είναι πάρα πολύ ωραίο. Επίσης, όπως και στα μελανά, έχουμε και εδώ λίγα παλαιά έργα, τα οποία λειτουργούν σαν ευλογία για τα καινούργια. Έχουμε οπωσδήποτε κάποια γεννητικά, πώς θα μπορούσαμε να μην έχουμε. Και έχουμε και ένα μικρό, μια μικρή αφετηρία με έργα παλαιά από τον φίλο μου Μάρτιν Μαυρογέννη, ένα πιθάρι από τη Μυτιλίνη, ένα κανάτι από τις Μαργαρίτες της Κρήτης που είναι σαν να βλέπεις μινοϊκό διάκοσμο, είναι μια διαχρονία συγκλονιστική και το συγκλονιστικότερο όλων το πιθάρι αυτό που είναι ένα γλυπτό ουσιαστικά οργανικό ζωντανό που σπαρταρά από τη Χίο. Από εκεί και πέρα, το πολύ σημαντικό που θέλω ακόμα να πω είναι ότι οι κεραμίστες πραγματικά δημιουργούν, οι συμμετέχοντες, έναν χάρτη πανελλαδικό. Επειδή δουλεύω πάρα πολύ με ζωγράφους και το ξέρετε όλοι, ποτέ δεν έχω δει στους ζωγράφους αυτή την ομαδικότητα, το μοίρασμα, την νομαδική μετακίνηση. Δηλαδή πάνε όλοι μαζί και κάνουν καμίνι στην Κρήτη, στην Εύβοια, στην Πελοπόννησο, συνεργάζονται, συνομιλούν. Και συμβαίνει ένα καταπληκτικό πράγμα που δεν συμβαίνει σε άλλη έτσι, φάρα εικαστικών. Μπορεί ο ένας να είναι στην Καβάλα και ο άλλος στα Χανιά και ο άλλος στην Σύφνο και ο άλλος στην Κέρκυρα και ο άλλος στα Μετέωρα. Όχι στα Τρίκα, αλλά στο Καστράκι. Και ο άλλος, ξέρω εγώ, στη Μακεδονία και ο άλλος στη Σύμη. Να έχουν επαφή μεταξύ τους και επίσης να έχουν απόλυτη επίγνωση του τι συμβαίνει στην κεραμική και σε όλο τον πλανήτη. Και να βλέπεις αυτόν ο οποίος από επιλογή είναι στο Καστράκι Θεσσαλίας να μετακινείται και να πηγαίνει σε ένα συμπόσιο στην Κίνα ή στην Πορτογαλία ή στην Τουρκία. Αυτό με ξετρελαίνει. Δεν το έχω δει σε άλλους. Είναι πάρα πολύ ωραίο. Έτσι λοιπόν έχουμε κάτι πολύ ζωντανό. Και να πω τώρα ότι είμαστε και τα κάνουμε όλα αυτά σε ένα νησί σαν την Αίγινα, που είναι το νησί του πυλού και του χώματος. Πού είναι το νησί που κατάφερε να πεθάνει ο τελευταίος κεραμής στα Σογκαρίς που έκανε γίνει το κανάτι και να μην ξέρει κανείς πώς να το κάνει σωστά, που είναι το νησί που θα έπρεπε να έχει ένα, μια τριτοβάθμια θα μπορούσα να πω, αν όχι δευτεροβάθμια, εκπαίδευση επιλό. Είναι ένα νησί που θα έπρεπε να έχει σχολή κεραμικής, εννοώ σοβαρή, δεν εννοώ εργαστήριο μόνο. Από εκεί και πέρα βέβαια, ευτυχώς, είναι ένα νησί το οποίο συγκεντρώνει για χίλιους λόγους πάρα πολλούς κεραμίστες, πάρα πολλοί από τους 74 υπέροχους ζουν και εργάζονται στην Αίγινα και δεν θα μπορούσε για τους λόγους αυτούς αυτή η έκθεση να μην έρθει στο νησί μας. Και βέβαια το άλλο που θέλω να πω είναι ότι επειδή ξεκίνησα πάρα πολύ νωρίς με την κεραμική, δηλαδή ασχολήθηκα με την κεραμική όταν ήμουν στην Αγγλία και γυρνώντας, η τύχη έφερε ευτυχώς να μου ζητηθεί να σχεδιάσω, να οργανώσω, να διευθύνω εργαστήρια ενηλίκων. Ήταν η πρώτη μου δουλειά όταν ήμουν πάρα πολύ μικρή, ούτε 30 χρονών, στο Πράξεις, ένα οργανισμό που φτιάξαμε στην Κηφισιά. Τότε είχα την τεράστια τύχη μεταξύ άλλων σημαντικών καλλιτεχνών που τους κάλεσα να διδάξουν κόσμημα, υφαντική και άλλα πολλά, να έρθω σε επαφή με τη Μάρο Κερασιώτη, τη δασκάλα πάρα πολλών, η οποία συμμετέχει και εδώ. Η Μάρο Κερασιώτη, ενώ ήταν μια πολύ σημαντική κεραμίστρια, δεν δίδασκε ως τότε. Δίδαξε επειδή της είπα να διδάξει. Τέλος πάντων, πάρα πολλοί από τους κεραμίστες που είναι εδώ, τότε μαθητές της Μάρος, έγιναν δάσκαλοι μετά. Είναι μια έκθεση επίσης, πέραν το ότι είναι μια έκθεση που συγκεντρώνει κεραμίστες από όλη την Ελλάδα, είναι μια έκθεση που συγκεντρώνει με αγαστή αρμονία μαθητές και δασκάλους, δασκάλους και μαθητές. Αυτό επίσης με τρελαίνει από χαρά. Και ζευγάρια, και ζευγάρια κεραμιστών. Έχουμε τουλάχιστον 3 ζευγάρια, βεβαίως. Καλώς τους. Και, ναι, πολλούς έχω δει, ναι. Κάτσε, γιατί ξεχνάω τι θέλω να πω. Εν πάση περιπτώσει. Λοιπόν, και να πω και ένα τελευταίο πράγμα, και θα σας αφήσω ίσκους, αλλά μπορώ σιγά σιγά να σας δείξω πράγματα, αν θέλετε. Το τελευταίο που θέλω να πω είναι, ναι, ότι επειδή αυτή η έκθεση μπορεί στην Αίγινα να τη δείξαμε πριν 2 χρόνια, το 24, όμως στην Αθήνα έγινε το 20. Ναι. Από το 20 ως το 26 και η δική μου σχέση με την κεραμική είναι πιο πολύπλοκη και έχει οριμάσει κι άλλο και θα έλεγα ότι και πάρα πολλοί αγαπημένοι άνθρωποι που πήραν μέρος, καταρχήν παίρνουν μέρος κι άλλοι που δεν ήταν φίλοι μου και έγιναν με τη διάρκεια του χρόνου. Δηλαδή, έχει προσθεθεί σε αυτό το υπέροχο κομπολόι ανθρώπινο δυναμικό καταπληκτικό. Αλλά και καλλιτέχνες οι οποίοι πήραν μέρος τότε και ξαναπαίρνουν τώρα, νιώθω ότι έχουν οριμάσει μέσα στο χώμα και στον πυλό. Δηλαδή, βλέποντας τους ίδιους ανθρώπους να διαχειρίζονται τα έργα τους, τότε και τώρα, νιώθω ότι πολλά έχουν προχωρήσει. Είμαστε σε μια εποχή που η κεραμική ανθίζει. Θα ήταν πάρα πολύ σωστό να το εκμεταλλευτούμε αυτό με όλες μας τις δυνάμεις, γιατί είναι η γλώσσα μας. Ήμουνα με την Υπουργό Τουρισμού τις προηγούμενες 3 μέρες, κάναμε πολύ παρέα στη Σκιάθο, την βρήκα μπροστά μου, ήρθε στην έκθεση που είχαμε εκεί, την έχω καλέσει να έρθει να δει αυτή την έκθεση, γιατί της είπα, εμάς αυτό είναι το πρωινό. Μου είχε υποσχεθεί ότι θα έρθει μέχρι να τελειώσει η έκθεση, η οποία τελειώνει τυπικά 23 Αυγούστου. Πιστεύω ότι μπορεί να πάρει και μια μικρή παράταση. Και εδώ είμαστε να μιλήσουμε και να προστατεύσουμε αυτό που έχουμε και αυτό που είμαστε. Σας ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ. Να πω ακόμα ότι θα γίνει μια πρώτη ξενάγηση την άλλη Κυριακή το πρωί, λογικά θα το μάθετε. Μπείτε να το δείτε, να μπαίνετε στην πινακοθήκη, να βλέπετε, να ενημερώνεστε. Η Μαρία είναι εδώ κάθε μέρα να σας υποδεχθεί και να σας τα πει όλα καταπληκτικά. Θα κάνουμε σίγουρα και εργαστήρια για παιδιά. Και στο σημείο αυτό, αν θέλετε, αν έχετε υπομονή, είσαστε πάρα πολλοί, απλώς να σας κάνω μια μικρή σύσταση των έργων σε όποιον θέλει.
0: Η έκθεση επιχειρεί παραέλα να αποτυπώσει τη σύγχρονη εικόνα της ελληνικής κεραμικής, παρουσιάζοντας δημιουργούς από κάθε γωνιά της Ελλάδας, από τη Βόρεια Ελλάδα και την Ήπειρο έως την Κρήτη, τα Επτάνησα, τις Κυκλάδες, τα Δωδεκάνησα, το Βόρειο Αιγαίο, την Πελοπόννησο, τη Θεσσαλία, αλλά και την Αίγινα και την Αθήνα. Τα έργα που παρουσιάζονται αντλούν έμπνευση από την αρχαία κεραμική παράδοση, τα προϊστορικά και αναθεματικά αγγεία, τα χρηστικά αντικείμενα, αλλά και από τη σύγχρονη ελληνική και διεθνή εικαστική δημιουργία. Η έκθεση φιλοξενείται στη Δημοτική Πινακοθήκη Αίγινας, Παλαιάς Χώρας 6 και λειτουργεί από 5η έως Δευτέρα, τις ώρες από 10:30 το πρωί έως 1:30 το μεσημέρι και από τις 7 το απόγευμα έως τις 9 το βράδυ με ελεύθερη είσοδο για το κοινό.
1: Σε λίγο θα ακούσετε το ένθετο Table Talk, το οποίο περιλαμβάνει συζητήσεις που έγιναν στο στούντιο του ραδιοφώνου του Aegina Portal με θέματα που αφορούν την καθημερινότητα, τον πολιτισμό, τα αθλητικά και την αυτοδιοίκηση στην Αίγινα.
0: Σήμερα έχω την πολύ μεγάλη χαρά εδώ στο ραδιόφωνο του Aegina Portal να φιλοξενώ το σεβασμιότατο Μητροπολίτη Ίδρας Πετσών και Αιγίνης, κύριο Εφραίμ. Σεβασμιότατε, σας ευχαριστώ πάρα πολύ που ανταποκριθήκατε στην πρόσκληση και είσαστε εδώ στο ραδιόφωνο. Θα μιλήσουμε για ένα θέμα το οποίο ενδιαφέρει τους κατοίκους της Αίγινας. Είναι ένα από τα θέματα που συζητούν και ένα από τα ζητήματα που χρειάζεται ενημέρωση. Θα μιλήσουμε για το Λεούσιο Ίδρυμα και τη Μονάδα Φροντίδας Ηλικιωμένων. Το Μάιο του προηγούμενου έτους, το Aegina Portal παρουσίασε τη διάλυση της εργολαβίας που αφορούσε την λειτουργία του έργου. Και τώρα πια υπάρχουν κάποιες νέες εξελίξεις. Είχε μεσολαβήσει ένα διάστημα στο οποίο ο κόσμος
1: ακούτε το ραδιόφωνο του Aegina Portal.
0: Αυτό, αν η ώρα είναι κάποια συνέχεια. 4. Και κάποιες νέες εξελίξεις δίνουν την ευκαιρία να υπάρξει μία ενημέρωση από μέρους σας σχετικά με την πορεία αυτού του έργου. Και με την ευκαιρία να δούμε τι έγινε, πώς ξεκίνησε, ένα σύντομο ιστορικό και βέβαια το τι μελιγενέστε. Και πάλι σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
7: Εγώ ευχαριστώ, αγαπητέ Γιώργο, για την πρόσκληση και την τιμή που μου κάνετε στο μέσο το οποίο μαθαίνει ο κόσμος τα νέα και ό,τι τον ενδιαφέρει, να δώσω και εγώ σήμερα αυτή τη μικρή συνέντευξη. Να ευχηθώ πρώτα απ' όλα καλό μήνα, καλό 15 Αύγουστο, να γιορτάσουμε το Πάσχα του Καλοκαιριού που είναι η κοίμη της Παναγίας μας, με υγεία, με χαρά και με κάθε ευλογία. Και ευχαριστώ γιατί μου δίνετε ευκαιρία να μιλήσουμε για το Ίδρυμα το Λεούσιο, γιατί και εγώ έχω την αγωνία αυτό το Ίδρυμα να μπορέσει να ανταποκριθεί στο σκοπό του που έγινε και η προσπάθειά μας είναι μεγάλη. Ξεκίνησε το 1972 ως γυροκομείο και οικοτροφείο. Ως γυροκομείο δεν μπορούσε να γίνει και έμεινε το οικοτροφείο. Και εκεί είχαμε πάντα 45 παιδιά με το φαγητό τους, με όλα. Φτιάξαμε τεχνικές σχολές που δεν υπήρχαν σε όλο τον Αγροσαρονικό και σπούδασαν τα παιδιά και αυτά τα παιδιά από τη Μουτζούρα και από τις οικοδομές τα μαζέψαμε και σήμερα είναι συνταξιούχοι, μηχανολόγοι και ηλεκτρολόγοι και έκαναν υπηρεσίες, έκαναν πορεία όμορφη και είμαστε πολύ ευχαριστημένοι και που αποφύραμε αυτές τις αποφάσεις τότε από τον Μητροπολίτη μας, τον Ιερόθεο, ο οποίος πράγματι δούλεψε πάρα πολύ για το θέμα αυτό και για την παρουσία των ευεργετών και δωρητών του Λεούσιου Αντωνίου και της Άννης αδερφής του, γι' αυτό ονομάσαι και Λεούσιο Ίδρυμα.
0: Είναι πράγματι εικόνες που τις θυμόμαστε και εμείς να λειτουργεί με αυτό τον τρόπο και ως ένα σημείο που μπόρεσαν τα παιδιά να μάθουν μία τέχνη και ως οικοτροφείο και να προσφέρει προκοπή στο νησί.
7: Ναι.
0: Αλλά θα ήθελα να μου πεις τι οδήγησε το να πάρετε την απόφαση ώστε να δημιουργηθεί μία καινούργια χρήση. Ποια ανάγκη οδήγησε εκεί?
7: Η ανάγκη που είπα είναι για τα παιδιά. Η ανάγκη που δεν προχώρησε το γυροκομείο είναι ότι η αδερφή του Αντώνη του Λεούση άφησε πράγματι το μισό διαμέρισμα που της ανήκε επί της Βαλαωρίτου. Αλλά ο Αντώνης είχε υποσχεθεί θα αφήσει και το υπόλοιπο μισό και την άλλη του περιουσία. Κάτι συνέβη, επασπιώθησε και τελικά αυτά τα άφησε σε συγγενή του. Και δεν άφησε κυριοδότημα. Αν είχαμε την περιουσία αυτή του Αντωνίου του Λεούση, θα μπορούσε να προχωρήσει πολύ καλύτερα το Ίδρυμα. Αυτά δεν προχώρησε. Και αν λειτουργήσαν οι σχολές και όλα αυτά, λειτουργήσαν με την προσφορά της Μονής του Αγίου Νεκταρίου, γιατί αυτοί πήρανε καθηγητές, πήρανε τα σίτα και όλα.
0: Μάλιστα. Αυτό που λες λοιπόν για τους δύο ευεργέτες στην πράξη αφορά και το διπλό ρόλο που θα πρέπει να έχει το Ίδρυμα, δηλαδή θα πρέπει να απευθύνεται τόσο σε νέους όσο και σε ηλικιωμένους.
7: Τώρα δεν υπάρχει ανάγκη για νέους. Είναι για ηλικιωμένους.
0: Μάλιστα.
7: Και αυτό όλη η προσπάθεια από το 12 και μετά έγινε για ηλικιωμένους. Αυτή είναι η προσπάθειά μας.
0: Μάλιστα. Και θυμάμαι πάρα πολύ καλά να ενημερώνεις το εκκλησίασμα, ειδικά στην κοπή της πίτας, ναι, σε διάφορες τέτοιες εκδηλώσεις, πάντα στην αρχή του έτους, και να εξηγείς όλο το διαδικαστικό, το οποίο πέρασε η Μητρόπολη, μέχρι να φτάσει σε ένα σημείο. Δηλαδή θυμάμαι ήδη από το 12 να λες ότι χρειάστηκαν 15
7: άδειες από υπηρεσίες. Γιατί δεν υπήρχε χρήση, εδώ δεν προβλέπεται στο νησί μας χρήση γης για τέτοια ιδρύματα. Πήραμε όμως την άδεια λειτουργίας, γιατί ήταν πριν βγει ο νόμος αυτός, και έτσι στηριζόμενοι εκεί το η πολιτεία μας έδωσε την άδεια να προχωρήσουμε. Η πρώτη προσπάθεια ήταν με την περιφέρεια. Και αφού πήραμε όλες τις άδειες και λοιπά, το 19, αν δεν απατώμε, φτάσαμε, κάναμε σύμβαση με την περιφέρεια ώστε να προχωρήσει το Ίδρυμα.
0: Νομίζω ότι είναι το 18, αν δεν κάνω λάθος.
7: Μπορεί, ναι, εκεί 18-19.
0: Έχω σημειώσει ένα timeline.
7: Καλά κάνεις και το σημειώσεις.
0: Το παρακολουθούσαμε όλα αυτά τα χρόνια. Και δημιουργήσαμε με τον καιρό ένα timeline, το χρονικό πλαίσιο στο οποίο έγιναν οι διάφορες κινήσεις από την περιφέρεια, όσο την περιφέρεια, όσο και από τα διαδικαστικά δηλαδή, όσο και από την Ιερά Μητρόπολη.
7: Από το 12 φτάσαμε στο 18 και 19 ξεκινήσαμε και κάναμε σύμβαση, υπογράψαμε σύμβαση με την περιφέρεια. Έγινε ένας ωραίος φάκελος που χαρακτήρισε ως άριστες οι μελέτες του, που έβαλε τα χρήματα αυτά η Μονή του Γενικτερίου με 160.000 τότε. Γιατί η περιφέρεια και το ΕΣΠΑ δεν καλύπτουν τα έξοδα των μελετών. Και οπότε κάναμε τη μελέτη, εγκρίθηκε η μελέτη, κάναμε τη σύμβαση, βγήκαν 3.100.000 από την περιφέρεια και έβγαινε διαγωνισμός. Στο διαγωνισμό όμως...
0: Εδώ είναι ένα ζήτημα που θέλω να ρωτήσω τη γνώμη σου. Είναι όντως 3 εκατομμύρια κάτι. 3 εκατομμύρια.
7: 300 είναι κάπου.
0: 300, ναι. Ο διαγωνισμός πήγε πολύ μεγάλη έκπτωση, γύρω στο 40%.

0: και έβγαινε διαγωνισμός. Στο διαγωνισμό όμως...
1: Εδώ είναι ένα ζήτημα που θέλω να ρωτήσω τη γνώμη σου. Είναι όντως 3 εκατομμύρια κάτι. 3 εκατομμύρια.
0: 300 είναι
1: κάπου. 300, ναι. Ο διαγωνισμός πήγε πολύ μεγάλη έκπτωση, γύρω στο 40%, και έφτασε να είναι το ποσό 1812.
0: 1800.
1: Με συγχωρείτε, έχετε δίκιο. 1812 με ΦΠΑ.
0: Αυτά είναι
1: τα... 40% πολύ μεγάλη έκπτωση. Αυτό θεωρείτε ότι μπορεί να επηρέασε την ολοκλήρωση του έργου?
0: Ασφαλώς.
1: Την εξέλιξη του έργου.
0: Πρώτα να πούμε το βασικό, ότι εμείς δεν διαχειριζόμαστε τα χρήματα. Δεν πήραμε εμείς 3 εκατομμύρια. Το αξιολόγησε η περιφέρεια με τη μελέτη μας, 3.100.000. Έγινε διαγωνισμοί. Και στο διαγωνισμό ήρθε αυτός ο οποίος έδωσε 42% έκπτωση. Αυτό καταλαβαίνετε ότι δεν μπορεί να κάνουμε λάθη οι μηχανικοί και οι αρχιτέκτονες τόσο πολύ, γιατί δεν ήταν χρήματα που τα διαχειριζόμασταν για να έχουμε κάποιο κέρδος. Είναι η περιφέρεια. Άρα λοιπόν αυτός έπεσε έξω. Δεν μπόρεσε να το συνεχίσει. Είναι και μετά φάγαμε χρόνια να... αρκετά χρόνια φάγαμε μέχρι που να βγει έξω, και τελικά βγήκε με απόφαση του εφετείου.
1: Ναι. Είναι δημόσιος μειωρητικός διαγωνισμός.
0: Δεν είναι δικό μας.
1: Είναι από τις περιπτώσεις που άλλος χρηματοδοτεί και άλλος χρησιμοποιεί το έργο.
0: Ναι.
1: Έτσι, αυτό είναι το...
0: Έτσι, ακριβώς. Μόλις έγινε το εφετείο και τελικά αυτός έχασε...
1: Το εφετείο πότε έγινε, αν θυμάστε?
0: Μέσα στο 24-25 κάπου εκεί έγινε. Mm-hmm. Είναι εκεί το αυτό. Δεν θυμάμαι τώρα, δεν έχω τα χαρτιά μου μαζί μου. Αλλά έγινε το εφετείο και αμέσως εγώ ξεκίνησα, και το συμβούλιο μας ξεκίνησε. Πρέπει να πω ότι το ίδρυμα έχει ΦΕΚ. Ένα ΦΕΚ που ιδρύθηκε και ένα ΦΕΚ που τροποποίησαμε κάποια πράγματα στη διοίκησή του, και αποτελείται από 7 μέλη συμβούλιο. Είναι ο εκάστοτε Μητροπολίτης πρόεδρος, και έχουμε και εκπαιδευτικούς και ανθρώπους που τελικά τότε προέβλεπε να είναι και ένας συγγενής ή ο ίδιος ο Αντώνης Λούσελ. Όταν κοιμήθησαν αυτοί, πρέπει εμείς να βάλουμε κάποιον άλλον. Και έχουμε βάλει καινούργιο συμβούλιο, 7 μελές. Είναι ο δικηγός Σατήρης, είναι ο κ. Παπαγεωργίου Ταμίας, ο οποίος κρατάει άριστα τα βιβλία μας, πολύ άριστα. Γιατί εμείς πήραμε τώρα το Λούσιο ένα νίκιο πριν από αυτό, το μισό διαμέρισμα της Βαλαωρίτου. Mm-hmm. Αυτό πριν, το οποίο κατεβάσαμε με τον κόβι, και τώρα θα τελειώσει το μισθωτήριο και θα πάρει κάποια περισσότερα. Τώρα παίρνει 1.200 το μήνα. Αυτά χρησιμοποιείται και η Σίδιο με όλα τα που μαζεύουμε. Λοιπόν, και αμέσως άρχισαν οι προσπάθειες με τον Περιφερειάρχη να ξαναβάλουμε το ίδρυμα στο πρόγραμμα.
1: Υπήρχε... Να πούμε, ναι, για λόγους του χρονικού πλαισίου που λέμε, για να έχουμε... Ναι. Αυτό ξεκίνησε με τη Δούρου, δηλαδή όταν ήταν η Περιφερειά...
0: Όχι, δεν και με τη Δούρου. Ξεκίνησε με τον γιατρό, τον...
1: Η σύμβαση, η πρώτη σύμβαση.
0: Η πρώτη σύμβαση ξεκίνησε με τον... πώς το είπαμε τώρα.
1: Όταν ήταν η Περιφερειάρχης Δούρου, αυτό εννοώ.
0: Η Περιφερειάρχης ήταν ο...
1: Ο Πατούλης.
0: Ο Πατούλης, ναι. Με τον Πατούλη ξεκινήσαμε και υπογράψαμε. Με τον Πατούλη υπογράψαμε.
1: Μάλιστα.
0: Ναι.
1: Εσύ πρέπει να υπέγραψες από την πλευρά
0: του Λεωσίου
1: και ο Πατούλης από την πλευρά της Περιφέρειας.
0: Με τις ανάλογες ευθύνες που ανάλαβε ο καθένας μας.
1: Μάλιστα.
0: Ναι, αλλά όταν ήρθε ο νέος Περιφερειάρχης, δεν είχε ακόμη ενημερωθεί για τα οικονομικά της Περιφέρειας και καθυστερήσαμε αρκετά. Και μου είπε ότι εγώ, ξέρετε, δεν λέω υποσχέσεις. Όταν θα είμαι έτοιμος, θα το συζητήσουμε. Και ήδη από το αρχές του 26 το συζητήσαμε και καταλήξαμε ότι θα γίνει το έργο από την Περιφέρεια. Εμείς αναλάβαμε να κάνουμε.
1: Το 26.
0: Τις... Ναι, το Μάρτιο του 26.
1: Νέα συζήτηση.
0: Εσύ, ναι, βέβαια. Καινή συζήτηση.
1: Νέα συζήτηση, μάλιστα.
0: Νέα συζήτηση, γιατί εμείς θέλαμε να το συνεχίσει η Περιφέρεια. Δεν είχαμε και άλλη πηγή να ζητήσουμε. Και ο κύριος Περιφερειάρχης, ο Χαρδαλιάς, προς τιμή του είπε: δεν θα σας πω τίποτα τώρα, αλλά μόλις είμαι έτοιμος θα σας πω. Και λοιπόν είχαμε εμείς συνέχεια με τους κέντρο Περιφερειάρχη και μια κυρία που ήταν πρώτα, και τώρα αυτός που είναι το Παπαγεωργίου, και βρήκαμε άκρη. Εμείς βρήκαμε να φτιάξουμε τη μελέτη, γιατί τη μελέτη θέλαμε 200.000.

0: Μαζί με την επίβλεψη του έργου.
1: Υπάρχει ένα. Γιατί εγώ επιμένω λίγο σε αυτό. Θέλω να βλέπω λίγο την πορεία των πραγμάτων. Θα ήθελα να συζητήσουμε λίγο το ζήτημα της διάλυσης της εργολαβίας. Θα παραθέσω λίγο ένα το χρονικό πλαίσιο, όπως το έχουμε καταγράψει εμείς.
0: Ναι.
1: 2018 το Μάρτιο γίνεται η έγκριση σύναψης της προγραμματικής σύμβασης με την Περιφέρεια Αττικής και της Ιεράς Μητροπόλεως Ύδρας. Το Δεκέμβριο του 2018 η Περιφέρεια Αττικής βγάζει ένα δελτίο τύπου για τη χρηματοδότηση της μονάδας ηλικιωμένων στην Αίγινα. Το Φεβρουάριο του 2019 συγκροτήθηκε η Επιτροπή Παρακολούθησης για την υλοποίηση του έργου. Το 20 εγκρίθηκαν οι όροι της διακήρυξης, είναι πάρα πολύ σημαντική αυτή η ημερομηνία, ναι, και δημοπράτηση της μονάδας. Το Σεπτέμβριο του ίδιου έτους εγκρίθηκε από την Οικονομική Επιτροπή τότε της Περιφέρειας Αττικής το πρακτικό του διαγωνισμού για το έργο του Λεωσίου. Εγκρίθηκε το πρακτικό. Το 20 κατακυρώθηκε ο διαγωνισμός για το έργο. Και έχουμε τον Ιούνιο του 2020 να μετατίθεται η ημερομηνία της αποσφράγησης των προσφορών για το έργο του Λεωσίου λόγω εργασιών στο ΕΣΥΔΙΣ. Διαδικαστικό τελείως. Τον Ιούνιο, βλέπω ότι του 2021 ξεκινούν τα έργα ανακαίνησης.
0: Ναι.
1: Τον Ιούνιο. Και στη συνέχεια έχεις και επαφές με τον κύριο Πατούλη και την κυρία Θεοδωρακοπούλ τότε Μπόγρη, που ήταν αλληπεριφερειάρχης.
0: Με αυτήν είχα επαφές. Ναι.
1: Και από το εκείνο το διάστημα του Δεκεμβρίου και ειδικά το 2022 και μετά, αρχίζουν οι παρατάσεις.
0: Ναι.
1: Αρχίζει μία πορεία παρατάσεων. Θέλεις να μου μιλήσεις για ποιο λόγο, να ενημερωθεί ο κόσμος, για ποιο λόγο υπήρξαν αυτές οι παρατάσεις?
0: Ακούστε, αυτά όλα τα διαδικαστικά δεν έχουμε εμείς μέσα καμιά θέση. Είναι η περιφέρεια. Mm-hmm. Γιατί ζητούσε...
1: Από αυτά που γνωρίζατε. Γιατί,
0: ναι, ζητούσε, γιατί ο ανάδοχος έλεγε είναι χειμώνας, δεν μπορούσαμε να είμαστε εκεί, καθυστερεί το έργο και έπαιρνε όλο παρατάσεις. Έπαιρνε. Αυτά είναι τερτύπια, τα οποία εγώ δεν μπορώ να πω μέσα εκεί, διότι δεν το επιβλέπουμε εμείς το έργο. Αλλά έπαιρνε παρατάσεις και φάγαμε και τον χρόνο και δεν μπορούσε και να το φτιάξει. Και στο τέλος είπε αδυνατό, αυτό είπε. Αυτή είναι η τελευταία απάντηση. Και έγινε και δικαστήριο και το εφετείο και έφυγε αυτός και μάλιστα εις βάρος του, γιατί αποδείχθηκε, γιατί εμείς είχαμε μηχανικό επιβλέποντα και ο μηχανικός είχε μερολόγιο. Και ερχόταν και έβλεπε ότι αυτό δεν έγινε σωστό, εκείνο δεν έγινε σωστό, εκείνο δεν προχώρησε, δεν προχωρεί κανονικά, αργεί. Και τα είχαμε όλα αυτά και έφυγε με ευθύνη δική του, όχι δική μας.
1: Ωραία. Επιβλέποντα μηχανικό προφανώς της περιφέρειας.
0: Όχι, δικό μας.
1: Είχατε και δικό σας.
0: Δικό μας, είχαμε και δικό μας.
1: Με το δικό σας επιβλέποντα μηχανικό τα συζητούσατε αυτά.
0: Ναι, μα είχαμε τα ρεπόρτα που μας έδειξαν ότι δεν πάει καλά.
1: Τις εκθέσεις του.
0: Μάλιστα. Οι εκθέσεις πηγαίνανε στην περιφέρεια και σε εμάς.
1: Μάλιστα. Πάρα πολύ ωραία. Για ποιους υπήρχαν αντικειμενικοί λόγοι για τους οποίους υπήρξε αυτή η καθυστέρηση? Είχε ακουστεί, για παράδειγμα,
0: ναι,
1: νομίζω υπήρχε και δημόσια τοποθέτηση γι' αυτό, ότι κάποιο πρόβλημα στα πέδιλα ανακαλύφθηκε, εντοπίστηκε.
0: Αυτό
1: κάποια διάφορα τέτοια πράγματα.
0: Ναι, ακούστε, αυτά είναι τα δημόσια έργα, είναι γνωστά. Άμα τα αναλύσετε, θα δείτε και τα ξέρουν καλύτερα και οι μηχανικοί και όλοι αυτοί, ότι δεν προχωράνε για κάποιους λόγους. Mm-hmm. Ότι βρήκανε στα πέδιλα όχι σωστή θεμελίωση, ναι, και γι' αυτό και αυξήθηκε και το ποσό.
1: Μάλιστα.
0: Και νεκρίθηκε από την περιφέρεια και η αύξηση του ποσού αυτού. Και έγινε αυτό. Αλλά κατόπιν αυτός δεν μπορούσε να προχωρήσει.
1: Ωραία.
0: Πώς θα προχωρήσει?
1: Πολύ ωραία. Γίνεται λοιπόν αυτό το διαδικαστικό, διαλύεται.
0: Διαλύεται η σύνδεση.
1: Η σύμβαση.
0: Και η συνεργασία με αυτό.
1: Και από εκείνη την ώρα και μετά.
0: Αρχίζει κουβέντα.
1: Αρχίζει,
0: με την περιφέρεια.
1: Αρχίζει κουβέντα με την περιφέρεια. Αρχίζει αμέσως.
0: Σχεδόν αμέσως.
1: Μάλιστα.
0: Και είπαμε στην αρχή ο κ. Καρδαλιάς, μας είπε με μπέσα, και εγώ το θεωρώ ότι έχει μπέσα ο άνθρωπος, ότι τώρα παρέλαβα την περιφέρεια και δεν είναι δυνατόν να σας δώσω απάντηση, γιατί έχουμε και θέματα τα οποία είναι πολλά έργα, τα οποία δεν υπάρχουν και χρήματα. Είπε, όταν θα είμαι έτοιμος, θα απαντήσω. Όταν ήταν έτοιμος και ήρθαμε σε επαφή, Μας είπε ναι, θα το κάνουμε. Και τώρα έχουμε την απόλυτη
1: συγκατάβαση. Αυτό που ήρθε σε επαφή μαζί σας, ναι, πότε έγινε? Θυμάστε πώς σας είπε ότι ναι, εγώ είμαι έτοιμος να το κάνω?
0: Αρχές του 26.
1: Αρχές του 26.
0: Αρχές του 26, το Μάρτιο κάπου εκεί. Mm-hmm. Ναι. Mm-hmm. Και τώρα είμαστε κάναμε τις συζητήσεις μας, τα είδαν τα θέματα και εμείς αυτοί ανάλαβαν να το βάλουν στο πρόγραμμα της περιφέρειας και εμείς να φτιάξουμε τις μελέτες. Τρέξαμε κι εμείς, όχι και εύκολα, ούτε και τα βρήκαμε αμέσως. Βρήκαμε ανθρώπους, μας βοήθησαν και βρήκαμε δωρητή και μας έδωσε 200.000. Όχι εμείς πάλι. Αυτός πληρώνει. Δίνουμε εμείς το τιμολόγιο του κ. Δόβα, του τεχνικού γραφείου, το παίρνει ο κ. Παπαγιώργιο Ταμείας, το στέλνουμε εκεί και αυτό είναι τα λεφτά στον ταμείο. Του Λεωσί, όχι στην Μητρόπολη. Mm-hmm. Μην τα μπερδεύουμε καθόλου αυτά. Εγώ δεν τα βλέπω, τα θέλω, ούτε τα αγγίζω. Και ο κύριος Παπαγίου εξοφλεί. Και παίρνει τα τιμολογιά του και έχουμε το βιβλίο μας καθαρό, ξάστερο και γράφει και ωραία γράμματα και είναι και μαθηματικός και είναι και πολύ, πολύ τυπικός. Τα φτιάχνει τέλεια τα βιβλία μας.
1: Μάλιστα.
0: Και έτσι προχωρεί.
1: Αυτή τη στιγμή λοιπόν το έργο έχει ενταχθεί.
0: Θα ενταχθεί. Έχουμε την αυτή, εμείς θα καταθέσουμε το φάκελο για να ενταχθεί.
1: Ναι.
0: Εμείς έχουμε, μας δίνει περιθώριο το τεχνικό γραφείο μας κάνα δύο μήνες ακόμη να τελειώσει ο φάκελος.
1: Α, και, μάλιστα.
0: Και μόλις κατατεθεί ο φάκελος στην αντιπεριφέρεια, αμέσως θα γίνει η προσπάθεια αυτές. Δηλαδή, βλέπουμε κάπου τον Νοέμβριο να έχουμε σύμβαση.
1: Α, μάλιστα.
0: Για να ξεκινήσουμε.
1: Πολύ ωραία.
0: Εκεί βρισκόμαστε τώρα. Και νομίζω και ελπίζω ότι δεν θα έχουμε καμία καθυστέρηση, θα προχωρήσουμε. Και μετά αρχίζουν άλλοι διαγωνισμοί και άλλα τραξίματα. Πώς θα γίνει η επίπλωση και όλο μέσα το κτίριο? Αυτά είναι λεφτά. Θέλει περίπου 500.000.
1: Δύο πράγματα. Υπάρχει ωστόσο ένα κενό από την ημερομηνία που δημοσιεύθηκε η διάλυση της εργολαβίας. Σχετικά με την ενημέρωση του κόσμου, που ο κόσμος την έγινε για αυτό το έργο, ενδιαφέρεται, το ξέρετε, και θα έχει και σοβαρό αποτύπωμα όταν πραγματοποιηθεί το έργο και πληρώσει το σκοπό του στο νησί, στην κοινωνία του νησιού. Δεν υπήρξε από τη Μητρόπολη κάποια ενημέρωση, ένα δελτίο τύπου?
0: Δεν το θεώρησα ότι ήταν αυτό αναγκαίο, ότι είμαστε σε συζητήσεις. Mm-hmm. Δεν έχουμε, να πω τι. Και έχω και μια αρχή. Όταν το έργο αρχίζει ή όταν τελειώνει ένα λόγος, τότε να κάνω ανακοίνωση. Mm-hmm. Όταν την κουβεντιάζω, να πω τι, ότι κουβεντιάζω. Δεν λέει τίποτα αυτό.
1: Μάλιστα.
0: Είναι κάποιες νοοτροπίες του καναπέ, με συγχωρείτε.
1: Όχι.
0: Έτσι νομίζω. Εγώ θέλω να είμαι σίγουρος. Κουβεντιάζω γιατί δεν έχονται ουρανοκατέβατα. Τίποτα να γίνεται ουρανοκατέβατο. Γίνεται από συζητήσεις, από εμπιστοσύνη στα πρόσπατα δικά μας και τα δικά τους και προχωρούμε. Και τώρα είμαστε εκεί ακριβώς. Και προχθές πάλι που υπογράψαμε με τον κύριο Περιφερειάρχη τη σύμβαση να κάνουμε ελικοδρόμιο στην Ίδρα, γιατί εγώ υπογράψαμε, γιατί εμείς προσφέραμε το οικόπεδο ως εκκλησία. Mm-hmm. Και θα γίνει ελικοδρόμιο για να φεύγουν ασθενείς κλπ. Και υπογράψαμε. Μετά το ανακοινώσαμε. Δεν το ανακοινώσαμε πριν το υπογράψουμε.
1: Mm-hmm. Ναι, εντάξει. Υπήρχε πάντως μια διαδικασία πάνω σε αυτό.
0: Είναι και λίγα μίζερα πράγματα αυτά. Είναι και λίγο μίζερα. Θα μπορούσε ο καθένας να έρθει να με βρει. Όπως με βρήκατε εσείς, έρθετε να μας πείτε τα θέματα. Ξέρανε ποιος είναι ο δεσπότης. Δεν είναι κανένας ξένος, δεν είναι κανένας απόμακρος, περπατάω στους δρόμους μόνος μου.
1: Όσο αφορά το Έγινα Πόρταλ, την επόμενη μέρα του δημοσιεύματος, σας έστειλα μήνυμα.
0: Βεβαίως.
1: Και σας προσκάλεσα.
0: Ναι, και είναι εγώ δεν το ζήτησα. Γιατί λέω, εντάξει, θα δούμε τι θα κάνουμε. Και τώρα που το ζητήσατε και με καλέσατε, το θεώρησα φωνή Θεού να έρθω να τα πω.
1: Και σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ένα δεύτερο θέμα. Αυτή τη στιγμή με τις εργασίες που έχουν γίνει μέχρι τώρα, είσαστε ικανοποιημένος από αυτό που έχετε δει, αυτό που βλέπετε, Είσαστε ικανοποιημένος.
0: Από τις εργασίες είναι στο κτίριο.
1: Είναι στο κτίριο μέχρι τώρα.
0: Όχι, δεν είναι όλα καλά. Γι' αυτό και γίνονται και οι καινούργιες μελέτες. Ξαναμετρήσαμε εκεί. Είδαμε τι έχει γίνει και τι δεν έχει γίνει. Τα πήραν, ήρθαν από χθες και μετρήσανε μετά από όλες τις συμφωνίες αυτές. Και αφού βρήκαμε και το δωρητή μας, ξαναμετρήσανε πάλι, ξανακοίταξαν και κάνουν πλέον μελέτες πολύ συγκεκριμένες και πολύ οριστικές και πολύ τέλειες. Όχι να βγαίνουμε έξω από τα δεδομένα, δηλαδή να πούμε στο περίπου, όχι στο περίπου. Να γίνει σωστή η μελέτη και σωστή και η οικονομική αξία της.
1: Ωστόσο, αυτή η μελέτη που είχατε, που ήταν η δική σας.
0: Δική μας. Δεν πετάξει.
1: Αλλά δεν εφαρμόστηκε σωστά.
0: Και δεν εφαρμόστηκε γιατί άλλαξε και νόμοι.
1: Παρά το γεγονός
0: ότι
1: υπήρχε επιβλέπων.
0: Ναι,
1: και από εσάς.
0: Ναι. Δεν πήγε καθόλου σωστά η όλη η διεξαγωγή των εργασιών και δεν μπορούσαμε να αλλάξει εν τω μεταξύ η νομοθεσία. Έχει αλλάξει. Για τις άδειες, για τα πώς πρέπει να είναι. Ακόμη μια λεπτομέρεια, ας πούμε, να καταλάβετε, ας πούμε, στην κουζίνα δεν μπορεί να φεύγουν από εκεί την πόρτα που φεύγει το φαγητό να μην φεύγουν τα σκουπίδια. Τόσο λεπτομερές είναι τα πράγματα και θα γίνει σωστή μελέτη. Μελέτη η οποία δεν θέλουμε να έχουμε ένα ίδρυμα το οποίο θα πάμε να αράξουμε τους γέροντες για να πεθάνουν, αλλά ένα ίδρυμα να μοσχοβολάει.
1: Μάλιστα. Όταν είχαμε δημοσιεύσει αρκετά χρόνια πριν, μέσω της περιφέρειας, το τι θα γίνει περίπου εκεί, πώς θα αξιοποιηθεί, γινόταν λόγος για τρία, όχι, είναι από αυτά που δημοσιεύτηκαν από την περιφέρεια. Τρία μονόκλινα, 11 δίκλινα, ένα μονόκλινο δωμάτιο μόνο.
0: Είναι η μελέτη που υπήρχε.
1: Που υπήρχε.
0: Ναι.
1: Αυτά και καθιστικούς χώρους, τραπεζαρίες, κουζίνα, χώρους προσωπικού υγιεινής κτλ. Και διαμόρφωση του περιβάλλοντος του χώρου, με συγχωρείτε. Αυτά σας ικανοποιούσαν. Σας ικανοποιούν.
0: Ναι, αυτή ήταν και η χωρητικότητα. Mm-hmm. Δεν μπορούσε να γίνει κάτι διαφορετικό. Και τώρα αυτά θα γίνουν. Αλλά η νέα μελέτη, αν δώσει κάτι καινούριο, θα το δούμε. Μόλις παραλάβουμε τις μελέτες, θα το δούμε αν είναι κάτι καινούριο.
1: Mm-hmm. Μάλιστα. Είναι πολύ σημαντικό να σημειώσουμε κάτι το οποίο το προγραμματίζατε από την αρχή, όταν μιλάτε, σας θυμάμαι, ήδη από το 2014, όταν αναφερόσαστε το γεγονός ότι θα κλείσει το κτίριο προκειμένου να γίνουν εργασίες. Προγραμματίζατε το πού θα λειτουργεί το συσίτιο.
0: Ναι.
1: Και είχατε πει τότε για το νοσοκομείο κτλ. Θέλω να πω δηλαδή ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό ότι μέσα σε όλα αυτά το συσίτιο δεν σταμάτησε να λειτουργεί.
0: Όχι, δεν σταμάτησε να λειτουργεί και αυτό οφείλεται κυρίως στον πατέρα Νεκτάριο, ο οποίος είναι εκεί κάθε μέρα, μαγειρεύει με τις συνεργάτες του. Και εδώ είναι και ένα θέμα που ακόμη δεν το έχουμε λύσει σαν ενορίες. Mm-hmm. Δεν μπορούμε να βρούμε ανθρώπους. Λέμε να βοηθήσουμε, ελάτε, βοηθήστε. Μερικά πρωινά ή ποιος θα μοιράσει το φαγητό. Και γίνεται αγώνα για αυτά τα πράγματα. Είμαστε 20.000 κόσμος εδώ οι μόνιμοι και τώρα είμαστε 80.000 καλοκαίρι. Και αν θα βρεθεί κάποιο πρόβλημα, να μην μπορεί να πάει κάποιος, δεν θα βρούμε άνθρωπο. Άρα λοιπόν εκεί πρέπει να ευαισθητοποιηθούμε και εκεί να κοιτάξουμε πώς μπορούμε να βοηθήσουμε. Το να κάνουμε σχολιασμούς και λοιπόν είναι πολύ καλό. Ευπρόσδεκτα όλα είναι. Αλλά εκείνο που μας ξεκουράζει είναι να έχουμε ανθρώπους οι οποίοι με χαρά και με πολύ πολύ πολύ σεβασμό θέλουν να προσφέρουν και να βοηθήσουν. Αυτό είναι το θέμα.
1: Μάλιστα.
0: Γιατί δεν έχουμε λεφτά να πληρώσουμε υπαλλήλους να βγάζουν το σίτιο.
1: Ωραία. Αυτό το σημειώνω διότι δείχνει ότι όλο αυτό το διάστημα που υπήρχαν εργασίες, που υπήρχε αυτή η προετοιμασία, που υπήρχαν αυτές οι εξελίξεις, το Ίδρυμα εξακολουθούσε να έχει ζωντανό ρόλο και αλληλεπίδραση με την τοπική κοινωνία, προσφέροντας σημαντικό έργο. Να δέχεται και εθελοντική εργασία, να δέχεται και προσφορές και μάλιστα να υπάρχει ένα κοινωνικό αποτύπωμα πολύ σημαντικό και στην εκπαίδευση. Παιδιά με τους καθηγητές τους να έρχονται, να προσφέρουν ό,τι μπορούν και να γίνονται και δράσεις από άλλους φορείς για την υποστήριξή του. Όλο αυτό λοιπόν είναι πάρα πολύ σημαντικό. Πώς βλέπετε το μέλλον, τους επόμενους μήνες και πότε προσδιορίζετε, αν μπορεί να συμβεί αυτό, αν έχετε κάποια εκτίμηση σχετικά με το πότε μπορεί να λειτουργήσει αυτή η μονάδα?
0: Δεν μπορώ να πω με βεβαιότητα ούτε και κατά με σκέψεις κλπ. Να το δούμε. Να ξεκινήσει. Με τον Εύρο λέμε να είμαστε έτοιμοι να υπογράψουμε σύμβαση. Άρα λοιπόν πρέπει να βάλουμε 1-2 χρόνια. Δεν γίνεται νωρίτερα. Mm-hmm. Δεν γίνεται νωρίτερα, γιατί μετά εμείς τώρα τρέχουμε να βρούμε πώς θα το αξιοποιήσουμε, πώς θα το ίδρυμα θα προχωρήσει. Και μετά πώς θα λειτουργήσει. Είναι ένα θέμα αυτό. Πώς θα λειτουργήσει. Γιατί θα υπάρχουν βέβαια και άνθρωποι που θα έχουν μια συμβολή σε αυτό που θα μένουν μέσα. Υπάρχουν άνθρωποι που τα ταμεία τους πληρώνουν κάτι. Η Μονή του Αγίου Νεκτερίου θα δώσει κάτι. Αυτά όλα είναι στη σκέψη μας και μας απασχολούν. Πού θα φτάσουμε. Και μπορεί να μην λειτουργήσει στην αρχή όλο το οίκημα, μακάρι να βρούμε τους τρόπους να λειτουργήσει όλο. Ας πούμε να μπουν μέσα 25 άνθρωποι. Αλλά τουλάχιστον να μπαίνουν αυτοί που έχουν και πολύ πολύ ανάγκη. Γιατί δεν είναι εύκολο χωρίς προσωπικό, πλήρες προσωπικό. Ένα γεροκομείο σήμερα για να λειτουργήσει, έχουμε κάνει τις λογαριασμούς, μας θέλει τουλάχιστον 40.000 το μήνα. Δεν είναι εύκολα πράγματα. Για γεροκομείο, όχι για ένα πέταμα των ανθρώπων εκεί. Θέλει 40.000 το μήνα για να προχωρήσουμε. Αυτά θέλουν σκέψη και θέλουν και μέθοδο και θέλουν πολλούς άνθρωπους να τρέξουν. Δεν είναι με έναν άνθρωπο να τρέχει, ούτε ο δεσπότης μπορεί να τα κάνει όλα.
1: Πάντως, όπως είπατε και καλά κάνετε και το τονίσατε, υπάρχουν σημαντικοί άνθρωποι που απαρτίζουν το ΔΣ του Ιδρύματος, προσωπικότητες γνωστές και ικανότατες, έχουν δείξει τη δυναμική τους. Και προσωπικά μπορώ να καταλάβω τώρα και το μέγεθος του εγχειρήματος, το οποίο είναι πολύ μεγάλο, όχι μόνο κατά τη διάρκεια της κατασκευής του κτηρίου, της μετατροπής του κτηρίου, αλλά και στη συνέχεια ή της επόμενης μέρας, της λειτουργίας του δηλαδή.
0: Μα το θέμα να γίνει η ανακατασκευή θα μας βοηθήσει και θα μας επιτρέψει να πάρουμε άδεια. Αν δεν έχουμε τις προϋποθέσεις που θέτουν οι νόμοι και οι νομοθεσίες για την λειτουργία αυτών των ιδρυμάτων, δεν θα πάρουμε άδεια λειτουργίας. Για πάρουμε άδεια λειτουργίας, πώς θα προχωρήσουμε. Άρα λοιπόν η μελέτη μας και όλα είναι με τέτοιο τρόπο και έχουν λάβει υπόψη τους τι ζητάει και η Ευρώπη και εμείς, ώστε να μπορεί να λειτουργήσει. Mm-hmm. Και θα λειτουργήσει. Για να πούμε και στην ΕΟΠΗ. Πώς θα πούμε στην ΕΟΠΗ, αν θέλουμε να έχουμε ανθρώπους που δεν αυτοεξυπηρετούνται και να έχουν το επίδομα που παίρνουν. Πρέπει να είναι σωστά όλα. Όμορφα. Μετά θέλετε τον διευθυντή, θέλετε τον γιατρό, θέλετε την νοσοκόμε, θέλετε το μαγείριο. Δεν είναι εύκολο. 40.000 το μήνα πρέπει να είναι. Αυτά τα έχουμε βρει.
1: Όπως έχετε υπολογίσει. Ναι. Δεν ξέρω αν θέλετε να συμπληρώσετε κάτι ακόμη για το ζήτημα του Λεουσίου. Γιατί έχω ακόμη μια τελευταία ερώτηση, αλλά δεν αφορά το Λεουσίο.
0: Ακούστε, το Λεουσίο πρέπει να πούμε ότι αυτό είναι οικόπεδο που αγόρασε ο ίδιος ο Άγιος.
2: Ακούτε, και το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
3: Η ώρα είναι 4:30.
0: Αυτοτελές εξαρτώμενο από τη Μητρόπολη. Άρα λοιπόν είναι ένα ιερό πράγμα που λέγεται, εγώ είμαι και λίγο ορθολογιστής, τα λέω και δημοσίως, και δεν ξέρω αν αυτό το είπε ο Άγιος ή το είπε. Πάντως είναι δεδομένο και το λένε πολλοί άνθρωποι ότι το είπε ότι εδώ θα γίνει ίδρυμα. Mm-hmm. Και αυτό μας δίνει λίγο δύναμη και κουράγιο. Γιατί μας δυναμώνει τις προσπάθειές μας και δυναμώνει και κρατάει ζωντανές ελπίδες μας.
1: Μάλιστα. Θα προχωρήσω λοιπόν στην επόμενη και τελευταία ερώτηση. Έχετε μιλήσει κατά διαστήματα για τα καποδιστριακά κτίρια. Τώρα, ναι, το δείξατε απέναντί σας, είναι το Ινάρδιο. Έχετε μιλήσει με... Να σας πω την αλήθεια, εμένα μου δώσατε δύναμη. Όταν σε κάποια στιγμή να βρω και το αρχείο μου, ήταν σε μία από τα... από τα μνημόσυνα για τους ευεργέτες του Δήμου και είπατε ότι εγώ δεν πρόκειται να έρθω. Τι να έρθω να κάνω. Το λέω σε ελεύθερη μετάφραση. Όταν βλέπουμε αυτά τα πράγματα, αυτά τα κτίρια και το Ινάριο δίπλα, το οποίο καταραίει, είναι ένα διαλυμένο πράγμα. Πείτε μου, έτσι, αυτό που σκέφτεστε, έχοντας, βλέποντας απέναντί σας αυτή την εικόνα. Για τα 200 χρόνια του Καποδίστρια. Μιλάω για το Ινάρδη.
0: Λυπούμε πολύ, λυπούμε, στενοχωριέμαι, φταίμε όλοι από τότε που έγινε μέχρι σήμερα που τα αφήσαμε έτσι, από τότε που άρχισε να μην χρησιμοποιείται ως βιβλιοθήκη, από τότε μέχρι σήμερα φταίμε όλοι. Εννοώ οι έχοντες θεσμικούς ρόλους. Είμαστε αναπολόγητοι. Τίποτα, έπρεπε να γίνει μια τέτοια κίνηση, μια τέτοια επιτροπή. Εγώ ήμουν και μέλος του βιβλιοθήκης εδώ και αντιπρόεδρος μάλιστα. Γιατί ήταν τότε η Κατερίνα Ιθανοπούλου και είχαμε βγάλει 20 εκατομμύρια να τα φτιάξουμε. Ούτε προχώρησε γι' αυτό. Τίποτα δεν προχώρησε. Ήταν και τίποτα.
1: 20 εκατομμύρια δραχμές τότε.
0: Τότε δραχμές, ναι, δραχμές. Και αυτή ήταν και βιβλιοθήκη νόμος. Οπότε ήξερε τι έκανε. Έλεγε πολλά, θεός χωρέσανε, αλλά είχε και ζωντάνα και κίνηση και δύναμη μεγάλη.
1: Μάλιστα.
0: Δεν έγινε. Άρα λοιπόν φταίμε όλοι. Δεν μπορεί να λέει εγώ ότι ξέρετε δεν είναι δική μου δουλειά ή ο άλλος λέει δεν είναι δική μου δουλειά, είναι του Υπουργείου Παιδείας, του Υπουργείου Πολιτισμού. Θα έπρεπε να γίνει τέτοιος θόρυβος και τέτοια ετοιμασία ώστε να το απαιτήσουμε αυτό. Κάποια κτίρια, το κυβερνείο. Δεν ξέρω αν έχει τελειώσει ακόμη. Και αυτό τέλειωσε κάπως έμεσα. Τα δώσουν κάποια χρήματα και τα δώσανε έμεσα. Τούτο εδώ, δεν ξέρω, 28 φτάνε τα 200 χρόνια. Εμένα ισχύει αυτό που είπα. Ότι δεν θα έρθω σε γιορτές αν ζω. Και αν είμαι επίσκοπος. Αν είμαι ακόμη. Γιατί δεν έχει νόημα. Δεν έχει νόημα. Θα έπρεπε να έχουμε πολύ πολύ μεγάλη ενότητα και προσπάθεια όλοι όσοι κατέχουμε θεσμικές θέσεις και διοικητικές θέσεις μέσα στον χώρο αυτό της Αίγινας και πρόσωπα καλά και μεγάλα να προχωρήσουμε. Γιατί υπάρχουν τέτοια πρόσωπα. Έπρεπε να συγκεντρωθούμε και να απαιτήσουμε να αυτά κατ' εξαίρεση να προηγηθούν και οι μελέτες τους τα πάντα. Δεν γίνεται διαφορετικά. Δεν γίνεται. Δεν έχουμε τέτοιο πλούτο πολιτιστικό. Έχουμε το πρώτο σχολείο του ελεύθερου κράτους και είναι γκρεμισμένο. Μπορεί να είναι ντροπή μου. Δηλαδή δεν το ανέχομαι αυτό. Δεν το ανέχομαι.
1: Μάλιστα. Για την ιστορία να πω ότι αυτή η δήλωση έγινε τον Ιανουάριο του 2024 και πώς κατέληξε. Εγώ θα το σκεφτώ πολύ αν είναι έτσι, να κάνω δοξολογία για τα 200 χρόνια, όταν μένει έτσι αυτό το πράγμα. Υπογράμμισε και ζήτησε από τους δημοτικούς συμβούλους, ήταν και τι δημοτικοί σύμβουλοι εκεί, να το κυνηγήσουν με νύχια και με δόντια. Θέλω να πω ότι ταυτίζομαι μαζί σας. Πρέπει να το κυνηγήσουν με νύχια και με δόντια. Δεν βγαίνει διαφορετικά
0: αποτέλεσμα. Όλοι να το κυνηγήσουν.
1: Ναι, δεν βγαίνει διαφορετικά αποτέλεσμα.
0: Ναι.
1: Θέλω να πω ότι χρησιμοποιώντας ή αξιοποιώντας και τις δηλώσεις σας, κάναμε το καλοκαίρι, το προηγούμενο διάστημα μάλλον, αρκετά ρεπορτάζ, μέχρι στην Deutsche Welle βγήκε.
0: Ναι.
1: Με αποτέλεσμα να γίνουν και ερωτήσεις στη Βουλή σχετικές. Δεν πήραμε απαντήσεις οι οποίες έχουν μια συγκεκριμένη κατεύθυνση όσο για την επισκευή του κτηρίου. Ό,τι θα γίνει, ό,τι αυτό. Λοιπόν, μένω σε αυτό που είπατε. Πρέπει να το κυνηγήσουμε όλοι, όπως το λέτε, με νύχια και με δόντια. Διαφορετικά αποτέλεσμα δεν πρόκειται να έχουμε.
0: Και ούτε είναι αυτό προς τιμή μας να ρίζουμε τον Άφλιο, ποια είναι η πρώτη πρωτεύουσα, Και εμείς λέμε είμαστε πρώτη πρωτεύουσα, είμαστε η πρώτη μη ισχυρή να διατηρήσουμε τα κτίρια αυτά.
1: Μια άλλη μεγάλη κουβέντα. Σεβασμιότητα, σας ευχαριστώ πάρα πολύ που ήσασταν εδώ, που ενημερώσατε τους κατοίκους του νησιού που ενδιαφέρονται για το Λεούσιο Ίδρυμα. Λεούσιο Ίδρυμα. Το Λεούσιο λέμε και ξέρουμε τι προσφέρει. Λεούσιο. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ και εύχομαι πάντα έτσι να είστε δημιουργικός και να μας εμπνέετε με τον λόγο σας και να τραβάτε μπροστά για το καλό, γιατί υπάρχει το νοσοκομείο, υπάρχουν πάρα πολλά πράγματα.
0: Ναι, που ναι, και δεν είναι μόνο έγινε. Εγώ έχω λόγω και τη Μητρόπολη, δεν είναι μόνο αυτό. Είναι πολλά πράγματα τα οποία έχουμε φτιάξει, τα περισσότερα έχουμε διορθώσει. Έχουμε κάνει αρκετά πράγματα, αλλά μένουν ακόμη δύο πράγματα. Μένει το Ίδρυμα του Πόρου, Μοροπούλιο, που δεν έχουμε εκεί ακόμη, το έχουμε αξιοποιήσει, γιατί δεν έχει περιουσία τίποτα, είναι μηδέν. Και είναι και το Λεούσιο. Σε όλα τα άλλα ιδρύματα που είχαμε σε αυτά και το νοσοκομείο, κάτι φτιάξαμε από τότε που προλάβαμε, και στην Ίδρα το ίδιο και σε άλλους χώρους, σε άλλα νησιά, αλλά αυτό είναι ακόμη που εγώ νομίζω δεν έκανα ό,τι έπρεπε να κάνω. Εγώ και τα λέω αυτά στον Γιώργο, που εσύ σε ξέρω από μικρό παιδί εδώ, όταν ήρθα εδώ εφημερίδες το 80, και από τότε κρατώ αγαθές και ωραίες μνήμες με όλα τα παιδιά της εποχής εκείνης, και τα οποία παιδιά τελικά προχώρησαν με τη μουσική τους, και στην Παναγίστα τελικά είχαμε κάνει μια χοροδία φοβερή. Δεν υπήρχε τότε ούτε σε λεγανοπαίδιο. Και ο χωράρχης τότε της αυτής έφτασε στη ύψη τα ύπατα αξιώματα.
1: Μάλιστα. Μικρά παιδιά στη Μητρόπολη. Δεν ξεχνάμε τίποτα από αυτές τις εποχές. Ήταν οι εποχές που μας χάραξαν και μας έδωσαν δρόμο για αυτό που είμαστε σήμερα. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Να είσαι και σε καλά. Καλό μήνα. Η Παναγία κοντά σας και κοντά μας και σε όλους τους ανθρώπους που ενδιαφέρονται, και ας κάνουν και προσευχή για αυτά τα θέματα, αν δεν μπορούν να κάνουν κάτι άλλο. Ευχαριστώ πολύ.

0: Ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
1: Απατεώνες ζητούν μέσω τηλεφώνου χιλιάδες ευρώ επικαλούμενοι τραυματισμούς παιδιών στους Αγίους. Τρία περιστατικά χθες. Αναστάτωση προκάλεσαν το απόγευμα της Κυριακής στην περιοχή των Αγίων τρεις σχεδόν ταυτόχρονες απόπειρες τηλεφωνικής εξαπάτησης κατοίκων με τους δράστες να χρησιμοποιούν το γνωστό σενάριο του σοβαρού τραυματισμού συγγενικού προσώπου. Σύμφωνα με πληροφορίες, τα τηλεφωνήματα έγιναν περίπου στις 4 το απόγευμα. Οι επιτίδιοι επικοινωνούσαν με κατοίκους, ισχυριζόμενοι ότι τα παιδιά τους είχαν τραυματιστεί σοβαρά σε ατύχημα και ότι έπρεπε να υποβληθούν άμεσα σε χειρουργική επέμβαση. Ως προϋπόθεση για τη δίθεν νοσηλεία ζητούσαν την άμεση καταβολή 20.000 ευρώ. Αυτό που προκαλεί ιδιαίτερη ανησυχία είναι ότι οι δράστες γνώριζαν τα μικρά ονόματα των παιδιών των θυμάτων, γεγονός που έκανε τα τηλεφωνήματα ακόμη πιο πιστικά. Σε μία από τις περιπτώσεις, στην άλλη άκρη της γραμμής ακουγόταν μία νεαρή γυναίκα που προσποιούνταν την κόρη του θύματος, κλαίγοντας και λέγοντας ότι είχε τραυματιστεί σοβαρά. Ωστόσο, συγγενικό πρόσωπο επικοινώνησε αμέσως με την πραγματική κόρη και διαπίστωσε ότι ήταν καλά στην υγεία της, αποκαλύπτοντας την απάτη. Άλλες δύο παρόμοιες απόπειρες καταγράφηκαν σχεδόν την ίδια ώρα, στην ίδια περιοχή, γεγονός που δείχνει ότι οι επιτίδιοι επιχείρησαν να εξαπατήσουν διαδοχικά κατοίκους της γειτονιάς, εκμεταλλευόμενοι τον ευνηδιασμό και την αγωνία των οικογενειών. Για ένα από τα περιστατικά είχε ενημερωθεί το αστυνομικό τμήμα Αίγινας. Ειδικές συμβουλές για αποφυγή εξαπάτης πολιτών από την ελληνική αστυνομία. Να είστε ιδιαίτερα επιφυλακτικοί όταν άγνωστοι προσπαθήσουν να σας πείσουν για την καταβολή χρηματικού ποσού με το πρόσχημα επίκουσας ανάγκης συγγενικού φιλικού προσώπου, παραδείγματος χάρη νοσήλεια σε νοσοκομείο. Το ίδιο μπορεί να προσπαθήσουν και τηλεφωνικά. Για τους ίδιους λόγους να μην ενδίδεται σε προτροπές για συνάντηση, ραντεβού κτλ. Σε περιπτώσεις που άγνωστοι επικαλούνται έκτακτη ανάγκη γνωστού συγγενικού σας προσώπου, να επιδιώκετε πάντα οι ίδιοι να επικοινωνείτε τηλεφωνικά με το γνωστό συγγενικό σας πρόσωπο προς επιβεβαίωση των όσων επικαλούνται. Η επικοινωνία να γίνεται με δικό σας τηλέφωνο και κατόπιν δική σας πρωτοβουλίας και να μην δέχεστε να μιλάτε με άτομο το οποίο κάλεσαν οι άγνωστοι. Επισημαίνεται ότι από νοσοκομεία και δημόσιες υπηρεσίες δεν χρησιμοποιείται η πρακτική υπαλληλοί τους να μεταβαίνουν σε οικίες ή σε δημόσιους χώρους και να ζητούν από πολίτες την καταβολή χρημάτων για υπηρεσίες που παρέχουν. Να ενημερώνετε πάντα στις νομικές αρχές, ακόμα και σε περίπτωση απόπειρας απάτης σε βάρος σας.
2: Το 2004 ήμουνα καλεσμένη το καλοκαίρι στο Λουγκάνο στο φεστιβάλ της Μάρτα Άργκεριχ, της φίλης μου, της εκπληκτικής πιανίστας. Λοιπόν, άκουσα πολλή μουσική από νέους ανθρώπους. Αυτό το φεστιβάλ ήταν πάρα πολύ ζωντανό και είχαμε επικοινωνία μεταξύ μας. Και συνέπεσε εκείνη τη χρονιά να αγοραστεί το σπίτι μου εδώ στην Αίγινα. Διότι κάτι πουλήθηκε στο Μαρούσι, που είχε σχέση με τους Ολυμπιακούς Αγώνες και είχε πάρει μεγάλη αύξηση. Και με αυτά τα λεφτά σκέφτηκα να πάρω το σπίτι αυτό στην Αίγινα, γιατί η μητέρα μου ερχόταν πάντοτε στην Αίγινα και είχαμε πάντα μια επαφή συναισθηματική με την Αίγινα. Και βρέθηκε αυτό το ωραίο σπίτι και το αγόρασα και τότε σκέφτηκα να κάνω αυτό το φεστιβάλ. Δηλαδή όλα ήρθανε μαζί. Και, ναι, ναι. Λοιπόν, όταν αποφάσισα να ρισκάρω, γιατί ήταν ένα μεγάλο ρίσκο, ήταν ένα όραμα, μια φαντασία δική μου, και μάλιστα είχα πάει στο δήμαρχο, ο οποίος χαμογελούσε, δεν το πήρε στα σοβαρά, αλλά εγώ κάλεσα ανθρώπους αξίας, ανθρώπους που εκτιμώ πάρα πολύ στη μουσική, και έγινε η πρώτη χρονιά, το 2005, με επιτυχία. Αυτό μου έδωσε πολύ μεγάλο έναυσμα και ενθουσιασμό για να συνεχίσω. Και τότε είχα καλέσει τους φίλους μου του εξωτερικού, όπως και την πρώτη χρονιά το εγγενίασαν και φίλοι του εξωτερικού, η Λίλη Μάισκι, η Γκαμπριέλα Μοντέρο, σπουδαίοι άνθρωποι, η μία είναι πιανίστα, η άλλη είναι βιολίστρια, και το πλαισίωσαν με πολύ μεγάλο ενθουσιασμό και αγάπη, γιατί όπως σας είπα, εγώ ερχόμουν από το Λουγκάνο, όπου ήταν όλοι οι καλλιτέχνες και συμπορευόντουσαν συγκλονιστικά. Και έτσι το ένα έφερε το άλλο και συνεχίστηκε το φεστιβάλ. Τη δεύτερη χρονιά είχαμε πάρα πολλούς βιολιστές. Μάλιστα είχε γίνει και μια τρομερή μπόρα, όπου έπρεπε να μαζέψουμε όλα τα όργανα και πήγαμε στην Άννα Κλόνου και συνεχίσαμε. Καταπληκτική στιγμή, συγκλονιστική. Και συνεχιζόταν με πολύ μεγάλη ζέση το όλο θέμα και έπαιζα κι εγώ βέβαια, όχι πολύ, λίγο. Ήμουνα πλαισιωμένη από όλους αυτούς τους καλλιτέχνες και το σπουδαίο είναι ότι το αγκάλιασε το εγενήτικο κοινό και έρχονταν και επίσης άνθρωποι από την Αθήνα. Αυτό το χρωστάω και στους καταπληκτικούς ακροατές της Έγινας που τόσο πολύ, με τόσο ενθουσιασμό το αγκάλιασαν, σε φίλους που έχουν σπίτι εδώ, όπως στη Βένια Δημητρακοπούλου, όπως τον Γιώργο τον Καλόφωνο, τον δήμαρχο τότε, τον κύριο Μούρτζη, και έτσι δεν χάσαμε ούτε ένα χρόνο, εκτός από το χρόνο με το COVID που σταμάτησε. Ιδαλλιώς κάθε χρόνο έχουμε ένα σπουδαίο πρόγραμμα κατά τη γνώμη μου και που το έχει αγκαλιάσει ο κόσμος. Πολλά περιστατικά μπορώ να θυμηθώ. Σκέφτομαι να το αναλάβει η αγαπημένη μου σπουδαία μουσικός η Έλενα Χούντα μαζί με την Πόπη Μαλαπάνη, που αλληλοσυμπληρώνονται, είναι πάρα πολύ άξιες και οι δύο γυναίκες αυτές. Τι θυμάμαι, θυμάμαι πολλά πράγματα και πολύ ουσιαστικά και χαριτωμένα. Κάποια στιγμή, όχι πολύ μακριά, πολύ πρόσφατα, πριν από 2-3 χρόνια, γιατί το έχω πολύ φρέσκο στο μυαλό μου, θέλησα να γιορτάσουμε τα 150 χρόνια από τη γέννηση του Ραβέλ. Και οργάνωσα το πρόγραμμα αναλόγως. Και κάποια στιγμή ένας ακροατής λέει, καλά, οργανώνεται, αφιερώνεται ένα πρόγραμμα στο Ραβέλ χωρίς τον Πολερό. Το Πολερό είναι το πάρα πολύ διάσημο. Και τότε η Έλενα Χούντα μου λέει, πάμε, πάμε να το παίξουμε. Και βρεθήκαμε στο ίδιο πιάνο να παίζουμε τον Πολερό. Είχε τρομερή επιτυχία. Πάρα πολύ σπουδαίο σημείο, στιγμή του φεστιβάλ. Άλλο ήταν μία φορά, όπως σας είπα, στην αρχή που έπιασε μία τρομερή μπόρα και τι να κάνουμε. Και είπαμε στον κόσμο, ήταν τότε ο Γκέζα Λεγκότσκι, ένας σπουδαίος βιολιστής που θα έπαιζε, μαζί με άλλους συναδέλφους βιολιστές, και τους προτείναμε αν θέλουν να έρθουν στην Άννα Κλόνου να συνεχίσουμε στη Βεράντα. Και έτσι και έγινε. Αυτό είναι λίγο πιο παλιό. Άλλες αναμνήσεις. Καταρχάς πρέπει να σας πω ότι όταν παίζουν αυτοί οι καλλιτέχνες, οι οποίοι είναι ένας και ένας, εγώ η ίδια συγκινούμε πάρα πολύ. Και πρέπει να πω ότι δεν έχει υπάρξει ποτέ μία σκέψη ανταλλαγής. Δηλαδή, θα σε καλέσω και μετά θα με καλέσεις. Αυτό είναι εκτός του σκεπτικού του φεστιβάλ μου και γι' αυτό είμαι πολύ χαρούμενη που το κράτησα μέχρι τώρα, έτσι. Ο κόσμος το έχει αγκαλιάσει όλο και πιο πολύ. Έρχονται και άνθρωποι και από την Αθήνα, εκτός από τους Αιγινίτες. Τι να πω, έχω πάρει μεγάλη χαρά και μία δικαίωση για τον κόπο που έχω κάνει στη ζωή μου με τη μουσική. Είναι η αυλή του Σωτήρος, γιατί εκεί έχουν γίνει τα πιο θαυμάσια πράγματα, λίγο πιο σε μικρό κάδρο. Στην Άβρα έχουμε ζήσει επίσης πολλές καταπληκτικές βραδιές. Φέτος θα έχουμε πρώτα Θεός τον Αλκίνο Ιωαννίδη. Έχουν υπάρξει άνθρωποι με μεγάλη ακτινοβολία, όπως η Μαρία Φαραντούρη, η Έλλη Πασπαλά, η οποία και φέτος θα έρθει. Μία αξέχαστη βραδιά ήταν όταν ήρθε η Κρατική Ορχήστρα Αθηνών και έπαιξε Μπετόβεν. Έχει έρθει η Κρατική Ορχήστρα με διευθυντή τον Βίρονα Φιδετζή και μετά έχει έρθει πάλι μία καταπληκτική ορχήστρα, πάλι με τον Βίρονα Φιδετζή, που λέγεται, ονομαζόταν Φιλαρμόνια και ακόμα ονομάζεται Φιλαρμόνια. Έχουν παιχθεί σπουδαία έργα και με πάρα πολύ μεγάλη εμβέλεια, μεγάλη, όπως η Τρίτη Συμφωνία του Μπετόβεν. Είχα καλέσει και την καταπληκτική Αρλέτα που μας έχει αφήσει και τραγούδησε μία βραδιά. Μαγική ήταν η βραδιά αυτή. Δεν θα την ξεχάσουμε ποτέ. Τόσο οικία, έλεγες ότι η Άβρα έγινε ένας μικρός χώρος. Την τόσο επικοινωνιακή και μυστικιστική φωνή της Αρλέτας. Το θεατράκι Μολφέση επάνω στην Παχιωράχη, που φιλοξένησε πολλές συναυλίες και είχε πολύ μεγάλη επιτυχία, γιατί πλησιόνταν από την καταπληκτική θέα και την αγάπη των ανθρώπων που ξεκίνησαν από κάτω να έρθουν πάνω στο βουνό. Και ανεξίτηλες στιγμές στη μνήμη μας. Ελπίζω να συνεχιστεί. Έγινε το όλο με πολύ αγάπη, είναι μια προέκταση της δικής μου σχέσης με τη μουσική, που άρχισε από τα παιδικά μου χρόνια, από τα 6 μου χρόνια, και αυτό είναι σαν μια ολοκλήρωση της πορείας μου, γιατί αυτό που μου άρεσε πάντα είναι να μοιράζομαι τη μουσική με τους άλλους ανθρώπους, γι' αυτό κάνω και πολύ μουσική δωματίου, και το γεγονός ότι στείνονται αυτές οι συναυλίες κάτω από τον ουρανό είναι για μένα μια μαγεία. Και τα αστέρια από πάνω, και καμιά φορά βλέπουμε το φεγγάρι πολύ έντονο δίπλα στο βουνό και αντανακλά στη θάλασσα. Αυτό γίνεται στην Άβρα. Συνέγινα, αγαπάω πρώτα απ' όλα αυτή την εγκαρδιότητα των ανθρώπων. Πάω στην Όστρια να φάω, ας πούμε, και όλοι είναι σαν οι καλύτεροι φίλοι. Αγαπώ πάρα πολύ την ομορφιά της Αίγινας, την σχέση της γης με τη θάλασσα. Αγαπώ και την άλλη πλευρά που είναι λιγότερο διάσημη, Σουβάλα και τα λοιπά. Μ' αρέσει πάρα πολύ να κάθομαι με τους φίλους στο ηλιοβασίλεμα, το οποίο είναι μοναδικό νομίζω, και αισθάνομαι πολύ μεγάλη ικανοποίηση που όλα αυτά τα χρόνια υπήρξα πιστή, δεν έκανα πουθενά άλλο φεστιβάλ. Απ' την άλλη μεριά, πολλοί μας μιμήθηκαν. Άρχισαν να ξεφυτρώνουν φεστιβάλ με καλλιτεχνικούς διευθυντές σε όλη την Ελλάδα. Όταν έρχονται οι ξένοι, πάντοτε μέσα στο σύνολο, γιατί αυτοί οι ξένοι είναι πάρα πολύ ονομαστοί και έχουν μεγάλο κύρος και στην Ευρώπη, και εγώ τους ξέρω από το φεστιβάλ της Μάρτα Άργερης στο Λουγκάνο, εκεί δημιουργήθηκαν οι γνωριμίες και οι αγάπες, και αυτοί που έρχονται εδώ καταρχάς μαγεύονται από την Αίγινα, θέλουν πάντα να ξαναέρθουν, Και είναι μια μεγάλη χαρά για μένα να αισθάνομαι ότι οι ξένοι ζητάνε και τη συμμετοχή των Ελλήνων μέσα στο γκρουπ τους. Και πάντοτε υπάρχει μια συμμετοχή Ελλήνων. Θέλω να ευχαριστήσω τους δημάρχους, τον κύριο Μούρτζη που το αγκάλιασε στην αρχή, τον κύριο Ζορμπά, ο οποίος μας συμπαραστέκεται πάντοτε και οικονομικά. Να ευχαριστήσω τη Βένια Δημητρακοπούλου που μας προσφέρει τον θαυμάσιο χώρο με το θέατρο Μολφέση, με την καταπληκτική θέα. Να ευχαριστήσω όλους τους φίλους που με πλαισιώνουν και με αυτό. Και τον Γιώργο Καλόφωνο, οπωσδήποτε. Τον Γιώργο Καλόφωνο. Δεν θυμάμαι. Αυτό που θέλω να αφήνω στην ανάμνηση ενός ακροατή είναι μια μαγεία της μουσικής και τη συμμετοχή με τους άλλους ακροατές. Δηλαδή αυτό το πάντρεμα του ακροατηρίου με τους ανθρώπους που δημιουργούν τη μουσική. Αυτό για μένα είναι πολύ σημαντικό και νομίζω σε ένα σημείο το έχω πετύχει. Την πραγμάτωση της τέχνης του, του ταλέντου του, που έχω ακούσει και που έχω εκτιμήσει. Δεν έχω καλέσει ποτέ κάποιον που μου είπαν είναι καλός. Ήτανε πάντοτε δικές μου εμπειρίες. Ήμουνα σίγουρη για το κριτήριό μου, γιατί ήτανε τελείως ανιδιοτελές. Και τους καλώ και έρχονται με ελάχιστα χρήματα. Δηλαδή τη φιλοξενία και 200-300 ευρώ σπουδαίοι καλλιτέχνες. Φεύγουν ενθουσιασμένοι και από το ακροατήριο και από τη μαγεία του νησιού και πάντοτε έρχονται πολύ πρόθυμα πάλι. Και φέτος έχω σπουδαίους ξένους καλλιτέχνες που θα έρθουν. Την κόρη της Άργερηχ, τη Λίντα Τσέν που παίζει βιόλα καταπληκτικά, τον Λεγκότσχη, τον Κάρλοτ και διάφορους σπουδαίους που θα πλησιώσουν και φέτος στο φεστιβάλ, σε μία συναυλία. Και η φίλη μου η Έλλη Πασπαλά έχει έρθει και θα έρθει φέτος και θα κλείσει το φεστιβάλ με τον Αλκίνο Ιωαννίδη πάλι. Και χαίρομαι πάρα πολύ να είμαστε καλά, να το απολαύσουμε. Χαίρομαι πάρα πολύ που η Έλενα δέχτηκε να συνεχίσει αυτό το, κατά τη γνώμη μου, σπουδαίο φεστιβάλ και έχει όλα τα φόντα, έχει το μεγάλο ταλέντο, έχει τη γνώση, έχει την εμπειρία και είμαι πολύ ευγνώμων στην Έλενα που δέχτηκε να το αναλάβει πλήρως, καθώς και στην Πόπη Μαλαπάνη που είναι εξαιρετικά δυναμική, έξυπνη και με μεγάλη γνώση. Θέλω να ευχαριστήσω τους ακροατές μου, τους Αιγινίτες κατά κύριο λόγο, που πάντοτε με στηρίζουν και έρχονται με ενθουσιασμό και είναι αυτοί οι υπεύθυνοι για το ότι στήθηκε και επιβιώνει αυτό το φεστιβάλ με τόση αγάπη.
0: Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Aegina Portal. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τριγάρης.
1: Ο Δήμος Αίγινας τοποθέτησε πινακίδα με την ονομασία Ιωάννης Πούντος στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου. Τοποθετήθηκε λίγες μέρες πριν από το Δήμο Αίγινας η πινακίδα με την ονομασία Ιωάννης Πούντος στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου, υλοποιώντας την απόφαση του Σώματος για την απόδοση τιμής στον αείμνηστο εκπαιδευτικό και αυτοδιοικητικό. Το γεγονός ανακοίνωσε στον κύριο Φώτη Πούντο, γιο του Εκλιπόντος και Δημοτικό Σύμβουλο, ο Δήμαρχος κ. Γιάννης Ζορμπάς, στην τελευταία συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου που έγινε στις 29 Ιουλίου 2026. Η αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου φέρει πλέον και επισήμως το όνομα του Ιωάννη Πούντου, ενός ανθρώπου που συνέδεσε τη ζωή του με την εκπαίδευση, την τοπική αυτοδιοίκηση και την κοινωνική προσφορά στην Αίγινα. Η ονοματοδοσία είχε εγκριθεί από το Δημοτικό Συμβούλιο, ενώ τα τελευταία χρόνια όλες οι προσκλήσεις των συνεδριάσεων αναφέρονται στην αίθουσα ως Ιωάννης Πούντος. Η ονοματοδοσία αποτελεί απότιση φόρου τιμής στον πρόωρα χαμένο εκπαιδευτικό, Δημοτικό Σύμβουλο, πρώην Αντιδήμαρχο και Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου για την πολυετή και ανιδιοτελή προσφορά του στην τοπική κοινωνία και την αυτοδιοίκηση της Αίγινας. Η διαδικασία ξεκίνησε στις 13 Μαρτίου 2023 όταν 12 Δημοτικοί Σύμβουλοι με πρώτο υπογράφοντα τον κύριο Νίκο Μαρίνο κατέθεσαν χειρόγραφη επιστολή έτοιμα προς το Προεδρείο. Στη συνεδρίαση της 29ης Μαρτίου 2023, ο Δήμαρχος Αίγινας κ. Γιάννης Ζορμπάς παραχώρησε την εισήγηση του θέματος στον κύριο Μαρίνο. Το Δημοτικό Συμβούλιο ενέκρινε ομόφωνα την απόφαση 47 του 2023, αναθέοντας σχετική εκτέλεση στο Δήμαρχο. Σημειώνεται ότι παράλληλα με την απόφαση 78-11, 5 του 2023, το Σώμα έχει αποφασίσει ομόφωνα και την ονοματοδοσία της αίθουσας φυσικής του Γενικού Λυκείου Αίγινας, σε αίθουσα Ιωάννης Πούντος, τιμώντας την ιδιότητα και την προσφορά του εκλειπώντος ως εκπαιδευτικού φυσικού. Με την τοποθέτηση της πλακέτας στη Συμβολή των Οδών Αγίας Παρασκευής και ιατρού Γεωργίου Ξηδέα,
0: ακούτε το ραδιόφωνο του Αίγινα Πόρταλ. Η ώρα είναι 5.
1: Περιπλώνει επίσημα και ορατά το όνομα του αείμνηστου Γιάννη Πούντου. Με απόφαση του Δημάρχου Αίγινας κ. Γιάννη Ζορμπά, τίθενται σε ισχύ προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην πόλη της Αίγινας με αφορμή τις συναυλίες του 20ου Μουσικού Φεστιβάλ Αίγινας που θα πραγματοποιηθούν στον αύριο χώρο του Ιερού Ναού του Σωτήρος πίσω από το καποδιστριακό φωνοδροφείο. Σύμφωνα με την απόφαση, θα απαγορεύεται η διέλευση όλων των οχημάτων στην ανώνυμη οδό που βρίσκεται όπισθεν του καποδιστριακού φωνοδροφείου από τη συμβολή της με την οδό Καποδιστρίου έως και τη συμβολή της με τη λεωφόρο Φανερωμένης. Η απαγόρευση θα ισχύσει τις ακόλουθες ημέρες και ώρες. Δευτέρα 3 Αυγούστου 2026 από τις 9 έως τις 11.30 όπως και την Παρασκευή 7 Αυγούστου, την Κυριακή 9 Αυγούστου, την Τρίτη 11 Αυγούστου, την Πέμπτη 11 Αυγούστου και την Τρίτη 18 Αυγούστου, από τις 9 έως τις 11.30. Η απόφαση αυτή ελήφθη ύστερα από αίτημα της εταιρείας παραγωγής του 20ου Μουσικού Φεστιβάλ Αίγινας και αποσκοπεί στην ασφαλή διεξαγωγή των εκδηλώσεων καθώς και στην πρόληψη τροχαίων ατυχημάτων κατά τη διάρκεια της προσέλευσης και αποχώρησης του κοινού. Ο Δήμος Αίγινας επισημαίνει ότι για την εφαρμογή των κυκλοφοριακών ρυθμίσεων θα ληφθούν όλα τα απαραίτητα μέτρα οδικής ασφάλειας. Μετά την ολοκλήρωση κάθε συναυλίας, η κυκλοφορία θα αποκαθίσταται άμεσα και θα απομακρύνονται οι προσωρινές ρυθμιστικές πινακίδες. Έγινα Cruises. Ανακαλύψτε τη Μονή, το Αγκίστρι και την Επίδαυρο με τις θαλάσσιες εκδρομές του καλοκαιριού. Με νέες προτάσεις και διευρυμένα δρομολόγια, υποδέχεται το φετινό καλοκαίρι κοινοπραξία Έγινα Cruises, προσφέροντας στους επισκέπτες μοναδικές ευκαιρίες για ημερήσιες και βραδινές θαλάσσιες εξορμήσεις. Για τις νέες δυνατότητες και τους προορισμούς της εταιρείας μίλησε το στέλεχος της Aegina Cruises, η κυρία Μαρία Μπάρκα. Όπως ανέφερε η κυρία Μπάρκα, τα καθημερινά δρομολόγια για την Ίσο Μονή εκτελούνται από τις 10 το πρωί έως τις 6 το απόγευμα, παρέχοντας ευελιξία στους ταξιδιώτες να επιλέξουν την ώρα αναχώρησης και επιστροφής που επιθυμούν. Η διαδρομή διαρκεί μόλις 20 λεπτά, ενώ το νησί προσφέρει ένα σπάνιο συνδυασμό χαλάρωσης και φυσικού κάλους.
3: Γεια σας! Και αυτό το καλοκαίρι έχουν ξεκινήσει οι ημερήσιες θαλάσσιες εκδρομές της κοινοπραξίας Aegina Cruises. Οι εκδρομές μας και τα δρομολόγια μας ξεκινούν καθημερινά από τις 10 το πρωί μέχρι και τις 6, όπου έχετε την ευκαιρία να προεπιλέξετε την αναχώρηση αλλά και την επιστροφή σας προς την Ίσο Μονή. Στο νησί έχετε το χρόνο που αναλογεί στον καθέναν μας για να περάσετε μία όμορφη μέρα περιήγησης, χαλάρωσης, μπάνιου, να δείτε τα όμορφα μέρη, τα ελάφια, τα σκιουράκια, τα παγόνια και φυσικά, αν σας αρέσει η πεζοπορία, να περιηγηθείτε και να φτάσετε μέχρι τον Φάρο, ο οποίος είναι εκεί πάνω από 150 χρόνια. Η διαδρομή διαρκεί 20 λεπτά. Στις φετινές ημερήσιες εκδρομές μας ξεκινήσαμε και κάτι νέο, αναδιοργανώνοντας τα σκάφη μας, όπου έχετε την ευκαιρία να περιηγηθείτε στο νησί του Αγκιστρίου από το απόγευμα μέχρι και το βράδυ. Η εκδρομή προς το Αγκίστρι γίνεται κάθε Τετάρτη, Παρασκευή και Κυριακή, αναχωρώντας από εδώ, από την Αίγινα, στις 9 το βράδυ και επιστρέφοντας από εκεί, από το Αγκίστρι, στις 12 το βράδυ. Φέτος επισκεπτόμαστε και την όμορφη Επίδαυρο. Κάθε Πέμπτη, μια μοναδική εκδρομή σας φέρνει πιο κοντά στον πολιτισμό, εκεί που μπορείτε να απολαύσετε τα υπέροχα νερά της θάλασσάς μας, αλλά και να επισκεφτείτε το θέατρο της Επιδαύρου.
1: Κάθε Πέμπτη, οι ταξιδιώτες μπορούν να συνδυάσουν τις βουτιές σε πεντακάθαρα νερά με μια επίσκεψη στο αρχαίο θέατρο της Επιδαύρου, ζώντας μια ολοκληρωμένη εμπειρία πολιτισμού και αναψυχής.
3: Ευχόμαστε σε όλους τους επισκέπτες μας να απολαύσουν μερικές από τις όμορφες εμπειρίες τις οποίες προσφέρουμε. Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να μας καλέσετε στο 6942 95 0001, το οποίο είναι διαθέσιμο για κρατήσεις αλλά και για πληροφορίες.
0: Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Αίγινα Πόρταλ.
1: Με χαμόγελα, θετική διάθεση και πληθώρα χειροποίητων δημιουργιών, ξεκίνησε τη λειτουργία του το καθιερωμένο καλοκαιρινό παζάρι του Συλλόγου Γυναικών Αίγινας. Το σημείο συνάντησης, η αγαπημένη μικρή προβλήτα, πλημμύρισε από χρώματα, αρώματα και παραδοσιακές γεύσεις, προσελκύοντας κατοίκους αλλά και επισκέπτες του νησιού. Στο επίκεντρο της φετινής διοργάνωσης βρίσκονται τα μοναδικά εκθέματα που φιλοτέχνησαν με μεράκι τα μέλη του Συλλόγου. Ιδιαίτερη αναφορά αξίζει στους πάγκους με τα χειροποίητα γλυκά και εδέσματα, τα οποία ετοίμασαν τα μέλη της χορευτικής ομάδας του Συλλόγου, μια δυναμική ομάδα που αποτελεί σταθερό πυλώνα στήριξης των δράσεων του φορέα.
4: Καλησπέρα σας. Έχουμε και φέτος το καλοκαιρινό μας παζάρι, στη φιλόξενη μικρή προβλήτα, όπως συνηθίζω να τη λέω εγώ, και με θέματα που έχουν φτιάξει οι κυρίες του Συλλόγου, και κυρίως εδώ βρισκόμαστε στο μπάγκο που έχει γλυκά και άλλα πράγματα όμορφα και νόστιμα που τα έχουν φτιάξει τα κορίτσια του χορευτικού μας, της χορευτικής μας ομάδας, η οποία στηρίζει πολύ το Σύλλογο. Λοιπόν, επίσης έχουμε και τα άλλα γλυκά και μπιζού, και άλλα, και τυρόπιτες, πανακόπιτες που φτιάχνουμε, οι οποίες είναι πεντανόστιμες. Κάθε χρόνο ερχόμαστε εδώ και συναντάμε τους παλιούς μας φίλους, τους παλιούς μας πελάτες, που έρχονται με χαρά για να πάρουν αυτά τα πράγματα που φτιάχνουμε και μας τιμάει η παρουσία τους. Ευχαριστούμε και εσάς που ερχόσαστε κάθε χρόνο εδώ μαζί μας και μας διαφημίζετε.
1: Οι επισκέπτες του παζαριού έχουν την ευκαιρία να προμηθευτούν παραδοσιακές τυρόπιτες και σπανακόπιτες, ποιητικά γλυκίσματα, καθώς και κομψά χειροποίητα μπιζού και κατασκευές. Η διοργάνωση αποτελεί ένα θεσμό αγάπης και προσφοράς

0: μας και μας διαφημίζεται.
1: Οι επισκέπτες του παζαριού έχουν την ευκαιρία να προμηθευτούν παραδοσιακές τυρόπιτες και σπανακόπιτες, ποιητικά γλυκίσματα, καθώς και κομψά χειροποίητα μπιζού και κατασκευές. Η διοργάνωση αποτελεί ένα θεσμό αγάπης και προσφοράς που αναδεικνύει την τοπική παράδοση και τη συλλογική προσπάθεια των γυναικών της Αίγινας. Το παζάρι λειτουργεί τις βραδινές ώρες καθ' όλη τη διάρκεια του τριημέρου, Παρασκευή, Σάββατο ή Κυριακή, προσκαλώντας όλους να περάσουν από τη μικρή προβλήτα, να στηρίξουν το έργο του Συλλόγου και να απολαύσουν τη φιλόξενη ατμόσφαιρα.
2: Την προηγούμενη εβδομάδα, την 5η 23 Ιουλίου, ανακοινώθηκαν αυτοματοποιημένα τα αποτελέσματα των πανελλαδικών εξετάσεων αναφορικά με τις τοποθετήσεις των παιδιών μας, τις βάσεις αγωγής στις διάφορες σχολές. Τα αποτελέσματα αυτά ήταν η κατάληξη, το επιστέγασμα των προσπαθειών των παιδιών μας και των εκπαιδευτικών του σχολείου μας. Πρόκειται για μία διαδικασία μακρά, η οποία θα έλεγα ότι αρχίζει ήδη από την πρώτη λυκείου. Ερχόμενα εδώ τα παιδιά μας γνωρίζουν, το συζητάμε από την αρχή της σχολικής χρονιάς, την πρώτη λυκείου, ότι ξεκινάει η προσπάθειά τους για την εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Ήδη από την πρώτη λυκείου βάζουν τις βάσεις. Άρα λοιπόν θεωρούμε ότι η επιτυχία αυτή που ήρθε για τα παιδιά μας είναι το επιστέγασμα των προσπαθειών των δικών τους και των συναδέλφων μου όλα αυτά τα χρόνια. Συγκεκριμένα για αυτή τη χρονιά οι διαδικασίες ξεκίνησαν όπως και κάθε χρονιά οργανωμένα και συστηματικά από το Υπουργείο. Ήδη από αρχές Νοεμβρίου με την κατάθεση Νοεμβρίου του 2025 με την κατάθεση των μηχανογραφικών, με την κατάθεση των αιτήσεων των υποψηφίων και κατόπιν με τις επιμέρους ενέργειες που χρειάστηκαν έτσι ώστε να φτάσουμε στην κατάληξη η οποία ήταν η ανακοίνωση των βάσεων. Τα αποτελέσματα, η ανάλυση των αποτελεσμάτων και μια προσεκτική ματιά στις προτιμήσεις των μαθητών μας δείχνει ότι υπήρξε προτίμηση σε σχολές οι οποίες έχουν επαγγελματική προοπτική, ξεκάθαρη επαγγελματική προοπτική. Σε αυτό το σημείο θα ήθελα να πω ότι στο σχολείο δίνουμε ιδιαίτερη έμφαση στον ακαδημαϊκό και επαγγελματικό προσανατολισμό, διότι τον θεωρούμε αυτού του είδους τη συμβουλευτική ως θεμελιώδη λίθο στην επιτυχία των παιδιών μας στον βίο τους, τόσο τον ακαδημαϊκό όσο και τον επαγγελματικό, μετά τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Γι' αυτό το λόγο και καθ' όλη τη διάρκεια της χρονιάς, όχι μόνο της τρίτης λυκείου που κορυφώνονται αυτές οι δράσεις, αλλά και της πρώτης και της δευτέρας, οργανώνουμε πάρα πολλές δράσεις απευθυνόμενες και στους γονείς, αλλά και στα ίδια τα παιδιά, έτσι ώστε να αυξήσουμε την γνώση και την πληροφορία που μπορεί να έχουν οι γονείς και τα παιδιά σε σχέση με τις προοπτικές που υπάρχουν μετά το Λύκειο, διότι πιστεύουμε ότι η πληροφορία είναι το καλύτερο όπλο, μαζί με την εμπειρία τη δική μας και των γονέων βέβαια, έτσι ώστε τα παιδιά μας να κάνουν τις σωστές επιλογές τους μετά το Λύκειο. Άρα λοιπόν, τα παιδιά μας διάλεξαν κυρίως τμήματα τα οποία έχουν ξεκάθαρο επαγγελματικό προσανατολισμό. Και επίσης πρέπει να πούμε ότι η ιδιαίτερη προτίμηση επιδείχθηκε σε σχολές που είναι κοντά στον τόπο διαμονής των παιδιών μας, δηλαδή στην Αθήνα. Σε σχέση τώρα με τους αριθμούς των εισακτέων, να πούμε ότι 2 στους 3 μαθητές μας μπήκαν σε σχολές και μπήκαν και σε πολύ καλές σχολές.

0: Συγκεκριμένα, είχαμε επιτυχία σε πολλές οικονομικές σχολές, σε σχολές τουριστικών σπουδών, εμποροπλοιάρχων, διοίκηση επιχειρήσεων, σχολή Κάρων, κλασική φιλολογία, γαλλική φιλολογία, παιδαγωγικά τμήματα, τμήματα νηπιαγωγών, κοινωνικών επιστημών, τμήματα πληροφορικής, χημίας, φυσικοθεραπείας, στατιστικής, διεθνών και ευρωπαϊκών σπουδών, διατροφολογίας και διαιτολογίας, πολιτικών επιστημών, γεωλογίας, ναυτιλιακών σπουδών, λογοθεραπείας, πολιτικών μηχανικών, μηχανικών ψηφιακών συστημάτων και μηχανικών τηλεπικοινωνιών και δικτύων. Είναι προφανές ότι επιτυχίες είχαμε πάρα πολλές, όπως και κάθε χρόνο. Και αυτό δίνει σε εμάς μια ιδιαίτερη ικανοποίηση, κυρίως διότι αφενός μεν τονώνεται και η αυτοπεποίθηση των παιδιών, κάτι το οποίο, στο οποίο δίνουμε μεγάλη έμφαση στο σχολείο όλα αυτά τα χρόνια. Αφετέρου χαιρόμαστε διότι βλέπουμε ότι τα παιδιά μας μπαίνουν σε σχολές οι οποίες τους δίνουν μια επιτυχημένη προοπτική για το μέλλον. Θα ήθελα να τονίσω ότι στο Γενικό Λύκειο υπάρχει η δυνατότητα τα παιδιά να διαλέξουν σχολές από όλα τα επιστημονικά πεδία και των ανθρωπιστικών και των θετικών σπουδών. Άρα λοιπόν το Γενικό Λύκειο είναι μια ενδεδειγμένη επιλογή για όσους θέλουν να έχουν ένα ευρύ φάσμα επιλογών όταν έρθει η ώρα στην τριτοβάθμια εκπαίδευση να έχουν πολλές επιλογές αναφορικά με την εισαγωγή τους στα πανεπιστήμια. Κλείνοντας, θα ήθελα να πω ότι για τα παιδιά μας, γιατί και προφανώς η σκέψη μας είναι και σε αυτά τα παιδιά, τα οποία δεν είχαν τα αποτελέσματα που ήθελαν σε αυτές τις εξετάσεις. Μόνο λόγος προβληματισμού δεν υπάρχει, διότι πλέον υπάρχουν περισσότερο από κάθε άλλη εποχή, υπάρχουν πάρα πολλές ακαδημαϊκές ευκαιρίες για κάποιον ο οποίος θέλει να ακολουθήσει το όνειρό του, να ακολουθήσει τη φιλοδοξία του και να πετύχει αυτό που θέλει. Άρα λοιπόν, όπως έχω πει και σε άλλες ομιλίες μου, θεωρώ ότι οι πανελλαδικές εξετάσεις είναι μια ευκαιρία και όχι ένας αυτοσκοπός. Άρα λοιπόν, υπάρχουν πολλές άλλες ευκαιρίες και για εκείνους οι οποίοι δεν πέτυχαν αυτό που ήθελαν, είτε ξαναδίνοντας πανελλαδικές, είτε ψάχνοντας, εκπληρώνοντας τις φιλοδοξίες τους μέσα από τις άλλες ακαδημαϊκές λύσεις, οι οποίες υπάρχουν πάρα πολλές πλέον στην εποχή μας. Θα ήθελα να θυμίσω ότι στις 26, 27 και 28 Αυγούστου, στο πλαίσιο της συνεργασίας που έχουμε με τον επιστημονικό φορέα της Ένωσης Ελλήνων Φυσικών, φιλοξενούμε στο σχολείο μας, επαναλαμβάνω, 26, 27 και 28 Αυγούστου, Σχολείο Φυσικής σε συνεργασία με την Ένωση Ελλήνων Φυσικών αλλά και με το διακεκριμένο Ελληνικό Κέντρο Φυσικών Σπουδών Δημόκριτος. Εκεί, σε αυτό το Σχολείο Φυσικής που θα φιλοξενηθεί εδώ στο σχολείο μας, τα θέματα που θα απασχολήσουν τόσο τους εισηγητές, οι οποίοι εισηγητές θα είναι καθηγητές πανεπιστημίου, και τα παιδιά που θα παρακολουθήσουν αυτό το σχολείο, θα είναι εξαιρετικά ενδιαφέροντα θέματα όπως η κλιματική αλλαγή, η τεχνητή νοημοσύνη και η αστροφυσική. Να υπενθυμίσω ότι η συμμετοχή για τους μαθητές της Έγινας, τόσο του γυμνασίου όσο και των γυμνασίων, όσο και των λυκείων, του Γενικού και του ΕΠΑΛ, η συμμετοχή τους είναι δωρεάν. Και τέλος, να πω ότι εφορμόμενος και από την συνεργασία που έχουμε με την Ένωση Ελλήνων Φυσικών, ότι φιλοδοξούμε μέσα στην χρονιά να πραγματοποιήσουμε ένα ταξίδι στην Ελβετία και συγκεκριμένα στο μεγαλύτερο επιστημονικό ευρωπαϊκό κέντρο που βρίσκεται εκεί, στο ΣΕΡΝ. Εύχομαι λοιπόν, κλείνοντας, καλή τοποθέτηση στους αποφύτους μας, οι οποίοι πλέον είναι φοιτητές της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, καλή τοποθέτηση στις νέες τους σχολές, στους μαθητές μας, στους αποφύτους μας, οι οποίοι δεν πέρασαν, να μην ανησυχούν, η ζωή είναι μπροστά τους και υπάρχουν πάρα πολλές επιλογές, και εύχομαι μια πολύ καλή και δημιουργική καινούρια σχολική χρονιά για το έτος 2026-27. Σας ευχαριστώ πολύ.
1: Μια βραδιά αφιερωμένη στην ποίηση, τη μουσική και τις διαχρονικές αξίες της αγάπης και της ελευθερίας είχαν την ευκαιρία να απολαύσουν όσοι βρέθηκαν το βράδυ της Παρασκευής 31 Ιουλίου στην αυλή του Λαογραφικού Μουσείου Έγινας, στην εκδήλωση που διοργάνωσε ο Μορφωτικός Σύλλογος Έγινας ο Καποδίστριας. Στην κατάμεστη από κόσμο αυλή του Λαογραφικού, η εκδήλωση αποτέλεσε ένα ατμοσφαιρικό ταξίδι στο λόγο σημαντικών ποιητών και λογοτεχνών. Μέσα από επιλεγμένα έργα του Άγγελου Σικελιανού, του Γιώργου Σεφέρη, του Νίκου Γκάτσου και του Οδυσσέα Ηλίτη. Στην εκδήλωση συμμετείχαν η Βασίλης Μουσουλέας και τη Τίμη Εμμανουήλ, Μαρία Λιανέρη και ο Δημήτρης Νικολόπουλος. Ο Νίκος Νικολάου απέδωσε με απαγγελίες επιλεγμένα ποίηματα των δημιουργών. Την όμορφη βραδιά πλαισίωσαν αγαπημένα μελοποιημένα ποίηματα, προσφέροντας στο κοινό μια αρμονική συνάντηση λόγου και μουσικής και δημιουργώντας μια ιδιαίτερη καλλιτεχνική ατμόσφαιρα στο χώρο της αυλής του μουσείου.

0: Οι ήχοι των δεκαετιών του 50 και του 60 πλημμύρισαν το βράδυ της 5ης 30 Ιουλίου την παραλία της Αγίας Μαρίνας, όπου πραγματοποιήθηκε μία ακόμη εκδήλωση του 17ου Έγινα Φιστίκη Φεστ, συγκεντρώνοντας κατοίκους και επισκέπτες σε μία ξεχωριστή μουσική βραδιά. Στη σκηνή ανέβηκαν οι Hermaphrodites Child, οι οποίοι παρέσυραν το κοινό σε ένα νοσταλγικό ταξίδι στις χρυσές εποχές του rock'n'roll και της pop μουσικής. Με ένα πρόγραμμα γεμάτο διαχρονικές επιτυχίες, το συγκρότημα απέδωσε τραγούδια θρηλυκών καλλιτεχνών και συγκροτημάτων όπως τον Beatles, του Elvis Presley και τον Beach Boys. Ενώ δεν έλειψαν και αγαπημένα ελληνικά τραγούδια από τον Πασχάλη, τους Charms και άλλα συγκροτήματα. Η παραλία της Αγίας Μαρίνας γέμισε μουσική, χορό και χαμόγελα με μικρούς και μεγάλους να απολαμβάνουν γνωστές μελωδίες που εξακολουθούν να συγκινούν και να διασκεδάζουν, αποδεικνύοντας τη διαχρονική τους αξία. Την εκδήλωση προλόγησε ο Αντιδήμαρχος κ. Μιχάλης Πυριδάκης, πρόεδρος της Οργανωτικής Επιτροπής. Με την παράσταση «Μνήμες γυναικών» συνεχίστηκε την Παρασκευή 31 Ιουλίου το πρόγραμμα του 16ου Φεστιβάλ Θεάτρου Έγινας. Η παράσταση παρουσιάστηκε στην αυλή του 2ου Δημοτικού Σχολείου, προσφέροντας στο κοινό μια σύγχρονη σκηνική εμπειρία που συνδύασε το θέατρο, τη σωματική έκφραση και τα οπτικοακουστικά μέσα. Η παράσταση προσέγγισε με ποιητικό και στοχαστικό τρόπο τη μνήμη, τη θυσία και τη μεταμόρφωση της ανθρώπινης εμπειρίας με ιδιαίτερη έμφαση στη γυναικεία διάσταση. Αφετηρία της αποτέλεσε η μυθική μορφή της Ιφηγένειας, ενώ μέσα από τη σύγχρονη μυστικιστική γραφή ανέδειξε τη γυναικεία ύπαρξη ως φορέα συλλογικής μνήμης και τραύματος, αλλά και ως πηγή αντοχής, καλοσύνης και πνευματικής υπέρβασης. Σημαντικό στοιχείο της παράστασης αποτέλεσε η συνύπαρξη του θεάτρου, του χορού, της κινηματογραφικής εικόνας και της μουσικής σε μια ενιαία σκηνική σύνθεση. Με γέλιο, μυστήριο και ανατροπές συνεχίστηκε το 16ο Φεστιβάλ Θεάτρου Έγινας. Με την ξεκαρδιστική αστυνομική κωμωδία, ο επιθεωρητής Ντρέικ και η Μαύρη Χείρα συνεχίστηκε το βράδυ της Κυριακής 26 Ιουλίου το 16ο Φεστιβάλ Θεάτρου Έγινας στην αυλή του 2ου Δημοτικού Σχολείου. Το κοινό παρακολούθησε μία παράσταση γεμάτη γέλιο, μυστήριο και απρόβλεπες ανατροπές σε σκηνοθεσία του Βασίλη Θωμόπουλου, ο οποίος μετέφερε στη σκηνή το έργο του Βρετανού συγγραφέα David Tristram. Τους πρωταγωνιστικούς ρόλους ερμήνευσαν ο Μάριος Αθανασίου, η Βαλέρια Κουρούπη και ο Σπύρος Πούλης, καθώς και ο Αλέξανδρος Σάουκ.
1: Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τριγάρης.

0: Ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Ακούτε την εκπομπή ειδήσεις από την αυτοδιοίκηση, μια επισκόπηση της επικαιρότητας στον αυτοδιοικητικό χώρο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
1: Την πρόσληψη 18 ατόμων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για την κάλυψη των αναγκών καθαριότητας των σχολικών μονάδων κατά το διδακτικό έτος 2026-2027 ανακοίνωσε σήμερα ο Δήμος Έγινας. Οι προσλήψεις αφορούν θέσεις υποχρεωτικής εκπαίδευσης προσωπικού καθαριότητας σχολικών μονάδων πλήρους απασχόλησης με διάρκεια σύμβασης από την 1η Σεπτεμβρίου 2026 έως και τις 30 Ιουνίου 2027. Η επιλογή των υποψηφίων θα πραγματοποιηθεί με σύστημα μοριοδότησης, στο οποίο λαμβάνονται υπόψη, μεταξύ άλλων, η προϋπηρεσία σε αντίστοιχες θέσεις, η πολυτεχνική ή την τεχνική ιδιότητα, ο αριθμός των ανήλικων τέκνων, η ιδιότητα μονογονέα ή τέκνου μονογονεϊκής οικογένειας, η αναπηρία μέλου της οικογένειας καθώς και η ηλικία του υποψηφίου. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν την αίτησή τους είτε ηλεκτρονικά είτε αυτοπροσώπως στο γραφείο πρωτοκόλλου του Δήμου Έγινας, συνοδευόμενοι από όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά. Στην περίπτωση ηλεκτρονικής υποβολής η αίτηση πρέπει να φέρει φυσική υπογραφή, διαφορετικά δεν θα γίνεται δεκτή. Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι 10 εργάσιμες ημέρες και ξεκινά από την επόμενη της ανάρτησης ανακοίνωσης η οποία πραγματοποιήθηκε στις 3 Αυγούστου 2026. Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας, ο Δήμος θα καταρτήσει την ανάρτηση και θα αναρτήσει, με συγχωρείτε, τους προσωρινούς πίνακες κατάταξης των υποψηφίων, ενώ θα δοθεί η δυνατότητα υποβολής αντιρρήσεων αποκλειστικά για τυχόν λάθη στη μοριοδότηση. Στη συνέχεια θα δημοσιευθούν οι οριστικοί πίνακες επιτυχόντων και θα ακολουθήσουν οι προσλήψεις για την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς. Το δημοσίευμα υπάρχει και το link προς την απόφαση, την ανακοίνωση του Δήμου Έγινας.
0: Ανακοινώσεις και δελτία τύπου. Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Σε λίγο, η αθλητική σας ενημέρωση από τον Σταύρο Ροπαΐτη στο ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
2: Είμαστε στην Ελευθερούπολη, στην συνάντηση τη Διεθνή Ελλάδα σε Κύπρου, που αγωνίστηκε ο Ζαμπέλης ο Γιώργος στα 3.000 μέτρα. Ήταν τέταρτο πανελλήνιο πρωτάθλημα και τώρα στο Ελλάδας-Κύπρο κατάφερε να πάρει τη δεύτερη θέση με επίδοση 9 λεπτά και 5 δευτερόλεπτα και τελειώνει η αθλητική χρονιά εντυπωσιακά και πάλι με ένα ακόμα μετάλλιο για το μικρό μας αθλητή, ανήκει στην κατηγορία K16 και αγωνίστηκε με την κατηγορία K18 και πλέον πάμε σε συντήρηση για το καλοκαίρι και ξεκούραση των αθλητών για να μπούμε δυναμικά από τον Οκτώβριο που θα ξεκινήσουν τα Grand Prix του ανωμάλου δρόμου. Ένα μεγάλο ευχαριστώ στα προπονητή, σε όλα τα παιδιά που δώσαν τον καλύτερο τους σε αυτό και στο Σύλλογο αλλά και στο Δήμο Έγινας για τη βοήθεια προς τα αθλητικά σωματεία. Ελπίζουμε και του χρόνου να έχουμε ακόμα μεγαλύτερες επιτυχίες.
0: Ο καιρός στην Έγινα τις επόμενες ημέρες.

0: Επιλογές από το ηχητικό αρχείο του Αίγινα Πόρταλ. Σημαντικές ομιλίες που πραγματοποιήθηκαν στην Αίγινα και έχουν καταγραφεί από το Αίγινα Πόρταλ για λαογραφικά, πολιτιστικά, ιστορικά και εκκλησιαστικά θέματα. Παρουσίαση ομιλιών από πρόσφατες εκδηλώσεις που πραγματοποιήθηκαν στην Αίγινα.
1: Με μεγάλη συμμετοχή κοινού πραγματοποιήθηκαν το απόγευμα του Σαββάτου τα εγκαίνια της ομαδικής έκθεσης κεραμικής χώμα στη Δημοτική Πινακοθήκη Αίγινας. Η έκθεση σε επιμέλεια του ιστορικού τέχνη είδους κριτικού φιλοξενεί έργα δεκάδων σημαντικών Ελλήνων κεραμιστών και εικαστικών από ολόκληρη τη χώρα και θα παραμείνει ανοιχτή έως τις 23 Αυγούστου. Δύο χρόνια μετά την ιδιαίτερα επιτυχημένη έκθεση με Λανά, η Δημοτική Πινακοθήκη επιστρέφει στο δημιουργικό διάλογο με την κεραμική τέχνη, αυτή τη φορά με κεντρικό άξονα το χώμα, την πρώτη ύλη της δημιουργίας και διαχρονικό σύμβολο της ανθρώπινης ύπαρξης. Όπως σημειώνει η επιμελήτρια της έκθεσης, το χώμα αποτελεί έναν πολυσχηδή τόπο αισθητικής και πειραματισμού, όπου σύγχρονα έργα από πυλώσιν υπάρχουν με επιλεγμένα παλαιότερα κεραμικά, επώνυμα και ανώνυμα, αλλά και με έργα ζωγραφικής που συνομιλούν με την ίδια τη γήινη ύλη. Κοινό στοιχείο όλων των δημιουργιών είναι η φυσική υφή και η μονοχρωμία του πυλού, η ανάδειξη της διαδικασίας γέννησης της μορφής και η έμφαση στη μεταμόρφωση της ύλης.
2: Μετά θα έχουμε την Ήρυδα σε αυτό, που έχει την υπομονή κυρίως τη γνώση να μας μεταφέρει σε έναν κόσμο φανταστικό, όπως αυτός που υπάρχει γύρω σας. Είμαστε σε μία ακόμα έκθεση εδώ στη Δημοτική Πινακοθήκη. Πολύ μεγάλη η χαρά μας που κάνουμε αυτή την έκθεση. Προσωπικά εγώ δηλώνω ενθουσιασμένη, γιατί έχω μια ιδιαίτερη αγάπη στην κεραμική τέχνη. Έχουμε νομίζω 74 συμμετοχές. Δεν ήταν καθόλου εύκολο το στήσιμο από τα εύσημα στην φιλενάδα μας την Ήρυδα, γιατί αυτό που βλέπετε να κυλάει ομαλά και τόσο έτσι ήρεμα και τα λοιπά για να στηθεί, θέλει πολύ σκέψη. Μπορώ να σας πω 3-24 ώρα στείναμε. Εντάξει. Ήτανε... αλλά νομίζω ότι το αποτέλεσμα μας δικαιώνει. Είναι μια έκθεση που ξεκίνησε στην Αθήνα και ήρθε μετά από εδώ. Στην Αθήνα ήταν μια έκθεση σε δύο πολύ μεγάλες αίθουσες, τεράστιες. Μαύρες, με μαύρα βάθρα τα έργα. Όλα αυτά εδώ πέρα ασπρίσανε και το αποτέλεσμα είναι πολύ διαφορετικό. Είναι η ίδια έκθεση, αλλά είναι πάρα πολύ διαφορετική. Πρόσεξε πίσω. Να πίσω βήμα το δεν κάνουμε εδώ πέρα. Ναι, ποτέ. Μόνο μπροστά. Κοιτάμε μπροστά, προχωράμε μπροστά. Λοιπόν, εγώ σας καλωσορίζω εκ μέρους της Πινακοθήκης, γιατί έτσι ηγηθείστε, αν και έχουμε τον πρόεδρο εδώ πέρα και θα μας πει για 2 λεπτά κάτι. Κρατήστε κλεψίδρες στο χέρι και πάμε. Και σας ευχαριστούμε για την παρουσία σας εδώ. Μας γεμίζετε χαρά και δικαιώνετε τις προσπάθειες που γίνονται και τι να πω. Μας πραγματικά είμαστε πάρα πολύ χαρούμενοι που είσαστε εδώ πέρα.
3: Χρονομετρήστε παρακαλώ, 2 λεπτά θα πω. Σε 1,5 μήνα από τώρα, περίπου, κλείνουμε 3 χρόνια.
4: 17 Σεπτεμβρίου. Ναι. 17 Σεπτεμβρίου αρχίσαμε.
3: Που αρχίσαμε.
4: 23. Είναι πολύ σημαντικό.
3: Και είμαι πάρα πολύ ευχαριστημένος που βρίσκομαι πάντα εδώ. Κάποια στιγμή θα φύγω βέβαια. Όλοι μας. Επομένως, και τώρα έχω να σας πω, να επαναλάβω πάλι, ότι δεν έχουμε προχωρήσει όσο θα θέλαμε για να πάρουμε το κομμάτι το διπλανό. Έχει προχωρήσει λίγο, αλλά μου κάνουνε τρίπλες. θα το φτιάξουμε γι' αυτό πολύ σύντομα. Σας ευχαριστώ που είστε εδώ. Χαίρομαι που σας βλέπω και βλέπω πάρα πολύ γνωστά πρόσωπα συνεχώς.
4: Και ευχαριστώ. Κόσμο στην Αθήνα επίσης που έχει έρθει για μας.
3: Έχουν και από την Αθήνα.
4: Ναι.
3: Ελπίζω να έρθουν και από τις Βρυξέλλες κάποια στιγμή.
4: Για μας. Μήπως έχουν έρθει και δεν το ξέρουμε.
3: Θα τις ρωτήσουμε. Λοιπόν, ευχαριστώ πάρα πολύ. Ελπίζω και την ερχόμενη τη 14η να είμαι εγώ που θα σας πω τις 2 λέξεις. Ευχαριστώ. 2 λεπτά έκανα.
5: Σκαρζώ και εγώ στην έκθεση χώμα. Είναι η πρώτη εκδήλωση για το Αίγινα Φυσική Fest υπό την αιγίδα του. Θέλω να ευχαριστήσω θερμά την Ήρυδα για αυτή την ομαδική έκθεση, όλους όσους καλλιτέχνες ήταν από όλη την Ελλάδα σήμερα εδώ για να συμμετάσχουν σε αυτή την έκθεση από της Πισχωρήτητας Κεραμικής. Τον πρόεδρο της Δημοτικής Πινακοθήκης, τον κύριο Πτερούδη, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και επίσης θέλω να ευχαριστήσω όλους όσους εργάστηκαν για να πραγματοποιήσει αυτή τη έκθεση σήμερα. Εύχομαι να είναι επιτυχημένη η έκθεση η σημερινή και θα σχολιάσω όλο. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
6: Εγώ θα ήθελα να πω και ένα τεράστιο ευχαριστώ που το λέμε κάθε μέρα, όλη μέρα αυτά τα 3 χρόνια στον κύριο Παναγή Βουρλούμη. Δεν ξέρω αν με ακούει, αλλά το λέμε μπροστά του και πίσω του.
7: Ο κ. Βουρλούμη ήταν εδώ, αλλά μόλις αρχίσουμε μαζευόμαστε.
6: Ικανοποιήθηκε που τα έχουμε κάνει τόσο καλά. Λοιπόν, έρχεται να μας ελέγξει κυρίως όταν είμαστε σε διαδικασία εργασιών. Έρχεται να δει αν δουλεύουμε καλά, πώς τα κάνουμε. Χάρη στον κύριο Βουρλούμη που υπήρξε πρόεδρος του ΟΤΕ, καταφέραμε να έχουμε αυτό το χώρο. Έχουμε μαζί μας και τον Γιάννη τον Σφίκα, νάτος, τον προϊστάμενο του ΟΤΕ. Μας κοιτάει με τις κάμερες από πάνω να βλέπει αν τα κάνουμε καλά. Για πολλούς φίλους που είναι σήμερα εδώ για πρώτη φορά, να πούμε ότι αυτός ήταν ένας χώρος για το κοινό που είχε αδειάσει χρόνια. Ήταν ένας άδειος, αχούρι, αχρησιμοποίητος χώρος και με ένα μαγικό ραβδί από όλους μας. Και με πραγματικά λύσεις πρακτικές, εύκολες και πάρα πολύ φτηνές, καταφέραμε να έχουμε αυτό το κόσμο για το νησί, βεβαίως με τη θέληση και του Δημάρχου μας, του Γιάννη Ζορμπά, με την πολύ μεγάλη συνεργασία του Προέδρου μας, του Νίκου Πτερούδη και του Παναγή Βουρλούμη, τον Νίκο τον Μίχο, τον αρχιτέκτονά μας, τον Γιάννη τον Σφίκα. Και πραγματικά είμαστε εδώ και έχει ανθίσει αυτός ο χώρος. Με τη Μαριλένα δουλεύουμε πολύ σκληρά στην επιτροπή αυτή, που είμαστε και οι δυο μας, όπως και ο Φώτης ο Πούντος, εκτός από τον Νίκο και τον Παναγή. Και νομίζω ότι στις 17 Σεπτεμβρίου, που πραγματικά κλείνουμε 3 χρόνια, θα έχουμε να χαιρόμαστε για πάρα πολλούς λόγους. Είναι μαζί μας ακόμα η Φωτεινή Κάτσανάτη, χάρη στην οποία έχουμε πάντοτε καταπληκτικά γραφιστικά, και η Μαρία Λιόλη, Νάτη, η οποία είναι μαζί μας από τον περασμένο χειμώνα, μετά τη Χριστίνα μας, είναι η Μαρία πια. Ορίστε. Βεβαίως. Η οποία υποδέχεται εξαιρετικά τον κόσμο, ξεναγεί, οργανώνει, σχεδιάζει προγράμματα, εμψυχώνει και έχουμε μια θαυμάσια συνεργασία και θέλω, Μαρία, να σου πω πάρα πολλά ευχαριστώ, γιατί φεύγω κάθε φορά και είμαι πολύ ήσυχη. Θέλω επίσης να πω ένα τεράστιο ευχαριστώ στη γραμματέα του Δήμου μας, τη Ρούλα Σαράντου, που είναι και αυτή η αγαπημένη φίλη.
8: Εγώ ευχαριστώ.
6: Όχι, πραγματικά. Η Ρούλα είναι αυτή που παίρνει τα πιο πολλά τηλέφωνα από μένα, πρωί, απόγευμα, βράδυ, το σηκώνει πάντα και μου έχει λύσει πάρα πολλά προβλήματα. Θέλω να σας πω κάτι. Επειδή πρόσφατα γύρισα τώρα από τη Σκιάθο και είμαι τη Σκιάθο στα Γιάννενα, σε κάθε Δήμο υπάρχουν άλλα προβλήματα. Υπάρχουν Δήμοι που έχουν εξασκηθεί στο να παράγουν πολιτισμό, υπάρχουν κάποιοι και είναι... Δεδομένο το ότι υπάρχει πρόγραμμα μεγάλο, ένας τέτοιος δήμος είναι μεγαλύτερη δήμη βέβαια από την Αίγινα. Η Ρόδος, η Λάρισα. Εμείς πάμε δηλαδή, στοχεύουμε πολύ ψηλά πια με αυτά που κάνουμε. Και είναι άλλη δήμη όπως τα Γιάννενα που σου λέει πάρτε στο αυτοκίνητο και φέρτα. Και το πολύ πολύ που θα έχεις είναι μια φιλοξενία σε ένα ξενοδοχείο κακιάς ώρας, ας πούμε, που το χορηγεί κάποιος ξενοδόχος και όχι εγώ που είμαι ο δήμος. Θέλω να πω, επειδή είμαι περιοδεύων θείας, σας το ξέρετε αυτό, από επιλογή ανεξάρτητη μονωμένη, τα έχω δει όλα. Θέλω να σας πω ότι η μικρή μας Αίγινα με κάνει πάρα πολύ περήφανη γιατί έχει καταφέρει να έχει ένα συμπαγές πρόγραμμα, αποτελεσματικότητα, χωρίς καθόλου ξόδεμα περισσό, αλλά με ένα στοχευμένο πρόγραμμα και δουλεύει μηχανή. Είναι πολύ σημαντικό να δουλεύει μηχανή. Εγώ νιώθω πάρα πολύ περήφανη γι' αυτό. Και είναι αποτέλεσμα ομαδικής εργασίας. Το λέω συνέχεια και... Τώρα, για παράδειγμα, έχω μια έκθεση με το Δήμο Χαλκίδας σε λίγες μέρες και μου λένε σας παρακολουθούμε σαν μοντέλο, γιατί είμαστε ανενεργοί, έχουν έναν απίθανο χώρο, πολύ μεγαλύτερο από το δικό μας, την Πινακοθήκη Μηταρά, ο οποίος κάθεται ή κάνει σαβούρες. Μας κοιτάνε και μας παρακολουθούν και μας μιμούνται, κύριε Πτερούδη. Λοιπόν, πάμε τώρα στα δικά μας. Αυτή είναι πράγματι η 12η μας έκθεση.
8: Ενδέκατη.
6: Η 12η θα είναι όταν θα συμπληρώνουμε τα 3 μας χρόνια. Λοιπόν. Όπως κάναμε και με τα Μελανά, που είχαν ξεκινήσει από την Αμερικάνικη Ένωση στην Αθήνα το 2020 και 2021 και μετά ήρθαν στην Αίγινα το 2024, έτσι και τώρα η έκθεση αυτή ήρθε κατευθείαν. Τα κάναμε καλύτερα, πιο εύκολα αυτή τη φορά. Εξ αρχής δηλαδή φτιάχτηκε γιατί θέλαμε να έρθει εδώ ενισχυμένη με γεννήτικη παρουσία και ήταν πολύ σημαντικό αυτό. Να σας πω τώρα ότι. Ελάτε μέσα. Βλέπω πάρα πολλούς φίλους. Θέλω να πω ένα τεράστιο ευχαριστώ στους φίλους από την Αθήνα που είναι εδώ και κάθε φορά που κοιτάω την πόρτα έχω και άλλη έκπληξη. Είναι, δεν μπορώ να σας περιγράψω πόσο με συγκινεί. Όχι μόνο καλλιτέχνες που συμμετέχουν και ήρθαν, αλλά και φίλοι φιλότεχνοι που έχουν κάνει έκπληξη. Είναι τρομερά ωραίο, πραγματικά. Ήρθε και η μαμά μου. Μαμά, περάστε. Και η Όλγα που γιορτάζει. Όλγα, χρόνια πολλά.
9: Χρόνια πολλά.
6: Ελάτε, ελάτε μέσα. Έλα. Πάρτε, Νίκο, πάρτε. Λοιπόν, ωραία. Ακούω για δεύτερη φορά μετά τα Μελανά, που ήταν ένα στοίχημα στην Αθήνα και μετά εδώ. Άκουσα από 2-3 φίλους συμμετέχοντες. Α, είναι πιο ωραία εδώ. Όχι, δεν είναι πιο ωραία εδώ. Είναι όμως μια άλλη αυτοτελής υπέροχη έκθεση. Αυτό είναι το σημαντικό. Δηλαδή, τα Μελανά που ξεκίνησαν από την Αμερικανική Ένωση, ξεκίνησαν ως ένα παιχνίδι αισθητικής, μαύρο στο μαύρο. Η Ένωση έχει μαύρους στίχους. Συγκέντρωσα μαύρη κεραμική από όλη την Ελλάδα. Με τοπικό φωτισμό υπήρχε μια δραματικότητα που ήταν υπέροχη. Και ήρθαν τα έργα αυτά μετά στην Αίγινα και ήταν συγκλονιστικό το κατάμαυρο κόντρα στο λευκό. Εδώ συνέβη κάτι άλλο. Μετά τα Μελανά λέγαμε για πολύ καιρό μια δεύτερη έκθεση, μια δεύτερη απόπειρα συνομιλίες με εικαστικούς κεραμίστες από όλη την Ελλάδα. Και άργησε να γίνει αυτό. Ενώ ήθελα 2 χρόνια να το κάνω και ξέρετε γιατί άργησε. Γιατί ήταν τόσο ωραία τα Μελανά που έλεγα πώς θα καταφέρω να το κάνω εξίσου καλό. Δεν θέλω να πω πολλά. Δεν ξέρω αν είναι πιο καλό, είναι εξίσου καλό και νομίζω πως το part 3 θα είναι πιο κοντά, δεν θα κάνει πάλι 5 χρόνια. Λοιπόν, το χώμα είναι το πιο φυσικό να σκεφτείς όταν μιλάς για κεραμική. Τα Μελανά, που πάρα πολλοί κεραμίστες δουλεύουν με μαύρο πυλό και που υπάρχουν και παραδοσιακά εργαστήματα που δουλεύουν με μαύρο πυλό, είναι μια συνέχεια από την αρχαιότητα. Το χώμα είναι το πιο προφανές. Είναι το όστρακο που βρίσκουμε. Έχω πει και άλλες φορές ότι δεν θα αγαπούσα τόσο την κεραμική αν δεν ήμουνα από αυτό το νησί και αν δεν είχα ξεκινήσει σπουδές αρχαιολογίας πριν κάνω οτιδήποτε άλλο. Είναι το πρώτο πράγμα που πιάνεις και σου μιλάει για τη ζωή. Σου λέει ο άνθρωπος αυτός έτρωγε, έπινε, έκανε μικρά αφιερώματα, μικρά τάματα, ευτελή. Είναι ο χρυσός, είναι το μάρμαρο, αλλά το χώμα μιλάει αλλιώς. Μιλάει για τον άνθρωπο. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Έτσι λοιπόν, κάναμε αυτή τη δεύτερη έκθεση με 74 καλλιτέχνες από όλη την Ελλάδα. Οι περισσότεροι είναι κεραμίστες αμυγός. Υπάρχουν όμως και σε αυτή την έκθεση, όπως και στα Μελανά, ακολούθησα την ίδια ισορροπία γιατί θεωρώ ότι βοηθά. Έχουμε και λίγους γλύπτες που δουλεύουν με πυλό συστηματικά και έχουμε και ελάχιστα εικαστικά έργα στους τοίχους που λειτουργούν λίγο σαν μια εγκαλιά για τα κεραμικά. Ό,τι έγινε και στα Μελανά έγινε και τώρα. Έτσι λοιπόν, όταν θα δείτε κατά κύριο λόγο κεραμίστες, έχουμε ταυτόχρονα τη χαρά να έχουμε τα υπέροχα έργα της Άννας Αχιλλέως που είναι στο βάθος, που έχουν δουλευτεί με χώμα από το Λαύριο. Είναι μια ζωγράφος που χρησιμοποιεί χρώμα μέσα στην καυστική της. Είναι το έργο εδώ του Κώστα του Νικάκη που ουσιαστικά ο πυλός λειτουργεί σαν χρωστικό μέσο και είναι καταπληκτικό. Είναι ο Χρήστος, ο Παπαδάκης με το υπέροχο χώμα του που είναι απέναντι. Είναι η κυρία Κολοκοτρώνη, ένα παλιό έργο που βρήκα, μια κεραμίστρια από τη δεκαετία του 30, το μικρό αυτό εργάκι που βλέπετε εκεί, που με συγκινεί τρομερά. Και είναι και κάποιοι γλύπτες πολύ σημαντικοί, όπως ο Βασίλης ο Νικολάου, ο Χαρίτων Μπεκιάρης, ο Πραξιτέλης Τζανουλίνος, που είναι έτσι πολύ πολύ σημαντικός και είναι μαζί μας, η Κατερίνα Γιάννακα, που και αυτή συμμετέχει με εικαστικό ζωγραφικό έργο, ζωγραφίζει το χώμα και αυτή που είναι πάρα πολύ ωραίο. Επίσης, όπως και στα Μελανά, έχουμε και εδώ λίγα παλαιά έργα, τα οποία λειτουργούν σαν ευλογία για τα καινούργια. Έχουμε οπωσδήποτε κάποια γεννητικά, πώς θα μπορούσαμε να μην έχουμε. Και έχουμε και ένα μικρό, μια μικρή αφετηρία με έργα παλαιά από τον φίλο μου Μάρτιν Μαυρογέννη, ένα πιθάρι από τη Μυτιλίνη, ένα κανάτι από τις Μαργαρίτες της Κρήτης που είναι σαν να βλέπεις μινωικό διάκοσμο, είναι μια διαχρονία συγκλονιστική και το συγκλονιστικότερο όλων το πιθάρι αυτό που είναι ένα γλυπτό ουσιαστικά οργανικό ζωντανό που σπαρταρά από τυχείο. Από εκεί και πέρα, το πολύ σημαντικό που θέλω ακόμα να πω είναι ότι οι κεραμίστες πραγματικά δημιουργούν οι συμμετέχοντες έναν χάρτη πανελλαδικό. Επειδή δουλεύω πάρα πολύ με ζωγράφους και το ξέρετε όλοι, ποτέ δεν έχω δει στους ζωγράφους αυτή την ομαδικότητα, το μοίρασμα, την νομαδική μετακίνηση, δηλαδή πάνε όλοι μαζί και κάνουν καμίνι στην Κρήτη, στην Εύβοια, στην Πελοπόννησο, συνεργάζονται, συνομιλούν. Και συμβαίνει ένα καταπληκτικό πράγμα που δεν συμβαίνει σε άλλη έτσι, φάρα οικαστικών. Μπορεί ο ένας να είναι στην Καβάλα και ο άλλος στα Χανιά και ο άλλος στην Σύφνο και ο άλλος στην Κέρκυρα και ο άλλος στα Μετέωρα, όχι στα Τρίκα, αλλά στο Καστράκι, και ο άλλος, ξέρω εγώ, στη Μακεδονία και ο άλλος στη Σίμη, να έχουν επαφή μεταξύ τους και επίσης να έχουν απόλυτη επίγνωση του τι συμβαίνει στην κεραμική και σε όλο τον πλανήτη και να βλέπεις αυτόν ο οποίος από επιλογή είναι στο Καστράκι Θεσσαλίας να μετακινείται και να πηγαίνει σε ένα συμπόσιο στην Κίνα ή στην Πορτογαλία ή στην Τουρκία. Αυτό με ξετρελαίνει. Δεν το έχω δει σε άλλους. Είναι πάρα πολύ ωραίο. Έτσι λοιπόν έχουμε κάτι πολύ ζωντανό και να πω τώρα ότι είμαστε και τα κάνουμε όλα αυτά σε ένα νησί σαν την Αίγινα, που είναι το νησί του πυλού και του χώματος, που είναι το νησί που κατάφερε να πεθάνει ο τελευταίος κεραμίστας, ο Γκαρίς, που έκανε γίνει το κανάτι και να μην ξέρει κανείς πώς να το κάνει σωστά, που είναι το νησί που θα έπρεπε να έχει μια τριτοβάθμια, θα μπορούσα να πω, αν όχι δευτεροβάθμια, εκπαίδευση επιλό. Είναι ένα νησί που θα έπρεπε να έχει σχολή κεραμικής, εννοώ σοβαρή, δεν εννοώ εργαστήριο μόνο. Από εκεί και πέρα βέβαια, ευτυχώς, είναι ένα νησί το οποίο συγκεντρώνει για χίλιους λόγους πάρα πολλούς κεραμίστες, πάρα πολλοί από τους 74 υπέροχους ζουν και εργάζονται στην Αίγινα και δεν θα μπορούσε για τους λόγους αυτούς αυτή η έκθεση να μην έρθει στο νησί μας. Και βέβαια το άλλο που θέλω να πω είναι ότι επειδή ξεκίνησα πάρα πολύ νωρίς με την κεραμική, δηλαδή ασχολήθηκα με την κεραμική όταν ήμουν στην Αγγλία και γυρνώντας, η τύχη έφερε ευτυχώς να μου ζητηθεί να σχεδιάσω, να οργανώσω, να διευθύνω εργαστήρια ενηλίκων. Ήταν η πρώτη μου δουλειά όταν ήμουν πάρα πολύ μικρή, ούτε 30 χρονών, στο Πράξης, ένα οργανισμό που φτιάξαμε στην Κηφισιά. Τότε είχα την τεράστια τύχη μεταξύ άλλων σημαντικών καλλιτεχνών που τους κάλεσα να διδάξουν κόσμημα, υφαντική και άλλα πολλά, να έρθω σε επαφή με τη Μάρο Κερασιώτη, τη δασκάλα πάρα πολλών, η οποία συμμετέχει και εδώ. Η Μάρο Κερασιώτη, ενώ ήταν μια πολύ σημαντική κεραμίστρια, δεν δίδασκε ως τότε. Δίδαξε επειδή της είπα εγώ να διδάξει. Τέλος πάντων, πάρα πολλοί από τους κεραμίστες που είναι εδώ, τότε μαθητές της Μάρος, έγιναν δάσκαλοι μετά. Είναι μια έκθεση επίσης, πέραν το ότι είναι μια έκθεση που συγκεντρώνει κεραμίστες από όλη την Ελλάδα, είναι μια έκθεση που συγκεντρώνει με αγαστή αρμονία μαθητές και δασκάλους, δασκάλους και μαθητές. Αυτό επίσης με τρελαίνει από χαρά. Και ζευγάρια, και ζευγάρια κεραμιστών. Έχουμε τουλάχιστον 3 ζευγάρια, βεβαίως. Καλώς τους. Και, ναι, πολλούς έχω δει, ναι. Κάτσε, γιατί ξεχνάω ότι θέλω να πω. Εν πάση περιπτώσει. Λοιπόν, και να πω και ένα τελευταίο πράγμα, και θα σας αφήσω ίσκους, αλλά μπορώ σιγά-σιγά να σας δείξω πράγματα, αν θέλετε. Το τελευταίο που θέλω να πω είναι, ναι, ότι επειδή αυτή η έκθεση μπορεί στην Αίγινα να τη δείξαμε πριν 2 χρόνια, το 24, όμως στην Αθήνα έγινε το 20. Ναι. Από το 20 ως το 26 και η δική μου σχέση με την κεραμική είναι πιο πολύπλοκη και έχει οριμάσει κι άλλο και θα έλεγα ότι και πάρα πολλοί αγαπημένοι άνθρωποι πήραν μέρος. Καταρχήν παίρνουν μέρος κι άλλοι που δεν ήταν φίλοι μου και έγιναν με τη διάρκεια του χρόνου. Δηλαδή, έχει προστεθεί σε αυτό το υπέροχο κομπολόι ανθρώπινο δυναμικό καταπληκτικό. Αλλά και καλλιτέχνες οι οποίοι πήραν μέρος τότε και ξαναπαίρνουν τώρα, νιώθω ότι έχουν οριμάσει μέσα στο χώμα και στον πυλό. Δηλαδή, βλέποντας τους ίδιους ανθρώπους να διαχειρίζονται τα έργα τους, τότε και τώρα, νιώθω ότι πολλά έχουν προχωρήσει. Είμαστε σε μια εποχή που η κεραμική ανθίζει. Θα ήταν πάρα πολύ σωστό να το εκμεταλλευτούμε αυτό με όλες μας τις δυνάμεις, γιατί είναι η γλώσσα μας. Ήμουνα με την Υπουργό Τουρισμού τις προηγούμενες 3 μέρες, κάναμε πολύ παρέα στη Σκιάθο, την βρήκα μπροστά μου, ήρθε στην έκθεση που είχαμε εκεί, την έχω καλέσει να έρθει να δει αυτή την έκθεση, γιατί της είπα, εμάς αυτό είναι το πρωινό. Μου είχε υποσχεθεί ότι θα έρθει μέχρι να τελειώσει η έκθεση, η οποία τελειώνει τυπικά 23 Αυγούστου. Πιστεύω ότι μπορεί να πάρει και μια μικρή παράταση. Και εδώ είμαστε να μιλήσουμε και να προστατεύσουμε αυτό που έχουμε και αυτό που είμαστε. Σας ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ. Να πω ακόμα ότι θα γίνει μια πρώτη ξενάγηση την άλλη Κυριακή το πρωί, λογικά θα το μάθετε, μπείτε να το δείτε, να μπαίνετε στην πινακοθήκη να βλέπετε, να ενημερώνεστε. Η Μαρία είναι εδώ κάθε μέρα να σας υποδεχθεί και να σας τα πει όλα καταπληκτικά. Θα κάνουμε σίγουρα και εργασία για παιδιά. Και στο σημείο αυτό, αν θέλετε, αν έχετε υπομονή, είσαστε πάρα πολύ, απλώς να σας κάνω μια μικρή σύσταση των έργων σε όποιον θέλει.
1: Η έκθεση επιχειρεί παράλληλα να αποτυπώσει τη σύγχρονη εικόνα της ελληνικής κεραμικής, παρουσιάζοντας δημιουργούς από κάθε γωνιά της Ελλάδας, από τη Βόρεια Ελλάδα και την Ήπειρο έως την Κρήτη, τα Επτάνησα, τις Κυκλάδες, τα Δωδεκάνησα, το Βόρειο Αιγαίο, την Πελοπόννησο, τη Θεσσαλία, αλλά και την Αίγινα και την Αθήνα. Τα έργα που παρουσιάζονται αντλούν έμπνευση από την αρχαία κεραμική παράδοση, τα προϊστορικά και αναθεματικά αγγεία, τα χρηστικά αντικείμενα, αλλά και από τη σύγχρονη ελληνική και διεθνή εικαστική δημιουργία. Η έκθεση φιλοξενείται στη Δημοτική Πινακοθήκη Αίγινας, Παλαιάς Χώρας 6 και λειτουργεί από Πέμπτη έως Δευτέρα, τις ώρες από 10:30 το πρωί έως 1:30 το μεσημέρι και από τις 7 το απόγευμα έως τις 9 το βράδυ με ελεύθερη είσοδο για το κοινό.
0: Σε λίγο θα ακούσετε το ένθετο Table Talk, το οποίο περιλαμβάνει συζητήσεις που έγιναν στο στούντιο του ραδιοφώνου του Αίγινα Πόρταλ με θέματα που αφορούν την καθημερινότητα, τον πολιτισμό, τα αθλητικά και την αυτοδιοίκηση στην Αίγινα. Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Αίγινα Πόρταλ. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τριγάρης.
1: Σήμερα έχω την πολύ μεγάλη χαρά εδώ στο ραδιόφωνο του Αίγινα Πόρταλ να φιλοξενώ το σεβασμιότατο Μητροπολίτη Ίδρας Πετσών και Γίνης, κύριο Εφραίμ. Σεβασμιότατε, σας ευχαριστώ πάρα πολύ που ανταποκριθήκατε στην πρόσκληση και είσαστε εδώ στο ραδιόφωνο. Θα μιλήσουμε για ένα θέμα το οποίο ενδιαφέρει τους κατοίκους της Αίγινας. Είναι ένα από τα θέματα που συζητούν και ένα από τα ζητήματα που χρειάζεται ενημέρωση. Θα μιλήσουμε για το Λεούσιο Ίδρυμα και τη Μονάδα Φροντίδας Ηλικιωμένων. Το Μάιο του προηγούμενου έτους, το Αίγινα Πόρταλ παρουσίασε τη διάλυση της εργολαβίας που αφορούσε την λειτουργία του έργου. Και τώρα πια υπάρχουν κάποιες νέες εξελίξεις. Έχει μεσολαβήσει ένα διάστημα στο οποίο ο κόσμος αναζητά να μάθει γιατί έγινε αυτό, αν θα υπάρξει κάποια συνέχεια. Και κάποιες νέες εξελίξεις δίνουν την ευκαιρία να υπάρξει μία ενημέρωση από μέρους σας σχετικά με την πορεία αυτού του έργου. Και με την ευκαιρία να δούμε τι έγινε, πώς ξεκίνησε, ένα σύντομο ιστορικό και βέβαια το τι μελιγενέστε. Και πάλι σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
9: Εγώ ευχαριστώ, αγαπητέ Γιώργο, για την πρόσκληση και την τιμή που μου κάνετε στο μέσο το οποίο μαθαίνει ο κόσμος τα νέα και ό,τι τον ενδιαφέρει, να δώσω και εγώ σήμερα αυτή τη μικρή συνέντευξη. Να ευχηθώ πρώτα απ' όλα καλό μήνα, καλό 15 Αύγουστο, να γιορτάσουμε το Πάσχα του Καλοκαιριού που είναι η κύμη της Παναγίας μας, με υγεία, με χαρά και με κάθε ευλογία. Και ευχαριστώ γιατί μου δίνετε ευκαιρία να μιλήσουμε για το Ίδρυμα το Λεούσιο, γιατί και εγώ έχω την αγωνία αυτό το Ίδρυμα να μπορέσει να ανταποκριθεί στο σκοπό του που έγινε και η προσπάθειά μας είναι μεγάλη. Ξεκίνησε το 1972 ως γυροκομείο και οικοτροφείο. Ως γυροκομείο δεν μπορούσε να γίνει και έμεινε το οικοτροφείο. Και εκεί είχαμε πάντα 45 παιδιά με το φαγητό τους, με όλα. Φτιάξαμε τεχνικές σχολές που δεν υπήρχαν σε όλο τον Αργοσαρονικό και σπούδασαν τα παιδιά και αυτά τα παιδιά από τη Μουτζούρα και από τις οικοδομές τα μαζέψαμε και σήμερα είναι συνταξιούχοι, μηχανολόγοι και ηλεκτρολόγοι και έκαναν υπηρεσίες, έκαναν πορεία όμορφη και είμαστε πολύ ευχαριστημένοι και που αποφύραμε αυτές τις αποφάσεις τότε από τον Μητροπολίτη μας, τον Ιερόθεο, ο οποίος πράγματι δούλεψε πάρα πολύ για το θέμα αυτό και για την παρουσία των ευεργετών και δωρητών του Λεούσιου Αντωνίου και της Άννης αδερφής του, γι' αυτό ονομάσα και λεγούσε Ίδρυμα. Mm-hmm.
1: Είναι πράγματι εικόνες που τις θυμόμαστε και εμείς να λειτουργεί με αυτόν τον τρόπο και ως ένα σημείο που μπόρεσαν τα παιδιά να μάθουν μία τέχνη και ως οικοτροφείο και να προσφέρει προκοπή στο νησί.
9: Ναι.
1: Αλλά θα ήθελα να μου πεις τι οδήγησε το να πάρετε την απόφαση ώστε να δημιουργηθεί μία καινούργια χρήση. Ποια ανάγκη οδήγησε εκεί?
9: Η ανάγκη που είπα είναι για τα παιδιά. Η ανάγκη που δεν προχώρησε το γυργομείο είναι ότι η αδερφή του Αντώνη του Λεούση άφησε πράγματι το μισό διαμέρισμα που της ανήκε επί της Βαλαωρίτου. Mm-hmm. Αλλά ο Αντώνης είχε υποσχεθεί θα αφήσει και το υπόλοιπο μισό και την άλλη του περιουσία. Κάτι συνέβη, εμπασπιώθηση και τελικά αυτά τα άφησε σε συγγενή του. Και δεν άφησε κυροδότημα. Αν είχαμε την περιουσία αυτή του Αντωνίου του Λεούση, θα μπορούσε να προχωρήσει πολύ καλύτερα το Ίδρυμα. Αυτά δεν προχώρησε. Και αν λειτουργήσαν οι σχολές και όλα αυτά, λειτουργήσαν με την προσφορά της Μονής του Αγίου Νεκταρίου, γιατί αυτοί πήραν καθηγητές, πήραν τεσίτα και όλα.
1: Μάλιστα. Αυτό που λες λοιπόν για τους δύο ευεργέτες, στην πράξη αφορά και το διπλό ρόλο που θα πρέπει να έχει το Ίδρυμα, δηλαδή θα πρέπει να απευθύνεται τόσο σε νέους όσο και σε ηλικιωμένους.
9: Τώρα δεν υπάρχει ανάγκη για νέους. Mm-hmm. Είναι για ηλικιωμένους.
1: Μάλιστα.
9: Και αυτό όλη η προσπάθεια από το 12 και μετά έγινε για ηλικιωμένους. Mm-hmm. Αυτή είναι η προσπάθειά μας.
1: Μάλιστα. Και θυμάμαι πάρα πολύ καλά να ενημερώνεις το εκκλησίασμα, ειδικά στην κοπή της πίτας, ναι, σε διάφορες τέτοιες εκδηλώσεις, πάντα στην αρχή του έτους, και να εξηγείς όλο το διαδικαστικό, το οποίο πέρασε η Μητρόπολη, μέχρι να φτάσει σε ένα σημείο. Δηλαδή θυμάμαι ήδη από το 12, να λες ότι χρειάστηκαν 15
9: άδειες από υπηρεσίες. Γιατί δεν υπήρχε χρήση, εδώ δεν προβλέπεται στο νησί μας χρήση γης για τέτοια ιδρύματα. Mm. Πήραμε όμως την άδεια λειτουργίας, γιατί ήταν πριν βγει ο νόμος αυτός και έτσι στηριζόμενοι εκεί, το η πολιτεία μας έδωσε την άδεια να προχωρήσουμε. Η πρώτη προσπάθεια ήταν με την περιφέρεια. Mm-hmm. Και αφού πήραμε όλες τις άδειες και λοιπά, το 19, αν δεν απατώμε, φτάσαμε, κάναμε σύμβαση με την περιφέρεια ώστε να προχωρήσει το Ίδρυμα.
1: Νομίζω ότι είναι το 18, αν δεν κάνω λάθος.
9: Μπορεί, ναι, εκεί 18-19.
1: Έχω σημειώσει ένα timeline.
9: Καλά κάνεις και το σημειώσεις.
1: Το παρακολουθούσαμε όλα αυτά τα χρόνια και δημιουργήσαμε με τον καιρό ένα timeline, το χρονικό πλαίσιο στο οποίο έγιναν οι διάφορες κινήσεις από την περιφέρεια, όσο την περιφέρεια, όσο και από τα διαδικαστικά δηλαδή, όσο και από την Ιερά Μητρόπολη.
9: Από το 12 φτάσαμε στο 18 και 19 ξεκινήσαμε και κάναμε σύμβαση, υπογράψαμε σύμβαση με την περιφέρεια. Mm-hmm. Έγινε ένας ωραίος φάκελος που χαρακτήρισε ως άριστες οι μελέτες του, που έβαλε τα χρήματα αυτά η Μονή του Γενικτερίου με 160.000 τότε. Mm-hmm. Γιατί η περιφέρεια και το ΕΣΠΑ δεν καλύπτουν τα έξοδα των μελετών. Και οπότε κάναμε τη μελέτη, εγκρίθηκε η μελέτη, κάναμε τη σύμβαση, βγήκαν 3.100.000 από την περιφέρεια και έγινε διαγωνισμός. Στο διαγωνισμό όμως...
1: Εδώ είναι ένα ζήτημα που θέλω να ρωτήσω τη γνώμη σου. Είναι όντως 3 εκατομμύρια κάτι. 3 εκατομμύρια.
9: 300 είναι κάπου.
1: 300, ναι. Ναι. Ο διαγωνισμός πήγε πολύ μεγάλη έκπτωση, γύρω στο 40%, και έφτασε να είναι το ποσό 1.812.
9: 1.800.
1: Με συγχωρείτε, έχετε δίκιο. 1.812 με ΦΠΑ.
9: Αυτά είναι
1: στο 40%, πολύ μεγάλη έκπτωση. Αυτό θεωρείτε ότι μπορεί να επηρέασε την ολοκλήρωση του έργου?
9: Ασφαλώς.
1: Την εξέλιξη του έργου.
9: Πρώτα να πούμε το βασικό, ότι εμείς δεν διαχειριζόμαστε τα χρήματα. Δεν πήραμε εμείς 3 εκατομμύρια. Το αξιολόγησε η περιφέρεια με τη μελέτη μας, 3.100.000. Έγινε διαγωνισμοί. Και στο διαγωνισμό ήρθε αυτός ο οποίος έδωσε 42% έκπτωση. αυτό, καταλαβαίνετε ότι δεν μπορεί να κάνουμε λάθη οι μηχανικοί και οι αρχιτέκτονες τόσο πολύ, γιατί δεν ήταν χρήματα που τα διαχειριζόμασταν για να έχουμε κάποιο κέρδος. Είναι η περιφέρεια. Άρα λοιπόν αυτός έπεσε έξω. Δεν μπόρεσε να το συνεχίσει. Είναι και μετά φάγαμε χρόνια να. Αρκετά χρόνια φάγαμε μέχρι που να βγει έξω και τελικά βγήκε με απόφαση του εφετείου.
1: Ναι. Είναι δημόσιος μειωρητικός διαγωνισμός.
9: Δεν είναι δικό μας.
1: Είναι από τις περιπτώσεις που άλλος χρηματοδοτεί και άλλος χρησιμοποιεί το έργο.
9: Ναι.
1: Έτσι, αυτό είναι το.
9: Έτσι, ακριβώς. Μόλις έγινε το εφετείο και τελικά αυτός έχασε.
1: Το εφετείο πότε έγινε, αν θυμάστε.
9: Μέσα στο 24, 25 κάπου εκεί έγινε. Mm-hmm. Είναι εκεί το αυτό. Δεν θυμάμαι τώρα, δεν έχω τα χαρτιά μου μαζί μου. Έγινε το εφετείο και αμέσως εγώ ξεκίνησα και το συμβουλίο μας ξεκίνησε. Πρέπει να πω ότι το ίδρυμα έχει ΦΕΚ. Ένα ΦΕΚ που ιδρύθηκε και ένα ΦΕΚ που τροποποιήσαμε κάποια πράγματα στη διοίκησή του και αποτελείται από 7 μέλη συμβούλιο. Είναι ο εκάστοτε Μητροποίητης Πρόεδρος και έχουμε και εκπαιδευτικούς και ανθρώπους που τελικά τότε προέβλεπε να είναι και ένας συγγενής ή ο ίδιος ο Αντώνης Λούσελ, όταν εκοιμήθησαν αυτοί, πρέπει εμείς να βάλουμε κάποιον άλλον. Mm-hmm. Και έχουμε βάλει καινούργιο συμβούλιο, 7 μέλη. Είναι ο δικηγόρος Σατήρης, είναι ο κ. Παπαγεωργίου Ταμίας, ο οποίος κρατάει άριστα τα βιβλία μας, πολύ άριστα. Γιατί εμείς πήραμε τώρα το Λιούσιο ένα νίκιο πριν από αυτό, το μισό διαμέρισμα της Ευαλαωρίτου. Mm-hmm. Αυτό πριν, το οποίο κατεβάσαμε με τον COVID και τώρα θα τελειώσει το μισθωτήριο και θα πάρει κάποια περισσότερα. Τώρα παίρνει 1.200 το μήνα. Αυτά χρησιμοποιεί και το Λιούσιο με όλα τα που μαζεύουμε. Λοιπόν, και αμέσως άρχισαν οι προσπάθειες με τον Περιφερειάρχη να ξαναβάλουμε το ίδιο μας στο πρόγραμμα.
1: Υπήρχε, να πούμε ναι. Για λόγους του χρονικού πλαισίου που λέμε για να έχουμε... Ναι. Αυτό ξεκίνησε με τη Δούρου, δηλαδή όταν ήταν η Περιφερειά...
9: Όχι, δεν και με τη Δούρου. Ξεκίνησε με τον γιατρό, τον...
1: Η πρώτη σύμβαση.
9: Η πρώτη σύμβαση ξεκίνησε με τον... πώς το είπαμε τώρα.
1: Όταν ήταν η Περιφερειάρχη Σιδούρου, αυτό εννοώ.
9: Η Περιφερειάρχη ήταν ο.
1: Ο Πατούλης.
9: Ο Πατούλης, ναι. Με τον Πατούλη ξεκινήσαμε και υπογράψαμε. Με τον Πατούλη υπογράψαμε.
1: Μάλιστα.
9: Ναι.
1: Εσύ πρέπει να υπέγραψες από την πλευρά
9: του Λεωσίου και
1: ο Πατούλης από την πλευρά της Περιφέρειας.
9: Με τις ανάλογες ευθύνες που ανέλαβε ο καθένας μας.
1: Μάλιστα.
9: Ναι, αλλά όταν ήρθε ο νέος Περιφερειάρχης δεν είχε ακόμη ενημερωθεί για τα οικονομικά της περιφέρειας και καθυστερήσαμε αρκετά. Και μου είπε ότι εγώ, ξέρετε, δεν λέω υποσχέσεις, όταν θα είμαι έτοιμος θα το συζητήσουμε. Και ήδη από το αρχές του 26 το συζητήσαμε και καταλήξαμε ότι θα γίνει το έργο από την περιφέρεια. Εμείς αναλάβαμε να κάνουμε...
10: Ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Η ώρα είναι
9: Μάρτιο, 26.
1: Νέα συζήτηση.
9: Εσύ, ναι, βέβαια. Καινούργια συζήτηση.
1: Νέα συζήτηση, μάλιστα.
9: Νέα συζήτηση, γιατί εμείς θέλαμε να το συνεχίσει η περιφέρεια. Δεν είχαμε και άλλη πηγή να ζητήσουμε. Και ο κύριος Περιφερειάρχης, ο Χαρδαλιάς, προς τιμή του είπε: δεν θα σας πω τίποτα τώρα, αλλά μόλις είμαι έτοιμος, θα σας πω. Και λοιπόν, είχαμε εμείς συνέχεια με τους κέντρο Περιφερειάρχη και μια κυρία που ήταν πρώτα. Και τώρα αυτός που είναι το Παπαγεωργίου και βρήκαμε άκρη. Εμείς έπρεπε να φτιάξουμε τη μελέτη. Γιατί τη μελέτη θέλαμε 200.000 μαζί με την επίβλεψη του έργου.
1: Υπάρχει ένα. Γιατί εγώ επιμένω λίγο σε αυτό. Θέλω να βλέπω λίγο την πορεία των πραγμάτων. Θα ήθελα να συζητήσουμε λίγο το ζήτημα της διάλυσης της εργολαβίας. Θα παραθέσω λίγο το χρονικό πλαίσιο, όπως το έχουμε καταγράψει εμείς.
9: Ναι.
1: 2018 το Μάρτιο γίνεται η έγκριση σύναψης της προγραμματικής σύμβασης με την Περιφέρεια Αττικής και της Ιεράς Μητροπόλεως Ύδρας. Το Δεκέμβριο του 2018 η Περιφέρεια Αττικής βγάζει ένα δελτίο τύπου για τη χρηματοδότηση της μονάδας ηλικιωμένων στην Έγινα. Το Φεβρουάριο του 2019 συγκροτήθηκε η Επιτροπή Παρακολούθησης για την υλοποίηση του έργου. Το 20 εγκρίθηκαν οι όροι της διακήρυξης, είναι πάρα πολύ σημαντική αυτή η ημερομηνία, ναι. Και η δημοπράτηση της μονάδας. Το Σεπτέμβριο του ίδιου έτους εγκρίθηκε από την Οικονομική Επιτροπή τότε της Περιφέρειας Αττικής το πρακτικό του διαγωνισμού για το έργο του Λεωσίου. Εγκρίθηκε το πρακτικό. Το 20 κατακυρώθηκε ο διαγωνισμός για το έργο. Και έχουμε τον Ιούνιο του 2020 να μετατίθεται η ημερομηνία της αποσφράγησης των προσφορών για το έργο του Λεωσίου λόγω εργασιών στο ΕΣΥΔΙΣ. Διαδικαστικό τελείως. Τον Ιούνιο, βλέπω, του 2021 ξεκινούν τα έργα ανακαίνησης.
9: Ναι.
1: Τον Ιούνιο. Και στη συνέχεια έχεις και επαφές με τον κύριο Πατούλη και την κυρία Θεοδωρακοπούλη τότε Μπόγρη, που ήταν αλληπεριφερειάρχης.
9: Με αυτήν είχαν επαφές, ναι.
1: Και από το εκείνο το διάστημα του Δεκεμβρίου και ειδικά το 2022 και μετά, αρχίζουν οι παρατάσεις.
9: Ναι.
1: Αρχίζει μία πορεία παρατάσεων. Θέλεις να μου μιλήσεις για ποιο λόγο, να ενημερωθεί ο κόσμος, για ποιο λόγο υπήρξαν αυτές οι παρατάσεις?
9: Ακούστε, αυτά όλα τα διαδικαστικά δεν έχουμε εμείς μέσα καμιά θέση. Είναι η περιφέρεια.
1: Mm-hmm.
9: Γιατί ζητούσε...
1: Από αυτά που γνωρίζατε. Γιατί,
9: ναι, ζητούσε, γιατί ο ανάδοχος έλεγε είναι χειμώνας, δεν μπορούσαμε να είμαστε εκεί, καθυστέρησε το έργο και έπαιρνε όλο παρατάσεις. Έπαιρνε. Αυτά είναι τερτύπια, τα οποία εγώ δεν μπορώ να πω μέσα εκεί, διότι δεν το επιβλέπουμε εμείς το έργο. Αλλά έπαιρνε παρατάσεις και φάγαμε και τον χρόνο και δεν μπορούσε και να το φτιάξει. Και στο τέλος είπε αδυνατό, αυτό είπε. Αυτή είναι η τελευταία Μάλιστα. απάντηση. Και έγινε και δικαστήριο και το εφετείο και έφυγε αυτός και μάλιστα εις βάρος του. Γιατί αποδείχθηκε, γιατί εμείς είχαμε μηχανικό επιβλέποντα και ο επιβλέπων μηχανικός είχε μυρολόγιο. Και ερχόταν και έβλεπε ότι αυτό δεν έγινε σωστό, εκείνο δεν έγινε σωστό, εκείνο δεν προχώρησε, δεν προχωρεί κανονικά, αργεί. Και τα είχαμε όλα αυτά και έφυγε. Με ευθύνη δική του, όχι δική μας.
1: Ωραία. Επιβλέποντα μηχανικό προφανώς της περιφέρειας.
9: Όχι, δικό μας.
1: Είχατε και δικό σας.
9: Δικό μας, είχαμε και δικό μας.
1: Με το δικό σας επιβλέποντα μηχανικό τα συζητούσατε αυτά.
9: Ναι, μα είχαμε τα ρεπόρτερ που μας έδειξαν ότι
1: τις
9: δεν πάει
1: εκθέσεις.
9: Καλά. Τις εκθέσεις του.
1: Μάλιστα.
9: Οι εκθέσεις πηγαίνανε στην περιφέρεια και σε εμάς.
1: Μάλιστα. Πάρα πολύ ωραία. Για ποιο υπήρχαν αντικειμενικοί λόγοι για τους οποίους υπήρξε αυτή η καθυστέρηση? Είχε ακουστεί, για παράδειγμα,
9: ναι,
1: νομίζω υπήρχε και δημόσια τοποθέτηση γι' αυτό, ότι κάποιο πρόβλημα στα πέδιλα ανακαλύφθηκε, εντοπίστηκε.
9: Αυτό
1: κάποια
9: δεν...
1: διάφορα τέτοια πράγματα.
9: Ναι, ακούστε, αυτά είναι τα δημόσια έργα, είναι γνωστά. Άμα τα αναλύσετε, θα δείτε και τα ξέρουν καλύτερα και οι μηχανικοί και όλοι αυτοί, ότι δεν προχωράνε για κάποιους λόγους.
1: Mm-hmm.
9: Ότι βρήκανε στα πέδιλα όχι σωστή θεμελίωση, ναι, και γι' αυτό και αυξήθηκε και το ποσό.
1: Μάλιστα.
9: Και νεκρήθηκε από την περιφέρεια και η αύξηση του ποσού αυτού. Και έγινε αυτό. Αλλά κατόπιν αυτός δεν μπορούσε να προχωρήσει.
1: Ωραία.
9: Πώς θα προχωρήσει?
1: Πολύ ωραία. Γίνεται λοιπόν αυτό το διαδικαστικό, διαλύεται
9: η σύνδεση.
1: Η σύμβαση.
9: Και η συνεργασία με αυτό.
1: Και από εκείνη την ώρα και μετά.
9: Αρχίζει κουβέντα.
1: Αρχίζει,
9: με την περιφέρεια.
1: Αρχίζει κουβέντα με την περιφέρεια. Αρχίζει αμέσως.
9: Σχεδόν αμέσως.
1: Μάλιστα.
9: Και είπαμε στην αρχή ο κ. Καρδάλιας, μας είπε με μπέσα, και εγώ το θεωρώ ότι έχει μπέσα ο άνθρωπος, ότι τώρα παρέλαβα την περιφέρεια και δεν είναι δυνατόν να σας δώσω απάντηση, γιατί έχουμε και θέματα τα οποία είναι πολλά έργα, τα οποία δεν υπάρχουν και χρήματα. Και είπε, όταν θα είμαι έτοιμος, θα απαντήσω. Όταν ήταν έτοιμος και ήρθαμε σε επαφή, μας είπε, ναι, θα το κάνουμε. Και τώρα έχουμε την απόλυτη
1: αυτό
9: συγκατάβαση.
1: Αυτό που ήρθε σε επαφή μαζί σας, ναι, πότε έγινε? Θυμάστε πώς σας είπε ότι ναι, εγώ είμαι έτοιμος να το κάνω?
9: Αρχές του 26.
1: Αρχές του 26.
9: Αρχές του 26, το Μάρτιο κάπου εκεί.
1: Mm-hmm.
9: Ναι.
1: Mm-hmm.
9: Και τώρα είμαστε κάναμε τις συζητήσεις μας. Τα είδαν τα θέματα και εμείς ανάλαβαν να το βάλουν στο πρόγραμμα της περιφέρειας και εμείς να φτιάξουμε τις μελέτες. Τρέξαμε και εμείς, όχι και εύκολα, ούτε και τα βρήκαμε αμέσως. Βρήκαμε ανθρώπους, μας βοήθησαν και βρήκαμε δωρητή και μας έδωσε 200.000. Όχι εμείς πάλι. Αυτός πληρώνει. Δίνουμε εμείς το τιμολόγιο του κ. Δόβα, του τεχνικού γραφείου, Το παίρνει ο κ. Παπαγιώργιο Ταμείας, το στέλνουμε εκεί και αυτό είναι τα λεφτά στο ταμείο. Του λέω εσύ, όχι στην Μητρόπολη. Mm-hmm. Μην τα μπερδεύουμε καθόλου αυτά. Εγώ δεν τα βλέπω, τα θέλω, δεν τα αγγίζω. Και ο κ. Παπαγιώργιο εξοφλεί. Και παίρνει τα τιμολογιά του και έχουμε το βιβλίο μας καθαρό, ξάστερο. Και γράφει και ωραία γράμματα και είναι και μαθηματικός και είναι και πολύ, πολύ τυπικός. Τα φτιάχνει τέλεια τα βιβλία μας.
1: Μάλιστα.
9: Και έτσι προχωρεί.
1: Αυτή τη στιγμή λοιπόν το έργο έχει ενταχθεί.
9: Θα ενταχθεί. Θα ενταχθεί. Έχουμε την αυτή, εμείς θα καταθέσουμε το φάκελο για να ενταχθεί.
1: Ναι.
9: Εμείς έχουμε, μας δίνει περιθώριο το τεχνικό γραφείο μας, κάθε δύο μήνες ακόμη να τελειώσει ο φάκελος. Και μόλις κατατεθεί ο φάκελος στην αντιπεριφέρεια, αμέσως θα γίνει η προσπάθεια αυτή. Δηλαδή, βλέπουμε κάπου τον Νοέμβριο να έχουμε σύμβαση.
1: Α,
9: για να ξεκινήσουμε.
1: Πολύ ωραία.

0: το τεχνικό γραφείο μας, κάνα δύο μήνες ακόμη να τελειώσει ο φάκελος.
1: Α, μάλιστα.
0: Και μόλις κατατεθεί ο φάκελος στην αντιπεριφέρεια, αμέσως θα γίνει η προσπάθεια αυτή. Δηλαδή, βλέπουμε κάπου τον Νοέμβριο να έχουμε σύμβαση.
1: Α, μάλιστα.
0: Για να ξεκινήσουμε.
1: Πολύ ωραία.
0: Εκεί βρισκόμαστε τώρα. Και νομίζω και ελπίζω ότι δεν θα έχουμε καμία καθυστέρηση, θα προχωρήσουμε. Και μετά αρχίζουν άλλοι διαγωνισμοί και άλλα τραξίματα. Πώς θα γίνει η επίπλωση και όλο μέσα το κτίριο. Αυτά είναι λεφτά. Θέλει περίπου 500.000.
1: Δύο πράγματα. Υπάρχει ωστόσο ένα κενό από την ημερομηνία που που δημοσιεύθηκε η διάλυση της εργολαβίας, σχετικά με την ενημέρωση του κόσμου, που ο κόσμος την έγινε για αυτό το έργο, ενδιαφέρεται, το ξέρετε, και θα έχει και σοβαρό αποτύπωμα όταν πραγματοποιηθεί το έργο και πληρώσει το σκοπό του στο νησί, στην κοινωνία του νησιού. Δεν υπήρξε από τη Μητρόπολη κάποια ενημέρωση, ένα δελτίο τύπου?
0: Δεν το θεώρησα ότι ήταν αυτό αναγκαίο, ότι είμαστε συζητήσεις. Mm-hmm. Δεν έχουμε, να πω τι. Και έχω και μια αρχή. Όταν το έργο αρχίζει ή όταν τελειώνει ένα λόγος, τότε να κάνω ανακοίνωση. Mm-hmm. Όταν την κουβεντιάζω, να πω τι, ότι κουβεντιάζω. Δεν λέει τίποτα αυτό.
1: Μάλιστα.
0: Είναι κάποιες νοοτροπίες του καναπέ, με συγχωρείτε.
1: Όχι,
0: έτσι νομίζω. Εγώ θέλω να είμαι σίγουρος. Κουβεντιάζω γιατί δεν έχω το ουρανοκατέβατα. Τίποτα να έχει το ουρανοκατέβατο. Γίνεται από συζητήσεις, από εμπιστοσύνη στα πρόσωπα τα δικά μας και τα δικά τους και προχωρούμε. Και τώρα είμαστε εκεί ακριβώς. Και προχθές πάλι που υπογράψαμε με τον κύριο Περιφερειάρχη τη σύμβαση να κάνουμε ελικοδρόμιο στην Ίδρα, γιατί εγώ υπογράψαμε, γιατί εμείς προσφέραμε το οικόπεδο ως εκκλησία. Mm-hmm. Και θα γίνει ελικοδρόμιο για να φεύγουν ασθενείς κλπ. Και υπογράψαμε. Μετά το ανακοινώσαμε. Δεν το ανακοινώσαμε πριν το υπογράψουμε.
1: Mm-hmm. Ναι, εντάξει. Υπήρχε πάντως μια διαδικασία πάνω σε αυτό.
0: Είναι και λίγα μίζερα πράγματα αυτά. Είναι και λίγο μίζερα. Θα μπορούσε ο καθένας να έρθει να με βρει. Όπως με βρήκατε εσείς, γίνεται να μας πείτε τα θέματα. Ξέρανε ποιος είναι ο δεσπότης. Δεν είναι κανένας ξένος, δεν είναι κανένας απόμακρος, περπατάω στους δρόμους μόνος μου.
1: Όσο αφορά το Έγινα Πόρταλ, την επόμενη μέρα του δημοσιεύματος, σας έστειλα μήνυμα.
0: Βεβαίως.
1: Και σας προσκάλεσα.
0: Ναι, και είναι εγώ δεν το ζήτησα. Γιατί λέω, εντάξει, θα δούμε τι θα κάνουμε. Και τώρα που το ζητήσατε και με καλέσατε, το θεώρησα φωνή Θεού να έρθω να τα πω.
1: Και σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ένα δεύτερο θέμα. Αυτή τη στιγμή με τις εργασίες που έχουν γίνει μέχρι τώρα, είσαστε ικανοποιημένος από αυτό που έχετε δει, αυτό που βλέπετε, είσαστε ικανοποιημένος
0: από τις εργασίες που γίνει στο
1: που
0: κτίριο?
1: Έχουν γίνει στο κτίριο μέχρι τώρα?
0: Όχι, δεν είναι όλα καλά. Γι' αυτό και γίνουν και οι καινούργιες μελέτες. Ξαναμετρήσαμε εκεί, είδαμε τι έχει γίνει και τι δεν έχει γίνει. Τα πήρανε, ήρθαν από χθες και μετρήσανε μετά από όλες τις συμφωνίες αυτές. Και αφού βρήκαμε και τον δωρητή μας, ξαναμετρήσανε πάλι, ξανακοίταξαν και κάνουν πλέον μελέτες πολύ συγκεκριμένες και πολύ οριστικές και πολύ τέλειες. Όχι να βγαίνουμε έξω από τα δεδομένα, δηλαδή να πούμε στο περίπου, όχι στο περίπου. Να γίνει σωστή η μελέτη και σωστή και η οικονομική αξία της.
1: Ωστόσο, αυτή η μελέτη που ήταν η δική σας.
0: Δική μας. Δεν πετάξει.
1: Αλλά δεν εφαρμόστηκε σωστά.
0: Και δεν εφαρμόστηκε γιατί άλλαξαν και νόμοι.
1: Παρά το γεγονός
0: ότι
1: υπήρχε επιβλέπων, ναι, και από εσάς.
0: Ναι. Δεν πήγε καθόλου σωστά η όλη η διεξαγωγή των εργασιών και δεν μπορούσαμε να αλλάξει. Εν τω μεταξύ η νομοθεσία έχει αλλάξει. Για τις άδειες, για τα πώς πρέπει να είναι. Ακόμη μια λεπτομέρεια, σου πω να καταλάβετε, αλλά ας πούμε λέει στην κουζίνα, δεν μπορεί να φεύγουν από εκεί την πόρτα που φεύγει το φαγητό, να μην φεύγουν τα σκουπίδια. Τόσο λεπτομερές είναι τα πράγματα και θα γίνει σωστή μελέτη. Μελέτη η οποία δεν θέλουμε να έχουμε ένα ίδρυμα το οποίο θα πάμε να αράξουμε τους γέροντες για να πεθάνουν, αλλά είναι ένα ίδρυμα να μοσχοβολάει.
1: Μάλιστα.
0: Αυτό.
1: Όταν είχαμε δημοσιεύσει αρκετά χρόνια πριν, μέσω της περιφέρειας, το τι θα γίνει περίπου εκεί, πώς θα αξιοποιηθεί.

0: Γινόταν λόγος για τρία, όχι, είναι από αυτά που δημοσιεύτηκαν την περιφέρεια. Τρία μονόκλινα, 11 δίκλινα, ένα μονόκλινο δωμάτιο μόνο.
1: Είναι η μελέτη που υπήρχε.
0: Που υπήρχε.
1: Ναι.
0: Αυτά εσά, και καθιστικούς χώρους, τραπεζαρίες, κουζίνα, χώρους προσωπικού υγιεινής κτλ. Και διαμόρφωση του περιβάλλοντος του χώρου, με συγχωρείτε. Αυτά σας ικανοποιούσαν. Σας ικανοποιούν.
1: Ναι, αυτή ήταν και η χωρητικότητα. Mm-hmm. Δεν μπορούσε να γίνει κάτι διαφορετικό. Και τώρα αυτά θα γίνουν. Αλλά η νέα μελέτη, αν δώσει κάτι καινούριο, θα το δούμε. Μόλις παραλάβουμε τις μελέτες, θα το δούμε αν είναι κάτι καινούριο.
0: Mm-hmm. Μάλιστα. Είναι πολύ σημαντικό να σημειώσουμε κάτι το οποίο το προγραμματίζατε από την αρχή. Όταν μιλάγατε, θυμάμαι, ήδη από το 2014, όταν αναφερόσαστε το γεγονός ότι θα κλείσει το κτίριο προκειμένου να γίνουν εργασίες. Προγραμματίζατε το πού θα λειτουργεί το συσίτιο.
1: Ναι.
0: Και είχατε πει τότε για το νοσοκομείο κτλ. Θέλω να πω δηλαδή ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό ότι μέσα σε όλα αυτά το συσίτιο δεν σταμάτησε να λειτουργεί.
1: Όχι, δεν σταμάτησε να λειτουργεί και αυτό οφείλεται κυρίως στον πατέρα Νεκτάριο, ο οποίος είναι εκεί κάθε μέρα, μαγειρεύει με τις συνεργάτες του. Και εδώ είναι και ένα θέμα που ακόμη δεν το έχουμε λύσει σαν ενορίες. Mm-hmm. Δεν μπορούμε να βρούμε ανθρώπους. Δεν λέμε να βοηθήσουμε, ελάτε, βοηθήστε. Μερικά πρωινά ή ποιος θα μοιράσει το φαγητό. Και γίνεται αγώνας για αυτά τα πράγματα. Είμαστε 20.000 κόσμος εδώ μόνιμοι και τώρα είμαστε 80.000 καλοκαίρι. Και αν θα βρεθεί κάποιο πρόβλημα, να μην μπορεί να πάει κάποιος, δεν θα βρούμε άνθρωπο. Άρα λοιπόν εκεί πρέπει να ευαισθητοποιηθούμε και εκεί να κοιτάξουμε πώς μπορούμε να βοηθήσουμε. Το να κάνουμε σχολιασμούς και λοιπόν είναι πολύ καλό. Ευπρόσδεκτα όλα είναι. Αλλά εκείνο που μας ξεκουράζει είναι να έχουμε ανθρώπους οι οποίοι με χαρά και με πολύ πολύ πολύ σεβασμό θέλουν να προσφέρουν και να βοηθήσουν. Αυτό είναι το θέμα μας.
0: Μάλιστα.
1: Γιατί δεν έχουμε λεφτά να πληρώσουμε υπαλλήλους να βγάζουν το σίτιο.
0: Ωραία. Αυτό το σημειώνω διότι δείχνει ότι όλο αυτό το διάστημα που υπήρχαν εργασίες, που υπήρχε αυτή η προετοιμασία, που υπήρχαν αυτές οι εξελίξεις, το Ίδρυμα εξακολουθούσε να έχει ζωντανό ρόλο και αλληλεπίδραση με την τοπική κοινωνία, προσφέροντας σημαντικό έργο. Να δέχεται και εθελοντική εργασία, να δέχεται και προσφορές και μάλιστα να υπάρχει ένα κοινωνικό αποτύπωμα πολύ σημαντικό και στην εκπαίδευση. Παιδιά με τους καθηγητές τους να έρχονται, να προσφέρουν ό,τι μπορούν και να γίνονται και δράσεις από άλλους φορείς. Ναι. Και την υποστήριξή του. Όλο αυτό λοιπόν είναι πάρα πολύ σημαντικό. Πώς βλέπετε το μέλλον, τους επόμενους μήνες και πότε προσδιορίζετε, αν μπορεί να συμβεί αυτό, αν έχετε κάποια εκτίμηση σχετικά με το πότε μπορεί να λειτουργήσει αυτή η μονάδα?
1: Δεν μπορώ να πω με βεβαιότητα ούτε και κατά σκέψεις και λοιπά. Να το δούμε. Να ξεκινήσει. Με τον Εύρο λέμε να είμαστε έτοιμοι να υπογράψουμε σύμβαση. Άρα λοιπόν πρέπει να βάλουμε 1-2 χρόνια. Δεν γίνεται νωρίτερα. Mm-hmm. Δεν γίνεται νωρίτερα. Γιατί μετά εμείς τώρα τρέχουμε να βρούμε πώς θα το εξοπλίσουμε, πώς θα το ίδρυμα θα προχωρήσει. Και μετά πώς θα λειτουργήσει. Είναι ένα θέμα αυτό. Πώς θα λειτουργήσει. Γιατί θα υπάρχουν βέβαια και άνθρωποι που θα έχουν μια συμβολή σε αυτό που θα μένουν μέσα. Υπάρχουν άνθρωποι που το ταμείο τους πληρώνουν κάτι. Mm. Η μονή του εγκαιτερίου θα δώσει κάτι. Αυτά όλα είναι στη σκέψη μας και μας απασχολούν. Mm-hmm. Πού θα φτάσουμε. Και μπορεί να μην λειτουργήσει στην αρχή όλο το οίκημα. Μακάρι να βρούμε τους τρόπους να λειτουργήσει όλο. Ας πούμε να μπουν μέσα 25 άνθρωποι. Αλλά τουλάχιστον να μπαίνουν αυτοί που έχουν και πολύ πολύ ανάγκη. Γιατί δεν είναι εύκολο χωρίς προσωπικό, πλήρες προσωπικό. Ένα γεροκομείο σήμερα για να λειτουργήσει, έχουμε κάνει τις λογαριασμούς, μας θέλει τουλάχιστον 40.000 το μήνα. Δεν είναι εύκολα πράγματα. Για γεροκομείο, όχι για μια ένα πέταμα των ανθρώπων εκεί. Θέλει 40.000 το μήνα για να προχωρήσουμε. Αυτά θέλουν σκέψη και θέλουν και μέθοδο και θέλουν πολλούς άνθρωπους να τρέξουν. Δεν είναι με έναν άνθρωπο να τρέχει, ούτε ο δεσπότης που τα κάνει όλα.
0: Πάντως, όπως είπατε και καλά κάνετε και το τονίσατε, υπάρχουν σημαντικοί άνθρωποι που απαρτίζουν το ΔΣ του Ιδρύματος, προσωπικότητες γνωστές και ικανότατες, έχουν δείξει τη δυναμική τους. Και προσωπικά μπορώ να καταλάβω τώρα και το μέγεθος του εγχειρήματος, το οποίο είναι πολύ μεγάλο, όχι μόνο κατά τη διάρκεια της κατασκευής του κτηρίου, της μετατροπής του κτηρίου, αλλά και στη συνέχεια ή της επόμενης μέρας, της λειτουργίας του δηλαδή.
1: Μα το θέμα να γίνει η ανακατασκευή θα μας βοηθήσει και θα μας επιτρέψει να πάρουμε άδεια. Αν δεν έχουμε τις προϋποθέσεις που θέτουν οι νόμοι και οι νομοθεσίες για την λειτουργία αυτών των ιδρυμάτων, δεν θα πάρουμε άδεια λειτουργίας. Για να πάρουμε άδεια λειτουργίας, πώς θα προχωρήσουμε. Άρα λοιπόν η μελέτη μας και όλα είναι με τέτοιο τρόπο και έχουν λάβει υπόψη τους τι ζητάει και η Ευρώπη και εμείς, ώστε να μπορεί να λειτουργήσει. Mm-hmm. Και θα λειτουργήσει. Για να πούμε και στην ΕΟΠΗ. Πώς θα πούμε στην ΕΟΠΗ, αν θέλουμε να έχουμε ανθρώπους που δεν αυτοεξυπηρετούνται και να έχουν το επίδομα που παίρνουν. Πρέπει να είναι σωστά όλα. Όμορφα. Μετά θέλετε τον διευθυντή, θέλετε τον γιατρό, θέλετε την νοσοκόμηση, θέλετε το μαγείριο. Δεν είναι εύκολο. 40.000 το μήνα πρέπει να είναι. Αυτά όπως τα έχουμε βρει.
0: Όπως έχετε υπολογίσει. Ναι. Δεν ξέρω αν θέλετε να συμπληρώσετε κάτι ακόμη για το ζήτημα του Λεουσίου. Γιατί έχω ακόμη μια τελευταία ερώτηση, αλλά δεν αφορά το Λεούσιο.
1: Ακούστε, το Λεούσιο πρέπει να πούμε ότι αυτό είναι οικόπεδο που αγόρασε ο ίδιος ο Άγιος. Και το μοναστήρι το προσέφερε στη Μητρόπολη για να κάνει ίδρυμα αυτοτελές εξαρτώμενο από τη Μητρόπολη. Άρα λοιπόν είναι ένα ιερό πράγμα που λέγεται, εγώ είμαι και λίγο ορθολογιστής, τα λέω και δημοσίως, και δεν ξέρω αν αυτό το είπε ο Άγιος ή το είπε. Πάντως είναι δεδομένο και το λένε πολλοί άνθρωποι ότι το είπε ότι εδώ θα γίνει ίδρυμα. Mm-hmm. Και αυτό μας δίνει λίγο δύναμη και κουράγιο. Γιατί μας δυναμώνει τις προσπάθειές μας και δυναμώνει και κρατάει ζωντανές τις ελπίδες μας.
0: Μάλιστα. Θα προχωρήσω λοιπόν στην επόμενη και τελευταία ερώτηση. Έχετε μιλήσει κατά διαστήματα για τα καποδιστριακά κτίρια. Τώρα, ναι, το δείξατε, απέναντί σας είναι το Ινάρδιο. Έχετε μιλήσει με... Να σας πω την αλήθεια, εμένα μου δώσατε δύναμη. Όταν σε κάποια στιγμή να βρω και το αρχείο μου, ήταν σε μία από τα μνημόσυνα για τους ευεργέτες του Δήμου και είπατε ότι εγώ δεν πρόκειται να έρθω. Τι να έρθω να κάνω. Το λέω σε ελεύθερη μετάφραση. Όταν βλέπουμε αυτά τα πράγματα, αυτά τα κτίρια και το Ινάρδιο δίπλα, το οποίο καταραίει, είναι ένα διαλυμένο πράγμα. Πείτε μου έτσι αυτό που σκέφτεστε βλέποντας απέναντί σας αυτή την εικόνα. Για τα 200 χρόνια του Καποδίστρια. Μιλάω για το Ινάρδι.
1: Λυπούμε πολύ, λυπούμε, στενοχωριέμαι, φταίμε όλοι από τότε που έγινε μέχρι σήμερα που τα αφήσαμε έτσι, από τότε που άρχισε να μην χρησιμοποιείται ως βιβλιοθήκη, από τότε μέχρι σήμερα φταίμε όλοι. Εννοώ οι έχοντες θεσμικούς ρόλους. Είμαστε αναπολόγητοι. Τίποτα. Έπρεπε να γίνει μια τέτοια κίνηση, μια τέτοια επιτροπή. Εγώ ήμουν και μέλος της βιβλιοθήκης εδώ και αντιπρόεδρος μάλιστα. Γιατί ήταν τότε η Κατερίνα Θανοπούλου και είχαμε βγάλει 20 εκατομμύρια να τα φτιάξουμε. Ούτε προχώρησε γι' αυτό. Τίποτα δεν προχώρησε.
0: 20 εκατομμύρια δραχμές τότε.
1: Τότε δραχμές, ναι, δραχμές. Και αυτή ήταν και βιβλιοθηκονόμος. Οπότε ήξερε τι έκανε. Έλεγε πολλά, Θεός χωρέσανε, αλλά είχε και ζωντάνα και κίνηση και δύναμη μεγάλη.
0: Μάλιστα.
1: Δεν έγινε. Άρα λοιπόν φταίμε όλοι. Δεν μπορεί να λέει εγώ ότι ξέρετε δεν είναι δική μου δουλειά ή ο άλλος λέει δεν είναι δική μου δουλειά, είναι του Υπουργείου Παιδείας, του Υπουργείου Πολιτισμού. Θα έπρεπε να γίνει τέτοιος θόρυβος και τέτοια ετοιμασία ώστε να το απαιτήσουμε αυτό. Κάποια κτίρια, το κυβερνείο. Δεν ξέρω αν έχει τελειώσει ακόμη. Και αυτό τέλειωσε κάπως έμεσα. Τα δώσουν κάποια χρήματα, τα δώσανε έμεσα. Τούτο εδώ, δεν ξέρω, 28 φτάνεται 200 χρόνια. Εμένα ισχύει αυτό που είπα, ότι δεν θα έρθω σε γιορτές αν ζω και αν είμαι επίσκοπος, αν είμαι ακόμη. Γιατί δεν έχει νόημα. Δεν έχει νόημα. Θα έπρεπε να έχουμε πολύ πολύ μεγάλη ενότητα και προσπάθεια όλοι όσοι κατέχουμε θεσμικές θέσεις και διοικητικές θέσεις μέσα στον χώρο αυτό της Αίγινας και πρόσωπα καλά και μεγάλα να προχωρήσουμε. Γιατί υπάρχουν τέτοια προσπάθεια. Έπρεπε να συγκεντρωθούμε και να απαιτήσουμε αυτά κατ' εξαίρεση να προηγηθούν και οι μελέτες τα πάντα. Δεν γίνεται διαφορετικά. Δεν γίνεται. Δεν έχουμε τέτοιο πλούτο πολιτιστικό. Έχουμε το πρώτο σχολείο του ελεύθερου κράτους και είναι γκρεμισμένο. Μπορεί να είναι ντροπή μου. Δηλαδή δεν το ανέχομαι αυτό. Δεν το ανέχομαι.
0: Μάλιστα. Για την ιστορία να πω ότι αυτή η δήλωση έγινε τον Ιανουάριο του 2024 και πώς κατέληξε. Εγώ θα το σκεφτώ πολύ αν είναι έτσι, να κάνω δοξολογία για τα 200 χρόνια όταν μένει έτσι αυτό το πράγμα. Υπογράμμισε και ζήτησε από τους δημοτικούς συμβούλους, ήταν και τη δημοτική σύμβουλη εκεί, να το κυνηγήσουν με νύχια και με δόντια. Θέλω να πω ότι ταυτίζομαι μαζί σας. Πρέπει να το κυνηγήσουν με νύχια και με δόντια. Δεν βγαίνει διαφορετικά
1: αποτέλεσμα. Όλοι να το κυνηγήσουν.
0: Ναι, δεν βγαίνει διαφορετικά αποτέλεσμα.
1: Ναι.
0: Θέλω να πω ότι χρησιμοποιώντας ή αξιοποιώντας και τις δηλώσεις σας, κάναμε το καλοκαίρι, το προηγούμενο διάστημα μάλλον, αρκετά ρεπορτάζ, μέχρι και στην Deutsche Welle βγήκε.
1: Ναι.
0: Με αποτέλεσμα να γίνουν και ερωτήσεις στη Βουλή σχετικές. Δεν πήραμε απαντήσεις οι οποίες έχουν μια συγκεκριμένη κατεύθυνση για την επισκευή του κτηρίου. Ό,τι θα γίνει, ό,τι αυτό. Λοιπόν, μένω σε αυτό που είπατε. Πρέπει να το κυνηγήσουμε όλοι, όπως το λέτε, με νύχια και με δόντια. Διαφορετικά αποτέλεσμα δεν πρόκειται να έχουμε.
1: Και ούτε είναι αυτό προς τιμή μας να ρίζουμε τον Άφλιο, ποια είναι η πρώτη πρωτεύουσα, και εμείς να λέμε είμαστε η πρώτη πρωτεύουσα, είμαστε η πρώτη μη ισχυρή να διατηρήσουμε τα κτίρια αυτά.
0: Μια άλλη μεγάλη κουβέντα. Σεβασμιότητα, σας ευχαριστώ πάρα πολύ που ήσασταν εδώ, που ενημερώσατε τους κατοίκους του νησιού που ενδιαφέρονται για το Λεούσιο Ίδρυμα. Λεούσιο Ίδρυμα. Το Λεούσιο λέμε και ξέρουμε τι προσφέρει. Λεούσιο. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ και εύχομαι πάντα έτσι να είστε δημιουργικός και να μας εμπνέετε με τον λόγο σας και να τραβάτε μπροστά για το καλό, γιατί υπάρχει το νοσοκομείο, υπάρχουν πάρα πολλά πράγματα.
1: Ναι, που ναι και δεν μόνο έγινε. Εγώ έχω λόγω και τη Μητρόπολη. Δεν είναι μόνο αυτό. Είναι πολλά πράγματα τα οποία έχουμε φτιάξει, τα περισσότερα έχουμε διορθώσει. Έχουμε κάνει αρκετά πράγματα. Αλλά μένουν ακόμη δύο πράγματα. Μένει το ίδρυμα του Πόρου, Μοροπούλιο, που δεν έχουμε εκεί. Ακόμη το έχουμε αξιοποιήσει, γιατί δεν έχει περιουσία τίποτα, είναι μηδέν. Και είναι και το Λεούσιο. Στο όλα τα άλλα ιδρύματα που είχαμε σε αυτά και το νοσοκομείο, κάτι φτιάξαμε από τότε που προλάβαμε, και στην Ίδρα το ίδιο και σε άλλους χώρους, σε άλλα νησιά, αλλά αυτό είναι ακόμη που εγώ νομίζω δεν έκανα ό,τι έπρεπε να κάνω. Αυτό. Εγώ τα λέω αυτά στον Γιώργο που εσύ σε ξέρω από μικρό παιδί εδώ, όταν ήρθα εδώ εφημερίδες το 80 Και από τότε κρατώ αγαθές και ωραίες μνήμες με όλα τα παιδιά της εποχής εκείνης και τα οποία παιδιά τελικά προχώρησαν με τη μουσική τους και στην Πανεγύρισσα τελικά είχαμε κάνει μια χοροδία φοβερή. Δεν υπήρχε τότε ούτε σε λεγανοπαίδιο. Και ο χωράρχης τότε της αυτής έφτασε στη ύψη τα είπα τα αξιώματα.
0: Μάλιστα. Μικρά παιδιά στη Μητρόπολη. Δεν ξεχνάμε τίποτα από αυτές τις εποχές. Ήταν οι εποχές που μας χάραξαν και μας έδωσαν δρόμο για αυτό που είμαστε σήμερα. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Να είστε και είσαι καλά. Καλό μήνα. Η Παναγία κοντά σας και κοντά μας και σε όλους τους ανθρώπους που ενδιαφέρονται και ας κάνουν και προσευχή για αυτά τα θέματα αν δεν μπορούν να κάνουν κάτι άλλο. Ευχαριστώ πολύ.
2: Ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Ακούτε την εκπομπή ειδήσεις από την αυτοδιοίκηση, μια επισκόπηση της επικαιρότητας στον αυτοδιοικητικό χώρο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
0: Την πρόσληψη 18 ατόμων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για την κάλυψη των αναγκών καθαριότητας των σχολικών μονάδων κατά το διδακτικό έτος 2026-2027 ανακοίνωσε σήμερα ο Δήμος Αίγινας. Οι προσλήψεις αφορούν θέσεις υποχρεωτικής εκπαίδευσης προσωπικού καθαριότητας σχολικών μονάδων πλήρους απασχόλησης με διάρκεια σύμβασης από την 1η Σεπτεμβρίου 2026 έως και τις 30 Ιουνίου 2027. Η επιλογή των υποψηφίων θα πραγματοποιηθεί με σύστημα μοριοδότησης, στο οποίο λαμβάνονται υπόψη, μεταξύ άλλων, η προϋπηρεσία σε αντίστοιχες θέσεις, η πολυτεχνική ή τεχνική ιδιότητα, ο αριθμός των ανήλικων τέκνων, η ιδιότητα μονογονέα ή τέκνου μονογονεϊκής οικογένειας, η αναπηρία μέλου της οικογένειας καθώς και η ηλικία του υποψηφίου. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν την αίτησή τους είτε ηλεκτρονικά είτε αυτοπροσώπως στο γραφείο πρωτοκόλλου του Δήμου Αίγινας, συνοδευόμενοι από όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά. Στην περίπτωση ηλεκτρονικής υποβολής, η αίτηση πρέπει να φέρει φυσική υπογραφή, διαφορετικά δεν θα γίνεται δεκτή. Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι 10 εργάσιμες ημέρες και ξεκινά από την επόμενη της ανάρτησης ανακοίνωσης η οποία πραγματοποιήθηκε στις 3 Αυγούστου 2026.
2: Ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Η ώρα είναι 6:30.
0: Και θα αναρτήσουμε, συγχωρείτε, τους προσωρινούς πίνακες κατάταξης των υποψηφίων, ενώ θα δοθεί η δυνατότητα υποβολής αντιρρήσεων αποκλειστικά για τυχόν λάθη στη μοριοδότηση. Στη συνέχεια θα δημοσιευθούν οι οριστικοί πίνακες επιτυχόντων και θα ακολουθήσουν οι προσλήψεις για την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς. Το δημοσίευμα υπάρχει και το link προς την απόφαση, την ανακοίνωση του Δήμου Αίγινας.
2: Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το

0: Γραφείο Τύπου. Σε λίγο η αθλητική σας ενημέρωση από τον Σταύρο Ροπαΐτη στο ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
1: Είμαστε στην Ελευθερούπολη, στην συνάντηση τη Διεθνή Ελλάδα σε Κύπρου, που αγωνίστηκε ο Ζαμπέλης ο Γιώργος στα 3.000 μέτρα. Ήταν τέταρτο στο Πανελλήνιο πρωτάθλημα και τώρα στο Ελλάδα Κύπρου κατάφερε να πάρει τη δεύτερη θέση με επίδοση 9 λεπτά και 5 δευτερόλεπτα και τελειώνει η αθλητική χρονιά εντυπωσιακά και πάλι με ένα ακόμα μετάλλιο για το μικρό μας αθλητή, ανήκει στην κατηγορία K16 και αγωνίστηκε με την κατηγορία K18 και πλέον πάμε σε συντήρηση για το καλοκαίρι και ξεκούραση των αθλητών για να μπούμε δυναμικά από τον Οκτώβριο που θα ξεκινήσουν τα Grand Prix του ανωμάλου δρόμου. Ένα μεγάλο ευχαριστώ στα προπονητή, σε όλα τα παιδιά που δώσαν τον καλύτερο σε αυτό και στο Σύλλογο αλλά και στο Δήμο Έγινας για τη βοήθεια προς τα αθλητικά σωματεία. Ελπίζουμε και του χρόνου να έχουμε ακόμα μεγαλύτερες επιτυχίες.

0: Ο καιρός την έγινε τις επόμενες ημέρες. Επιλογές από το ηχητικό αρχείο του Έγινα Πόρταλ. Σημαντικές ομιλίες που πραγματοποιήθηκαν στην Έγινα και έχουν καταγραφεί από το Έγινα Πόρταλ για λαογραφικά, πολιτιστικά, ιστορικά και εκκλησιαστικά θέματα. Παρουσίαση ομιλιών από πρόσφατες εκδηλώσεις που πραγματοποιήθηκαν στην Έγινα.
1: Με μεγάλη συμμετοχή κοινού πραγματοποιήθηκαν το απόγευμα του Σαββάτου τα εγκαίνια της ομαδικής έκθεσης κεραμικής χώμα στη Δημοτική Πινακοθήκη Έγινας. Η έκθεση σε επιμέλεια του ιστορικού τέχνης είδος κριτικού φιλοξενεί έργα δεκάδων σημαντικών Ελλήνων κεραμιστών και εικαστικών από ολόκληρη τη χώρα και θα παραμείνει ανοιχτή έως τις 23 Αυγούστου. Δύο χρόνια μετά την ιδιαίτερα επιτυχημένη έκθεση Μελανά, η Δημοτική Πινακοθήκη επιστρέφει στο δημιουργικό διάλογο με την κεραμική τέχνη, αυτή τη φορά με κεντρικό άξονα το χώμα, την πρώτη ύλη της δημιουργίας και διαχρονικό σύμβολο της ανθρώπινης ύπαρξης. Όπως σημειώνει η επιμελήτρια της έκθεσης, το χώμα αποτελεί έναν πολυσχηδή τόπο αισθητικής και πειραματισμού, όπου σύγχρονα έργα από πυλώσιν υπάρχουν με επιλεγμένα παλαιότερα κεραμικά, επώνυμα και ανώνυμα, αλλά και με έργα ζωγραφικής που συνομιλούν με την ίδια τη γήινη ύλη. Κοινό στοιχείο όλων των δημιουργιών είναι η φυσική υφή και η μονοχρωμία του πυλού, η ανάδειξη της διαδικασίας γέννησης της μορφής και η έμφαση στη μεταμόρφωση της ύλης.
2: Μετά θα έχουμε την Ήρυδα σε αυτό, που έχει την υπομονή κυρίως τη γνώση να μας μεταφέρει σε ένα κόσμο φανταστικό, όπως αυτός που... όπως αυτός που υπάρχει γύρω σας. Είμαστε σε μία ακόμα έκθεση εδώ στη Δημοτική Πινακοθήκη. Πολύ μεγάλη η χαρά μας που κάνουμε αυτή την έκθεση. Προσωπικά εγώ δηλώνω ενθουσιασμένη, γιατί έχω μια ιδιαίτερη αγάπη στην κεραμική τέχνη. Έχουμε νομίζω 74 συμμετοχές. Δεν ήταν καθόλου εύκολο το στήσιμο από τα εύσημα στην φιλενάδα μας την Ήρυδα. Γιατί αυτό που βλέπετε να κυλάει ομαλά και τόσο έτσι ήρεμα και τα λοιπά για να στηθεί, θέλει πολύ σκέψη. Μπορώ να σας πω 3-24 ώρα στείναμε. Εντάξει. Ήτανε... αλλά νομίζω ότι το αποτέλεσμα μας δικαιώνει. Είναι μια έκθεση που ξεκίνησε στην Αθήνα και ήρθε μετά από εδώ. Στην Αθήνα ήταν μια έκθεση σε δύο πολύ μεγάλες αίθουσες, τεράστιες. Μαύρες, με μαύρα βάθρα τα έργα. Όλα αυτά εδώ πέρα ασπρίσανε και το αποτέλεσμα είναι πολύ διαφορετικό. Είναι η ίδια έκθεση, αλλά είναι πάρα πολύ διαφορετική. Πρόσεξε πίσω. Να, πίσω βήματα δεν κάνουμε εδώ πέρα. Δεν συγκρίνω το
3: μόνο.
2: Ναι,
3: μπροστά.
2: Ποτέ. Μόνο μπροστά. Κοιτάμε μπροστά, προχωράμε μπροστά. Λοιπόν, εγώ σας καλωσορίζω εκ μέρους της Πινακοθήκης, γιατί έτσι ηθιστέ, αν και έχουμε τον πρόεδρο εδώ πέρα και θα μας πει για 2 λεπτά κάτι. Κρατήστε κλεψίδρες στο χέρι και πάμε. Και σας ευχαριστούμε για την παρουσία σας εδώ. Μας γεμίζετε χαρά και δικαιώνετε τις προσπάθειες που γίνονται και τι να πω. Μας πραγματικά είμαστε πάρα πολύ χαρούμενοι που είσαστε εδώ πέρα.
4: Χρονομετρήστε παρακαλώ, 2 λεπτά θα πω. Σε 1,5 μήνα από τώρα, περίπου, κλείνουμε 3 χρόνια.
3: 17 Σεπτεμβρίου. Ναι. 17 Σεπτεμβρίου αρχίσαμε.
4: Που αρχίσαμε.
3: 23. Είναι πολύ
4: και είμαι πάρα πολύ ευχαριστημένος που βρίσκομαι πάντα εδώ. Κάποια στιγμή θα φύγω βέβαια. Όλοι μας. Επομένως... Και τώρα έχω να σας πω, να επαναλάβω πάλι, ότι δεν έχουμε προχωρήσει όσο θα θέλαμε για να πάρουμε το κομμάτι το διπλανό. Έχει προχωρήσει λίγο, αλλά μου κάνουν τρίπλες. θα το φτιάξουμε. Γι' αυτό πολύ σύντομα. Σας ευχαριστώ που είστε εδώ. Χαίρομαι που σας βλέπω και βλέπω πάρα πολύ γνωστά πρόσωπα συνεχώς.
3: Και ευχαριστώ. Κόσμο στην Αθήνα επίσης που έχει έρθει για μας.
4: Έχουν και από την Αθήνα.
3: Ναι.
4: Ελπίζω να έρθουν και από τις Βρυξέλλες κάποια στιγμή.
3: Για μας. Μήπως έχουν έρθει και δεν το ξέρουμε.
4: Θα τις ρωτήσουμε. Λοιπόν, ευχαριστώ πάρα πολύ. Ελπίζω και την ερχόμενη τη 14η να είμαι εγώ που θα σας πω 2 λέξεις. Ευχαριστώ. 2 λεπτά έκανα.
5: Σας ευχαριστώ και εγώ στην έκθεση Χώμα. Είναι η πρώτη εκδήλωση για το Έγινα Φυσική Fest. υπό την αιγίδα του. Θέλω να ευχαριστήσω θερμά την Ήριδα για αυτή την ομαδική έκθεση. Όλους όσους καλλιτέχνες ήταν από όλη την Ελλάδα σήμερα εδώ για να συμμετάσχουν σε αυτή την έκθεση της Πισχωρήτητας Κεραμικής. Τον πρόεδρο της Δημοτικής Πινακοθήκης, τον κύριο Πτερούδη, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και επίσης θέλω να ευχαριστήσω όλους όσους εργάστηκαν για να προγραμματοποιήσει αυτής της έκθεσης σήμερα. Εύχομαι να είναι επιτυχημένη η έκθεση σημερινή και δεν θα σχολιάσω όλο, σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
3: Εγώ θα ήθελα να πω και ένα τεράστιο ευχαριστώ που το λέμε κάθε μέρα, όλη μέρα αυτά τα 3 χρόνια στον κύριο Παναγή Βουρλουμή. Δεν ξέρω αν με ακούει, αλλά το λέμε μπροστά του και πίσω του.
6: Ο κύριος Βουρλουμής τον εδώ, αλλά μόλις ο κύριος με μαζευόμαστε.
3: Ικανοποιήθηκε που τα έχουμε κάνει τόσο καλά. Λοιπόν, έρχεται να μας ελέγξει κυρίως όταν είμαστε σε διαδικασία εργασιών. Έρχεται να δει αν δουλεύουμε καλά, πώς τα κάνουμε. Χάρη στον κύριο Βουρλούμη, που υπήρξε πρόεδρος του ΟΤΕ, καταφέραμε να έχουμε αυτό το χώρο. Έχουμε μαζί μας και τον Γιάννη Σφίκα, νάτος, τον προϊστάμενο του ΟΤΕ. Μας κοιτάει με τις κάμερες από πάνω να βλέπει αν τα κάνουμε καλά. Για πολλούς φίλους που είναι σήμερα εδώ για πρώτη φορά, να πούμε ότι αυτός ήταν ένας χώρος για το κοινό που είχε αδειάσει χρόνια. Ήταν ένας άδειος, αχούρι, αχρησιμοποιητός χώρος και με ένα μαγικό ραβδί από όλους μας. Και με πραγματικά λύσεις πρακτικές, εύκολες και πάρα πολύ φτηνές, καταφέραμε να έχουμε αυτό το κόσμο για το νησί, βεβαίως με τη θέληση και του Δημάρχου μας, του Γιάννη Ζορμπά, με την πολύ μεγάλη συνεργασία του Προέδρου μας, του Νίκου Πτερούδη και του Παναγή Βουρλούμη, τον Νίκο Τομίχο, τον αρχιτεκτονά μας, τον Γιάννη Τοσφίκα. Και πραγματικά είμαστε εδώ και έχει ανθίσει αυτός ο χώρος. Με τη Μαριλένα δουλεύουμε πολύ σκληρά στην επιτροπή αυτή, που είμαστε και οι δυο μας, όπως και ο Φώτης ο Πούντος, εκτός από τον Νίκο και τον Παναγή. Και νομίζω ότι στις 17 Σεπτεμβρίου, που πραγματικά κλείνουμε 3 χρόνια, θα έχουμε να χαιρόμαστε για πάρα πολλούς λόγους. Είναι μαζί μας ακόμα η Φωτεινή Κάτσανάτη, χάρη στην οποία έχουμε πάντοτε καταπληκτικά γραφιστικά, και η Μαρία Λιόλη, Νάτη, η οποία είναι μαζί μας από τον περασμένο χειμώνα, μετά τη Χριστίνα μας, είναι η Μαρία πια. Ορίστε. Βεβαίως. Η οποία υποδέχεται εξαιρετικά τον κόσμο, ξεναγεί, οργανώνει, σχεδιάζει προγράμματα, εμψυχώνει και έχουμε μια θαυμάσια συνεργασία και θέλω, Μαρία, να σου πω πάρα πολλά ευχαριστώ, γιατί φεύγω κάθε φορά και είμαι πολύ ήσυχη. Θέλω επίσης να πω ένα τεράστιο ευχαριστώ στη γραμματέα του Δήμου μας, τη Ρούλα Σαράντου, που είναι και αυτή αγαπημένη φίλη.
7: Εγώ ευχαριστώ.
3: Όχι, πραγματικά. Η Ρούλα είναι αυτή που παίρνει τα πιο πολλά τηλέφωνα από μένα, πρωί, απόγευμα, βράδυ, το σηκώνει πάντα και μου έχει λύσει πάρα πολλά προβλήματα. Θέλω να σας πω κάτι. Επειδή πρόσφατα γύρισα τώρα από τη Σκιάθο και είμαι από τη Σκιάθο στα Γιάννενα, σε κάθε Δήμο υπάρχουν άλλα προβλήματα. Υπάρχουν Δήμοι που έχουν εξασκηθεί στο να παράγουν πολιτισμό, υπάρχουν κάποιοι και είναι... Δεδομένο το ότι υπάρχει πρόγραμμα μεγάλο, ένας τέτοιος δήμος είναι μεγαλύτερη δήμη βέβαια από την Αίγινα, η Ρόδος, η Λάρισα. Εμείς πάμε δηλαδή, στοχεύουμε πολύ ψηλά πια με αυτά που κάνουμε. Και είναι άλλη δήμη όπως τα Γιάννενα που σου λέει πάρτε στο αυτοκίνητο και φέρτα. Και το πολύ πολύ που θα έχεις είναι μια φιλοξενία σε ένα ξενοδοχείο κακιάς ώρας, ας πούμε, που το χορηγεί κάποιος ξενοδόχος και όχι εγώ που είμαι ο δήμος. Θέλω να πω, επειδή είμαι περιοδεύων θείας, σας το ξέρετε αυτό, από επιλογή ανεξάρτητη μονωμένη, τα έχω δει όλα. Θέλω να σας πω ότι η μικρή μας Αίγινα με κάνει πάρα πολύ περήφανη γιατί έχει καταφέρει να έχει ένα συμπαγές πρόγραμμα, αποτελεσματικότητα, χωρίς καθόλου ξόδεμα περισσό, αλλά με ένα στοχευμένο πρόγραμμα και δουλεύει μηχανή. Είναι πολύ σημαντικό να δουλεύει μηχανή. Εγώ νιώθω πάρα πολύ περήφανη γι' αυτό. Και είναι αποτέλεσμα ομαδικής εργασίας. Το λέω συνέχεια και... Τώρα, για παράδειγμα, έχω μια έκθεση με το Δήμο Χαλκίδας σε λίγες μέρες και μου λένε σας παρακολουθούμε σαν μοντέλο, γιατί είμαστε ανενεργοί, έχουν έναν απίθανο χώρο, πολύ μεγαλύτερο από το δικό μας, την Πινακοθήκη Μηταρά, ο οποίος κάθεται ή κάνει σαβούρες. Μας κοιτάνε και μας παρακολουθούν και μας μιμούνται, κύριε Πτερούδη. Λοιπόν, πάμε τώρα στα δικά μας. Αυτή είναι πράγματι η 12η μας έκθεση.
8: Ενδέκατη.
3: Η 12η θα είναι όταν θα συμπληρώνουμε τα 3 μας χρόνια. Λοιπόν. Όπως κάναμε και με τα Μελανά, που είχαν ξεκινήσει από την Αμερικάνικη Ένωση στην Αθήνα το 2020 και 2021,
7: και μετά ήρθαν στην Αίγινα το 24. Έτσι και τώρα η έκθεση αυτή ήρθε κατευθείαν. Τα κάναμε καλύτερα, πιο εύκολα αυτή τη φορά. Εξ αρχής δηλαδή φτιάχτηκε, γιατί θέλαμε να έρθει εδώ ενισχυμένη με γεννήτικη παρουσία και ήταν πολύ σημαντικό αυτό. Να σας πω τώρα ότι. Ελάτε μέσα. Βλέπω πάρα πολλούς φίλους. Θέλω να πω ένα τεράστιο ευχαριστώ στους φίλους από την Αθήνα που είναι εδώ. Και κάθε φορά που κοιτάω την πόρτα έχω και άλλη έκπληξη. Είναι, δεν μπορώ να σας περιγράψω πόσο με συγκινεί. Όχι μόνο καλλιτέχνες που συμμετέχουν και ήρθαν, αλλά και φίλοι φιλότεχνοι που έχουν κάνει έκπληξη. Είναι τρομερά ωραίο, πραγματικά. Ήρθε και η μαμά μου. Μαμά, περάστε. Και η Όλγα που γιορτάζει. Όλγα, χρόνια πολλά.
8: Χρόνια πολλά.
7: Ελάτε, ελάτε μέσα. Έλα. Πάρτε, Νίκο, πάρτε. Λοιπόν, ωραία. Ακούω για δεύτερη φορά μετά τα μελανά, που ήταν ένα στοίχημα στην Αθήνα και μετά εδώ. Άκουσα από 2-3 φίλους συμμετέχοντες. Α, είναι πιο ωραία εδώ. Όχι, δεν είναι πιο ωραία εδώ. Είναι όμως μια άλλη αυτοτελής υπέροχη έκθεση. Αυτό είναι το σημαντικό. Δηλαδή, τα μελανά που ξεκίνησαν από την Αμερικάνικη Ένωση, ξεκίνησαν ως ένα παιχνίδι αισθητικής, μαύρο στο μαύρο. Η Ένωση έχει μαύρους τοίχους. Συγκέντρωσα μαύρη κεραμική από όλη την Ελλάδα. Με τοπικό φωτισμό υπήρχε μια δραματικότητα που ήταν υπέροχη. Και ήρθαν τα έργα αυτά μετά στην Αίγινα και ήταν συγκλονιστικό το κατάμαυρο κόντρα στο λευκό. Εδώ συνέβη κάτι άλλο. Μετά τα μελανά λέγαμε για πολύ καιρό μια δεύτερη έκθεση, μια δεύτερη απόπειρα συνομιλίες με εικαστικούς κεραμίστες από όλη την Ελλάδα. Και άργησε να γίνει αυτό. Ενώ ήθελα 2 χρόνια να το κάνω και ξέρετε γιατί άργησε. Γιατί ήταν τόσο ωραία τα μελανά που έλεγα πώς θα καταφέρω να το κάνω εξίσου καλό. Δεν θέλω να πω πολλά. Δεν ξέρω αν είναι πιο καλό, είναι εξίσου καλό και νομίζω πως το part 3 θα είναι πιο κοντά, δεν θα κάνει πάλι 5 χρόνια. Λοιπόν, το χώμα είναι το πιο φυσικό να σκεφτείς όταν μιλάς για κεραμική. Τα μελανά, που πάρα πολλοί κεραμίστες δουλεύουν με μαύρο πυλό και που υπάρχουν και παραδοσιακά εργαστήματα που δουλεύουν με μαύρο πυλό, είναι μια συνέχεια από την αρχαιότητα. Το χώμα είναι το πιο προφανές. Είναι το όστρακο που βρίσκουμε. Έχω πει και άλλες φορές ότι δεν θα αγαπούσα τόσο την κεραμική αν δεν ήμουνα από αυτό το νησί και αν δεν είχα ξεκινήσει σπουδές αρχαιολογίας πριν κάνω οτιδήποτε άλλο. Είναι το πρώτο πράγμα που πιάνεις και σου μιλάει για τη ζωή. Σου λέει ο άνθρωπος αυτός έτρωγε, έπινε, έκανε μικρά αφιερώματα, μικρά τάματα, ευτελή. Είναι ο χρυσός, είναι το μάρμαρο, αλλά το χώμα μιλάει αλλιώς. Μιλάει για τον άνθρωπο. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Έτσι λοιπόν, κάναμε αυτή τη δεύτερη έκθεση με 74 καλλιτέχνες από όλη την Ελλάδα. Οι περισσότεροι είναι κεραμίστες αμυγός. Υπάρχουν όμως και σε αυτή την έκθεση, όπως και στα μελανά, ακολούθησα την ίδια ισορροπία γιατί θεωρώ ότι βοηθά. Έχουμε και λίγους γλύπτες που δουλεύουν με πυλό συστηματικά και έχουμε και ελάχιστα εικαστικά έργα στους τοίχους που λειτουργούν λίγο σαν μια εγκαλιά για τα κεραμικά. Ό,τι έγινε και στα μελανά, έγινε και τώρα. Έτσι λοιπόν, όταν θα δείτε κατά κύριο λόγο κεραμίστες, έχουμε ταυτόχρονα τη χαρά να έχουμε τα υπέροχα έργα της Άννας Αχιλλέως που είναι στο βάθος, που έχουν δουλευτεί με χώμα από το Λαύριο. Είναι μια ζωγράφος που χρησιμοποιεί χρώμα μέσα στην καυστική της. Είναι το έργο εδώ του Κώστα του Νικάκη που ουσιαστικά ο πυλός λειτουργεί σαν χρωστικό μέσο και είναι καταπληκτικό. Είναι ο Χρήστος, ο Παπαδάκης με το υπέροχο χώμα του που είναι απέναντι. Είναι η κυρία Κολοκοτρώνη, ένα παλιό έργο που βρήκα, μια κεραμίστρια από τη δεκαετία του 30, το μικρό αυτό εργάκι που βλέπετε εκεί, που με συγκινεί τρομερά. Και είναι και κάποιοι γλύπτες πολύ σημαντικοί, όπως ο Βασίλης ο Νικολάου, ο Χαρίτων Μπεκιάρης, ο Πραξιτέλης Τζανουλίνος που είναι έτσι πολύ πολύ σημαντικός και είναι μαζί μας, η Κατερίνα Γιάννακα που και αυτή συμμετέχει με εικαστικό ζωγραφικό έργο, ζωγραφίζει το χώμα και αυτή που είναι πάρα πολύ ωραίο. Επίσης, όπως και στα μελανά, έχουμε και εδώ λίγα παλαιά έργα, τα οποία λειτουργούν σαν ευλογία για τα καινούργια. Έχουμε οπωσδήποτε κάποια γεννητικά, πώς θα μπορούσαμε να μην έχουμε. Και έχουμε και ένα μικρό, μια μικρή αφετηρία με έργα παλαιά από τον φίλο μου Μάρτιν Μαυρογέννη, ένα πιθάρι από τη Μυτιλίνη, ένα κανάτι από τις Μαργαρίτες της Κρήτης που είναι σαν να βλέπεις μινωικό διάκοσμο, είναι μια διαχρονία συγκλονιστική και το συγκλονιστικότερο όλων το πιθάρι αυτό που είναι ένα γλυπτό ουσιαστικά οργανικό ζωντανό που σπαρταρά από τυχείο. Από εκεί και πέρα, το πολύ σημαντικό που θέλω ακόμα να πω είναι ότι οι κεραμίστες πραγματικά δημιουργούν οι συμμετέχοντες έναν χάρτη πανελλαδικό. Επειδή δουλεύω πάρα πολύ με ζωγράφους και το ξέρετε όλοι, ποτέ δεν έχω δει στους ζωγράφους αυτή την ομαδικότητα, το μοίρασμα, την νομαδική μετακίνηση. Δηλαδή πάνε όλοι μαζί και κάνουν καμίνι στην Κρήτη, στην Εύβοια, στην Πελοπόννησο, συνεργάζονται, συνομιλούν. Και συμβαίνει ένα καταπληκτικό πράγμα που δεν συμβαίνει σε άλλη έτσι, φάρα οικαστικών. Μπορεί ο ένας να είναι στην Καβάλα και ο άλλος στα Χανιά και ο άλλος στην Σύφνο και ο άλλος στην Κέρκυρα και ο άλλος στα Μετέωρα, όχι στα Τρίκαλα, στο Καστράκι, και ο άλλος, ξέρω εγώ, στη Μακεδονία και ο άλλος στη Σίμη, να έχουν επαφή μεταξύ τους και επίσης να έχουν απόλυτη επίγνωση του τι συμβαίνει στην κεραμική και σε όλο τον πλανήτη και να βλέπεις αυτόν ο οποίος από επιλογή είναι στο Καστράκι Θεσσαλίας να μετακινείται και να πηγαίνει σε ένα συμπόσιο στην Κίνα ή στην Πορτογαλία ή στην Τουρκία. Αυτό με ξετρελαίνει. Δεν το έχω δει σε άλλους. Είναι πάρα πολύ ωραίο. Έτσι λοιπόν έχουμε κάτι πολύ ζωντανό και να πω τώρα ότι είμαστε και τα κάνουμε όλα αυτά σε ένα νησί σαν την Αίγινα, που είναι το νησί του πυλού και του χώματος, που είναι το νησί που κατάφερε να πεθάνει ο τελευταίος κεραμίστας ο Γκαρίς που έκανε γίνει το κανάτι και να μην ξέρει κανείς πώς να το κάνει σωστά, που είναι το νησί που θα έπρεπε να έχει μια τριτοβάθμια θα μπορούσα να πω, αν όχι δευτεροβάθμια, εκπαίδευση σε πυλό. Είναι ένα νησί που θα έπρεπε να έχει σχολή κεραμικής, εννοώ σοβαρή, δεν εννοώ εργαστήριο μόνο. Από εκεί και πέρα βέβαια, ευτυχώς, είναι ένα νησί το οποίο συγκεντρώνει για χίλιους λόγους πάρα πολλούς κεραμίστες, πάρα πολλοί από τους 74 υπέροχους ζουν και εργάζονται στην Αίγινα, και δεν θα μπορούσε για τους λόγους αυτούς αυτή η έκθεση να μην έρθει στο νησί μας. Και βέβαια το άλλο που θέλω να πω είναι ότι επειδή ξεκίνησα πάρα πολύ νωρίς με την κεραμική, δηλαδή ασχολήθηκα με την κεραμική όταν ήμουν στην Αγγλία και γυρνώντας, η τύχη έφερε ευτυχώς να μου ζητηθεί να σχεδιάσω, να οργανώσω, να διευθύνω εργαστήριο ενηλίκων. Ήταν η πρώτη μου δουλειά όταν ήμουν πάρα πολύ μικρή, ούτε 30 χρονών, στο Πράξεις, ένα οργανισμό που φτιάξαμε στην Κηφισιά. Τότε είχα την τεράστια τύχη μεταξύ άλλων σημαντικών καλλιτεχνών που τους κάλεσα να διδάξουν κόσμημα, υφαντική και άλλα πολλά, να έρθω σε επαφή με τη Μάρο Κερασιώτη, τη δασκάλα πάρα πολλών, η οποία συμμετέχει και εδώ. Η Μάρο Κερασιώτη, ενώ ήταν μια πολύ σημαντική κεραμίστρια, δεν δίδασκε ως τότε, δίδαξε επειδή της είπα να διδάξει. Τέλος πάντων, πάρα πολλοί από τους κεραμίστες που είναι εδώ, τότε μαθητές της Μάρος, έγιναν δάσκαλοι μετά. Είναι μια έκθεση επίσης, πέραν το ότι είναι μια έκθεση που συγκεντρώνει κεραμίστες από όλη την Ελλάδα, είναι μια έκθεση που συγκεντρώνει με αγαστή αρμονία μαθητές και δασκάλους, δασκάλους και μαθητές. Αυτό επίσης με τρελαίνει από χαρά. Και ζευγάρια κεραμιστών. Έχουμε τουλάχιστον 3 ζευγάρια, βεβαίως. Καλώς τους. Και. Ναι, πολλούς έχω δει, ναι. Κάτσε, γιατί ξεχνάω τι θέλω να πω. Εν πάση περιπτώσει. Λοιπόν, και να πω και ένα τελευταίο πράγμα και θα σας αφήσω ίσκους, αλλά μπορώ σιγά σιγά να σας δείξω πράγματα αν θέλετε. Το τελευταίο που θέλω να πω είναι ναι, ότι επειδή αυτή η έκθεση μπορεί στην Αίγινα να τη δείξαμε πριν 2 χρόνια, το 24, όμως στην Αθήνα έγινε το 20. Ναι. Από το 20 ως το 26 και η δική μου σχέση με την κεραμική είναι πιο πολύπλοκη και έχει οριμάσει κι άλλο. Και θα έλεγα ότι και πάρα πολλοί αγαπημένοι άνθρωποι πήραν μέρος. Καταρχήν παίρνουν μέρος κι άλλοι που δεν ήταν φίλοι μου και έγιναν με τη διάρκεια του χρόνου. Δηλαδή έχει προσθεθεί σε αυτό το υπέροχο κομπολόι ανθρώπινο δυναμικό καταπληκτικό. Αλλά και καλλιτέχνες οι οποίοι πήραν μέρος τότε και ξαναπαίρνουν τώρα, νιώθω ότι έχουν οριμάσει μέσα στο χώμα και στον πυλό. Δηλαδή βλέποντας τους ίδιους ανθρώπους να διαχειρίζονται τα έργα τους τότε και τώρα, νιώθω ότι πολλά έχουν προχωρήσει. Είμαστε σε μια εποχή που η κεραμική ανθίζει. Θα ήταν πάρα πολύ σωστό να το εκμεταλλευτούμε αυτό με όλες μας τις δυνάμεις, γιατί είναι η γλώσσα μας. Ήμουνα με την Υπουργό Τουρισμού τις προηγούμενες 3 μέρες, κάναμε πολύ παρέα στη Σκιάθο, τη βρήκα μπροστά μου, ήρθε στην έκθεση που είχαμε εκεί, την έχω καλέσει να έρθει να δει αυτή την έκθεση, γιατί της είπα εμάς αυτό είναι το πρωινό. Μου είχε υποσχεθεί ότι θα έρθει μέχρι να τελειώσει η έκθεση, η οποία τελειώνει τυπικά 23 Αυγούστου. Πιστεύω ότι μπορεί να πάρει και μια μικρή παράταση. Και εδώ είμαστε να μιλήσουμε και να προστατεύσουμε αυτό που έχουμε και αυτό που είμαστε. Σας ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ. Να πω ακόμα ότι θα γίνει μια πρώτη ξενάγηση την άλλη Κυριακή το πρωί, λογικά θα το μάθετε, μπείτε να το δείτε, να μπαίνετε στην πινακοθήκη να βλέπετε, να ενημερώνεστε. Η Μαρία είναι εδώ κάθε μέρα να σας υποδεχθεί και να σας τα πει όλα καταπληκτικά. Θα κάνουμε σίγουρα και εργαστήρια για παιδιά. Και στο σημείο αυτό, αν θέλετε, αν έχετε υπομονή, είσαστε πάρα πολύ, απλώς θα σας κάνω μια μικρή σύσταση των έργων σε όποιον θέλει.
1: Η έκθεση επιχειρεί παράλληλα να αποτυπώσει τη σύγχρονη εικόνα της ελληνικής κεραμικής, παρουσιάζοντας δημιουργούς από κάθε γωνιά της Ελλάδας, από τη Βόρεια Ελλάδα και την Ήπειρο έως την Κρήτη, τα Επτάνησα, τις Κυκλάδες, τα Δωδεκάνησα, το Βόρειο Αιγαίο, την Πελοπόννησο, τη Θεσσαλία, αλλά και την Αίγινα και την Αθήνα. Τα έργα που παρουσιάζονται αντλούν έμπνευση από την αρχαία κεραμική παράδοση, τα προϊστορικά και αναθεματικά αγγεία, τα χρηστικά αντικείμενα, αλλά και από τη σύγχρονη ελληνική και διεθνή εικαστική δημιουργία. Η έκθεση φιλοξενείται στη Δημοτική Πινακοθήκη Αίγινας, Παλαιάς Χώρας 6, και λειτουργεί από 5η έως Δευτέρα, τις ώρες από 10:30 το πρωί έως 1:30 το μεσημέρι και από τις 7 το απόγευμα έως τις 9 το βράδυ, με ελεύθερη είσοδο για το κοινό.
0: Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Αίγινα Πόρταλ. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τριγάρης. Σε λίγο θα ακούσετε το ένθετο Table Talk, το οποίο περιλαμβάνει συζητήσεις που έγιναν στο στούντιο του ραδιοφώνου του Αίγινα Πόρταλ με θέματα που αφορούν την καθημερινότητα, τον πολιτισμό, τα αθλητικά και την αυτοδιοίκηση στην Αίγινα.
1: Σήμερα έχω την πολύ μεγάλη χαρά εδώ στο ραδιόφωνο του Αίγινα Πόρταλ να φιλοξενώ το σεβασμιότατο Μητροπολίτη Ίδρας Πετσών και Γίνης, κύριο Εφραίμ. Σεβασμιότατε, σας ευχαριστώ πάρα πολύ που ανταποκριθήκατε στην πρόσκληση και είσαστε εδώ στο ραδιόφωνο. Θα μιλήσουμε για ένα θέμα το οποίο ενδιαφέρει τους κατοίκους της Αίγινας. Είναι ένα από τα θέματα που συζητούν και ένα από τα ζητήματα που χρειάζεται ενημέρωση. Θα μιλήσουμε για το Λεούσιο Ίδρυμα και τη Μονάδα Φροντίδας Ηλικιωμένων. Το Μάιο του προηγούμενου έτους, το Αίγινα Πόρταλ παρουσίασε τη διάλυση της εργολαβίας που αφορούσε τη...
8: Κυρίσουν. Ξαπατρίκιο και Αγίο Πνεύμα, την Κερίνη και Αίγης, ενός παιδί. Πάτερη μόνο εν της ουνής, έχεις το όνομά σου, θεία τη βασιλεία σου. Και εν θύρ θέλημά σου, όσο είναι ονόκη βουτισκής. Ράρτον ημών των οποίου σου δώσει μη σήμερα. Και άφησε με τα θρήματα ημών ως κοιμής, αφή με τις οφειλέτες ημών. Ημή συνέγγιση μα κυρία μόνο, αλλά ρίξε εμά από του πονηρού.
9: Σου εστίνη βασιλεία και δύναμη και η δόξα του πατρό και του Αγίου και του Αγίου Πνεύματο. Είναι και αρή και του Χριστό. Αμήν. Κύριε Λέξη,
10: δεύτερη προσκύνησουμε και προσφέσουμε βασίλημα Θεό. Δεύτερη προσκύνησουμε και προσφέσουμε αυτό που σου δώσει το λαϊμό. Ελέησον ο Θεός και το μεγαλό και το γύρο του κοινό σου ξάρει το λαϊμό. Υπήρχε πλέον από τι ανομίε του και από τι αμαρτίε του καθαρισόν. Ότι την ανομία με ο γενό που και η αμαρτία με ενώπια με συνδέοντο. Σήμερα είμαι τον ίδιο πογενό ο οποίο σε ποιήσε όπω άλλοι καθίσει λόγου και εκεί στο εκκλέστε. Ιδού άρα ανομίε συνελήφθη και αμαρτία συγκριστέ με μήτρο. Ιδού γαρ αλήθεια εγγάψε στα άδειλα και τα κρύφια τη οφία του δηλωσάσμη. Ραντίζμε ισόπου οι καταρσίε του πηγαίνει και βερχιών εκπαθεί. Από τι προκαλεί και βρεσίγει να γαλιάσει ο φιέτη απενωμένα. Απόσπασε το πρόσωπο των ομαρτιών και πάσε στην οποία δεν ψάξουν. Καρδία καθαρά τη ανομία Θεό και πνεύμα αυτέ τη εγγένειση τη εγκάτη μου. Μία απορρίψε του προσώπου και το πνεύμα σου άγιο πεντενέησε πει μου. Απόδοση τη εργαλεία του κυρίου και πνεύμα του κυρικού στήριξών. Διδάξω νόμους τους οδούς και σε βίσε σε επιτρέψω. Ρίξε με ξεμάτων ο Θεός κυρίως μου. Αγαλιάσε τη γλώσσα μου δικαιοσύνη σου. Κύριε τα χείλη μου ανοίξε το σώμα την αίξή σου. Ότι η θέση εσύ ενέδε πάνω από αυτό ματαγού και δοκείς. Θυσία το Θεό πνεύμα σε ετοιμένου καρδία σε ζημένη και ταπεινωμένη. Ο Θεός σου και ξενός. Αγάθινο νοικία εν τη οδοκία σου Σιών. Και οικοδομηθεί τούτα τη Χιρουσαλήμ. Τότε οδοκείς θυσία δικαιοσύνη σε φοράνε και λογαυτώματα. τότε ανήσουν και το σε στηρώσουν όσους.

Άγιος ο Θεός, Άγιος Κυρίος, Άγιος Θάνος, ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος Κυρίος, Άγιος Θάνος, ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος Κυρίος, Άγιος Θάνος, ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί, Κύριο και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και σωρός την αμήν. Παναγία Τριάδος, ελέησον ημάς. Κύριε ελέησον αμαρτίας ημών. Δέσποτα συγχώρεσον ομοίως ημών. Άγιε επίσκεψε Κυρίες τας θνίας ημών. Ένα και ονοματός Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί, Κύριο και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και σωρός την αμήν. Πάτερ ημών, εν της ουρανής αγίστε το δώρομά σου. Ελθέτε βασιλεία σου, γεννηθεί θέλημά σου. Όσον ενώ και πτυχής γης, τον άρτον ημών των επιδίωσιων δώσει μην σήμερα, και άφησε μην τα φιλήματα ημών, ως και εμείς αφήμεν τους οφειλέτες ημών, και μη συνέξει μας πειρασμών, αλλά ρίσε μας από του πονηρού.

0: Ελέησον ημάς ο Θεός Πρόεδρο Μεγαλειός, δούμεθα σε πάκουσον και ελέησον.
1: Κυριλέησον, κυριλέησον, κυριλέησον.
0: Έτι δεόμεθα υπέρ του διαφυλακτήν την Αγίαν Εκκλησία και νήσω τάφτη και πάσα νήσω πόλη και χώρα να πόλη και τριμούλη μου σεισμού κατά ποτισμού πυρός μαχαίρας επιδρομής αλλοφύλων εμφυλίου πολέμου και πνιδίου θανάτου υπέρ του ήλιον διάλακτο γενέστων καθών και τουλάχιστον ο Θεοδημός που αποστρέψε και διασκεδάσε πάσα νοκή και νόσο και αθουμό ακινημένη και ρίσταστε ημάς της επικειμένης δικαίας αυτού απειλής και λέησε ημάς
1: κυρίσουν, κυρίσουν, κυρίσουν
0: νεόμεθα και υπέρ της ακούσε Κύριο των Θεών φωνής της λύσεως ημών των αμαρτωλών και λέησε ημάς
1: κυρίσουν, κυρίσουν, κυρίσουν
0: πάγουσον ημών ο Θεός σωτήρ ημών η ελπής πάντων περάτων της γης και των ενθαλάσσι μακρά. Και ήλαιος, ήλαιος γεννημήν δέσποτα επί τες αμαρτίες ημών και ελέησον ημάς. Ελεήμων γάρ και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις και εσύ τη δόξα να πέμπομαι. Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την ίδια αή. Εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν.
0: Δόξα σοι Χριστέ ο Θεός η ελπίση μόν δόξα σοι ο εν το όρητο θαβόρ μεταμορφωθείς εν δόξη ενώπιον των Αγίων αυτού μαθητών και Αποστόλων Χριστός ο αληθινός Θεός ημών. Πρεσβείες Παναχράτου και Παναμό Μαγείας αυτού Μητρός των Αγίων ενδόξων και Πανεφήμων Αποστόλων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών και Πάνων των Αγίων, ελεήσε και σώσε ημάς ως αγαθός και φιλάνθρωπος. Εξώμεθα υπέρ ειρήνης του κόσμου.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ του Πατρός και Αρχιεπισκόπου ημών Εφραίμ και πάσης της εν Χριστώ ημών αδελφότητος.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ του ευσεβούς ημών έθνος και του Φιλοχρίστου ημών στρατού.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ των απολυθέντων πατέρων και αδελφών ημών.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ των μισούντων και αγαπώντων ημάς.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ των εντυλαμένων ημών της αναξής εύχες και υπέρ αυτών.
1: Κύριε ελέησον.
0: Πρεναρίσεως των εχμαλώτων.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ των ενθαλάσσι καλώς πλεώτων.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ των ενασθενείες κατακειμένων.
1: Κύριε ελέησον.
0: Ευξώμεθα και υπερηφορίας των καρπών της γης.
1: Κύριε ελέησον.
0: Και υπερπάντων των προαναπαυσαμένων πατέρων και αδελφών ημών, των ενθάδευσε ευώς κειμένων και απαντακού ορθοδόξων. Είπαμε και υπερ εαυτών το Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Διευκόν των Αγίων Πατέρων ημών Κύριε Σου Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς.
1: Αμήν.
0: Ευλογητός ο Θεός ημών πάντοτε ημών και αΐ, εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος Κύριος, Άγιος Θάνατος, ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος Κύριος, Άγιος Θάνατος, ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος Κύριος, Άγιος Θάνατος, ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί, Κύριο και Αγίω Πνεύματι, Κυρίν και Αίκη, Σιώστον, αμήν. Παναγία Τριάς, ελέησον ημάς, Κύριε Λάσσα.

0: μας. Άγιος ο Θεός, Άγιος Κύριος, Άγιος Τάνσελέσιν μας. Δόξα Πατρί, Κύριο και Υιό Πνεύματι, Κυρίν και Υι και Σιόν στην Αμήν. Παναγία Τριά, Σελέησον ημάς, Κύριε Λάς, αμαρτίες ημών, Δέσποτα συγχώρησον σε μίες ημήν, Άγιε επίσκεψε Κυρίες, τες θυμίες ημών, ένα κινηματός σου, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον. Δόξα Πατρί, Κύριο και Υιό Πνεύματι, Κυρίν και Υι και Σιόν στην Αμήν. Παναγία Τριά, Σελέησον ημάς, Κύριε Λάς, αμαρτίες ημών, Δέσποτα συγχώρησον σε μίες ημήν, Άγιε επίσκεψε Κυρίες, τες θυμίες ημών, ένα κινηματός σου, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον. Δόξα Πατρί, Κύριο και Υιό Πνεύματι, Κυρίν και Υι και Σιόν στην Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγίς το όνομά σου, ελθέτει η βασιλεία σου. Γεννηθεί τη θέλημά σου, ως εν ουρανό και πτύς γης. Τον άρτον ημών των επιγείωσιων δώσει ημίν σήμερα και άφησε ημίν τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφήνουμε τις οφειλέτες ημών. Εμείς ενέξει μας πειρασμών, αλλά ρίσε μας από του πονηρού. Της ουρανής
1: είναι η βασιλεία και δύναμης και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
0: Αμήν. Σώσου κίνη των λαών σου και βλέπει την κληρονομία σου. Νίκα τη βασιλεύση κατά βαρβάνων δωρούμενο και των σών φυλάτων δια του σταυρού σου πολίτευμα. Ο ξαπατρί και ιό και υγείο πνεύματι. Ο υψωθή εντό σταυρό εκουσίου στην πονή μου σου κοινή πολιτεία. Του εκτιμού σου δώσε Χριστέ ο Θεό. Έθαν τη δυνάμει του πιστού βασιλίσιμων. Νίκα χορηγών αυτή κατά των πολεμίων. Τη συμμαχία να έχει τη συνόπρον ή τη αετοτρόπαιων. Και νυν και ή και σου ένα στην αμήν. Προστασία φοβερά και κατέστη, μη πάρει αγαθήτε κυσίσιμων, πανέμπτε Θεοτόκε. Στήριξε τον Ορθόδοξο πολιτεία, σώζει ο Σεκέρεσο βασιλεύει, και χωρί και αυτή την ουράνα την νίκη, διότι έτυχε στον Θεό μόνο η ευλογημένη.
1: Λέισον ημά ο Θεό, κατά το μεγαλέο σου, το μεθά σου επάκουσον και λέισον.
0: Και λέισον, και λέισον, και λέισον.
1: Και το μεθά υπέρ των ευσεβών και ορθόδοξων χριστιανών.
0: Και λέισον, και λέισον, και λέισον.
1: Και δεό μεθά υπέρ του πατρό και αρχιεπισκόπου ημών Εφραίμ.
0: Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον.
1: Κύριε Λέημον και φιλάρχος Θεός υπάρχεις και εσύ τη δόξα να φεύγομαι. Πατρί και το Υιό και το Άγιο Πνεύμα, την Ίκαιαη, εις τους αιώνας των αιώνων.
0: Αμήν ενώμετε Κύριε ευλόγησον Πάτερ.
1: Δόξα, την Αγία και ομοουσίο και ζωπιό και αδιαιρέτω τριάδι πάντοτε. Ίκαιαη, εις τους αιώνας των αιώνων.
0: Αμήν. Δόξεν υψίς Θεό και επιγύσει η ανθρώπιση ευδοκία. Δόξεν υψίς Θεό και επιγύσει η ανθρώπιση ευδοκία. Δόξεν υψίς Θεό και επιγύσει η ανθρώπιση ευδοκία. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξει και το στόμα μου να αγγείλει την ένεσή σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξει και το στόμα μου να αγγείλει την ένεσή σου. Κύριε, τι επληθύνει σαν θρύβοντε με, πολλοί επανίστανται με μέ. Πολλαίου στην ψυχή μου, κρέσει σωτηρία αυτό είναι το Θεό αυτού. Σύδε, Κύριε, τη λύτρο μου, δόξα μου και υψών την κεφαλή μου. Φρενίου μου προσκύνωνε και έκαξα και πήκουσα με εξόρου αγίου αυτού. Εγώ εκοιμήθην και ύπνο εξηγέρθην ότι κύριο συντηλήψητέ μου. Που φοβηθήσει με από μεριά των λαών το κύκλο είναι επιθεμένο μου. Ανάστε κύριε σώσου με ο Θεό μου, τη ΣΥ πάταξα πάντω σε εθνοτά ματέω. Ο δόνα αματολών συνέτριψα. Του κυρίου σου τη ρίκη των λαών σου ευλογίε σου. Εγώ εκοιμήθην και ύπνο σε εξηγέρθην ότι κύριο συντηλήψετε μου. Κύριε μη το θυμό σου λέξει με μηδέν δύο γη σου παιδεύσει με. Ότι τα βέλη σου επαγγισάμι και επεστήριξε σε πέντε δικαίρια σου. Που κρέστην είναι σε ενσαρκή μου από προσώπου τη οργή σου. Που κρέστην είναι σωστή μου προσώπου των αμαρτιών μου. Ότι αν μη με περίμενε την κεφαλή μου, ο συμφορτή ο βαρύ ευαρύσε με με. Προσώρησαν και σάψα με άλλο πέσμα προσώπου τη αφροσύνη μου. Ετάλε πώ έφυγατε κάθε ένα τέλο, όλη την ημέρα σκυθροπάζανε πορευόμενοι. Ότι εψέω με πλήσαν μπεγμάτων και ου κρέστην είναι στην τσακή μου. Εκακώθην και ταπεινώθην έω φόδρα, οριόμενα από στεναγμό τη καρδία μου. Κύριε εντύνε σου πα επιθυμία μου και ο στεναγμό μου από σου καπεκρύβει. Η καρδία μου ταράχθηκε, κατελπέ με ισχύ μου και το φω των οφθαλμών μου και αυτό κρέστη με τεμού. Οι φίλοι μου και οι πλησίοι μου ξεναντίε μου ήγησαν και έσαν και έγκυσταν μου μακρόθεν έσαν. Και εξεβιάζουν του πλήρου στην ψυχή μου και ζητούνται στα κακά με ελάτη αματαιότητα και δολαιότητα όλη την ημέρα και εμελέτησαν. Εγώ δε σηκώ φω σου κρίκων και όσοι άλλοι σου κανήγον το στόμα αυτού. Και γενόμενο σε άνθρωπο που κακούν και έχουν το στόμα του αυτού ελεγμού. Ότι επί σοι, Κύριε, έλειπεις εσύ, ακούσει Κύριε ο Θεός μου. Ότι είπον μη ποτέ επιχρεώσει οι εχθροί μου και εν τόσο αληθήνε υπόδρομοι που με εμεγαλεμόνισαν. Ότι εγώ εισμάθηκα σε έτοιμος και έργητό μου να πλέον μου στην ίδια παντός. Ότι να μην με εγώ έναν καιρό και με ερμηνήσω επί της αμαρτίας μου. Η δε εχθροί μου ζώσκε και κατώ υπερ εμέ και επειδή σε μη σούτης με αδίκως.

0: δώσουμε κακά αντίγαθον ενδιαφέρομαι επικαρεντήκονα καθώ είναι. Μη εγκαταλείψουμε, κύριο Θεό, μία από σε απαιμού πρόσχη στη βοήθειά μου και η σωτηρία μου. Μη εγκαταλείψουμε, κύριο Θεό, μία από σε απαιμού πρόσχη στη βοήθειά μου και η σωτηρία μου. Ο Θεό μου σε οθρίζω, ερήψε η ψυχή μου, προ απρόξη εισάξουμε και ερήμο και αβάτο και ανίδρο. Ούτω εν το αγίο όφθηση τη δύναμή σου και τη δόξα σου, ότι κρίσον το λέω σου πεζοά στα χείλη που απενέσου είσαι. Ούτω ευλογήσου είναι τη ζωή μου και το όνομα τη ορότα χείρε μου. Όσο εξθέατο και ποιότητα σε πληστεί η ψυχή μου, η χείρη αγαλιά σου σε νέσαι το στόμα μου. Ποιε μνη μόνο όσο επιστρομνή μου τη όθηση μελέτων εισαι, ότι εγγένει ο ιστό μου και τη σκέπη του πτέρυγο σου αγαλιάσουμε. Εκορίθη η ψυχή μου πίσω σου μου την τελάβη τη δεξιά σου. Αυτή δε εις μάτιν ζήτησαν την ψυχή μου, εισελεύσετε εις τα καρότητα της γης, παραδοθήσετε εις χείρας ρομφαίας, μέρη της αλλοπεκονέσονται. Ο δε βασιλεύς εμφρέζεται επί το Θεό, επένθεστε πάσο μήνυν αυτό, ότι είναι φράγει στο μάλλον των άδικων. Εν τη σώθησε μέρα τον Ισέ, ότι έγινε βοηθός μου, και εν τη σκέμη το πτρίγο σου αγαλιάσουμε. Εκολύθη ψυχή μου επίσης μου, ότι τελάβει τη δεξιά σου. Δόξα Πατρί, Κύριο και Υγείο Πνεύματι και νύν και έκει σου ένας πιναμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, δόξα Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, δόξα Θεός. Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον. Δόξα Πατρί, Κύριο και Υγείο Πνεύματι και νύν και έκει σου ένας πιναμήν. Κύριε Θεός, σωτηρίας μου ημέρα σε και έχασα κοινή την νυχτή αντίον σου. Εισε θέτων επίως η προσευχή μου κλείνω το όσο στη δέησή μου. Ότι επλήστη κακόν η ψυχή μου και η ζωή μου το άδειγγισε. Προσελογίστη μετά των καταπέντων των Ισλάκων, εγκαίνεσθεν ως άνθρωπος αβοήθητος εν νεκρής ελεύθερος. Όσοι τραυματίε κατέθονται εν τάφο, ο νου κρεμνίστη έτη, και αυτοί της χειρός σου απόλυσαν. Έθεν το μελάω κατά του εν σκοτεινής και εν σκιά θανάτου. Επ' εμέ επεσήρθη ο θυμός σου και πάντα σου με τους νους επίγαιρες επ' εμέ. Εμάκναν στους γνωστούς μου απ' εμού, έθεν το μετέλεγμα εαυτής. Παραδόθην και ξυπορευόμενοι οφθαλμοί μου εισθένησαν από πτωχίας. Εκεί έκραξα προς σε Κύριον την ημέρα διαπέδασε ψηλάς χείρες μου. Μη τις νεκρής ποιείς θα βάσει η ιατρία να στήσεις σου και εξομολογήσει συνδέσεις. Μη διηγήσετε τη συνοτάφω το ελαιό σου και την αλήθειά σου εν τη απολία. Μη γνωστήσετε το σκόρτο αθαμάσιά σου Κύριε και σου είναι γη επιλελισμένη. Καγώ προς σε Κύριε και έκραξα και το πρωί προσευχή μου προφθάσε. Γιατί Κύριε αποθείς την ψυχή μου, αποστρέψει το προσωπό σου επ' εμού. Το χώσι μη εγώ και κόψε κνεότητός μου. Υψωθήσε ταπεινώθην και εξυπορήθην. Εβεμέ διήρθαν οι οργές σου, εφορμές σου, εξετά εξάμει. Εκύκλωσα μου ως είδωρ, όλη την ημέρα πιέρασκομαι άμα. Εμάκρυνα σε ποιμού φίλων και πλησίων και τους γνωστούς μου από τα λεπορίας. Κύριο Θεός σωτηρίας μου μέσα και έχασα και την νυχτή αντίον σου. Εις ευθέτων επίσης η προσευχή μου κλείνω το όσο στη δέησή μου. Ευλόγη ψυχή μου το Κύριο και πάντα εντός μου το όνομα του Άγιον αυτού. Ευλόγη ψυχή μου το Κύριο και μη επιλανθάνουν πάσαν τα αποδόσεις αυτού. Τον επιλατεύω τα πάσα νομία σου, τον ιόν πάστα γνώση. Τον ετρούμενο εκφορά τη ζωή σου, τον στεφάνοντα εν ελέη και εκτιμή. Τον επιπλώντα να καθίσει την επιθυμία σου, να κινηστήσετε όσα ετού είναι ό,τι σου. Ιόν ελεήμο είναι ο Κύριος και κρίμα πάση τη αδικουμένη. Εγνώρισε τα σώδου αυτομοησί τη Ισή Ισραήλ τα θελήματα αυτού. Εκτείνουμε και ελεήμο ο Κύριος μακρόθυμο και πολυέλεο, που πίστευε ο γηστή τη Θεουδαίη στον αιώνα μηνύ. Ού κατά σαν ομοία ημών επίση ημίν. Ουδέ κατά τι αμαρτίε ημών ανταπέδω και νημίν. Ότι κατά το ύψο του ουρανού από τη γη εκρατείωσε Κύριος το έδωσε αυτού του φορμένου αυτών. Καθώ τον απέχουσε να τελέει αποδεισμών, εμάκρυνα φημών τα σανομία ημών. Καθώ η κτήρη πατήριου, ο κτήρησε Κύριος φορμένου αυτών, ότι αυτό έγινε το πλάσμα ημών εμνήστη, ότι χούσε μεν. Άνθρωπο ο συγχώρησε ημέρα αυτού, όσοι άνθρωποι του αγρούδου εξανθήσει. Ότι πνεύμα δίηθε αυτό και ούτε υπάρξει, και ούτε επιγνώστε έτη των τόπων αυτού. Το δέλεος του Κυρίου από το αιώνος και έως του αιώνος στους φορμένους αυτών. Κύριε Κυριοσύνη αυτού επί ίσιον της φυλάως των διαθήκην αυτού και με μνημές των τουρών αυτού του ποιήσει αυτάς. Κύριος εν τουρών τίμας των θρόνων αυτού και η βασιλεία αυτού πάντων δεσπόζει. Ευλογείτε τον Κύριον πάντες οι άγγελοι αυτού, δυνατοί ισχύοι ποιούνται στο λόγον αυτού, του ακούσε τη φωνή των λόγων αυτού. Ευλογείτε τον Κύριον πάσε δυνάμεις αυτού, λειτουργία αυτού οι ποιούνται στο θέλημα αυτού. Ευλογείτε τον Κύριον πάντα τα έργα αυτού, εν υπατόπο της δεσποτείας αυτού ευλόγη ψυχή μου τον Κύριον. Εν υπατόπο της δεσποτείας αυτού ευλόγη ψυχή μου τον Κύριον. Κύριε, εισάξω τους προσευχείς μου, αν της εταιρείς είμαι τη αληθεία σου. Εισάξω με τη δικαιοσύνη σου και εμείς έρθεις κρίση μετά το δούλο σου. Ότι ούδη και οθείς ενώπιό σου παζών. ότι κατεδίωξε μέχρι τώρα στην ψυχή μου, εταπείνωσε εν γίνει ζωή μου. Εκάσε με τις σκοτρίσεις των νεκρούς αιώνους και κηρύσε με το πνεύμα μου εν εμεί τα ράχτη καρδία μου. Εμείς με ένα αρχαίο να μελέτησε εν πάση έγιση ο εμπίγμα των χειρώσεων μελέτων. Διεπέτασε ψυχα σχίζω με ψυχή μου ως γη ενδρώσει. Ταχύς άκουσα μου Κύριε εξέλιβε το πνεύμα μου, μη αποστρέψει το προσωπό σου επ' εμού και ομοιωθήσω με τις καταβαίνωσες λάβων. Ακουστώ πίσω με το πρωί το λαιό σου ότι επισύλληψα. Γνώρισό με Κύριε οδόν εν υπορεύσω εν υποσχεδί την ψυχή μου. Εξελούμε εκ των εθνών μου Κύριε που σε κατέφυγον διδάξω με του πίνη θέλημά σου ότι ο Θεός μου. Το πνεύμα σου αγωθόν οδηγήσει με γη ευθεία, ένα και νοματό σου Κύριε ζήσει με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάρξε εκτύπησε στην ψυχή μου και εν το ελέη σου εξωθρέψει στους εχθρούς μου και απολύσει πάντως τους λίποτες ψυχή μου ότι εγώ δούλος είμαι. Εισάξω μου κίνη τη δικαιοσύνη σου και μη εισέλθει κρίση μετά το δούλο σου. Εισάξω μου κίνη τη δικαιοσύνη σου και μη εισέλθει κρίση μετά το δούλο σου. Το πνεύμα σου αγαθόν οδηγήσει με γη ευθεία. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και έχεις ως να μην. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε Θεός. Η ελπίσιμον Κυρία δόξα Σύ.
1: Εν ειρήνη του Κυρίου δεήθομεν.
0: Κύριε ελέησον.
1: Εν της άνωθεν εν ειρήνης και της σωτηρίας των ψυχών ημών.
0: Κύριε ελέησον.
1: Εν της ειρήνης του σύμπαντος κόσμου, της Θείας των Αγίων του Θεού Εκκλησίων.
0: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ του Αγίου Οικητού του κατωμεταπίστεως ευλαβίας και φόβου Θεού εισιόντων εν αυτόν του Κύριου δεήθομεν.
0: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ του Πατρός και Αρχιερέως ημών Εφραίμ του Τιμίου Πρεσβυτερίου σε Χριστώ διακονίας παντός του Κύριου και του λαού του Κύριου δεήθομεν.
0: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ του ψεύγους ημών έθνους και του καταξηράν θάλασσα και αέρα. Φιλοχρήστη μόν στρατού, Κύριου δεήθομεν.
0: Κυρία ελέησον.
1: Μέρους νήσου ταύτης πάσης νήσου πόλεως χώρας και των πίστικων των εναυτές, Κύριου δεήθομεν.
0: Κυρία ελέησον.
1: Ευκρασίας αέρων εφορίας των καρπών της γης και καιρών ειρηνικών, Κύριου δεήθομεν.
0: Κυρία ελέησον.
1: Λεόν των οδηπόρων των οσούντων, καμνότων εχμαλώτων και της σωτηρίας αυτών, Κυρίου δεηθόμεν.
0: Κύριε ελέησον.
1: Φέρνουν εις την ειμάς από πάσης θλίψεως, οργής κινδύνου και ανάγκης, Κυρίου δεηθόμεν.
0: Κύριε ελέησον.
1: Δηλαδούς όσων ελέησον, και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της η χάρη του.
0: Κύριε ελέησον.
1: Παναγία Σακράτου, περευλογημένης εν δόξου, Δεσποίνης ημών Θεοτόκου και υπαρθέν Μαρίας, κατά πάντων των Αγίων μνημονεύσαντες, εαυτούς και αλλήλους και πάσα τη ζωή ημών, Χριστό το Θεό παραδόμεθα.
0: Συ Κύριε.
1: Πρέπει συ πάσα προσευχή και προσκύνηση, Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα, την νύχτα και εις τους αιώνας.

0: Σου λέξει και το ευχαριστώ το όνομα του Άγιον Αυτού. Θεός Κύριος και επέφανεν ημίν, ευλογημένος ο ερχόμενος εν ονόματι Κυρίου.
1: Πάντα τα έθνη την προσάνουμε και το όνομα την Κύριου ημίν, άμην αυτούς. Θεός Κύριος και επέφανεν ημίν, ευλογημένος ο ερχόμενος εν ονόματι Κυρίου.
2: Παρακυρίου, αγένετο αύτη και εσύ θαυμαστή εν οφθαλμίσιμον.

0: Παραγία Θεότων και εισόλυσον ημάς. Και αυτούς και αγγέλους και πάσαν τη ζωή ημών, Χριστό το Θεό παραθώμεθα.
1: Κύριε.
0: Ότι ισόν το κράτος και σου εστίν βασιλεία και η δύναμη και η δόξα, Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, ή και αγίου και σε όλα των αιώνων.
1: Αμήν.

Άγιν και Ιάκωβον, και ανέβη εις το όρος προσεύχεσθε, και γένετον το προσεύχεσθε αυτόν, το είδος προσώπου αυτού έτερον, και ο ηματισμός αυτού λευκός εξαστράπτον, και οι δου άνδρες δύο συντελάλουν αυτό, ή την εσύ σαν Μωυσής και Ηλίας, οι οφθέντες εν δόξη έλεγον την έξοδον αυτού, είναι έμελε πληρούν εν Ιερουσαλήμ. Ο δε Πέτρος και εις την αυτό εις αβεβαρημένη ύπνο, διαγρηγορήσετε δε είδον τη δόξαν αυτού και τους δύο άνδρες συνιστώτας αυτό, και γίνεται να το διαχωρίσετε αυτούς από αυτού, είπεν ο Πέτρος προς τον Ιησού, επιστάτα καλόν εστίν ημάς ο δε είναι, και πίσω με σκηνάς τρεις, μίαν σύ και μοσημία και μίαν Ηλία, μη δώσ ολέγει. Ταύτα δε αυτού λέγοντος, εγίνε τον εφέλη και επεσκίασεν αυτούς, εφοβήθησα δε εν το εκείνους ελθύνη στην εφέλη, και φωνή εγένε του εκ της νεφέλης λέγουσα, ούτως εστίν ο Υιός μου αγαπητός αυτού ακούετε, και εν το γενέσε τη φωνήν ευρέθη ο Ιησούς μόνος, και αυτοί εσήγησαν.

Ευχαριστώ με Θεός κατά το μεγαλέο Σου και κατά πλήθης των εκτιρμών σε εξάλληψον το νόμιμά μου. Επιπλέον πλήνουν με από τις ανομίες μου και από τις αμαρτίες μου καθάρισόν με. Ότι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενώπιόν με εστίδια παντός. Σήμωνο ήμαρτον και το πονηρόν ενώπιόν σε ποιήσα, όπως αν δικαιωθήσεων τους λόγους Σου και νικήσεων του τρίνος θέσε. Η δούγαρα νομία στην ελήφθη και είναι αμαρτία σε κύση με μύτη μου. Η δούγαρα λήθεν η γάψη στα άδειλα και τα κρύφια τη σοφία σου τη λοσάσμη. Ραντίσμε όπου και καθαριστήσουμε, πλυνίσμε και προχειρήνα λεπτανθίσουμε. Ακουτίσμε γαλίαση και εφροσύνη να γαλιάζονται στέλνε τα πεινωμένα. Από το πρόσωπο σου από την αμαρτιών μου και πάση τη μία με εξάλληψον. Φερδέν καθαρά κτίσιο νομία εθεό και πνεύμα εθέ συγκέντρωση του ψυγκάτσι μου. Μία απορρίψη από το προσώπο σου και πνεύμα στο άγιον μία την έλθει μου. Απόδοση την αγαλίαση του τερίου σου και πνεύμα την κοιμονικό σου στρίξον με. Διδάξω αν όμως σε σωδού σου και σε βίσε ψέψει. Λύσε με εξημάτων ο Θεός του τηρίας μου. Αγαλιάσε γλώσσα την δικαιοσύνη σου. Κύριε τα χείλη μου ανοίξει και σώμα να αγγελεί την ένεσή σου. Ότι είστε έλθα και εσύ να δεκάνω όλα τα αυτά μου τα κερδοκίσει. Εσύ το Θεό πνεύμα στη τριμμένη μου καρδία σε τριμμένη τα πεινωμένη Θεό σου και τον όσου. Αγάθνα και είναι ευδοκία σου τη Σιών και καδομηθεί το τείχο σου αλήν. Τότε ευδοκίσει τη Σιών δικαιοσύνη στην αφορά και όλα τα αυτά μου τα τότε ανίσχυση τη δευτήριών σου μόσχου.

ο Θεός λαός σου και ευλόγησε την κληρονομία σου, επίσκεψε τον κόσμο σου με λέει και εκτιμής ύψον χέρας χριστιανών ορθοδόξων την κατάψον ετοιμάς να ελέησουν τα πλούσια Χριστίες Παναγκράτου και Παγίπερ ευλογημένης ερδόξου δεσποινής ημών Θεοτόκου και η Παρθέν Μαρίας την άμνη του Τιμίου και του Ποιού Σταυρού προστασίες των Θείων Αΐλων ευλογίων δυνάμεων σωμάτων η Κεσία του Τιμίου ενδόξου τροφή του Παδρών και Βαπτιστού Ιωάννου τον Αγίνα Δόξο και Βαρεθήμων Αποστόλων Πέτρου και Παύλου των 12 των Εδωμήκων των Κρίστων Αποστόλων των Αναγίης Πατέρων των Μεγάλων Ιερατού και Οικουμενικών Δασκάλων Βασιλίου Μεγάλου Γρηγορίου του Θεολόγου Κυριών του Σωστών Αθανασίου και Κυρίλου Νικολάου Τερμήρης Σφυρίδος Επισκόπου Δημήθουντος Διονυσίου Αρχιεπισκόπου Αιγίνης και Νεκταρίου Πενταπόλεως Οδοματουργών Πατέρων ημών των Αγίων Αδόξων του Καλομαρτίων Γεωργίου Τροβιοφόρ Δημήτρη του Μυροκλήτου Θεοδόρ του Τύρου Νουσουδόρ του Λατιλάτου Γεωμαρτίων Καραλάφου και Ελευθερίου Μινάσου Θεοματούργου των Ασκίων και των Φόρμων του Αγίου Μητέρου Δημών Αθανασίας Θεοδόρας Θεοποίησης του Γάλεου Δίου Ιουλίου και Ιουλιανού Καβριγίας και Αφιλοχίου των Αγίων και Δικαίων των Πατώρων Ιακήν και Άγης Ιωσήφ του Μνήστρου Σημειώνου του Θεοδόρου και πάντως του των Αγίων και τεωμένση μόνε πολύ έλεγε Κύριε και πάντως ο νημών των αμαρτωλών των μέρων

Και το πνεύματι γιν

Εγλής, εν αγαλίας η εμέλπων χάσομεν το Θεό ημών ότι δε δόξαστε.

0: Ελέησον μεν,
1: Κυρία ελέησον,
0: και λαμβούσον ελέησον, και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της η χάρη την.
1: Κυρία ελέησον,
0: Παναγία Σακράτου, φερευλογημένης εν δόξου δεσποινήσιμων Θεοτόκου,
1: Αγία
0: η Παρθένου Μαρίας, που τα πάντων των Αγίων δημονεύσαντες, εαυτούς και αλλήλους και πάσα την ζωήν ημών Χριστό το Θεό παραθόμεθα.
1: Συ Κύριε.
0: Συ ο Θεός ημών και συ τη δόξα να αναπέμπομεν. Πατρί και το Υιό και το Άγιο Πνεύμα την ίδια η Χριστούς.

0: εις ακήκου ότι ένδοξον των οικονομίαν σου Χριστέ ο Θεός, ότι ετέφθησε εκ της Παρθένου ή να εκπλάνεις ρίση, τους βοώντας η δόξα τη δυνάμει σου Κύριε. Νόμον εν συνά το γράμματι διατυπούμενος Χριστέ ο Θεός, εν την εφέλη πυρή και γνώφο και θυέλη όφθης εποχούμενος, δόξα τη δυνάμει σου Κύριε. Ή να πιστώσει την ένδοξον οικονομίαν σου Χριστέ ο Θεός, ως προϋπάρχον πρώτων αιώνων και ο αυτός ενέφη την επίβαση θύς, εν το θαβόρ αρήτως εξέλαμψας. Συλλαλούντες παραστήκαση δουλοπρεπώσει το δεσπότη Χριστό, εις εν πυρός ατμίδι και γνώφο, και λουτάτη άβρα προς ομίλησας, δόξω τη δυνάμη σου Κύριε. Κατεμήνιον την ένδοξον την εν σταυρό σου εν θαβόρ παρόντες, ο εν πυρίσε και βάτο πάλε προκατηδών Μωσής και ο μετάρσιος δίφρο εν πυρήνο Ηλίας Χριστέ. Εξαρκώσου βολίδος θεότητος εξεπορεύοντο προφητών και αποστόλων όθεν οι πρόκριτοι μέλποντες ανεβών δόξω τη δυνάμη σου Κύριε. Ο την βάτων φυλάξας αλόβητων προσομιλούσαν πυρή το Μωσή Θεό λάμπουσον ασάρκα υπέδειξας δέσποτα μελωδούντι δόξω τη δυνάμη σου Κύριε. Δόξω Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, υπεκρύβδη ακτήσει θεότητος, αισθητός ήλιος εν το όρι θαβόρ είδε σε μετεμορφούμενον Ιησού μου, δόξω τη δυνάμη σου Κύριε, και νύν και αεί και στους αιώνας των αιώνων αμήν, πύρμη φλέγον την ύλην του σώματος, οράθης αήλων ως Μωσή και Αποστόλης, όφθης ηλίατε δέσποτα εις εκ δύο, εν δυσί τελείες τες φύσεσιν.
1: Εις ακήκωα Κύριε της οικονομίας σου το μυστήριον, κατενόησα τα έργα σου και εδόξασά σου την θεότητα. Ο του φωτός διατμίξας το πρωτόγονον χάος, ειν εν φωτί τα έργα ημνή σε Χριστέ των δημιουργών, εν φωτί σου τα σοδούς ημών εύθυνον. Προς εν οποίος οι ώρε υπεκλήθησαν φως γάρ και προποδών υψίδρομον σέλας Χριστέ, ήλιος ή και μορφήν βρωτίαν, ως αμύψε ευδόχησε. Ιδού σωτήρ ανεβόων, Μωυσής και Ηλίας των μαθητών, εν όρι Αγίω θαβόρ εν ηχουμένων, Χριστός ον πάλε προεγγύλαμεν όντα Θεών. Η αναλύωτος φύσης τη βρωτία μιχθήσα της εμφερούς αήλου θεότητος, φως παραγυμνούσα της Αποστόλης, απορρίτως εξέλαμψε. Σε το αίδιον φέγγος εν πατρώα τη δόξη, οι μαθητέ ως είδον ελάμψαν Χριστέ, σύ ανεβόων, εν το φωτί σου τα σου δώσιμών εύθυνον. Ρητορεύουσα γλώσσα σου τα μεγαλεία ουδύνατε φθέγξαστε. Ο κρατών ζωής γαρ και θανάτου δεσπόζων παρέστησας εν θαβόρ το όρι των Μωυσήν και των Ηλίαν μαρτυρήσονται σου την θεότητα. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, ο χερσίνα ορά της πλάσας κατοικώνα σου Χριστέ των άνθρωπων, το αρχέτυπον σου εν το πλάσμα τι κάλος υπέδειξας, ούχ ως εν εικόνη, αλλός αυτός ή κατ' ουσίαν, ο Θεός χρηματίσας και άνθρωπος. Και ενήν και αή και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν, συγγραφής ασυγχύτως άνθρακα υπέδειξας ημίν θεότητος, καταφλέγοντα μεν αμαρτίας, ψυχάς δε φωτίζοντα, εν θαβόρ το όρι, ο Μωυσήν και τον Ηλίαν, μαθητώντε εξάρχους εξέστησα.
0: Εν το θλίβεστε με βόησα προς Κύριον και επίκουσέ μου ο Θεός σωτηρίας μου, λαμπιδόνος πλέον ηλίου φως τρανότερον, εν θαβόρ εκλάμψας ο Χριστός ημάς εφώτισεν. Ανελθόν εν όρι θαβόρ μεταμορφώθης Χριστέ, και την πλάνην πάσαν αμαυρώσας φως εξέλαμψας. Σε Θεόν επέγνων οι ένδοξοι Απόστολοι εν θαβόρ Χριστέδε, εκπλαγέντες γόνοι έκλειναν. Ως μέγα και φοβερόν οράθη θέα μας σήμερον, εξ ουρανού αισθητός εκ γης δε ασύγκριτος, εξίστραψεν ήλιος εις δικαιοσύνης, νοητός επί του όρους θαβόρ. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, παρήλθε μεν η σκιά του νόμου εξασθενήσαντα, ελήλυθε δε σαφώς Χριστός η αλήθεια. Μωσής ανεβόησεν εν το θαβορείο κατηδών σου την θεότητα. Και νυν και αή και στους αιώνας των αιώνων αμήν. Ο στήλος το Μωυσή Χριστόν μετεμορφούμενον, ιδε νεφέλη σαφώς την χάριν του πνεύματος την επισκία σάζαν εν το θαβορείο παρεδήλου εμφανέστατα.
2: Κύριε
0: ελέησον,
2: Κύριε Σακράτη, υπερευλογημένης εν δόξου δεσποινης ημών Θεοτόκου και αϊπαρθένου Μαρία,
0: Περαγία Θεοτόκε, σώσε μας
2: και αλλήλους και πάσα τη ζωή ημών Χριστό το Θεό παραθόμεθα.
0: Η Κύριε,
2: Κύριε Βασιλεύς της ειρήνης και σωτήρ των ψυχών ημών, και εσύ τη δόξα να αναπέμπομεν το Πατρί και το Υιό και το Άγιο Πνεύμα την ίδια η Ιησούς αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν. Επί του όρους μετεμορφώθης και όσε χώρουν οι μαθητές σου την δόξαν σου Χριστέ ο Θεός εθεάσαντο. Ή να όταν σε είδωση σταυρούμενον το μεν πάθος νοήσω συνεκούσιον, το δε κόσμο κηρύξωση ότι εσύ υπάρχεις αληθώς του Πατρός το απάβγασμα.
0: Του Πατρός το απάβασμα.
1: Εγέρθητε η νοθής, μη πάντοτε χαμερπείς, οι συγκάμπτοντες εις γην την ψυχή μου λογισμοί, επάρθητε και άρθητε εις ύψος θείας αναβάσεως. Προσδράμωμεν Πέτρο και τη Ζεβεδαίου, και άμα εκείνης το θαβόριον όρος προφθάσωμεν, ή να είδωμεν συναυτής την δόξαν του Θεού ημών. Φωνής δε ακούσωμεν, ίσπερ άνωθεν ήκουσαν και εκήρυξαν του Πατρός το απάβγασμα.
0: Του Πατρός το απάβγασμα.
1: Η έκτη του αυτού μηνός ανάμνησης της Θείας μεταμορφώσεως του Κυρίου και Θεού και Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού. Θαβόρ υπερ παν γης εδοξάστη μέρος. Ειδών Θεού λάμψασαν εν δόξη φύσιν. Μορφήν ανδρουμένη κατά έκτην Χριστός αμήψε. Αυτό η δόξα και το κράτος εις τους αιώνας.

0: βασιλεύος εις η χάρτη
1: Κύριε ελέησον
0: εις την Αγία Σεχράντη προβλεγημένης εν δόξου της Κυρίης ημών Θεοτόκου και υπερδέ Μαρία
1: Κύριε Θεοτόκου και σώσον ημών
0: εις αντές οι αυτούς και αλλήλους και πάσαν τη ζωή ημών Χριστό το Θεό προθώμεθα
1: Συ Κύριε
0: ότι σε έλους η πάση δυνάμεις ουρανών και εσύ την δόξα να αναπέμπωση του Πατρί και του Υιό και του Υιό Πνεύματι νύχια

Σύμματος κόσμου, εσταθείας των Αγίων, του Θεού Εκκλησιών και της των πάντων ενώσεων, του Κύριου Δεϊθούμε.

Αδελφοί, σπουδάσατε βεβαίαν ημών την κλίσιν και εκλογήν ποιήστε. Ταύτα γαρπιούντες ουμι πτέσιτε ποτέ. Ούτω γαρ πλουσίως επιχορηγηθήσετε.

και Ηλίας μετά αυτούς συλλαλούντες. Αποκριθήστε ο Πέτρος, είπε το Ιησού, Κύριε, καλόν εστίν ημάς ο δε είναι, ή θέλεις πίσω μεν ο δε τρισκηνάς, Σημείαν και Μωσημείαν και μίαν Ηλίαν. Έτι αυτού λαλούντος ειδούν εφέλη φωτεινή, επεσκίαζεν αυτούς και ειδού φωνή εκ της νεφέλης λέγουσα, ούτως εστίν ο Υιός μου αγαπητός, ενώ ευδόκησα, αυτού ακούεται. Και ακούσαντε

0: Ο Ιερός Ευαγγελιστής Ματθαίος, ο Μέγας Ματθαίος κατά τον Ιερό Χρυσόστομο, μας περιγράφει, αγαπητοί μου αδελφοί, το συγκλονιστικό γεγονός της μεταμορφώσεως του Κυρίου εκεί πάνω στο όρος Θαβόρ. Ας αναφερθούμε στο κείμενο και ας σταθούμε να εξετάσουμε μερικά ερμηνευτικά ζητήματα. Κατά εκείνο, λέει, τον καιρό, ποιος ήταν εκείνος ο καιρός? Ήταν 40 μέρες πριν από το πάθος του Κυρίου. Θέλοντας ο Κύριος μας να προετοιμάσει τους μαθητές του για να μην σκανδαλίσουν, να μην τα χάσουν όταν μετά από λίγο θα έβλεπαν τα παθήματά του, γι' αυτό λοιπόν το λόγο έγινε η μεταμόρφωση ενώπιον των μαθητών του. Παραλαμβάνει λοιπόν ο Ιησούς εκείνο τον καιρό τους προκρήτους, λέει, των μαθητών, τον Πέτρο, τον Ιάκωβο και τον Ιωάννη. Οι 9 έμειναν κάτω στο βουνό, οι 3 ανέβηκαν πάνω μαζί με τον Ιησού εκεί στο όρος Θαβόρ, αγαπημένοι μαθητές του. Βλέπετε ότι ο Χριστός μας έχει, θα λέγαμε, τους ανθρώπους εκείνους τους οποίους εμπιστεύεται να αποκαλύψει τα μυστήριά του. Δεν είναι όλοι οι άνθρωποι έτοιμοι να δεχθούν την αποκάλυψη των θεϊκών μυστηρίων. Λοιπόν, αναφέρει λοιπόν, λέει, ως όρος υψηλών κατηδίαν. Δεν είναι βέβαια πολύ ψηλό το Θαβόρ, αλλά επειδή είναι στη μέση της κοιλάδας Εσδραλών που είναι πεδιάδα, φαίνεται να είναι βουνό, έχει σχήμα οειδές. Στο παρελθόν μας έχει αξιώσει ο Θεός και έχουμε επισκεφθεί αυτά τα ιερά προσκυνήματα και με πολλή συγκίνηση τα ανατρέχει η μνήμη μας εκεί. Και τι λέει έγινε εκεί? Μεταμορφώθη έμπροσθεν αυτό. Θα πει μεταμορφώθηκε, θα πει μεταμόρφωσες. Μετά και μόρφος. Άλλαξε η μορφή του. Άλλαξε η μορφή του. Δεν ήταν αυτή η μορφή την οποία πριν από λίγο γνώριζαν. Ήταν μια άλλη μορφή. Οθνία δόξη ευπρεπεστάτη καλοπισμένη, όπως λέει ένας ύμνος ωραίος εκκλησίας μας. Μετεμορφώθηκε, λέει, άλλαξε η μορφή του. Και έλαψε το πρόσωπό του, λέει, σαν τον ήλιο, και έγιναν τα ημάτια του λευκά σαν το φως. Έλαψε το πρόσωπό του. Τι είναι αυτό το φως το οποίο εκεί φανερώθηκε στη μεταμόρφωση? Είναι το άκτιστο φως, αδελφοί μου, της θεότητος του Κυρίου μας. Ο Θεός είναι φως, άκτιστο, αδημιούργητο φως. Και οι Άγιοι όλοι βρίσκονται μέσα σε αυτό το φως. Γι' αυτό και τους εικονίζουμε στις εικόνες με το φωτοστέφανο. Είναι τυλιγμένοι με το φως της αιωνιότητος, θα λέγαμε. Αυτό το φως που δεν δει ποτέ. Και τότε όμως έγινε και κάποια άλλη θεοσημεία. Όφθησαν, λέει, αυτής Μωυσής και Ηλίας με ταυτούς λαλούντες. Φάνηκαν ο Μωυσής και ο Ηλίας. Κοιτάξτε, ο Ηλίας είναι ο προφήτης ο πρώτου νόμου που έζησε, και ο Μωυσής είναι εκείνος ο προφήτης ο οποίος έδωσε τον νόμο, τον μοσαϊκό τον νόμο. Θέλησε δηλαδή να δείξει ο Κύριος μας με την παρουσία αυτών των δύο ιερών προσώπων από την Παλαιά Διαθήκη ότι αυτοί όλοι οι προφήτες Παλαιάς Διαθήκης τι έκαναν? Προφήτεσαν περί αυτού. Αυτός είναι ο Μεσσίας. Μην περιμένετε κάποιον άλλον να έρθει. Ήταν σαν να τους έλεγε: εγώ είμαι ο Θεός, εγώ είμαι ο Μεσσίας. Και τότε λέει ο Πέτρος, θαύμασε εκεί, απόρρισε και λέει: πόρε τι ωραία που είναι εδώ πάνω. Ας κάνουμε, λέει, 3 σκηνές να μείνουμε εδώ, λέει, Κύριε, τι ωραία που είναι εδώ. Μια σε σένα, μια στο Μωυσή και μια στον Ηλία. Κοιτάξτε, ο άνθρωπος πάντα εντυπωσιάζεται από το υπερφυσικό και πάντα θέλουμε το δικό μας, την ομορφιά. Η ψυχή του ανθρώπου έχει πλαστεί από τον Θεό να είναι ωραία. Ο Θεός έπλασε τον όμορφο κόσμο, λέξη κόσμο σημαίνει στολίδι. Έρχεται βέβαια η αμαρτία και μου τζουρώνει το στολίδι αυτό και το κάνει όπως το έχει κάνει. Λοιπόν, έτσι λοιπόν η ψυχή του ανθρώπου ζητάει τα υψηλά. Και γιατί ζητάει τα υψηλά? Γιατί υπάρχει κλίμακα των αρετών κατά τους πατέρες. Ακούσαμε εχθές τον Εσπερινό σε ένα ωραίο τροπάριο, λέει, «Η το ύψη των αρετών διαπρέψαντες», θα λέει αυτοί οι οποίοι στη ζωή αυτή διέπρεψαν στις αρετές, τις εν Θεού δόξης αξιοθήσονται, θα αξιοθούν τις εν Θεού δόξης, δόξη δηλαδή του Θεού, να συμμετάσχουν στη δόξα του Θεού. Αυτή είναι η δόξα του ανθρώπου. Η δόξα του ανθρώπου έρχεται από τη δόξα του Θεού. Οι Άγιοι είναι ετερόφετα σώματα, δεν είναι αυτόφωτα σώματα. Ο ήλιος δικαιοσύνης, ο Χριστός μας, είναι το φως, το αυτόφωτο, το αιώνιο, το άκτιστο φως. Λοιπόν, και ο σκοπός και ο προορισμός της ζωής του ανθρώπου είναι υψηλός. Δεν έχουμε έρθει σε αυτή τη ζωή για να ζήσουμε μερικά χρόνια, να κάνουμε ό,τι κάνουμε και μετά πάει, τελειώσαμε, σβήσαμε. Ήρθαμε σε αυτή τη ζωή γιατί έτσι όρισε η πρόνοια του Θεού, η πρόνοιά του προαιώνων, να έρθουμε και εμείς και να μπούμε συγκεκριμένα εν τόπο και χρόνο μια συγκεκριμένη στιγμή και να κάνει ο καθένας μια συγκεκριμένη πορεία. Και μετά τι μας καλεί ο Θεός? Την ονειότητα της εν Θεού δόξης να αξιωθούμε. Αυτός είναι ο σκοπός και ο προορισμός της ζωής μας. Μην το ξεχνάμε ποτέ, αδελφοί μου, αυτό. Και ξαναγυρίζουμε πάλι. Ενώ, λέει, μιλούσαν, ξαφνικά ήρθε μια φωτεινή νεφέλη, λέει, και επισκίασε το μέρος και ακούσε μια φωνή να λέει: αυτός είναι ο Υιός ο αγαπητός, τον οποίο αγαπώ πολύ, αυτόν ακούτε. Έχουμε δηλαδή και εδώ μια θεοφάνεια, μια φανέρωση του τριαδικού της θεότητος. Αυτός που μεταμορφώνεται είναι ο Λόγος με κεφαλαίο το λάμδα του Πατρός. Η φωνή που ακούγεται είναι η φωνή του Πατρός που υποδοχεί ποιος είναι ο μεταμορφούμενος. Και το Πνεύμα το Άγιον εν είδη νεθέλης αυτή τη στιγμή, αυτή τη φορά ήταν παρόν. Βλέπουμε ότι το Πνεύμα το Άγιο στη μεταμόρφωση του Κυρίου εμφανίστηκε σαν νεφέλη. Αργότερα στην ημέρα της Πεντηκοστής θα εμφανιστεί εν είδη πυρήνων γλωσσών. Αλλά και κατά την Παλαιά Διαθήκη, κατά την περίοδο της εξόδου των Ισραηλιτών από την Αίγυπτο και 40 χρόνια βάδιζαν για να φτάσουν εκεί στην γη της Επαγγελίας, δηλαδή στην γη της υποσχέσεως που τους υποσχέθηκε ο Θεός, εκεί συνέβαινε ένα παράδοξο θαύμα. Ξέρετε, δεν διαβάζουμε Αγιαγραφή, δεν διαβάζουμε Παλαιά Διαθήκη και χάνουμε πολλά. Αν διαβάζαμε και προσέχαμε, γράφει κάτι το πολύ θαυμαστό. Τι? Εκεί, λέει, που έστειλαν την παρεμβολή τους, δηλαδή στρατοπέδευαν οι Ισραηλίτες, τι γινόταν τη νύχτα? Δεν είχαν ΔΕΗ, δεν είχαν φως. Ερχόταν, λέει, μια νεφέλη φωτεινή και τους σκέπαζε και έβλεπαν. Τι ήταν αυτή η νεφέλη φωτεινή? Το Άγιο Πνεύμα, αδελφοί μου, η παρουσία του Αγίου Πνεύματος. Συνεχίζουμε λοιπόν. Και επειδή ο άνθρωπος δεν μπορεί να αντέξει αυτή τη θεωρία του Θεού, όπως είπε όταν ζήτησε ο Μωυσής εκεί στο όρος ο Σινά να δει το πρόσωπό του Κυρίου, λέει, δεν θα ζήσει άνθρωπος επί της γης, υπάρξει άνθρωπος της γης που θα δει το πρόσωπό μου και ζήσετε. Δεν μπορεί να δει ο άνθρωπος το πρόσωπο του Θεού. Γι' αυτό και είδε, λέει, το όπισθεν μέρος του Θεού, έτσι, καθώς περνούσε από εκεί. Έτσι. Αυτό είναι πάντα το ζητούμενο. Δεν μπορεί ο άνθρωπος. Ξέρετε, αυτή την έννοια την είχαν και όλοι οι λαοί και αρχαίοι Έλληνες. Διαβάζουμε στη μυθολογία ότι η Σεμέλη, λέει, η θυγατέρα του Κάδμου, του βασιλιά των Θηβών, ζήτησε, λέει, από τον Δία, τον πατέρα των Θεών, λέει η μυθολογία, να φανερωθεί, να τον δει. Ο Δίας της είπε, μην το κάνεις αυτό, όχι. Εκείνη όμως επέμεινε. Και τότε, λέει, ο Δίας εμφανίστηκε, λέει, με αστραπές και φωτιά και την έκαψε, την έκανε κάρβουνο. Πίσω λοιπόν από αυτό κρύβεται ακριβώς η έννοια ότι δεν μπορεί ο άνθρωπος να δει απευθείας το Θεό, να επικοινωνήσει με το Θεό. Εδώ όμως βλέπουμε ότι ο άνθρωπος, ο φοβισμένος άνθρωπος που πέφτει στη γη με το πρόσωπο κάτω στη γη, γιατί από τη γη πλαστήκαμε και στη γη περπατούμε, αλλά όμως όταν είμαστε όρθιοι κοιτάζουμε προς τα πάνω. Τι θα πει άνθρωπος? Άνω θρόσκω, κοιτάζω πάνω, ψηλά, στον ουρανό που είναι η καταγωγή μου. Αυτό θα πει άνθρωπος. Λοιπόν, κοιτάζει, λοιπόν, είναι πεσμένος ο άνθρωπος στη γη, γιατί από τη γη προήρθε, αλλά όμως όταν σηκώνεται κοιτάζει εκεί που είναι η πατρίδα του, ο ουρανός. Και όταν λοιπόν, λέει, συνήρθαν αυτό το όραμα, δεν είδαμε κανένα παρά μόνο τον Ιησού. Και τότε τους λέει ο Κύριος, σε κανέναν να μην το πουν αυτό που είδαν, έως ότου ο Υιός, λέει, του ανθρώπου εκ νεκρών αναστεί. Δηλαδή μια σαφής μαρτυρία και λόγος του Κυρίου για το τι επρόκειτο να επεκαλουθήσει, για το σταυρό, το θάνατο, αλλά για την ένδοξη ανάστασή του. Και από εδώ μπορούμε να πάρουμε και εμείς το συμπέρασμα και την, θα λέγαμε, τη συμβουλή στη ζωή μας, και εμείς να έχουμε ταπεινό φρόνημα, να μην θέλουμε να διαφημίζουμε, θα λέγαμε. Δεν είχε ανάγκη ο Κύριος μας από διαφήμιση. Ήξερε πάρα πολύ καλά ποιος ήταν και ήρθε στη γη όχι για να δοξάσει τον εαυτό του, αλλά για να διακονήσει τους ανθρώπους, όλους εμάς, και να θίσει τη ζωή του λύτρων υπέρ πολλών. Άρα λοιπόν και εμείς πάντα η ζωή μας να έχουμε χαμηλούς τόνους και να μην ζητάμε, θα λέγαμε, την καταξίωση από τους άλλους. Αγαπητοί μου αδελφοί, ήρθε αυτό το ανέσπερο φως της Θείας του Σωτήρος Μεταμορφώσεως, που έλαμψε επί τόρου στο Θαβόρ και απέδειξε ότι ο Ιησούς από τη Ναζαρέτ είναι ο Μεσσίας, είναι ο Υιός και Λόγος του Θεού. Αυτό λοιπόν το φως να καταβγάζει τις ψυχές μας και να μας οδηγεί εις η σωτηρία. Αμήν.
1: Υπομεν πάντες εξ όλης ψυχής και εξ όλης της διανοίας ημών υπομεν.
2: Κύριε ελέησον.
1: Κύριε Πανοκράτορο Θεός των Πατέρων ημών, διομεθάσου επάκουσον και ελέησον.
2: Κύριε ελέησον.
1: Ελέησον ημάς ο Θεός κατά το μεγαηλαιός. Κύριε. Διομεθάσου επάκουσον και ελέησον.
2: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
1: Τι δεόμεθα υπέρ του Πατρός και Αρχιεπισκόπου ημών Εφραίμ και πάσης της εν Χριστώ ημών αδελφότητος.
2: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
1: Τι δεόμεθα υπέρ ελέου ζωής, ειρήνης, υγείας, σωτηρίας, επισκέψεως, συγχωρήσεως και αφέσεως των αμαρτιών των δούλων του Θεού πάντων των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών, των κατοικούντων και παρεπιστών.

0: βάπτιση εν Χριστώ ημών, αδελφότητο.
1: Κυριελέησον, κυριελέησον, κυριελέησον.
0: Ιδεώμεθα υπέρ ελέου ζωή, ειρήνη, υγεία, σωτηρία, επισκέψεω, συγχωρήσεω και αφέσεω των αμαρτιών των δούλων του Θεού, πάντων των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών, των κατοικούντων και παρεπιδημούντων, εν την ιστοτάφτη των ενωρητών επιτρόπων συνδρομητών αφιερωτών της Αγίας Εκκλησίας ταύτης.
1: Κυριελέησον, κυριελέησον, κυριελέησον.
0: Ιδεώμεθα υπέρ των μακαρίων και αηδημοκτητώρων του Αγίου Ναού τούτου, υπέρ πάντων των προαναπαυσαμένων πατέρων και αδελφών ημών, των ενθάδευσε βοσκημένων και απανταχού ορθοδόξων.
1: Κυριελέησον, κυριελέησον, κυριελέησον.
0: Ετιδεώμεθα υπέρ των καρποφορούντων και καλλιεργούντων εν το Αγίο και πανσέπτο ναό τούτο, κοπιόντων, ψαλόντων και υπέρ του περιεστώτος λαού που απεκδεχομένου το παράσου μέγα και πλούσιον έλεος.
1: Κυριελέησον.
0: Κυριελέημον και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις και εσύ τη δόξα να αναπέμπομαι, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν.
2: Κυριελέησον.
0: Φύλαξον ημάς ο Θεός της η χάρητη
1: ομοθοφία.
2: Πάλι και πολλά έχει σημειωθεί στους δόμες τα κατά κοινάς. Όπως επιλέψετε εις ημών καθαρίσμον τα σκάτα σφότα από τον μονιμούς αυτούς και πνεύματος και εδώ εις μην ανέφτια κατά με του βαράς του Αγίου Σαφτηρίου. Άρισε δύο Θεός και την επομένη σύνδρο του Πίδιου και επίσης και λιμαντικές δώσε αυτής πάντα από την αγάπη τα τέψα ενώπιση με την κατέκτη του Μυστηρίου και της Υπουργής Βασκείας εξωτήνε. Όπως από το κράτος σου πάντοτε δηλατώμενοι, στη δόξα να αναφεύομεν, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νύν και

Πατρός και Αρχιεπισκόπου ημών Εφραίμ, το αδελφού και συντουργού ημών Αναστασίου Πρεσβυτέρου μετά τις συγγενείες αυτού και πάση Χριστό ημών αδελφότητος του ευσεβούς ημών έθνους του καταξηράν θάλασσα και αέρα φιλοχρίστου ημών στρατού πάσης ψυχής και σαν ορθοδόξων θλιβωμένης και καταπονωμένης ελέους και βοηθείας πρωτου Θεού επιδεωμένης των εισασεγγείς και μακράν θαλάσσας πλεόντων πατέρων, συζύγων και αδελφών ημών των εορταζόντων και εορταζουσών εν τη Αγία Ευσήμω ημέρα η ορτή και πανηγύρι ταύτη σύγνεξη και τέκλησε αυτών των μακαρίων και αηδήμων κτητόρων των Αγίων του Θεού Εκκλησιών και του Αγίου Οίκου τούτου των ερετευσάντων εν αυτό των υπερπίστεως πατρίδος σοφροσύνης και ελευθερίας αγωνισαμένων και ευκλεώς εν τις ενδόξεις του έθους ημών αγώσι πεσών των αδελφών ημών της ηχής του και κειμένου του Θεού Ιωάννου του και πρώτου κυβερνήτου της πατρίδος ημών γενωμένου και όν τα ονόματα εμνημονεύσαμεν εν τη Θεία καιρά προθέση ζώντων τε και κειμένου αδελφών ημών και ον έκασος κατά διάνοιαν έχει.

Tebo i senan Theon, patera pandokratora, i in uranu ke gis, oraton de pandun ke oraton, ke i senan Kyrion Ιησούν Χριστόν, τον Υιόν του Θεού τον μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προπάντων των αιώνων. Φως εκ φωτός, Θεόν αληθινόν, εκ Θεού αληθινού, γεννηθέντα ου ποιηθέντα, ομοούσιον το Πατρί, διού τα πάντα εγένετο. Τον δι' ημάς τους ανθρώπους και δια την ημετέραν σωτηρία, κατελθόντα εκ των ουρανών και σαρκωθέντα εκ Πνεύματος Αγίου, και Μαρίας της Παρθένου και ενανθρωπίσαντα, σταυρωθέντεται υπέρ ημών επί κοντίου Πιλάτου, και παθόντα και ταφέντα, και αναστάντα την τρίτη μέρα κατά τας γραφάς, και ανελθόντα εις τους ουρανούς, και καθεζόμενο εκ δεξιών του Πατρός, και πάλι ερχόμενο με τα δόξης, ζώντας και νεκρούς, ού της βασιλείας σου καίστε τέλος. Και εις το Πνεύμα το Άγιον, το Κύριον, το Ζωοποιόν, το εκ του Πατρός εκπορευόμενον, το Συν Πατρί και Υιόν συν προσκυνούμενον και συν δοξαζόμενον, το λαλήσαν διά των προφητών. Εις μίαν Αγίαν καθολικήν και αποστολικήν εκκλησία, ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών, προσδοκώ Ανάστασιν νεκρών,

του Σταυρού, του Τάφου, τη μέρα να σα πω τη μάχη, δεξιό καθέρα, δευτέρα και νόμου. Πάλι. Τα σάι των σών, σύ προσφερόμεν κατά πάντα και

αλλά παυσιμένου με το όνομα Πατέρα των Θεών, προβεί το όλο Αποστόλου Κυρίκου, ευαγγείς το αμαρτύρο, όλο το και το

Άγιαστη το όνομά σου, έλθετε η βασιλεία σου, γεννηθείτε το θέλημά σου, ως τον ουρανό και επί

0: nens a platges molt, i a mi se neguis mas per esmol, a l'aríssima se pot fer.
1: Ότι σου εστήρι βασιλεία και δύναμις και η δόξα, ματρός και του

Ευχαριστούμε σα, τηλεφόρατε, ότι ο ίδιο συνάμει τα πάντα τη δοκιμή σα. Και το ίδιο το ελέγχο του κόντου πήρε προηγούμενα σύμβαση. Αυτό δεν τον ενώθεν έφυγε, εκ του υποκριτού αφιερωμένου του αλλά. Πού έρεξε και κέμα και λασίτο του Θεό. Σύν δέσπο τα προχή βάσιμη και σε αυτόν τον σπάσιμο του Θεοκρατία, πλέον σύμπλεσον του Δημοκρατού Συλλόγου, του Δασκίε και των Συλλογικών.

Και θε το βιβλιά σε εμά που πάρουμε τι καθένα. Και ούτε μοίρα τη προκατεξιό του καθένα που πριν. Μετέλουμε τα χράσματα τόσο κουτία του άμαδη του λαού. Τόσο λάστιμα. Τόσο λάστιμα. Τόσο λάστιμα. Πρόσκομε τα όγια τη Αγία. Μεγίστη. Ιησούς Χριστός, Χριστός.

0: πληρωθεί το στόμα ημών εν έσεω σου, Κύριε, όπως υμνήσομεν την δόξα σου, ότι ηξίωσας ημάς μετασχήν των Αγίων μυστηρίων σου. Στήριξον ημάς εν τόσο αγιασμό, όλη την ημέραν μελετάν την δικαιοσύνη σου. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια.
1: Όρθι με τα λαμβώτες, τα θείο Αγίων Ακράτων, αδανάτων, ευκρονίων και ζωπιών, πληκτών Χριστού μυστηρίων, αξίως κρίσισομεν το Κυρίο. Αντιλαμβούσος, ρελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός, η συγχάρητη,
2: την
1: ημέρα πάσαν τελείαν Αγίαν, ειρηνικήν και αναμάρτην της άμενη, εαυτούς και αλλήλους, και πάσαν τη ζωή ημών, Χριστού το Θεό παραθώμεθα.
2: Κύριε,
1: ότι εσύ ο αγιασμός ημών, και εσύ την δόξα να αναπέμπουμε, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι,

0: Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Πατεράγε, ευλόγησον.
1: Που ευλογώνουν σε ευλογούντα σε Κύριε και αγιάζουν σε επισήπε πειθώτα σώσον των λαών σου και ευλόγησον την κληρονομία σου. Το πλήρωμα της Εκκλησίας σου φύλαξον, αγίασον τους αγαπώντας την ευπρέπεια του οίκου σου. Σε αυτούς αντιδόξασουν η θεϊκή σου δυνάμη και μη εγκαταλείπεις ημάς τους ελπίζοντας σε Χρυσέ. Η ειρήνη του κόσμου σου δώρησε τις εκκλησίες σου, τις ιερεύσει ο στρατό και παντή το λαό σου, ότι πάσα δώσεις αγαθή και πάντο όρημα τέλειον αν οθενεστεί καταβαίνουν εξού του Πατρός των Φώτων. Και εσύ τη δόξα και ευχαριστία και προσκύνηση να αναφέρομαι. Πατρί και το Υιό και το Άγιο Πνεύμα την ίδια

0: σας υπάρχεις και εσύ την δόξα να αναπέμπομαι. Το Πατρί και το Υιό και το Αγιό Πνεύματι, νυν και αΐ. Και εις αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν.
0: Του Κυρίου δεηθώμεν.
1: Κύριε ελέησον.
0: Ευλόγησον Κύριε των καρπών, της αμπέλου των αίων, όνδια της του αέρος ευκρασίας και των σταγόνων της βροχής και της των καιρών γαλήνης, εις ταύτη την οργιμωτά την στάσιν ερθήν η δόκη σας, η ναΐεν ημίν της εξ αυτού του γεννήματος της αμπέλου μεταλαμβάνουσιν της ευρωσύνην και της προσενέγκαση δώρων εις εξυλασμών αμαρτιών δια του ιερού και Αγίου Σώματος και Αίματος του Χριστού σου, με Θεού ευλογητώσει, Συ το Παναγίο και αγαθό και ζωοποιώ σου πνεύματι, νυν και αΐ.

0: Το τυπικό της Εκκλησίας που βλέπει σήμερα, η ορτής μεταμορφώσεως σε αγαπητοί μου αδελφοί, να διαβάζουμε αυτή την ευχή στην μετάληψη της ταφυλής. Είναι για τους καρπούς της γης και παρακαλούμε τον Κύριο να δώσει ευκρασία και ειδικά και σε εμάς εδώ στην Αίγινα που εξαρτάται και το φιστίκι και όλοι οι καρποί της γης από τις κλιματικές συνθήκες, να απομακρύνει τα βλαβερά τα έντομα και όλα τα και να δώσει και σε εμάς ό,τι έχουμε ανάγκη ο καθένας μας. Ιδιαίτερα όμως γίνεται μια στη σταφυλή, γιατί από το σταφύλι γίνεται ο ίνος με τον οποίο μεταβάλλεται πλέον ο ίνος σε αίμα Χριστού κατά διάρκεια της Θείας Λειτουργίας. Και εδώ να σας αναφέρω ότι προσωπικά και εγώ εδώ και 45 χρόνια που διακονώ, κάθε χρόνο με τα χέρια μου κάνω τον τρίγο. Θυμάστε, σας έχω πει, όσοι από εσάς έχετε κάποιο αμπελάκι που δεν το έχετε παρατημένο και δεν το χρειάζεστε, να το δηλώσετε, να πάμε να το τριγίσουμε, γιατί ταλιάζουμε τα σταφύλια πάνω, διαβάζουμε μια ευχή και γίνεται το νάμα, το λιαστό, το κρασί με το οποίο λειτουργούμε. Τόσα χρόνια προσωπικά αισθάνομαι έτσι μέσα αυτή την τιμή και την ευθύνη. Όταν λέμε τα σά εκ των σών, σύ προσφέρουμε, σε σένα το προσφέρουμε Κύριε, άμα έχουμε συμβάλει και εμείς με λίγο κόπο που κάνουμε στο να φυτέψουμε το αμπέλι, να το τριγίσουμε, να το φροντίσουμε ώστε να μευθεί νάμα και αυτό να το προσφέρουμε στον Κύριο για να γίνει το αίμα του Χριστού, αυτό το πράγμα είναι πολύ σπουδαίο νομίζω και ιερό, όπως και το πρόσφορο βεβαίως το οποίο φέρουμε στην Εκκλησία και ευλογούμε το σύτον, τον ίνον και το έλαιον, δηλαδή τα βασικά αγαθά που έχει ανάγκη ο άνθρωπος για να ζήσει. Έτσι πολλά και ευλογημένα θα πάρετε μετά το αντίδωρο, ταυτόχρονα θα πάρετε μια ευλογία από μια ρόγα σταφύλι, έτσι για το καλό και για να έχουμε καλό υπόλοιπο του καλοκαιριού. Να επιθυμίσω στην αγάπη σας, το Σάββατο θα λειτουργήσω στο ναό μας του Αγίου Καλλινίκου Επισκόπου Εδέσης, θα προσκυνήσουμε και το Τίμιο Λειψανότου, το οποίο μας έφερε από την Έδεσα ο Μητροπολίτης Εδέσης κύριος Ευγείλ, μας προσέφερε ευγενός. Επίσης το απόγευμα θα γίνει κανονικά η παράκληση 7 η ώρα, ο εισπαίνος και παράκληση. Την άλλη εβδομάδα, τη Δευτέρα, θα κάνουμε 7 η ώρα την παράκληση, 7 με 8.30, και από τις 9 η ώρα μέχρι τις 12.30 θα κάνουμε στην Αγία Παρασκευή την καθιερωμένη αγρυπνία για την γιορτή της Παναγίας μας, που συμπίπτει και με την ανάμιση του θαύματος στην Κέρκυρα του Αγίου Σπυρίδωνος. Καλή συνέχεια, βοήθειά μας, έτη πολλά και ευλογημένα τις εορτάζες και τις εορτάζουσες. Του Κυρίου δεηθώμεν, ευλογία Κυρίου και έλεος εντεβημάσει αυτού διαχάρτη φιλανθρωπία, πάντοτε νυν και αεί, και ίσως αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν.
0: Δόξασε ο Θεός, η ελπίση μόν, Κύριε δόξασε, ο ενδοόρητο θαυόρ μεταμορφωθείς εν δόξη, ενώπιον των Αγίων αυτού μαθητών και Αποστόλων Χριστός, ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες Πανακράτου και Παναμό Μαγείας αυτού Μήτρος, οικησίες του Τιμίου εν δόξη του Ροδίτη του Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων εν δόξη και Βαρεβήμων Αποστόλων, των Όσιων και των Φόρων Πατέρων ημών, Διονυσίου και Νεκταρίου, των Αγίων και Δικαίων, των Πατώρων Ιωακήμ και Άνης, των Αγίων Σφαντών Σιμών,

0: Κύριον Πατέρον ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς. Έτσι πολλά και ευλογημένα, βοήθειά μας με το καλό της Παναγίας μας.
1: Κάνουμε την αρχή του Άγιου. Αλλά τώρα θα πούμε στο πρώτο που δεν
2: είναι λειτουργία του έργου. Και τώρα πια υπάρχουν κάποιες νέες εξελίξεις. Έχει μεσολαβήσει ένα διάστημα στο οποίο ο κόσμος αναζητά να μάθει γιατί έγινε αυτό, αν θα υπάρξει κάποια συνέχεια. Και κάποιες νέες εξελίξεις δίνουν την ευκαιρία να υπάρξει μία ενημέρωση από μέρους σας σχετικά με την πορεία αυτού του έργου. Και με την ευκαιρία να δούμε τι έγινε, πώς ξεκίνησε, ένα σύντομο ιστορικό και βέβαια το τι μελιγενέστε. Και πάλι σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
3: Εγώ ευχαριστώ, αγαπητέ Γιώργο, για την πρόσκληση και την τιμή που μου κάνετε στο μέσο το οποίο μαθαίνει ο κόσμος τα νέα και ό,τι τον ενδιαφέρει, να δώσω και εγώ σήμερα αυτή τη μικρή συνέντευξη. Να ευχηθώ πρώτα απ' όλα καλό μήνα, καλό 15 Αύγουστο, να γιορτάσουμε το Πάσχα του Καλοκαιριού που είναι η κοίμηση της Παναγίας μας, με υγεία, με χαρά και με κάθε ευλογία. Και ευχαριστώ γιατί μου δίνετε ευκαιρία να μιλήσουμε για το Ίδρυμα το Λεούσιο, γιατί και εγώ έχω την αγωνία αυτό το Ίδρυμα να μπορέσει να ανταποκριθεί στο σκοπό του που έγινε και η προσπάθειά μας είναι μεγάλη. Ξεκίνησε το 1972 ως γυροκομείο και οικοτροφείο. Ως γυροκομείο δεν μπορούσε να γίνει και έμεινε το οικοτροφείο. Και εκεί είχαμε πάντα 45 παιδιά με το φαγητό τους, με όλα. Φτιάξαμε τεχνικές σχολές που δεν υπήρχαν σε όλο τον Αγροσαρανικό και σπούδασαν τα παιδιά, και αυτά τα παιδιά από τη Μουτζούρα και από τις οικοδομές τα μαζέψαμε και σήμερα είναι συνταξιούχοι, μηχανολόγοι και ηλεκτρολόγοι και έκαναν υπηρεσίες, έκαναν πορεία όμορφη και είμαστε πολύ ευχαριστημένοι και που αποφύραμε αυτές τις αποφάσεις τότε από τον Μητροπολίτη μας, τον Ιερόθεο, ο οποίος πράγματι δούλεψε πάρα πολύ για το θέμα αυτό και για την παρουσία των ευεργετών και δωρητών του Λεούσιου Αντωνίου και της Άννης αδερφής του. Γι' αυτό ονομάσαι και Λεούσιο Ίδρυμα.
2: Είναι πράγματι εικόνες που τις θυμόμαστε και εμείς να λειτουργεί με αυτό τον τρόπο και ως ένα σημείο που μπόρεσαν τα παιδιά να μάθουν μία τέχνη και ως οικοτροφείο και να προσφέρει προκοπή στο νησί.
3: Ναι.
2: Αλλά θα ήθελα να μου πεις τι οδήγησε το να πάρετε την απόφαση ώστε να δημιουργηθεί μία καινούργια χρήση. Ποια ανάγκη οδήγησε εκεί?
3: Η ανάγκη που είπα είναι για τα παιδιά. Η ανάγκη που δεν προχώρησε το γυροκομείο είναι ότι η αδερφή του Αντώνη του Λεούση άφησε πράγματι το μισό διαμέρισμα που της ανήκε επί της Βαλαωρίτου. Αλλά ο Αντώνης είχε υποσχεθεί θα αφήσει και το υπόλοιπο μισό και την άλλη του περιουσία.

0: δεν προχώρησε το γυρογομείο είναι ότι η αδερφή του Αντώνη του Λεούση άφησε πράγματι το μισό διαμέρισμα που εισανήκε επί της Βαλαωρίτου. Αλλά ο Αντώνης είχε υποσχεθεί θα αφήσει και το υπόλοιπο μισό και την άλλη του περιουσία. Κάτι συνέβη, εμπασπιώθηση, και τελικά αυτά τα άφησε σε συγγενή του. Και δεν άφησε κυροδότημα. Αν είχαμε την περιουσία αυτή του Αντωνίου του Λεούση, θα μπορούσε να προχωρήσει πολύ καλύτερα το Ίδρυμα. Αυτά δεν προχώρησε. Και αν λειτουργήσαν οι σχολές και όλα αυτά, λειτουργήσαν με την προσφορά της Μονής του Αγίου Νεκταρίου, γιατί αυτοί πήραν καθηγητές, πήραν τα ΣΥΤΑ και όλα.
1: Μάλιστα. Αυτό που λες λοιπόν για τους δύο ευεργέτες, στην πράξη αφορά και το διπλό ρόλο που θα πρέπει να έχει το Ίδρυμα, δηλαδή θα πρέπει να απευθύνεται τόσο σε νέους όσο και σε ηλικιωμένους.
0: Τώρα δεν υπάρχει διανάγκη για νέους. Είναι για ηλικιωμένους.
1: Μάλιστα.
0: Και αυτό όλη η προσπάθεια από το 12 και μετά έγινε για ηλικιωμένους. Αυτή είναι η προσπάθειά μας.
1: Μάλιστα. Και θυμάμαι πάρα πολύ καλά να ενημερώνεις το εκκλησίασμα, ειδικά στην κοπή της πίτας, ναι, σε διάφορες τέτοιες εκδηλώσεις, πάντα στην αρχή του έτους, και να εξηγείς όλο το διαδικαστικό το οποίο πέρασε η Μητρόπολη μέχρι να φτάσει σε ένα σημείο. Δηλαδή θυμάμαι ήδη από το 12 να λες ότι χρειάστηκαν 15
0: άδειες από υπηρεσίες. Γιατί δεν υπήρχε χρήση, εδώ δεν προβλέπεται στο νησί μας χρήση γης για τέτοια ιδρύματα. Πήραμε όμως την άδεια λειτουργίας, γιατί ήταν πριν βγει ο νόμος αυτός, και έτσι στηριζόμενοι εκεί το η πολιτεία μας έδωσε την άδεια να προχωρήσουμε. Η πρώτη προσπάθεια ήταν με την περιφέρεια. Και αφού πήραμε όλες τις άδειες και λοιπά, το 19, αν δεν απατώμε, κάναμε σύμβαση με την περιφέρεια ώστε να προχωρήσει το Ίδρυμα.
1: Νομίζω ότι είναι το 18, αν δεν κάνω λάθος.
0: Μπορεί, ναι, εκεί 18-19.
1: Έχω σημειώσει ένα timeline.
0: Καλά κάνεις και το σημειώσεις.
1: Το παρακολουθούσαμε όλα αυτά τα χρόνια και δημιουργήσαμε με τον καιρό ένα timeline, το χρονικό πλαίσιο στο οποίο έγιναν οι διάφορες κινήσεις από την περιφέρεια, όσο την περιφέρεια, όσο και από τα διαδικαστικά δηλαδή, όσο και από την Ιερά Μητρόπολη.
0: Από το 12 φτάσαμε στο 18 και 19 ξεκινήσαμε και κάναμε σύμβαση, υπογράψαμε σύμβαση με την περιφέρεια. Έγινε ένας ωραίος φάκελος που χαρακτήρισε ως άριστες οι μελέτες του, που έβαλε τα χρήματα αυτά η Μονή του Γενικτερίου με 160.000 τότε. Γιατί η περιφέρεια και το ΕΣΠΑ δεν καλύπτουν τα έξοδα των μελετών. Και οπότε κάναμε τη μελέτη, εγκρίθηκε η μελέτη, κάναμε τη σύμβαση, βγήκαν 3.100.000 από την περιφέρεια και έγινε διαγωνισμός. Στο διαγωνισμό όμως...
1: Εδώ είναι ένα ζήτημα που θέλω να ρωτήσω τη γνώμη σου. Είναι όντως 3 εκατομμύρια κάτι. 3 εκατομμύρια.
0: 300 είναι κάπου.
1: 300, ναι. Ο διαγωνισμός πήγε πολύ μεγάλη έκπτωση, γύρω στο 40%, και έφτασε να είναι το ποσό 1812.
0: 1800,
1: με συγχωρείτε, έχετε δίκιο. 1812 με ΦΠΑ.
0: Αυτά είναι
1: τα... 40% πολύ μεγάλη έκπτωση. Αυτό θεωρείτε ότι μπορεί να επηρέασε την ολοκλήρωση του έργου,
0: ασφαλώς,
1: την εξέλιξη του έργου.
0: Πρώτα να πούμε το βασικό, ότι εμείς δεν διαχειριζόμαστε τα χρήματα. Δεν πήραμε εμείς 3 εκατομμύρια. Το αξιολόγησε η περιφέρεια με τη μελέτη μας 3.100.000. Έγινε διαγωνισμοί. Και στο διαγωνισμό ήρθε αυτός ο οποίος έδωσε 42% έκπτωση. Αυτό καταλαβαίνετε ότι δεν μπορεί να κάνουμε λάθη οι μηχανικοί και οι αρχιτέκτονες τόσο πολύ. Γιατί δεν ήταν χρήματα που τα διαχειριζόμαστε για να έχουμε κάποιο κέρδος. Είναι η περιφέρεια. Άρα λοιπόν αυτός έπεσε έξω. Δεν μπόρεσε να το συνεχίσει. Μετά φάγαμε χρόνια να... αρκετά χρόνια φάγαμε μέχρι που να βγει έξω και τελικά βγήκε με απόφαση του εφετείου.
1: Ναι. Είναι δημόσιος μειωρητικός διαγωνισμός.
0: Δεν είναι δικό μας.
1: Είναι από τις περιπτώσεις που άλλος χρηματοδοτεί και άλλος χρησιμοποιεί το έργο.
0: Ναι.
1: Έτσι, αυτό είναι το...
0: Έτσι, ακριβώς. Μόλις έγινε το εφετείο και...

0: τελικά αυτός έχασε.
1: Το εφετείο πότε έγινε, αν θυμάσαι.
0: Μέσα στο 24-25 κάπου εκεί έγινε. Mm-hmm. Είναι εκεί το αυτό. Δεν θυμάμαι τώρα, δεν έχω τα χαρτιά μου μαζί μου. Έγινε το εφετείο και αμέσως εγώ ξεκίνησα και το συμβούλιο μας ξεκίνησε. Πρέπει να πω ότι το ίδρυμα έχει ΦΕΚ. Ένα ΦΕΚ που ιδρύθηκε και ένα ΦΕΚ που τροποποιήσαμε κάποια πράγματα στη διοίκησή του και αποτελείται από 7 μέλη συμβούλιο. Είναι ο εκάστοτε Μητροπολίτης πρόεδρος και έχουμε και εκπαιδευτικούς και ανθρώπους που τελικά τότε προέβλεπε να είναι και ένας συγγενής ή ο ίδιος ο Αντώνης Λούσελ, όταν εκοιμήθησαν αυτοί, πρέπει εμείς να βάλουμε κάποιον άλλον. Mm. Και έχουμε βάλει καινούργιο συμβούλιο, εφταμελές. Είναι ο δικηγός Σατήρης, είναι ο κ. Παπαγεωργίου Ταμίας, ο οποίος κρατάει άριστα τα βιβλία μας. Πολύ άριστα. Γιατί εμείς πήραμε τώρα το Λούσιο ένα νίκιο πριν από αυτό, το μισό διαμέρισμα της Ευαλαωρίτου. Mm-hmm. Αυτό πριν, το οποίο κατεβάσαμε με τον COVID και τώρα θα τελειώσει το μισθωτήριο και θα πάρει κάποια περισσότερα. Τώρα παίρνει 1.200 το μήνα. Αυτά χρησιμοποιήθηκε και η Σύντιο με όλα τα που μαζεύουμε. Λοιπόν, και αμέσως άρχισαν οι προσπάθειες με τον Περιφερειάρχη να ξαναβάλουμε το ίδρυμα στο πρόγραμμα.
1: Υπήρχε, να πούμε, ναι, για λόγους του χρονικού πλαισίου που λέμε, για να έχουμε. Ναι. Αυτό ξεκίνησε με τη Δούρου, δηλαδή όταν ήταν η Περιφερειακή.
0: Όχι, δεν και με τη Δούρου. Ξεκίνησε με τον γιατρό. Η πρώτη σύμβαση ξεκίνησε με τον. Πώς το είπαμε τώρα.
1: Όταν ήταν η Περιφερειακή Δούρου, αυτό εννοώ.
0: Η Περιφερειακή ήταν ο.
1: Ο Πατούλης.
0: Ο Πατούλης, ναι. Με τον Πατούλη ξεκινήσαμε και υπογράψαμε. Με τον Πατούλη υπογράψαμε.
1: Μάλιστα.
0: Ναι.
1: Εσύ πρέπει να υπέγραψες από την πλευρά του
0: Λεωσίου
1: και ο Πατούλης από την πλευρά της Περιφέρειας.
0: Με τις ανάλογες ευθύνες που ανάλαβε ο καθένας μας.
1: Μάλιστα.
0: Ναι, αλλά όταν ήρθε ο νέος Περιφερειάρχης, δεν είχε ακόμη ενημερωθεί για τα οικονομικά της Περιφέρειας και καθυστερήσαμε αρκετά. Και μου είπε ότι εγώ, ξέρετε, δεν λέω υποσχέσεις. Όταν θα είμαι έτοιμος, θα το συζητήσουμε. Και ήδη από το αρχές του 26 το συζητήσαμε και καταλήξαμε ότι θα γίνει το έργο από την Περιφέρεια. Εμείς αναλάβαμε να κάνουμε.
1: Το 26.
0: Τις... Ναι, το Μάρτιο του 26.
1: Νέα συζήτηση.
0: Εσύ, ναι, βέβαια. Καινή συζήτηση.
1: Νέα συζήτηση, μάλιστα.
0: Νέα συζήτηση, γιατί εμείς θέλαμε να το συνεχίσει η Περιφέρεια. Δεν είχαμε και άλλη πηγή να ζητήσουμε. Και ο κύριος Περιφερειάρχης, ο Χαρδαλιάς, προς τιμή του είπε: δεν θα σας πω τίποτα τώρα, αλλά μόλις είμαι έτοιμος, σας πω. Και λοιπόν, είχαμε εμείς συνέχεια με τους κέντρο Περιφερειάρχη και μια κυρία που ήταν πρώτα και τώρα αυτός που είναι το Παπαγεωργίου. Και βρήκαμε άκρη. Εμείς να φτιάξουμε τη μελέτη. Γιατί τη μελέτη θέλαμε 200.000 μαζί με την επίβλεψη του έργου.
1: Υπάρχει ένα. Γιατί εγώ επιμένω λίγο σε αυτό. Θέλω να βλέπω λίγο την πορεία των πραγμάτων. Θα ήθελα να συζητήσουμε λίγο το ζήτημα της διάλυσης της εργολαβίας. Θα παραθέσω λίγο το χρονικό πλαίσιο. Όπως το έχουμε καταγράψει εμείς.
0: Ναι.
1: 2018 το Μάρτιο γίνεται η έγκριση σύναψης της προγραμματικής σύμβασης με την Περιφέρεια Αττικής και της Ιεράς Μητροπόλεως Ύδρας. Το Δεκέμβριο του 2018 η Περιφέρεια Αττικής βγάζει ένα δελτίο τύπου για τη χρηματοδότηση της μονάδας ηλικιωμένων στην Αίγινα. Το Φεβρουάριο του 2019 συγκροτήθηκε η Επιτροπή Παρακολούθησης για την υλοποίηση του έργου. Το 2020 εγκρίθηκαν οι όροι της διακήρυξης. Είναι πάρα πολύ σημαντική αυτή η ημερομηνία. Ναι. Και δημοπράτηση της μονάδας. Το Σεπτέμβριο του ίδιου έτους εγκρίθηκε από την Οικονομική Επιτροπή τότε της Περιφέρειας Αττικής το πρακτικό του διαγωνισμού για το έργο του Λεωσίου. Εγκρίθηκε το πρακτικό. Το 20 κατακυρώθηκε ο διαγωνισμός για το έργο. Και έχουμε τον Ιούνιο του 2020 να μετατίθεται η ημερομηνία της αποσφράγησης των προσφορών για το έργο του Λεωσίου λόγω εργασιών στο ΕΣΥΔΙΣ. Διαδικαστικό τελείως. Τον Ιούνιο, βλέπω, του 2021 ξεκινούν τα έργα ανακαίνησης.
0: Ναι.
1: Τον Ιούνιο. Και στη συνέχεια έχεις και επαφές με τον κύριο Πατούλη και την κυρία Θεοδωρακοπούλου τότε Μπόγρη, που ήταν
0: αλληπεριφερειάρχη. Με αυτήν είχαν επαφές. Ναι.
1: Και από το, και από το εκείνο το διάστημα του Δεκεμβρίου και ειδικά το 2022 και μετά, αρχίζουν οι παρατάσεις. Ναι. Αρχίζει μία πορεία παρατάσεων. Θέλεις να μου μιλήσεις για ποιο λόγο, να ενημερωθεί ο κόσμος, για ποιο λόγο υπήρξαν αυτές οι παρατάσεις?
0: Ακούστε, αυτά όλα τα διαδικαστικά δεν έχουμε εμείς μέσα καμιά θέση. Είναι η περιφέρεια. Mm-hmm. Γιατί ζητούσε...
1: Από αυτά που γνωρίζατε. Γιατί,
0: ναι, ζητούσε, γιατί ο ανάδοχος έλεγε είναι χειμώνας, δεν μπορούσαμε να είμαστε εκεί, καθυστέρησε το έργο και έπαιρνε όλο παρατάσεις έπαιρνε. Αυτά είναι τερτύπια, τα οποία εγώ δεν μπορώ να πω μέσα εκεί, διότι δεν το επιβλέπουμε εμείς το έργο. Αλλά έπαιρνε παρατάσεις και φάγαμε και τον χρόνο και δεν μπορούσε και να το φτιάξει. Και στο τέλος είπε αδυνατό, αυτό είπε. Αυτή είναι η τελευταία απάντηση. Και έγινε και δικαστήριο και το εφετείο και έφυγε αυτός και μάλιστα εις βάρος του, γιατί αποδείχθηκε, γιατί εμείς είχαμε μηχανικό επιβλέποντα και ο επιβλέπον μηχανικός είχε μερολόγιο και ερχόταν και έβλεπε ότι αυτό δεν έγινε σωστό, εκείνο δεν έγινε σωστό, εκείνο δεν προχώρησε, δεν προχωρεί κανονικά, αργεί, και τα είχαμε όλα αυτά και έφυγε με ευθύνη δική του, όχι δική μας.
1: Ωραία. Επιβλέποντα μηχανικό προφανώς της περιφέρειας.
0: Όχι, δικό μας.
1: Είχατε και δικό σας.
0: Δικό μας, είχαμε και δικό μας.
1: Με το δικό σας επιβλέποντα μηχανικό τα συζητούσατε αυτά.
0: Βέβαια, είχαμε τα ρεπόρτερ που μας έδειξαν ότι δεν πάει καλά.
1: Τις εκθέσεις του.
0: Μάλιστα. Οι εκθέσεις πηγαίνανε στην περιφέρεια και σε εμάς.
1: Μάλιστα. Πάρα πολύ ωραία. Για ποιο υπήρχαν αντικειμενικοί λόγοι για τους οποίους υπήρξε αυτή η καθυστέρηση? Είχε ακουστεί, για παράδειγμα,
0: ναι,
1: νομίζω υπήρχε και δημόσια τοποθέτηση γι' αυτό, ότι κάποιο πρόβλημα στα πέδιλα ανακαλύφθηκε, εντοπίστηκε.
0: Αυτό
1: κάποια διάφορα τέτοια πράγματα.
0: Ναι, ακούστε, αυτά είναι τα δημόσια έργα, είναι γνωστά. Άμα τα αναλύσετε, θα δείτε και τα ξέρουν καλύτερα και οι μηχανικοί και όλοι αυτοί, ότι δεν προχωράνε για κάποιους λόγους. Mm-hmm. Ότι βρήκανε στα πέδιλα όχι σωστή θεμελίωση, ναι, και γι' αυτό και αυξήθηκε και το ποσό.
1: Μάλιστα.
0: Και νεκρήθηκε από την περιφέρεια και η αύξηση του ποσού αυτού. Και έγινε αυτό. Αλλά κατόπιν αυτός δεν μπορούσε να προχωρήσει.
1: Ωραία.
0: Πώς θα προχωρήσει?
1: Πολύ ωραία. Γίνεται λοιπόν αυτό το διαδικαστικό, διαλύεται.
0: Διαλύεται η σύνδεση.
1: Η σύμβαση.
0: Και η συνεργασία με αυτό.
1: Και από εκείνη την ώρα και μετά.
0: Αρχίζει κουβέντα.
1: Αρχίζει
0: με την περιφέρεια.
1: Αρχίζει κουβέντα με την περιφέρεια. Αρχίζει αμέσως.
0: Σχεδόν αμέσως.
1: Μάλιστα.
0: Και είπαμε στην αρχή ο κ. Καρδαλιάς, μας είπε με μπέσα, και εγώ το θεωρώ ότι έχει μπέσα ο άνθρωπος, ότι τώρα παρέλαβα την περιφέρεια και δεν είναι δυνατόν να σας δώσω απάντηση, γιατί έχουμε και θέματα τα οποία είναι πολλά έργα, τα οποία δεν υπάρχουν και χρήματα. Και είπε, όταν θα είμαι έτοιμος, θα απαντήσω. Όταν ήταν έτοιμος και ήρθαμε σε επαφή, μας είπε, ναι, θα το κάνουμε. Και τώρα έχουμε την απόλυτη
1: συγκατάβαση. Αυτό που ήρθε σε επαφή μαζί σας, ναι, πότε έγινε? Θυμάστε πότε σας είπε ότι ναι, εγώ είμαι έτοιμος να το κάνω?
0: Αρχές του 26, το Μάρτιο κάπου εκεί. Mm-hmm, ναι. Mm-hmm. Και τώρα είμαστε κάναμε τις συζητήσεις μας. Τα είδαν τα θέματα και εμείς ανάλαβαν να το βάλουν στο πρόγραμμα της περιφέρειας και εμείς να φτιάξουμε τις μελέτες. Τρέξαμε και εμείς, όχι και εύκολα, ούτε και τα βρήκαμε αμέσως. Βρήκαμε ανθρώπους, μας βοήθησαν και βρήκαμε δωρητή και μας έδωσε 200.000. Όχι εμείς πάλι. Αυτός πληρώνει. Δίνουμε εμείς το τιμολόγιο του κύριου Δόβα του τεχνικού γραφείου, το παίρνει ο κύριος Παπαγιώργιος Ταμείας, το στέλνουμε εκεί και αυτό είναι τα λεφτά στο ταμείο του Λεωσίου, όχι στην Μητρόπολη. Mm-hmm. Μην τα μπερδεύουμε καθόλου αυτά. Εγώ δεν τα βλέπω, τα θέλω, δεν τα αγγίζω. Και ο κύριος Παπαγιώργιος εξοφλεί και παίρνει τα τιμολογιά του και έχουμε το βιβλίο μας καθαρό, ξάστερο, και γράφει και ωραία γράμματα και είναι και μαθηματικός και είναι και πολύ, πολύ τυπικός. Τα φτιάχνει τέλεια τα βιβλία μας.
1: Μάλιστα.
0: Και έτσι προχωρεί.
1: Αυτή τη στιγμή λοιπόν το έργο έχει ενταχθεί.
0: Θα ενταχθεί. Θα ενταχθεί. Έχουμε την αυτή. Εμείς θα καταθέσουμε το φάκελο για να ενταχθεί.
1: Ναι.
0: Εμείς έχουμε, μας δίνει περιθώριο το τεχνικό γραφείο μας, κάνα δύο μήνες ακόμη να τελειώσει ο φάκελος.
1: Α, και, μάλιστα.
0: Και μόλις κατατεθεί ο φάκελος στην αντιπεριφέρεια, αμέσως θα γίνει η προσπάθεια αυτές. Δηλαδή, βλέπουμε κάπου τον Νοέμβριο να έχουμε σύμβαση.
1: Α, μάλιστα.
0: Για να ξεκινήσουμε.
1: Πολύ ωραία.
0: Εκεί βρισκόμαστε τώρα. Και νομίζω και ελπίζω ότι δεν θα έχουμε καμία καθυστέρηση, θα προχωρήσουμε. Και μετά αρχίζουν άλλοι διαγωνισμοί και άλλα τραξίματα. Πώς θα γίνει η επίπλωση και όλο μέσα το κτίριο. Αυτά είναι λεφτά. Θέλει περίπου 500.000.
1: Δύο πράγματα. Υπάρχει ωστόσο ένα κενό από την ημερομηνία που ανακοινώθηκε, που δημοσιεύθηκε η διάλυση της εργολαβίας, σχετικά με την ενημέρωση του κόσμου, που ο κόσμος την έγινε για αυτό το έργο. Ενδιαφέρεται, το ξέρετε, και θα έχει και σοβαρό αποτύπωμα όταν πραγματοποιηθεί το έργο και πληρώσει το σκοπό του στο νησί, στην κοινωνία του νησιού. Δεν υπήρξε από τη Μητρόπολη κάποια ενημέρωση, ένα δελτίο τύπου?
0: Δεν το θεώρησα ότι ήταν αυτό αναγκαίο, ότι είμαστε συζητήσεις. Mm-hmm. Δεν έχουμε, να πω τι. Και έχω και μια αρχή, όταν το έργο αρχίζει ή όταν τελειώνει αναλόγως, τότε να κάνω ανακοίνωση. Mm-hmm. Όταν την κουβεντιάζω, να πω τι, ότι κουβεντιάζω. Δεν λέει τίποτα αυτό.
1: Μάλιστα.
0: Είναι κάποιες νοοτροπίες του καναπέ, με συγχωρείτε.
1: Όχι.
0: Έτσι νομίζω. Εγώ θέλω να είμαι σίγουρος. Κουβεντιάζω γιατί δεν έχω τα ουρανοκατέβατα. Τι μπορεί να έχει το ουρανοκατέβατο? Γίνεται από συζητήσεις, από εμπιστοσύνη στα πρόσωπα δικά μας και τα δικά τους και προχωρούμε. Και τώρα είμαστε εκεί ακριβώς. Και προχθές πάλι που υπογράψαμε με τον κύριο Περιφερειάρχη τη σύμβαση να κάνουμε ελικοδρόμιο στην Ίδρα, γιατί εγώ υπογράψαμε, γιατί εμείς προσφέραμε το οικόπεδο ως εκκλησία. Mm-hmm. Και θα γίνει ελικοδρόμιο για να φεύγουν οι ασθενείς κλπ. Και υπογράψαμε. Μετά το ανακοινώσαμε. Δεν το ανακοινώσαμε πριν το υπογράψουμε.
1: Mm-hmm. Ναι, εντάξει. Υπήρχε πάντως μια διαδικασία πάνω σε αυτό.
0: Είναι και λίγα μίζερα πράγματα αυτά. Είναι και λίγο μίζερα. Θα μπορούσε ο καθένας να έρθει να με βρει. Όπως με βρήκατε εσείς, γίνεται έρετε να μας πείτε τα θέματα. Ξέρανε ποιος είναι ο δεσπότης. Δεν είναι κανένας ξένος, δεν είναι κανένας απόμακρος, περπατάω στους δρόμους μόνος μου.
1: Όσο αφορά το Έγινα Πόρταλ, την επόμενη μέρα του δημοσιεύματος, σας έστειλα μήνυμα.
0: Βεβαίως.
1: Και σας προσκάλεσα.
0: Ναι, και εγώ ζήτησα. Γιατί λέω, εντάξει, θα δούμε τι θα κάνουμε. Και τώρα που το ζητήσατε και με καλέσατε, το θεώρησα φωνή Θεού να έρθω να τα πω.
1: Και σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ένα δεύτερο θέμα. Αυτή τη στιγμή με τις εργασίες που έχουν γίνει μέχρι τώρα, είσαστε ικανοποιημένος από αυτό που έχετε δει, αυτό που βλέπετε? Είσαστε ικανοποιημένος
0: από τις εργασίες που γίνονται στο
1: κτίριο? Έχουν γίνει στο κτίριο μέχρι τώρα?
0: Όχι, ναι. δεν είναι όλα καλά. Γι' αυτό και γίνονται και οι καινούργιες μελέτες. Ξαναμετρήσαμε εκεί, είδαμε τι έχει γίνει και τι δεν έχει γίνει. Τα πήρανε, ήρθαν από χθες και μετρήσανε μετά από όλες τις συμφωνίες αυτές. Και αφού βρήκαμε και τον δωρητή μας, ξαναμετρήσανε πάλι, ξανακοίταξαν και κάνουν πλέον μελέτες πολύ συγκεκριμένες και πολύ οριστικές και πολύ τέλειες. Όχι να βγαίνουμε έξω από τα δεδομένα, δηλαδή να πούμε στο περίπου, όχι στο περίπου. Να γίνει σωστή η μελέτη και σωστή και η οικονομική αξία της.
1: Ωστόσο, αυτή η μελέτη που είχατε, που ήταν η δική σας.
0: Δική μας. Δεν πετάξει.
1: Αλλά δεν εφαρμόστηκε σωστά.
0: Και δεν εφαρμόστηκε γιατί άλλαξαν και νόμοι.
1: Παρά το γεγονός
0: ότι
1: υπήρχε επιβλέπων, ναι, και από εσάς.
0: Ναι. Δεν πήγε καθόλου σωστά η όλη η διεξαγωγή των εργασιών και δεν μπορούσαμε να αλλάξει εν τω μεταξύ η νομοθεσία. Έχει αλλάξει. Για τις άδειες, για τα πώς πρέπει να είναι. Ακόμη μια λεπτομέρεια, σου πω να καταλάβετε, ας πούμε, λέει, στην κουζίνα δεν μπορεί να φεύγουν από εκεί την πόρτα που φεύγει το φαγητό να μην φεύγουν τα σκουπίδια. Τόσο λεπτομερές είναι τα πράγματα και θα γίνει σωστή μελέτη. Μελέτη η οποία δεν θέλουμε να έχουμε ένα ίδρυμα το οποίο θα πάμε να αράξουμε τους γέροντες για να πεθάνουν, αλλά είναι ένα ίδρυμα να μοσχοβολάει.
1: Μάλιστα.
0: Αυτό.
1: Όταν είχαμε δημοσιεύσει αρκετά χρόνια πριν, μέσω της περιφέρειας, Το τι θα γίνει περίπου εκεί, πώς θα αξιοποιηθεί. Γινόταν λόγος για τρία, όχι, είναι από αυτά που δημοσιεύτηκαν την περιφέρεια. Τρία μονόκλινα, 11 δίκλινα, ένα μονόκλινο δωμάτιο μόνο.
0: Είναι η μελέτη που υπήρχε.
1: Που υπήρχε.
0: Ναι.
1: Αυτά εσά, και καθιστικούς χώρους, τραπεζαρίες, κουζίνα, χώρους προσωπικού υγιεινής κτλ. Και διαμόρφωση του περιβάλλοντος του χώρου, με συγχωρείτε.
2: Ακούτε αυτά το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
1: Σας ικανοποιούν.
2: Η ώρα είναι
0: αυτή ήταν και
2: το 10 και 30.
0: Δεν μπορούσε να γίνει κάτι διαφορετικό. Και τώρα αυτά θα γίνουν. Αλλά η νέα μελέτη, αν δώσει κάτι καινούριο, θα το δούμε. Μόλις παραλάβουμε τις μελέτες, θα το δούμε αν είναι κάτι καινούριο.
1: Μάλιστα. Είναι πολύ σημαντικό να σημειώσουμε κάτι το οποίο το προγραμματίζατε από την αρχή, όταν μιλάγατε, σας θυμάμαι, ήδη από το 2014, όταν αναφερόσαστε το γεγονός ότι θα κλείσει το κτίριο προκειμένου να γίνουν εργασίες. Προγραμματίζατε το πού θα λειτουργεί το συσίτιο.
0: Ναι.
1: Και είχατε πει τότε για το νοσοκομείο κτλ. Θέλω να πω δηλαδή ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό ότι μέσα σε όλα αυτά το συσίτιο δεν σταμάτησε να λειτουργεί.
0: Όχι, δεν σταμάτησε να λειτουργεί και αυτό οφείλεται κυρίως στον πατέρα Νεκτάριο, ο οποίος είναι εκεί κάθε μέρα, μαγειρεύει με τις συνεργάτες του. Και εδώ είναι και ένα θέμα που ακόμη δεν το έχουμε λύσει σαν ενορίες. Δεν μπορούμε να βρούμε ανθρώπους. Δεν λέμε να βοηθήσουμε, ελάτε, βοηθήστε. Μερικά πρωινά ή ποιος θα μοιράσει το φαγητό. Και γίνεται αγώνα για αυτά τα πράγματα. Είμαστε 20.000 κόσμος εδώ μόνιμοι και τώρα είμαστε 80.000 καλοκαίρι. Και αν θα βρεθεί κάποιο πρόβλημα, να μην μπορεί να πάει κάποιος, δεν θα βρούμε άνθρωπο. Άρα λοιπόν εκεί πρέπει να ευαισθητοποιηθούμε και εκεί να κοιτάξουμε πώς μπορούμε να βοηθήσουμε. Το να κάνουμε σχολιασμούς και λοιπόν είναι πολύ καλό. Ευπρόσδεκτα όλα είναι. Αλλά εκείνο που μας ξεκουράζει είναι να έχουμε ανθρώπους οι οποίοι με χαρά και με πολύ πολύ πολύ σεβασμό θέλουν να προσφέρουν και να βοηθήσουν. Αυτό είναι το θέμα μας.
1: Μάλιστα.
0: Γιατί δεν έχουμε λεφτά να πληρώσουμε υπαλλήλους να βγάζουν το σίτιο.
1: Ωραία. Αυτό το σημειώνω διότι δείχνει ότι όλο αυτό το διάστημα που υπήρχαν εργασίες, που υπήρχε αυτή η προετοιμασία, που υπήρχαν αυτές οι εξελίξεις, το Ίδρυμα εξακολουθούσε να έχει ζωντανό ρόλο και αλληλεπίδραση με την τοπική κοινωνία, προσφέροντας σημαντικό έργο. Να δέχεται και εθελοντική εργασία, να δέχεται και προσφορές και μάλιστα να υπάρχει ένα κοινωνικό αποτύπωμα πολύ σημαντικό και στην εκπαίδευση. Παιδιά με τους καθηγητές τους να έρχονται, να προσφέρουν ό,τι μπορούν και να γίνονται και δράσεις από άλλους φορείς. Ναι. Και την υποστήριξή του. Όλο αυτό λοιπόν είναι πάρα πολύ σημαντικό. Πώς βλέπετε το μέλλον, τους επόμενους μήνες και πότε προσδιορίζετε, αν μπορεί να συμβεί αυτό, αν έχετε κάποια εκτίμηση σχετικά με το πότε μπορεί να λειτουργήσει αυτή η μονάδα?
0: Δεν μπορώ να πω με βεβαιότητα ούτε και κατά σκέψεις και λοιπά. Να το δούμε. Να ξεκινήσει. Με τον Εύρο λέμε να είμαστε έτοιμοι να υπογράψουμε σύμβαση. Άρα λοιπόν πρέπει να βάλουμε 1-2 χρόνια. Δεν γίνεται νωρίτερα. Δεν γίνεται νωρίτερα. Γιατί μετά εμείς τώρα τρέχουμε να βρούμε πώς θα το εξοπλίσουμε, πώς θα το ίδρυμα θα προχωρήσει. Και μετά πώς θα λειτουργήσει. Είναι ένα θέμα αυτό. Πώς θα λειτουργήσει. Γιατί θα υπάρχουν βέβαια και άνθρωποι που θα έχουν μια συμβολή σε αυτό που θα μένουν μέσα. Υπάρχουν άνθρωποι που τα ταμεία τους πληρώνουν κάτι. Η Μονή του Αγίου θα δώσει κάτι. Αυτά όλα είναι στη σκέψη μας και μας απασχολούν. Πού θα φτάσουμε. Και μπορεί να μην λειτουργήσει στην αρχή όλο το οίκημα. Μα κάνει να βρούμε τους τρόπους να λειτουργήσει όλο. Ας πούμε να μπουν μέσα 25 άνθρωποι. Αλλά τουλάχιστον να μπαίνουν αυτοί που έχουν και πολύ πολύ ανάγκη. Γιατί δεν είναι εύκολο χωρίς προσωπικό, πλήρες προσωπικό. Ένα γεροκομείο σήμερα για να λειτουργήσει, έχουμε κάνει τις λογαριασμούς, μας θέλει τουλάχιστον 40.000 το μήνα. Δεν είναι εύκολα πράγματα. Για γεροκομείο, όχι για ένα πέταμα των ανθρώπων εκεί. Θέλει 40.000 το μήνα για να προχωρήσουμε. Αυτά θέλουν σκέψη και θέλουν και μέθοδο και θέλουν πολλούς άνθρωπους να τρέξουν. Δεν είναι με έναν άνθρωπο να τρέχει, ούτε ο δεσπότης να τα κάνει όλα.
1: Πάντως, όπως είπατε και καλά κάνετε και το τονίσατε, υπάρχουν σημαντικοί άνθρωποι που απαρτίζουν το ΔΣ του Ιδρύματος, προσωπικότητες γνωστές και ικανότατες, έχουν δείξει τη δυναμική τους. Και προσωπικά μπορώ να καταλάβω τώρα και το μέγεθος του εγχειρήματος, το οποίο είναι πολύ μεγάλο, όχι μόνο κατά τη διάρκεια της κατασκευής του κτηρίου, της μετατροπής του κτηρίου, αλλά και στη συνέχεια της επόμενης μέρας, της λειτουργίας του δηλαδή.
0: Μα το θέμα να γίνει η ανακατασκευή θα μας βοηθήσει και θα μας επιτρέψει να πάρουμε άδεια. Αν δεν έχουμε τις προϋποθέσεις που θέτουν οι νόμοι και οι νομοθεσίες για την λειτουργία αυτών των ιδρυμάτων, δεν θα πάρουμε άδεια λειτουργίας. Για να πάρουμε άδεια λειτουργίας, πώς θα προχωρήσουμε. Άρα λοιπόν η μελέτη μας και όλα είναι με τέτοιο τρόπο και έχουν λάβει υπόψη τους τι ζητάει και η Ευρώπη και εμείς, ώστε να μπορεί να λειτουργήσει. Mm-hmm. Και θα λειτουργήσει. Για να πούμε και στην ΕΟΠΗ. Πώς θα πούμε στην ΕΟΠΗ, αν θέλουμε να έχουμε ανθρώπους που δεν αυτοεξυπηρετούνται και να έχουν το επίδομα που παίρνουν. Πρέπει να είναι σωστά όλα. Όμορφα. Μετά θέλετε τον διευθυντή, θέλετε τον γιατρό, θέλετε το νοσοκόμιο, θέλετε το μαγείριο. Δεν είναι εύκολο. 40.000 το μήνα πρέπει να είναι. Αυτά όπως τα έχουμε βρει.
1: Όπως έχετε υπολογίσει. Ναι. Δεν ξέρω αν θέλετε να συμπληρώσετε κάτι ακόμη για το ζήτημα του Λεουσίου. Γιατί έχω ακόμη μια τελευταία ερώτηση, αλλά δεν αφορά το Λεούσιο.
0: Ακούστε, το Λεούσιο πρέπει να πούμε ότι αυτό είναι οικόπεδο που αγόρασε ο ίδιος ο Άγιος. Και το μοναστήρι το προσέφερε στη Μητρόπολη για να κάνει ίδρυμα αυτοτελές εξαρτώμενο από τη Μητρόπολη. Άρα λοιπόν είναι ένα ιερό πράγμα που λέγεται, εγώ είμαι και λίγο ορθολογιστής, τα λέω και δημοσίως, και δεν ξέρω αν αυτό το είπε ο Άγιος ή δεν το είπε. Πάντως είναι δεδομένο και το λένε πολλοί άνθρωποι ότι το είπε ότι εδώ θα γίνει ίδρυμα. Mm-hmm. Και αυτό μας δίνει λίγο δύναμη και κουράγιο. Γιατί μας δυναμώνει τις προσπάθειές μας και δυναμώνει και κρατάει ζωντανές τις ελπίδες μας.
1: Μάλιστα. Θα προχωρήσω λοιπόν στην επόμενη και τελευταία ερώτηση. Έχετε μιλήσει κατά διαστήματα για τα καποδιστριακά κτίρια. Τώρα, ναι, το δείξατε, απέναντί σας είναι το Ινάρδιο. Έχετε μιλήσει με... Να σας πω την αλήθεια, εμένα μου δώσατε δύναμη. Όταν σε κάποια στιγμή να βρω και το αρχείο μου, ήταν σε μία από τα... από τα μνημόσυνα για τους ευεργέτες του Δήμου και είπατε ότι εγώ δεν πρόκειται να έρθω. Τι να έρθω να κάνω, το λέω σε ελεύθερη μετάφραση, όταν βλέπουμε αυτά τα πράγματα, αυτά τα κτίρια. Και το Ινάρδιο δίπλα, το οποίο καταραίει, είναι ένα διαλυμένο πράγμα. Πείτε μου, έτσι, αυτό που σκέφτεστε, βλέποντας απέναντί σας αυτή την εικόνα. Για τα 200 χρόνια του Καποδίστρια. Μιλάω για το Ινάρδη.
0: Λυπούμε πολύ, λυπούμε, στενοχωριέμαι, φταίμε όλοι από τότε που έγινε μέχρι σήμερα που τα αφήσαμε έτσι, από τότε που άρχισε να μην χρησιμοποιείται ως βιβλιοθήκη, από τότε μέχρι σήμερα φταίμε όλοι. Εννοώ οι έχοντες θεσμικούς ρόλους. Είμαστε αναπολόγητοι. Τίποτα. Έπρεπε να γίνει μια τέτοια κίνηση, μια τέτοια επιτροπή. Εγώ ήμουν και μέλος της βιβλιοθήκης εδώ και αντιπρόεδρος μάλιστα. Γιατί ήταν τότε η Κατερίνα Ιθανοπούλου και είχαμε βγάλει 20 εκατομμύρια να τα φτιάξουμε. Ούτε προχώρησε γι' αυτό. Τίποτα δεν προχώρησε. Ήταν και τίποτα.
1: 20 εκατομμύρια δραχμές τότε.
0: Τότε δραχμές, ναι, δραχμές. Και αυτή ήταν και βιβλιοθηκό νόμος. Οπότε ήξερε τι έκανε, έλεγε πολλά, Θεός χωρέσανε, αλλά είχε και ζωντάνα και κίνηση και δύναμη μεγάλη.
1: Μάλιστα.
0: Δεν έγινε. Άρα λοιπόν φταίμε όλοι. Δεν μπορεί να λέει εγώ ότι ξέρετε δεν είναι δική μου δουλειά, ή ο άλλος λέει δεν είναι δική μου δουλειά, είναι του Υπουργείου Παιδείας, του Υπουργείου Πολιτισμού. Θα έπρεπε να γίνει τέτοιος θόρυβος και τέτοια ετοιμασία ώστε να το απαιτήσουμε αυτό. Κάποια κτίρια, το κυβερνείο. Δεν ξέρω αν έχει τελειώσει ακόμη. Και αυτό τέλειωσε κάπως έμεσα. Έπρεπε να δώσουν κάποια χρήματα και τα δώσανε έμεσα. Τούτο εδώ, δεν ξέρω, 28 φτάνεται 200 χρόνια. Εμένα ισχύει αυτό που είπα, ότι δεν θα έρθω σε γιορτές αν ζω και αν είμαι επίσκοπος. Αν είμαι ακόμη. Γιατί δεν έχει νόημα. Δεν έχει νόημα. Θα έπρεπε να έχουμε πολύ πολύ μεγάλη ενότητα και προσπάθεια όλοι όσοι κατέχουμε θεσμικές θέσεις και διοικητικές θέσεις μέσα στον χώρο αυτό της Αίγινας και πρόσωπα καλά και μεγάλα να προχωρήσουμε. Γιατί υπάρχουν τέτοια προσπάθεια. Έπρεπε να συγκεντρωθούμε και να απαιτήσουμε να αυτά κατ' εξαίρεση να προηγηθούν και οι μελέτες τους τα πάντα. Δεν γίνεται διαφορετικά. Δεν γίνεται. Δεν έχουμε τέτοιο πλούτο πολιτιστικό. Έχουμε το πρώτο σχολείο του ελεύθερου κράτους και είναι γκρεμισμένο. Μπορεί να είναι ντροπή μου. Δηλαδή δεν το ανέχομαι αυτό. Δεν το ανέχομαι.
1: Μάλιστα. Για την ιστορία να πω ότι αυτή η δήλωση έγινε τον Ιανουάριο του 2024 και πώς κατέληξε. Εγώ θα το σκεφτώ πολύ αν είναι έτσι, να κάνω δοξολογία για τα 200 χρόνια όταν μένει έτσι αυτό το πράγμα. Υπογράμμισε και ζήτησε από τους δημοτικούς συμβούλους, ήταν και τη δημοτική σύμβουλη εκεί, να το κυνηγήσουν με νύχια και με δόντια. Θέλω να πω ότι ταυτίζομαι μαζί σας. Πρέπει να το κυνηγήσουν με νύχια και με δόντια. Δεν βγαίνει διαφορετικά
0: αποτέλεσμα. Όλοι να το κυνηγήσουν.
1: Ναι, δεν βγαίνει διαφορετικά αποτέλεσμα.
0: Ναι.
1: Θέλω να πω ότι χρησιμοποιώντας ή αξιοποιώντας και τις δηλώσεις σας, κάναμε το καλοκαίρι, το προηγούμενο διάστημα μάλλον, αρκετά ρεπορτάζ, μέχρι και στην Deutsche Welle βγήκε.
0: Ναι.
1: Με αποτέλεσμα να γίνουν και ερωτήσεις στη Βουλή σχετικές. Δεν πήραμε απαντήσεις οι οποίες έχουν μια συγκεκριμένη κατεύθυνση για την επισκευή του κτηρίου. Ό,τι θα γίνει, ό,τι αυτό. Λοιπόν, μένω σε αυτό που είπατε. Πρέπει να το κυνηγήσουμε όλοι, όπως το λέτε, με νύχια και με δόντια. Διαφορετικά αποτέλεσμα δεν πρόκειται να έχουμε.
0: Και ούτε είναι αυτό προς τιμή μας να ρίζουμε τον Άφλιο, ποια είναι η πρώτη πρωτεύουσα. Και εμείς να λέμε είμαστε η πρώτη πρωτεύουσα, είμαστε η πρώτη μη ισχυρή να διατηρήσουμε τα κτίρια αυτά.
1: Μια άλλη μεγάλη κουβέντα. Σεβασμιότητα, σας ευχαριστώ πάρα πολύ που ήσασταν εδώ, που ενημερώσατε τους κατοίκους του νησιού που ενδιαφέρονται για το Λεούσιο Ίδρυμα. Λεούσιο Ίδρυμα. Το Λεούσιο λέμε και ξέρουμε τι προσφέρει. Λεούσιο. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ και εύχομαι πάντα έτσι να είστε δημιουργικός και να μας εμπνέετε με τον λόγο σας και να τραβάτε μπροστά για το καλό, γιατί υπάρχει το νοσοκομείο, υπάρχουν πάρα πολλά πράγματα.
0: Ναι, που και δεν μόνο έγινε. Εγώ έχω λόγω και τη Μητρόπολη. Δεν είναι μόνο αυτό. Είναι πολλά πράγματα τα οποία έχουμε φτιάξει, τα περισσότερα έχουμε διορθώσει. Έχουμε κάνει αρκετά πράγματα. Αλλά μένουν ακόμη δύο πράγματα. Μένει το Ίδρυμα του Πόρου, Μοροπούλιο, που δεν έχουμε εκεί. Ακόμη το έχουμε αξιοποιήσει, γιατί δεν έχει περιουσία τίποτα, είναι μηδέν. Και είναι και το Λεούσιο. Σε όλα τα άλλα ιδρύματα που είχαμε σε αυτά και το νοσοκομείο, κάτι φτιάξαμε από τότε που παραλάβαμε, και στην Ίδρα το ίδιο και σε άλλους χώρους, σε άλλα νησιά, αλλά αυτό είναι ακόμη που εγώ νομίζω δεν έκανα ό,τι έπρεπε να κάνω αυτό. Εγώ τα λέω αυτά στον Γιώργο που εσύ σε ξέρω από μικρό παιδί εδώ, όταν ήρθα εδώ εφημέριο στο 80 Και από τότε κρατώ αγαθές και ωραίες μνήμες με όλα τα παιδιά της εποχής εκείνης και τα οποία παιδιά τελικά προχώρησαν με τη μουσική τους και στην Παναγίστα τελικά είχαμε κάνει μια χοροδία φοβερή. Δεν υπήρχε τότε ούτε σε λεγανοπαίδιο. Και ο χωράρχης τότε της αυτής έφτασε στα ύψη τα είπα τα αξιώματα.
1: Μάλιστα. Μικρά παιδιά στη Μητρόπολη. Δεν ξεχνάμε τίποτα από αυτές τις εποχές. Ήταν οι εποχές που μας χάραξαν και μας έδωσαν δρόμο για αυτό που είμαστε σήμερα. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Να είστε και είσαι καλά. Καλό μήνα. Η Παναγία κοντά σας και κοντά μας και σε όλους τους ανθρώπους που ενδιαφέρονται και ας κάνουν και προσευχή για αυτά τα θέματα αν δεν μπορούν να κάνουν κάτι άλλο. Ευχαριστώ πολύ.
2: Ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Ακούτε την εκπομπή ειδήσεις από την αυτοδιοίκηση, μια επισκόπηση της επικαιρότητας στον αυτοδιοικητικό χώρο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
1: Η πρόσληψη 18 ατόμων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για την κάλυψη των αναγκών καθαριότητας των σχολικών μονάδων κατά το διδακτικό έτος 2026-2027 ανακοίνωσε σήμερα ο Δήμος Έγινας. Οι προσλήψεις αφορούν θέσεις υποχρεωτικής εκπαίδευσης προσωπικού καθαριότητας σχολικών μονάδων πλήρους απασχόλησης με διάρκεια σύμβασης από την 1η Σεπτεμβρίου 2026 έως και τις 30 Ιουνίου 2027. Η επιλογή των υποψηφίων θα πραγματοποιηθεί με σύστημα μοριοδότησης στο οποίο λαμβάνονται υπόψη μεταξύ άλλων η προϋπηρεσία σε αντίστοιχες θέσεις, η πολυτεχνική ή την τεχνική ιδιότητα, ο αριθμός των ανήλικων τέκνων, η ιδιότητα μονογονέα, η τέκνο μονογονεϊκής οικογένειας, η αναπηρία μέλου της οικογένειας καθώς και η ηλικία του υποψηφίου. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν την αίτησή τους είτε ηλεκτρονικά είτε αυτοπροσώπως στο γραφείο πρωτοκόλλου του Δήμου Έγινας, συνοδευόμενοι από όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά. Στην περίπτωση ηλεκτρονικής υποβολής η αίτηση πρέπει να φέρει φυσική υπογραφή, διαφορετικά δεν θα γίνεται δεκτή. Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι 10 εργάσιμες ημέρες και ξεκινά από την επόμενη της ανάρτησης ανακοίνωσης η οποία πραγματοποιήθηκε στις 3 Αυγούστου 2026. Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας ο Δήμος θα καταρτήσει την ανάρτηση και θα αναρτήσει, με συγχωρείτε, τους προσωρινούς πίνακες κατάταξης των υποψηφίων ενώ θα δοθεί η δυνατότητα υποβολής αντιρρήσεων αποκλειστικά για τυχόν λάθη στη μοριοδότηση. Στη συνέχεια θα δημοσιευθούν οι οριστικοί πίνακες επιτυχόντων και θα ακολουθήσουν οι προσλήψεις για την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς. Το δημοσίευμα υπάρχει και το link προς την απόφαση, την ανακοίνωση του Δήμου Έγινας.
2: Ανακοινώσεις και δελτία τύπου. Σε λίγο η αθλητική σας ενημέρωση από τον Σταύρο Ροπαΐτη στο ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.

0: είμαστε στην Ελευθερούπολη, στην συνάντηση τη Διεθνή Ελλάδα Κύπρου, που αγωνίστηκε ο Ζαμπέλης ο Γιώργος στα 3.000 μέτρα. Ήταν τέταρτο στο Πανελλήνιο πρωτάθλημα και τώρα στο Ελλάδα Κύπρου κατάφερε να πάρει τη δεύτερη θέση με επίδοση 9 λεπτά και 5 δευτερόλεπτα και τελειώνει η αθλητική χρονιά εντυπωσιακά και πάλι με ένα ακόμα μετάλλιο για το μικρό μας αθλητή, ανήκει στην κατηγορία K16 και αγωνίστηκε με την κατηγορία K18 και πλέον πάμε σε συντήρηση για το καλοκαίρι και ξεκούραση των αθλητών για να μπούμε δυναμικά από τον Οκτώβριο που θα ξεκινήσουν τα Grand Prix του ανωμάλου δρόμου. Ένα μεγάλο ευχαριστώ στα προπονητή, σε όλα τα παιδιά που δώσαν τον καλύτερο σε αυτό και στο Σύλλογο αλλά και στο Δήμο Έγινας για τη βοήθεια προς τα αθλητικά σωματεία. Ελπίζουμε και του χρόνου να έχουμε ακόμα μεγαλύτερες επιτυχίες.
1: Ο καιρός στην Έγινα τις επόμενες ημέρες. Επιλογές από το ηχητικό αρχείο του Έγινα Πόρταλ. Σημαντικές ομιλίες που πραγματοποιήθηκαν στην Έγινα και έχουν καταγραφεί από το Έγινα Πόρταλ για λαογραφικά, πολιτιστικά, ιστορικά και εκκλησιαστικά θέματα. Παρουσίαση ομιλιών από πρόσφατες εκδηλώσεις που πραγματοποιήθηκαν στην Έγινα. Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τριγάρης.
2: Με μεγάλη συμμετοχή κοινού πραγματοποιήθηκαν το απόγευμα του Σαββάτου τα εγκαίνια της ομαδικής έκθεσης κεραμικής χώμα στη Δημοτική Πινακοθήκη Έγινας. Η έκθεση σε επιμέλεια της ιστορικού τέχνης είδος κριτικού φιλοξενεί έργα δεκάδων σημαντικών Ελλήνων κεραμιστών και εικαστικών από ολόκληρη τη χώρα και θα παραμείνει ανοιχτή έως τις 23 Αυγούστου. Δύο χρόνια μετά την ιδιαίτερα επιτυχημένη έκθεση Μελανά, η Δημοτική Πινακοθήκη επιστρέφει στο δημιουργικό διάλογο με την κεραμική τέχνη, αυτή τη φορά με κεντρικό άξονα το χώμα, την πρώτη ύλη της δημιουργίας και διαχρονικό σύμβολο της ανθρώπινης ύπαρξης. Όπως σημειώνει η επιμελήτρια της έκθεσης, το χώμα αποτελεί έναν πολυσχηδή τόπο αισθητικής και πειραματισμού, όπου σύγχρονα έργα από πυλώσιν υπάρχουν με επιλεγμένα παλαιότερα κεραμικά, επώνυμα και ανώνυμα, αλλά και με έργα ζωγραφικής που συνομιλούν με την ίδια τη γήινη ύλη. Κοινό στοιχείο όλων των δημιουργιών είναι η φυσική υφή και η μονοχρωμία του πυλού, η ανάδειξη της διαδικασίας γέννησης της μορφής και η έμφαση στη μεταμόρφωση της ύλης.
3: Μετά θα έχουμε την Ήρυδα σε αυτό, που έχει την υπομονή κυρίως τη γνώση να μας μεταφέρει σε ένα κόσμο φανταστικό όπως αυτός που... όπως αυτός που υπάρχει γύρω σας. Είμαστε σε μία ακόμα έκθεση εδώ στη Δημοτική Πινακοθήκη. Πολύ μεγάλη η χαρά μας που κάνουμε αυτή την έκθεση. Προσωπικά εγώ δηλώνω ενθουσιασμένη, γιατί έχω μια ιδιαίτερη αγάπη στην κεραμική τέχνη. Έχουμε νομίζω 74 συμμετοχές. Δεν ήταν καθόλου εύκολο το στήσιμο από τα εύσημα στην φιλενάδα μας την Ήρυδα. Γιατί αυτό που βλέπετε να κυλάει ομαλά και τόσο έτσι ήρεμα και τα λοιπά για να στηθεί, θέλει πολύ σκέψη. Μπορώ να σας πω 3-24 ώρα στείναμε. Εντάξει. Ήτανε... αλλά νομίζω ότι το αποτέλεσμα μας δικαιώνει. Είναι μια έκθεση που ξεκίνησε στην Αθήνα και ήρθε μετά από εδώ. Στην Αθήνα ήταν μια έκθεση σε δύο πολύ μεγάλες αίθουσες, τεράστιες. Μαύρες, με μαύρα βάθρα τα έργα. Όλα αυτά εδώ πέρα ασπρίσανε και το αποτέλεσμα είναι πολύ διαφορετικό. Είναι η ίδια έκθεση, αλλά είναι πάρα πολύ διαφορετική. Πρόσεξε πίσω. Να, πίσω βήματα δεν κάνουμε εδώ πέρα. Δεν συμπληρώσα το βήμα. Ναι, ποτέ. Μόνο μπροστά. Κοιτάμε μπροστά, προχωράμε μπροστά. Λοιπόν, εγώ σας καλωσορίζω εκ μέρους της Πινακοθήκης, γιατί έτσι ηθιστέ, αν και έχουμε τον πρόεδρο εδώ πέρα και θα μας πει για 2 λεπτά κάτι. Κρατήστε κλεψίδρες στο χέρι και πάμε. Και σας ευχαριστούμε για την παρουσία σας εδώ. Μας γεμίζετε χαρά και δικαιώνετε τις προσπάθειες που γίνονται και τι να πω. Μας πραγματικά είμαστε πάρα πολύ χαρούμενοι που είσαστε εδώ πέρα.
4: Χρονομετρήστε παρακαλώ, 2 λεπτά θα πω. Σε 1,5 μήνα από τώρα, περίπου, κλείνουμε 3 χρόνια.
5: 17 Σεπτεμβρίου αρχίσαμε.
4: Που αρχίσαμε.
5: 23. Είναι πολύ
4: και είμαι πάρα πολύ ευχαριστημένος που βρίσκομαι πάντα εδώ. Κάποια στιγμή θα φύγω βέβαια. Όλοι μας. Επομένως, και τώρα έχω να σας πω, να επαναλάβω πάλι, ότι δεν έχουμε προχωρήσει όσο θα θέλαμε για να πάρουμε το κομμάτι το διπλανό. Έχει προχωρήσει λίγο, αλλά μου κάνουν τρίπλες. θα το φτιάξουμε. Γι' αυτό, πολύ σύντομα. Σας ευχαριστώ που είστε εδώ. Χαίρομαι που σας βλέπω και βλέπω πάρα πολύ γνωστά πρόσωπα συνεχώς.
5: Και ευχαριστώ. Κόσμο στην Αθήνα επίσης που έχει έρθει για μας.
4: Έχουν και από την Αθήνα.
5: Ναι.
4: Ελπίζω να έρθουν και από τις Βρυξέλλες κάποια στιγμή.
5: Για μας.
3: Μήπως έχουν έρθει και δεν το ξέρουμε.
4: Θα τους ρωτήσουμε. Λοιπόν, ευχαριστώ πάρα πολύ. Ελπίζω και την ερχόμενη τη 14η να είμαι εγώ που θα σας πω τις 2 λέξεις. Ευχαριστώ. 2 λεπτά έκανα.
6: Σας ευχαριστώ και εγώ στην έκθεση Χώμα. Είναι η πρώτη εκδήλωση για το Aegina Fistiki Fest υπό την αιγίδα του. Θέλω να ευχαριστήσω θερμά την Ήριδα για αυτή την ομαδική έκθεση. Όλους όσους καλλιτέχνες ήταν από όλη την Ελλάδα σήμερα εδώ για να συμμετάσχουν σε αυτή την έκθεση της Πισχωρήτητας Κεραμικής. Τον πρόεδρο της Δημοτικής Πινακοθήκης, τον κύριο Φτερούδη, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και επίσης θέλω να ευχαριστήσω όλους όσους εργάστηκαν για να προγραμματοποιήσει αυτής της έκθεσης σήμερα. Εύχομαι να είναι επιτυχημένη η έκθεση σημερινή και θα σχολιάσω όλο. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
5: Εγώ θα ήθελα να πω και ένα τεράστιο ευχαριστώ που το λέμε κάθε μέρα, όλη μέρα αυτά τα 3 χρόνια στον κύριο Παναγή Βουρλουμή. Δεν ξέρω αν με ακούει, αλλά το λέμε μπροστά του και πίσω του. Ικανοποιήθηκε που τα έχουμε κάνει τόσο καλά. Λοιπόν, έρχεται να μας ελέγξει κυρίως όταν είμαστε σε διαδικασία εργασιών. Έρχεται να δει αν δουλεύουμε καλά, πώς τα κάνουμε. Χάρη στον κύριο Βουρλούμη, που υπήρξε πρόεδρος του ΟΤΕ, καταφέραμε να έχουμε αυτό το χώρο. Έχουμε μαζί μας και τον Γιάννη τον Σφίκα, νάτος, τον προϊστάμενο του ΟΤΕ. Μας κοιτάει με τις κάμερες από πάνω να βλέπει αν τα κάνουμε καλά. Για πολλούς φίλους που είναι σήμερα εδώ για πρώτη φορά, να πούμε ότι αυτός ήταν ένας χώρος για το κοινό που είχε αδειάσει χρόνια. Ήταν ένας άδειος, αχούρι, αχρησιμοποιητός χώρος και με ένα μαγικό ραβδί από όλους μας. Και με πραγματικά λύσεις πρακτικές, εύκολες και πάρα πολύ φτηνές, καταφέραμε να έχουμε αυτό το κόσμο για το νησί, βεβαίως με τη θέληση και του Δημάρχου μας, του Γιάννη Ζορμπά, με την πολύ μεγάλη συνεργασία του Προέδρου μας, του Νίκου Πτερούδη και του Παναγίου Βουρλούμη, τον Νίκο τον Μίχο, τον αρχιτεκτονά μας, τον Γιάννη τον Σφίκα. Και πραγματικά είμαστε εδώ και έχει ανθίσει αυτός ο χώρος. Με τη Μαριλένα δουλεύουμε πολύ σκληρά στην επιτροπή αυτή, που είμαστε και οι δυο μας, όπως και ο Φώτης ο Πούντος, εκτός από τον Νίκο και τον Παναγή. Και νομίζω ότι στις 17 Σεπτεμβρίου, που πραγματικά κλείνουμε 3 χρόνια, θα έχουμε να χαιρόμαστε για πάρα πολλούς λόγους. Είναι μαζί μας ακόμα η Φωτεινή Κάτσανάτη, χάρη στην οποία έχουμε πάντοτε καταπληκτικά γραφιστικά, και η Μαρία Λιόλη, Νάτη, η οποία είναι μαζί μας από τον περασμένο χειμώνα, μετά τη Χριστίνα μας, είναι η Μαρία πια. Ορίστε. Βεβαίως. Η οποία υποδέχεται εξαιρετικά τον κόσμο, ξεναγεί, οργανώνει, σχεδιάζει προγράμματα, εμψυχώνει και έχουμε μια θαυμάσια συνεργασία και θέλω, Μαρία, να σου πω πάρα πολλά ευχαριστώ, γιατί φεύγω κάθε φορά και είμαι πολύ ήσυχη. Θέλω επίσης να πω ένα τεράστιο ευχαριστώ στη γραμματέα του Δήμου μας, τη Ρούλα Σαράντου, που είναι και αυτή αγαπημένη φίλη.
7: Εγώ ευχαριστώ.
5: Όχι, πραγματικά. Η Ρούλα είναι αυτή που παίρνει τα πιο πολλά τηλέφωνα από μένα, πρωί, απόγευμα, βράδυ, το σηκώνει πάντα και μου έχει λύσει πάρα πολλά προβλήματα. Θέλω να σας πω κάτι. Επειδή πρόσφατα γύρισα τώρα από τη Σκιάθο και είμαι από τη Σκιάθο στα Γιάννενα, σε κάθε Δήμο υπάρχουν άλλα προβλήματα. Υπάρχουν Δήμοι που έχουν εξασκηθεί στο να παράγουν πολιτισμό, υπάρχουν κάποιοι και είναι δεδομένο το ότι υπάρχει πρόγραμμα μεγάλο. Ένας τέτοιος δήμος είναι μεγαλύτερη δήμη βέβαια από την Αίγινα. Η Ρόδος, η Λάρισα. Εμείς πάμε δηλαδή, στοχεύουμε πολύ ψηλά πια με αυτά που κάνουμε. Και είναι άλλοι δήμοι όπως τα Γιάννενα που σου λέει πάρτε στο αυτοκίνητο και φέρτα. Και το πολύ πολύ που θα έχεις είναι μια φιλοξενία σε ένα ξενοδοχείο κακιάς ώρας, ας πούμε, που το χορηγεί κάποιος ξενοδόχος και όχι εγώ που είμαι ο δήμος. Θέλω να πω, επειδή είμαι περιοδεύων θείας, σας το ξέρετε αυτό, από επιλογή ανεξάρτητη μονωμένη, τα έχω δει όλα. Θέλω να σας πω ότι η μικρή μας Έγινα με κάνει πάρα πολύ περήφανη, γιατί έχει καταφέρει να έχει ένα συμπαγές πρόγραμμα, αποτελεσματικότητα, χωρίς καθόλου ξόδεμα περισσό, αλλά με ένα στοχευμένο πρόγραμμα και δουλεύει μηχανή. Είναι πολύ σημαντικό να δουλεύει μηχανή. Εγώ νιώθω πάρα πολύ περήφανη γι' αυτό. Και είναι αποτέλεσμα ομαδικής εργασίας. Το λέω συνέχεια. Και τώρα, για παράδειγμα, έχω μια έκθεση με το Δήμο Χαλκίδας σε λίγες μέρες και μου λένε σας παρακολουθούμε σαν μοντέλο, γιατί είμαστε ανενεργοί. Έχουν έναν απίθανο χώρο, πολύ μεγαλύτερο από το δικό μας, την Πινακοθήκη Μηταρά, ο οποίος κάθεται ή κάνει σαβούρες. Μας κοιτάνε και μας παρακολουθούν και μας μιμούνται, κύριε Πτερούδη. Okay. Λοιπόν, πάμε τώρα στα δικά μας. Αυτή είναι πράγματι η 12η μας έκθεση.
7: Ενδέκατη.
5: Η 12η θα είναι όταν θα συμπληρώνουμε τα 3 μας χρόνια. Λοιπόν, όπως κάναμε και με τα μελανά που είχαν ξεκινήσει από την Αμερικάνικη Ένωση στην Αθήνα το 2020 και 2021 και μετά ήρθαν στην Έγινα το 2024. Έτσι και τώρα η έκθεση αυτή ήρθε κατευθείαν. Τα κάναμε καλύτερα, πιο εύκολα αυτή τη φορά. Εξ αρχής δηλαδή φτιάχτηκε γιατί θέλαμε να έρθει εδώ ενισχυμένη με γεννήτικη παρουσία και ήταν πολύ
8: ακούτε
5: σημαντικό.
8: Το ραδιόφωνο
5: αυτό.
8: Του έχει να πω πόρταν.
5: Τώρα ότι.
8: Η ώρα είναι. Μέσα.
5: Βλέπω εντυκά. Πάρα πολλούς φίλους. Θέλω να πω ένα τεράστιο ευχαριστώ στους φίλους από την Αθήνα που είναι εδώ και κάθε φορά που κοιτάω την πόρτα έχω και άλλη έκπληξη. Είναι, δεν μπορώ να σας περιγράψω πόσο με συγκινεί. Όχι μόνο καλλιτέχνες που συμμετέχουν και ήρθαν, αλλά και φίλοι φιλότεχνοι που έχουν κάνει έκπληξη. Είναι τρομερά ωραίο, πραγματικά. Ήρθε και η μαμά μου. Μαμά, περάστε. Και η Όλγα που γιορτάζει. Όλγα, χρόνια πολλά.
9: Χρόνια πολλά.
5: Ελάτε μέσα. Έλα. Πάρτε, Νίκο, πάρτε. Λοιπόν, ωραία. Ακούω για δεύτερη φορά μετά τα μελανά, που ήταν ένα στοίχημα στην Αθήνα και μετά εδώ. Άκουσα από 2-3 φίλους συμμετέχοντες. Α, είναι πιο ωραία εδώ. Όχι, δεν είναι πιο ωραία εδώ. Είναι όμως μια άλλη αυτοτελής υπέροχη έκθεση. Αυτό είναι το σημαντικό. Δηλαδή, τα μελανά που ξεκίνησαν από την Αμερικάνικη Ένωση, ξεκίνησαν ως ένα παιχνίδι αισθητικής, μαύρο στο μαύρο. Η Ένωση έχει μαύρους τοίχους. Συγκέντρωσα μαύρη κεραμική από όλη την Ελλάδα. Με τοπικό φωτισμό υπήρχε μια δραματικότητα που ήταν υπέροχη. Και ήρθαν τα έργα αυτά μετά στην Έγινα και ήταν συγκλονιστικό το κατάμαυρο κόντρα στο λευκό. Εδώ συνέβη κάτι άλλο. Μετά τα μελανά λέγαμε για πολύ καιρό μια δεύτερη έκθεση, μια δεύτερη απόπειρα συνομιλίες με εικαστικούς κεραμίστες από όλη την Ελλάδα. Και άργησε να γίνει αυτό. Ενώ ήθελα 2 χρόνια να το κάνω και ξέρετε γιατί άργησε. Γιατί ήταν τόσο ωραία τα μελανά που έλεγα πώς θα καταφέρω να το κάνω εξίσου καλό. Δεν θέλω να πω πολλά. Δεν ξέρω αν είναι πιο καλό, είναι εξίσου καλό και νομίζω πως το part 3 θα είναι πιο κοντά, δεν θα κάνει πάλι 5 χρόνια. Λοιπόν, το χώμα είναι το πιο φυσικό να σκεφτείς όταν μιλάς για κεραμική. Τα μελανά, που πάρα πολλοί κεραμίστες δουλεύουν με μαύρο πυλό και που υπάρχουν και παραδοσιακά εργαστήρια που δουλεύουν με μαύρο πυλό, είναι μια συνέχεια από την αρχαιότητα. Το χώμα είναι το πιο προφανές. Είναι το όστρακο που βρίσκουμε. Έχω πει και άλλες φορές ότι δεν θα αγαπούσα τόσο την κεραμική αν δεν ήμουνα από αυτό το νησί και αν δεν είχα ξεκινήσει σπουδές αρχαιολογίας πριν κάνω οτιδήποτε άλλο. Είναι το πρώτο πράγμα που πιάνεις και σου μιλάει για τη ζωή. Σου λέει ο άνθρωπος αυτός έτρωγε, έπινε, έκανε μικρά αφιερώματα, μικρά τάματα, ευτελή. Είναι ο χρυσός, είναι το μάρμαρο, αλλά το χώμα μιλάει αλλιώς. Μιλάει για τον άνθρωπο. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Έτσι λοιπόν, κάναμε αυτή τη δεύτερη έκθεση με 74 καλλιτέχνες από όλη την Ελλάδα. Οι περισσότεροι είναι κεραμίστες αμυγός. Υπάρχουν όμως και σε αυτή την έκθεση, όπως και στα μελανά, ακολούθησα την ίδια ισορροπία γιατί θεωρώ ότι βοηθά. Έχουμε και λίγους γλύπτες που δουλεύουν με πυλό συστηματικά και έχουμε και ελάχιστα εικαστικά έργα στους τοίχους που λειτουργούν λίγο σαν μια εγκαλιά για τα κεραμικά. Ό,τι έγινε και στα μελανά, έγινε και τώρα. Έτσι λοιπόν, όταν θα δείτε κατά κύριο λόγο κεραμίστες, έχουμε ταυτόχρονα τη χαρά να έχουμε τα υπέροχα έργα της Άννας Αχιλλέως που είναι στο βάθος, που έχουν δουλευτεί με χώμα από το Λαύριο. Είναι μια ζωγράφος που χρησιμοποιεί χρώμα μέσα στην καυστική της. Είναι το έργο εδώ του Κώστα του Νικάκη που ουσιαστικά ο πυλός λειτουργεί σαν χρωστικό μέσο και είναι καταπληκτικό. Είναι ο Χρήστος ο Παπαδάκης με το υπέροχο χώμα του που είναι απέναντι. Είναι η κυρία Κολοκοτρώνη, ένα παλιό έργο που βρήκα, μια κεραμίστρια από τη δεκαετία του 30, το μικρό αυτό εργάκι που βλέπετε εκεί, που με συγκινεί τρομερά. Και είναι και κάποιοι γλύπτες πολύ σημαντικοί, όπως ο Βασίλης ο Νικολάου, ο Χαρίτων Μπεκιάρης, ο Πραξιτέλης Τζανουλίνος που είναι έτσι πολύ πολύ σημαντικός και είναι μαζί μας, η Κατερίνα Γιάννακα που και αυτή συμμετέχει με εικαστικό ζωγραφικό έργο, ζωγραφίζει το χώμα και αυτή που είναι πάρα πολύ ωραίο. Επίσης, όπως και στα Μελανά, έχουμε και εδώ λίγα παλαιά έργα, τα οποία λειτουργούν σαν ευλογία για τα καινούργια. Έχουμε οπωσδήποτε κάποια γενετικά, πώς θα μπορούσαμε να μην έχουμε, και έχουμε και ένα μικρό, μια μικρή αφετηρία με έργα παλαιά από τον φίλο μου Μάρτιν Μαυρογέννη, ένα πιθάρι από τη Μυτιλίνη, ένα κανάτι από τις Μαργαρίτες της Κρήτης που είναι σαν να βλέπεις μινωικό διάκοσμο, είναι μια διαχρονία συγκλονιστική, και το συγκλονιστικότερο όλων, το πιθάρι αυτό που είναι ένα γλυπτό ουσιαστικά οργανικό ζωντανό που σπαρταρά από τυχείο. Από εκεί και πέρα, το πολύ σημαντικό που θέλω ακόμα να πω είναι ότι οι κεραμίστες πραγματικά δημιουργούν, οι συμμετέχοντες, έναν χάρτη πανελλαδικό. Επειδή δουλεύω πάρα πολύ με ζωγράφους και το ξέρετε όλοι, ποτέ δεν έχω δει στους ζωγράφους αυτή την ομαδικότητα, το μοίρασμα, την νομαδική μετακίνηση, δηλαδή πάνε όλοι μαζί και κάνουν καμίνι στην Κρήτη, στην Εύβοια, στην Πελοπόννησο, συνεργάζονται, συνομιλούν. Και συμβαίνει ένα καταπληκτικό πράγμα που δεν συμβαίνει σε άλλη έτσι, φάρα εικαστικών. Μπορεί ο ένας να είναι στην Καβάλα και ο άλλος στα Χανιά και ο άλλος στην Σύφνο και ο άλλος στην Κέρκυρα και ο άλλος στα Μετέωρα, όχι στα Τρίκαλα, αλλά στο Καστράκι, και ο άλλος, ξέρω εγώ, στη Μακεδονία, και ο άλλος στη Σύμη, να έχουν επαφή μεταξύ τους και επίσης να έχουν απόλυτη επίγνωση του τι συμβαίνει στην κεραμική και σε όλο τον πλανήτη και να βλέπεις αυτόν ο οποίος από επιλογή είναι στο Καστράκι Θεσσαλίας να μετακινείται και να πηγαίνει σε ένα συμπόσιο στην Κίνα ή στην Πορτογαλία ή στην Τουρκία. Αυτό με ξετρελαίνει. Δεν το έχω δει σε άλλους. Είναι πάρα πολύ ωραίο. Έτσι λοιπόν έχουμε κάτι πολύ ζωντανό και να πω τώρα ότι είμαστε και τα κάνουμε όλα αυτά σε ένα νησί σαν την Αίγινα, που είναι το νησί του πυλού και του χώματος, που είναι το νησί που κατάφερε να πεθάνει ο τελευταίος κεραμίστας ο Γκαρίς που έκανε γίνει το κανάτι και να μην ξέρει κανείς πώς να το κάνει σωστά, που είναι το νησί που θα έπρεπε να έχει μια τριτοβάθμια θα μπορούσα να πω, αν όχι δευτεροβάθμια, εκπαίδευση σε πυλό. Είναι ένα νησί που θα έπρεπε να έχει σχολή κεραμικής, εννοώ σοβαρή, δεν εννοώ εργαστήριο μόνο. Από εκεί και πέρα βέβαια, ευτυχώς, είναι ένα νησί το οποίο συγκεντρώνει για χίλιους λόγους πάρα πολλούς κεραμίστες, πάρα πολλοί από τους 74 υπέροχους ζουν και εργάζονται στην Αίγινα και δεν θα μπορούσε για τους λόγους αυτούς αυτή η έκθεση να μην έρθει στο νησί μας. Και βέβαια το άλλο που θέλω να πω είναι ότι επειδή ξεκίνησα πάρα πολύ νωρίς με την κεραμική, δηλαδή ασχολήθηκα με την κεραμική όταν ήμουν στην Αγγλία και γυρνώντας, η τύχη έφερε ευτυχώς να μου ζητηθεί να σχεδιάσω, να οργανώσω, να διευθύνω εργαστήρια ενηλίκων. Ήταν η πρώτη μου δουλειά όταν ήμουν πάρα πολύ μικρή, ούτε 30 χρονών, στο Πράξης, ένα οργανισμό που φτιάξαμε στην Κηφισιά. Τότε είχα την τεράστια τύχη μεταξύ άλλων σημαντικών καλλιτεχνών που τους κάλεσα να διδάξουν κόσμημα, υφαντική και άλλα πολλά, να έρθω σε επαφή με τη Μάρο Κερασιώτη, τη δασκάλα πάρα πολλών, η οποία συμμετέχει και εδώ. Η Μάρο Κερασιώτη, ενώ ήταν μια πολύ σημαντική κεραμίστρια, δεν δίδαξε ως τότε. Δίδαξε επειδή της είπα να διδάξει. Τέλος πάντων, πάρα πολλοί από τους κεραμίστες που είναι εδώ, τότε μαθητές της Μάρος, έγιναν δάσκαλοι μετά. Είναι μια έκθεση επίσης, πέραν το ότι είναι μια έκθεση που συγκεντρώνει κεραμίστες από όλη την Ελλάδα, είναι μια έκθεση που συγκεντρώνει με αγαστή αρμονία μαθητές και δασκάλους, δασκάλους και μαθητές. Αυτό επίσης με τρελαίνει από χαρά. Και ζευγάρια, και ζευγάρια κεραμιστών. Έχουμε τουλάχιστον 3 ζευγάρια, βεβαίως. Καλώς τους. Και, ναι, πολλούς έχω δει, ναι. Κάτσε, γιατί ξεχνάω τι θέλω να πω. Εν πάση περιπτώσει. Λοιπόν, και να πω και ένα τελευταίο πράγμα, και θα σας αφήσω ίσκους, αλλά μπορώ σιγά σιγά να σας δείξω πράγματα, αν θέλετε. Το τελευταίο που θέλω να πω είναι, ναι, ότι επειδή αυτή η έκθεση Μπορεί στην Αίγινα να τη δείξαμε πριν 2 χρόνια, το 24, όμως στην Αθήνα έγινε το 20. Ναι. Από το 20 ως το 26 και η δική μου σχέση με την κεραμική είναι πιο πολύπλοκη και έχει οριμάσει κι άλλο και θα έλεγα ότι και πάρα πολλοί αγαπημένοι άνθρωποι πήραν μέρος. Καταρχήν παίρνουν μέρος κι άλλοι που δεν ήταν φίλοι μου και έγιναν με τη διάρκεια του χρόνου. Δηλαδή έχει προσθεθεί σε αυτό το υπέροχο κομπολόι ανθρώπινο δυναμικό καταπληκτικό. Αλλά και καλλιτέχνες οι οποίοι πήραν μέρος τότε και ξαναπαίρνουν τώρα, νιώθω ότι έχουν οριμάσει μέσα στο χώμα και στον πυλό. Δηλαδή, βλέποντας τους ίδιους ανθρώπους να διαχειρίζονται τα έργα τους, τότε και τώρα, νιώθω ότι πολλά έχουν προχωρήσει. Είμαστε σε μια εποχή που η κεραμική ανθίζει. Θα ήταν πάρα πολύ σωστό να το εκμεταλλευτούμε αυτό με όλες μας τις δυνάμεις, γιατί είναι η γλώσσα μας. Ήμουνα με την Υπουργό Τουρισμού τις προηγούμενες 3 μέρες, κάναμε πολύ παρέα στη Σκιάθο, τη βρήκα μπροστά μου, ήρθε στην έκθεση που είχαμε εκεί, την έχω καλέσει να έρθει να δει αυτή την έκθεση, γιατί της είπα εμάς αυτό είναι το πρωινό, μου είχε υποσχεθεί ότι θα έρθει μέχρι να τελειώσει η έκθεση, η οποία τελειώνει τυπικά 23 Αυγούστου, πιστεύω ότι μπορεί να πάρει και μια μικρή παράταση. Και εδώ είμαστε να μιλήσουμε και να προστατεύσουμε αυτό που έχουμε και αυτό που είμαστε. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να πω ακόμα ότι θα γίνει μια πρώτη ξενάγηση την άλλη Κυριακή το πρωί, λογικά θα το μάθετε. Μπείτε να το δείτε, να μπαίνετε στην πινακοθήκη να βλέπετε, να ενημερώνεστε. Η Μαρία είναι εδώ κάθε μέρα να σας υποδεχθεί και να σας τα πει όλα καταπληκτικά. Θα κάνουμε σίγουρα και εργαστήρια για παιδιά. Και στο σημείο αυτό, αν θέλετε, αν έχετε υπομονή, είσαστε πάρα πολύ, απλώς να σας κάνω μια μικρή σύσταση των έργων σε όποιον θέλει.
2: Η έκθεση επιχειρεί παραέλα να αποτυπώσει τη σύγχρονη εικόνα της ελληνικής κεραμικής, παρουσιάζοντας δημιουργούς από κάθε γωνιά της Ελλάδας, από τη Βόρεια Ελλάδα και την Ήπειρο έως την Κρήτη, τα Επτάνησα, τις Κυκλάδες, τα Δωδεκάνησα, το Βόρειο Αιγαίο, την Πελοπόννησο, τη Θεσσαλία, αλλά και την Αίγινα και την Αθήνα. Τα έργα που παρουσιάζονται αντλούν έμπνευση από την αρχαία κεραμική παράδοση.

0: τα Επτάνησα, τις Κυκλάδες, τα Δωδεκάνησα, το Βόρειο Αιγαίο, την Πελοπόννησο, τη Θεσσαλία, αλλά και την Αίγινα και την Αθήνα. Τα έργα που παρουσιάζονται αντλούν έμπνευση από την αρχαία κεραμική παράδοση, τα προϊστορικά και αναθεματικά αγγεία, τα χρηστικά αντικείμενα, αλλά και από τη σύγχρονη ελληνική και διεθνή οικαστική δημιουργία. Η έκθεση φιλοξενείται στη Δημοτική Πινακοθήκη Αίγινας, Παλαιάς Χώρας 6 και λειτουργεί από 5η έως Δευτέρα, τις ώρες από 10:30 το πρωί έως 1:30 το μεσημέρι και από τις 7 το απόγευμα έως τις 9 το βράδυ με ελεύθερη είσοδο για το κοινό.
1: Σε λίγο θα ακούσετε το ένθετο Table Talk, το οποίο περιλαμβάνει συζητήσεις που έγιναν στο στούντιο του ραδιοφώνου του Αίγινα Πόρταλ με θέματα που αφορούν την καθημερινότητα, τον πολιτισμό, τα αθλητικά και την αυτοδιοίκηση στην Αίγινα.
0: Σήμερα έχω την πολύ μεγάλη χαρά εδώ στο ραδιόφωνο του Αίγινα Πόρταλ να φιλοξενώ το σεβασμιότατο Μητροπολίτη Ίδρας Πετσών και Γίνης, κύριο Εφραίμ. Σεβασμιότατε, σας ευχαριστώ πάρα πολύ που ανταποκριθήκατε στην πρόσκληση και είσαστε εδώ στο ραδιόφωνο. Θα μιλήσουμε για ένα θέμα το οποίο ενδιαφέρει τους κατοίκους της Αίγινας. Είναι ένα από τα θέματα που συζητούν και ένα από τα ζητήματα που χρειάζεται ενημέρωση. Θα μιλήσουμε για το Λεούσιο Ίδρυμα και τη Μονάδα Φροντίδας Ηλικιωμένων. Το Μάιο του προηγούμενου έτους, το Αίγινα Πόρταλ παρουσίασε τη διάλυση της εργολαβίας που αφορούσε την λειτουργία του έργου. Και τώρα πια υπάρχουν κάποιες νέες εξελίξεις. Έχει μεσολαβήσει ένα διάστημα στο οποίο ο κόσμος αναζητά να μάθει γιατί έγινε αυτό, αν θα υπάρξει κάποια συνέχεια. Και κάποιες νέες εξελίξεις δίνουν την ευκαιρία να υπάρξει μία ενημέρωση από μέρους σας σχετικά με την πορεία αυτού του έργου. Και με την ευκαιρία να δούμε τι έγινε, πώς ξεκίνησε, ένα σύντομο ιστορικό και βέβαια το τι μελιγενέστε. Και πάλι σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
2: Εγώ ευχαριστώ, αγαπητέ Γιώργο, για την πρόσκληση και την τιμή που μου κάνετε στο μέσον το οποίο μαθαίνει ο κόσμος τα νέα και ό,τι τον ενδιαφέρει, να δώσω και εγώ σήμερα αυτή τη μικρή συνέντευξη. Να ευχηθώ πρώτα απ' όλα καλό μήνα, καλό 15 Αύγουστο, να γιορτάσουμε το Πάσχα του Καλοκαιριού που είναι η κοίμηση της Παναγίας μας, με υγεία, με χαρά και με κάθε ευλογία. Και ευχαριστώ γιατί μου δίνετε ευκαιρία να μιλήσουμε για το Ίδρυμα το Λεούσιο, γιατί και εγώ έχω την αγωνία αυτό το Ίδρυμα να μπορέσει να ανταποκριθεί στο σκοπό του που έγινε και η προσπάθειά μας είναι μεγάλη. Ξεκίνησε το 1972 ως γυροκομείο και οικοτροφείο. Ως γυροκομείο δεν μπορούσε να γίνει και έμεινε το οικοτροφείο. Και εκεί είχαμε πάντα 45 παιδιά με το φαγητό τους, με όλα. Φτιάξαμε τεχνικές σχολές που δεν υπήρχαν σε όλο τον Αγροσαρονικό και σπούδασαν τα παιδιά, και αυτά τα παιδιά από τη Μουτζούρα και από τις οικοδομές τα μαζέψαμε και σήμερα είναι συνταξιούχοι, μηχανολόγοι και ηλεκτρολόγοι και έκαναν υπηρεσίες, έκαναν πορεία όμορφη και είμαστε πολύ ευχαριστημένοι και που αποφύραμε αυτές τις αποφάσεις τότε από τον Μητροπολίτη μας, τον Ιερόθε, ο οποίος πράγματι δούλεψε πάρα πολύ για το θέμα αυτό και για την παρουσία των ευεργετών και δωρητών του Λεούσιου Αντωνίου και της Άννης αδερφής του. Γι' αυτό ονομάσαι και Λεούσιο Ίδρυμα.
0: Είναι πράγματι εικόνες που τις θυμόμαστε και εμείς να λειτουργεί με αυτόν τον τρόπο και ως ένα σημείο που μπόρεσαν τα παιδιά να μάθουν μία τέχνη και ως οικοτροφείο και να προσφέρει προκοπή στο νησί. Αλλά θα ήθελα να μου πεις τι οδήγησε το να πάρετε την απόφαση ώστε να δημιουργηθεί μία καινούργια χρήση. Ποια ανάγκη οδήγησε εκεί?
2: Η ανάγκη που είπα είναι για τα παιδιά. Η ανάγκη που δεν προχώρησε το γυροκομείο είναι ότι η αδερφή του

0: περίπτωση άφησε πράγματι το μισό διαμέρισμα που της ανήκε επί της Βαλαωρίτου. Mm-hmm. Αλλά ο Αντώνης είχε υποσχεθεί θα αφήσει και το υπόλοιπο μισό και την άλλη του περιουσία. Κάτι συνέβη, εν πάση περιπτώσει, και τελικά αυτά τα άφησε σε συγγενή του. Και δεν άφησε κυριοδότημα. Αν είχαμε την περιουσία αυτή του Αντωνίου του Λεούση, θα μπορούσε να αποχωρήσει πολύ καλύτερα το ίδρυμα. Αυτά δεν προχώρησε. Και αν λειτουργήσαν οι σχολές και όλα αυτά, λειτουργήσαν με την προσφορά της Μονής του Αγίου Νεκταρίου, γιατί αυτοί πήραν καθηγητές, πήραν τα σίτα και όλα.
1: Μάλιστα. Αυτό που λες λοιπόν για τους δύο ευεργέτες, στην πράξη αφορά και το διπλό ρόλο που θα πρέπει να έχει το Ίδρυμα, δηλαδή θα πρέπει να απευθύνεται τόσο σε νέους όσο και σε ηλικιωμένους.
0: Τώρα δεν υπάρχει ανάγκη για νέους. Είναι για ηλικιωμένους.
1: Μάλιστα.
0: Και αυτό όλη η προσπάθεια από το 12 και μετά έγινε για ηλικιωμένους. Mm-hmm. Αυτή είναι η προσπάθειά μας.
1: Μάλιστα. Και θυμάμαι πάρα πολύ καλά να ενημερώνεις το εκκλησίασμα, ειδικά στην κοπή της πίτας, ναι, σε διάφορες τέτοιες εκδηλώσεις, πάντα στην αρχή του έτους, και να εξηγείς όλο το διαδικαστικό, το οποίο πέρασε η Μητρόπολη, μέχρι να φτάσει σε ένα σημείο. Δηλαδή θυμάμαι ήδη από το 12 να λες ότι χρειάστηκαν 15
0: άδειες από υπηρεσίες. Γιατί δεν υπήρχε χρήση, εδώ δεν προβλέπεται στο νησί μας χρήση γης για τέτοια ιδρύματα. Mm. Πήραμε όμως την άδεια λειτουργίας, γιατί ήταν πριν βγει ο νόμος αυτός, και έτσι στηριζόμενοι εκεί, το η πολιτεία μας έδωσε την άδεια να προχωρήσουμε. Η πρώτη προσπάθεια ήταν με την περιφέρεια. Mm-hmm. Και αφού πήραμε όλες τις άδειες και λοιπά, το 19, αν δεν απατώμε, φτάσαμε να κάνουμε σύμβαση με την περιφέρεια ώστε να προχωρήσει το Ίδρυμα.
1: Νομίζω ότι είναι το 18, αν δεν κάνω λάθος.
0: Μπορεί, ναι, εκεί 18-19.
1: Έχω σημειώσει ένα timeline.
0: Καλά κάνεις και το σημειώσεις.
1: Το παρακολουθούσαμε όλα αυτά τα χρόνια και δημιουργήσαμε με τον καιρό ένα timeline, το χρονικό πλαίσιο στο οποίο έγιναν οι διάφορες κινήσεις από την περιφέρεια, όσο την περιφέρεια, όσο και από τα διαδικαστικά δηλαδή, όσο και από την Ιερά Μητρόπολη.
0: Από το 12 φτάσαμε στο 18 και 19 ξεκινήσαμε και κάναμε σύμβαση, υπογράψαμε σύμβαση με την περιφέρεια. Mm-hmm. Έγινε ένας ωραίος φάκελος που χαρακτήθηκε ως άριστες οι μελέτες του, που έβαλε τα χρήματα αυτά η Μονή του Γενικτερίου με 160.000 τότε. Mm-hmm. Γιατί η περιφέρεια και το ΕΣΠΑ δεν καλύπτουν τα έξοδα των μελετών. Και οπότε κάναμε τη μελέτη, εγκρίθηκε η μελέτη, κάναμε τη σύμβαση, βγήκαν 3.100.000 από την περιφέρεια και έβγαινε διαγωνισμός. Στο διαγωνισμό όμως...
1: Εδώ είναι ένα ζήτημα που θέλω να ρωτήσω τη γνώμη σου. Είναι όντως 3 εκατομμύρια κάτι. 3 εκατομμύρια.
0: 300 είναι κάπου.
1: 300, ναι. Ο διαγωνισμός πήγε πολύ μεγάλη έκπτωση, γύρω στο 40%, και έφτασε να είναι το ποσό 1812.
0: 1800.
1: Με συγχωρείτε, έχετε δίκιο. 1812 με ΦΠΑ.
0: Αυτά είναι
1: τα... 40% πολύ μεγάλη έκπτωση. Αυτό θεωρείτε ότι μπορεί να επηρέασε την ολοκλήρωση του έργου?
0: Ασφαλώς.
1: Την εξέλιξη του έργου.
0: Πρώτα να πούμε το βασικό, ότι εμείς δεν διαχειριζόμαστε τα χρήματα. Δεν πήραμε εμείς 3 εκατομμύρια. Το αξιολόγησε η περιφέρεια με τη μελέτη μας 3.100.000. Έγινε διαγωνισμοί. Και στο διαγωνισμό ήρθε αυτός ο οποίος έδωσε 42% έκπτωση. Αυτό καταλαβαίνετε ότι δεν μπορεί να κάνουμε λάθη οι μηχανικοί και οι αρχιτέκτονες τόσο πολύ. Γιατί δεν ήταν χρήματα που τα διαχειριζόμασταν για να έχουμε κάποιο κέρδος. Είναι η περιφέρεια. Άρα λοιπόν αυτός έπεσε έξω. Δεν μπόρεσε να το συνεχίσει. Μετά φάγαμε χρόνια αρκετά χρόνια φάγαμε μέχρι που να βγει έξω και τελικά βγήκε με απόφαση του εφετείου.
1: Ναι. Είναι δημόσιος μειωρητικός διαγωνισμός.
0: Δεν είναι δικό
1: σας. Είναι από τις περιπτώσεις που άλλος χρηματοδοτεί και άλλος χρησιμοποιεί το έργο.
0: Ναι.
1: Έτσι, αυτό είναι το...
0: Έτσι, ακριβώς. Μόλις έγινε το εφετείο και τελικά αυτός έχασε...
1: Το εφετείο πότε έγινε? αν θυμάσαι.
0: Μέσα στο 24, 25 κάπου εκεί έγινε.
1: Mm-hmm.
0: Είναι εκεί το αυτό. Δεν θυμάμαι τώρα, δεν έχω τα χαρτιά μου μαζί μου. Αλλά έγινε το εφετείο και αμέσως εγώ ξεκίνησα και το συμβούλιο μας ξεκίνησε. Πρέπει να πω ότι το ίδρυμα έχει ΦΕΚ. Ένα ΦΕΚ που ιδρύθηκε και ένα ΦΕΚ που τροποποίησαμε κάποια πράγματα στη διοίκησή του και αποτελείται από 7 μέλη συμβούλιο. Είναι ο εκάστοτε Μητροποίητης πρόεδρος και έχουμε και εκπαιδευτικούς και ανθρώπους που τελικά τότε προέβλεπε να είναι και ένας συγγενής ή ο ίδιος ο Αντώνης Λούσελ, όταν εκοιμήθησε αυτή, πρέπει εμείς να βάλουμε κάποιον άλλον. Mm-hmm. Και έχουμε βάλει καινούργιο συμβούλιο, εφταμελές. Είναι ο δικηγός Σατήρης, είναι ο κ. Παπαγεωργίου Ταμίας, ο οποίος κρατάει άριστα τα βιβλία μας, πολύ άριστα. Γιατί εμείς πήραμε τώρα το Λούσιο ένα νίκιο παίρνει από αυτό, το μισό διαμέρισμα της Βαλαωρίτου.
1: Mm-hmm.
0: Αυτό παίρνει, το οποίο κατεβάσαμε με τον κόβι και τώρα θα τελειώσει το μισθωτήριο και θα πάρει κάποια περισσότερα. Τώρα παίρνει 1.200 το μήνα. Αυτά χρησιμοποιείται και για το ίδιο με όλα τα που μαζεύουμε. Λοιπόν, και αμέσως άρχισαν οι προσπάθειες με τον Περιφερειάρχη να ξαναβάλαμε το ίδρυμα στο πρόγραμμα.
1: Υπήρχε... Να πούμε για λόγους του χρονικού πλαισίου που λέμε για να έχουμε.
0: Ναι.
1: Αυτό ξεκίνησε με τη Δούρου, δηλαδή όταν ήταν η Περιφερειάρχη.
0: Όχι, δεν και με τη Δούρου. Ξεκίνησε με τον γιατρό.
1: Η σύμβαση, η πρώτη σύμβαση.
0: Η πρώτη σύμβαση ξεκίνησε με τον. Πώς το είπαμε τώρα.
1: Όταν ήταν η Περιφερειάρχη στη Δούρου, αυτό εννοώ.
0: Η Περιφερειάρχη ήταν ο.
1: Ο Πατούλης.
0: Ο Πατούλης, ναι. Με τον Πατούλη ξεκινήσαμε και υπογράψαμε. Με τον Πατούλη υπογράψαμε.
1: Μάλιστα.
0: Ναι.
1: Εσύ πρέπει να υπέγραψες από την πλευρά
0: του Λεωσίου
1: και ο Πατούλης από την πλευρά της Περιφέρειας.
0: Με τις ανάλογες ευθύνες που ανάλαβε ο καθένας μας.
1: Μάλιστα.
0: Ναι, αλλά όταν ήρθε ο νέος Περιφερειάρχης δεν είχε ακόμη ενημερωθεί για τα οικονομικά της Περιφέρειας και καθυστερήσαμε αρκετά. Και μου είπε ότι εγώ, ξέρετε, δεν λέω υποσχέσεις, όταν θα είμαι έτοιμος θα το συζητήσουμε. Και ήδη από το αρχές του 26 το συζητήσαμε και καταλήξαμε ότι θα γίνει το έργο από την Περιφέρεια. Εμείς αναλάβαμε να κάνουμε...
1: Το 26.
0: Ναι, το Μάρτιο του 26.
1: Νέα συζήτηση.
0: Εσύ, ναι, βέβαια. Καινή συζήτηση.
1: Νέα συζήτηση, μάλιστα.
0: Νέα συζήτηση, γιατί εμείς θέλαμε να το συνεχίσει η Περιφέρεια. Δεν είχαμε και άλλη πηγή να ζητήσουμε. Και ο κύριος Περιφερειάρχης, ο Χαρδαλιάς, προς τιμή του είπε: δεν θα σας πω τίποτα τώρα, αλλά μόλις είμαι έτοιμος, θα σας πω. Και λοιπόν, είχαμε εμείς συνέχεια με τους κέντρο Περιφερειάρχη και μια κυρία από τα πρώτα. Και τώρα αυτό που είναι το Παπαγεωργίου, και βρήκαμε άκρη. Εμείς έπρεπε να φτιάξουμε τη μελέτη. Γιατί τη μελέτη θέλαμε 200.000 μαζί με την επίβλεψη του έργου.
1: Υπάρχει ένα. Γιατί εγώ επιμένω λίγο σε αυτό. Θέλω να βλέπω λίγο την πορεία των πραγμάτων. Θα ήθελα να συζητήσουμε λίγο το ζήτημα της διάλυσης της εργολαβίας. Θα παραθέσω λίγο το χρονικό πλαίσιο, όπως το έχουμε καταγράψει εμείς.
0: Ναι.
1: 2018 το Μάρτιο γίνεται η έγκριση σύναψης της προγραμματικής σύμβασης με την Περιφέρεια Αττικής και της Ιεράς Μητροπόλεως Ύδρας. Το Δεκέμβριο του 2018 η Περιφέρεια Αττικής βγάζει ένα δελτίο τύπου για τη χρηματοδότηση της μονάδας ηλικιωμένων στην Αίγινα. Το Φεβρουάριο του 2019 συγκροτήθηκε η Επιτροπή Παρακολούθησης για την υλοποίηση του έργου. Το 20 εγκρίθηκαν οι όροι της διακήρυξης, είναι πάρα πολύ σημαντική αυτή η ημερομηνία,
0: ναι,
1: και η δημοπράτηση της μονάδας. Το Σεπτέμβριο του ίδιου έτους εγκρίθηκε από την Οικονομική Επιτροπή τότε της Περιφέρειας Αττικής το πρακτικό του διαγωνισμού για το έργο του Λεωσίου. Εγκρίθηκε το πρακτικό. Το 20 κατακυρώθηκε ο διαγωνισμός για το έργο. Και έχουμε... τον Ιούνιο του 2020 να μετατίθεται η ημερομηνία της αποσφράγησης των προσφορών για το έργο του Λεωσίου λόγω εργασιών στο ΕΣΥΔΙΣ. Διαδικαστικό τελείως. Τον Ιούνιο, βλέπω ότι το 2021 ξεκινούν τα έργα ανακαίνησης.
0: Ναι.
1: Τον Ιούνιο. Και στη συνέχεια έχεις και επαφές με τον κύριο Πατούλη και την κυρία Θεόδωρα Κοπούλ τότε Μπόγρη, που ήταν αλληπεριφερειάρχης.
0: Με αυτήν είχαμε επαφές, ναι.
1: Και από το εκείνο το διάστημα του Δεκεμβρίου και ειδικά το 2022 και μετά, αρχίζουν οι παρατάσεις. Ναι. Αρχίζει μια πορεία παρατάσεων. Θέλεις να μου μιλήσεις για ποιο λόγο, να ενημερωθεί ο κόσμος, για ποιο λόγο υπήρξαν αυτές οι παρατάσεις?
0: Ακούστε, αυτά όλα τα διαδικαστικά δεν έχουμε εμείς μέσα καμιά θέση. Είναι η περιφέρεια. Mm-hmm. Γιατί ζητούσε...
1: Από αυτά που γνωρίζατε. Γιατί,
0: ναι, ζητούσε, γιατί ο ανάδοχος έλεγε είναι χειμώνας, δεν μπορούσαμε να είμαστε εκεί, καθυστέρησε το έργο και έπαιρνε όλο παρατάσεις. Έπαιρνε. Αυτά είναι τερτύπια, τα οποία εγώ δεν μπορώ να πω μέσα εκεί, διότι δεν το επιβλέπουμε εμείς το έργο. Αλλά έπαιρνε παρατάσεις και φάγαμε και τον χρόνο και δεν μπορούσε και να το φτιάξει. Και στο τέλος είπε αδυνατό, αυτό είπε. Αυτή είναι η τελευταία απάντηση. Και έγινε και δικαστήριο και το εφετείο και έφυγε αυτός και μάλιστα εις βάρος του, γιατί αποδείχθηκε, γιατί εμείς είχαμε μηχανικό επιβλέποντα και ο επιβλέπων μηχανικός είχε μερολόγιο. Και ερχόταν και έβλεπε ότι αυτό δεν έγινε σωστό, εκείνο δεν έγινε σωστό, εκείνο δεν προχώρησε, δεν προχωρεί κανονικά, αργεί. Και τα είχαμε όλα αυτά και έφυγε με ευθύνη δική του, όχι δική μας.
1: Ωραία. Επιβλέποντα μηχανικό προφανώς της περιφέρειας.
0: Όχι, δικό μας.
1: Είχατε και δικό σας.
0: Δικό μας, είχαμε και δικό μας.
1: Με το δικό σας επιβλέποντα μηχανικό τα συζητούσατε αυτά.
0: Ναι, μα είχαμε τα ρεπόρτερ που μας έδειχνε ότι τις δεν πάει καλά.
1: Τις εκθέσεις του.
0: Μάλιστα. Οι εκθέσεις πηγαίνανε στην περιφέρεια και σε εμάς.
1: Μάλιστα. Πάρα πολύ ωραία. Για ποιο υπήρχαν αντικειμενικοί λόγοι για τους οποίους υπήρξε αυτή η καθυστέρηση? Είχε ακουστεί, για παράδειγμα,
0: ναι,
1: νομίζω υπήρχε και δημόσια τοποθέτηση γι' αυτό, ότι κάποιο πρόβλημα στα πέδιλα ανακαλύφθηκε, εντοπίστηκε.
0: Αυτό
1: δεν... Κάποια διάφορα τέτοια πράγματα.
0: Ναι, ακούστε, αυτά είναι, τα δημόσια έργα είναι γνωστά. Άμα τα αναλύσετε, θα δείτε και τα ξέρουν καλύτερα και οι μηχανικοί και όλοι αυτοί, ότι δεν προχωράνε για κάποιους λόγους. Mm-hmm. Ότι βρήκανε στα πέδιλα όχι σωστή θεμελίωση, ναι, και γι' αυτό και αυξήθηκε και το ποσό.
1: Μάλιστα.
0: Και νεκρήθηκε από την περιφέρεια και η αύξηση του ποσού αυτού. Και έγινε αυτό. Αλλά κατόπιν αυτός δεν μπορούσε να προχωρήσει.
1: Ωραία.
0: Πώς θα προχωρήσει?
1: Πολύ ωραία. Γίνεται λοιπόν αυτό το διαδικαστικό, διαλύεται.
0: Διαλύεται η σύνδεση.
1: Η σύμβαση.
0: Και η συνεργασία με αυτό.
1: Και από εκείνη την ώρα και μετά.
0: Αρχίζει κουβέντα.
1: Αρχίζει
0: με την περιφέρεια.
1: Αρχίζει κουβέντα με την περιφέρεια. Αρχίζει αμέσως.
0: Σχεδόν αμέσως.
1: Μάλιστα.
0: Και είπαμε στην αρχή ο κ. Καρδαλιάς, μας είπε με μπέσα, και εγώ το θεωρώ ότι έχει μπέσα ο άνθρωπος, ότι τώρα παρέλαβα την περιφέρεια και δεν είναι δυνατόν να σας δώσω απάντηση, γιατί έχουμε και θέματα τα οποία είναι πολλά έργα, τα οποία δεν υπάρχουν και χρήματα. Και είπε, όταν θα είμαι έτοιμος, θα απαντήσω. Όταν ήταν έτοιμος και ήρθαμε σε επαφή, μας είπε, ναι, θα το κάνουμε. Και τώρα έχουμε την απόλυτη
1: συγκατάβαση. Αυτό που ήρθε σε επαφή μαζί σας, ναι, πότε έγινε? Θυμάστε πότε σας είπε ότι ναι, εγώ είμαι έτοιμος να το κάνω?
0: Αρχές του 26.
1: Αρχές του 26.
0: Αρχές του 26, το Μάρτιο κάπου εκεί. Mm-hmm. Ναι. Mm-hmm. Και τώρα είμαστε κάναμε τις συζητήσεις μας. Τα είδαν τα θέματα και εμείς ανάλαβαν να το βάλουν στο πρόγραμμα της περιφέρειας και εμείς να φτιάξουμε τις μελέτες. Τρέξαμε και εμείς, όχι και εύκολα, ούτε και τα βρήκαμε αμέσως. Βρήκαμε ανθρώπους, μας βοήθησαν και βρήκαμε δωρητή και μας έδωσε 200.000. Όχι εμείς πάλι. Αυτός πληρώνει. Δίνουμε εμείς το τιμολόγιο του κύριου Δόβα του τεχνικού γραφείου, το παίρνει ο κύριος Παπαγιώργιος ταμείας, το στέλνουμε εκεί και αυτό είναι τα λεφτά στο ταμείο του Λεωσί, όχι στην Μητρόπολη. Mm-hmm. Μην τα μπερδεύουμε καθόλου αυτά. Εγώ δεν τα βλέπω, τα θέλω, δεν τα αγγίζω. Και ο κύριος Παπαγιώργιος εξοφλεί και παίρνει τα τιμολογιά του και έχουμε το βιβλίο μας καθαρό, ξάστερο, και γράφει και ωραία γράμματα και είναι και μαθηματικός και είναι και πολύ, πολύ τυπικός. Τα φτιάχνει τέλεια τα βιβλία μας.
1: Μάλιστα.
0: Και έτσι προχωρεί.
1: Αυτή τη στιγμή λοιπόν το έργο έχει ενταχθεί.
0: Θα ενταχθεί.
2: Ακούτε, έχουμε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
0: Θα καταθέσουμε το φάκελο για να ενταχθεί.
2: 11:30.
0: Μας δίνει περιθώριο το τεχνικό γραφείο μας κάνα δύο μήνες ακόμη να τελειώσει ο φάκελος.
1: Και
0: μόλις κατατεθεί ο φάκελος στην αντιπεριφέρεια, αμέσως θα γίνει η προσπάθεια αυτή. Βλέπουμε κάπου τον Εύρο να έχουμε σύμβαση.
1: Α, μάλιστα.
0: Για να ξεκινήσουμε.
1: Πολύ ωραία.
0: Εκεί βρισκόμαστε τώρα. Και νομίζω και ελπίζω ότι δεν θα έχουμε καμία καθυστέρηση, θα προχωρήσουμε. Και μετά αρχίζουν άλλοι διαγωνισμοί και άλλα τραξίματα. Πώς θα γίνει η επίπλωση και όλο μέσα το κτίριο. Αυτά είναι λεφτά. Θέλει περίπου 500.000.
1: Δύο πράγματα. Υπάρχει ωστόσο ένα κενό από την ημερομηνία που δημοσιεύθηκε η διάλυση της εργολαβίας, σχετικά με την ενημέρωση του κόσμου, που ο κόσμος την έγινε για αυτό το έργο ενδιαφέρεται, το ξέρετε, και θα έχει και σοβαρό αποτύπωμα όταν πραγματοποιηθεί το έργο και πληρώσει το σκοπό του στο νησί, στην κοινωνία του νησιού. Δεν υπήρξε από τη Μητρόπολη κάποια ενημέρωση, ένα δελτίο τύπου.
0: Δεν το θεώρησα ότι ήταν αυτό αναγκαίο, ότι είμαστε σε συζητήσεις. Mm-hmm. Δεν έχουμε, να πω τι. Και έχω και μια αρχή. Όταν το έργο αρχίζει ή όταν τελειώνει ένα λόγος, τότε να κάνω ανακοίνωση. Mm-hmm. Όταν την κουβεντιάζω, να πω τι, ότι κουβεντιάζω. Δεν λέει τίποτα αυτό.
1: Μάλιστα.
0: Είναι κάποιες νοοτροπίες του καναπέ, με συγχωρείτε.
1: Όχι,
0: έτσι νομίζω. Εγώ θέλω να είμαι σίγουρος. Κουβεντιάζω γιατί δεν έχω το ουρανοκατέβατο. Τι μπορεί να έχει το ουρανοκατέβατο? Γίνεται από συζητήσεις, από εμπιστοσύνη στα πρόσωπα τα δικά μας και τα δικά τους και προχωρούμε. Και τώρα είμαστε εκεί ακριβώς. Και προχθές πάλι που υπογράψαμε με τον κύριο Περιφερειάρχη τη σύμβαση να κάνουμε ελικοδρόμιο στην Ίδρα, γιατί εγώ υπογράψαμε, γιατί εμείς προσφέραμε το οικόπεδο ως εκκλησία. Mm-hmm. Και θα γίνει ελικοδρόμιο για να φεύγουν ασθενείς κλπ. Και υπογράψαμε. Μετά το ανακοινώσαμε. Δεν το ανακοινώσαμε πριν το υπογράψουμε.
1: Ναι, εντάξει. Υπήρχε πάντως μια διαδικασία πάνω σε αυτό.
0: Είναι και λίγα μίζερα πράγματα αυτά. Είναι και λίγο μίζερα. Θα μπορούσε ο καθένας να έρθει να με βρει. Όπως με βρήκατε εσείς, γίνεται να μας πείτε τα θέματα. Ξέρανε ποιος είναι ο δεσπότης. Δεν είναι κανένας ξένος, δεν είναι κανένας απόμακρος, περπατάω στους δρόμους μόνος μου.
1: Όσο αφορά το Έγινα Πόρταλ, την επόμενη μέρα του δημοσιεύματος σας έστειλα μήνυμα.
0: Βεβαίως.
1: Και σας προσκάλεσα.
0: Ναι, και εγώ ζήτησα. Γιατί λέω εντάξει, θα δούμε τι θα κάνουμε. Και τώρα που το ζητήσατε και με καλέσατε, το θεώρησα φωνή Θεού να έρθω να τα πω.
1: Και σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ένα δεύτερο θέμα. Αυτή τη στιγμή με τις εργασίες που έχουν γίνει μέχρι τώρα, είσαστε ικανοποιημένος από αυτό που έχετε δει, αυτό που βλέπετε? Είσαστε ικανοποιημένος
0: από τις εργασίες που γίνει στο
1: που
0: κτίριο?
1: Έχουν γίνει στο κτίριο μέχρι τώρα?
0: Όχι, ναι. Δεν είναι όλα καλά. Γι' αυτό και γίνονται και οι καινούργιες μελέτες. Ξαναμετρήσαμε εκεί, είδαμε τι έχει γίνει και τι δεν έχει γίνει. Τα πήρανε, ήρθαν από χθες και μετρήσανε μετά από όλες τις συμφωνίες αυτές. Και αφού βρήκαμε και τον δωρητή μας, ξαναμετρήσανε πάλι, ξανακοίταξαν και κάνουν πλέον μελέτες πολύ συγκεκριμένες και πολύ οριστικές και πολύ τέλειες. Όχι να βγαίνουμε έξω από τα δεδομένα, δηλαδή να πούμε στο περίπου, όχι στο περίπου. Να γίνει σωστή η μελέτη και σωστή και η οικονομική αξία της.
1: Ωστόσο, αυτή η μελέτη που είχατε, που ήταν η δική σας.
0: Δική μας. Δεν πετάξει.
1: Αλλά δεν εφαρμόστηκε σωστά.
0: Και δεν εφαρμόστηκε γιατί άλλαξε και νόμοι.
1: Παρά το γεγονός
0: ότι
1: υπήρχε επιβλέπον, ναι, και από εσάς.
0: Ναι. Δεν πήγε καθόλου σωστά η διεξαγωγή των εργασιών και δεν μπορούσαμε να αλλάξει. Εν τω μεταξύ η νομοθεσία έχει αλλάξει. Για τις άδειες, για τα πώς πρέπει να είναι. Ακόμη μια λεπτομέρεια, σου πω να καταλάβετε, ας πούμε, στην κουζίνα δεν μπορεί να φεύγουν από εκεί την πόρτα που φέρει το φαγητό να μην φεύγουν τα σκουπίδια. Τόσο λεπτομερές είναι τα πράγματα και θα γίνει σωστή μελέτη. Μελέτη η οποία δεν θέλουμε να έχουμε ένα ίδρυμα το οποίο θα πάμε να αράξουμε τους γέροντες για να πεθάνουν, αλλά είναι ένα ίδρυμα να μοσχοβολάει.
1: Μάλιστα. Όταν είχαμε δημοσιεύσει αρκετά χρόνια πριν, μέσω της περιφέρειας, το τι θα γίνει περίπου εκεί, πώς θα αξιοποιηθεί, γινόταν λόγος για τρία, όχι, είναι από αυτά που δημοσιεύτηκαν την περιφέρεια, τρία μονόκλινα, 11 δίκλινα ένα μονόκλινο δωμάτιο μόνο.
0: Είναι η μελέτη που υπήρχε.
1: Που υπήρχε.
0: Ναι.
1: Αυτά εσά και καθιστικούς χώρους, τραπεζαρίες, κουζίνα, χώρους προσωπικού υγιεινής κτλ. Και διαμόρφωση του περιβάλλοντος χώρου, με συγχωρείτε. Αυτά σας ικανοποιούσαν, σας ικανοποιούν.
0: Ναι, αυτή ήταν και η χωρητικότητα. Mm-hmm. Δεν μπορούσε να γίνει κάτι διαφορετικό. Και τώρα αυτά θα γίνουν. Αλλά η νέα μελέτη, αν δώσει κάτι καινούριο, θα το δούμε. Μόλις παραλάβουμε τις μελέτες, θα το δούμε αν είναι κάτι καινούριο.
1: Mm-hmm. Μάλιστα. Είναι πολύ σημαντικό να σημειώσουμε κάτι το οποίο το προγραμματίζατε από την αρχή, όταν μιλάγατε, θυμάμαι, ήδη από το 2014, όταν αναφερόσαστε το γεγονός ότι θα κλείσει το κτίριο προκειμένου να γίνουν εργασίες. Προγραμματίζατε το πού θα λειτουργεί το συσίτιο.
0: Ναι.
1: Και είχατε πει τότε για το νοσοκομείο και τα λοιπά. Θέλω να πω δηλαδή ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό ότι μέσα σε όλα αυτά το συσίτιο δεν σταμάτησε να λειτουργεί.
0: Όχι, δεν σταμάτησε να λειτουργεί και αυτό οφείλεται κυρίως στον πατέρα Νεκτάριο, ο οποίος είναι εκεί κάθε μέρα, μαγειρεύει με τις συνεργάτες του. Και εδώ είναι και ένα θέμα που ακόμη δεν το έχουμε λύσει σαν ενορίες. Mm-hmm. Δεν μπορούμε να βρούμε ανθρώπους. Δεν λέμε να βοηθήσουμε, ελάτε, βοηθήστε. Ένα μερικά πρωινά ή ποιος θα μοιράσει το φαγητό. Και γίνεται αγώνας για αυτά τα πράγματα. Είμαστε 20.000 κόσμος εδώ μόνιμοι και τώρα είμαστε 80.000 καλοκαίρι. Και αν θα βρεθεί κάποιο πρόβλημα, να μην μπορεί να πάει κάποιος, δεν θα βρούμε άνθρωπο. Άρα λοιπόν εκεί πρέπει να ευαισθητοποιηθούμε και εκεί να κοιτάξουμε πώς μπορούμε να βοηθήσουμε. Το να κάνουμε σχολιασμούς και λοιπόν είναι πολύ καλό. Ευπρόσδεκτα όλα είναι. Αλλά εκείνο που μας ξεκουράζει είναι να έχουμε ανθρώπους οι οποίοι με χαρά και με πολύ πολύ πολύ σεβασμό θέλουν να προσφέρουν και να βοηθήσουν. Αυτό είναι το θέμα.
1: Μάλιστα.
0: Γιατί δεν έχουμε λεφτά να πληρώσουμε υπαλλήλους να βγάζουν το σίτιο.
1: Ωραία. Αυτό το σημειώνω διότι δείχνει ότι όλο αυτό το διάστημα που υπήρχαν εργασίες, που υπήρχε αυτή η προετοιμασία, που υπήρχαν αυτές οι εξελίξεις, το Ίδρυμα εξακολουθούσε να έχει ζωντανό ρόλο και αλληλεπίδραση με την τοπική κοινωνία, προσφέροντας σημαντικό έργο. Να δέχεται και εθελοντική εργασία, να δέχεται και προσφορές και μάλιστα να υπάρχει ένα κοινωνικό αποτύπωμα πολύ σημαντικό και στην εκπαίδευση. Παιδιά με τους καθηγητές τους να έρχονται, να προσφέρουν ό,τι μπορούν και να γίνονται και δράσεις από άλλους φορείς για την υποστήριξή του. Όλο αυτό λοιπόν είναι πάρα πολύ σημαντικό. Πώς βλέπετε το μέλλον τους επόμενους μήνες? Και πότε προσδιορίζετε, αν μπορεί να συμβεί αυτό, αν έχετε κάποια εκτίμηση σχετικά με το πότε μπορεί να λειτουργήσει αυτή η μονάδα?
0: Δεν μπορώ να πω με βεβαιότητα ούτε και κατά με σκέψεις κλπ. Να το δούμε. Να ξεκινήσει. Με τον Εύρο λέμε να είμαστε έτοιμοι να υπογράψουμε σύμβαση. Άρα λοιπόν πρέπει να βάλουμε 1-2 χρόνια. Δεν γίνεται νωρίτερα. Mm-hmm. Δεν γίνεται νωρίτερα, γιατί μετά εμείς τώρα τρέχουμε να βρούμε πώς θα το αξιοποιήσουμε, πώς θα το ίδρυμα θα προχωρήσει. Και μετά πώς θα λειτουργήσει. Είναι ένα θέμα αυτό. Πώς θα λειτουργήσει. Γιατί θα υπάρχουν βέβαια και άνθρωποι που θα έχουν μια συμβολή σε αυτό που θα μένουν μέσα. Υπάρχουν άνθρωποι που τα ταμεία τους πληρώνουν κάτι. Η Μονή του Αγίου Νεκταρίου θα δώσει κάτι. Αυτά όλα είναι στη σκέψη μας και μας απασχολούν. Πού θα φτάσουμε. Και μπορεί να μην λειτουργήσει στην αρχή όλο το οίκημα. Μακάρι να βρούμε τους τρόπους να λειτουργήσει όλο. Ας πούμε να μπουν μέσα 25 άνθρωποι. Αλλά τουλάχιστον να μπαίνουν αυτοί που έχουν και πολύ πολύ ανάγκη. Γιατί δεν είναι εύκολο χωρίς προσωπικό, πλήρες προσωπικό. Ένα γεροκομείο σήμερα για να λειτουργήσει, έχουμε κάνει τις λογαριασμούς, μας θέλει τουλάχιστον 40.000 το μήνα. Δεν είναι εύκολα πράγματα. Για γεροκομείο, όχι για ένα πέταμα των ανθρώπων εκεί. Θέλει 40.000 το μήνα για να προχωρήσουμε. Αυτά θέλουν σκέψη και θέλουν και και θέλουν και μέθοδο και θέλουν πολλούς άνθρωπους να τρέξουν. Δεν είναι με έναν άνθρωπο να τρέχει, ούτε ο δεσπότης να τα κάνει όλα.
1: Πάντως, όπως είπατε και καλά κάνετε και το τονίσατε, υπάρχουν σημαντικοί άνθρωποι που απαρτίζουν το ΔΣ του Ιδρύματος, προσωπικότητες γνωστές και ικανότατες, έχουν δείξει τη δυναμική τους και προσωπικά μπορώ να καταλάβω τώρα και το μέγεθος του εγχειρήματος, το οποίο είναι πολύ μεγάλο, όχι μόνο κατά τη διάρκεια της κατασκευής του κτηρίου, της μετατροπής του κτηρίου, αλλά και στη συνέχεια ή της επόμενης μέρας, της λειτουργίας του δηλαδή.
0: Μα το θέμα να γίνει η ανακατασκευή θα μας βοηθήσει και θα μας επιτρέψει να πάρουμε άδεια. Αν δεν έχουμε τις προϋποθέσεις που θέτουν οι νόμοι και οι νομοθεσίες για την λειτουργία αυτών των ιδρυμάτων, δεν θα πάρουμε άδεια λειτουργίας. Για να πάρουμε άδεια λειτουργίας, πώς θα προχωρήσουμε. Άρα λοιπόν η μελέτη μας και όλα είναι με τέτοιο τρόπο και έχουν λάβει υπόψη τους τι ζητάει και η Ευρώπη και εμείς, ώστε να μπορεί να λειτουργήσει. Mm-hmm. Και θα λειτουργήσει. Για να πούμε και στην ΕΟΠΗ. Πώς θα πούμε στην ΕΟΠΗ, αν θέλουμε να έχουμε ανθρώπους που δεν αυτοεξυπηρετούνται και να έχουν το επίδομα που παίρνουν. Πρέπει να είναι σωστά όλα. Όμορφα. Μετά θέλετε τον διευθυντή, θέλετε τον γιατρό, θέλετε την νοσοκόμε, θέλετε το μαγείριο. Δεν είναι εύκολο. 40.000 το μήνα πρέπει να είναι. Αυτά όπως τα έχουμε βρει.
1: Όπως έχετε υπολογίσει. Ναι. Δεν ξέρω αν θέλετε να συμπληρώσετε κάτι ακόμη για το ζήτημα του Λεουσίου. Γιατί έχω ακόμη μια τελευταία ερώτηση, αλλά δεν αφορά το Λεούσιο.
0: Ακούστε, το Λεούσιο πρέπει να πούμε ότι αυτό είναι οικόπεδο που αγόρασε ο ίδιος ο Άγιος. Και το μοναστήρι το προσέφερε στη Μητρόπολη για να κάνει ίδρυμα αυτοτελές εξαρτώμενο από τη Μητρόπολη. Άρα λοιπόν είναι ένα ιερό πράγμα που λέγεται, εγώ είμαι και λίγο ορθολογιστής, τα λέω και δημοσίως, και δεν ξέρω αν αυτό το είπε ο Άγιος ή το είπε. Πάντως είναι δεδομένο και το λένε πολλοί άνθρωποι ότι το είπε ότι εδώ θα γίνει ίδρυμα. Mm-hmm. Και αυτό μας δίνει λίγο δύναμη και κουράγιο. Γιατί μας δυναμώνει τις προσπάθειές μας και δυναμώνει και κρατάει ζωντανές τις ελπίδες μας.
1: Μάλιστα. Θα προχωρήσω λοιπόν στην επόμενη και τελευταία ερώτηση. Έχετε μιλήσει κατά διαστήματα για τα καποδιστριακά κτίρια. Τώρα, ναι, το δείξατε, απέναντί σας είναι το Ινάρδιο. Έχετε μιλήσει με... Να σας πω την αλήθεια, εμένα μου δώσατε δύναμη. Σε κάποια στιγμή να βρω και το αρχείο μου, ήταν σε μία από τα μνημόσυνα για τους ευεργέτες του Δήμου και είπατε ότι εγώ δεν πρόκειται να έρθω. Τι να έρθω να κάνω. Το λέω σε ελεύθερη μετάφραση. Όταν βλέπουμε αυτά τα πράγματα, αυτά τα κτίρια και το Ινάριο δίπλα, το οποίο καταραίει, είναι ένα διαλυμένο πράγμα. Πείτε μου έτσι αυτό που σκέφτεστε βλέποντας απέναντί σας αυτή την εικόνα. Για τα 200 χρόνια του Καποδίστρια. Μιλάω για το Ινάρδι πάντα.
0: Λυπούμε πολύ, λυπούμε, στενοχωριέμαι, φταίμε όλοι από τότε που έγινε μέχρι σήμερα που τα αφήσαμε έτσι, από τότε που άρχισε να μην χρησιμοποιείται ως βιβλιοθήκη, από τότε μέχρι σήμερα φταίμε όλοι. Εννοώ οι έχοντες θεσμικούς ρόλους. Είμαστε αναπολόγητοι. Τίποτα. Έπρεπε να γίνει μια τέτοια κίνηση, μια τέτοια επιτροπή. Εγώ ήμουν και μέλος της βιβλιοθήκης εδώ και αντιπρόεδρος μάλιστα. Γιατί ήταν τότε η Κατερίνα Ιθανοπούλου και είχαμε βγάλει 20 εκατομμύρια να τα φτιάξουμε. Ούτε προχώρησε γι' αυτό. Τίποτα δεν προχώρησε. Ήταν και τίποτα.
1: 20 εκατομμύρια δραχμές τότε.
0: Τότε δραχμές, ναι, δραχμές. Και αυτή ήταν και βιβλιοθήκη νόμος. Οπότε ήξερε τι έκανε. Έλεγε πολλά, Θεός χωρέσανε, αλλά είχε και ζωντάνα και κίνηση και δύναμη μεγάλη.
1: Μάλιστα.
0: Δεν έγινε. Άρα λοιπόν φταίμε όλοι. Δεν μπορεί να λέει εγώ ότι ξέρετε, δεν είναι δική μου δουλειά. ή ο άλλος λέει δεν είναι δική μου δουλειά, είναι του Υπουργείου Παιδείας, του Υπουργείου Πολιτισμού. Θα έπρεπε να γίνει τέτοιος θόρυβος και τέτοια ετοιμασία ώστε να το απαιτήσουμε αυτό. Κάποια κτίρια, το κυβερνείο. Δεν ξέρω αν έχει τελειώσει ακόμη. Και αυτό τέλειωσε κάπως έμεσα. Έπρεπε να δώσουν κάποια χρήματα και τα δώσανε άμεσα. Τούτο εδώ, δεν ξέρω, 28 φτάνεται 200 χρόνια. Εμένα ισχύει αυτό που είπα, ότι δεν θα έρθω σε γιορτές αν ζω και αν είμαι επίσκοπος, αν είμαι ακόμη. Γιατί δεν έχει νόημα. Δεν έχει νόημα. Θα έπρεπε να έχουμε πολύ πολύ μεγάλη ενότητα και προσπάθεια όλοι όσοι κατέχουμε θεσμικές θέσεις και διοικητικές θέσεις μέσα στον χώρο αυτό της Αίγινας και πρόσωπα καλά και μεγάλα να προχωρήσουμε. Γιατί υπάρχουν τέτοια πρόσωπα. Έπρεπε να συγκεντρωθούμε και να απαιτήσουμε να αυτά κατ' εξαίρεση να προηγηθούν και οι μελέτες τους τα πάντα. Δεν γίνεται διαφορετικά. Δεν γίνεται. Δεν έχουμε τέτοιο πλούτο πολιτιστικό. Έχουμε το πρώτο σχολείο του ελεύθερου κράτους και είναι γκρεμισμένο. Μπορεί να είναι ντροπή μου, δηλαδή δεν το ανέχομαι αυτό. Δεν το ανέχομαι.
1: Μάλιστα. Για την ιστορία να πω ότι αυτή η δήλωση έγινε τον Ιανουάριο του 2024 και πώς κατέληξε. Εγώ θα το σκεφτώ πολύ αν είναι έτσι, να κάνω δοξολογία για τα 200 χρόνια όταν μένει έτσι αυτό το πράγμα. Υπογράμμισε και ζήτησε από τους δημοτικούς συμβούλους, ήταν και τη δημοτική σύμβουλη εκεί, να το κυνηγήσουν με νύχια και με δόντια. Θέλω να πω ότι ταυτίζομαι μαζί σας. Πρέπει να το κυνηγήσουν με νύχια και με δόντια. Δεν βγαίνει διαφορετικά
0: αποτέλεσμα. Όλοι να το κυνηγήσουν.
1: Ναι, δεν βγαίνει διαφορετικά αποτέλεσμα.
0: Ναι.
1: Θέλω να πω ότι χρησιμοποιώντας ή αξιοποιώντας και τις δηλώσεις σας, κάναμε το καλοκαίρι, το προηγούμενο διάστημα μάλλον, αρκετά ρεπορτάζ, μέχρι στην Deutsche Welle βγήκε.
0: Ναι.
1: Με αποτέλεσμα να γίνουν και ερωτήσεις στη Βουλή σχετικές. Δεν πήραμε απαντήσεις οι οποίες έχουν μια συγκεκριμένη κατεύθυνση όσο για την επισκευή του κτηρίου. Ό,τι θα γίνει, ό,τι αυτό. Λοιπόν, μένω σε αυτό που είπατε. Πρέπει να το κυνηγήσουμε όλοι, όπως το λέτε, με νύχια και με δόντια. Διαφορετικά αποτέλεσμα δεν πρόκειται να έχουμε.
0: Και ούτε είναι αυτό προς τιμή μας να ρίζουμε τον Άφλιο, ποια είναι η πρώτη πρωτεύουσα. Και εμείς να λέμε είμαστε η πρώτη πρωτεύουσα, είμαστε η πρώτη μη ισχυρή να διατηρήσουμε τα κτίρια αυτά.
1: Μια άλλη μεγάλη κουβέντα. Σεβασμιότητα, σας ευχαριστώ πάρα πολύ που ήσασταν εδώ, που ενημερώσατε τους κατοίκους του νησιού που ενδιαφέρονται για το Λεούσιο Ίδρυμα. Λεούσιο Ίδρυμα. Το Λεούσιο λέμε και ξέρουμε τι προσφέρει. Λεούσιο. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ και εύχομαι πάντα έτσι να είστε δημιουργικός και να μας εμπνέετε με τον λόγο σας και να τραβάτε μπροστά για το καλό, γιατί υπάρχει το νοσοκομείο, υπάρχουν πάρα πολλά πράγματα.
0: Ναι, που και δεν μόνο έγινε. Εγώ έχω λόγω και τη Μητρόπολη. Δεν είναι μόνο αυτό. Είναι πολλά πράγματα τα οποία έχουμε φτιάξει, τα περισσότερα έχουμε διορθώσει. Έχουμε κάνει αρκετά πράγματα. Αλλά μένουν ακόμη δύο πράγματα. Μένει το ίδρυμα του Πόρου, Μοροπούλιο, που δεν έχουμε εκεί. Ακόμη το έχουμε αξιοποιήσει, γιατί δεν έχει περιουσία τίποτα, είναι μηδέν. Και είναι και το Λεούσιο. Σε όλα τα άλλα ιδρύματα που είχαμε σε αυτά και το νοσοκομείο, κάτι φτιάξαμε από τότε που προλάβαμε, και στην Ήδρα το ίδιο και σε άλλους χώρους, σε άλλα νησιά, αλλά αυτό είναι ακόμη που εγώ νομίζω δεν έκανα ό,τι έπρεπε να κάνω. Αυτό. Εγώ τα λέω αυτά στον Γιώργο που εσύ σε ξέρω από μικρό παιδί εδώ, όταν ήρθα εδώ εφημερίδες το 80 και από τότε κρατώ αγαθές και ωραίες μνήμες με όλα τα παιδιά της εποχής εκείνης και τα οποία παιδιά τελικά προχώρησαν με τη μουσική τους και στην Παναγίστα τελικά είχαμε κάνει μια χοροδία φοβερή. Δεν υπήρχε τότε ούτε σε λεγανοπαίδιο. Και ο χωράρχης τότε της αυτής έφτασε στη ύψιδα, είπα τα αξιώματα.
1: Μάλιστα. Μικρά παιδιά στη Μητρόπολη. Δεν ξεχνάμε τίποτα από αυτές τις εποχές. Ήταν οι εποχές που μας χάραξαν και μας έδωσαν δρόμο για αυτό που είμαστε σήμερα. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Να είσαι και είσαι καλά. Καλό μήνα. Η Παναγία κοντά σας και κοντά μας και σε όλους τους ανθρώπους που ενδιαφέρονται και ας κάνουν και προσευχή για αυτά τα θέματα αν δεν μπορούν να κάνουν κάτι άλλο. Ευχαριστώ πολύ.
2: Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
3: Απατεώνες ζητούν μέσω τηλεφώνου χιλιάδες ευρώ επικαλούμενοι τραυματισμούς παιδιών στους Αγίους. Τρία περιστατικά χθες. Αναστάτωση προκάλεσαν το απόγευμα της Κυριακής στην περιοχή των Αγίων τρεις σχεδόν ταυτόχρονες απόπειρες τηλεφωνικής εξαπάτησης κατοίκων με τους δράστες να χρησιμοποιούν το γνωστό σενάριο του σοβαρού τραυματισμού συγγενικού προσώπου. Σύμφωνα με πληροφορίες, τα τηλεφωνήματα έγιναν περίπου στις 4 το απόγευμα. Οι επιτίδιοι επικοινωνούσαν με κατοίκους ισχυριζόμενοι ότι τα παιδιά τους είχαν τραυματιστεί σοβαρά σε ατύχημα και ότι έπρεπε να υποβληθούν άμεσα σε χειρουργική επέμβαση. Ως προϋπόθεση για τη δίθεν νοσηλεία ζητούσαν την άμεση καταβολή 20.000 ευρώ. Αυτό που προκαλεί ιδιαίτερη ανησυχία είναι ότι οι δράστες γνώριζαν τα μικρά ονόματα των παιδιών των θυμάτων, γεγονός που έκανε τα τηλεφωνήματα ακόμη πιο πιστικά. Σε μία από τις περιπτώσεις, στην άλλη άκρη της γραμμής ακουγόταν μία νεαρή γυναίκα που προσποιούνταν την κόρη του θύματος, κλαίγοντας και λέγοντας ότι είχε τραυματιστεί σοβαρά. Ωστόσο, συγγενικό πρόσωπο επικοινώνησε αμέσως με την πραγματική κόρη και διαπίστωσε ότι ήταν καλά στην υγεία της, αποκαλύπτοντας την απάτη. Άλλες δύο παρόμοιες απόπειρες καταγράφηκαν σχεδόν την ίδια ώρα, στην ίδια περιοχή, γεγονός που δείχνει ότι οι επιτίδιοι επιχείρησαν να εξαπατήσουν διαδοχικά κατοίκους της γειτονιάς, εκμεταλλευόμενοι τον ευνηδιασμό και την αγωνία των οικογενειών. Για ένα από τα περιστατικά είχε ενημερωθεί το αστυνομικό τμήμα Αίγινας. Ειδικές συμβουλές για αποφυγή εξαπάτης πολιτών από την ελληνική αστυνομία. Να είστε ιδιαίτερα επιφυλακτικοί όταν άγνωστοι προσπαθήσουν να σας πείσουν για την καταβολή χρηματικού ποσού με το πρόσχημα επίκουσας ανάγκης συγγενικού φιλικού προσώπου, παραδείγματος χάρη νοσήλεια σε νοσοκομείο. Το ίδιο μπορεί να προσπαθήσουν και τηλεφωνικά. Για τους ίδιους λόγους να μην ενδίδεται σε προτροπές για συνάντηση, ραντεβού κτλ. Σε περιπτώσεις που άγνωστοι επικαλούνται έκτακτη ανάγκη γνωστού συγγενικού σας προσώπου, να επιδιώκετε πάντα οι ίδιοι να επικοινωνείτε τηλεφωνικά με το γνωστό συγγενικό σας πρόσωπο προς επιβεβαίωση των όσων επικαλούνται. Η επικοινωνία να γίνεται με δικό σας τηλέφωνο και κατόπιν δική σας πρωτοβουλίας και να μην δέχεστε να μιλάτε με άτομο το οποίο κάλεσαν οι άγνωστοι. Επισημαίνεται ότι από νοσοκομεία και δημόσιες υπηρεσίες δεν χρησιμοποιείται η πρακτική υπαλληλοί τους να μεταβαίνουν σε οικίες ή σε δημόσιους χώρους και να ζητούν από πολίτες την καταβολή χρημάτων για υπηρεσίες που παρέχουν. Να ενημερώνετε πάντα στις νομικές αρχές ακόμα και σε περίπτωση απόπειρας απάτης σε βάρος σας.
4: Το 2004 ήμουνα καλεσμένη το καλοκαίρι στο Λουγκάνο στο φεστιβάλ της Μάρτα Άργερης, της φίλης μου, της εκπληκτικής πιανίστας. Λοιπόν, άκουσα πολλή μουσική από νέους ανθρώπους. Αυτό το φεστιβάλ ήταν πάρα πολύ ζωντανό και είχαμε επικοινωνία μεταξύ μας. Και συνέπεσε εκείνη τη χρονιά να αγοραστεί το σπίτι μου εδώ στην Αίγινα. Διότι κάτι πουλήθηκε στο Μαρούσι, που είχε σχέση με τους Ολυμπιακούς Αγώνες και είχε πάρει μεγάλη αύξηση. Και με αυτά τα λεφτά σκέφτηκα να πάρω το σπίτι αυτό στην Αίγινα, γιατί η μητέρα μου ερχόταν πάντοτε στην Αίγινα και είχαμε πάντα μια επαφή συναισθηματική με την Αίγινα. Και βρέθηκε αυτό το ωραίο σπίτι και το αγόρασα και τότε σκέφτηκα να κάνω αυτό το φεστιβάλ. Δηλαδή όλα ήρθαν μαζί. Και, ναι, ναι. Λοιπόν, όταν αποφάσισα να ρισκάρω, γιατί ήταν ένα μεγάλο ρίσκο, ήταν ένα όραμα, μια φαντασία δική μου, και μάλιστα είχα πάει στο δήμαρχο, ο οποίος χαμογελούσε, δεν το πήρε στα σοβαρά. Αλλά εγώ κάλεσα ανθρώπους αξίας, ανθρώπους που εκτιμώ πάρα πολύ στη μουσική, και έγινε η πρώτη χρονιά, το 2005, με επιτυχία. Αυτό μου έδωσε πολύ μεγάλο έναυσμα και ενθουσιασμό για να συνεχίσω. Και τότε είχα καλέσει τους φίλους μου του εξωτερικού, όπως και την πρώτη χρονιά το εγγενίασαν και φίλοι του εξωτερικού, η Λίλη Μάισκι, η Γκαμπριέλα Μοντέρο, σπουδαίοι άνθρωποι, η μία είναι πιανίστα, η άλλη είναι βιολίστρια. Και το πλαισίωσαν με πολύ μεγάλο ενθουσιασμό και αγάπη. Γιατί όπως σας είπα, εγώ ερχόμουν από το Λουγκάνο, όπου ήταν όλοι οι καλλιτέχνες και συμπορευόντουσαν συγκλονιστικά. Και έτσι το ένα έφερε το άλλο και συνεχίστηκε το φεστιβάλ. Τη δεύτερη χρονιά είχαμε πάρα πολλούς βιολιστές. Μάλιστα είχε γίνει και μια τρομερή μπόρα, όπου έπρεπε να μαζέψουμε όλα τα όργανα και πήγαμε στην Άννα Κλόνου και συνεχίσαμε. Καταπληκτική στιγμή, συγκλονιστική. Και συνεχιζόταν με πολύ μεγάλη ζέση το όλο θέμα και έπαιζα κι εγώ βέβαια, όχι πολύ, λίγο. Ήμουνα πλαισιωμένη από όλους αυτούς τους καλλιτέχνες και το σπουδαίο είναι ότι το αγκάλιασε το εγεννήτικο κοινό και έρχονταν και επίσης άνθρωποι από την Αθήνα. Αυτό το χρωστάω και στους καταπληκτικούς ακροατές της Έγινας που τόσο πολύ, με τόσο ενθουσιασμό το αγκάλιασαν, σε φίλους που έχουν σπίτι εδώ, όπως στη Βένια Δημητρακοπούλου, όπως τον Γιώργο τον Καλόφωνο, τον δήμαρχο τότε, τον κύριο Μούρτζη, και έτσι δεν χάσαμε ούτε ένα χρόνο, εκτός από το χρόνο με το COVID που σταμάτησε. Ιδαλλιώς κάθε χρόνο έχουμε ένα σπουδαίο πρόγραμμα κατά τη γνώμη μου και που το έχει αγκαλιάσει ο κόσμος. Πολλά περιστατικά μπορώ να θυμηθώ. Σκέφτομαι να το αναλάβει η αγαπημένη μου σπουδαία μουσικός η Έλενα Χούντα μαζί με την Πόπη Μαλαπάνη, που αλληλοσυμπληρώνονται, είναι πάρα πολύ άξιες και οι δύο γυναίκες αυτές. Τι θυμάμαι πολλά πράγματα και πολύ ουσιαστικά και χαριτωμένα. Κάποια στιγμή, όχι πολύ μακριά, πολύ πρόσφατα, πριν από 2-3 χρόνια, γιατί το έχω πολύ φρέσκο στο μυαλό μου, θέλησα να γιορτάσουμε τα 150 χρόνια από τη γέννηση του Ραβέλ. Και οργάνωσα το πρόγραμμα αναλόγως. Και κάποια στιγμή ένας ακροατής λέει, καλά, οργανώνεται, αφιερώνεται ένα πρόγραμμα στο Ραβέλ χωρίς τον Πολερό. Το Πολερό είναι το πάρα πολύ διάσημο. Και τότε η Έλενα Χούντα μου λέει, πάμε να το παίξουμε. Και βρεθήκαμε στο ίδιο πιάνο να παίζουμε τον Πολερό. Είχε τρομερή επιτυχία. Πάρα πολύ σπουδαίο σημείο, στιγμή του φεστιβάλ. Άλλο ήταν μία φορά, όπως σας είπα, στην αρχή που έπιασε μία τρομερή μπόρα και τι να κάνουμε. Και είπαμε στον κόσμο, ήταν τότε ο Γκέζα Λεγκότσκι, ένας σπουδαίος βιολιστής που θα έπαιζε.
2: Ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρτα.
4: Μαζί με άλλους βιολιστές.
2: Η ώρα είναι 12.
4: Και τους προτείναμε αν θέλουν να έρθουν στην Άννα Κλόνου να συνεχίσουμε στη βεράντα. Και έτσι και έγινε. Αυτό είναι λίγο πιο παλιό. Άλλες αναμνήσεις. Καταρχάς πρέπει να σας πω ότι όταν παίζουν αυτοί οι καλλιτέχνες, οι οποίοι είναι ένας και ένας, εγώ η ίδια συγκινούμαι πάρα πολύ. Και πρέπει να πω ότι δεν έχει υπάρξει ποτέ μία σκέψη ανταλλαγής. Δηλαδή, θα σε καλέσω και μετά θα με καλέσεις. Αυτό είναι εκτός του σκεπτικού του φεστιβάλ μου και γι' αυτό είμαι πολύ χαρούμενη που το κράτησα μέχρι τώρα έτσι. Ο κόσμος το έχει αγκαλιάσει όλο και πιο πολύ. Έρχονται και άνθρωποι και από την Αθήνα, εκτός από τους Αιγινίτες. Τι να πω, έχω πάρει μεγάλη χαρά και μία δικαίωση για τον κόπο που έχω κάνει στη ζωή μου με τη μουσική. Είναι η αυλή του Σωτήρος, γιατί εκεί έχουν γίνει τα πιο θαυμάσια πράγματα, λίγο πιο σε μικρό κάδρο. Στην Άβρα έχουμε ζήσει επίσης πολλές καταπληκτικές βραδιές. Φέτος θα έχουμε πρώτα Θεός τον Αλκίνο Ιωαννίδη. Έχουν υπάρξει άνθρωποι με μεγάλη ακτινοβολία όπως η Μαρία Φαραντούρη, η Έλλη Πασπαλά, η οποία και φέτος θα έρθει. Μία αξέχαστη βραδιά ήταν όταν ήρθε η Κρατική Ορχήστρα Αθηνών και έπαιξε Μπετόβεν. Έχει έρθει η Κρατική Ορχήστρα με διευθυντή τον Βίρονα Φιδετζή και μετά έχει έρθει πάλι μία καταπληκτική ορχήστρα, πάλι με τον Βίρονα Φιδετζή, που λέγεται, ονομαζόταν Φιλαρμόνια και ακόμα ονομάζεται Φιλαρμόνια. Έχουν παιχθεί σπουδαία έργα και με πάρα πολύ μεγάλη εμβέλεια, μεγάλη, όπως η Τρίτη Συμφωνία του Μπετόβεν. Είχα καλέσει και την καταπληκτική Αρλέτα που μας έχει αφήσει και τραγούδησε μία βραδιά. Μαγική ήταν η βραδιά αυτή. Δεν θα την ξεχάσουμε ποτέ. Τόσο οικία, έλεγες ότι η Άβρα έγινε ένας μικρός χώρος. Την τόσο επικοινωνιακή και μυστικιστική φωνή της Αρλέτας. Το θεατράκι Μολφέση επάνω στην Παχιωράχη που φιλοξένησε πολλές συναυλίες και είχε πολύ μεγάλη επιτυχία γιατί πλησιόνταν από την καταπληκτική θέα και την αγάπη των ανθρώπων που ξεκίνησαν από κάτω να έρθουν πάνω στο βουνό και ανεξίτηλες στιγμές στη μνήμη μας. Ελπίζω να συνεχιστεί. Έγινε το όλο με πολύ αγάπη, είναι μια προέκταση της δικής μου σχέσης με τη μουσική που άρχισε από τα παιδικά μου χρόνια, από τα 6 μου χρόνια και αυτό είναι σαν μια ολοκλήρωση της πορείας μου γιατί αυτό που μου άρεσε πάντα είναι να μοιράζομαι τη μουσική με τους άλλους ανθρώπους, γι' αυτό κάνω και πολύ μουσική δωματίου και το γεγονός ότι στείνονται αυτές οι συναυλίες κάτω από τον ουρανό είναι για μένα μία μαγεία και τα αστέρια από πάνω και καμιά φορά βλέπουμε το φεγγάρι πολύ έντονο δίπλα στο βουνό και αντανακλά στη θάλασσα. Αυτό γίνεται στην Άβρα. Συνέγινα, αγαπάω πρώτα απ' όλα αυτή την εγκαρδιότητα των ανθρώπων. Πάω στην Όστρια να φάω, ας πούμε, και όλοι είναι σαν οι καλύτεροι φίλοι. Αγαπώ πάρα πολύ την ομορφιά της Αίγινας. Την σχέση της γης με τη θάλασσα. Αγαπώ και την άλλη πλευρά που είναι λιγότερο διάσημη. Yeah. Σουβάλα και τα λοιπά. Μ' αρέσει πάρα πολύ να κάθομαι με τους φίλους στο ηλιοβασίλεμα. το οποίο είναι μοναδικό νομίζω, και αισθάνομαι πολύ μεγάλη ικανοποίηση που όλα αυτά τα χρόνια υπήρξα πιστή, δεν έκανα πουθενά άλλο φεστιβάλ. Απ' την άλλη μεριά, πολλοί μας μιμήθηκαν. Άρχισαν να ξεφυτρώνουν φεστιβάλ με καλλιτεχνικούς διευθυντές σε όλη την Ελλάδα. Όταν έρχονται οι ξένοι, πάντοτε μέσα στο σύνολο, γιατί αυτοί οι ξένοι είναι πάρα πολύ ονομαστοί και έχουν μεγάλο κύρος και στην Ευρώπη, και εγώ τους ξέρω από το φεστιβάλ της Μάρτα Άργερης στο Λουγκάνο, εκεί δημιουργήθηκαν οι γνωριμίες και οι αγάπες, και αυτοί που έρχονται εδώ καταρχάς μαγεύονται από την Αίγινα, θέλουν πάντα να ξαναέρθουνε. Και είναι μια μεγάλη χαρά για μένα να αισθάνομαι ότι οι ξένοι ζητάνε και τη συμμετοχή των Ελλήνων μέσα στο γκρουπ τους. Και πάντοτε υπάρχει μια συμμετοχή Ελλήνων. Θέλω να ευχαριστήσω τους δημάρχους, τον κύριο Μούρτζη που το αγκάλιασε στην αρχή, τον κύριο Ζορμπά, ο οποίος μας συμπαραστέκεται πάντοτε και οικονομικά. Να ευχαριστήσω τη Βένια Δημητρακοπούλου που μας προσφέρει τον θαυμάσιο χώρο με το θέατρο Μολφέση, με την καταπληκτική θέα. Να ευχαριστήσω όλους τους φίλους που με πλαισιώνουν και με αυτό. Και τον Γιώργο Καλόφωνο, οπωσδήποτε. Τον Γιώργο Καλόφωνο. Δεν θυμάμαι. Αυτό που θέλω να αφήνω στην ανάμνηση ενός ακροατή είναι μια μαγεία της μουσικής και τη συμμετοχή με τους άλλους ακροατές. Δηλαδή αυτό το πάντρεμα του ακροατηρίου με τους ανθρώπους που δημιουργούν τη μουσική. Αυτό για μένα είναι πολύ σημαντικό και νομίζω σε ένα σημείο το έχω πετύχει. Την πραγμάτωση της τέχνης του, του ταλέντου του, που έχω ακούσει και που έχω εκτιμήσει. Δεν έχω καλέσει ποτέ κάποιον που μου είπανε είναι καλός. Ήτανε πάντοτε δικές μου εμπειρίες. Ήμουνα σίγουρη για το κριτήριό μου, γιατί ήτανε τελείως ανιδιοτελές. Και τους καλώ και έρχονται με ελάχιστα χρήματα. Δηλαδή τη φιλοξενία και 200-300 ευρώ σπουδαίοι καλλιτέχνες. Φεύγουν ενθουσιασμένοι και από το ακροατήριο και από τη μαγεία του νησιού και πάντοτε έρχονται πολύ πρόθυμα πάλι. Και φέτος έχω σπουδαίους ξένους καλλιτέχνες που θα έρθουν. Την κόρη της Άργερης, τη Λίντα Τσεν που παίζει βιόλα καταπληκτικά, τον Λεγκότσχη, τον Κάρλοτ και διάφορους σπουδαίους που θα πλησιώσουν και φέτος στο φεστιβάλ, σε μία συναυλία. Και η φίλη μου η Έλλη Πασπαλά έχει έρθει και θα έρθει φέτος και θα κλείσει το φεστιβάλ με τον Αλκίνο Ιωαννίδη πάλι. Και χαίρομαι πάρα πολύ να είμαστε καλά, να το απολαύσουμε. Χαίρομαι πάρα πολύ που η Έλενα δέχτηκε να συνεχίσει αυτό το, κατά τη γνώμη μου, σπουδαίο φεστιβάλ και έχει όλα τα φόντα, έχει το μεγάλο ταλέντο, έχει τη γνώση, έχει την εμπειρία και είμαι πολύ ευγνώμων στην Έλενα που δέχτηκε να το αναλάβει πλήρως, καθώς και στην Πόπη Μαλαπάνη που είναι εξαιρετικά δυναμική, έξυπνη και με μεγάλη γνώση. Θέλω να ευχαριστήσω τους ακροατές μου, τους Αιγινίτες κατά κύριο λόγο, που πάντοτε με στηρίζουν και έρχονται με ενθουσιασμό και είναι αυτοί οι υπεύθυνοι για το ότι στήθηκε και επιβιώνει αυτό το φεστιβάλ. Με τόση

Ο Δήμος Έγινας τοποθέτησε πινακίδα με την ονομασία Ιωάννης Πούντος στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου. Τοποθετήθηκε λίγες μέρες πριν από το Δήμο Έγινας η πινακίδα με την ονομασία Ιωάννης Πούντος στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου, υλοποιώντας την απόφαση του σώματος για την απόδοση τιμής στον αείμνηστο εκπαιδευτικό και αυτοδιοικητικό. Το γεγονός ανακοίνωσε στον κύριο Φώτη Πούντο, γιο του Εκλιπόντος και Δημοτικό Σύμβουλο, ο Δήμαρχος κ. Γιάννης Ζορμπάς, στην τελευταία συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου που έγινε στις 29 Ιουλίου 2026. Η αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου φέρει πλέον και επισήμως το όνομα του Ιωάννη Πούντου, ενός ανθρώπου που συνέδεσε τη ζωή του με την εκπαίδευση, την τοπική αυτοδιοίκηση και την κοινωνική προσφορά στην Έγινα. Η ονοματοδοσία είχε εγκριθεί από το Δημοτικό Συμβούλιο, ενώ τα τελευταία χρόνια όλες οι προσκλήσεις των συνεδριάσεων αναφέρονται στην αίθουσα ως Ιωάννης Πούντος. Η ονοματοδοσία αποτελεί από τη συμφωνία.

0: την εκπαίδευση, την τοπική αυτοδιοίκηση και την κοινωνική προσφορά στην Αίγινα. Η ονοματοδοσία είχε εγκριθεί από το Δημοτικό Συμβούλιο, ενώ τα τελευταία χρόνια όλες οι προσκλήσεις των συνεδριάσεων αναφέρονται στην αίθουσα ως Ιωάννης Πούντος. Η ονοματοδοσία αποτελεί απότιση φόρου τιμής στον πρόωρα χαμένο εκπαιδευτικό, Δημοτικό Σύμβουλο, πρώην Αντιδήμαρχο και Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου, για την πολυετή και ανιδιοτελή προσφορά του στην τοπική κοινωνία και την αυτοδιοίκηση της Αίγινας. Η διαδικασία ξεκίνησε στις 13 Μαρτίου 2023, όταν 12 Δημοτικοί Σύμβουλοι, με πρώτο υπογράφοντα τον κύριο Νίκο Μαρίνο, κατέθεσαν χειρόγραφη επιστολή έτοιμα προς το Προεδρείο. Στη συνεδρίαση της 29ης Μαρτίου 2023, ο Δήμαρχος Αίγινας κ. Γιάννης Ζορμπάς παραχώρησε την εισήγηση του θέματος στον κύριο Μαρίνο. Το Δημοτικό Συμβούλιο ενέκρινε ομόφωνα την απόφαση 47 του 2023, αναθέοντας σχετική εκτέλεση στο Δήμαρχο. Σημειώνεται ότι παράλληλα με την απόφαση 78-11, 5 του 2023, το Σώμα είχε αποφασίσει ομόφωνα και την ονοματοδοσία της αίθουσας φυσικής του Γενικού Λυκείου Αίγινας, σε αίθουσα Ιωάννης Πούντος, τιμώντας την ιδιότητα και την προσφορά του εκλειπώντος ως εκπαιδευτικού φυσικού. Με την τοποθέτηση της πλακέτας στη Συμβολή των Οδών Αγίας Παρασκευής και Ιατρού Γεωργίου Ξηδαία, η αίθουσα που λαμβάνονται οι σημαντικότερες αποφάσεις για το νησί περιπλέουν επίσημα και ορατά το όνομα του αείμνηστου Γιάννη Πούντου. Με απόφαση του Δημάρχου Αίγινας κ. Γιάννη Ζορμπά, τίθενται σε ισχύ προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην πόλη της Αίγινας με αφορμή τις συναυλίες του 20ου Μουσικού Φεστιβάλ Αίγινας που θα πραγματοποιηθούν στον αύριο χώρο του Ιερού Ναού του Σωτήρος πίσω από το καποδιστριακό φωνοδροφείο. Σύμφωνα με την απόφαση θα απαγορεύεται η διέλευση όλων των οχημάτων στην ανώνυμη οδό που βρίσκεται όπισθεν του καποδιστριακού φωνοδροφείου από τη συμβολή της με την οδό Καποδιστρίου έως και τη συμβολή της με τη λεωφόρο Φανερωμένης. Η απαγόρευση θα ισχύσει τις ακόλουθες ημέρες και ώρες. Δευτέρα 3 Αυγούστου 2026 από τις 9 έως τις 11.30 όπως και την Παρασκευή 7 Αυγούστου, την Κυριακή 9 Αυγούστου, την Τρίτη 11 Αυγούστου, την Πέμπτη 11 Αυγούστου και την Τρίτη 18 Αυγούστου από τις 9 έως τις 11.30. Η απόφαση αυτή ελήφθη ύστερα από αίτημα της εταιρείας παραγωγής του 20ου Μουσικού Φεστιβάλ Αίγινας και αποσκοπεί στην ασφαλή διεξαγωγή των εκδηλώσεων καθώς και στην πρόληψη τροχαίων ατυχημάτων κατά τη διάρκεια της προσέλευσης και αποχώρησης του κοινού. Ο Δήμος Αίγινας επισημαίνει ότι για την εφαρμογή των κυκλοφοριακών ρυθμίσεων θα ληφθούν όλα τα απαραίτητα μέτρα οδικής ασφάλειας. Μετά την ολοκλήρωση κάθε συναυλίας, η κυκλοφορία θα αποκαθίσταται άμεσα και θα απομακρύνονται οι προσωρινές ρυθμιστικές πινακίδες. Έγινα Cruises. Ανακαλύψτε τη Μονή, το Αγκίστρι και την Επίδαυρο με τις θαλάσσιες εκδρομές του καλοκαιριού. Με νέες προτάσεις και διευρυμένα δρομολόγια υποδέχεται το φετινό καλοκαίρι κοινοπραξία Έγινα Cruises, προσφέροντας στους επισκέπτες μοναδικές ευκαιρίες για ημερήσιες και βραδινές θαλάσσιες εξορμήσεις. Για τις νέες δυνατότητες και τους προορισμούς της εταιρείας μίλησε το στέλεχος της Aegina Cruises, η κυρία Μαρία Μπάρκα. Όπως ανέφερε η κυρία Μπάρκα, τα καθημερινά δρομολόγια για την Ίσο Μονή εκτελούνται από τις 10 το πρωί έως τις 6 το απόγευμα, παρέχοντας ευελιξία στους ταξιδιώτες να επιλέξουν την ώρα αναχώρησης και επιστροφής που επιθυμούν. Η διαδρομή διαρκεί μόλις 20 λεπτά, ενώ το νησί προσφέρει ένα σπάνιο συνδυασμό χαλάρωσης και φυσικού κάλους.
1: Γεια σας! Και αυτό το καλοκαίρι έχουν ξεκινήσει οι ημερήσιες θαλάσσιες εκδρομές της κοινοπραξίας Aegina Cruises. Οι εκδρομές μας και τα δρομολόγιά μας ξεκινούν καθημερινά από τις 10 το πρωί μέχρι και τις 6, όπου έχετε την ευκαιρία να προεπιλέξετε την αναχώρηση αλλά και την επιστροφή σας προς την Ίσο Μονή. Στο νησί έχετε το χρόνο που αναλογεί στον καθέναν μας για να περάσετε μία όμορφη μέρα περιήγησης, χαλάρωσης, μπάνιου, να δείτε τα όμορφα μέρη, τα ελάφια, τα σκιουράκια, τα παγόνια και φυσικά, αν σας αρέσει η πεζοπορία, να περιηγηθείτε και να φτάσετε μέχρι τον Φάρο, ο οποίος είναι εκεί πάνω από 150 χρόνια. Η διαδρομή διαρκεί 20 λεπτά.

0: Στις φετινές ημερήσιες εκδρομές μας ξεκινήσαμε και κάτι νέο, αναδιοργανώνοντας τα σκάφη μας, όπου έχετε την ευκαιρία να περιηγηθείτε στο νησί του Αγκιστρίου από το απόγευμα μέχρι και το βράδυ. Η εκδρομή προς το Αγκίστρι γίνεται κάθε Τετάρτη, Παρασκευή και Κυριακή, αναχωρώντας από εδώ, από την Αίγινα, στις 9 το βράδυ και επιστρέφοντας από εκεί, από το Αγκίστρι, στις 12 το βράδυ. Φέτος επισκεπτόμαστε και την όμορφη Επίδαυρο. Κάθε Πέμπτη, μια μοναδική εκδρομή σας φέρνει πιο κοντά στον πολιτισμό, εκεί που μπορείτε να απολαύσετε τα υπέροχα νερά της θάλασσάς μας, αλλά και να επισκεφτείτε το θέατρο της Επιδαύρου.
1: Κάθε Πέμπτη, οι ταξιδιώτες μπορούν να συνδυάσουν τις βουτιές σε πεντακάθαρα νερά με μια επίσκεψη στο αρχαίο θέατρο της Επιδαύρου, ζώντας μια ολοκληρωμένη εμπειρία πολιτισμού και αναψυχής.
0: Ευχόμαστε σε όλους τους επισκέπτες μας να απολαύσουν μερικές από τις όμορφες εμπειρίες τις οποίες προσφέρουμε. Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να μας καλέσετε στο 6942 95 0001, το οποίο είναι διαθέσιμο για κρατήσεις αλλά και για πληροφορίες.
2: Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Αίγινα Πόρταλ. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τριγάρης.
1: Με χαμόγελα, θετική διάθεση και πληθώρα χειροποίητων δημιουργιών, ξεκίνησε τη λειτουργία του το καθιερωμένο καλοκαιρινό παζάρι του Συλλόγου Γυναικών Αίγινας. Το σημείο συνάντησης, η αγαπημένη μικρή προβλήτα, πλημμύρισε από χρώματα, αρώματα και παραδοσιακές γεύσεις, προσελκύοντας κατοίκους αλλά και επισκέπτες του νησιού. Το επίκεντρο της φετινής διοργάνωσης βρίσκονται τα μοναδικά εκθέματα που φιλοτέχνησαν με μεράκι τα μέλη του Συλλόγου. Ιδιαίτερη αναφορά αξίζει στους πάγκους με τα χειροποίητα γλυκά και εδέσματα, τα οποία ετοίμασαν τα μέλη της χορευτικής ομάδας του Συλλόγου, μια δυναμική ομάδα που αποτελεί σταθερό πυλώνα στήριξης των δράσεων του φορέα.
3: Καλησπέρα σας. Έχουμε και φέτος το καλοκαιρινό μας παζάρι, στη φιλόξενη μικρή προβλήτα, όπως συνηθίζω να τη λέω εγώ, και με θέματα που έχουν φτιάξει οι κυρίες του Συλλόγου, και κυρίως εδώ βρισκόμαστε στο μπάγκο που έχει γλυκά και άλλα πράγματα όμορφα και νόστιμα που τα έχουν φτιάξει τα κορίτσια του χορευτικού μας, της χορευτικής μας ομάδας, η οποία στηρίζει πολύ το Σύλλογο. Λοιπόν, επίσης έχουμε και τα άλλα γλυκά και μπιζού, και άλλα, και τυρόπιτες, πανακόπιτες που φτιάχνουμε, οι οποίες είναι πεντανόστιμες. Κάθε χρόνο ερχόμαστε εδώ και συναντάμε τους παλιούς μας φίλους, τους παλιούς μας πελάτες, που έρχονται με χαρά για να πάρουν αυτά τα πράγματα που φτιάχνουμε και μας τιμάει η παρουσία τους. Ευχαριστούμε και εσάς που ερχόσαστε κάθε χρόνο εδώ μαζί μας και μας διαφημίζετε.
1: Οι επισκέπτες του παζαριού έχουν την ευκαιρία να προμηθευτούν παραδοσιακές τυρόπιτες και σπανακόπιτες, ποιητικά γλυκίσματα, καθώς και κομψά χειροποίητα μπιζού και κατασκευές. Η διοργάνωση αποτελεί ένα θεσμό αγάπης και προσφοράς που αναδεικνύει την τοπική παράδοση και τη συλλογική προσπάθεια των γυναικών της Αίγινας. Το παζάρι λειτουργεί τις βραδινές ώρες καθ' όλη τη διάρκεια του τριημέρου, Παρασκευή, Σάββατο ή Κυριακή, προσκαλώντας όλους να περάσουν από τη μικρή προβλήτα, να στηρίξουν το έργο του Συλλόγου και να απολαύσουν τη φιλόξενη ατμόσφαιρα.
4: Την προηγούμενη εβδομάδα, την 5η 23 Ιουλίου, ανακοινώθηκαν αυτοματοποιημένα τα αποτελέσματα των πανελλαδικών εξετάσεων αναφορικά με τις τοποθετήσεις των παιδιών μας, τις βάσεις αγωγής στις διάφορες σχολές. Τα αποτελέσματα αυτά ήταν η κατάληξη, το επιστέγασμα των προσπαθειών των παιδιών μας και των εκπαιδευτικών του σχολείου μας. Πρόκειται για μία διαδικασία μακρά, η οποία θα έλεγα ότι αρχίζει ήδη από την πρώτη λυκείου. Ερχόμενα εδώ τα παιδιά μας γνωρίζουν, το συζητάμε, από την αρχή της σχολικής της χρονιάς, την πρώτη λυκείου, ότι ξεκινάει η προσπάθειά τους για την εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Ήδη από την πρώτη λυκείου βάζουν τις βάσεις. Άρα λοιπόν θεωρούμε ότι Η επιτυχία αυτή που ήρθε για τα παιδιά μας είναι το επιστέγασμα των προσπαθειών των δικών τους και των συναδέλφων μου όλα αυτά τα χρόνια. Συγκεκριμένα για αυτή τη χρονιά οι διαδικασίες ξεκίνησαν όπως και κάθε χρονιά οργανωμένα και συστηματικά από το Υπουργείο. Ήδη από αρχές Νοεμβρίου με την κατάθεση Νοεμβρίου του 2025 με την κατάθεση των μηχανογραφικών, με την κατάθεση των αιτήσεων των υποψηφίων και κατόπιν με τις επιμέρους ενέργειες που χρειάστηκαν έτσι ώστε να φτάσουμε στην κατάληξη η οποία ήταν η ανακοίνωση των βάσεων. Τα αποτελέσματα, η ανάλυση των αποτελεσμάτων και μια προσεκτική ματιά στις προτιμήσεις των μαθητών μας δείχνει ότι υπήρξε προτίμηση σε σχολές οι οποίες έχουν επαγγελματική προοπτική, ξεκάθαρη επαγγελματική προοπτική. Σε αυτό το σημείο θα ήθελα να πω ότι στο σχολείο δίνουμε ιδιαίτερη έμφαση στον ακαδημαϊκό και επαγγελματικό προσανατολισμό, διότι τον θεωρούμε αυτού του είδους τη συμβουλευτική ως θεμελιώδη λίθο στην επιτυχία των παιδιών μας στον βίο τους, τόσο τον ακαδημαϊκό όσο και τον επαγγελματικό, μετά τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Γι' αυτό το λόγο και καθ' όλη τη διάρκεια της χρονιάς, όχι μόνο της τρίτης λυκείου που κορυφώνονται αυτές οι δράσεις, αλλά και της πρώτης και της δευτέρας, οργανώνουμε πάρα πολλές δράσεις απευθυνόμενες και στους γονείς, αλλά και στα ίδια τα παιδιά, έτσι ώστε να αυξήσουμε την γνώση και την πληροφορία που μπορεί να έχουν οι γονείς και τα παιδιά σε σχέση με τις προοπτικές που υπάρχουν μετά το Λύκειο, διότι πιστεύουμε ότι η πληροφορία είναι το καλύτερο όπλο, μαζί με την εμπειρία τη δική μας και των γονέων βέβαια, έτσι ώστε τα παιδιά μας να κάνουν τις σωστές επιλογές τους μετά το Λύκειο. Άρα λοιπόν, τα παιδιά μας διάλεξαν κυρίως τμήματα τα οποία έχουν ξεκάθαρο επαγγελματικό προσανατολισμό. Και επίσης πρέπει να πούμε ότι η ιδιαίτερη προτίμηση επιδείχθηκε σε σχολές που είναι κοντά στον τόπο διαμονής των παιδιών μας, δηλαδή στην Αθήνα. Σε σχέση τώρα με τους αριθμούς των εισακτέων, να πούμε ότι 2 στους 3 μαθητές μας μπήκαν σε σχολές και μπήκαν και σε πολύ καλές σχολές. Συγκεκριμένα είχαμε επιτυχία σε πολλές οικονομικές σχολές, σε σχολές τουριστικών σπουδών, εμποροπλοιάρχων, διοίκηση επιχειρήσεων, σχολή Κάρων, κλασική φιλολογία, γαλλική φιλολογία, παιδαγωγικά τμήματα, τμήματα νηπιαγωγών, κοινωνικών επιστημών, τμήματα πληροφορικής, χημείας, φυσικοθεραπείας, στατιστικής, διεθνών και ευρωπαϊκών σπουδών, διατροφολογίας και διαιτολογίας, πολιτικών επιστημών, γεωλογίας, ναυτιλιακών σπουδών, λογοθεραπείας, πολιτικών μηχανικών, μηχανικών ψηφιακών συστημάτων και μηχανικών τηλεπικοινωνιών και δικτύων. Είναι προφανές ότι επιτυχίες είχαμε πάρα πολλές όπως και κάθε χρόνο και αυτό δίνει σε εμάς μια ιδιαίτερη ικανοποίηση κυρίως διότι αφενός μεν τονώνεται και η αυτοπεποίθηση των παιδιών, κάτι στο οποίο δίνουμε μεγάλη έμφαση στο σχολείο όλα αυτά τα χρόνια. Αφετέρου χαιρόμαστε διότι βλέπουμε ότι τα παιδιά μας μπαίνουν σε σχολές οι οποίες τους δίνουν μία επιτυχημένη προοπτική για το μέλλον. Θα ήθελα να τονίσω ότι στο Γενικό Λύκειο υπάρχει η δυνατότητα τα παιδιά να διαλέξουν σχολές από όλα τα επιστημονικά πεδία και των ανθρωπιστικών και των θετικών σπουδών. Άρα λοιπόν το Γενικό Λύκειο είναι μια ενδεδειγμένη επιλογή για όσους θέλουν να έχουν ένα ευρύ φάσμα επιλογών όταν έρθει η ώρα στην τριτοβάθμια εκπαίδευση να έχουν πολλές επιλογές αναφορικά με την εισαγωγή τους στα πανεπιστήμια. Κλείνοντας, θα ήθελα να πω ότι για τα παιδιά μας, γιατί και προφανώς η σκέψη μας είναι και σε αυτά τα παιδιά, τα οποία δεν είχαν τα αποτελέσματα που ήθελαν σε αυτές τις εξετάσεις, μόνο λόγος προβληματισμού δεν υπάρχει, διότι πλέον υπάρχουν περισσότερο από κάθε άλλη εποχή, υπάρχουν πάρα πολλές ακαδημαϊκές ευκαιρίες για κάποιον ο οποίος θέλει να ακολουθήσει το όνειρό του, να ακολουθήσει τη φιλοδοξία του και να πετύχει αυτό που θέλει. Άρα λοιπόν, όπως έχω πει και σε άλλες ομιλίες μου, θεωρώ ότι οι πανελλαδικές εξετάσεις είναι μια ευκαιρία και όχι ένας αυτοσκοπός. Άρα λοιπόν, υπάρχουν πολλές άλλες ευκαιρίες και για εκείνους οι οποίοι δεν πέτυχαν αυτό που ήθελαν, είτε ξαναδίνοντας πανελλαδικές, είτε ψάχνοντας, εκπληρώνοντας τις φιλοδοξίες τους μέσα από τις άλλες ακαδημαϊκές λύσεις, οι οποίες υπάρχουν πάρα πολλές πλέον στην εποχή μας. Θα ήθελα να θυμίσω ότι στις 26, 27 και 28 Αυγούστου, στο πλαίσιο της συνεργασίας που έχουμε με τον επιστημονικό φορέα της Ένωσης Ελλήνων Φυσικών, φιλοξενούμε στο σχολείο μας, επαναλαμβάνω, 26, 27 και 28 Αυγούστου, σχολείο φυσικής σε συνεργασία με την Ένωση Ελλήνων Φυσικών αλλά και με το διακεκριμένο ελληνικό κέντρο φυσικών σπουδών Δημόκριτος. Εκεί, σε αυτό το σχολείο φυσικής που θα φιλοξενηθεί εδώ στο σχολείο μας, τα θέματα που θα απασχολήσουν τόσο τους εισηγητές, οι οποίοι εισηγητές θα είναι καθηγητές πανεπιστημίου, και τα παιδιά που θα παρακολουθήσουν αυτό το σχολείο, θα είναι εξαιρετικά ενδιαφέροντα θέματα όπως η κλιματική αλλαγή, η τεχνητή νοημοσύνη και η αστροφυσική. Να υπενθυμίσω ότι η συμμετοχή για τους μαθητές της Έγινας, τόσο του γυμνασίου όσο και των γυμνασίων, όσο και των λυκείων, του Γενικού και του ΕΠΑΛ, η συμμετοχή τους είναι δωρεάν. Και τέλος, να πω ότι εφορμόμενος και από την συνεργασία που έχουμε με την Ένωση Ελλήνων Φυσικών, ότι φιλοδοξούμε μέσα στην χρονιά να πραγματοποιήσουμε ένα ταξίδι στην Ελβετία και συγκεκριμένα στο μεγαλύτερο επιστημονικό ευρωπαϊκό κέντρο που βρίσκεται εκεί, στο ΣΕΡΝ. Εύχομαι λοιπόν, κλείνοντας, καλή τοποθέτηση στους αποφύτους μας, οι οποίοι πλέον είναι φοιτητές της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, καλή τοποθέτηση στις νέες τους σχολές, στους μαθητές μας, στους αποφύτους μας, οι οποίοι δεν πέρασαν, να μην ανησυχούν, η ζωή είναι μπροστά τους και υπάρχουν πάρα πολλές επιλογές. Και εύχομαι μια πολύ καλή και δημιουργική και καινούργια σχολική χρονιά για το έτος 2026-2027. Σας ευχαριστώ πολύ.
2: Ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Ακούτε την εκπομπή ειδήσεις από την αυτοδιοίκηση, μια επισκόπηση της επικαιρότητας στον αυτοδιοικητικό χώρο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
1: Την πρόσληψη 18 ατόμων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για την κάλυψη των αναγκών καθαριότητας των σχολικών μονάδων κατά το εδακτικό έτος 2026-2027 ανακοίνωσε σήμερα ο Δήμος Έγινας. Οι προσλήψεις αφορούν θέσεις υποχρεωτικής εκπαίδευσης προσωπικού, καθαριότητας σχολικών μονάδων, πλήρους απασχόλησης, με διάρκεια σύμβασης από την 1η Σεπτεμβρίου 2026 έως και τις 30 Ιουνίου 2027. Η επιλογή των υποψηφίων θα πραγματοποιηθεί με σύστημα μοριοδότησης, στο οποίο λαμβάνονται υπόψη, μεταξύ άλλων, η προϋπηρεσία σε αντίστοιχες θέσεις, η πολυτεχνική ή τεχνική ιδιότητα, ο αριθμός των ανήλικων τέκνων, η ιδιότητα μονογονέα, η τέκνο μονογονεϊκής οικογένειας, η αναπηρία μέλου της οικογένειας καθώς και η ηλικία του υποψηφίου. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν την αίτησή τους είτε ηλεκτρονικά είτε αυτοπροσώπως στο γραφείο πρωτοκόλλου του Δήμου Έγινας, συνοδευόμενοι από όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά. Στην περίπτωση ηλεκτρονικής υποβολής η αίτηση πρέπει να φέρει φυσική υπογραφή, διαφορετικά δεν θα γίνεται δεκτή. Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι 10 εργάσιμες ημέρες και ξεκινά από την επόμενη της ανάρτησης ανακοίνωσης, η οποία πραγματοποιήθηκε στις 3 Αυγούστου 2026. Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας, ο Δήμος θα καταρτήσει την ανάρτηση και θα αναρτήσει, τους προσωρινούς πίνακες κατάταξης των υποψηφίων, ενώ θα δοθεί η δυνατότητα υποβολής αντιρρήσεων αποκλειστικά για τυχόν λάθη στη μοριοδότηση. Στη συνέχεια θα δημοσιευθούν οι οριστικοί πίνακες επιτυχόντων και θα ακολουθήσουν οι προσλήψεις για την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς. Το δημοσίευμα υπάρχει και το link προς την απόφαση, την ανακοίνωση του Δήμου Έγινας.
2: Ανακοινώσεις και δελτία τύπου. Σε λίγο η αθλητική σας ενημέρωση από τον Σταύρο Ροπαΐτη στο ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.

0: είμαστε στην Ελευθερούπολη, στην συνάντηση τη Διεθνή Ελλάδα Κύπρου, που αγωνίστηκε ο Ζαμπέλης ο Γιώργος στα 3.000 μέτρα. Ήταν τέταρτος στο Πανελλήνιο πρωτάθλημα και τώρα στο Ελλάδας Κύπρο κατάφερε να πάρει τη δεύτερη θέση με επίδοση 9 λεπτά και 5 δευτερόλεπτα και τελειώνει η αθλητική χρονιά εντυπωσιακά και πάλι με ένα ακόμα μετάλλιο για το μικρό μας αθλητή, ανήκει στην κατηγορία K16 και αγωνίστηκε με την κατηγορία K18 και πλέον πάμε σε συντήρηση για το καλοκαίρι και ξεκούραση των αθλητών για να μπούμε δυναμικά από τον Οκτώβριο που θα ξεκινήσουν τα Grand Prix του Ανωμάλου Δρόμου. Ένα μεγάλο ευχαριστώ στα προπονητή, σε όλα τα παιδιά που δώσαν τον καλύτερο σε αυτό και στο Σύλλογο αλλά και στο Δήμο Έγκυνας για τη βοήθεια προς τα αθλητικά σωματεία. Ελπίζουμε και του χρόνου να έχουμε ακόμα μεγαλύτερες επιτυχίες.
1: Ο καιρός στην Έγκυνα τις επόμενες ημέρες. Επιλογές από το ηχητικό αρχείο του Έγινα Πόρταλ. Σημαντικές ομιλίες που πραγματοποιήθηκαν στην Έγινα και έχουν καταγραφεί από το Έγινα Πόρταλ για λαογραφικά, πολιτιστικά, ιστορικά και εκκλησιαστικά θέματα. Παρουσίαση ομιλιών από πρόσφατες εκδηλώσεις που πραγματοποιήθηκαν στην Έγινα. Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Το μικρόφωνο ο Γιώργος Τριγάρης.
2: Με μεγάλη συμμετοχή κοινού πραγματοποιήθηκαν το απόγευμα του Σαββάτου τα εγκαίνια της ομαδικής έκθεσης κεραμικής χώμα στη Δημοτική Πινακοθήκη Έγινας. Η έκθεση σε επιμέλεια του ιστορικού τέχνης Ήρδος Κρητικού φιλοξενεί έργα δεκάδων σημαντικών Ελλήνων κεραμιστών και εικαστικών από ολόκληρη τη χώρα και θα παραμείνει ανοιχτή έως τις 23 Αυγούστου. Δύο χρόνια μετά την ιδιαίτερα επιτυχημένη έκθεση Μελανά, η Δημοτική Πινακοθήκη επιστρέφει στο δημιουργικό διάλογο με την κεραμική τέχνη, αυτή τη φορά με κεντρικό άξονα το χώμα, την πρώτη ύλη της δημιουργίας και διαχρονικό σύμβολο της ανθρώπινης ύπαρξης. Όπως σημειώνει η επιμελήτρια της έκθεσης, το χώμα αποτελεί έναν πολυσχηδή τόπο αισθητικής και πειραματισμού, όπου σύγχρονα έργα από πυλώσιν υπάρχουν με επιλεγμένα παλαιότερα κεραμικά, επώνυμα και ανώνυμα, αλλά και με έργα ζωγραφικής που συνομιλούν με την ίδια τη γήινη ύλη. Κοινό στοιχείο όλων των δημιουργιών είναι η φυσική υφή και η μονοχρωμία του πυλού, η ανάδειξη της διαδικασίας γέννησης της μορφής και η έμφαση στη μεταμόρφωση της ύλης.
3: Μετά θα έχουμε την Ήρυδα σε αυτό, που έχει την υπομονή, κυρίως τη γνώση, να μας μεταφέρει σε ένα κόσμο φανταστικό, όπως αυτός που υπάρχει γύρω σας. Είμαστε σε μία ακόμα έκθεση εδώ στη Δημοτική Πινακοθήκη. Πολύ μεγάλη η χαρά μας που κάνουμε αυτή την έκθεση. Προσωπικά εγώ δηλώνω ενθουσιασμένη, γιατί έχω μια ιδιαίτερη αγάπη στην κεραμική τέχνη. Έχουμε νομίζω 74 συμμετοχές. Δεν ήταν καθόλου εύκολο το στήσιμο από τα εύσημα στην φιλενάδα μας την Ήρυδα, γιατί αυτό που βλέπετε να κυλάει ομαλά και τόσο έτσι ήρεμα και τα λοιπά για να στηθεί θέλει πολύ σκέψη. Μπορώ να σας πω 3-24 ώρα στήναμε. Εντάξει. Αλλά νομίζω ότι το αποτέλεσμα μας δικαιώνει. Είναι μια έκθεση που ξεκίνησε στην Αθήνα και ήρθε μετά από εδώ. Στην Αθήνα ήταν μια έκθεση σε δύο πολύ μεγάλες αίθουσες, τεράστιες, μαύρες, με μαύρα βάθρα τα έργα. Όλα αυτά εδώ πέρα ασπρίσανε και το αποτέλεσμα είναι πολύ διαφορετικό. Είναι η ίδια έκθεση, αλλά είναι πάρα πολύ διαφορετική. Πρόσεξε πίσω. Να, πίσω βήματα δεν κάνουμε εδώ πέρα. Δεν συμβαίνω να σας το πούμε. Ναι, ποτέ. Μόνο μπροστά. Κοιτάμε μπροστά, προχωράμε μπροστά. Λοιπόν, εγώ σας καλωσορίζω εκ μέρους της Πινακοθήκης, γιατί έτσι ηθιστέ, αν και έχουμε τον πρόεδρο εδώ πέρα και θα μας πει για 2 λεπτά κάτι. Κρατήστε κλεψίδρες στο χέρι και πάμε. Και σας ευχαριστούμε για την παρουσία σας εδώ. Μας γεμίζετε χαρά και δικαιώνετε τις προσπάθειες που γίνονται και, τι να πω, Μας πραγματικά είμαστε πάρα πολύ χαρούμενοι που είσαστε εδώ πέρα.
4: Χρονομετρήστε παρακαλώ, 2 λεπτά θα πω. Σε 1,5 μήνα από τώρα, περίπου, κλείνουμε 3 χρόνια.
5: 17 Σεπτεμβρίου αρχίσαμε.
4: Που αρχίσαμε.
5: 23. Είναι πολύ συγκινητικό.
4: Και είμαι πάρα πολύ ευχαριστημένος που βρίσκομαι πάντα εδώ. Κάποια στιγμή θα φύγω βέβαια. Όλοι μας. Επομένως, και τώρα έχω να σας πω, να επαναλάβω πάλι, ότι δεν έχουμε προχωρήσει όσο θα θέλαμε για να πάρουμε το κομμάτι το διπλανό. Έχει προχωρήσει λίγο, αλλά μου κάνουν τρίπλες. θα το φτιάξουμε. Γι' αυτό, πολύ σύντομα. Σας ευχαριστώ που είστε εδώ. Χαίρομαι που σας βλέπω και βλέπω πάρα πολύ γνωστά πρόσωπα συνεχώς.
5: Και ευχαριστώ. Κόσμο στην Αθήνα επίσης που έχει έρθει για μας.
4: Έχουν και από την Αθήνα.
5: Βεβαίως.
4: Ελπίζω να έρθουν και από τις Βρυξέλλες κάποια στιγμή.
5: Για μας. Μήπως λοιπόν, έχουν έρθει και δεν το ξέρουμε.
4: Θα τους ρωτήσουμε. Λοιπόν, ευχαριστώ πάρα πολύ. Ελπίζω και την ερχόμενη τη 14η να είμαι εγώ που θα σας πω τις 2 λέξεις. Ευχαριστώ. 2 λεπτά έκανα.
6: Σκαζώ και εγώ στην έκθεση Χώμα. Είναι η πρώτη εκδήλωση για το Aegina Fistiki Fest υπό την αιγίδα του. Θέλω να ευχαριστήσω θερμά την Ήριδα για αυτή την ομαδική έκθεση. Όλους όσους καλλιτέχνες ήταν από όλη την Ελλάδα σήμερα εδώ για να συμμετάσχουν σε αυτή την έκθεση της Ψυχορήτητας Κεραμικής. Τον πρόεδρο της Δημοτικής Πινακοθήκης, τον κύριο Φτερούδη, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και επίσης θέλω να ευχαριστήσω όλους όσους εργάστηκαν για να προγραμματοποιήσει αυτής της έκθεσης σήμερα. Εύχομαι να είναι επιτυχημένη η έκθεση σημερινή και θα σχολιάσω όλο. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
5: Εγώ θα ήθελα να πω και ένα τεράστιο ευχαριστώ που το λέμε κάθε μέρα, όλη μέρα αυτά τα 3 χρόνια στον κύριο Παναγή Βουρλούμη. Δεν ξέρω αν με ακούει, αλλά το λέμε μπροστά του και πίσω του. Ικανοποιήθηκε που τα έχουμε κάνει τόσο καλά. Λοιπόν, έρχεται να μας ελέγξει κυρίως όταν είμαστε σε διαδικασία εργασιών. Έρχεται να δει αν δουλεύουμε καλά, πώς τα κάνουμε. Χάρη στον κύριο Βουρλούμη που υπήρξε πρόεδρος του ΟΤΕ, καταφέραμε να έχουμε αυτό το χώρο. Έχουμε μαζί μας και τον Γιάννη τον Σφίκα, νάτος. Τον προϊστάμενο τότε. Μας κοιτάει με τις κάμερες από πάνω να βλέπει αν τα κάνουμε καλά. Για πολλούς φίλους που είναι σήμερα εδώ για πρώτη φορά, να πούμε ότι αυτός ήταν ένας χώρος για το κοινό που είχε αδειάσει χρόνια. Ήταν ένας άδειος, αχούρια χρησιμοποιητός χώρος και με ένα μαγικό ραβδί από όλους μας και με πραγματικά λύσεις πρακτικές, εύκολες και πάρα πολύ φτηνές, καταφέραμε να έχουμε αυτό το κόσμο για το νησί. Βεβαίως με τη θέληση και του Δημάρχου μας, του Γιάννη Ζορμπά, με την πολύ μεγάλη συνεργασία του Προέδρου μας, του Νίκου Πτερούδη και του Παναγίου Βουρλούμη, τον Νίκο τον Μίχο, τον αρχιτεκτονά μας, τον Γιάννη τον Σφίκα. Και πραγματικά είμαστε εδώ και έχει ανθίσει αυτός ο χώρος. Με τη Μαριλένα δουλεύουμε πολύ σκληρά στην επιτροπή αυτή, που είμαστε και οι δυο μας, όπως και ο Φώτης ο Πούντος, εκτός από τον Νίκο και τον Παναγί. Και νομίζω ότι στις 17 Σεπτεμβρίου, που πραγματικά κλείνουμε 3 χρόνια, θα έχουμε να χαιρόμαστε για πάρα πολλούς λόγους. Είναι μαζί μας ακόμα η Φωτεινή Κάτσανάτη, χάρη στην οποία έχουμε πάντοτε καταπληκτικά γραφιστικά, και η Μαρία Λιόλη, Νάτη, η οποία είναι μαζί μας από τον περασμένο χειμώνα, μετά τη Χριστίνα μας, είναι η Μαρία πια. Ορίστε. Βεβαίως. Η οποία υποδέχεται εξαιρετικά τον κόσμο, ξεναγεί, οργανώνει, σχεδιάζει προγράμματα, εμψυχώνει και έχουμε μια θαυμάσια συνεργασία. Και θέλω, Μαρία, να σου πω πάρα πολύ ευχαριστώ, γιατί φεύγω κάθε φορά και είμαι πολύ ήσυχη. Θέλω επίσης να πω ένα τεράστιο ευχαριστώ στη γραμματέα του Δήμου μας, τη Ρούλα Σαράντου, που είναι και αυτή αγαπημένη φίλη.
7: Εγώ ευχαριστώ.
5: Όχι, πραγματικά. Η Ρούλα είναι αυτή που παίρνει τα πιο πολλά τηλέφωνα από μένα, πρωί, απόγευμα, βράδυ, το σηκώνει πάντα. Και μου έχει λύσει πάρα πολλά προβλήματα. Θέλω να σας πω κάτι. Επειδή πρόσφατα γύρισα τώρα από τη Σκιάθο και είμαι τη Σκιάθο, είμαι στα Γιάννενα. Σε κάθε Δήμο υπάρχουν άλλα προβλήματα. Υπάρχουν Δήμοι που έχουν εξασκηθεί στο να παράγουν πολιτισμό. Υπάρχουν κάποιοι και είναι δεδομένο το ότι υπάρχει πρόγραμμα μεγάλο. Ένας τέτοιος Δήμος είναι μεγαλύτερη Δήμη βέβαια από την Αίγινα. Η Ρόδος, η Λάρισα. Εμείς πάμε δηλαδή, στοχεύουμε πολύ ψηλά πια με αυτά που κάνουμε. Και είναι άλλοι δήμοι όπως τα Γιάννενα που σου λέει πάρτε στο αυτοκίνητο και φέρτα. Και το πολύ πολύ που θα έχεις είναι μια φιλοξενία σε ένα ξενοδοχείο κακιάς ώρας, ας πούμε, που το χορηγεί κάποιος ξενοδόχος και όχι εγώ που είμαι ο δήμος. Θέλω να πω, επειδή είμαι περιοδεύων θείας, σας το ξέρετε αυτό, από επιλογή ανεξάρτητη μονωμένη, τα έχω δει όλα. Θέλω να σας πω ότι η μικρή μας Έγινα με κάνει πάρα πολύ περήφανη, γιατί έχει καταφέρει να έχει ένα συμπαγές πρόγραμμα, αποτελεσματικότητα, χωρίς καθόλου ξόδεμα περισσό, αλλά με ένα στοχευμένο πρόγραμμα και δουλεύει μηχανή. Είναι πολύ σημαντικό να δουλεύει μηχανή. Εγώ νιώθω πάρα πολύ περήφανη γι' αυτό. Και είναι αποτέλεσμα ομαδικής εργασίας. Το λέω συνέχεια. Και τώρα, για παράδειγμα, έχω μια έκθεση με το Δήμο Χαλκίδας σε λίγες μέρες και μου λένε σας παρακολουθούμε σαν μοντέλο, γιατί είμαστε ανενεργοί. Έχουν έναν απίθανο χώρο, πολύ μεγαλύτερο από το δικό μας, την Πινακοθήκη Μηταρά, ο οποίος κάθεται ή κάνει σαβούρες. Μας κοιτάνε και μας παρακολουθούν και μας μιμούνται, κύριε Πτερούδη. Λοιπόν, πάμε τώρα στα δικά μας. Αυτή είναι πράγματι η 12η μας έκθεση.
7: Ενδέκατη.
5: Η 12η θα είναι όταν θα συμπληρώνουμε τα 3 μας χρόνια. Λοιπόν, όπως κάναμε και με τα Μελανά που είχαν, είχαν ξεκινήσει από την Αμερικάνικη Ένωση στην Αθήνα το 2020 και 2021 και μετά ήρθαν στην Έγινα το 2024. Έτσι και τώρα η έκθεση αυτή ήρθε κατευθείαν, τα κάναμε καλύτερα, πιο εύκολα αυτή τη φορά. Εξ αρχής δηλαδή φτιάχτηκε γιατί θέλαμε να έρθει εδώ ενισχυμένη με γεννήτικη παρουσία και ήταν πολύ σημαντικό αυτό. Να σας πω τώρα ότι, ελάτε μέσα, βλέπω πάρα πολλούς φίλους. Θέλω να πω ένα τεράστιο ευχαριστώ στους φίλους από την Αθήνα που είναι εδώ και κάθε φορά που κοιτάω την πόρτα έχω και άλλη έκπληξη. Είναι, δεν μπορώ να σας περιγράψω πόσο με συγκινεί. Όχι μόνο καλλιτέχνες που συμμετέχουν και ήρθαν, αλλά και φίλοι φιλότεχνοι που έχουν κάνει έκπληξη. Είναι τρομερά ωραίο, πραγματικά. Ήρθε και η μαμά μου. Μαμά, περάστε. Και η Όλγα που γιορτάζει. Όλγα, χρόνια πολλά.
8: Χρόνια πολλά.
5: Ελάτε μέσα. Έλα, πάρτε, Νίκο, πάρτε. Λοιπόν, ωραία. Ακούω για δεύτερη φορά μετά τα Μελανά, που ήταν ένα στοίχημα στην Αθήνα και μετά εδώ. Άκουσα από 2-3 φίλους συμμετέχοντες. Α, είναι πιο ωραία εδώ. Όχι, δεν είναι πιο ωραία εδώ. Είναι όμως μια άλλη αυτοτελής υπέροχη έκθεση. Αυτό είναι το σημαντικό. Δηλαδή, τα Μελανά που ξεκίνησαν από την Αμερικάνικη Ένωση, ξεκίνησαν ως ένα παιχνίδι αισθητικής, μαύρο στο μαύρο. Η Ένωση έχει μαύρους στίχους. Συγκέντρωσα μαύρη κεραμική από όλη την Ελλάδα. Με τοπικό φωτισμό υπήρχε μια δραματικότητα που ήταν υπέροχη. Και ήρθαν τα έργα αυτά μετά στην Έγινα και ήταν συγκλονιστικό το κατάμαυρο κόντρα στο λευκό. Εδώ συνέβη κάτι άλλο. Μετά τα Μελανά λέγαμε για πολύ καιρό μια δεύτερη έκθεση, μια δεύτερη απόπειρα συνομιλίας με εικαστικούς κεραμίστες από όλη την Ελλάδα. Και άργησε να γίνει αυτό. Ενώ ήθελα 2 χρόνια να το κάνω και ξέρετε γιατί άργησε. Γιατί ήταν τόσο ωραία τα Μελανά που έλεγα πώς θα καταφέρω να το κάνω εξίσου καλό. Δεν θέλω να πω πολλά. Δεν ξέρω αν είναι πιο καλό, είναι εξίσου καλό και νομίζω πως το part 3 θα είναι πιο κοντά, δεν θα κάνει πάλι 5 χρόνια. Λοιπόν, το χώμα είναι το πιο φυσικό να σκεφτείς όταν μιλάς για κεραμική. Τα Μελανά, που πάρα πολλοί κεραμίστες δουλεύουν με μαύρο πυλό και που υπάρχουν και παραδοσιακά εργασία που δουλεύουν με μαύρο πυλό, είναι μια συνέχεια από την αρχαιότητα. Το χώμα είναι το πιο προφανές. Είναι το όστρακο που βρίσκουμε. Έχω πει και άλλες φορές ότι δεν θα αγαπούσα τόσο την κεραμική αν δεν ήμουνα από αυτό το νησί και αν δεν είχα ξεκινήσει σπουδές αρχαιολογίας πριν κάνω οτιδήποτε άλλο. Είναι το πρώτο πράγμα που πιάνεις και σου μιλάει για τη ζωή. Σου λέει ο άνθρωπος αυτός έτρωγε, έπινε, έκανε μικρά αφιερώματα, μικρά τάματα, ευτελή. Είναι ο χρυσός, είναι το μάρμαρο, αλλά το χώμα μιλάει αλλιώς. Μιλάει για τον άνθρωπο. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Έτσι λοιπόν, κάναμε αυτή τη δεύτερη έκθεση με 74 καλλιτέχνες από όλη την Ελλάδα. Οι περισσότεροι είναι κεραμίστες αμυγός. Υπάρχουν όμως και σε αυτή την έκθεση, όπως και στα Μελανά, ακολούθησα την ίδια ισορροπία γιατί θεωρώ ότι βοηθά. Έχουμε και λίγους γλύπτες που δουλεύουν με πυλό συστηματικά και έχουμε και ελάχιστα εικαστικά έργα στους τοίχους που λειτουργούν λίγο σαν μια εγκαλιά για τα κεραμικά. Ό,τι έγινε και στα Μελανά, έγινε και τώρα. Έτσι λοιπόν, όταν θα δείτε κατά κύριο λόγο κεραμίστες, έχουμε ταυτόχρονα τη χαρά να έχουμε τα υπέροχα έργα της Άννας Αχιλλέως που είναι στο βάθος, που έχουν δουλευτεί με χώμα από το Λαύριο. Είναι μια ζωγράφος που χρησιμοποιεί χρώμα μέσα στην καυστική της. Είναι το έργο εδώ του Κώστα του Νικάκη, που ουσιαστικά ο πυλός λειτουργεί σαν χρωστικό μέσο και είναι καταπληκτικό. Είναι ο Χρήστος ο Παπαδάκης με το υπέροχο χώμα του που είναι απέναντι. Είναι η κυρία Κολοκοτρώνη, ένα παλιό έργο που βρήκα, μια κεραμίστρια από τη δεκαετία του 30, το μικρό αυτό εργάκι που βλέπετε εκεί, που με συγκινεί τρομερά. Και είναι και κάποιοι γλύπτες πολύ σημαντικοί, όπως ο Βασίλης ο Νικολάου, ο Χαρίτων Μπεκιάρης, ο Πραξιτέλης Τζανουλίνος που είναι έτσι πολύ πολύ σημαντικός και είναι μαζί μας, η Κατερίνα Γιάννακα που και αυτή συμμετέχει με εικαστικό ζωγραφικό έργο, ζωγραφίζει το χώμα και αυτή που είναι πάρα πολύ ωραίο. Επίσης, όπως και στα Μελανά, έχουμε και εδώ λίγα παλαιά έργα, τα οποία λειτουργούν σαν ευλογία για τα καινούργια. Έχουμε οπωσδήποτε κάποια γεννητικά, πώς θα μπορούσαμε να μην έχουμε, και έχουμε και ένα μικρό, μια μικρή αφετηρία με έργα παλαιά από τον φίλο μου Μάρτιν Μαυρογέννη, ένα πιθάρι από τη Μυτιλίνη, ένα κανάτι από τις Μαργαρίτες της Κρήτης που είναι σαν να βλέπεις μινωικό διάκοσμο, είναι μια διαχρονία συγκλονιστική, και το συγκλονιστικότερο όλων, το πιθάρι αυτό που είναι ένα γλυπτό ουσιαστικά, οργανικό, ζωντανό, που σπαρταρά, από τυχείο. Από εκεί και πέρα, το πολύ σημαντικό που θέλω ακόμα να πω είναι ότι οι κεραμίστες πραγματικά δημιουργούν, οι συμμετέχοντες, έναν χάρτη πανελλαδικό. Επειδή δουλεύω πάρα πολύ με ζωγράφους και το ξέρετε όλοι, ποτέ δεν έχω δει στους ζωγράφους αυτή την ομαδικότητα, το μοίρασμα, την νομαδική μετακίνηση, δηλαδή πάνε όλοι μαζί και κάνουν καμίνι στην Κρήτη, στην Εύβοια, στην Πελοπόννησο, συνεργάζονται, συνομιλούν. Και συμβαίνει ένα καταπληκτικό πράγμα που δεν συμβαίνει σε άλλη έτσι, φάρα εικαστικών. Μπορεί ο ένας να είναι στην Καβάλα και ο άλλος στα Χανιά και ο άλλος στην Σύφνο και ο άλλος στην Κέρκυρα και ο άλλος στα Μετέωρα, όχι στα Τρίκα, αλλά στο Καστράκι, και ο άλλος, ξέρω εγώ, στη Μακεδονία, και ο άλλος στη Σύμη, να έχουν επαφή μεταξύ τους και επίσης να έχουν απόλυτη επίγνωση του τι συμβαίνει στην κεραμική και σε όλο τον πλανήτη, και να βλέπεις αυτόν ο οποίος από επιλογή είναι στο Καστράκι Θεσσαλίας να μετακινείται και να πηγαίνει σε ένα συμπόσιο στην Κίνα ή στην Πορτογαλία ή στην Τουρκία. Αυτό με ξετρελαίνει. Δεν το έχω δει σε άλλους. Είναι πάρα πολύ ωραίο. Έτσι λοιπόν έχουμε κάτι πολύ ζωντανό, και να πω τώρα ότι είμαστε και τα κάνουμε όλα αυτά σε ένα νησί σαν την Αίγινα, που είναι το νησί του πυλού και του χώματος, που είναι το νησί που κατάφερε να πεθάνει ο τελευταίος κεραμίστας, ο Γκαρίς, που έκανε γίνοντας κανάτι και να μην ξέρει κανείς πώς να το κάνει σωστά, που είναι το νησί που θα έπρεπε να έχει μια τριτοβάθμια, θα μπορούσα να πω, αν όχι δευτεροβάθμια, εκπαίδευση σε πυλό. Είναι ένα νησί που θα έπρεπε να έχει σχολή κεραμικής, εννοώ σοβαρή, δεν εννοώ εργαστήριο μόνο. Από εκεί και πέρα βέβαια, ευτυχώς, είναι ένα νησί το οποίο συγκεντρώνει για χίλιους λόγους πάρα πολλούς κεραμίστες, πάρα πολλοί από τους 74 υπέροχους ζουν και εργάζονται στην Αίγινα, και δεν θα μπορούσε για τους λόγους αυτούς αυτή η έκθεση να μην έρθει στο νησί μας. Και βέβαια το άλλο που θέλω να πω είναι ότι επειδή ξεκίνησα πάρα πολύ νωρίς με την κεραμική, δηλαδή ασχολήθηκα με την κεραμική όταν ήμουν στην Αγγλία και γυρνώντας, η τύχη έφερε ευτυχώς να μου ζητηθεί να σχεδιάσω, να οργανώσω, να διευθύνω εργαστήρια ενηλίκων. Ήταν η πρώτη μου δουλειά όταν ήμουν πάρα πολύ μικρή, ούτε 30 χρονών, στο Πράξεις, ένα οργανισμό που φτιάξαμε στην Κηφισιά. Τότε είχα την τεράστια τύχη, μεταξύ άλλων σημαντικών καλλιτεχνών που τους κάλεσα να διδάξουν κόσμημα, υφαντική και άλλα πολλά, να έρθω σε επαφή με τη Μάρο Κερασιώτη, τη δασκάλα πάρα πολλών, η οποία συμμετέχει και εδώ. Η Μάρο Κερασιώτη, ενώ ήταν μια πολύ σημαντική κεραμίστρια, δεν δίδασκε ως τότε. Δίδαξε επειδή της είπα να διδάξει. Τέλος πάντων, πάρα πολλοί από τους κεραμίστες που είναι εδώ, τότε μαθητές της Μάρος, έγιναν δάσκαλοι μετά. Είναι μια έκθεση επίσης, πέραν το ότι είναι μια έκθεση που συγκεντρώνει κεραμίστες από όλη την Ελλάδα, είναι μια έκθεση που συγκεντρώνει με αγαστή αρμονία μαθητές και δασκάλους, δασκάλους και μαθητές. Αυτό επίσης με τρελαίνει από χαρά. Και ζευγάρια, και ζευγάρια κεραμιστών. Έχουμε τουλάχιστον 3 ζευγάρια, βεβαίως. Καλώς τους. Και, ναι, πολλούς έχω δει, ναι. Κάτσε, γιατί ξεχνάω τι θέλω να πω. Εν πάση περιπτώσει. Λοιπόν, και να πω και ένα τελευταίο πράγμα, και θα σας αφήσω ίσκους, αλλά μπορώ σιγά σιγά να σας δείξω πράγματα, αν θέλετε. Το τελευταίο που θέλω να πω είναι, ναι, ότι επειδή αυτή η έκθεση Μπορεί στην Αίγινα να τη δείξαμε πριν 2 χρόνια, το 24, όμως στην Αθήνα έγινε το 20. Ναι. Από το 20 ως το 26 και η δική μου σχέση με την κεραμική είναι πιο πολύπλοκη και έχει οριμάσει κι άλλο και θα έλεγα ότι και πάρα πολλοί αγαπημένοι άνθρωποι που πήραν μέρος. Καταρχήν παίρνουν μέρος κι άλλοι που δεν ήταν φίλοι μου και έγιναν με τη διάρκεια του χρόνου. Δηλαδή έχει προσθεθεί σε αυτό το υπέροχο κομπολόι ανθρώπινο δυναμικό καταπληκτικό. Αλλά και καλλιτέχνες οι οποίοι πήραν μέρος τότε και ξαναπαίρνουν τώρα, νιώθω ότι έχουν οριμάσει μέσα στο χώμα και στον πυλό. Δηλαδή, βλέποντας τους ίδιους ανθρώπους να διαχειρίζονται τα έργα τους, τότε και τώρα, νιώθω ότι πολλά έχουν προχωρήσει. Είμαστε σε μια εποχή που η κεραμική ανθίζει. Θα ήταν πάρα πολύ σωστό να το εκμεταλλευτούμε αυτό με όλες μας τις δυνάμεις, γιατί είναι η γλώσσα μας. Ήμουνα με την Υπουργό Τουρισμού τις προηγούμενες 3 μέρες, κάναμε πολύ παρέα στη Σκιάθο, τη βρήκα μπροστά μου, ήρθε στην έκθεση που είχαμε εκεί, την έχω καλέσει να έρθει να δει αυτή την έκθεση, γιατί της είπα, εμάς αυτό είναι το πρωινό. Μου είχε υποσχεθεί ότι θα έρθει μέχρι να τελειώσει η έκθεση, η οποία τελειώνει τυπικά 23 Αυγούστου. Πιστεύω ότι μπορεί να πάρει και μια μικρή παράταση. Και εδώ είμαστε να μιλήσουμε και να προστατεύσουμε αυτό που έχουμε και αυτό που είμαστε. Σας ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ. Να πω ακόμα ότι θα γίνει μια πρώτη ξενάγηση την άλλη Κυριακή το πρωί, λογικά θα το μάθετε. Μπείτε να το δείτε, να μπαίνετε στην πινακοθήκη, να βλέπετε, να ενημερώνεστε. Η Μαρία είναι εδώ κάθε μέρα να σας υποδεχθεί και να σας τα πει όλα καταπληκτικά. Θα κάνουμε σίγουρα και εργαστήρια για παιδιά. Και στο σημείο αυτό, αν θέλετε, αν έχετε υπομονή, είσαστε πάρα πολλοί, απλώς να σας κάνω μια μικρή σύσταση των έργων σε όποιον θέλει.
2: Η έκθεση επιχειρεί παράλληλα να αποτυπώσει τη σύγχρονη εικόνα της ελληνικής κεραμικής, παρουσιάζοντας δημιουργούς από κάθε γωνιά της Ελλάδας, από τη Βόρεια Ελλάδα και την Ήπειρο έως την Κρήτη, τα Επτάνησα, τις Κυκλάδες, τα Δωδεκάνησα, το Βόρειο Αιγαίο, την Πελοπόννησο, τη Θεσσαλία, αλλά και την Αίγινα και την Αθήνα. Τα έργα που παρουσιάζονται αντλούν έμπνευση από την αρχαία κεραμική παράδοση, τα προϊστορικά και αναθεματικά αγγεία, τα χρηστικά αντικείμενα, αλλά και από τη σύγχρονη ελληνική και διεθνή εικαστική δημιουργία. Η έκθεση φιλοξενείται στη Δημοτική Πινακοθήκη Αίγινας, Παλαιάς Χώρας 6 και λειτουργεί από 5η έως Δευτέρα, τις ώρες από 10:30 το πρωί έως 1:30 το μεσημέρι και από τις 7 το απόγευμα έως τις 9 το βράδυ με ελεύθερη είσοδο για το κοινό.
1: Σε λίγο θα ακούσετε το ένθετο Table Talk, το οποίο περιλαμβάνει συζητήσεις που έγιναν στο στούντιο του ραδιοφώνου του Αίγινα Πόρταλ με θέματα που αφορούν την καθημερινότητα, τον πολιτισμό, τα αθλητικά και την αυτοδιοίκηση στην Αίγινα.
2: Σήμερα έχω την πολύ μεγάλη χαρά εδώ στο ραδιόφωνο του Αίγινα Πόρταλ να φιλοξενώ το σεβασμιότατο Μητροπολίτη Ίδρας Πετσών και Γίνης, κύριο Εφραίμ. Σεβασμιότατε, σας ευχαριστώ πάρα πολύ που ανταποκριθήκατε στην πρόσκληση και είσαστε εδώ στο ραδιόφωνο. Θα μιλήσουμε για ένα θέμα το οποίο ενδιαφέρει τους κατοίκους της Αίγινας. Είναι ένα από τα θέματα που συζητούν και ένα από τα ζητήματα που χρειάζεται ενημέρωση. Θα μιλήσουμε για το Λεούσιο Ίδρυμα και τη Μονάδα Φροντίδας Ηλικιωμένων. Το Μάιο του προηγούμενου έτους, το Αίγινα Πόρταλ παρουσίασε τη διάλυση της εργολαβίας που αφορούσε την λειτουργία του έργου. Και τώρα πια υπάρχουν κάποιες νέες εξελίξεις. Είχε μεσολαβήσει ένα διάστημα στο οποίο ο κόσμος αναζητά να μάθει γιατί έγινε αυτό, αν θα υπάρξει κάποια συνέχεια. Και κάποιες νέες εξελίξεις δίνουν την ευκαιρία να υπάρξει μία ενημέρωση από μέρους σας σχετικά με την πορεία αυτού του έργου. Και με την ευκαιρία να δούμε τι έγινε, πώς ξεκίνησε, ένα σύντομο ιστορικό και βέβαια το τι μελιγενέστε. Και πάλι σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
7: Εγώ ευχαριστώ, αγαπητέ Γιώργο, για την πρόσκληση και την τιμή που μου κάνετε στο μέσο το οποίο μαθαίνει ο κόσμος τα νέα και ό,τι τον ενδιαφέρει, να δώσω και εγώ σήμερα αυτή τη μικρή συνέντευξη. Να ευχηθώ πρώτα απ' όλα καλό μήνα, 15 Αύγουστο, να γιορτάσουμε το Πάσχα του Καλοκαιριού που είναι η κοίμη της Παναγίας μας, με υγεία, με χαρά και με κάθε ευλογία. Και ευχαριστώ γιατί μου δίνετε ευκαιρία να μιλήσουμε για το Ίδρυμα το Λεούσιο, γιατί και εγώ έχω την αγωνία αυτό το Ίδρυμα να μπορέσει να ανταποκριθεί στο σκοπό του που έγινε και η προσπάθειά μας είναι μεγάλη. Ξεκίνησε το 1972 ως γυροκομείο και οικοτροφείο. Ως γυροκομείο δεν μπορούσε να γίνει και έμεινε το οικοτροφείο. Και εκεί είχαμε πάντα 45 παιδιά με το φαγητό τους, με όλα. Φτιάξαμε τεχνικές σχολές που δεν υπήρχαν σε όλο τον Αγροσαρανικό και σπούδασαν τα παιδιά, και αυτά τα παιδιά από τη Μουτζούρα και από τις οικοδομές τα μαζέψαμε και σήμερα είναι συνταξιούχοι, μηχανολόγοι και ηλεκτρολόγοι και έκαναν υπηρεσίες, έκαναν πορεία όμορφη και είμαστε πολύ ευχαριστημένοι και που πήραμε αυτές τις αποφάσεις τότε από τον Μητροπολίτη μας, τον Ιερόθεο, ο οποίος πράγματι δούλεψε πάρα πολύ για το θέμα αυτό και για την παρουσία των ευεργετών και δωρητών του Λεούσιου Αντωνίου και της Άννης αδερφής του. Γι' αυτό ονομάσαι και Λεούσιο Ίδρυμα.
2: Είναι πράγματι εικόνες που τις θυμόμαστε και εμείς να λειτουργεί με αυτό τον τρόπο και ως ένα σημείο που μπόρεσαν τα παιδιά να μάθουν μία τέχνη και ως οικοτροφείο και να προσφέρει προκοπή στο νησί.
7: Ναι.
2: Αλλά θα ήθελα να μου πεις τι οδήγησε το να...
1: Ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
2: Η ώρα είναι μία καινούργια χρήση. Μία. Ποια ανάγκη οδήγησε εκεί?
7: Η ανάγκη που είπα είναι για τα παιδιά. Η ανάγκη που δεν προχώρησε το γυροκομείο είναι ότι η αδερφή του Αντώνη του Λεούση άφησε πράγματι το μισό διαμέρισμα που της ανήκε επί της Βαλαωρίτου. Mm. Αλλά ο Αντώνης είχε υποσχεθεί θα αφήσει και το υπόλοιπο μισό και την άλλη του περιουσία. Κάτι συνέβη, επασπιώθηση και τελικά αυτά τα άφησε σε συγγενή του. Και δεν άφησε κυριοδότημα. Αν είχαμε την περιουσία αυτή του Αντωνίου του Λεούση, θα μπορούσε να προχωρήσει πολύ καλύτερα το Ίδρυμα. Αυτά δεν προχώρησε. Και αν λειτουργήσαν οι σχολές και όλα αυτά, λειτουργήσαν με την προσφορά της Μονής του Αγίου Νεκταρίου, γιατί αυτοί πήραν καθηγητές, πήραν τα ΣΥΤΑ και όλα.
2: Μάλιστα. Αυτό που λες λοιπόν για τους δύο ευεργέτες, στην πράξη αφορά και το διπλό ρόλο που θα πρέπει να έχει το Ίδρυμα, δηλαδή θα πρέπει να απευθύνεται τόσο σε νέους όσο και σε ηλικιωμένους.
7: Τώρα δεν υπάρχει ανάγκη για νέους. Είναι για ηλικιωμένους.
2: Μάλιστα.
7: Και αυτό όλη η προσπάθεια από το 12 και μετά έγινε για ηλικιωμένους. Αυτή είναι η προσπάθειά μας.
2: Μάλιστα. Και θυμάμαι πάρα πολύ καλά να ενημερώνεις το εκκλησίασμα, ειδικά στην κοπή της πίτας, ναι, σε διάφορες τέτοιες εκδηλώσεις, πάντα στην αρχή του έτους, και να εξηγείς όλο το διαδικαστικό το οποίο πέρασε η Μητρόπολη μέχρι να φτάσει σε ένα σημείο. Δηλαδή θυμάμαι ήδη από το 12 να λες ότι χρειάστηκαν 15
7: άδειες από υπηρεσίες. Γιατί δεν υπήρχε χρήση, εδώ δεν προβλέπεται στο νησί μας χρήση γης για τέτοια ιδρύματα. Πήραμε όμως την άδεια λειτουργίας γιατί ήταν πριν βγει ο νόμος αυτός και έτσι στηριζόμενοι εκεί η πολιτεία μας έδωσε την άδεια να προχωρήσουμε. Η πρώτη προσπάθεια ήταν με την περιφέρεια. Και αφού πήραμε όλες τις άδειες και λοιπά, το 19, αν δεν απατώμε, φτάσαμε να κάνουμε σύμβαση με την περιφέρεια ώστε να προχωρήσει το Ίδρυμα.
2: Νομίζω ότι είναι το 18, αν δεν κάνω λάθος.
7: Μπορεί, ναι, εκεί 18-19.
2: Έχω σημειώσει ένα timeline.
7: Καλά κάνεις και το σημειώσεις.
2: Το παρακολουθούσαμε όλα αυτά τα χρόνια και δημιουργήσαμε με τον καιρό ένα timeline, το χρονικό πλαίσιο στο οποίο έγιναν οι διάφορες κινήσεις από την περιφέρεια, όσο την περιφέρεια, όσο και από τα διαδικαστικά δηλαδή, όσο και από την Ιερά Μητρόπολη.
7: Από το 12 φτάσαμε στο 18 και 19 ξεκινήσαμε και κάναμε σύμβαση, υπογράψαμε σύμβαση με την περιφέρεια. Έγινε ένας ωραίος φάκελος που χαρακτήθηκε ως Άρης τεστ, οι μελέτες του, που τα έβαλε τα χρήματα αυτά η Μονή του Γεωργιακτηρίου με 160.000 τότε. Mm-hmm. Γιατί η περιφέρεια και το ΕΣΠΑ δεν καλύπτουν τα έξοδα των, μελετών. Και οπότε κάναμε τη μελέτη, εγκρίθηκε η μελέτη, κάναμε τη σύμβαση, βγήκαν 3.100.000 από την περιφέρεια και έβγαινε διαγωνισμός. Στο διαγωνισμό όμως...
2: Εδώ είναι ένα ζήτημα που θέλω να ρωτήσω τη γνώμη σου. Είναι όντως 3 εκατομμύρια κάτι. 3 εκατομμύρια.
7: 300 είναι κάπου.
2: 300, ναι. Ο διαγωνισμός πήγε πολύ μεγάλη έκπτωση, γύρω στο 40%, και έφτασε να είναι το ποσό 1812.
7: 1800.
2: Με συγχωρείτε, έχετε δίκιο. 1812 με ΦΠΑ.
7: Αυτά είναι
2: τα... 40% πολύ μεγάλη έκπτωση. Αυτό θεωρείτε ότι μπορεί να επηρέασε την ολοκλήρωση του έργου?
7: Ασφαλώς.
2: Την εξέλιξη του έργου.
7: Πρώτα να πούμε το βασικό, ότι εμείς δεν διαχειριζόμαστε τα χρήματα. Δεν πήραμε εμείς 3 εκατομμύρια. Το αξιολόγησε η περιφέρεια με τη μελέτη μας, 3.100.000. Έγινε διαγωνισμοί. Και στο διαγωνισμό ήρθε αυτός, ο οποίος έδωσε 42% έκπτωση. Αυτό καταλαβαίνετε ότι δεν μπορεί να κάνουμε λάθη οι μηχανικοί και οι αρχιτέκτονες τόσο πολύ, γιατί δεν ήταν χρήματα που τα διαχειριζόμασταν για να έχουμε κάποιο κέρδος. Είναι η περιφέρεια. Άρα λοιπόν αυτός έπεσε έξω. Δεν μπόρεσε να το συνεχίσει. Είναι και μετά φάγαμε χρόνια να... αρκετά χρόνια φάγαμε μέχρι που να βγει έξω, και τελικά βγήκε με απόφαση του εφετείου.
2: Ναι. Είναι δημόσιος μεωρητικός διαγωνισμός.
7: Δεν είναι δικό μας.
2: Είναι από τις περιπτώσεις που άλλος χρηματοδοτεί και άλλος χρησιμοποιεί το έργο.
7: Ναι.
2: Έτσι, αυτό είναι το...
7: Έτσι, ακριβώς. Μόλις έγινε το εφετείο και τελικά αυτός έχασε...
2: Το εφετείο πότε έγινε, αν θυμάστε?
7: Μέσα στο 24-25 κάπου εκεί έγινε. Mm-hmm. Είναι εκεί το αυτό. Δεν θυμάμαι τώρα, δεν έχω τα χαρτιά μου μαζί μου. Αλλά έγινε το εφετείο και αμέσως εγώ ξεκίνησα, και το συμβούλιο μας ξεκίνησε. Πρέπει να πω ότι το ίδρυμα έχει ΦΕΚ. Ένα ΦΕΚ που ιδρύθηκε και ένα ΦΕΚ που τροποποιήσαμε κάποια πράγματα στη διοίκησή του, και αποτελείται από 7 μέλη συμβούλιο. Είναι ο εκάστοτε Μητροπολίτης πρόεδρος, και έχουμε και εκπαιδευτικούς και ανθρώπους που τελικά τότε προέβλεπε να είναι και ένας συγγενής ή ο ίδιος ο Αντώνης Λούσελ, όταν κοιμήθησαν αυτοί, πρέπει εμείς να βάλουμε κάποιον άλλον. Mm-hmm. Και έχουμε βάλει καινούργιο συμβούλιο, φταμελές. Είναι ο δικηγός Σατήρης, είναι ο κ. Παπαγεωργίου Ταμίας, ο οποίος κρατάει άριστα τα βιβλία μας, πολύ άριστα. Γιατί εμείς πήραμε τώρα το Λούσιο ένα νίκιο πριν από αυτό, το μισό διαμέρισμα της Βαλαωρίτου. Mm-hmm. Αυτό παίρνει, το οποίο κατεβάσαμε με τον κόβι, και τώρα θα τελειώσει το μισθωτήριο και θα πάρει κάποια περισσότερα. Τώρα παίρνει 1.200 το μήνα. Αυτά χρησιμοποιείται και η Σίδιο με όλα τα που μαζεύουμε. Λοιπόν, και αμέσως άρχισαν οι προσπάθειες με τον Περιφερειάρχη να ξαναβάλουμε το ίδρυμα στο πρόγραμμα.
2: Υπήρχε... Να πούμε, ναι, για λόγους του χρονικού πλαισίου που λέμε, για να έχουμε... Ναι. Αυτό ξεκίνησε με τη Δούρου, δηλαδή όταν ήταν η Περιφερειά...
7: Όχι, δεν και με τη Δούρου. Ξεκίνησε με τον γιατρό, τον...
2: Η σύμβαση, η πρώτη σύμβαση.
7: Η πρώτη σύμβαση ξεκίνησε με τον... πώς το είπαμε τώρα...
2: Όταν ήταν η Περιφερειάρχης Δούρου, αυτό εννοώ.
7: Η Περιφερειάρχη ήταν ο...
2: Ο Πατούλης.
7: Ο Πατούλης, ναι. Με τον Πατούλη ξεκινήσαμε και υπογράψαμε. Με τον Πατούλη υπογράψαμε.
2: Μάλιστα.
7: Ναι.
2: Εσύ πρέπει να υπέγραψες από την πλευρά του
7: Λεωσίου
2: και ο Πατούλης από την πλευρά της Περιφέρειας.
7: Με τις ανάλογες ευθύνες που ανάλαβε ο καθένας μας.
2: Μάλιστα.
7: Ναι, αλλά όταν ήρθε ο νέος Περιφερειάρχης, δεν είχε ακόμη ενημερωθεί για τα οικονομικά της Περιφέρειας και καθυστερήσαμε αρκετά. Και μου είπε ότι εγώ, ξέρετε, δεν λέω υποσχέσεις. Όταν θα είμαι έτοιμος θα το συζητήσουμε. Και ήδη από το αρχές του 1926 το συζητήσαμε και καταλήξαμε ότι θα γίνει το έργο από την Περιφέρεια. Εμείς αναλάβαμε να κάνουμε.
2: Το 1926.
7: Τις... Ναι, το Μάρτιο του 1926.
2: Νέα συζήτηση.
7: Εσύ, ναι, βέβαια. Καινή συζήτηση.
2: Νέα συζήτηση, μάλιστα.
7: Νέα συζήτηση, γιατί εμείς θέλαμε να το συνεχίσει η περιφέρεια. Δεν είχαμε και άλλη πηγή να ζητήσουμε. Και ο κύριος Περιφερειάρχης, ο Χαρδαλιάς, προς τιμή του είπε: «Δεν θα σας πω τίποτα τώρα, αλλά μόλις είμαι έτοιμος θα σας πω». Και λοιπόν είχαμε εμείς συνέχεια με τους κέντρο Περιφερειάρχη και μια κυρία από τα πρώτα και τώρα αυτός που είναι το Παπαγεωργίου και βρήκαμε άκρη. Εμείς βρήκαμε να φτιάξουμε τη μελέτη, γιατί τη μελέτη θέλαμε 200.000 μαζί με την επίβλεψη του έργου.
2: Υπάρχει ένα... Γιατί εγώ επιμένω λίγο σε αυτό, θέλω να βλέπω λίγο την πορεία των πραγμάτων. Θα ήθελα να συζητήσουμε λίγο το ζήτημα της διάλυσης της εργολαβίας. Θα παραθέσω λίγο το χρονικό πλαίσιο, όπως το έχουμε καταγράψει εμείς.
7: Ναι.
2: 2018 το Μάρτιο γίνεται η έγκριση σύναψης της προγραμματικής σύμβασης με την Περιφέρεια Αττικής και της Ιεράς Μητροπόλεως Ύδρας. Το Δεκέμβριο του 2018 η Περιφέρεια Αττικής βγάζει ένα δελτίο τύπου για τη χρηματοδότηση της μονάδας ηλικιωμένων στην Αίγινα. Το Φεβρουάριο του 2019 συγκροτήθηκε η Επιτροπή Παρακολούθησης για την υλοποίηση του έργου. Το 20 εγκρίθηκαν οι όλοι τις διακήρυξεις, είναι πάρα πολύ σημαντική αυτή η ημερομηνία, ναι, και δημοπράτηση της μονάδας. Το Σεπτέμβριο του ίδιου έτους εγκρίθηκε από την Οικονομική Επιτροπή τότε της Περιφέρειας Αττικής το πρακτικό του διαγωνισμού για το έργο του Λεωσίου. Εγκρίθηκε το πρακτικό. Το 20 κατακυρώθηκε ο διαγωνισμός για το έργο. Και έχουμε τον Ιούνιο του 2020 να μετατίθεται η ημερομηνία της αποσφράγησης των προσφορών για το έργο του Λεωσίου λόγω εργασιών στο ΕΣΥΒΙΣ. Διαδικαστικό τελείως. Τον Ιούνιο, βλέπω ότι το 2021 ξεκινούν τα έργα ανακαίνησης.
7: Ναι.
2: Τον Ιούνιο. Και στη συνέχεια έχεις και επαφές με τον κύριο Πατούλη και την κυρία Θεόδωρα Κοπούλ τότε Μπόγρη, που ήταν αλληπεριφερειάρχης.
7: Με αυτήν είχα επαφές. Ναι.
2: Και από το εκείνο το διάστημα του Δεκεμβρίου και ειδικά το 2022 και μετά, αρχίζουν οι παρατάσεις.
7: Ναι.
2: Αρχίζει μία πορεία παρατάσεων. Θέλεις να μου μιλήσεις για ποιο λόγο, να ενημερωθεί ο κόσμος, για ποιο λόγο υπήρξαν αυτές οι παρατάσεις?
7: Ακούστε, αυτά όλα τα διαδικαστικά δεν έχουμε εμείς μέσα καμιά θέση. Είναι η Περιφέρεια. Mm-hmm. Γιατί ζητούσε...
2: Από αυτά που γνωρίζατε. Γιατί,
7: ναι, ζητούσε, γιατί ο ανάδοχος έλεγε είναι χειμώνας, δεν μπορούσαμε να είμαστε εκεί, καθυστερεί το έργο και έπαιρνε όλο παρατάσεις έπαιρνε. Αυτά είναι τερτύπια, τα οποία εγώ δεν μπορώ να πω μέσα εκεί, διότι δεν το επιβλέπουμε εμείς το έργο. Αλλά έπαιρνε παρατάσεις, και φάγαμε και τον χρόνο και δεν μπορούσε και να το φτιάξει. Και στο τέλος είπε αδυνατό, αυτό είπε. Αυτή είναι η τελευταία απάντηση. Και έγινε και δικαστήριο και το εφετείο και έφυγε αυτός και μάλιστα εις βάρος του, γιατί αποδείχθηκε, γιατί εμείς είχαμε μηχανικό επιβλέποντα και ο επιβλέποντας μηχανικός είχε μερολόγιο και ερχόταν και έβλεπε ότι αυτό δεν έγινε σωστό, εκείνο δεν έγινε σωστό, εκείνο δεν προχώρησε, δεν προχωρεί κανονικά, αργεί, και τα είχαμε όλα αυτά και έφυγε με ευθύνη δική του, όχι δική μας.
2: Ωραία. Επιβλέποντα μηχανικό προφανώς της Περιφέρειας.
7: Όχι, δικό μας.
2: Είχατε και δικό σας.
7: Δικό μας, είχαμε και δικό μας.
2: Με το δικό σας επιβλέποντα μηχανικό τα συζητούσατε αυτά?
7: Βέβαια, είχαμε τα...

0: με ευθύνη δική του, όχι δική μας.
1: Ωραία. Επιβλέπω το μηχανικό προφανώς της περιφέρειας.
0: Όχι, δικό μας.
1: Είχατε και δικό σας.
0: Δικό μας, είχαμε και δικό μας.
1: Με το δικό σας επιβλέπω τα μηχανικό τα συζητούσατε αυτά.
0: Βέβαια, μα είχαμε τα ρεπόρτα που μας έδειχνε ότι
1: τις
0: δεν
1: εκθέσεις.
0: Πάει καλά. Τις εκθέσεις του.
1: Μάλιστα.
0: Οι εκθέσεις πηγαίνανε στην περιφέρεια και σε εμάς.
1: Μάλιστα, πάρα πολύ ωραία. Για ποιο υπήρχαν αντικειμενικοί λόγοι για τους οποίους υπήρξε αυτή η καθυστέρηση? Είχε ακουστεί, για παράδειγμα,
0: ναι,
1: νομίζω υπήρχε και δημόσια τοποθέτηση γι' αυτό, ότι κάποιο πρόβλημα στα πέδιλα ανακαλύφθηκε, εντοπίστηκε.
0: Αυτό
1: κάποια διάφορα τέτοια πράγματα.
0: Ναι, ακούστε, αυτά είναι, τα δημόσια έργα είναι γνωστά. Άμα τα αναλύσετε, θα δείτε και τα ξέρουν καλύτερα και οι μηχανικοί και όλοι αυτοί, ότι δεν προχωράνε για κάποιους λόγους. Mm-hmm. Ότι βρήκανε στα πέδιλα όχι σωστή θεμελίωση, ναι, και γι' αυτό και αυξήθηκε και το ποσό.
1: Μάλιστα.
0: Και, και νεκρήθηκε από την περιφέρεια και η αύξηση του ποσού αυτού. Και έγινε αυτό. Αλλά κατόπιν αυτός δεν μπορούσε να προχωρήσει.
1: Ωραία.
0: Πώς θα προχωρήσει?
1: Πολύ ωραία. Γίνεται λοιπόν αυτή η αυτό το διαδικαστικό, διαλύεται.
0: Διαλύεται η σύνδεση.
1: Η σύμβαση
0: και η συνεργασία με αυτό.
1: Και από εκείνη την ώρα και μετά.
0: Αρχίζει κουβέντα.
1: Αρχίζει,
0: με την περιφέρεια.
1: Αρχίζει κουβέντα με την περιφέρεια. Αρχίζει αμέσως.
0: Σχεδόν αμέσως.
1: Μάλιστα.
0: Και είπαμε στην αρχή ο κ. Καρδάλιας, μας είπε με μπέσα, και εγώ το θεωρώ ότι έχει μπέσει ο άνθρωπος, ότι τώρα παρέλαβα την περιφέρεια και δεν είναι δυνατόν να σας δώσω απάντηση, γιατί έχουμε και θέματα τα οποία είναι πολλά έργα, τα οποία δεν υπάρχουν και χρήματα. Και είπε, όταν θα είμαι έτοιμος, θα απαντήσω. Όταν ήταν έτοιμος και ήρθαμε σε επαφή, μας είπε, ναι, θα το κάνουμε. Και τώρα έχουμε την απόλυτη
1: συγκατάβαση. Αυτό που ήρθε σε επαφή μαζί σας, ναι, πότε έγινε? Θυμάστε πότε σας είπε ότι ναι, εγώ είμαι έτοιμος να το κάνω?
0: Αρχές του 26.
1: Αρχές του 26.
0: Αρχές του 26, το Μάρτιο κάπου εκεί. Mm-hmm. Ναι. Mm-hmm. Και τώρα είμαστε κάναμε τις συζητήσεις μας. Τα είδαν τα θέματα και εμείς αυτοί ανάλαβαν να το βάλουν στο πρόγραμμα της περιφέρειας και εμείς να φτιάξουμε τις μελέτες. Τρέξαμε κι εμείς, όχι και εύκολα, ούτε και τα βρήκαμε αμέσως. Βρήκαμε ανθρώπους, μας βοήθησαν και βρήκαμε δωρητή και μας έδωσε 200.000. Όχι εμείς πάλι. Αυτός πληρώνει. Δίνουμε εμείς το τιμολόγιο του κ. Δόβα του τεχνικού γραφείου, το παίρνει ο κ. Παπαγιώργιο Ταμείας, το στέλνουμε εκεί και αυτό είναι τα λεφτά στον ταμείο του Λεωσί, όχι στην Μητρόπολη. Mm-hmm. Μην τα μπερδεύουμε καθόλου αυτά. Εγώ δεν τα βλέπω ούτε τα θέλω, ούτε τα αγγίζω. Και ο κ. Παπαγιώργιο εξοφλεί και παίρνει τα τιμολογιά του και έχουμε το βιβλίο μας καθαρό, ξάστερο, και γράφει και ωραία γράμματα και είναι και μαθηματικός και είναι και πολύ, πολύ τυπικός. Τα φτιάχνει τέλεια τα βιβλία μας.
1: Μάλιστα.
0: Και έτσι προχωρεί.
1: Αυτή τη στιγμή λοιπόν το έργο έχει ενταχθεί.
0: Θα ενταχθεί. Έχουμε την αυτή. Εμείς θα καταθέσουμε το φάκελο για να ενταχθεί.
1: Ναι.
0: Εμείς έχουμε, μας δίνει περιθώριο το τεχνικό γραφείο μας κάνα δύο μήνες ακόμη να τελειώσει ο φάκελος.
1: Και
0: μόλις κατατεθεί ο φάκελος στην αντιπεριφέρεια, αμέσως θα γίνει η προσπάθεια αυτές. Δηλαδή, βλέπουμε κάπου τον Νοέμβριο να έχουμε σύμβαση.
1: Α,
0: για να ξεκινήσουμε.
1: Πολύ ωραία.
0: Εκεί βρισκόμαστε τώρα. Και νομίζω και ελπίζω ότι δεν θα έχουμε καμία καθυστέρηση, θα προχωρήσουμε. Και μετά αρχίζουν άλλοι διαγωνισμοί και άλλα τραξίματα. Πώς θα γίνει η επίπλωση και όλο μέσα το κτίριο? Αυτά είναι λεφτά. Θέλει περίπου 500.000.
1: Δύο πράγματα. Υπάρχει ωστόσο ένα κενό από την ημερομηνία που δημοσιεύθηκε η διάλυση της εργολαβίας, σχετικά με την ενημέρωση του κόσμου, που ο κόσμος την έγινε για αυτό το έργο, ενδιαφέρεται, το ξέρετε, και θα έχει και σοβαρό αποτύπωμα όταν πραγματοποιηθεί το έργο και πληρώσει το σκοπό του στο νησί, στην κοινωνία του νησιού. Δεν υπήρξε από τη Μητρόπολη κάποια ενημέρωση, ένα δελτίο τύπου?
0: Δεν το θεώρησα ότι ήταν αυτό αναγκαίο, ότι είμαστε σε συζητήσεις. Mm-hmm. Δεν έχουμε να πω τι. Και έχω και μια αρχή. Όταν το έργο αρχίζει ή όταν τελειώνει ένα λόγος, τότε να κάνω ανακοίνωση.

0: Όταν την κουβεντιάζω, να πω τι, ότι κουβεντιάζω, δεν λέει τίποτα αυτό.
1: Μάλιστα.
0: Είναι κάποιες νοοτροπίες του καναπέ, με συγχωρείτε.
1: Όχι.
0: Έτσι νομίζω. Εγώ θέλω να είμαι σίγουρος. Κουβεντιάζω γιατί δεν έχω τα ουρανοκατέβατα, τίποτα να έχει το ουρανοκατέβατο. Γίνεται από συζητήσεις, από εμπιστοσύνη στα πρόσωπα τα δικά μας και τα δικά τους και προχωρούμε. Και τώρα είμαστε εκεί ακριβώς. Και προχθές πάλι που υπογράψαμε με τον κύριο Περιφερειάρχη τη σύμβαση να κάνουμε ελικοδρόμιο στην Ίδρα, γιατί εγώ υπογράψαμε, γιατί εμείς προσφέραμε το οικόπεδο ως εκκλησία. Mm-hmm. Και θα γίνει ελικοδρόμιο για να φεύγουν ασθενείς κλπ. Και υπογράψαμε. Μετά το ανακοινώσαμε. Δεν το ανακοινώσαμε πριν το υπογράψουμε.
1: Mm-hmm. Ναι, εντάξει, υπήρχε πάντως μια διαδικασία πάνω σε αυτό.
0: Είναι και λίγα μίζερα πράγματα αυτά. Είναι και λίγο μίζερα. Θα μπορούσε ο καθένας να έρθει να με βρει. Όπως με βρήκατε εσείς, γίνεται να μας πείτε τα θέματα. Ξέρανε ποιος είναι ο Δεσπότης. Δεν είναι κανένας ξένος, δεν είναι κανένας απόμακρος. Περπατάω στους δρόμους μόνος μου.
1: Όσο αφορά το Έγινα Πόρταλ, την επόμενη μέρα του δημοσιεύματος, σας έστειλα μήνυμα.
0: Βεβαίως.
1: Και σας προσκάλεσα.
0: Ναι, και είναι εγώ δεν το ζήτησα. Γιατί λέω εντάξει, θα δούμε τι θα κάνουμε. Και τώρα που το ζητήσατε και με καλέσατε, το θεώρησα φωνή Θεού να έρθω να τα πω.
1: Και σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ένα δεύτερο θέμα. Αυτή τη στιγμή με τις εργασίες που έχουν γίνει μέχρι τώρα, είσαστε ικανοποιημένος από αυτό που έχετε δει, αυτό που βλέπετε? Είσαστε ικανοποιημένος
0: από τις εργασίες που είναι στο
1: που
0: κτίριο?
1: Έχουν γίνει στο κτίριο μέχρι τώρα?
0: Όχι, δεν είναι όλα καλά. Γι' αυτό και γίνονται και οι καινούργιες μελέτες. Ξαναμετρήσαμε εκεί, είδαμε τι έχει γίνει και τι δεν έχει γίνει. Τα πήραν, ήρθαν από χθες και μετρήσανε μετά από όλες τις συμφωνίες αυτές. Και αφού βρήκαμε και τον δωρητή μας, ξαναμετρήσανε πάλι, ξανακοίταξαν και κάνουν πλέον μελέτες πολύ συγκεκριμένες και πολύ οριστικές και πολύ τέλειες. Όχι να βγαίνουμε έξω από τα δεδομένα, δηλαδή να πούμε στο περίπου, όχι στο περίπου. Να γίνει σωστή η μελέτη και σωστή και η οικονομική αξία της.
1: Ωστόσο, αυτή η μελέτη που ναι, ήταν η δική σας.
0: Δική μας. Δεν πετάξει.
1: Αλλά δεν εφαρμόστηκε σωστά.
0: Και δεν εφαρμόστηκε γιατί άλλαξε και νόμοι.
1: Παρά το γεγονός
0: ότι
1: υπήρχε επιβλέπων.
0: Ναι,
1: και από εσάς.
0: Ναι. Δεν πήγε καθόλου σωστά η όλη η διεξαγωγή των εργασιών και δεν μπορούσαμε να αλλάξει εν τω μεταξύ η νομοθεσία. Έχει αλλάξει. Για τις άδειες, για τα πώς πρέπει να είναι. Ακόμη μια λεπτομέρεια, σου πω να καταλάβετε, ας πούμε, στην κουζίνα δεν μπορεί να φεύγουν από εκεί την πόρτα που φεύγει το φαγητό να μην φεύγουν τα σκουπίδια. Τόσο λεπτομερές είναι τα πράγματα και θα γίνει σωστή μελέτη. Μελέτη η οποία δεν θέλουμε να έχουμε ένα ίδρυμα το οποίο θα πάμε να αράξουμε τους γέροντες για να πεθάνουν, αλλά είναι ένα ίδρυμα να μοσχοβολάει.
1: Μάλιστα.
0: Αυτό.
1: Όταν είχαμε δημοσιεύσει αρκετά χρόνια πριν, μέσω της περιφέρειας, το τι θα γίνει περίπου εκεί, πώς θα αξιοποιηθεί, γινόταν λόγος για τρία, όχι, είναι από αυτά που δημοσιεύτηκαν την περιφέρεια, τρία μονόκλινα, 11 δίκλινα, ένα μονόκλινο δωμάτιο μόνο.
0: Είναι η μελέτη που υπήρχε.
1: Που υπήρχε.
0: Ναι.
1: Αυτά εσά και καθιστικούς χώρους, τραπεζαρίες, κουζίνα, χώρους προσωπικού υγιεινής κτλ. Και διαμόρφωση του περιβάλλοντος χώρου, με συγχωρείτε. Αυτά σας ικανοποιούσαν, σας ικανοποιούν?
0: Ναι, αυτή ήταν και η χωρητικότητα. Mm-hmm. Δεν μπορούσε να γίνει κάτι διαφορετικό. Και τώρα αυτά θα γίνουν. Αλλά η νέα μελέτη, αν δώσει κάτι καινούριο, θα το δούμε. Μόλις παραλάβουμε τις μελέτες, θα το δούμε αν είναι κάτι καινούριο.
1: Mm-hmm. Μάλιστα. Είναι πολύ σημαντικό να σημειώσουμε κάτι το οποίο το προγραμματίζατε από την αρχή, όταν μιλάτε, σας θυμάμαι, ήδη από το 2014, όταν αναφερόσαστε το γεγονός ότι θα κλείσει το κτίριο προκειμένου να γίνουν εργασίες. Προγραμματίζατε το πού θα λειτουργεί το συσίτιο.
0: Ναι.
1: Και είχατε πει τότε για το νοσοκομείο κτλ. Θέλω να πω δηλαδή ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό ότι μέσα σε όλα αυτά το συσίτιο δεν σταμάτησε να λειτουργεί.
0: Όχι, δεν σταμάτησε να λειτουργεί και αυτό οφείλεται κυρίως στον πατέρα Νεκτάριο, ο οποίος είναι εκεί κάθε μέρα, μαγειρεύει με τις συνεργάτες του Και εδώ είναι και ένα θέμα που ακόμη δεν το έχουμε λύσει σαν ενορίες. Mm-hmm. Δεν μπορούμε να βρούμε ανθρώπους. Δεν λέμε να βοηθήσουμε, ελάτε, βοηθήστε. Μερικά πρωινά ή ποιος θα μοιράσει το φαγητό. Και γίνεται αγώνα για αυτά τα πράγματα. Είμαστε 20.000 κόσμος εδώ μόνιμοι και τώρα είμαστε 80.000 καλοκαίρι. Και αν θα βρεθεί κάποιο πρόβλημα, να μην μπορεί να πάει κάποιος, δεν θα βρούμε άνθρωπο. Άρα λοιπόν εκεί πρέπει να ευαισθητοποιηθούμε και εκεί να κοιτάξουμε πώς μπορούμε να βοηθήσουμε. Το να κάνουμε σχολιασμούς και λοιπά είναι πολύ καλό. Ευπρόσδεκτα όλα είναι. Αλλά εκείνο που μας ξεκουράζει είναι να έχουμε ανθρώπους οι οποίοι με χαρά και με πολύ πολύ πολύ σεβασμό θέλουν να προσφέρουν και να βοηθήσουν. Αυτό είναι το θέμα.
1: Μάλιστα.
0: Γιατί δεν έχουμε λεφτά να πληρώσουμε υπαλλήλους να βγάζουν το σίτιο.
1: Ωραία. Αυτό το σημειώνω διότι δείχνει ότι όλο αυτό το διάστημα που υπήρχαν εργασίες, που υπήρχε αυτή η προετοιμασία, που υπήρχαν αυτές οι εξελίξεις, το Ίδρυμα εξακολουθούσε να έχει ζωντανό ρόλο και αλληλεπίδραση με την τοπική κοινωνία, προσφέροντας σημαντικό έργο. Να δέχεται και εθελοντική εργασία, να δέχεται και προσφορές και μάλιστα να υπάρχει ένα κοινωνικό αποτύπωμα πολύ σημαντικό και στην εκπαίδευση. Παιδιά με τους καθηγητές τους να έρχονται, να προσφέρουν ό,τι μπορούν και να γίνονται και δράσεις από άλλους φορείς για την υποστήριξή του. Όλο αυτό λοιπόν είναι πάρα πολύ σημαντικό. Πώς βλέπετε το μέλλον τους επόμενους μήνες? Και πότε προσδιορίζετε, αν μπορεί να συμβεί αυτό, αν έχετε κάποια εκτίμηση σχετικά με το πότε μπορεί να λειτουργήσει αυτή η μονάδα?
0: Δεν μπορώ να πω με βεβαιότητα ούτε και κατά με σκέψεις κλπ. Να το δούμε. Να ξεκινήσει. Με τον Εύρο λέμε να είμαστε έτοιμοι να υπογράψουμε σύμβαση. Άρα λοιπόν πρέπει να βάλουμε 1-2 χρόνια. Δεν γίνεται νωρίτερα. Mm-hmm. Δεν γίνεται νωρίτερα, γιατί μετά εμείς τώρα τρέχουμε να βρούμε πώς θα το εξοπλίσουμε, πώς θα το ίδρυμα θα προχωρήσει. Και μετά πώς θα λειτουργήσει. Είναι ένα θέμα αυτό. Πώς θα λειτουργήσει. Γιατί θα υπάρχουν βέβαια και άνθρωποι που θα έχουν μια συμβολή σε αυτό που θα μένουν μέσα. Υπάρχουν άνθρωποι που τα ταμεία τους πληρώνουν κάτι. Η Μονή του Εγκαιριού θα δώσει κάτι. Αυτά όλα είναι στη σκέψη μας και μας απασχολούν. Πού θα φτάσουμε. Και μπορεί να μην λειτουργήσει στην αρχή όλο το οίκημα. Μακάρι να βρούμε τους τρόπους να λειτουργήσει όλο. Ας πούμε να μπουν μέσα 25 άνθρωποι. Αλλά τουλάχιστον να μπαίνουν αυτοί που έχουν και πολύ πολύ ανάγκη. Γιατί δεν είναι εύκολο χωρίς προσωπικό, πλήρες προσωπικό. Ένα γεροκομείο σήμερα για να λειτουργήσει, έχουμε κάνει τις λογαριασμούς, μας θέλει τουλάχιστον 40.000 το μήνα. Δεν είναι εύκολα πράγματα. Για γεροκομείο, όχι για ένα πέταμα των ανθρώπων εκεί. Θέλει 40.000 το μήνα για να προχωρήσουμε. Αυτά θέλουν σκέψη και θέλουν και θέλουν και μέθοδο και θέλουν πολλούς άνθρωπους να τρέξουν. Δεν είναι με έναν άνθρωπο να τρέχει, ούτε ο δεσπότης μπορεί να τα κάνει όλα.
1: Πάντως, όπως είπατε και καλά κάνετε και το τονίσατε, υπάρχουν σημαντικοί άνθρωποι που απαρτίζουν το ΔΣ του Ιδρύματος, προσωπικότητες γνωστές και ικανότατες, έχουν δείξει τη δυναμική τους. Και προσωπικά μπορώ να καταλάβω τώρα και το μέγεθος του εγχειρήματος, το οποίο είναι πολύ μεγάλο, όχι μόνο κατά τη διάρκεια της κατασκευής του κτηρίου, της μετατροπής του κτηρίου, αλλά και στη συνέχεια ή της επόμενης μέρας της λειτουργίας του δηλαδή.
0: Μα το θέμα να γίνει η ανακατασκευή θα μας βοηθήσει και θα μας επιτρέψει να πάρουμε άδεια. Αν δεν έχουμε τις προϋποθέσεις που θέτουν οι νόμοι και οι νομοθεσίες για την λειτουργία αυτών των ιδρυμάτων, δεν θα πάρουμε άδεια λειτουργίας. Για να πάρουμε άδεια λειτουργίας, πώς θα προχωρήσουμε? Άρα λοιπόν η μελέτη μας και όλα είναι με τέτοιο τρόπο και έχουν λάβει υπόψη τους ζητάει και η Ευρώπη και εμείς, ώστε να μπορεί να λειτουργήσει. Mm-hmm. Και θα λειτουργήσει. Για να μπούμε και στην ΕΟΠΗ. Πώς θα μπούμε στην ΕΟΠΗ, αν θέλουμε να έχουμε ανθρώπους που δεν αυτοεξυπηρετούνται και να έχουν το επίδομα που παίρνουν. Πρέπει να είναι σωστά όλα. Όμορφα. Μετά θέλετε τον διευθυντή, θέλετε τον γιατρό, θέλετε το νοσοκόμιο, θέλετε το μαγείριο. Δεν είναι εύκολο. 40.000 το μήνα πρέπει να είναι. Αυτά όπως τα έχουμε βρει.
1: Όπως έχετε υπολογίσει. Ναι. Δεν ξέρω αν θέλετε να συμπληρώσετε κάτι ακόμη για το ζήτημα του Λεουσίου. Γιατί έχω ακόμη μια τελευταία ερώτηση, αλλά δεν αφορά το Λεούσιο.
0: Ακούστε, το Λεούσιο πρέπει να πούμε ότι αυτό είναι οικόπεδο που αγόρασε ο ίδιος ο Άγιος. Και το μοναστήρι το προσέφερε στη Μητρόπολη για να κάνει ίδρυμα αυτοτελές εξαρτώμενο από τη Μητρόπολη. Άρα λοιπόν είναι ένα ιερό πράγμα που λέγεται, εγώ είμαι και λίγο ορθολογιστής, τα λέω και δημοσίως, και δεν ξέρω αν αυτό το είπε ο Άγιος ή το είπε. Πάντως είναι δεδομένο και το λένε πολλοί άνθρωποι ότι το είπε ότι εδώ θα γίνει ίδρυμα. Mm-hmm. Και αυτό μας δίνει λίγο δύναμη και κουράγιο. Γιατί μας δυναμώνει τις προσπάθειές μας και δυναμώνει και κρατάει ζωντανές ελπίδες μας.
1: Μάλιστα. Θα προχωρήσω λοιπόν στην επόμενη και τελευταία ερώτηση. Έχετε μιλήσει κατά διαστήματα για τα καποδιστριακά κτίρια. Τώρα, ναι, το δείξατε, απέναντί σας είναι το Ινάρδιο. Έχετε μιλήσει με... Θα σας πω την αλήθεια, εμένα μου δώσατε δύναμη. Όταν σε κάποια στιγμή... να βρω και το αρχείο μου, ήταν σε μία από τα μνημόσυνα για τους ευεργέτες του Δήμου και είπατε ότι εγώ δεν πρόκειται να έρθω. Τι να έρθω να κάνω, το λέω σε ελεύθερη μετάφραση, όταν βλέπουμε αυτά τα πράγματα, αυτά τα κτίρια. Και το Ινάριο δίπλα, το οποίο καταραίει, είναι ένα διαλυμένο πράγμα. Πείτε μου, έτσι, αυτό που σκέφτεστε, βλέποντας απέναντί σας αυτή την εικόνα. Για τα 200 χρόνια του Καποδίστρια. Μιλάω για το Ινάρδη.
0: Λυπούμε πολύ, λυπούμε, στενοχωριέμαι, φταίμε όλοι από τότε που έγινε μέχρι σήμερα που τα αφήσαμε έτσι, από τότε που άρχισε να μην χρησιμοποιείται ως βιβλιοθήκη, από τότε μέχρι σήμερα φταίμε όλοι. Εννοώ οι έχοντες θεσμικούς ρόλους. Είμαστε αναπολόγητοι. Τίποτα. Έπρεπε να γίνει μια τέτοια κίνηση, μια τέτοια επιτροπή. Εγώ ήμουν και μέλος της βιβλιοθήκης εδώ. Και αντιπρόεδρος μάλιστα. Γιατί ήταν τότε η Κατερίνα Ιθανοπούλου και είχαμε βγάλει 20 εκατομμύρια να τα φτιάξουμε. Ούτε αποχώρησε γι' αυτό. Τίποτα δεν αποχώρησε. Ήταν και τίποτα.
1: 20 εκατομμύρια δραχμές τότε.
0: Τότε δραχμές, ναι, δραχμές. Και αυτή ήταν και βιβλιοθήκη νόμος. Οπότε ήξερε τι έκανε. Έλεγε πολλά, θεός χωρέσανε, αλλά είχε και
2: ζωντάνε. Ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Η ώρα είναι.
0: Άρα λοιπόν φταίμε όλοι. Δεν μπορεί να λέει εγώ ότι ξέρετε δεν είναι δική μου δουλειά ή ο άλλος λέει δεν είναι δική μου δουλειά, είναι του Υπουργείου Παιδείας, του Υπουργείου Πολιτισμού. Θα έπρεπε να γίνει τέτοιος θόρυβος και τέτοια ετοιμασία ώστε να το απαιτήσουμε αυτό. Κάποια κτίρια, το κυβερνείο. Δεν ξέρω αν έχει τελειώσει ακόμη. Και αυτό τέλειωσε κάπως έμεσα. Τα δώσουν κάποια χρήματα, τα δώσανε έμεσα. Τούτο εδώ, δεν ξέρω, 28 φτάνε 200 χρόνια. Εμένα ισχύει αυτό που είπα. Ότι δεν θα έρθω σε γιορτές, αν ζω, και αν είμαι επίσκοπος. Αν είμαι ακόμη. Γιατί δεν έχει νόημα. Δεν έχει νόημα. Θα έπρεπε να έχουμε πολύ πολύ μεγάλη ενότητα και προσπάθεια όλοι όσοι κατέχουμε θεσμικές θέσεις και διοικητικές θέσεις μέσα στον χώρο αυτό της Αίγινας και πρόσωπα καλά και μεγάλα να προχωρήσουμε. Γιατί υπάρχουν τέτοια πρόσωπα. Έπρεπε να συγκεντρωθούμε και να απαιτήσουμε αυτά κατ' εξαίρεση να προηγηθούν και οι μελέτες τους τα πάντα. Δεν γίνεται διαφορετικά. Δεν γίνεται. Δεν έχουμε τέτοιο πλούτο πολιτιστικό. Έχουμε το πρώτο σχολείο του ελεύθερου κράτους και είναι γκρεμισμένο. Μπορεί να είναι ντροπή μου, δηλαδή δεν το ανέχομαι αυτό. Δεν το ανέχομαι.
1: Μάλιστα. Για την ιστορία να πω ότι αυτή η δήλωση έγινε τον Ιανουάριο του 2024 και πώς κατέληξε. Εγώ θα το σκεφτώ πολύ αν είναι έτσι, να κάνω δοξολογία για τα 200 χρόνια όταν μένει έτσι αυτό το πράγμα. Υπογράμμισε και ζήτησε από τους δημοτικούς συμβούλους, ήταν και τη δημοτική σύμβουλη εκεί, να το κυνηγήσουν με νύχια και με δόντια. Θέλω να πω ότι ταυτίζομαι μαζί σας. Πρέπει να το κυνηγήσουν με νύχια και με δόντια. Δεν βγαίνει διαφορετικά
0: αποτέλεσμα. Όλοι να το κυνηγήσουν.
1: Ναι, δεν βγαίνει διαφορετικά αποτέλεσμα.
0: Ναι.
1: Θέλω να πω ότι χρησιμοποιώντας ή αξιοποιώντας και τις δηλώσεις σας, κάναμε το καλοκαίρι, το προηγούμενο διάστημα μάλλον, αρκετά ρεπορτάζ, μέχρι στην Deutsche Welle βγήκε.
0: Ναι.
1: Με αποτέλεσμα να γίνουν και ερωτήσεις στη Βουλή σχετικές. Δεν πήραμε απαντήσεις οι οποίες έχουν μια συγκεκριμένη κατεύθυνση για την επισκευή του κτηρίου. Ό,τι θα γίνει, ό,τι αυτό. Λοιπόν, μένω σε αυτό που είπατε. Πρέπει να το κυνηγήσουμε όλοι, όπως το λέτε, με νύχια και με δόντια. Διαφορετικά αποτέλεσμα δεν πρόκειται να έχουμε.
0: Και ούτε είναι αυτό προς τιμή μας να ρίζουμε τον Άφλιο, ποια είναι η πρώτη πρωτεύουσα. Και εμείς να λέμε είμαστε η πρώτη πρωτεύουσα, είμαστε η πρώτη μη ισχυρή να διατηρήσουμε τα κτίρια αυτά.
1: Μια άλλη μεγάλη κουβέντα. Σεβασμιότητα, σας ευχαριστώ πάρα πολύ που ήσασταν εδώ, που ενημερώσατε τους κατοίκους του νησιού που ενδιαφέρονται για το Λεούσιο Ίδρυμα. Λεούσιο Ίδρυμα. Το Λεούσιο λέμε και ξέρουμε τι προσφέρει. Λεούσιο. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ και εύχομαι πάντα έτσι να είστε δημιουργικός και να μας εμπνέετε με τον λόγο σας και να τραβάτε μπροστά για το καλό, γιατί υπάρχει το νοσοκομείο, υπάρχουν πάρα πολλά πράγματα.
0: Ναι, που ναι, και δεν είναι μόνο έγινε. Εγώ έχω λόγω και τη Μητρόπολη. Δεν είναι μόνο αυτό. Είναι πολλά πράγματα τα οποία έχουμε φτιάξει, τα περισσότερα έχουμε διορθώσει. Έχουμε κάνει αρκετά πράγματα. Αλλά μένουν ακόμη δύο πράγματα. Μένει το ίδρυμα του Πόρου, Μοροπούλιο, που δεν έχουμε εκεί ακόμη, το έχουμε αξιοποιήσει, γιατί δεν έχει περιουσία τίποτα. Είναι μηδέν. Και είναι και το Λεούσιο. Σε όλα τα άλλα ιδρύματα που είχαμε σε αυτά και το νοσοκομείο, κάτι φτιάξαμε από τότε που προλάβαμε, και στην Ήδρα το ίδιο και σε άλλους χώρους, σε άλλα νησιά, αλλά αυτό είναι ακόμη που εγώ νομίζω δεν έκανα ό,τι έπρεπε να κάνω. Αυτό. Εγώ και τα λέω αυτά στον Γιώργο, που εσείς σε ξέρω από μικρό παιδί εδώ, όταν ήρθα εδώ εφημερίδες το 80, και από τότε κρατώ αγαθές και ωραίες μνήμες με όλα τα παιδιά της εποχής εκείνης και τα οποία παιδιά τελικά προχώρησαν με τη μουσική τους και στην Πανεγύρισσα τελικά είχαμε κάνει μια χοροδία φοβερή. Δεν υπήρχε τότε ούτε σε λεγανοπαίδιο. Και ο χωράρχης τότε της αυτής έφτασε στη ύψη τα ύπατα αξιώματα.
1: Μάλιστα. Μικρά παιδιά στη Μητρόπολη. Δεν ξεχνάμε τίποτα από αυτές τις εποχές. Ήταν οι εποχές που μας χάραξαν και μας έδωσαν δρόμο για αυτό που είμαστε σήμερα. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Να είστε και σε καλά. Καλό μήνα. Η Παναγία κοντά σας και κοντά μας και σε όλους τους ανθρώπους που ενδιαφέρονται και ας κάνουν και προσευχή για αυτά τα θέματα αν δεν μπορούν να κάνουν κάτι άλλο. Ευχαριστώ πολύ.
2: Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
1: Απατεώνες ζητούν μέσω τηλεφώνου χιλιάδες ευρώ επικαλούμενοι τραυματισμούς παιδιών στους Αγίους. Τρία περιστατικά χθες. Αναστάτωση προκάλεσαν το απόγευμα της Κυριακής στην περιοχή των Αγίων τρεις σχεδόν ταυτόχρονες απόπειρες τηλεφωνικής εξαπάτησης κατοίκων, με τους δράστες να χρησιμοποιούν το γνωστό σενάριο του σοβαρού τραυματισμού συγγενικού προσώπου. Σύμφωνα με πληροφορίες, τα τηλεφωνήματα έγιναν περίπου στις 4 το απόγευμα. Οι επιτίδιοι επικοινωνούσαν με κατοίκους, ισχυριζόμενοι ότι τα παιδιά τους είχαν τραυματιστεί σοβαρά σε ατύχημα και ότι έπρεπε να υποβληθούν άμεσα σε χειρουργική επέμβαση. Ως προϋπόθεση για τη δίθεν νοσηλεία ζητούσαν την άμεση καταβολή 20.000 ευρώ. Αυτό που προκαλεί ιδιαίτερη ανησυχία είναι ότι οι δράστες γνώριζαν τα μικρά ονόματα των παιδιών των θυμάτων, γεγονός που έκανε τα τηλεφωνήματα ακόμη πιο πιστικά. Σε μία από τις περιπτώσεις, στην άλλη άκρη της γραμμής ακουγόταν μία νεαρή γυναίκα που προσποιούνταν την κόρη του θύματος, κλαίγοντας και λέγοντας ότι είχε τραυματιστεί σοβαρά. Ωστόσο, συγγενικό πρόσωπο επικοινώνησε αμέσως με την πραγματική κόρη και διαπίστωσε ότι ήταν καλά στην υγεία της, αποκαλύπτοντας την απάτη. Άλλες δύο παρόμοιες απόπειρες καταγράφηκαν σχεδόν την ίδια ώρα, στην ίδια περιοχή, γεγονός που δείχνει ότι οι επιτίδιοι επιχείρησαν να εξαπατήσουν διαδοχικά κατοίκους της γειτονιάς, εκμεταλλευόμενοι τον ευνηδιασμό και την αγωνία των οικογενειών. Για ένα από τα περιστατικά είχε ενημερωθεί το αστυνομικό τμήμα Αίγινας. Ειδικές συμβουλές για αποφυγή εξαπάτης πολιτών από την ελληνική αστυνομία. Να είστε ιδιαίτερα επιφυλακτικοί όταν άγνωστοι προσπαθήσουν να σας πείσουν για την καταβολή χρηματικού ποσού με το πρόσχημα επίκουσας ανάγκης συγγενικού φιλικού προσώπου, παραδείγματος χάρη νοσήλεια σε νοσοκομείο. Το ίδιο μπορεί να προσπαθήσουν και τηλεφωνικά. Για τους ίδιους λόγους να μην ενδίδεται σε προτροπές για συνάντηση, ραντεβού κτλ. Σε περιπτώσεις που άγνωστοι επικαλούνται έκτακτη ανάγκη γνωστού συγγενικού σας προσώπου, να επιδιώκετε πάντα οι ίδιοι να επικοινωνείτε τηλεφωνικά με το γνωστό συγγενικό σας πρόσωπο προς επιβεβαίωση των όσων επικαλούνται. Η επικοινωνία να γίνεται με δικό σας τηλέφωνο και κατόπιν δική σας πρωτοβουλίας και να μην δέχεστε να μιλάτε με άτομο το οποίο κάλεσαν οι άγνωστοι. Επισημαίνεται ότι από νοσοκομεία και δημόσιες υπηρεσίες δεν χρησιμοποιείται η πρακτική υπαλληλοί τους να μεταβαίνουν σε οικίες ή σε δημόσιους χώρους και να ζητούν από πολίτες την καταβολή χρημάτων για υπηρεσίες που παρέχουν. Να ενημερώνετε πάντα στις νομικές αρχές, ακόμα και σε περίπτωση απόπειρας απάτης σε βάρος σας.
3: Το 2004 ήμουνα καλεσμένη το καλοκαίρι στο Λουγκάνο στο φεστιβάλ της Μάρτα Άργκεριχ, της φίλης μου, της εκπληκτικής πιανίστας. Λοιπόν, άκουσα πολλή μουσική από νέους ανθρώπους. Αυτό το φεστιβάλ ήταν πάρα πολύ ζωντανό και είχαμε επικοινωνία μεταξύ μας. Και συνέπεσε εκείνη τη χρονιά να αγοραστεί το σπίτι μου εδώ στην Αίγινα. Διότι κάτι πουλήθηκε στο Μαρούσι, που είχε τη σχέση με τους Ολυμπιακούς Αγώνες και είχε πάρει μεγάλη αύξηση. Και με αυτά τα λεφτά σκέφτηκα να πάρω το σπίτι αυτό στην Αίγινα, γιατί η μητέρα μου ερχόταν πάντοτε στην Αίγινα και είχαμε πάντα μια επαφή συναισθηματική με την Αίγινα. Και βρέθηκε αυτό το ωραίο σπίτι και το αγόρασα και τότε σκέφτηκα να κάνω αυτό το φεστιβάλ. Δηλαδή όλα ήρθαν μαζί. Και, ναι, ναι. Λοιπόν, όταν αποφάσισα να ρισκάρω, γιατί ήταν ένα μεγάλο ρίσκο, ήταν ένα όραμα, μια φαντασία δική μου, και μάλιστα είχα πάει στο δήμαρχο, ο οποίος χαμογελούσε, δεν το πήρε στα σοβαρά, αλλά εγώ κάλεσα ανθρώπους αξίας, ανθρώπους που εκτιμώ πάρα πολύ στη μουσική, και έγινε η πρώτη χρονιά, το 2005, με επιτυχία. Αυτό μου έδωσε πολύ μεγάλο έναυσμα και ενθουσιασμό για να συνεχίσω. Και τότε είχα καλέσει τους φίλους μου του εξωτερικού, όπως και την πρώτη χρονιά το εγγενίασαν και φίλοι του εξωτερικού, η Λίλη Μάισκι, η Γκαμπριέλα Μοντέρο, σπουδαίοι άνθρωποι, η μία είναι πιανίστα, η άλλη είναι βιολίστρια, Και το πλαισίωσαν με πολύ μεγάλο ενθουσιασμό και αγάπη. Γιατί όπως σας είπα, εγώ ερχόμουν από το Λουγκάνο όπου ήταν όλοι οι καλλιτέχνες και συμπορευόντουσαν συγκλονιστικά. Και έτσι το ένα έφερε το άλλο και συνεχίστηκε το φεστιβάλ. Τη δεύτερη χρονιά είχαμε πάρα πολλούς βιολιστές. Μάλιστα είχε γίνει και μια τρομερή μπόρα όπου έπρεπε να μαζέψουμε όλα τα όργανα και πήγαμε στην Άννα Κλόνου και συνεχίσαμε. Καταπληκτική στιγμή, συγκλονιστική. Και συνεχιζόταν με πολύ μεγάλη ζέση το όλο θέμα και έπαιζα κι εγώ βέβαια, όχι πολύ, λίγο. Ήμουνα πλαισιωμένη από όλους αυτούς τους καλλιτέχνες και το σπουδαίο είναι ότι το αγκάλιασε το εγενήτικο κοινό και έρχονταν και επίσης άνθρωποι από την Αθήνα. Αυτό το χρωστάω και στους καταπληκτικούς ακροατές της Έγινας που τόσο πολύ, με τόσο ενθουσιασμό το αγκάλιασαν, σε φίλους που έχουν σπίτι εδώ όπως στη Βένια Δημητρακοπούλου, όπως τον Γιώργο τον Καλόφωνο, το δήμαρχο τότε, τον κύριο Μούρτζη, και έτσι δεν χάσαμε ούτε ένα χρόνο, εκτός από το χρόνο με το COVID που σταμάτησε. Ιδαλλιώς κάθε χρόνο έχουμε ένα σπουδαίο πρόγραμμα κατά τη γνώμη μου και που το έχει αγκαλιάσει ο κόσμος. Πολλά περιστατικά μπορώ να θυμηθώ. Σκέφτομαι να το αναλάβει η αγαπημένη μου σπουδαία μουσικός η Έλενα Χούντα μαζί με την Πόπη Μαλαπάνη που αλληλοσυμπληρώνονται, είναι πάρα πολύ άξιες και οι δύο γυναίκες αυτές. Τι θυμάμαι, πολλά πράγματα και πολύ ουσιαστικά και χαριτωμένα. Κάποια στιγμή, όχι πολύ μακριά, πολύ πρόσφατα, πριν από 2-3 χρόνια, γιατί το έχω πολύ φρέσκο στο μυαλό μου, θέλησα να γιορτάσουμε τα 150 χρόνια από τη γέννηση του Ραβέλ. Και οργάνωσα το πρόγραμμα αναλόγως. Και κάποια στιγμή ένας ακροατής λέει, καλά, οργανώνεται, αφιερώνεται ένα πρόγραμμα στο Ραβέλ χωρίς τον Μπολερό. Το Μπολερό είναι το πάρα πολύ διάσημο. Και τότε η Έλενα Χούντα μου λέει, πάμε να το παίξουμε. Και βρεθήκαμε στο ίδιο πιάνο να παίζουμε τον Μπολερό. Είχε τρομερή επιτυχία. Πάρα πολύ σπουδαίο σημείο, στιγμή του φεστιβάλ. Άλλο ήταν μία φορά, όπως σας είπα, στην αρχή που έπιασε μία τρομερή μπόρα και τι να κάνουμε. Και είπαμε στον κόσμο, ήταν τότε ο Γκέζα Λεγκότσκι, ένας σπουδαίος βιολιστής που θα έπαιζε, μαζί με άλλους συναδέλφους βιολιστές και τους προτείναμε αν θέλουν να έρθουν στην Άννα Κλόνου να συνεχίσουμε στη Βεράντα. Και έτσι και έγινε. Αυτό είναι λίγο πιο παλιό. Άλλες αναμνήσεις. Καταρχάς πρέπει να σας πω ότι όταν παίζουν αυτοί οι καλλιτέχνες, οι οποίοι είναι ένας και ένας, εγώ η ίδια συγκινούμε πάρα πολύ. Και πρέπει να πω ότι δεν έχει υπάρξει ποτέ μία σκέψη ανταλλαγής. Δηλαδή θα σε καλέσω και μετά θα με καλέσεις. Αυτό είναι εκτός του σκεπτικού του φεστιβάλ μου και γι' αυτό είμαι πολύ χαρούμενη που το κράτησα μέχρι τώρα έτσι. Ο κόσμος το έχει αγκαλιάσει όλο και πιο πολύ. Έρχονται και άνθρωποι και από την Αθήνα, εκτός από τους Αιγινίτες. Τι να πω, έχω πάρει μεγάλη χαρά και μία δικαίωση για τον κόπο που έχω κάνει στη ζωή μου με τη μουσική. Είναι η αυλή του Σωτήρος, γιατί εκεί έχουν γίνει τα πιο θαυμάσια πράγματα, λίγο πιο σε μικρό κάδρο. Στην Άβρα έχουμε ζήσει επίσης πολλοί καταπληκτικές βραδιές. Φέτος θα έχουμε πρώτο Θεός τον Αλκίνο Ιωαννίδη. Έχουν υπάρξει άνθρωποι με μεγάλη ακτινοβολία όπως η Μαρία Φαραντούρη, η Έλλη Πασπαλά, η οποία και φέτος θα έρθει. Μία αξέχαστη βραδιά ήταν όταν ήρθε η Κρατική Ορχήστρα Αθηνών και έπαιξε Μπετόβεν. Έχει έρθει η Κρατική Ορχήστρα με διευθυντή τον Βίρονα Φιδετζή και μετά έχει έρθει πάλι μία καταπληκτική ορχήστρα πάλι με τον Βίρονα Φιδετζή που λέγεται, ονομαζόταν Φιλαρμόνια και ακόμα ονομάζεται Φιλαρμόνια. Έχουν παιχθεί σπουδαία έργα και με πάρα πολύ μεγάλη εμβέλεια, μεγάλη, όπως η Τρίτη Συμφωνία του Μπετόβεν. Είχα καλέσει και την καταπληκτική Αρλέτα που μας έχει αφήσει και τραγούδησε μία βραδιά. Μαγική ήταν η βραδιά αυτή. Δεν θα την ξεχάσουμε ποτέ. Τόσο οικία, έλεγες ότι αύριο έγινε ένας μικρός χώρος. Με την αυτή την τόσο επικοινωνιακή και μυστικιστική φωνή της Αρλέτας. Το θεατράκι Μολφέση επάνω στην Παχιωράχη που φιλοξένησε πολλές συναυλίες και είχε πολύ μεγάλη επιτυχία γιατί πλησιόταν από την καταπληκτική θέα και την αγάπη των ανθρώπων που ξεκίνησαν από κάτω να έρθουν πάνω στο βουνό και ανεξίτηλες στιγμές στη μνήμη μας. Ελπίζω να συνεχιστεί. Έγινε το όλο με πολύ αγάπη, με μια προέκταση της δικής μου σχέσης με τη μουσική που άρχισε από τα παιδικά μου χρόνια, από τα 6 μου χρόνια και αυτό είναι σαν μια ολοκλήρωση της πορείας μου γιατί αυτό που μου άρεσε πάντα είναι να μοιράζομαι τη μουσική με τους άλλους ανθρώπους, γι' αυτό κάνω και πολύ μουσική δωματίου και το γεγονός ότι στείνονται αυτές οι συναυλίες κάτω από τον ουρανό είναι για μένα μια μαγεία και τα αστέρια από πάνω και καμιά φορά βλέπουμε το φεγγάρι πολύ έντονο δίπλα στο βουνό και αντανακλά στη θάλασσα. Αυτό γίνεται στην Άβρα. Συνέγινα, αγαπάω πρώτα απ' όλα αυτή την εγκαρδιότητα των ανθρώπων. Πάω στην Όστρια να φάω, ας πούμε, και όλοι είναι σαν οι καλύτεροι φίλοι. Αγαπώ πάρα πολύ την ομορφιά της Αίγινας. Την σχέση της γης με τη θάλασσα. Αγαπώ και την άλλη πλευρά που είναι λιγότερο διάσημη. Yeah. Σουβάλα και τα λοιπά. Μ' αρέσει πάρα πολύ να κάθομαι με τους φίλους στο ηλιοβασίλεμα, το οποίο είναι μοναδικό νομίζω και αισθάνομαι πολύ μεγάλη ικανοποίηση που όλα αυτά τα χρόνια υπήρξα πιστή, δεν έκανα πουθενά άλλο φεστιβάλ. Απ' την άλλη μεριά πολλοί μας μιμήθηκαν. Άρχισαν να ξεφυτρώνουν φεστιβάλ με καλλιτεχνικούς διευθυντές σε όλη την Ελλάδα. Όταν έρχονται οι ξένοι, πάντοτε μέσα στο σύνολο, γιατί αυτοί οι ξένοι είναι πάρα πολύ ονομαστοί και έχουν μεγάλο κύρος και στην Ευρώπη. Και εγώ τους ξέρω από το φεστιβάλ της Μάρτα Άργερης στο Λουγκάνο. Εκεί δημιουργήθηκαν οι γνωριμίες και οι αγάπες. Και αυτοί που έρχονται εδώ, καταρχάς μαγεύονται από την Αίγινα. Θέλουν πάντα να ξαναέρθουνε. Και είναι μια μεγάλη χαρά για μένα να αισθάνομαι ότι οι ξένοι ζητάνε και τη συμμετοχή των Ελλήνων μέσα στο γκρουπ τους. Και πάντοτε υπάρχει μια συμμετοχή Ελλήνων. Θέλω να ευχαριστήσω τους δημάρχους, τον κύριο Μούρτζη που το αγκάλιασε στην αρχή, τον κύριο Ζορμπά, ο οποίος μας συμπαραστέκεται πάντοτε και οικονομικά. Να ευχαριστήσω τη Βένια Δημητρακοπούλου που μας προσφέρει τον θαυμάσιο χώρο με το θέατρο Μολφέση, με την καταπληκτική θέα. Να ευχαριστήσω όλους τους φίλους που με πλαισιώνουν και με αυτό, και τον Γιώργο Καλόφωνο οπωσδήποτε, τον Γιώργο Καλόφωνο, δεν θυμάμαι. Αυτό που θέλω να αφήνω στην ανάμνηση ενός ακροατή είναι μια μαγεία της μουσικής και τη συμμετοχή με τους άλλους ακροατές. Δηλαδή αυτό το πάντρεμα του ακροατηρίου με τους ανθρώπους που δημιουργούν τη μουσική. Αυτό για μένα είναι πολύ σημαντικό και νομίζω σε ένα σημείο το έχω πετύχει. Την πραγμάτωση της τέχνης του, του ταλέντου του, που έχω ακούσει και που έχω εκτιμήσει. Δεν έχω καλέσει ποτέ κάποιον που μου είπανε είναι καλός. Ήτανε πάντοτε δικές μου εμπειρίες. Ήμουνα σίγουρη για το κριτήριό μου, γιατί ήτανε τελείως ανιδιοτελές. Και τους καλώ και έρχονται με ελάχιστα χρήματα. Δηλαδή τη φιλοξενία και 200-300 ευρώ σπουδαίοι καλλιτέχνες. Φεύγουν ενθουσιασμένοι και από το ακροατήριο και από τη μαγεία του νησιού και πάντοτε έρχονται πολύ πρόθυμα πάλι. Και φέτος έχω σπουδαίους ξένους καλλιτέχνες που θα έρθουν. Την κόρη της Άργεριχ, τη Λίντα Τσέν που παίζει βιόλα καταπληκτικά, τον Λεγκότσχη, τον Κάρλο και διάφορους σπουδαίους που θα πλησιώσουν και φέτος στο φεστιβάλ σε μία συναυλία. Και η φίλη μου η Έλλη Πασπαλά έχει έρθει και θα έρθει φέτος και θα κλείσει το φεστιβάλ με τον Αλκίνο Ιωαννίδη πάλι και χαίρομαι πάρα πολύ να είμαστε καλά να το απολαύσουμε. Χαίρομαι πάρα πολύ που η Έλενα δέχτηκε να συνεχίσει αυτό το, κατά τη γνώμη μου, σπουδαίο φεστιβάλ και έχει όλα τα φόντα, έχει το μεγάλο ταλέντο, έχει τη γνώση, έχει την εμπειρία και είμαι πολύ ευγνώμων στην Έλενα που δέχτηκε να το αναλάβει πλήρως, καθώς και στην Πόπη Μαλαπάνη που είναι εξαιρετικά δυναμική, έξυπνη και με μεγάλη γνώση. Θέλω να ευχαριστήσω τους ακροατές μου, τους Αιγινίτες κατά κύριο λόγο, που πάντοτε με στηρίζουν και έρχονται με ενθουσιασμό και είναι αυτή η υπεύθυνη για το ότι στήθηκε και επιβιώνει αυτό το φεστιβάλ με τόση αγάπη.

0: Ο Δήμος Έγινας τοποθέτησε πινακίδα με την ονομασία Ιωάννης Πούντος στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου. Τοποθετήθηκε λίγες μέρες πριν από το Δήμο Έγινας η πινακίδα με την ονομασία Ιωάννης Πούντος στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου, υλοποιώντας την απόφαση του σώματος για την απόδοση τιμής στον αείμνηστο εκπαιδευτικό και αυτοδιοικητικό. Το γεγονός ανακοίνωσε στον κύριο Φώτη Πούντο, γιο του εκλειπώντος και Δημοτικό Σύμβουλο, ο Δήμαρχος κ. Γιάννης Ζορμπάς, στην τελευταία συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου που έγινε στις 29 Ιουλίου 2026. Η αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου φέρει πλέον και επισήμως το όνομα του Ιωάννη Πούντου, ενός ανθρώπου που συνέδεσε τη ζωή του με την εκπαίδευση, την τοπική αυτοδιοίκηση και την κοινωνική προσφορά στην Έγινα. Η ονοματοδοσία είχε εγκριθεί από το Δημοτικό Συμβούλιο, ενώ τα τελευταία χρόνια όλες οι προσκλήσεις των συνεδριάσεων αναφέρονται στην αίθουσα ως Ιωάννης Πούντος. Η ονοματοδοσία αποτελεί απότιση φόρου τιμής στον πρόωρα χαμένο εκπαιδευτικό, Δημοτικό Σύμβουλο, πρώην Αντιδήμαρχο και Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου, για την πολυετή και ανιδιοτελή προσφορά του στην τοπική κοινωνία και την αυτοδιοίκηση της Έγινας. Η διαδικασία ξεκίνησε στις 13 Μαρτίου 2023, όταν 12 Δημοτικοί Σύμβουλοι, με πρώτο υπογράφοντα τον κύριο Νίκο Μαρίνο, κατέθεσαν χειρόγραφη επιστολή έτοιμα προς το Προεδρείο. Στη συνεδρίαση της 29 Μαρτίου 2023, ο Δήμαρχος Έγινας κ. Γιάννης Ζορμπάς παραχώρησε την εισήγηση του θέματος στον κύριο Μαρίνο. Το Δημοτικό Συμβούλιο ενέκρινε ομόφωνα την απόφαση 47 του 2023, αναθέοντας σχετική εκτέλεση στο Δήμαρχο. Σημειώνεται ότι παράλληλα με την απόφαση 78-11 5 του 2023, το Σώμα είχε αποφασίσει ομόφωνα και την ονοματοδοσία της αίθουσας φυσικής του Γενικού Λυκείου Έγινας, σε αίθουσα Ιωάννης Πούντος, τιμώντας την ιδιότητα και την προσφορά του εκλειπώντος ως εκπαιδευτικού φυσικού. Με την τοποθέτηση της πλακέτας στη Συμβολή των Οδών Αγίας Παρασκευής και Ιατρού Γεωργίου Ξηδαία, η αίθουσα που λαμβάνονται οι σημαντικότερες αποφάσεις για το νησί περιπλέονει επίσημα και ορατά το όνομα του αείμνηστου Γιάννη Πούντου. Με απόφαση του Δημάρχου Έγινας κ. Γιάννη Ζορμπά τίθενται σε ισχύ προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην πόλη της Έγινας με αφορμή τις συναυλίες του 20ου Μουσικού Φεστιβάλ Έγινας που θα πραγματοποιηθούν στον αύριο χώρο του Ιερού Ναού του Σωτήρος πίσω από το καποδιστηριακό φωνοδροφείο. Σύμφωνα με την απόφαση θα απαγορεύεται η διέλευση όλων των οχημάτων στην ανώνυμη οδό που βρίσκεται όπισθεν του καποδιστηριακού φωνοτροφείου από τη συμβολή της με την οδό Καποδιστρίου έως και τη συμβολή της με τη λεωφόρο Φανερωμένης. Η απαγόρευση θα ισχύσει τις ακόλουθες ημέρες και ώρες. Δευτέρα 3 Αυγούστου 2026 από τις 9 έως τις 11.30 όπως και την Παρασκευή 7 Αυγούστου, την Κυριακή 9 Αυγούστου, την Τρίτη 11 Αυγούστου, την Πέμπτη 11 Αυγούστου και την Τρίτη 18 Αυγούστου, από τις 9 έως τις 11.30. Η απόφαση αυτή ελήφθη ύστερα από αίτημα της εταιρείας παραγωγής του 20ου Μουσικού Φεστιβάλ Έγινας και αποσκοπεί στην ασφαλή διεξαγωγή των εκδηλώσεων καθώς και στην πρόληψη τροχαίων ατυχημάτων κατά τη διάρκεια της προσέλευσης και αποχώρησης του κοινού. Ο Δήμος Έγινας επισημαίνει ότι για την εφαρμογή των κυκλοφοριακών ρυθμίσεων θα ληφθούν όλα τα απαραίτητα μέτρα οδικής ασφάλειας. Μετά την ολοκλήρωση κάθε συναυλίας, η κυκλοφορία θα αποκαθίσταται άμεσα και θα απομακρύνονται οι προσωρινές ρυθμιστικές πινακίδες. Έγινα Cruises. Ανακαλύψτε τη Μονή, το Αγκίστρι και την Επίδαυρο με τις θαλάσσιες εκδρομές του καλοκαιριού. Με νέες προτάσεις και διευρυμένα δρομολόγια υποδέχεται το φετινό καλοκαίρι κοινοπραξία Έγινα Cruises, προσφέροντας στους επισκέπτες μοναδικές ευκαιρίες για ημερήσιες και βραδινές θαλάσσιες εξορμήσεις. Για τις νέες δυνατότητες και τους προορισμούς της εταιρείας μίλησε το στέλεχος της Έγινα Cruises, η κυρία Μαρία Μπάρκα. Όπως ανέφερε η κυρία Μπάρκα, τα καθημερινά δρομολόγια για την Ίσο Μονή εκτελούνται από τις 10 το πρωί έως τις 6 το απόγευμα, παρέχοντας ευελιξία στους ταξιδιώτες να επιλέξουν την ώρα αναχώρησης και επιστροφής που επιθυμούν. Η διαδρομή διαρκεί μόλις 20
1: λεπτά. Το ραδιόφωνο του έχει να πόρτα.
0: Ενώ το νησί προσφέρει ένα σπάνιο συνδυασμό χαλάρωσης και φυσικού κάλους.
2: Γεια σας. Για αυτό το καλοκαίρι έχουν ξεκινήσει οι ημερήσιες θαλάσσιες εκδρομές της κοινοπραξίας Aegina Cruises. Οι εκδρομές μας και τα δρομολόγια μας ξεκινούν καθημερινά από τις 10 το πρωί μέχρι και τις 6, όπου έχετε την ευκαιρία να προεπιλέξετε την αναχώρηση αλλά και την επιστροφή σας προς την Ίσο Μονή. Στο νησί έχετε το χρόνο που αναλογεί στον καθέναν μας για να περάσετε μια όμορφη μέρα περιήγησης, χαλάρωσης, μπάνιου, να δείτε τα όμορφα μέρη, τα ελάφια, τα σκιουράκια, τα παγόνια και φυσικά, αν σας αρέσει η πεζοπορία, να περιηγηθείτε και να φτάσετε μέχρι τον Φάρο, ο οποίος είναι εκεί πάνω από 150 χρόνια. Η διαδρομή διαρκεί 20 λεπτά. Στις φετινές ημερήσιες εκδρομές μας ξεκινήσαμε και κάτι νέο, αναδιοργανώνοντας τα σκάφη μας, όπου έχετε την ευκαιρία να περιηγηθείτε στο νησί του Αγκιστρίου από το απόγευμα μέχρι και το βράδυ. Η εκδρομή προς το Αγκίστρι γίνεται κάθε Τετάρτη, Παρασκευή και Κυριακή, αναχωρώντας από εδώ, από την Αίγινα, στις 9 το βράδυ και επιστρέφοντας από εκεί, από το Αγκίστρι, στις 12 το βράδυ. Φέτος επισκεπτόμαστε και την όμορφη Επίδαυρο. Κάθε Πέμπτη, μια μοναδική εκδρομή σας φέρνει πιο κοντά στον πολιτισμό, εκεί που μπορείτε να απολαύσετε τα υπέροχα νερά της θάλασσάς μας, αλλά και να επισκεφτείτε το θέατρο της Επιδαύρου.
0: Κάθε Πέμπτη, οι ταξιδιώτες μπορούν να συνδυάσουν τις βουτιές σε πεντακάθαρα νερά με μια επίσκεψη στο αρχαίο θέατρο της Επιδαύρου, ζώντας μια ολοκληρωμένη εμπειρία πολιτισμού και αναψυχής.
2: Ευχόμαστε σε όλους τους επισκέπτες μας να απολαύσουν μερικές από τις όμορφες εμπειρίες τις οποίες προσφέρουμε. Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να μας καλέσετε στο 6942 95 0001, το οποίο είναι διαθέσιμο για κρατήσεις αλλά και για πληροφορίες.
1: Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Aegina Portal. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τριγάρης.
0: Με χαμόγελα, θετική διάθεση και πληθώρα χειροποίητων δημιουργιών, ξεκίνησε τη λειτουργία του το καθιερωμένο καλοκαιρινό παζάρι του Συλλόγου Γυναικών Αίγινας. Το σημείο συνάντησης, η αγαπημένη μικρή προβλήτα, πλημμύρισε από χρώματα, αρώματα και παραδοσιακές γεύσεις, προσελκύοντας κατοίκους αλλά και επισκέπτες του νησιού. Το επίκεντρο της φετινής διοργάνωσης βρίσκονται τα μοναδικά εκθέματα που φιλοτέχνησαν με μεράκι τα μέλη του Συλλόγου. Ιδιαίτερη αναφορά αξίζει στους πάγκους με τα χειροποίητα γλυκά και εδέσματα, τα οποία ετοίμασαν τα μέλη της χορευτικής ομάδας του Συλλόγου, μια δυναμική ομάδα που αποτελεί σταθερό πυλώνα στήριξης των δράσεων του φορέα.
3: Καλησπέρα σας. Έχουμε και φέτος το καλοκαιρινό μας παζάρι, στη φιλόξενη μικρή προβλήτα, όπως συνηθίζω να τη λέω εγώ, και με θέματα που έχουν φτιάξει οι κυρίες του Συλλόγου, και κυρίως εδώ βρισκόμαστε στο μπάγκο που έχει γλυκά και άλλα πράγματα όμορφα και νόστιμα που τα έχουν φτιάξει τα κορίτσια του χορευτικού μας, της χορευτικής μας ομάδας, η οποία στηρίζει πολύ το Σύλλογο. Λοιπόν, επίσης έχουμε και τα άλλα γλυκά και μπιζού και, άλλα, και τυρόπιτες, πανακόπιτες που φτιάχνουμε, οι οποίες είναι πεντανόστιμες. Κάθε χρόνο ερχόμαστε εδώ και συναντάμε τους παλιούς μας φίλους, τους παλιούς μας πελάτες, που έρχονται με χαρά για να πάρουν αυτά τα πράγματα που φτιάχνουμε και μας τιμάει η παρουσία τους. Ευχαριστούμε και εσάς που ερχόσαστε κάθε χρόνο εδώ μαζί μας και μας διαφημίζετε.
0: Οι επισκέπτες του παζαριού έχουν την ευκαιρία να προμηθευτούν παραδοσιακές τυρόπιτες και σπανακόπιτες, ποιητικά γλυκίσματα, καθώς και κομψά χειροποίητα μπιζού και κατασκευές. Η διοργάνωση αποτελεί ένα θεσμό αγάπης και προσφοράς που αναδεικνύει την τοπική παράδοση και τη συλλογική προσπάθεια των γυναικών της Αίγινας. Το παζάρι λειτουργεί τις βραδινές ώρες καθ' όλη τη διάρκεια του τριημέρου, Παρασκευή, Σάββατο ή Κυριακή, προσκαλώντας όλους να περάσουν από τη μικρή προβλήτα, να στηρίξουν το έργο του Συλλόγου και να απολαύσουν τη φιλόξενη ατμόσφαιρα.
4: Την προηγούμενη εβδομάδα, την 5η 23 Ιουλίου, ανακοινώθηκαν αυτοματοποιημένα τα αποτελέσματα των πανελλαδικών εξετάσεων αναφορικά με τις τοποθετήσεις των παιδιών μας τις βάσεις αγωγής στις διάφορες σχολές. Τα αποτελέσματα αυτά ήταν η κατάληξη, το επιστέγασμα των προσπαθειών των παιδιών μας και των εκπαιδευτικών του σχολείου μας. Πρόκειται για μία διαδικασία μακρά, η οποία θα έλεγα ότι αρχίζει ήδη από την πρώτη λυκείου. Ερχόμενα εδώ τα παιδιά μας γνωρίζουν, το συζητάμε από την αρχή της σχολικής χρονιάς, την πρώτη λυκείου, ότι ξεκινάει η προσπάθειά τους για την εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Ήδη από την πρώτη λυκείου βάζουν τις βάσεις. Άρα λοιπόν θεωρούμε ότι η επιτυχία αυτή που ήρθε για τα παιδιά μας είναι το επιστέγασμα των προσπαθειών των δικών τους και των συναδέλφων μου όλα αυτά τα χρόνια. Συγκεκριμένα για αυτή τη χρονιά οι διαδικασίες ξεκίνησαν όπως και κάθε χρονιά οργανωμένα και συστηματικά από το Υπουργείο. Ήδη από αρχές Νοεμβρίου με την κατάθεση Νοεμβρίου του 2025 με την κατάθεση των μηχανογραφικών, με την κατάθεση των αιτήσεων των υποψηφίων και κατόπιν με τις επιμέρους ενέργειες που χρειάστηκαν έτσι ώστε να φτάσουμε στην κατάληξη η οποία ήταν η ανακοίνωση των βάσεων. Τα αποτελέσματα, η ανάλυση των αποτελεσμάτων και μια προσεκτική ματιά στις προτιμήσεις των μαθητών μας δείχνει ότι υπήρξε προτίμηση σε σχολές οι οποίες έχουν επαγγελματική προοπτική, ξεκάθαρη επαγγελματική προοπτική. Σε αυτό το σημείο θα ήθελα να πω ότι στο σχολείο δίνουμε ιδιαίτερη έμφαση στον ακαδημαϊκό και επαγγελματικό προσανατολισμό, διότι τον θεωρούμε αυτού του είδους τη συμβουλευτική ως θεμελιώδη λίθο στην επιτυχία των παιδιών μας στον βίο τους, τόσο τον ακαδημαϊκό όσο και τον επαγγελματικό, μετά τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Γι' αυτό το λόγο και καθ' όλη τη διάρκεια της χρονιάς, όχι μόνο της τρίτης λυκείου που κορυφώνονται αυτές οι δράσεις, αλλά και της πρώτης και της δευτέρας, οργανώνουμε πάρα πολλές δράσεις απευθυνόμενες και στους γονείς, αλλά και στα ίδια τα παιδιά, έτσι ώστε να αυξήσουμε την γνώση και την πληροφορία που μπορεί να έχουν οι γονείς και τα παιδιά σε σχέση με τις προοπτικές που υπάρχουν μετά το Λύκειο, διότι πιστεύουμε ότι η πληροφορία είναι το καλύτερο όπλο, μαζί με την εμπειρία τη δική μας και των γονέων βέβαια, έτσι ώστε τα παιδιά μας να κάνουν τις σωστές επιλογές τους μετά το Λύκειο. Άρα λοιπόν, τα παιδιά μας διάλεξαν κυρίως τμήματα τα οποία έχουν ξεκάθαρο επαγγελματικό προσανατολισμό. Και επίσης πρέπει να πούμε ότι η ιδιαίτερη προτίμηση επιδείχθηκε σε σχολές που είναι κοντά στον τόπο διαμονής των παιδιών μας, δηλαδή στην Αθήνα. Σε σχέση τώρα με τους αριθμούς των εισακταίων, να πούμε ότι 2 στους 3 μαθητές μας μπήκαν σε σχολές και μπήκαν και σε πολύ καλές σχολές. Συγκεκριμένα είχαμε επιτυχία σε πολλές οικονομικές σχολές, σε σχολές τουριστικών σπουδών, εμποροπλοιάρχων, διοίκηση επιχειρήσεων, σχολή Κάρων, κλασική φιλολογία, γαλλική φιλολογία, παιδαγωγικά τμήματα, τμήματα νηπιαγωγών, κοινωνικών επιστημών, τμήματα πληροφορικής, χημίας, φυσικοθεραπείας, στατιστικής, διεθνών και ευρωπαϊκών σπουδών, διατροφολογίας και διαιτολογίας, πολιτικών επιστημών, γεωλογίας, ναυτιλιακών σπουδών, λογοθεραπείας, πολιτικών μηχανικών, μηχανικών ψηφιακών συστημάτων και μηχανικών τηλεπικοινωνιών και δικτύων. Είναι προφανές ότι επιτυχίες είχαμε πάρα πολλές όπως και κάθε χρόνο και αυτό δίνει σε εμάς μια ιδιαίτερη ικανοποίηση κυρίως διότι αφενός μεν τονώνεται και η αυτοπεποίθηση των παιδιών, κάτι το οποίο, στο οποίο δίνουμε μεγάλη έμφαση στο σχολείο όλα αυτά τα χρόνια. Αφετέρου χαιρόμαστε διότι βλέπουμε ότι τα παιδιά μας μπαίνουν σε σχολές οι οποίες τους δίνουν μία επιτυχημένη προοπτική για το μέλλον. Θα ήθελα να τονίσω ότι στο Γενικό Λύκειο υπάρχει δυνατότητα τα παιδιά να διαλέξουν σχολές από όλα τα επιστημονικά πεδία και των ανθρωπιστικών και των θετικών σπουδών. Άρα λοιπόν το Γενικό Λύκειο είναι μία ενδεδειγμένη επιλογή για όσους θέλουν να έχουν ένα ευρύ φάσμα επιλογών όταν έρθει η ώρα στην τριτοβάθμια εκπαίδευση να έχουν πολλές επιλογές αναφορικά με την εισαγωγή τους στα πανεπιστήμια. Κλείνοντας, θα ήθελα να πω ότι για τα παιδιά μας, γιατί και προφανώς η σκέψη μας είναι και σε αυτά τα παιδιά, τα οποία δεν είχαν τα αποτελέσματα που ήθελαν σε αυτές τις εξετάσεις, μόνο λόγος προβληματισμού δεν υπάρχει, διότι πλέον υπάρχουν περισσότερο από κάθε άλλη εποχή, υπάρχουν πάρα πολλές ακαδημαϊκές ευκαιρίες για κάποιον ο οποίος θέλει να ακολουθήσει το όνειρό του, να ακολουθήσει τη φιλοδοξία του και να πετύχει αυτό που θέλει. Άρα λοιπόν, όπως έχω πει και σε άλλες ομιλίες μου, θεωρώ ότι οι πανελλαδικές εξετάσεις είναι μια ευκαιρία και όχι ένας αυτοσκοπός. Άρα λοιπόν, υπάρχουν πολλές άλλες ευκαιρίες και για εκείνους οι οποίοι δεν πέτυχαν αυτό που ήθελαν, είτε ξαναδίνοντας πανελλαδικές, είτε ψάχνοντας, εκπληρώνοντας

0: είναι μια ευκαιρία και όχι ένας αυτοσκοπός. Άρα λοιπόν υπάρχουν πολλές άλλες ευκαιρίες και για εκείνους οι οποίοι δεν πέτυχαν αυτό που ήθελαν, είτε ξαναδίνοντας πανελλαδικές, είτε ψάχνοντας, εκπληρώνοντας τις φιλοδοξίες τους μέσα από τις άλλες ακαδημαϊκές λύσεις, οι οποίες υπάρχουν πάρα πολλές πλέον στην εποχή μας. Θα ήθελα να θυμίσω ότι στις 26, 27 και 28 Αυγούστου, στο πλαίσιο της συνεργασίας που έχουμε με τον επιστημονικό φορέα της Ένωσης Ελλήνων Φυσικών, φιλοξενούμε στο σχολείο μας, επαναλαμβάνω, 26, 27 και 28 Αυγούστου, σχολείο φυσικής σε συνεργασία με την Ένωση Ελλήνων Φυσικών αλλά και με το διακεκριμένο ελληνικό κέντρο φυσικών σπουδών Δημόκριτος. Εκεί, σε αυτό το σχολείο φυσικής που θα φιλοξενηθεί εδώ στο σχολείο μας, τα θέματα που θα απασχολήσουν τόσο τους εισηγητές, οι οποίοι εισηγητές θα είναι καθηγητές πανεπιστημίου, και τα παιδιά που θα παρακολουθήσουν αυτό το σχολείο, θα είναι εξαιρετικά ενδιαφέροντα θέματα όπως η κλιματική αλλαγή, η τεχνητή νοημοσύνη και η αστροφυσική. Να υπενθυμίσω ότι η συμμετοχή για τους μαθητές της Αίγινας, τόσο του γυμνασίου όσο και των γυμνασίων, όσο και των λυκείων, του Γενικού και του ΕΠΑΛ, η συμμετοχή τους είναι δωρεάν. Και τέλος να πω ότι, εφορμόμενος και από την συνεργασία που έχουμε με την Ένωση Ελλήνων Φυσικών, ότι φιλοδοξούμε μέσα στην χρονιά να πραγματοποιήσουμε ένα ταξίδι στην Ελβετία και συγκεκριμένα στο μεγαλύτερο επιστημονικό ευρωπαϊκό κέντρο που βρίσκεται εκεί, στο ΣΕΡΝ. Εύχομαι λοιπόν, κλείνοντας, καλή τοποθέτηση στους αποφύτους μας, οι οποίοι πλέον είναι φοιτητές της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, καλή τοποθέτηση στις νέες τους σχολές, στους μαθητές μας, στους αποφύτους μας, οι οποίοι δεν πέρασαν, να μην ανησυχούν, η ζωή είναι μπροστά τους και υπάρχουν πάρα πολλές επιλογές, και εύχομαι μια πολύ καλή και δημιουργική καινούρια σχολική χρονιά για το έτος 2026-27. Σας ευχαριστώ πολύ.
1: Μια βραδιά αφιερωμένη στην ποίηση, τη μουσική και τις διαχρονικές αξίες της αγάπης και της ελευθερίας είχαν την ευκαιρία να απολαύσουν όσοι βρέθηκαν το βράδυ της Παρασκευής 31 Ιουλίου στην αυλή του Λαογραφικού Μουσείου Αίγινας, στην εκδήλωση που διοργάνωσε ο Μορφωτικός Σύλλογος Αίγινας ο Καποδίστριας. Στην κατάμεστη από κόσμο αυλή του Λαογραφικού, η εκδήλωση αποτέλεσε ένα ατμοσφαιρικό ταξίδι στο λόγο σημαντικών ποιητών και λογοτεχνών. Μέσα από επιλεγμένα έργα του Άγγελου Σικελιανού, του Γιώργου Σεφέρη, του Νίκου Γκάτσου και του Οδυσσέα Ηλίτη. Στην εκδήλωση συμμετείχαν η Βασίλης Μουσουλέας και τη Τίμη Εμμανουήλ, Μαρία Λιανέρη και ο Δημήτρης Νικολόπουλος. Ο Νίκος Νικολάου απέδωσε με απαγγελίες επιλεγμένα ποίηματα των δημιουργών. Την όμορφη βραδιά πλαισίωσαν αγαπημένα μελοποιημένα ποίηματα, προσφέροντας στο κοινό μια αρμονική συνάντηση λόγου και μουσικής και δημιουργώντας μια ιδιαίτερη καλλιτεχνική ατμόσφαιρα στο χώρο της αυλής του μουσείου.
2: Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Αίγινα Πόρταλ.
1: Οι ήχοι των δεκαετιών του 50 και του 60 πλημμύρισαν το βράδυ της 5ης 30 Ιουλίου την παραλία της Αγίας Μαρίνας, όπου πραγματοποιήθηκε μία ακόμη εκδήλωση του 17ου Αίγινα Φιστίκι Φεστ, συγκεντρώνοντας κατοίκους και επισκέπτες σε μία ξεχωριστή μουσική βραδιά. Στη σκηνή ανέβηκαν οι Hermaphrodites Child, οι οποίοι παρέσυραν το κοινό σε ένα νοσταλγικό ταξίδι στις χρυσές εποχές του rock'n'roll και της pop μουσικής. Με ένα πρόγραμμα γεμάτο διαχρονικές επιτυχίες, το συγκρότημα απέδωσε τραγούδια θρηλυκών καλλιτεχνών και συγκροτημάτων όπως τον Beatles, του Elvis Presley και τον Beach Boys.

ενώ δεν έλειψαν και αγαπημένα ελληνικά τραγούδια από τον Πασχάλη, τους Τσάρμς και άλλα συγκροτήματα. Η παραλία της Αγίας Μαρίνας γέμισε μουσική, χορό και χαμόγελα, με μικρούς και μεγάλους να απολαμβάνουν γνωστές μελωδίες που εξακολουθούν να συγκινούν και να διασκεδάζουν, αποδεικνύοντας τη διαχρονική τους αξία. Την εκδήλωση προλόγησε ο Αντιδήμαρχος κ. Μιχάλης Πυριδάκης, Πρόεδρος της Οργανωτικής Επιτροπής. Με την παράσταση «Μνήμες γυναικών» συνεχίστηκε την Παρασκευή 31 Ιουλίου το πρόγραμμα του 16ου Φεστιβάλ Θεάτρου Έγινας. Η παράσταση παρουσιάστηκε στην αυλή του 2ου Δημοτικού Σχολείου, προσφέροντας στο κοινό μια σύγχρονη σκηνική εμπειρία που συνδύασε το θέατρο, τη σωματική έκφραση και τα οπτικοακουστικά μέσα. Η παράσταση προσέγγισε με ποιητικό και στοχαστικό τρόπο τη μνήμη, τη θυσία και τη μεταμόρφωση της ανθρώπινης εμπειρίας με ιδιαίτερη έμφαση στη γυναικεία διάσταση. Αφετηρία της αποτέλεσε η μυθική μορφή της Ιφηγένειας, ενώ μέσα από τη σύγχρονη μυστικιστική γραφή ανέδειξε τη γυναικεία ύπαρξη ως φορέα συλλογικής μνήμης και τραύματος, αλλά και ως πηγή αντοχής, καλοσύνης και πνευματικής υπέρβασης. Σημαντικό στοιχείο της παράστασης αποτέλεσε η συνύπαρξη του θεάτρου, του χορού, της κινηματογραφικής εικόνας και της μουσικής σε μια ενιαία σκηνική σύνθεση. Με γέλιο, μυστήριο και ανατροπές συνεχίστηκε το 16ο Φεστιβάλ Θεάτρου Έγινας. Με την ξεκαρδιστική αστυνομική κωμωδία, ο επιθεωρητής Drake και η Μαύρη Χείρα συνεχίστηκε το βράδυ της Κυριακής 26 Ιουλίου το 16ο Φεστιβάλ Θεάτρου Έγινας στην αυλή του 2ου Δημοτικού Σχολείου. Το κοινό παρακολούθησε μία παράσταση γεμάτη γέλιο, μυστήριο και απρόβλεπες ανατροπές σε σκηνοθεσία του Βασίλη Θωμόπουλου, ο οποίος μετέφερε στη σκηνή το έργο του Βρετανού συγγραφέα David Tristram. Τους πρωταγωνιστικούς ρόλους ερμήνευσαν ο Μάριος Αθανασίου, η Βαλέρια Κουρούπη και ο Σπύρος Πούλης, καθώς και ο Αλέξανδρος Σάουκ.

0: Ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Ακούτε την εκπομπή ειδήσεις από την αυτοδιοίκηση, μια επισκόπηση της επικαιρότητας στον αυτοδιοικητικό χώρο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
1: Την πρόσληψη 18 ατόμων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για την κάλυψη των αναγκών καθαριότητας των σχολικών μονάδων κατά το διδακτικό έτος 2026-2027 ανακοίνωσε σήμερα ο Δήμος Έγινας. Οι προσλήψεις αφορούν θέσεις υποχρεωτικής εκπαίδευσης προσωπικού καθαριότητας σχολικών μονάδων πλήρους απασχόλησης με διάρκεια σύμβασης από την 1η Σεπτεμβρίου 2026 έως και τις 30 Ιουνίου 2027. Η επιλογή των υποψηφίων θα πραγματοποιηθεί με σύστημα μοριοδότησης, στο οποίο λαμβάνονται υπόψη, μεταξύ άλλων, η προϋπηρεσία σε αντίστοιχες θέσεις, η πολυτεχνική ή τεχνική ιδιότητα, ο αριθμός των ανήλικων τέκνων, η ιδιότητα μονογονέα, η τέκνο μονογονεϊκής οικογένειας, η αναπηρία μέλου της οικογένειας καθώς και η ηλικία του υποψηφίου. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν την αίτησή τους είτε ηλεκτρονικά είτε αυτοπροσώπως στο γραφείο πρωτοκόλλου του Δήμου Έγινας, συνοδευόμενοι από όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά. Στην περίπτωση ηλεκτρονικής υποβολής η αίτηση πρέπει να φέρει φυσική υπογραφή, διαφορετικά δεν θα γίνεται δεκτή. Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι 10 εργάσιμες ημέρες και ξεκινά από την επόμενη της ανάρτησης ανακοίνωσης η οποία πραγματοποιήθηκε στις 3 Αυγούστου 2026. Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας, ο Δήμος θα καταρτήσει την ανάρτηση και θα αναρτήσει, τους προσωρινούς πίνακες κατάταξης των υποψηφίων, ενώ θα δοθεί η δυνατότητα υποβολής αντιρρήσεων αποκλειστικά για τυχόν λάθη στη μοριοδότηση. Στη συνέχεια θα δημοσιευθούν οι οριστικοί πίνακες επιτυχόντων και θα ακολουθήσουν οι προσλήψεις για την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς. Το δημοσίευμα υπάρχει και το link προς την απόφαση, την ανακοίνωση του Δήμου Έγινας.
0: Ανακοινώσεις και δελτία τύπου. Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τριγάρης. Σε λίγο, η αθλητική σας ενημέρωση από τον Σταύρο Ροπαΐτη στο ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
2: Είμαστε στην Ελευθερούπολη, στην συνάντηση τη Διεθνή Ελλάδα σε Κύπρου, που αγωνίστηκε ο Ζαμπέλης ο Γιώργος στα 3.000 μέτρα. Ήταν τέταρτο πανελλήνιο πρωτάθλημα και τώρα στο Ελλάδας Κύπρο κατάφερε να πάρει τη δεύτερη θέση με επίδοση 9 λεπτά και 5 δευτερόλεπτα και τελειώνει η αθλητική χρονιά εντυπωσιακά και πάλι με ένα ακόμα μετάλλιο για το μικρό μας αθλητή, ανήκει στην κατηγορία K16 και αγωνίστηκε με την κατηγορία K18 και πλέον πάμε σε συντήρηση για το καλοκαίρι και ξεκούραση των αθλητών για να μπούμε δυναμικά από τον Οκτώβριο που θα ξεκινήσουν τα Grand Prix του ανωμάλου δρόμου. Ένα μεγάλο ευχαριστώ στα προπονητή, σε όλα τα παιδιά που δώσαν τον καλύτερο τους σε αυτό και στο Σύλλογο αλλά και στο Δήμο Έγινας για τη βοήθεια προς τα αθλητικά σωματεία. Ελπίζουμε και του χρόνου να έχουμε ακόμα μεγαλύτερες επιτυχίες.
0: Ο καιρός στην Έγινα τις επόμενες ημέρες. Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Επιλογές από το ηχητικό αρχείο του Έγινα Πόρταλ. Σημαντικές ομιλίες που πραγματοποιήθηκαν στην Έγινα και έχουν καταγραφεί από το Έγινα Πόρταλ για λαογραφικά, πολιτιστικά, ιστορικά και εκκλησιαστικά θέματα. Παρουσίαση ομιλιών από πρόσφατες εκδηλώσεις που πραγματοποιήθηκαν στην Έγινα.
1: Με μεγάλη συμμετοχή κοινού πραγματοποιήθηκαν το απόγευμα του Σαββάτου τα εγκαίνια της ομαδικής έκθεσης κεραμικής χώμα στη Δημοτική Πινακοθήκη Έγινας. Η έκθεση σε επιμέλεια της ιστορικού τέχνης Ήλιος Κρητικού φιλοξενεί έργα δεκάδων σημαντικών Ελλήνων κεραμιστών και εικαστικών από ολόκληρη τη χώρα και θα παραμείνει ανοιχτή έως τις 23 Αυγούστου. Δύο χρόνια μετά την ιδιαίτερα επιτυχημένη έκθεση Μελανά, η Δημοτική Πινακοθήκη επιστρέφει στο δημιουργικό διάλογο με την κεραμική τέχνη, αυτή τη φορά με κεντρικό άξονα το χώμα, την πρώτη ύλη της δημιουργίας και διαχρονικό σύμβολο της ανθρώπινης ύπαρξης. Όπως σημειώνει η επιμελήτρια της έκθεσης, το χώμα αποτελεί έναν πολυσχηδή τόπο αισθητικής και πειραματισμού, όπου σύγχρονα έργα από πυλώσιν υπάρχουν με επιλεγμένα παλαιότερα κεραμικά, επώνυμα και ανώνυμα, αλλά και με έργα ζωγραφικής που συνομιλούν με την ίδια τη γήινη ύλη. Κοινό στοιχείο όλων των δημιουργιών είναι η φυσική υφή και η μονοχρωμία του πυλού, η ανάδειξη της διαδικασίας γέννησης της μορφής και η έμφαση στη μεταμόρφωση της ύλης.
3: Μετά θα έχουμε την Ήρυδα σε αυτό, που έχει την υπομονή κυρίως τη γνώση να μας μεταφέρει σε ένα κόσμο φανταστικό, όπως αυτός που... όπως αυτός που υπάρχει γύρω σας. Είμαστε σε μία ακόμα έκθεση εδώ στη Δημοτική Πινακοθήκη. Πολύ μεγάλη η χαρά μας που κάνουμε αυτή την έκθεση. Προσωπικά εγώ δηλώνω ενθουσιασμένη, γιατί έχω μια ιδιαίτερη αγάπη στην κεραμική τέχνη. Έχουμε νομίζω 74 συμμετοχές. Δεν ήταν καθόλου εύκολο το στήσιμο από τα εύσημα στην φιλενάδα μας την Ήρυδα. Γιατί αυτό που βλέπετε να κυλάει ομαλά και τόσο έτσι ήρεμα και τα λοιπά για να στηθεί, θέλει πολύ σκέψη. Μπορώ να σας πω 3-24 ώρα στείναμε. Εντάξει. Ήτανε... αλλά νομίζω ότι το αποτέλεσμα μας δικαιώνει. Είναι μια έκθεση που ξεκίνησε στην Αθήνα και ήρθε μετά από εδώ. Στην Αθήνα ήταν μια έκθεση σε δύο πολύ μεγάλες αίθουσες, τεράστιες. Μαύρες, με μαύρα βάθρα τα έργα. Όλα αυτά εδώ πέρα ασπρίσανε και το αποτέλεσμα είναι πολύ διαφορετικό. Είναι η ίδια έκθεση, αλλά είναι πάρα πολύ διαφορετική. Πρόσεξε πίσω. Να, πίσω βήματα δεν κάνουμε εδώ πέρα. Δεν σημαίνω να σας το πούμε. Ναι, ποτέ. Μόνο μπροστά. Κοιτάμε μπροστά, προχωράμε μπροστά. Λοιπόν, εγώ σας καλωσορίζω εκ μέρους της Πινακοθήκης, γιατί έτσι ηθιστέ, αν και έχουμε τον πρόεδρο εδώ πέρα και θα μας πει για 2 λεπτά κάτι. Κρατήστε κλεψίδρες στο χέρι και πάμε. Και σας ευχαριστούμε για την παρουσία σας εδώ. Μας γεμίζετε χαρά και δικαιώνετε τις προσπάθειες που γίνονται και τι να πω. Μας πραγματικά είμαστε πάρα πολύ χαρούμενοι που είσαστε εδώ πέρα.
4: Χρονομετρήστε παρακαλώ, 2 λεπτά θα πω. Σε 1,5 μήνα από τώρα, περίπου, κλείνουμε 3 χρόνια.
5: 17 Σεπτεμβρίου. Μπράβο. Ναι, ναι. 17 Σεπτεμβρίου αρχίσαμε.
4: Που αρχίσαμε.
5: 23. Είναι πολύ
4: και είμαι πάρα πολύ ευχαριστημένος που βρίσκομαι πάντα εδώ. Κάποια στιγμή θα φύγω βέβαια. Όλοι μας. Επομένως, και τώρα έχω να σας πω, να επαναλάβω πάλι, ότι δεν έχουμε προχωρήσει όσο θα θέλαμε για να πάρουμε το κομμάτι το διπλανό. Έχει προχωρήσει λίγο, αλλά μου κάνουν τρίπλες. θα το φτιάξουμε. Γι' αυτό πολύ σύντομα. Σας ευχαριστώ που είστε εδώ. Χαίρομαι που σας βλέπω και βλέπω πάρα πολύ γνωστά πρόσωπα συνεχώς.
5: Και ευχαριστώ. Κόσμο στην Αθήνα επίσης που έχει έρθει για μας.
4: Έχουν και από την Αθήνα.
5: Βεβαίως.
4: Ελπίζω να έρθουν και από τις Βρυξέλλες κάποια στιγμή. Για μας.
6: Μήπως λοιπόν, έχουν έρθει και δεν το ξέρουμε.
4: Θα τις ρωτήσουμε. Λοιπόν, ευχαριστώ πάρα πολύ. Ελπίζω και την ερχόμενη τη 14η να είμαι εγώ που θα σας πω 2 λέξεις. Ευχαριστώ. 2 λεπτά έκανα.
7: Σας ευχαριστώ και εγώ στην έκθεση Χώμα. Είναι η πρώτη εκδήλωση για το Αίγινα Φυσική Fest υπό την αιγίδα του. Θέλω να ευχαριστήσω θερμά την Ήρυδα για αυτή την ομαδική έκθεση. Όλους όσους καλλιτέχνες ήταν από όλη την Ελλάδα σήμερα εδώ για να συμμετάσχουν σε αυτή την έκθεση της Πισχωρήτητας Κεραμικής. Τον πρόεδρο της Δημοτικής Πινακοθήκης, τον κύριο Πτερούδη, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και επίσης θέλω να ευχαριστήσω όλους όσους εργάστηκαν για την πραγματοποίηση αυτής της έκθεσης σήμερα. Εύχομαι να είναι επιτυχημένη η έκθεση σημερινή και θα σχολιάσω όλο. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
5: Εγώ θα ήθελα να πω και ένα τεράστιο ευχαριστώ που το λέμε κάθε μέρα, όλη μέρα αυτά τα 3 χρόνια στον κύριο Παναγή Βουρλουμή. Δεν ξέρω αν με ακούει, αλλά το λέμε μπροστά του και πίσω του.
6: Ο κύριος Βουρλουμή ήταν εδώ, αλλά μόλις αρχίσουμε να μαζευόμαστε.
5: Ικανοποιήθηκε που τα έχουμε κάνει τόσο καλά.
0: Το ραδιόφωνο του έχει να πόρτα.
5: Έρχεται να μας ελέγξει κυρίως όταν είμαστε σε διαδικασία εργασιών. Έρχεται να δει αν δουλεύουμε καλά, πώς θα κάνουμε. Χάρη στον κύριο Βουρλούμη που υπήρξε πρόεδρος του ΟΤΕ, καταφέραμε να έχουμε αυτό το χώρο. Έχουμε μαζί μας και τον Γιάννη τον Σφίκα, νάτος, τον προϊστάμενο του ΟΤΕ. Μας κοιτάει με τις κάμερες από πάνω να βλέπει αν τα κάνουμε καλά. Για πολλούς φίλους που είναι σήμερα εδώ για πρώτη φορά, να πούμε ότι αυτός ήταν ένας χώρος για το κοινό που είχε αδειάσει χρόνια. Ήταν ένας άδειος, αχούρια χρησιμοποιητός χώρος και με ένα μαγικό ραβδί από όλους μας. Και με πραγματικά λύσεις πρακτικές, εύκολες και πάρα πολύ φτηνές, καταφέραμε να έχουμε αυτό το κόσμο για το νησί, βεβαίως με τη θέληση και του Δημάρχου μας, του Γιάννη Ζορμπά, με την πολύ μεγάλη συνεργασία του Προέδρου μας, του Νίκου Πτερούδη και του Παναγίου Βουρλούμη, τον Νίκο τον Μίχο, τον αρχιτεκτονά μας, τον Γιάννη τον Σφίκα. Και πραγματικά είμαστε εδώ και έχει ανθίσει αυτός ο χώρος. Με τη Μαριλένα δουλεύουμε πολύ σκληρά στην επιτροπή αυτή, που είμαστε και οι δυο μας, όπως και ο Φώτης ο Πούντος, εκτός από τον Νίκο και τον Παναγή. Και νομίζω ότι στις 17 Σεπτεμβρίου, που πραγματικά κλείνουμε 3 χρόνια, θα έχουμε να χαιρόμαστε για πάρα πολλούς λόγους. Είναι μαζί μας ακόμα η Φωτεινή Κάτσανάτη, χάρη στην οποία έχουμε πάντοτε καταπληκτικά γραφιστικά, και η Μαρία Λιόλη, Νάτη, η οποία είναι μαζί μας από τον περασμένο χειμώνα, μετά τη Χριστίνα μας, είναι η Μαρία πια. Ορίστε. Βεβαίως, η οποία υποδέχεται εξαιρετικά τον κόσμο, ξεναγεί, οργανώνει, σχεδιάζει προγράμματα, εμψυχώνει και έχουμε μια θαυμάσια συνεργασία και θέλω, Μαρία, να σου πω πάρα πολλά ευχαριστώ, γιατί φεύγω κάθε φορά και είμαι πολύ ήσυχη. Θέλω επίσης να πω ένα τεράστιο ευχαριστώ στη γραμματέα του Δήμου μας, τη Ρούλα Σαράντου, που είναι και αυτή αγαπημένη φίλη.
8: Εγώ ευχαριστώ.
5: Όχι, πραγματικά. Η Ρούλα είναι αυτή που παίρνει τα πιο πολλά τηλέφωνα από μένα, πρωί, απόγευμα, βράδυ, το σηκώνει πάντα και μου έχει λύσει πάρα πολλά προβλήματα. Θέλω να σας πω κάτι. Επειδή πρόσφατα γύρισα τώρα από τη Σκιάθο και είμαι τη Σκιάθο, ήμουν στα Γιάννενα. Σε κάθε Δήμο υπάρχουν άλλα προβλήματα. Υπάρχουν Δήμοι που έχουν εξασκηθεί στο να παράγουν πολιτισμό. Υπάρχουν κάποιοι και είναι δεδομένο το ότι υπάρχει πρόγραμμα μεγάλο. Ένας τέτοιος δήμος είναι μεγαλύτερη δήμη βέβαια από την Αίγινα. Η Ρόδος, η Λάρισα. Εμείς πάμε δηλαδή, στοχεύουμε πολύ ψηλά πια με αυτά που κάνουμε. Και είναι άλλη δήμη όπως τα Γιάννενα που σου λέει πάρτε στο αυτοκίνητο και φέρτα. Και το πολύ πολύ που θα έχεις είναι μια φιλοξενία σε ένα ξενοδοχείο κακιάς ώρας, ας πούμε, που το χορηγεί κάποιος ξενοδόχος και όχι εγώ που είμαι ο δήμος. Θέλω να πω, επειδή είμαι περιοδεύων θείας, σας το ξέρετε αυτό, από επιλογή ανεξάρτητη μονωμένη, τα έχω δει όλα. Θέλω να σας πω ότι η μικρή μας Αίγινα με κάνει πάρα πολύ περήφανη, γιατί έχει καταφέρει να έχει ένα συμπαγές πρόγραμμα, αποτελεσματικότητα, χωρίς καθόλου ξόδεμα περισσό, αλλά με ένα στοχευμένο πρόγραμμα και δουλεύει μηχανή. Είναι πολύ σημαντικό να δουλεύει μηχανή. Εγώ νιώθω πάρα πολύ περήφανη γι' αυτό. Και είναι αποτέλεσμα ομαδικής εργασίας. Το λέω συνέχεια και τώρα, για παράδειγμα, έχω μια έκθεση με το Δήμο Χαλκίδας σε λίγες μέρες και μου λένε σας παρακολουθούμε σαν μοντέλο, γιατί είμαστε ανενεργοί, έχουν έναν απίθανο χώρο, πολύ μεγαλύτερο από το δικό μας, την Πινακοθήκη Μηταρά, ο οποίος κάθεται ή κάνει σαβούρες. Μας κοιτάνε και μας παρακολουθούν και μας μιμούνται, κύριε Πτερούδη. Λοιπόν, πάμε τώρα στα δικά μας. Αυτή είναι πράγματι η 12η μας έκθεση.
8: Ενδέκατη.
5: Η 12η θα είναι όταν θα συμπληρώνουμε τα 3 μας χρόνια. Λοιπόν, όπως κάναμε και με τα Μελανά που είχαν ξεκινήσει από την Αμερικάνικη Ένωση στην Αθήνα το 2020 και 2021 και μετά ήρθαν στην Αίγινα το 2024, έτσι και τώρα η έκθεση αυτή ήρθε κατευθείαν, τα κάναμε καλύτερα, πιο εύκολα αυτή τη φορά. Εξ αρχής δηλαδή φτιάχτηκε γιατί θέλαμε να έρθει εδώ ενισχυμένη με γεννήτικη παρουσία και ήταν πολύ σημαντικό αυτό. Να σας πω τώρα ότι ελάτε μέσα. Βλέπω πάρα πολλούς φίλους. Θέλω να πω ένα τεράστιο ευχαριστώ στους φίλους από την Αθήνα που είναι εδώ και κάθε φορά που κοιτάω την πόρτα έχω και άλλη έκπληξη. Είναι, δεν μπορώ να σας περιγράψω πόσο με συγκινεί. Όχι μόνο καλλιτέχνες που συμμετέχουν και ήρθαν, αλλά και φίλοι φιλότεχνοι που έχουν κάνει έκπληξη. Είναι τρομερά ωραίο, πραγματικά. Ήρθε και η μαμά μου. Μαμά, περάστε. Και η Όλγα που γιορτάζει. Όλγα, χρόνια πολλά.
3: Χρόνια πολλά! Ελάτε, ελάτε μέσα. Έλα, πάρτε Νίκο, πάρτε. Λοιπόν, ωραία. Ακούω για δεύτερη φορά μετά τα Μελανά, που ήταν ένα στοίχημα στην Αθήνα και μετά εδώ. Άκουσα από 2-3 φίλους συμμετέχοντες. Α, είναι πιο ωραία εδώ. Όχι, δεν είναι πιο ωραία εδώ. Είναι όμως μια άλλη αυτοτελής υπέροχη έκθεση. Αυτό είναι το σημαντικό. Δηλαδή, τα Μελανά που ξεκίνησαν από την Αμερικανική Ένωση, ξεκίνησαν ως ένα παιχνίδι αισθητικής, μαύρο στο μαύρο. Η Ένωση έχει μαύρους στίχους. Συγκέντρωσα μαύρη κεραμική από όλη την Ελλάδα. Με τοπικό φωτισμό υπήρχε μια δραματικότητα που ήταν υπέροχη. Και ήρθαν τα έργα αυτά μετά στην Αίγινα και ήταν συγκλονιστικό το κατάμαυρο κόντρα στο λευκό. Εδώ συνέβη κάτι άλλο. Μετά τα Μελανά λέγαμε για πολύ καιρό μια δεύτερη έκθεση, μια δεύτερη απόπειρα συνομιλίες με εικαστικούς κεραμίστες από όλη την Ελλάδα. Και άργησε να γίνει αυτό. Ενώ ήθελα 2 χρόνια να το κάνω και ξέρετε γιατί άργησε. Γιατί ήταν τόσο ωραία τα Μελανά που έλεγα πώς θα καταφέρω να το κάνω εξίσου καλό. Δεν θέλω να πω πολλά. Δεν ξέρω αν είναι πιο καλό, είναι εξίσου καλό και νομίζω πως το part 3 θα είναι πιο κοντά, δεν θα κάνει πάλι 5 χρόνια. Λοιπόν, το χώμα είναι το πιο φυσικό να σκεφτείς όταν μιλάς για κεραμική. Τα Μελανά, που πάρα πολλοί κεραμίστες δουλεύουν με μαύρο πυλό και που υπάρχουν και παραδοσιακά εργαστήρια που δουλεύουν με μαύρο πυλό, είναι μια συνέχεια από την αρχαιότητα. Το χώμα είναι το πιο προφανές. Είναι το όστρακο που βρίσκουμε. Έχω πει και άλλες φορές ότι δεν θα αγαπούσα τόσο την κεραμική αν δεν ήμουνα από αυτό το νησί και αν δεν είχα ξεκινήσει σπουδές αρχαιολογίας πριν κάνω οτιδήποτε άλλο. Είναι το πρώτο πράγμα που πιάνεις και σου μιλάει για τη ζωή. Σου λέει ο άνθρωπος αυτός έτρωγε, έπινε, έκανε μικρά αφιερώματα, μικρά τάματα, ευτελεί. Είναι ο χρυσός, είναι το μάρμαρο, αλλά το χώμα μιλάει αλλιώς. Μιλάει για τον άνθρωπο. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Έτσι λοιπόν, κάναμε αυτή τη δεύτερη έκθεση με 74 καλλιτέχνες από όλη την Ελλάδα. Οι περισσότεροι είναι κεραμίστες αμυγός. Υπάρχουν όμως και σε αυτή την έκθεση, όπως και στα Μελανά, ακολούθησα την ίδια ισορροπία γιατί θεωρώ ότι βοηθά. Έχουμε και λίγους γλύπτες που δουλεύουν με πυλό συστηματικά και έχουμε και ελάχιστα εικαστικά έργα στους τοίχους που λειτουργούν λίγο σαν μια εγκαλιά για τα κεραμικά. Ό,τι έγινε και στα Μελανά, έγινε και τώρα. Έτσι λοιπόν, όταν θα δείτε κατά κύριο λόγο κεραμίστες, έχουμε ταυτόχρονα τη χαρά να έχουμε τα υπέροχα έργα της Άννας Αχιλλέως που είναι στο βάθος, που έχουν δουλευτεί με χώμα από το Λαύριο. Είναι μια ζωγράφος που χρησιμοποιεί χρώμα μέσα στην καυστική της. Είναι το έργο εδώ του Κώστα του Νικάκη που ουσιαστικά ο πυλός λειτουργεί σαν χρωστικό μέσο και είναι καταπληκτικό. Είναι ο Χρήστος, ο Παπαδάκης με το υπέροχο χώμα του που είναι απέναντι. Είναι η κυρία Κολοκοτρώνη, ένα παλιό έργο που βρήκα, μια κεραμίστρια από τη δεκαετία του 30, το μικρό αυτό εργάκι που βλέπετε εκεί, που με συγκινεί τρομερά. Και είναι και κάποιοι γλύπτες πολύ σημαντικοί, όπως ο Βασίλης ο Νικολάου, ο Χαρίτων Μπεκιάρης, ο Πραξιτέλης Τζανουλίνος που είναι έτσι πολύ πολύ σημαντικός και είναι μαζί μας, η Κατερίνα Γιάννακα που και αυτή συμμετέχει με εικαστικό ζωγραφικό έργο, ζωγραφίζει το χώμα και αυτή που είναι πάρα πολύ ωραίο. Επίσης, όπως και στα Μελανά, έχουμε και εδώ λίγα παλαιά έργα, τα οποία λειτουργούν σαν ευλογία για τα καινούργια. Έχουμε οπωσδήποτε κάποια γενετικά, πώς θα μπορούσαμε να μην έχουμε. Και έχουμε και ένα μικρό, μια μικρή αφετηρία με έργα παλαιά από τον φίλο μου Μάρτιν Μαυρογέννη, ένα πιθάρι από τη Μυτιλίνη, ένα κανάτι από τις Μαργαρίτες της Κρήτης που είναι σαν να βλέπεις μινωικό διάκοσμο, είναι μια διαχρονία συγκλονιστική και το συγκλονιστικότερο όλων το πιθάρι αυτό που είναι ένα γλυπτό ουσιαστικά οργανικό ζωντανό που σπαρταρά από τη Χίο. Από εκεί και πέρα, το πολύ σημαντικό που θέλω ακόμα να πω είναι ότι οι κεραμίστες πραγματικά δημιουργούν οι συμμετέχοντες έναν χάρτη πανελλαδικό. Επειδή δουλεύω πάρα πολύ με ζωγράφους και το ξέρετε όλοι, ποτέ δεν έχω δει στους ζωγράφους αυτή την ομαδικότητα, το μοίρασμα, την νομαδική μετακίνηση, δηλαδή πάνε όλοι μαζί και κάνουν καμίνι στην Κρήτη, στην Εύβοια, στην Πελοπόννησο, συνεργάζονται, συνομιλούν και συμβαίνει ένα καταπληκτικό πράγμα που δεν συμβαίνει σε άλλη έτσι, φάρα εικαστικών. Μπορεί ο ένας να είναι στην Καβάλα και ο άλλος στα Χανιά και ο άλλος στην Σύφνο και ο άλλος στην Κέρκυρα και ο άλλος στα Μετέωρα, όχι στα Τρίκαλα, αλλά στο Καστράκι και ο άλλος, ξέρω εγώ, στη Μακεδονία. Και ο άλλος στη Σίμη,
9: να έχουν επαφή μεταξύ τους και επίσης να έχουν απόλυτη επίγνωση του τι συμβαίνει στην κεραμική και σε όλο τον πλανήτη. Και να βλέπεις αυτόν ο οποίος από επιλογή είναι στο Καστράκι Θεσσαλίας να μετακινείται και να πηγαίνει σε ένα συμπόσιο στην Κίνα ή στην Πορτογαλία ή στην Τουρκία. Αυτό με ξετρελαίνει. Δεν το έχω δει σε άλλους. Είναι πάρα πολύ ωραίο. Έτσι λοιπόν έχουμε κάτι πολύ ζωντανό. Και να πω τώρα ότι είμαστε και τα κάνουμε όλα αυτά σε ένα νησί σαν την Αίγινα, που είναι το νησί του πυλού και του χώματος, που είναι το νησί που κατάφερε να πεθάνει ο τελευταίος κεραμίστας, ο Γκαρής, που έκανε γίνει το κανάτι και να μην ξέρει κανείς πώς να το κάνει σωστά, που είναι το νησί που θα έπρεπε να έχει μια τριτοβάθμια, θα μπορούσα να πω, αν όχι δευτεροβάθμια, εκπαίδευση σε πυλό. Είναι ένα νησί που θα έπρεπε να έχει σχολή κεραμικής, εννοώ σοβαρή, δεν εννοώ εργαστήριο μόνο. Από εκεί και πέρα βέβαια, ευτυχώς, είναι ένα νησί το οποίο συγκεντρώνει για χίλιους λόγους πάρα πολλούς κεραμίστες, πάρα πολλοί από τους 74 υπέροχους ζουν και εργάζονται στην Αίγινα και δεν θα μπορούσε για τους λόγους αυτούς αυτή η έκθεση να μην έρθει στο νησί μας. Και βέβαια το άλλο που θέλω να πω είναι ότι επειδή ξεκίνησα πάρα πολύ νωρίς με την κεραμική, δηλαδή ασχολήθηκα με την κεραμική όταν ήμουν στην Αγγλία και γυρνώντας, η τύχη έφερε ευτυχώς να μου ζητηθεί να σχεδιάσω, να οργανώσω, να διευθύνω εργαστήρια ενηλίκων. Ήταν η πρώτη μου δουλειά όταν ήμουν πάρα πολύ μικρή, ούτε 30 χρονών, στο Πράξεις, ένα οργανισμό που φτιάξαμε στην Κηφισιά. Τότε είχα την τεράστια τύχη μεταξύ άλλων σημαντικών καλλιτεχνών που τους κάλεσα να διδάξουν κόσμημα, υφαντική και άλλα πολλά, να έρθω σε επαφή με τη Μάρο Κερασιώτη, τη δασκάλα πάρα πολλών, η οποία συμμετέχει και εδώ. Η Μάρο Κερασιώτη, ενώ ήταν μια πολύ σημαντική κεραμίστρια, δεν δίδασκε ως τότε, δίδαξε επειδή της είπα να διδάξει. Τέλος πάντων, πάρα πολλοί από τους κεραμίστες που είναι εδώ, τότε μαθητές της Μάρος, έγιναν δάσκαλοι μετά. Είναι μια έκθεση επίσης, πέραν το ότι είναι μια έκθεση που συγκεντρώνει κεραμίστες από όλη την Ελλάδα, είναι μια έκθεση που συγκεντρώνει με αγαστή αρμονία μαθητές και δασκάλους, δασκάλους και μαθητές. Αυτό επίσης με τρελαίνει από χαρά. Και ζευγάρια, και ζευγάρια κεραμιστών. Έχουμε τουλάχιστον 3 ζευγάρια, βεβαίως. Καλώς τους. Και, ναι, πολλούς έχω δει, ναι. Κάτσε, γιατί ξεχνάω τι θέλω να πω. Εν πάση περιπτώσει. Λοιπόν, και να πω και ένα τελευταίο πράγμα και θα σας αφήσω ίσκους, αλλά μπορώ σιγά σιγά να σας δείξω πράγματα αν θέλετε. Το τελευταίο που θέλω να πω είναι ναι, ότι επειδή αυτή η έκθεση μπορεί στην Αίγινα να τη δείξαμε πριν 2 χρόνια, το 24, όμως στην Αθήνα έγινε το 20. Ναι. Από το 20 ως το 26 και η δική μου σχέση με την κεραμική είναι πιο πολύπλοκη, έχει οριμάσει κι άλλο και θα έλεγα ότι και πάρα πολλοί αγαπημένοι άνθρωποι πήραν μέρος. Καταρχήν παίρνουν μέρος κι άλλοι που δεν ήταν φίλοι μου και έγιναν με τη διάρκεια του χρόνου. Δηλαδή έχει προσθεθεί σε αυτό το υπέροχο κομπολόι ανθρώπινο δυναμικό καταπληκτικό. Αλλά και καλλιτέχνες οι οποίοι πήραν μέρος τότε και ξαναπαίρνουν τώρα, νιώθω ότι έχουν οριμάσει μέσα στο χώμα και στον πυλό. Δηλαδή βλέποντας τους ίδιους ανθρώπους να διαχειρίζονται τα έργα τους τότε και τώρα, νιώθω ότι πολλά έχουν προχωρήσει. Είμαστε σε μια εποχή που η κεραμική ανθίζει. Θα ήταν πάρα πολύ σωστό να το εκμεταλλευτούμε αυτό με όλες μας τις δυνάμεις, γιατί είναι η γλώσσα μας. Ήμουνα με την Υπουργό Τουρισμού τις προηγούμενες 3 μέρες, κάναμε πολύ παρέα στη Σκιάθο, τη βρήκα μπροστά μου, ήρθε στην έκθεση που είχαμε εκεί, την έχω καλέσει να έρθει να δει αυτή την έκθεση, γιατί της είπα εμάς αυτό είναι το πρωινό. Μου είχε υποσχεθεί ότι θα έρθει μέχρι να τελειώσει η έκθεση, η οποία τελειώνει τυπικά 23 Αυγούστου. Πιστεύω ότι μπορεί να πάρει και μια μικρή παράταση. Και εδώ είμαστε να μιλήσουμε και να προστατεύσουμε αυτό που έχουμε και αυτό που είμαστε. Σας ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ. Να πω ακόμα ότι θα γίνει μια πρώτη ξενάγηση την άλλη Κυριακή το πρωί, λογικά θα το μάθετε. Μπείτε να το δείτε, να μπαίνετε στην πινακοθήκη να βλέπετε, να ενημερώνεστε. Η Μαρία είναι εδώ κάθε μέρα να σας υποδεχθεί και να σας τα πει όλα καταπληκτικά. Θα κάνουμε σίγουρα και εργαστήρια για παιδιά. Και στο σημείο αυτό, αν θέλετε, αν έχετε υπομονή, είσαστε πάρα πολλοί, απλώς να σας κάνω μια μικρή σύσταση των έργων σε όποιον θέλει.
1: Η έκθεση επιχειρεί παράλληλα να αποτυπώσει τη σύγχρονη εικόνα της ελληνικής κεραμικής, παρουσιάζοντας δημιουργούς από κάθε γωνιά της Ελλάδας, από τη Βόρεια Ελλάδα και την Ήπειρο έως την Κρήτη, τα Επτάνησα, τις Κυκλάδες, τα Δωδεκάνησα, το Βόρειο Αιγαίο, την Πελοπόννησο, τη Θεσσαλία, αλλά και την Αίγινα και την Αθήνα. Τα έργα που παρουσιάζονται αντλούν έμπνευση από την αρχαία κεραμική παράδοση, τα προϊστορικά και αναθεματικά αγγεία, τα χρηστικά αντικείμενα, αλλά και από τη σύγχρονη ελληνική και διεθνή εικαστική δημιουργία. Η έκθεση φιλοξενείται στη Δημοτική Πινακοθήκη Αίγινας, Παλαιάς Χώρας 6 και λειτουργεί από 5η έως Δευτέρα, τις ώρες από 10:30 το πρωί έως 1:30 το μεσημέρι και από τις 7 το απόγευμα έως τις 9 το βράδυ με ελεύθερη είσοδο για το κοινό.
0: Σε λίγο θα ακούσετε το ένθετο Table Talk, το οποίο περιλαμβάνει συζητήσεις που έγιναν στο στούντιο του ραδιοφώνου του Αίγινα Πόρταλ με θέματα που αφορούν την καθημερινότητα, τον πολιτισμό, τα αθλητικά και την αυτοδιοίκηση στην Αίγινα.

0: Σήμερα έχω την πολύ μεγάλη χαρά εδώ στο ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ να φιλοξενώ το σεβασμιότατο Μητροπολίτη Ίδρας Πετσών και Γίνης, κύριο Εφραίμ. Σεβασμιότατε, σας ευχαριστώ πάρα πολύ που ανταποκριθήκατε στην πρόσκληση και είσαστε εδώ στο ραδιόφωνο. Θα μιλήσουμε για ένα θέμα το οποίο ενδιαφέρει τους κατοίκους της Έγινας. Είναι ένα από τα θέματα που συζητούν και ένα από τα ζητήματα που χρειάζεται ενημέρωση. Θα μιλήσουμε για το Λεούσιο Ίδρυμα και τη Μονάδα Φροντίδας Ηλικιωμένων. Το Μάιο του προηγούμενου έτους, το Έγινα Πόρταλ παρουσίασε τη διάλυση της εργολαβίας που αφορούσε την λειτουργία του έργου. Και τώρα πια υπάρχουν κάποιες νέες εξελίξεις. Έχει μεσολαβήσει ένα διάστημα στο οποίο ο κόσμος αναζητά να μάθει γιατί έγινε αυτό, αν θα υπάρξει κάποια συνέχεια. Και κάποιες νέες εξελίξεις δίνουν την ευκαιρία να υπάρξει μία ενημέρωση από μέρους σας σχετικά με την πορεία αυτού του έργου. Και με την ευκαιρία να δούμε τι έγινε, πώς ξεκίνησε, ένα σύντομο ιστορικό και βέβαια το τι μελιγενέστε. Και πάλι σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Εγώ ευχαριστώ, αγαπητέ Γιώργο, για την πρόσκληση και την τιμή που μου κάνετε στο μέσον το οποίο μαθαίνει ο κόσμος τα νέα και ό,τι τον ενδιαφέρει, να δώσω και εγώ σήμερα αυτή τη μικρή συνέντευξη. Να ευχηθώ πρώτα απ' όλα καλό μήνα, καλό 15 Αύγουστο, να γιορτάσουμε το Πάσχα του Καλοκαιριού που είναι η κοίμηση της Παναγίας μας, με υγεία, με χαρά και με κάθε ευλογία. Και ευχαριστώ γιατί μου δίνετε ευκαιρία να μιλήσουμε για το Ίδρυμα το Λεούσιο, γιατί και εγώ έχω την αγωνία αυτό το Ίδρυμα να μπορέσει να ανταποκριθεί στο σκοπό του που έγινε και η προσπάθειά μας είναι μεγάλη. Ξεκίνησε το 1972 ως γυροκομείο και οικοτροφείο. Ως γυροκομείο δεν μπορούσε να γίνει και έμεινε το οικοτροφείο. Και εκεί είχαμε πάντα 45 παιδιά με το φαγητό τους, με όλα. Φτιάξαμε τεχνικές σχολές που δεν υπήρχαν σε όλο τον Αγροσαρανικό και σπούδασαν τα παιδιά, και αυτά τα παιδιά από τη Μουτζούρα και από τις οικοδομές τα μαζέψαμε και σήμερα είναι συνταξιούχοι, μηχανολόγοι και ηλεκτρολόγοι και έκαναν υπηρεσίες, έκαναν πορεία όμορφη και είμαστε πολύ ευχαριστημένοι και που αποφύραμε αυτές τις αποφάσεις τότε από τον Μητροπολίτη μας, τον Ιερόθε, ο οποίος πράγματι δούλεψε πάρα πολύ για το θέμα αυτό και για την παρουσία των ευεργετών και δωρητών του Λεούσιου Αντωνίου και της Άννης αδερφής του. Γι' αυτό ονομάσαι και Λεούσιο Ίδρυμα.
0: Είναι πράγματι εικόνες που τις θυμόμαστε και εμείς να λειτουργεί με αυτόν τον τρόπο και ως ένα σημείο που μπόρεσαν τα παιδιά να μάθουν μία τέχνη και ως οικοτροφείο και να προσφέρει προκοπή στο νησί. Αλλά θα ήθελα να μου πεις τι οδήγησε το να πάρετε την απόφαση ώστε να δημιουργηθεί μία καινούργια χρήση. Ποια ανάγκη οδήγησε εκεί?
1: Η ανάγκη που είπα είναι για τα παιδιά. Η ανάγκη που δεν προχώρησε το γυροκομείο είναι ότι η αδερφή του Αντώνη του Λεούση άφησε πράγματι το μισό διαμέρισμα που της ανήκε επί της Βαλαωρίτου. Αλλά ο Αντώνης είχε υποσχεθεί θα αφήσει και το υπόλοιπο μισό και την άλλη του περιουσία. Κάτι συνέβη, επασπιώθησε και τελικά αυτά τα άφησε σε συγγενή του. Και δεν άφησε κυριοδότημα. Αν είχαμε την περιουσία αυτή του Αντωνίου του Λεούση, θα μπορούσε να προχωρήσει πολύ καλύτερα το Ίδρυμα. Αυτά δεν προχώρησε. Και αν λειτουργήσαν οι σχολές και όλα αυτά, λειτουργήσαν με την προσφορά της Μονής του Αγίου Νεκταρίου, γιατί αυτοί πήρανε καθηγητές, πήρανε τα ΣΥΤΑ και όλα.
0: Μάλιστα. Αυτό που λες λοιπόν για τους δύο ευεργέτες, στην πράξη αφορά και το διπλό ρόλο που θα πρέπει να έχει το Ίδρυμα, δηλαδή θα πρέπει να απευθύνεται τόσο σε νέους όσο και σε ηλικιωμένους.
1: Τώρα δεν υπάρχει ανάγκη για νέους. Είναι για ηλικιωμένους.
0: Μάλιστα.
1: Και αυτό όλη η προσπάθεια από το 12 και μετά έγινε για ηλικιωμένους. Mm-hmm. Αυτή είναι η προσπάθειά μας.
0: Μάλιστα. Και θυμάμαι πάρα πολύ καλά να ενημερώνεις το εκκλησίασμα, ειδικά στην κοπή της πίτας, ναι, σε διάφορες τέτοιες εκδηλώσεις, πάντα στην αρχή του έτους, και να εξηγείς όλο το διαδικαστικό, το οποίο πέρασε η Μητρόπολη, μέχρι να φτάσει σε ένα σημείο. Δηλαδή θυμάμαι ήδη από το 2012 να λες ότι χρειάστηκαν 15
1: άδειες από υπηρεσίες. Γιατί δεν υπήρχε χρήση, εδώ δεν προβλέπεται στο νησί μας χρήση γης για τέτοια ιδρύματα. Mm. Πήραμε όμως την άδεια λειτουργίας, γιατί ήταν πριν βγει ο νόμος αυτός, και έτσι στηριζόμενοι εκεί, το η πολιτεία μας έδωσε την άδεια να προχωρήσουμε. Η πρώτη προσπάθεια ήταν με την περιφέρεια. Mm-hmm. Και αφού πήραμε όλες τις άδειες κλπ, το 19, αν δεν απατώμε, φτάσαμε να κάνουμε σύμβαση με την περιφέρεια ώστε να προχωρήσει το ίδρυμα.
0: Νομίζω ότι είναι το 18, αν δεν κάνω λάθος.
1: Μπορεί εκεί, ναι, εκεί 18-19.
0: Έχω σημειώσει ένα timeline.
1: Καλά κάνεις και το σημειώσεις.
0: Το παρακολουθούσαμε όλα αυτά τα χρόνια. Mm. Και δημιουργήσαμε με τον καιρό ένα timeline, το χρονικό πλαίσιο στο οποίο έγιναν οι διάφορες κινήσεις από την περιφέρεια, όσο την περιφέρεια, όσο και από τα διαδικαστικά δηλαδή, όσο και από την Ιερά Μητρόπολη.
1: Από το 12 φτάσαμε στο 18, mm-hmm, και από το 19 ξεκινήσαμε και κάναμε σύμβαση, υπογράψαμε σύμβαση με την περιφέρεια. Mm-hmm. Έγινε ένας ωραίος φάκελος που χαρακτήθηκε ως άριστο. Οι μελέτες του που έβαλε τα χρήματα αυτά η Μονή του Γενικτερίου με 160.000 τότε. Mm-hmm. Γιατί η περιφέρεια και το ΕΣΠΑ δεν καλύπτουν τα έξοδα των μελετών. Και οπότε κάναμε τη μελέτη, εγκρίθηκε η μελέτη, κάναμε τη σύμβαση, βγήκαν 3.100.000 από την περιφέρεια και έβγαινε διαγωνισμός. Στο διαγωνισμό όμως.
0: Εδώ είναι ένα ζήτημα. Mm. Που θέλω να ρωτήσω τη γνώμη σου. Είναι όντως 3 εκατομμύρια κάτι. 3 εκατομμύρια.
1: 300 είναι κάπου.
0: 300, ναι. Ο διαγωνισμός πήγε πολύ μεγάλη έκπτωση, γύρω στο 40%, και έφτασε να είναι το ποσό 1812.
1: 1800.
0: Με συγχωρείτε, έχετε δίκιο. 1812 με ΦΠΑ.
1: Αυτά είναι
0: τα. 40% πολύ μεγάλη έκπτωση. Αυτό θεωρείτε ότι μπορεί να επηρέασε την ολοκλήρωση του έργου,
1: ασφαλώς,
0: την εξέλιξη του έργου.
1: Πρώτα να πούμε το βασικό, ότι εμείς δεν διαχειριζόμαστε τα χρήματα. Δεν πήραμε εμείς 3 εκατομμύρια. Το αξιολόγησε η περιφέρεια με τη μελέτη μας 3.100.000. Έγινε διαγωνισμοί. Και στο διαγωνισμό ήρθε αυτός ο οποίος έδωσε 42% έκπτωση. Αυτό καταλαβαίνετε ότι δεν μπορεί να κάνουμε λάθη οι μηχανικοί και οι αρχιτέκτονες τόσο πολύ. Γιατί δεν ήταν χρήματα που τα διαχειριζόμασταν για να έχουμε κάποιο κέρδος. Είναι η περιφέρεια. Άρα λοιπόν αυτός έπεσε έξω. Δεν μπόρεσε να το συνεχίσει. Και μετά φάγαμε χρόνια, αρκετά χρόνια φάγαμε, μέχρι που να βγει έξω και τελικά βγήκε με απόφαση του εφετείου.
0: Ναι. Είναι δημόσιος μειωρητικός διαγωνισμός.
1: Δεν είναι δικό μας.
0: Είναι από τις περιπτώσεις που άλλος χρηματοδοτεί και άλλος χρησιμοποιεί το έργο.
1: Ναι.
0: Έτσι, αυτό είναι το.
1: Έτσι, ακριβώς. Μόλις έγινε το εφετείο και τελικά αυτός έχασε.
0: Το εφετείο πότε έγινε, αν θυμάστε.
1: Μέσα στο 24-25, κάπου εκεί έγινε. Mm-hmm. Είναι εκεί το αυτό. Δεν θυμάμαι τώρα, δεν έχω τα χαρτιά μου μαζί μου. Αλλά έγινε το εφετείο και αμέσως εγώ ξεκίνησα και το συμβούλιο μας ξεκίνησε. Πρέπει να πω ότι το ίδρυμα έχει ΦΕΚ. Ένα ΦΕΚ που ιδρύθηκε και ένα ΦΕΚ που τροποποίησαμε κάποια πράγματα στη διοίκησή του και αποτελείται από 7 μέλη συμβούλιο. Είναι ο εκάστοτε Μητροποίητης πρόεδρος και έχουμε και εκπαιδευτικούς. Και ανθρώπους που τελικά τότε προέβλεπε να είναι και ένας συγγενής ή ο ίδιος ο Αντώνης Λούσελ, όταν εκοιμήθησαν αυτοί, πρέπει εμείς να βάλουμε κάποιον άλλον. Mm. Και έχουμε βάλει καινούργιο συμβούλιο, εφταμελές. Είναι ο δικηγός Σατήρης, είναι ο κ. Παπαγεωργίου Ταμίας, ο οποίος κρατάει άριστα τα βιβλία μας, πολύ άρεσε. Γιατί εμείς πήραμε τώρα το Λιούσιο ένα νίκιο πριν από αυτό, το μισό διαμέρισμα σε Βαλαωρίτου. Mm-hmm. Αυτό παίρνει. Το οποίο κατεβάσαμε με τον COVID και τώρα θα τελειώσει το μισθωτήριο και θα πάρει κάποια περισσότερα. Τώρα παίρνει 1.200 το μήνα. Αυτά χρησιμοποιήθηκε και η Σίτιο με όλα τα που μαζεύουμε. Λοιπόν, και αμέσως άρχισαν οι προσπάθειες με τον Περιφερειάρχη να ξαναβάλουμε το ίδιο στο πρόγραμμα.
0: Υπήρχε... Να πούμε για λόγους του χρονικού πλαισίου που λέμε για να έχουμε... Ναι. Αυτό ξεκίνησε με τη Δούρου, δηλαδή όταν ήταν η Περιφερειά...
1: Όχι, δεν ξεκίνησε με τη Δούρου. Ξεκίνησε με τον γιατρό, τον...
0: Η σύμβαση, η πρώτη σύμβαση.
1: Η πρώτη σύμβαση ξεκίνησε με τον... πώς το είπαμε τώρα...
0: Όταν ήταν η Περιφερειάρχη Δούρου, αυτό εννοώ.
1: Η Περιφερειάρχη ήταν ο...
0: Ο Πατούλης.
1: Ο Πατούλης, ναι. Με τον Πατούλη ξεκινήσαμε και υπογράψαμε. Με τον Πατούλη υπογράψαμε.
0: Μάλιστα.
1: Ναι.
0: Εσύ πρέπει να υπέγραψες από την πλευρά
1: του Λεωσίου
0: και ο Πατούλης από την πλευρά της Περιφέρειας.
1: Με τις ανάλογες ευθύνες που ανέλαβε ο καθένας μας.
0: Μάλιστα.
1: Ναι, αλλά όταν ήρθε ο νέος Περιφερειάρχης, δεν είχε ακόμη ενημερωθεί για τα οικονομικά της Περιφέρειας και καθυστερήσαμε αρκετά. Και μου είπε ότι εγώ, ξέρετε, δεν λέω υποσχέσεις, όταν θα είμαι έτοιμος θα το συζητήσουμε. Και ήδη από το αρχές του 26 το συζητήσαμε και καταλήξαμε ότι θα γίνει το έργο από την Περιφέρεια. Εμείς αναλάβαμε να κάνουμε...
0: Το 26.
1: Τις... Ναι, το Μάρτιο του 26.
0: Νέα συζήτηση.
1: Εσύ, ναι, βέβαια. Καινή συζήτηση.
0: Νέα συζήτηση, μάλιστα.
1: Νέα συζήτηση, γιατί εμείς θέλαμε να το συνεχίσει η Περιφέρεια. Δεν είχαμε και άλλη πηγή να ζητήσουμε. Και ο κύριος Περιφερειάρχης, ο Χαρδαλιάς, προς τιμή του είπε: δεν θα σας πω τίποτα τώρα, αλλά μόλις είμαι έτοιμος θα σας πω. Και λοιπόν, είχαμε εμείς συνέχεια με τους κέντρο Περιφερειάρχη και μια κυρία που ήταν πρώτα και τώρα είναι αυτός που είναι το Παπαγεωργίου, και βρήκαμε άκρη. Εμείς έπρεπε να φτιάξουμε τη μελέτη. Γιατί τη μελέτη θέλαμε 200.000 μαζί με την επίβλεψη του έργου.
0: Υπάρχει ένα... Γιατί εγώ επιμένω λίγο σε αυτό. Θέλω να βλέπω λίγο την πορεία των πραγμάτων. Θα ήθελα να συζητήσουμε λίγο το ζήτημα της διάλυσης της εργολαβίας. Θα παραθέσω λίγο το χρονικό πλαίσιο, όπως το έχουμε καταγράψει εμείς.
1: Ναι.
0: 2018 το Μάρτιο γίνεται η έγκριση σύναψης της προγραμματικής σύμβασης με την Περιφέρεια Αττικής και της Ιεράς Μητροπόλεως Ύδρας. Το Δεκέμβριο του 2018 η Περιφέρεια Αττικής βγάζει ένα δελτίο τύπου για τη χρηματοδότηση της μονάδας ηλικιωμένων στην Αίγινα. Το Φεβρουάριο του 2019 συγκροτήθηκε η Επιτροπή Παρακολούθησης για την υλοποίηση του έργου. Το 20 εγκρίθηκαν οι όροι της διακήρυξης, είναι πάρα πολύ σημαντική αυτή η ημερομηνία, ναι, και δημοπράτηση της μονάδας. Το Σεπτέμβριο του ίδιου έτους εγκρίθηκε από την Οικονομική Επιτροπή τότε της Περιφέρειας Αττικής το πρακτικό του διαγωνισμού για το έργο του Λεωσίου. Εγκρίθηκε το πρακτικό. Το 20 κατακυρώθηκε ο διαγωνισμός για το έργο. Και έχουμε... τον Ιούνιο του 2020 να μετατίθεται η ημερομηνία της αποσφράγησης των προσφορών για το έργο του Λεωσίου λόγω εργασιών στο ΕΣΥΔΙΣ. Διαδικαστικό τελείως. Τον Ιούνιο, βλέπω, του 2021 ξεκινούν τα έργα ανακαίνησης.
1: Ναι.
0: Τον Ιούνιο. Και στη συνέχεια έχεις και επαφές με τον κύριο Πατούλη και την κυρία Θεοδωρακοπούλη τότε Μπόγρη, που ήταν αλληπεριφερειάρχη.
1: Με αυτήν είχαν επαφές, ναι.
0: Και από το εκείνο το διάστημα του Δεκεμβρίου και ειδικά το 2022 και μετά, αρχίζουν οι παρατάσεις.
2: Ναι.
0: Αρχίζει μια πορεία
2: παρατάσεων. Ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Η ώρα είναι
0: να μου μιλήσεις για ποιο λόγο, να ενημερωθεί ο κόσμος, για ποιο λόγο υπήρξαν αυτές οι παρατάσεις.
1: Ακούστε, αυτά όλα τα διαδικαστικά δεν έχουμε εμείς μέσα καμιά θέση. Είναι η Περιφέρεια. Mm-hmm. Γιατί ζητούσε...
0: Από αυτά που γνωρίζατε. Γιατί,
1: ναι,
0: συζήτηση...
1: ζητούσε, γιατί ο ανάδοχος έλεγε είναι χειμώνας, δεν μπορούσαμε να είμαστε εκεί, καθυστερεί το έργο και έπαιρνε όλο παρατάσεις. Έπαιρνε. Αυτά είναι τερτύπια, τα οποία εγώ δεν μπορώ να πω μέσα εκεί, διότι δεν το επιβλέπουμε εμείς το έργο. Αλλά έπαιρνε παρατάσεις και φάγαμε και το χρόνο και δεν μπορούσε και να το φτιάξει. Και στο τέλος είπε αδυνατό, αυτό είπε. Αυτή είναι η τελευταία Μάλιστα. απάντηση. Και έγινε και δικαστήριο και το εφετείο και έφυγε αυτός και μάλιστα εις βάρος του, γιατί αποδείχθηκε, γιατί εμείς είχαμε μηχανικό επιβλέποντα και ο επιβλέπων μηχανικός είχε μερολόγιο και ερχόταν και έβλεπε ότι αυτό δεν έγινε σωστό, εκείνο δεν έγινε σωστό, εκείνο δεν προχώρησε, δεν προχωρεί κανονικά, αργεί, και τα είχαμε όλα αυτά και έφυγε με ευθύνη δική του, όχι δική μας.
0: Ωραία. Επιβλέποντα μηχανικό προφανώς της περιφέρειας.
1: Όχι, δικό μας.
0: Είχατε και δικό σας.
1: Δικό μας, είχαμε και δικό μας.
0: Με το δικό σας επιβλέποντα μηχανικό τα συζητούσατε αυτά.
1: Βέβαια, είχαμε τα ρεπόρτερ που μας έδειχναν ότι
0: τις
1: δεν πάει
0: εκθέσεις.
1: Καλά. Τις εκθέσεις του.
0: Μάλιστα.
1: Οι εκθέσεις πηγαίνανε στην περιφέρεια και σε εμάς.
0: Μάλιστα. Πάρα πολύ ωραία. Για ποιους υπήρχαν αντικειμενικοί λόγοι για τους οποίους υπήρξε αυτή η καθυστέρηση? Είχε ακουστεί, για παράδειγμα,
1: ναι,
0: νομίζω υπήρχε και δημόσια τοποθέτηση γι' αυτό, ότι κάποιο πρόβλημα στα πέδιλα ανακαλύφθηκε, εντοπίστηκε.
1: Αυτό
0: κάποια διάφορα τέτοια πράγματα.
1: Ναι, ακούστε, αυτά είναι τα δημόσια έργα, είναι γνωστά. Άμα τα αναλύσετε, θα δείτε και τα ξέρουν καλύτερα και οι μηχανικοί και όλοι αυτοί, ότι δεν προχωράνε για κάποιους λόγους. Mm-hmm. Ότι βρήκανε στα πέδιλα όχι σωστή θεμελίωση, ναι, και γι' αυτό και αυξήθηκε και το ποσό.
0: Μάλιστα.
1: Και νεκρήθηκε από την περιφέρεια και η αύξηση του ποσού αυτού. Και έγινε αυτό. Αλλά κατόπιν αυτός δεν μπορούσε να προχωρήσει.
0: Ωραία.
1: Πώς θα προχωρήσει?
0: Πολύ ωραία. Γίνεται λοιπόν αυτό το διαδικαστικό, διαλύεται.
1: Διαλύεται η σύνδεση.
0: Η σύμβαση.
1: Και η συνεργασία με αυτό.
0: Και από εκείνη την ώρα και μετά.
1: Αρχίζει κουβέντα.
0: Αρχίζει
1: με την περιφέρεια.
0: Αρχίζει κουβέντα με την περιφέρεια. Αρχίζει αμέσως.
1: Σχεδόν αμέσως.
0: Μάλιστα.
1: Και είπαμε στην αρχή ο κ. Καρδαλιάς, μας είπε με μπέσα, και εγώ το θεωρώ ότι έχει μπέσα ο άνθρωπος, ότι τώρα παρέλαβα την περιφέρεια και δεν είναι δυνατόν να σας δώσω απάντηση, γιατί έχουμε και θέματα τα οποία είναι πολλά έργα, τα οποία δεν υπάρχουν και χρήματα. Και είπε, όταν θα είμαι έτοιμος θα απαντήσω. Όταν ήταν έτοιμος και ήρθαμε σε επαφή, μας είπε ναι, θα το κάνουμε. Και τώρα έχουμε την απόλυτη
0: συγκατάβαση. Αυτό που ήρθε σε επαφή μαζί σας, ναι, πότε έγινε? Θυμάστε πότε σας είπε ότι ναι, εγώ είμαι έτοιμος να το κάνω?
1: Αρχές του 26, το Μάρτιο κάπου εκεί. Mm-hmm, ναι. Mm-hmm. Και τώρα είμαστε κάναμε τις συζητήσεις μας. Τα είδαν τα θέματα και εμείς ανάλαβαν να το βάλουν στο πρόγραμμα της περιφέρειας και εμείς να φτιάξουμε τις μελέτες. Τρέξαμε κι εμείς, όχι και εύκολα, ούτε και τα βρήκαμε αμέσως. Βρήκαμε ανθρώπους, μας βοήθησαν και βρήκαμε δωρητή και μας έδωσε 200.000. Όχι εμείς πάλι. Αυτός πληρώνει. Δίνουμε εμείς το τιμολόγιο του κύριου Δόβα, του τεχνικού γραφείου, το παίρνει ο κύριος Παπαγιώργιος Ταμείας, το στέλνουμε εκεί και αυτό είναι τα λεφτά στο ταμείο του Λεωσί, όχι στην Μητρόπολη. Mm-hmm. Μην τα μπερδεύουμε καθόλου αυτά. Εγώ δεν τα βλέπω, τα θέλω, δεν τα αγγίζω. Και ο κύριος Παπαγιώργιος εξοφλεί και παίρνει τα τιμολογιά του και έχουμε το βιβλίο μας καθαρό, ξάστερο, και γράφει και ωραία γράμματα και είναι και μαθηματικός και είναι και πολύ, πολύ τυπικός. Τα φτιάχνει τέλεια τα βιβλία μας.
0: Μάλιστα.
1: Και έτσι προχωρεί.
0: Αυτή τη στιγμή λοιπόν το έργο έχει ενταχθεί.
1: Θα ενταχθεί. Θα ενταχθεί. Έχουμε την αυτή. Εμείς θα καταθέσουμε το φάκελο για να ενταχθεί.
0: Ναι.
1: Εμείς έχουμε. Μας δίνει περιθώριο το τεχνικό γραφείο μας κάνα δύο μήνες ακόμη να τελειώσει ο φάκελος.
0: Και
1: μόλις κατατεθεί ο φάκελος στην αντιπεριφέρεια, αμέσως θα γίνει η προσπάθεια αυτή. Δηλαδή, βλέπουμε κάπου τον Νοέμβριο να έχουμε σύμβαση για να ξεκινήσουμε.
0: Πολύ ωραία.
1: Εκεί βρισκόμαστε τώρα. Και νομίζω και ελπίζω ότι δεν θα έχουμε καμία καθυστέρηση, θα προχωρήσουμε. Και μετά αρχίζουν άλλοι διαγωνισμοί και άλλα τραξίματα. Πώς θα γίνει η επίπλωση και όλο μέσα το κτίριο? Αυτά είναι λεφτά. Θέλει περίπου 500.000.
0: Δύο πράγματα. Υπάρχει ωστόσο ένα κενό από την ημερομηνία που δημοσιεύθηκε η διάλυση της εργολαβίας, ναι, σχετικά με την ενημέρωση του κόσμου, που ο κόσμος την έγινε για αυτό το έργο ενδιαφέρεται, το ξέρετε, και θα έχει και σοβαρό αποτύπωμα όταν πραγματοποιηθεί το έργο και πληρώσει το σκοπό του. στο νησί, ναι, στην κοινωνία του νησιού, δεν υπήρξε από τη Μητρόπολη κάποια ενημέρωση, ένα δελτίο τύπου.
1: Δεν το θεώρησα ότι ήταν αυτό αναγκαίο, ότι είμαστε συζητήσεις. Mm-hmm. Δεν έχουμε, να πω τι. Και έχω και μια αρχή. Όταν το έργο αρχίζει ή όταν τελειώνει ένα λόγος, τότε να κάνω ανακοίνωση. Mm-hmm. Όταν την κουβεντιάζω, να πω τι, ότι κουβεντιάζω. Δεν λέει τίποτα αυτό.
0: Μάλιστα.
1: Είναι κάποιες νοοτροπίες του καναπέ, με συγχωρείτε.
0: Όχι,
1: έτσι νομίζω. Εγώ θέλω να είμαι σίγουρος. Κουβεντιάζω γιατί δεν έχω το ουρανοκατέβατα. Τι μπορεί να γίνει το ουρανοκατέβατο? Γίνεται από συζητήσεις, από εμπιστοσύνη στα πρόσπατα δικά μας και τα δικά τους και προχωρούμε. Και τώρα είμαστε εκεί ακριβώς. Και προχθές πάλι που υπογράψαμε με τον κύριο Περιφερειάρχη τη σύμβαση να κάνουμε ελικοδρόμιο στην Ίδρα, γιατί εγώ υπογράψαμε, γιατί εμείς προσφέραμε το οικόπεδο ως εκκλησία. Mm-hmm. Και θα γίνει ελικοδρόμιο για να φεύγουν οι ασθενείς κλπ. Και υπογράψαμε. Μετά το ανακοινώσαμε. Δεν το ανακοινώσαμε πριν το υπογράψουμε.
0: Mm-hmm. Ναι, εντάξει, υπήρχε πάντως μια διαδικασία πάνω σε αυτό.
1: Είναι και λίγα μίζερα πράγματα αυτά. Είναι και λίγο μίζερα. Θα μπορούσε ο καθένας να έρθει να με βρει. Όπως με βρήκατε εσείς, γίνεται, έρετε να μας πείτε τα θέματα. Ξέρανε ποιος είναι ο Δεσπότης. Δεν είναι κανένας ξένος, δεν είναι κανένας απόμακρος. Περπατάω στους δρόμους μόνος μου.
0: Όσο αφορά το Έγινα Πόρταλ, την επόμενη μέρα του δημοσιεύματος, σας έστειλα μήνυμα.
1: Βεβαίως.
0: Και σας προσκάλεσα.
1: Ναι, και εγώ δεν το ζήτησα. Γιατί λέω, εντάξει, θα δούμε τι θα κάνουμε. Και τώρα που το ζητήσατε και με καλέσατε, το θεώρησα φωνή Θεού να έρθω να τα πω.
0: Και σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ένα δεύτερο θέμα. Αυτή τη στιγμή με τις εργασίες που έχουν γίνει μέχρι τώρα, είσαστε ικανοποιημένος από αυτό που έχετε δει, αυτό που βλέπετε? Είσαστε ικανοποιημένος
1: από τις εργασίες που γίνονται στο
0: κτίριο? Έχουν γίνει στο κτίριο μέχρι τώρα?
1: Όχι, ναι. δεν είναι όλα καλά. Γι' αυτό και γίνονται και οι καινούργιες μελέτες. Ξαναμετρήσαμε εκεί, είδαμε τι έχει γίνει και τι δεν έχει γίνει. Τα πήρανε, ήρθαν από χθες και μετρήσανε μετά από όλες τις συμφωνίες αυτές. Και αφού βρήκαμε και τον δωρητή μας, ξαναμετρήσανε πάλι, ξανακοίταξαν και κάνουν πλέον μελέτες πολύ συγκεκριμένες και πολύ οριστικές και πολύ τέλειες. Όχι να βγαίνουμε έξω από τα δεδομένα, δηλαδή να πούμε στο περίπου, όχι στο περίπου. Να γίνει σωστή η μελέτη και σωστή και η οικονομική αξία της.
0: Ωστόσο, αυτή η μελέτη που είχατε, που ήταν η δική σας.
1: Δική μας. Δεν πετάξει.
0: Αλλά δεν εφαρμόστηκε σωστά.
1: Και δεν εφαρμόστηκε γιατί άλλαξαν και νόμοι.
0: Παρά το γεγονός
1: ότι
0: υπήρχε επιβλέπων, ναι, και από εσάς.
1: Ναι. Δεν πήγε καθόλου σωστά η όλη η διεξαγωγή των εργασιών και δεν μπορούσαμε να αλλάξει. Εν τω μεταξύ η νομοθεσία έχει αλλάξει. Για τις άδειες, για τα πώς πρέπει να είναι. Ακόμη μια λεπτομέρεια, σου πω να καταλάβετε, ας πούμε, λέει στην κουζίνα, δεν μπορεί να φεύγουν από εκεί την πόρτα που φεύγει το φαγητό, να μην φεύγουν τα σκουπίδια. Τόσο λεπτομερές είναι τα πράγματα και θα γίνει σωστή μελέτη. Μελέτη η οποία δεν θέλουμε να έχουμε ένα ίδρυμα το οποίο θα πάμε να αράξουμε τους γέροντες για να πεθάνουν, αλλά είναι ένα ίδρυμα να μοσχοβολάει.
0: Μάλιστα. Αυτό. Όταν είχαμε δημοσιεύσει αρκετά χρόνια πριν, μέσω της περιφέρειας, το τι θα γίνει περίπου εκεί, πώς θα αξιοποιηθεί, γινόταν λόγος για τρία, όχι, είναι από αυτά που δημοσιεύτηκαν από την περιφέρεια, τρία μονόκλινα, 11 δίκλινα, ένα μονόκλινο δωμάτιο μόνος.
1: Είναι η μελέτη που υπήρχε.
0: Που υπήρχε.
1: Ναι.
0: Αυτά και καθιστικούς χώρους, τραπεζαρίες, κουζίνα, χώρους προσωπικού υγιεινής κτλ. Και διαμόρφωση του περιβάλλοντος χώρου, με συγχωρείτε. Αυτά σας ικανοποιούσαν, σας ικανοποιούν?
1: Ναι, αυτή ήταν και η χωρητικότητα. Mm-hmm. Δεν μπορούσε να γίνει κάτι διαφορετικό. Και τώρα αυτά θα γίνουν. Αλλά η νέα μελέτη, αν δώσει κάτι καινούριο, θα το δούμε. Μόλις παραλάβουμε τις μελέτες, θα το δούμε αν είναι κάτι καινούριο.
0: Mm-hmm. Μάλιστα. Είναι πολύ σημαντικό να σημειώσουμε κάτι το οποίο το προγραμματίζατε από την αρχή, όταν μιλάγατε, σας θυμάμαι, ήδη από το 2014, όταν αναφερόσαστε το γεγονός ότι θα κλείσει το κτίριο προκειμένου να γίνουν εργασίες. Προγραμματίζατε το πού θα λειτουργεί το συζήτιο.
1: Ναι.
0: Και είχατε πει τότε για το νοσοκομείο και τα λοιπά. Θέλω να πω δηλαδή ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό ότι μέσα σε όλα αυτά το συζήτιο δεν σταμάτησε να λειτουργεί.
1: Όχι, δεν σταμάτησε να λειτουργεί και αυτό οφείλεται κυρίως στον πατέρα Νεκτάριο, ο οποίος είναι εκεί κάθε μέρα, μαγειρεύει με τις συνεργάτες του. Και εδώ είναι και ένα θέμα που ακόμη δεν το έχουμε λύσει σαν ενορίες. Mm-hmm. Δεν μπορούμε να βρούμε ανθρώπους. Δεν λέμε να βοηθήσουμε, ελάτε, βοηθήστε. Μερικά πρωινά ή ποιος θα μοιράσει το φαγητό. Και γίνεται αγώνα για αυτά τα πράγματα. Είμαστε 20.000 κόσμος εδώ μόνιμοι και τώρα είμαστε 80.000 καλοκαίρι. Και αν θα βρεθεί κάποιο πρόβλημα, να μην μπορεί να πάει κάποιος, δεν θα βρούμε άνθρωπο. Άρα λοιπόν εκεί πρέπει να ευαισθητοποιηθούμε και εκεί να κοιτάξουμε πώς μπορούμε να βοηθήσουμε. Το να κάνουμε σχολιασμούς και λοιπόν είναι πολύ καλό. Ευπρόσδεκτα όλα είναι. Αλλά εκείνο που μας ξεκουράζει είναι να έχουμε ανθρώπους οι οποίοι με χαρά και με πολύ πολύ πολύ σεβασμό θέλουν να προσφέρουν και να βοηθήσουν. Αυτό είναι το θέμα.
0: Μάλιστα.
1: Γιατί δεν έχουμε λεφτά να πληρώσουμε υπαλλήλους να βγάζουν το σίτιο.
0: Ωραία. Αυτό το σημειώνω διότι δείχνει ότι όλο αυτό το διάστημα που υπήρχαν εργασίες, που υπήρχε αυτή η προετοιμασία, που υπήρχαν αυτές οι εξελίξεις, το Ίδρυμα εξακολουθούσε να έχει ζωντανό ρόλο και αλληλεπίδραση με την τοπική κοινωνία, προσφέροντας σημαντικό έργο. Να δέχεται και εθελοντική εργασία, να δέχεται και προσφορές και μάλιστα να υπάρχει ένα κοινωνικό αποτύπωμα πολύ σημαντικό και στην εκπαίδευση. Παιδιά με τους καθηγητές τους να έρχονται, να προσφέρουν ό,τι μπορούν και να γίνονται και δράσεις από άλλους φορείς για την υποστήριξή του. Όλο αυτό λοιπόν είναι πάρα πολύ σημαντικό. Πώς βλέπετε το μέλλον, τους επόμενους μήνες και πότε προσδιορίζετε

0: καθηγητές τους να έρχονται να προσφέρουν ό,τι μπορούν και να γίνονται και δράσεις από άλλους φορείς ναι. για την υποστήριξή του. Όλο αυτό λοιπόν είναι πάρα πολύ σημαντικό. Πώς βλέπετε το μέλλον τους επόμενους μήνες και πότε προσδιορίζετε, αν μπορεί να συμβεί αυτό, αν έχετε κάποια εκτίμηση σχετικά με το πότε μπορεί να λειτουργήσει αυτή η μονάδα?
1: Δεν μπορώ να πω με βεβαιότητα ούτε και κατά με σκέψεις κλπ. Να το δούμε. Να ξεκινήσει. Με τον Εύρο λέμε να είμαστε έτοιμοι να υπογράψουμε σύμβαση. Άρα λοιπόν πρέπει να βάλουμε 1-2 χρόνια. Δεν γίνεται νωρίτερα. Mm-hmm. Δεν γίνεται νωρίτερα, γιατί μετά εμείς τώρα τρέχουμε να βρούμε πώς θα το εξοπλίσουμε, πώς θα το ίδρυμα θα προχωρήσει. Και μετά πώς θα λειτουργήσει. Είναι ένα θέμα αυτό. Πώς θα λειτουργήσει. Γιατί θα υπάρχουν βέβαια και άνθρωποι που θα έχουν μια συμβολή σε αυτό που θα μένουν μέσα. Υπάρχουν άνθρωποι που το ταμείο τους πληρώνουν κάτι. Η Μονή του Εγκαιρίου θα δώσει κάτι. Αυτά όλα είναι στη σκέψη μας και μας απασχολούν. Πού θα φτάσουμε. Και μπορεί να μην λειτουργήσει στην αρχή όλο το οίκημα, μακάρι να βρούμε τους τρόπους να λειτουργήσει όλο. Ας πούμε να μπουν μέσα 25 άνθρωποι. Αλλά τουλάχιστον να μπαίνουν αυτοί που έχουν και πολύ πολύ ανάγκη. Γιατί δεν είναι εύκολο χωρίς προσωπικό, πλήρες προσωπικό. Ένα γεροκομείο σήμερα για να λειτουργήσει, έχουμε κάνει τις λογαριασμούς, να στέλνει τουλάχιστον 40.000 το μήνα. Δεν είναι εύκολα πράγματα. Για γυροκομείο, όχι για ένα πέταμα των ανθρώπων εκεί. Θέλει 40.000 το μήνα για να προχωρήσουμε. Αυτά θέλουν σκέψη και θέλουν και μέθοδο και θέλουν πολλούς άνθρωπους να τρέξουν. Δεν είναι με έναν άνθρωπο να τρέχει, ούτε ο δεσπότης που τα κάνει όλα.
0: Πάντως, όπως είπατε και καλά κάνετε και το τονίσατε, υπάρχουν σημαντικοί άνθρωποι που απαρτίζουν το ΔΣ του Ιδρύματος, προσωπικότητες γνωστές και ικανότατες, έχουν δείξει τη δυναμική τους και προσωπικά μπορώ να καταλάβω τώρα και το μέγεθος του εγχειρήματος, το οποίο είναι πολύ μεγάλο, όχι μόνο κατά τη διάρκεια της κατασκευής του κτηρίου, της μετατροπής του κτηρίου, αλλά και στη συνέχεια ή της επόμενης μέρας, της λειτουργίας του δηλαδή.
1: Μα το θέμα να γίνει η ανακατασκευή θα μας βοηθήσει και θα μας επιτρέψει να πάρουμε άδεια. Mm. Αν δεν έχουμε τις προϋποθέσεις που θέτουν οι νόμοι και οι νομοθεσίες για την λειτουργία αυτών των ιδρυμάτων, δεν θα πάρουμε άδεια λειτουργίας. Για να πάρουμε άδεια λειτουργίας, πώς θα προχωρήσουμε. Άρα λοιπόν η μελέτη μας και όλα είναι με τέτοιο τρόπο και έχουν λάβει υπόψη τους τι ζητάει και η Ευρώπη και εμείς, ώστε να μπορεί να λειτουργήσει. Mm-hmm. Και θα λειτουργήσει. Για να πούμε και στην ΕΟΠΗ. Πώς θα πούμε στην ΕΟΠΗ, αν θέλουμε να έχουμε ανθρώπους που δεν αυτοεξυπηρετούνται και να έχουν το επίδομα που παίρνουν. Πρέπει να είναι σωστά όλα. Όμορφα. Μετά θέλετε τον διευθυντή, θέλετε τον γιατρό, θέλετε την νοσοκόμηση, θέλετε το μαγείριο. Δεν είναι εύκολο. 40.000 το μήνα πρέπει να είναι. Αυτά όπως τα έχουμε βρει.
0: Όπως έχετε υπολογίσει. Ναι. Δεν ξέρω αν θέλετε να συμπληρώσετε κάτι ακόμη για το ζήτημα του Λεουσίου. Γιατί έχω ακόμη μια τελευταία ερώτηση, αλλά δεν αφορά το Λεουσίο.
1: Ακούστε, το Λεουσίο πρέπει να πούμε ότι αυτό είναι οικόπεδο που αγόρασε ο ίδιος ο Άγιος. Και το μοναστήρι το προσέφερε στη Μητρόπολη για να κάνει ίδρυμα αυτοτελές εξαρτώμενο από τη Μητρόπολη. Άρα λοιπόν είναι ένα ιερό πράγμα που λέγεται, εγώ είμαι και λίγο ορθολογιστής, τα λέω και δημοσίως, και δεν ξέρω αν αυτό το είπε ο Άγιος ή το είπε. Πάντως είναι δεδομένο και το λένε πολλοί άνθρωποι ότι το είπε ότι εδώ θα γίνει ίδρυμα. Mm-hmm. Και αυτό μας δίνει λίγο δύναμη και κουράγιο. Γιατί μας δυναμώνει τις προσπάθειές μας και δυναμώνει και κρατάει ζωντανές τις ελπίδες μας.
0: Μάλιστα. Θα προχωρήσω λοιπόν στην επόμενη και τελευταία ερώτηση,

0: Έχετε μιλήσει κατά διαστήματα για τα καποδιστριακά κτίρια. Τώρα, ναι, το δείξατε, απέναντί σας είναι το Ινάρδιο. Έχετε μιλήσει με... Να σας πω την αλήθεια, εμένα μου δώσατε δύναμη. Όταν σε κάποια στιγμή να βρω και το αρχείο μου, ήταν σε μία από τα μνημόσυνα για τους ευεργέτες του Δήμου και είπατε ότι εγώ δεν πρόκειται να έρθω. Τι να έρθω να κάνω. Το λέω σε ελεύθερη μετάφραση. Όταν βλέπουμε αυτά τα πράγματα, αυτά τα κτίρια και το Ινάρδιο δίπλα, το οποίο καταραίει, είναι ένα διαλυμένο πράγμα. Πείτε μου, έτσι, αυτό που σκέφτεστε, βλέποντας απέναντί σας αυτή την εικόνα. Για τα 200 χρόνια του Καποδίστρια. Μιλάω για το Ινάρδη.
1: Λυπούμε πολύ, λυπούμε, στενοχωριέμαι, φταίμε όλοι από τότε που έγινε μέχρι σήμερα που τα αφήσαμε έτσι, από τότε που άρχισε να μην χρησιμοποιείται ως βιβλιοθήκη, από τότε μέχρι σήμερα φταίμε όλοι. Εννοώ οι έχοντες θεσμικούς ρόλους. Είμαστε αναπολόγητοι. Τίποτα. Έπρεπε να γίνει μια τέτοια κίνηση, μια τέτοια επιτροπή. Εγώ ήμουν και μέλος του βιβλιοθήκης εδώ και αντιπρόεδρος μάλιστα. Γιατί ήταν τότε η Κατερίνα Ιθανοπούλου και είχαμε βγάλει 20 εκατομμύρια να τα φτιάξουμε. Ούτε προχώρησε γι' αυτό. Τίποτα δεν προχώρησε. Ήταν και τίποτα.
0: 20 εκατομμύρια δραχμές τότε.
1: Τότε δραχμές, ναι, δραχμές. Και αυτή ήταν και βιβλιοθήκη νόμος. Οπότε ήξερε τι έκανε. Έλεγε πολλά, Θεός χωρέσανε, αλλά είχε και ζωντάνα και κίνηση και δύναμη μεγάλη.
0: Μάλιστα.
1: Δεν έγινε. Άρα λοιπόν φταίμε όλοι. Δεν μπορεί να λέει εγώ ότι ξέρετε δεν είναι δική μου δουλειά ή ο άλλος λέει δεν είναι δική μου δουλειά, είναι του Υπουργείου Παιδείας, του Υπουργείου Πολιτισμού. Θα έπρεπε να γίνει τέτοιος θόρυβος και τέτοια ετοιμασία ώστε να το απαιτήσουμε αυτό. Κάποια κτίρια, το κυβερνείο. Δεν ξέρω αν έχει τελειώσει ακόμη. Και αυτό τέλειωσε κάπως έμεσα. Έπρεπε να δώσουν κάποια χρήματα και τα δώσανε έμεσα. Τούτο εδώ, δεν ξέρω, 28 φτάνεται 200 χρόνια. Εμένα ισχύει αυτό που είπα. Ότι δεν θα έρθω σε γιορτές αν ζω. Και αν είμαι επίσκοπος. Αν είμαι ακόμη. Γιατί δεν έχει νόημα. Δεν έχει νόημα. Θα έπρεπε να έχουμε πολύ πολύ μεγάλη ενότητα και προσπάθεια όλοι όσοι κατέχουμε θεσμικές θέσεις και διοικητικές θέσεις μέσα στον χώρο αυτό της Αίγινας και πρόσωπα καλά και μεγάλα να προχωρήσουμε. Γιατί υπάρχουν τέτοια προσπάθεια. Έπρεπε να συγκεντρωθούμε και να απαιτήσουμε αυτά κατ' εξαίρεση να προηγηθούν και οι μελέτες στα πάντα. Δεν γίνεται διαφορετικά. Δεν γίνεται. Δεν έχουμε τέτοιο πλούτο πολιτιστικό. Έχουμε το πρώτο σχολείο του ελεύθερου κράτους και είναι γκρεμισμένο. Μπορεί να είναι ντροπή μου. Δηλαδή δεν το ανέχομαι αυτό. Δεν το ανέχομαι.
0: Μάλιστα. Για την ιστορία να πω ότι αυτή η δήλωση έγινε τον Ιανουάριο του 2024 και πώς κατέληξε. Εγώ θα το σκεφτώ πολύ αν είναι έτσι, να κάνω δοξολογία για τα 200 χρόνια, όταν μένει έτσι αυτό το πράγμα. Υπογράμμισε και ζήτησε από τους δημοτικούς συμβούλους, ήταν και τη δημοτική σύμβουλη εκεί, να το κυνηγήσουν με νύχια και με δόντια. Θέλω να πω ότι ταυτίζομαι μαζί σας. Πρέπει να το κυνηγήσουν με νύχια και με δόντια. Δεν βγαίνει διαφορετικά
1: αποτέλεσμα. Όλοι να το κυνηγήσουν.
0: Ναι, δεν βγαίνει διαφορετικά αποτέλεσμα.
1: Ναι.
0: Θέλω να πω ότι χρησιμοποιώντας ή αξιοποιώντας και τις δηλώσεις σας, κάναμε το καλοκαίρι, το προηγούμενο διάστημα μάλλον, αρκετά ρεπορτάζ, μέχρι και στην Deutsche Welle βγήκε.
1: Ναι.
0: Με αποτέλεσμα να γίνουν και ερωτήσεις στη Βουλή σχετικές. Δεν πήραμε απαντήσεις οι οποίες έχουν μια συγκεκριμένη κατεύθυνση για την επισκευή του κτηρίου. Ό,τι θα γίνει, ό,τι αυτό. Λοιπόν, μένω σε αυτό που είπατε. Πρέπει να το κυνηγήσουμε όλοι, όπως το λέτε, με νύχια και με δόντια. Διαφορετικά αποτέλεσμα δεν πρόκειται να έχουμε.
1: Και ούτε είναι αυτό προς τιμή μας να ρίζουμε τον Άφλιο, ποια είναι η πρώτη πρωτεύουσα. Και εμείς να λέμε είμαστε η πρώτη πρωτεύουσα, είμαστε η πρώτη μη ισχυρή να διατηρήσουμε τα κτίρια αυτά.
0: Μια άλλη μεγάλη κουβέντα. Σεβασμιότητα, σας ευχαριστώ πάρα πολύ που ήσασταν εδώ, που ενημερώσατε τους κατοίκους του νησιού που ενδιαφέρονται για το Λεούσιο Ίδρυμα. Λεούσιο Ίδρυμα. Το Λεούσιο λέμε και ξέρουμε τι προσφέρει. Λεούσιο. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ και εύχομαι πάντα έτσι να είστε δημιουργικός και να μας εμπνέετε με τον λόγο σας και να τραβάτε μπροστά για το καλό, γιατί υπάρχει το νοσοκομείο, υπάρχουν πάρα πολλά πράγματα.
1: Ναι, που και δεν μόνο έγινε. Εγώ έχω λόγω και τη Μητρόπολη. Δεν είναι μόνο αυτό. Είναι πολλά πράγματα τα οποία έχουμε φτιάξει, τα περισσότερα έχουμε διορθώσει. Έχουμε κάνει αρκετά πράγματα. Αλλά μένουν ακόμη δύο πράγματα. Μένει το ίδρυμα του Πόρου, Μοροπούλιο, που δεν έχουμε εκεί ακόμη, το έχουμε αξιοποιήσει, γιατί δεν έχει περιουσία τίποτα. Είναι μηδέν. Και είναι και το Λεούσιο. Σε όλα τα άλλα ιδρύματα που είχαμε σε αυτά και το νοσοκομείο, κάτι φτιάξαμε από τότε που προλάβαμε, και στην Ίδρα το ίδιο και σε άλλους χώρους, σε άλλα νησιά, αλλά αυτό είναι ακόμη που εγώ νομίζω δεν έκανα ό,τι έπρεπε να κάνω. Αυτό. Εγώ τα λέω αυτά στον Γιώργο, που εσύ σε ξέρω από μικρό παιδί εδώ, όταν ήρθα εδώ εφημερίδες το 80, και από τότε κρατώ αγαθές και ωραίες μνήμες με όλα τα παιδιά της εποχής εκείνης, και τα οποία παιδιά τελικά προχώρησαν με τη μουσική τους, και στην Πανεγκίστα τελικά είχαμε κάνει μια χοροδία φοβερή. Δεν υπήρχε τότε ούτε σε λεγανοπαίδιο. Και ο χωράρχης τότε της αυτής έφτασε στη ύψη τα ύπατα αξιώματα.
0: Μάλιστα. Μικρά παιδιά στη Μητρόπολη. Δεν ξεχνάμε τίποτα από αυτές τις εποχές. Ήταν οι εποχές που μας χάραξαν και μας έδωσαν δρόμο για αυτό που είμαστε σήμερα. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Να είστε και είσαι καλά. Καλό μήνα. Η Παναγία κοντά σας και κοντά μας και σε όλους τους ανθρώπους που ενδιαφέρονται, και ας κάνουν και προσευχή για αυτά τα θέματα, αν δεν μπορούν να κάνουν κάτι άλλο. Ευχαριστώ πολύ.
2: Ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Ακούτε την εκπομπή ειδήσεις από την αυτοδιοίκηση, μια επισκόπηση της επικαιρότητας στον αυτοδιοικητικό χώρο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
0: Την πρόσληψη 18 ατόμων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για την κάλυψη των αναγκών καθαριότητας των σχολικών μονάδων κατά το διδακτικό έτος 2026-2027 ανακοίνωσε σήμερα ο Δήμος Αίγινας. Οι προσλήψεις αφορούν θέσεις υποχρεωτικής εκπαίδευσης προσωπικού καθαριότητας σχολικών μονάδων πλήρους απασχόλησης με διάρκεια σύμβασης από την 1η Σεπτεμβρίου 2026 έως και τις 30 Ιουνίου 2027. Η επιλογή των υποψηφίων θα πραγματοποιηθεί με σύστημα μοριοδότησης, στο οποίο λαμβάνονται υπόψη, μεταξύ άλλων, η προϋπηρεσία σε αντίστοιχες θέσεις, η πολυτεχνική ή τεχνική ιδιότητα, ο αριθμός των ανήλικων τέκνων, η ιδιότητα μονογονέα, η τέκνο μονογονεϊκής οικογένειας, η αναπηρία μέλου της οικογένειας, καθώς και η ηλικία του υποψηφίου. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν την αίτησή τους είτε ηλεκτρονικά είτε αυτοπροσώπως στο γραφείο πρωτοκόλλου του Δήμου Αίγινας, συνοδευόμενοι από όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά. Στην περίπτωση ηλεκτρονικής υποβολής, η αίτηση πρέπει να φέρει φυσική υπογραφή, διαφορετικά δεν θα γίνεται δεκτή. Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι 10 εργάσιμες ημέρες και ξεκινά από την επόμενη της ανάρτησης ανακοίνωσης, η οποία πραγματοποιήθηκε στις 3 Αυγούστου 2026. Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας, ο Δήμος θα καταρτήσει την ανάρτηση και θα αναρτήσει, τους προσωρινούς πίνακες κατάταξης των υποψηφίων, ενώ θα δοθεί η δυνατότητα υποβολής αντιρρήσεων αποκλειστικά για τυχόν λάθη στη μοριοδότηση. Στη συνέχεια θα δημοσιευθούν οι οριστικοί πίνακες επιτυχόντων και θα ακολουθήσουν οι προσλήψεις για την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς. Το δημοσίευμα υπάρχει και το link προς την απόφαση, την ανακοίνωση του Δήμου Έγινας.
2: Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τριγάρης. Ανακοινώσεις και δελτία τύπου. Σε λίγο η αθλητική σας ενημέρωση από τον Σταύρο Ροπαΐτη στο ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
3: Είμαστε στην Ελευθερούπολη, στην συνάντηση τη Διεθνή Ελλάδα σε Κύπρου, που αγωνίστηκε ο Ζαμπέλης ο Γιώργος στα 3.000 μέτρα. Ήταν τέταρτο στο Πανελλήνιο πρωτάθλημα και τώρα στο Ελλάδας Κύπρο κατάφερε να πάρει τη δεύτερη θέση με επίδοση 9 λεπτά και 5 δευτερόλεπτα και τελειώνει η αθλητική χρονιά εντυπωσιακά και πάλι με ένα ακόμα μετάλλιο για το μικρό μας αθλητή, ανήκει στην κατηγορία K16 και αγωνίστηκε με την κατηγορία K18. Και πλέον πάμε σε συντήρηση για το καλοκαίρι και ξεκούραση των αθλητών για να μπούμε δυναμικά από τον Οκτώβριο που θα ξεκινήσουν τα Grand Prix του Ανωμάλου Δρόμου. Ένα μεγάλο ευχαριστώ στα προπονητή, σε όλα τα παιδιά που δώσαν τον καλύτερο σε αυτό και στο Σύλλογο αλλά και στο Δήμο Έγινας για τη βοήθεια προς τα αθλητικά σωματεία. Ελπίζουμε και του χρόνου να έχουμε ακόμα μεγαλύτερες επιτυχίες.
2: Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Ο καιρός στην Έγινα τις επόμενες ημέρες. Επιλογές από το ηχητικό αρχείο του Έγινα Πόρταλ. Σημαντικές ομιλίες που πραγματοποιήθηκαν στην Έγινα και έχουν καταγραφεί από το Έγινα Πόρταλ για λαογραφικά, πολιτιστικά, ιστορικά και εκκλησιαστικά θέματα. Ακούτε παρουσία το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Εκδηλώσεις που πραγματοποιήθηκαν στην Έγινα. 3:30.
0: Με μεγάλη συμμετοχή κοινού πραγματοποιήθηκαν το απόγευμα του Σαββάτου τα εγκαίνια της ομαδικής έκθεσης κεραμικής χώμα στη Δημοτική Πινακοθήκη Έγινας. Η έκθεση σε επιμέλεια του ιστορικού τέχνη Σύριδος Κρητικού φιλοξενεί έργα δεκάδων σημαντικών Ελληνών κεραμιστών και εικαστικών από ολόκληρη τη χώρα και θα παραμείνει ανοιχτή έως τις 23 Αυγούστου. Δύο χρόνια μετά την ιδιαίτερα επιτυχημένη έκθεση Μελανά, η Δημοτική Πινακοθήκη επιστρέφει στο δημιουργικό διάλογο με την κεραμική τέχνη, αυτή τη φορά με κεντρικό άξονα το χώμα, την πρώτη ύλη της δημιουργίας και διαχρονικό σύμβολο της ανθρώπινης ύπαρξης. Όπως σημειώνει η επιμελήτρια της έκθεσης, το χώμα αποτελεί έναν πολυσχηδή τόπο αισθητικής και πειραματισμού, όπου σύγχρονα έργα από πυλώσιν υπάρχουν με επιλεγμένα παλαιότερα κεραμικά, επώνυμα και ανώνυμα, αλλά και με έργα ζωγραφικής που συνομιλούν με την ίδια τη γήινη ύλη. Κοινό στοιχείο όλων των δημιουργιών είναι η φυσική υφή και η μονοχρωμία του πυλού, η ανάδειξη της διαδικασίας γέννησης της μορφής και η έμφαση στη μεταμόρφωση της ύλης.
4: Μετά θα έχουμε την Ήρυδα σε αυτό, που έχει την υπομονή κυρίως τη γνώση να μας μεταφέρει σε ένα κόσμο φανταστικό, όπως αυτός που... όπως αυτός που υπάρχει γύρω σας. Είμαστε σε μία ακόμα έκθεση εδώ στη Δημοτική Πινακοθήκη. Πολύ μεγάλη η χαρά μας που κάνουμε αυτή την έκθεση. Προσωπικά εγώ δηλώνω ενθουσιασμένη, γιατί έχω μια ιδιαίτερη αγάπη στην κεραμική τέχνη. Έχουμε νομίζω 74 συμμετοχές. Δεν ήταν καθόλου εύκολο το στήσιμο από τα εύσημα στην φιλενάδα μας στην Ήρυδα. Γιατί αυτό που βλέπετε να κυλάει ομαλά και τόσο έτσι ήρεμα και τα λοιπά για να στηθεί, θέλει πολύ σκέψη. Μπορώ να σας πω 3-24 ώρα στείναμε. Εντάξει. Ναι, ήτανε... αλλά νομίζω ότι το αποτέλεσμα μας δικαιώνει. Είναι μια έκθεση που ξεκίνησε στην Αθήνα και ήρθε μετά από εδώ. Στην Αθήνα ήταν μια έκθεση σε δύο πολύ μεγάλες αίθουσες, τεράστιες. μαύρες, με μαύρα βάθρα τα έργα. Όλα αυτά εδώ πέρα ασπρίσανε και το αποτέλεσμα είναι πολύ διαφορετικό. Είναι η ίδια έκθεση, αλλά είναι πάρα πολύ διαφορετική. Πρόσεξε πίσω. Να, πίσω βήματα δεν κάνουμε εδώ πέρα. Δεν συμβαίνει να σας το πούμε.
5: Ναι,
4: ποτέ. Μόνο μπροστά. Κοιτάμε μπροστά, προχωράμε μπροστά. Λοιπόν, εγώ σας καλωσορίζω εκ μέρους της Πινακοθήκης, γιατί έτσι ηθιστέ, αν και έχουμε τον πρόεδρο εδώ πέρα και θα μας πει για 2 λεπτά κάτι. Κρατήστε κλεψίδρες στο χέρι και πάμε. Και σας ευχαριστούμε για την παρουσία σας εδώ. Μας γεμίζετε χαρά και δικαιώνετε τις προσπάθειες που γίνονται και τι να πω. Μας πραγματικά είμαστε πάρα πολύ χαρούμενοι που είσαστε εδώ πέρα.
6: Χρονομετρήστε παρακαλώ, 2 λεπτά θα πω. Σε 1,5 μήνα από τώρα, περίπου, κλείνουμε 3 χρόνια.
5: 17 Σεπτεμβρίου. Μπράβο. Ναι, ναι. 17 Σεπτεμβρίου αρχίσαμε.
6: Που αρχίσαμε.
5: 23. Είναι πολύ συγκινητικό.
6: Και είμαι πάρα πολύ ευχαριστημένος που βρίσκομαι πάντα εδώ. Κάποια στιγμή θα φύγω βέβαια. Όλοι μας. Επομένως. Και τώρα έχω να σας πω, να επαναλάβω πάλι, ότι δεν έχουμε προχωρήσει όσο θα θέλαμε για να πάρουμε το κομμάτι το διπλανό. Έχει προχωρήσει λίγο, αλλά μου κάνουν τρίπλες. θα το φτιάξουμε. Γι' αυτό πολύ σύντομα. Σας ευχαριστώ που είστε εδώ. Χαίρομαι που σας βλέπω και βλέπω πάρα πολύ γνωστά πρόσωπα συνεχώς.
5: Και ευχαριστώ. Κόσμο στην Αθήνα επίσης που έχει έρθει για μας.
6: Έχουν και από την Αθήνα.
5: Βεβαίως.
6: Ελπίζω να έρθουν και από τις Βρυξέλλες κάποια στιγμή. Για μας.
4: Μήπως λοιπόν, έχουν έρθει και δεν το ξέρουμε.
6: Θα τους ρωτήσουμε. Λοιπόν, ευχαριστώ πάρα πολύ. Ελπίζω και την ερχόμενη τη 14η να είμαι εγώ που θα σας πω τις 2 λέξεις. Ευχαριστώ. 2 λεπτά έκανα.
7: Σας ευχαριστώ και εγώ στην έκθεση Χώμα. Είναι η πρώτη εκδήλωση για το Aegina Fistiki Fest υπό την αιγίδα του. Θέλω να ευχαριστήσω θερμά την Ήριδα για αυτή την ομαδική έκθεση. Όλους όσους καλλιτέχνες ήταν από όλη την Ελλάδα σήμερα εδώ για να συμμετάσχουν σε αυτή την έκθεση της Πισχωρήτητας Κεραμικής. Τον πρόεδρο της Δημοτικής Πινακοθήκης, τον κύριο Πτερούδη, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και επίσης θέλω να ευχαριστήσω όλους όσους εργάστηκαν για να προγραμματοποιήσει αυτής της έκθεσης σήμερα. Εύχομαι να είναι επιτυχημένη η έκθεση σημερινή και θα σχολιάσω όλο. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
5: Εγώ θα ήθελα να πω και ένα τεράστιο ευχαριστώ που το λέμε κάθε μέρα, όλη μέρα αυτά τα 3 χρόνια στον κύριο Παναγή Βουρλούμη. Δεν ξέρω αν με ακούει, αλλά το λέμε μπροστά του και πίσω του.
4: Ο κ. Βουρλούμη ήταν εδώ, αλλά μόλις αρχίσουμε να μαζευόμαστε.
5: Ικανοποιήθηκε που τα έχουμε κάνει τόσο καλά. Λοιπόν, έρχεται να μας ελέγξει κυρίως όταν είμαστε σε διαδικασία εργασιών. Έρχεται να δει αν δουλεύουμε καλά, πώς τα κάνουμε. Χάρη στον κύριο Βουρλούμη που υπήρξε πρόεδρος του ΟΤΕ, καταφέραμε να έχουμε αυτό το χώρο. Έχουμε μαζί μας και τον Γιάννη τον Σφίκα, νάτος, τον προϊστάμενο του ΟΤΕ. Μας κοιτάει με τις κάμερες από πάνω να βλέπει αν τα κάνουμε καλά. Για πολλούς φίλους που είναι σήμερα εδώ για πρώτη φορά, να πούμε ότι αυτός ήταν ένας χώρος για το κοινό που είχε αδειάσει χρόνια. Ήταν ένας άδειος, αχούρια χρησιμοποιητός χώρος και με ένα μαγικό ραβδί από όλους μας. Και με πραγματικά λύσεις πρακτικές, εύκολες και πάρα πολύ φτηνές, καταφέραμε να έχουμε αυτό το κόσμο για το νησί, βεβαίως με τη θέληση και του Δημάρχου μας, του Γιάννη Ζορμπά, με την πολύ μεγάλη συνεργασία του Προέδρου μας, του Νίκου Πτερούδη και του Παναγή Βουρλούμη, τον Νίκο τον Μίχο, τον αρχιτέκτονά μας, τον Γιάννη τον Σφίκα. Και πραγματικά είμαστε εδώ και έχει ανθίσει αυτός ο χώρος. Με τη Μαριλένα δουλεύουμε πολύ σκληρά στην επιτροπή αυτή, που είμαστε και οι δυο μας, όπως και ο Φώτης ο Πούντος, εκτός από τον Νίκο και τον Παναγή. Και νομίζω ότι στις 17 Σεπτεμβρίου, που πραγματικά κλείνουμε 3 χρόνια, θα έχουμε να χαιρόμαστε για πάρα πολλούς λόγους. Είναι μαζί μας ακόμα η Φωτεινή Κάτσανάτη, χάρη στην οποία έχουμε πάντοτε καταπληκτικά γραφιστικά, και η Μαρία Λιόλη, Νάτη, η οποία είναι μαζί μας από τον περασμένο χειμώνα, μετά τη Χριστίνα μας, είναι η Μαρία πια. Ορίστε. Βεβαίως. Η οποία υποδέχεται εξαιρετικά τον κόσμο, ξεναγεί, οργανώνει, σχεδιάζει προγράμματα, εμψυχώνει και έχουμε μια θαυμάσια συνεργασία. Και θέλω, Μαρία, να σου πω πάρα πολύ ευχαριστώ, γιατί φεύγω κάθε φορά και είμαι πολύ ήσυχη. Θέλω επίσης να πω ένα τεράστιο ευχαριστώ στη γραμματέα του Δήμου μας, τη Ρούλα Σαράντου, που είναι και αυτή αγαπημένη φίλη. Όχι, πραγματικά. Η Ρούλα είναι αυτή που παίρνει τα πιο πολλά τηλέφωνα από μένα, πρωί, απόγευμα, βράδυ, το σηκώνει πάντα και μου έχει λύσει πάρα πολλά προβλήματα. Θέλω να σας πω κάτι. Επειδή πρόσφατα γύρισα τώρα από τη Σκιάθο και είμαι τη Σκιάθο στα Γιάννενα, σε κάθε Δήμο υπάρχουν άλλα προβλήματα. Υπάρχουν Δήμοι που έχουν εξασκηθεί στο να παράγουν πολιτισμό. Υπάρχουν κάποιοι και είναι δεδομένο το ότι υπάρχει πρόγραμμα μεγάλο. Ένα τέτοιο Δήμο είναι μεγαλύτερη Δήμη βέβαια από την Αίγινα. Η Ρόδος, η Λάρισα. Εμείς πάμε δηλαδή, στοχεύουμε πολύ ψηλά πια με αυτά που κάνουμε. Και είναι άλλη Δήμη όπως τα Γιάννενα που σου λέει πάρτε στο αυτοκίνητο και φέρτα. Και το πολύ πολύ που θα έχει είναι μια φιλοξενία σε ένα ξενοδοχείο κακιά ώρα, ας πούμε, που το χορηγεί κάποιο ξενοδόχο και όχι εγώ που είμαι ο Δήμος. Θέλω να πω. Επειδή είμαι περιοδεύων θεία, σας το ξέρετε αυτό, από επιλογή ανεξάρτητη μονωμένη, τα έχω δει όλα. Θέλω να σας πω ότι η μικρή μας Αίγινα με κάνει πάρα πολύ περήφανη, γιατί έχει καταφέρει να έχει ένα συμπαγές πρόγραμμα, αποτελεσματικότητα, χωρίς καθόλου ξόδεμα περισσό, αλλά με ένα στοχευμένο πρόγραμμα και δουλεύει μηχανή. Είναι πολύ σημαντικό να δουλεύει μηχανή. Εγώ νιώθω πάρα πολύ περήφανη γι' αυτό. Και είναι αποτέλεσμα ομαδικής εργασίας. Το λέω συνέχεια. Και τώρα, για παράδειγμα, έχω μια έκθεση με το Δήμο Χαλκίδας σε λίγες μέρες και μου λένε σας παρακολουθούμε σαν μοντέλο, γιατί είμαστε ανενεργοί, έχουν έναν απίθανο χώρο, πολύ μεγαλύτερο από το δικό μας, την Πινοκτή Μηταρά, όπως κάθεται ή κάνει σαβούρες. Μας κοιτάνε και μας παρακολουθούν και μας μιμούνται, κύριε Πτερούδη. Λοιπόν, πάμε τώρα στα δικά μας. Αυτή είναι πράγματι η 12η μας έκθεση.
8: Ενδέκατη.
5: Η 12η θα είναι όταν θα συμπληρώνουμε τα 3 μας χρόνια. Λοιπόν, όπως κάναμε και με τα Μελανά που είχαν ξεκινήσει από την Αμερικάνικη Ένωση στην Αθήνα το 2020 και 2021 και μετά ήρθαν στην Αίγινα το 2024, έτσι και τώρα η έκθεση αυτή ήρθε κατευθείαν. Τα κάναμε καλύτερα, πιο εύκολα αυτή τη φορά. Εξ αρχής δηλαδή φτιάχτηκε γιατί θέλαμε να έρθει εδώ ενισχυμένη με γεννήτικη παρουσία και ήταν πολύ σημαντικό αυτό. Να σας πω τώρα ότι, ελάτε μέσα, βλέπω πάρα πολλούς φίλους. Θέλω να πω ένα τεράστιο ευχαριστώ στους φίλους από την Αθήνα που είναι εδώ και κάθε φορά που κοιτάω την πόρτα έχω και άλλη έκπληξη. Είναι, δεν μπορώ να σας περιγράψω πόσο με συγκινεί. Όχι μόνο καλλιτέχνες που συμμετέχουν και ήρθαν, αλλά και φίλοι φιλότεχνοι που έχουν κάνει έκπληξη. Είναι τρομερά ωραίο, πραγματικά. Ήρθε και η μαμά μου. Μαμά, περάστε. Και η Όλγα που γιορτάζει. Όλγα, χρόνια πολλά.
9: Χρόνια πολλά.
5: Ελάτε μέσα. Έλα. Πάρτε, Νίκο, πάρτε. Λοιπόν, ωραία. Ακούω για δεύτερη φορά μετά τα Μελανά, που ήταν ένα στοίχημα στην Αθήνα και μετά εδώ. Άκουσα από 2-3 φίλους συμμετέχοντες. Α, είναι πιο ωραία εδώ. Όχι, δεν είναι πιο ωραία εδώ. Είναι όμως μια άλλη αυτοτελής υπέροχη έκθεση. Αυτό είναι το σημαντικό. Δηλαδή, τα Μελανά που ξεκίνησαν από την Αμερικάνικη Ένωση ξεκίνησαν ως ένα παιχνίδι αισθητικής μαύρο στο μαύρο. Η Ένωση έχει μαύρους τοίχους. Συγκέντρωσα μαύρη κεραμική από όλη την Ελλάδα. Με τοπικό φωτισμό υπήρχε μια δραματικότητα που ήταν υπέροχη και ήρθαν τα έργα αυτά μετά στην Αίγινα και ήταν συγκλονιστικό το κατάμαυρο κόντρα στο λευκό. Εδώ συνέβη κάτι άλλο. Μετά τα Μελανά λέγαμε για πολύ καιρό μια δεύτερη έκθεση, μια δεύτερη απόπειρα συνομιλίας με εικαστικούς κεραμίστες από όλη την Ελλάδα. Και άργησε να γίνει αυτό. Ενώ ήθελα 2 χρόνια να το κάνω και ξέρετε γιατί άργησε. Γιατί ήταν τόσο ωραία τα Μελανά που έλεγα πώς θα καταφέρω να το κάνω εξίσου καλό. Δεν θέλω να πω πολλά.
9: Πιο καλό.
5: Δεν ξέρω αν είναι πιο καλό, είναι εξίσου καλό. Και νομίζω πως το part 3 θα είναι πιο κοντά, δεν θα κάνει πάλι 5 χρόνια. Λοιπόν. Το χώμα είναι το πιο φυσικό να σκεφτείς όταν μιλάς για κεραμική. Τα Μελανά, που πάρα πολλοί κεραμίστες δουλεύουν με μαύρο πυλό και που υπάρχουν και παραδοσιακά εργαστήρια που δουλεύουν με μαύρο πυλό, είναι μια συνέχεια από την αρχαιότητα. Το χώμα είναι το πιο προφανές. Είναι το όστρακο που βρίσκουμε. Έχω πει και άλλες φορές ότι δεν θα αγαπούσα τόσο την κεραμική αν δεν ήμουνα από αυτό το νησί και αν δεν είχα ξεκινήσει σπουδές αρχαιολογίας πριν κάνω οτιδήποτε άλλο. Είναι το πρώτο πράγμα που πιάνεις και σου μιλάει για τη ζωή. Σου λέει ο άνθρωπος αυτός έτρωγε, έπινε, έκανε μικρά αφιερώματα, μικρά τάματα, ευτελή. Είναι ο χρυσός, είναι το μάρμαρο, αλλά το χώμα μιλάει αλλιώς. Μιλάει για τον άνθρωπο. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Έτσι λοιπόν, κάναμε αυτή τη δεύτερη έκθεση με 74 καλλιτέχνες από όλη την Ελλάδα. Οι περισσότεροι είναι κεραμίστες αμυγός. Υπάρχουν όμως και σε αυτή την έκθεση, όπως και στα Μελανά, ακολούθησα την ίδια ισορροπία γιατί θεωρώ ότι βοηθά. έχουμε και λίγους γλύπτες που δουλεύουν με πυλό συστηματικά και έχουμε και ελάχιστα εικαστικά έργα στους τοίχους που λειτουργούν λίγο σαν μια εγκαλιά για τα κεραμικά. Ό,τι έγινε και στα Μελανά έγινε και τώρα. Έτσι λοιπόν, όταν θα δείτε κατά κύριο λόγο κεραμίστες, έχουμε ταυτόχρονα τη χαρά να έχουμε τα υπέροχα έργα της Άννας Αχιλλέως που είναι στο βάθος, που έχουν δουλευτεί με χώμα από το Λαύριο. Είναι μια ζωγράφος που χρησιμοποιεί χρώμα μέσα στην καυστική της. Είναι το έργο εδώ του Κώστα του Νικάκη, που ουσιαστικά ο πυλός λειτουργεί σαν χρωστικό μέσο και είναι καταπληκτικό. Είναι ο Χρήστος, ο Παπαδάκης με το υπέροχο χώμα του που είναι απέναντι. Είναι η κυρία Κολοκοτρώνη, ένα παλιό έργο που βρήκα, μια κεραμίστρια από τη δεκαετία του 30, το μικρό αυτό εργάκι που βλέπετε εκεί, που με συγκινεί τρομερά. Και είναι και κάποιοι γλύπτες πολύ σημαντικοί, όπως ο Βασίλης ο Νικολάου, ο Χαρίτων Μπεκιάρης, ο Πραξιτέλης Τζανουλίνος που είναι έτσι πολύ πολύ σημαντικός και είναι μαζί μας, η Κατερίνα Γιάννακα που και αυτή συμμετέχει με εικαστικό ζωγραφικό έργο, ζωγραφίζει το χώμα και αυτή που είναι πάρα πολύ ωραίο. Επίσης, όπως και στα Μελανά, έχουμε και εδώ λίγα παλαιά έργα, τα οποία λειτουργούν σαν ευλογία για τα καινούργια. Έχουμε οπωσδήποτε κάποια γεννητικά, πώς θα μπορούσαμε να μην έχουμε. Και έχουμε και ένα μικρό, μια μικρή αφετηρία με έργα παλαιά από τον φίλο μου Μάρτιν Μαυρογέννη, ένα πιθάρι από τη Μυτιλίνη, ένα κανάτι από τις Μαργαρίτες της Κρήτης που είναι σαν να βλέπεις μινωικό διάκοσμο, είναι μια διαχρονία συγκλονιστική και το συγκλονιστικότερο όλων το πιθάρι αυτό που είναι ένα γλυπτό ουσιαστικά οργανικό ζωντανό που σπαρταρά από τυχείο. Από εκεί και πέρα, το πολύ σημαντικό που θέλω ακόμα να πω είναι ότι οι κεραμίστες πραγματικά δημιουργούν, οι συμμετέχοντες, έναν χάρτη πανελλαδικό. Επειδή δουλεύω πάρα πολύ με ζωγράφους και το ξέρετε όλοι, ποτέ δεν έχω δει στους ζωγράφους αυτή την ομαδικότητα, το μοίρασμα, την νομαδική μετακίνηση, δηλαδή πάνε όλοι μαζί και κάνουν καμίνι στην Κρήτη, στην Εύβοια, στην Πελοπόννησο, συνεργάζονται, συνομιλούν. Και συμβαίνει ένα καταπληκτικό πράγμα που δεν συμβαίνει σε άλλη έτσι, φάρα εικαστικών. Μπορεί ο ένας να είναι στην Καβάλα και ο άλλος στα Χανιά και ο άλλος στην Σύφνο και ο άλλος στην Κέρκυρα και ο άλλος στα Μετέωρα, όχι στα Τρίκα, αλλά στο Καστράκι και ο άλλος, ξέρω εγώ, στη Μακεδονία και ο άλλος στη Σύμη, να έχουν επαφή μεταξύ τους και επίσης να έχουν απόλυτη επίγνωση του τι συμβαίνει στην κεραμική σε όλο τον πλανήτη και να βλέπεις αυτόν ο οποίος από επιλογή είναι στο Καστράκι Θεσσαλίας να μετακινείται και να πήγαινε σε ένα συμπόσιο στην Κίνα ή στην Πορτογαλία ή στην Τουρκία. Αυτό με ξετρελαίνει. Δεν το έχω δει σε άλλους. Είναι πάρα πολύ ωραίο. Έτσι λοιπόν έχουμε κάτι πολύ ζωντανό και να πω τώρα ότι είμαστε και τα κάνουμε όλα αυτά σε ένα νησί σαν την Αίγινα, που είναι το νησί του πυλού και του χώματος. Πού είναι το νησί που κατάφερε να πεθάνει ο τελευταίος κεραμίστας, ο Γκαρίς, που έκανε γίνει του κανάτι και να μην ξέρει κανείς πώς να το κάνει σωστά. Πού είναι το νησί που θα έπρεπε να έχει μια τριτοβάθμια, θα μπορούσα να πω, αν όχι δευτεροβάθμια, εκπαίδευση σε πυλό. Είναι ένα νησί που θα έπρεπε να έχει σχολή κεραμικής, εννοώ σοβαρή, δεν εννοώ εργαστήριο μόνο. Από εκεί και πέρα βέβαια, ευτυχώς, είναι ένα νησί το οποίο συγκεντρώνει για χίλιους λόγους πάρα πολλούς κεραμίστες, πάρα πολλοί από τους 74 υπέροχους ζουν και εργάζονται στην Αίγινα και δεν θα μπορούσε για τους λόγους αυτούς αυτή η έκθεση να μην έρθει στο νησί μας. Και βέβαια το άλλο που θέλω να πω είναι ότι επειδή ξεκίνησα πάρα πολύ νωρίς με την κεραμική, δηλαδή ασχολήθηκα με την κεραμική όταν ήμουν στην Αγγλία και γυρνώντας η τύχη έφερε ευτυχώς να μου ζητηθεί να σχεδιάσω, να οργανώσω, να διευθύνω εργαστήρια ενηλίκων. Ήταν η πρώτη μου δουλειά όταν ήμουν πάρα πολύ μικρή, ούτε 30 χρονών, στο Πράξης, ένα οργανισμό που φτιάξαμε στην Κηφισιά. Τότε είχα την τεράστια τύχη μεταξύ άλλων σημαντικών καλλιτεχνών που τους κάλεσαν να διδάξουν κόσμημα, υφαντική και άλλα πολλά, να έρθω σε επαφή με τη Μάρο Κερασιώτη, τη δασκάλα πάρα πολλών, η οποία συμμετέχει και εδώ. Η Μάρο Κερασιώτη, ενώ ήταν μια πολύ σημαντική κεραμίστρια, δεν δίδασκε ως τότε. Δίδαξε επειδή της είπα εγώ να διδάξει. Τέλος πάντων, πάρα πολλοί από τους κεραμίστες που είναι εδώ, τότε μαθητές της Μάρος, έγιναν δάσκαλοι μετά. Είναι μια έκθεση επίσης, πέραν το ότι είναι μια έκθεση που συγκεντρώνει κεραμίστες από όλη την Ελλάδα, είναι μια έκθεση που συγκεντρώνει με αγαστή αρμονία μαθητές και δασκάλους, δασκάλους και μαθητές. Αυτό επίσης με τρελαίνει από χαρά. Και θέλω και ζευγάρια, και ζευγάρια κεραμιστών. Έχουμε τουλάχιστον 3 ζευγάρια, βεβαίως, βεβαίως. Καλώς τους, καλώς τους. Και, ναι, πολλούς έχω δει, ναι. Ναι, και... Ναι, και κάτσε, γιατί ξεχνάω τι θέλω να πω. Εν πάση περιπτώσει. Λοιπόν, και να πω και ένα τελευταίο πράγμα και θα σας αφήσω ίσκους, αλλά μπορώ σιγά σιγά να σας δείξω πράγματα αν θέλετε. Το τελευταίο που θέλω να πω είναι ναι, ότι επειδή αυτή η έκθεση μπορεί στην Αίγινα να τη δείξαμε πριν 2 χρόνια, το 24, όμως στην Αθήνα έγινε το 20. Ναι. Από το 20 ως το 26 και η δική μου σχέση με την κεραμική είναι πιο πολύπλοκη και έχει οριμάσει κι άλλο. Και θα έλεγα ότι και πάρα πολλοί αγαπημένοι άνθρωποι που πήραν μέρος. Καταρχήν παίρνουν μέρος κι άλλοι που δεν ήταν φίλοι μου και έγιναν με τη διάρκεια του χρόνου. Δηλαδή έχει προσθεθεί σε αυτό το υπέροχο κομπολόι ανθρώπινο δυναμικό καταπληκτικό. Αλλά και καλλιτέχνες οι οποίοι πήραν μέρος τότε και ξαναπαίρνουν τώρα, νιώθω ότι έχουν οριμάσει μέσα στο χώμα και στον πυλό. Δηλαδή βλέποντας τους ίδιους ανθρώπους να διαχειρίζονται τα έργα τους τότε και τώρα, νιώθω ότι πολλά έχουν προχωρήσει. Είμαστε σε μια εποχή που η κεραμική ανθίζει. Θα ήταν πάρα πολύ σωστό να το εκμεταλλευτούμε αυτό με όλες μας τις δυνάμεις, γιατί είναι η γλώσσα μας. Ήμουνα με την Υπουργό Τουρισμού τις προηγούμενες 3 μέρες, κάναμε πολύ παρέα στη Σκιάθο, την βρήκα μπροστά μου, ήρθε στην έκθεση που είχαμε εκεί. Την έχω καλέσει να έρθει να δει αυτή την έκθεση, γιατί της είπα εμάς αυτό είναι το πρωινό. Μου είχε υποσχεθεί ότι θα έρθει μέχρι να τελειώσει η έκθεση, η οποία τελειώνει τυπικά 23 Αυγούστου. Πιστεύω ότι μπορεί να πάρει και μια μικρή παράταση. Και εδώ είμαστε να μιλήσουμε και να προστατεύσουμε αυτό που έχουμε και αυτό που είμαστε. Σας ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ. Να πω ακόμα ότι θα γίνει μια πρώτη ξενάγηση την άλλη Κυριακή το πρωί, λογικά θα το μάθετε, μπείτε να το δείτε, να μπαίνετε στην πινακοθήκη να βλέπετε, να ενημερώνεστε. Η Μαρία είναι εδώ κάθε μέρα να σας υποδεχθεί και να σας τα πει όλα καταπληκτικά. Θα κάνουμε σίγουρα και εργαστήρια, παιδιά. Και στο σημείο αυτό, αν θέλετε, αν έχετε υπομονή, είσαστε πάρα πολύ, απλώς να σας κάνω μια μικρή σύσταση των έργων σε όποιον θέλει.
0: Η έκθεση επιχειρεί παράλληλα να αποτυπώσει τη σύγχρονη εικόνα της ελληνικής κεραμικής, παρουσιάζοντας δημιουργούς από κάθε γωνιά της Ελλάδας, από τη Βόρεια Ελλάδα και την Ήπειρο έως την Κρήτη, τα Επτάνησα, τις Κυκλάδες, τα Δωδεκάνησα, το Βόρειο Αιγαίο, την Πελοπόννησο, τη Θεσσαλία, αλλά και την Αίγινα και την Αθήνα. Τα έργα που παρουσιάζονται αντλούν έμπνευση από την αρχαία κεραμική παράδοση, τα προϊστορικά και αναθεματικά αγγεία, τα χρηστικά αντικείμενα, αλλά και από τη σύγχρονη ελληνική και διεθνή εικαστική δημιουργία. Η έκθεση φιλοξενείται στη Δημοτική Πινακοθήκη Αίγινας, Παλαιάς Χώρας 6 και λειτουργεί από 5η έως Δευτέρα, τις ώρες από 10:30 το πρωί έως 1:30 το μεσημέρι και από τις 7 το απόγευμα έως τις 9 το βράδυ με ελεύθερη είσοδο για το κοινό.

0: Σε λίγο θα ακούσετε το ένθετο Table Talk, το οποίο περιλαμβάνει συζητήσεις που έγιναν στο στούντιο του ραδιοφώνου του Aegina Portal με θέματα που αφορούν την καθημερινότητα, τον πολιτισμό, τα αθλητικά και την αυτοδιοίκηση στην Αίγινα.
1: Λοιπόν, για τα προσωπικά μας δεδομένα, καταγράφεστε από 4 κάμερες. Μία είναι πίσω σας, μία είναι αριστερά, μία δεξιά, έτσι, και μία εδώ, χαμηλά. Έτσι, συνενείτε να καταγραφείτε και να παρουσιάσετε στο Aegina Portal. Λοιπόν, ξεκινάμε. Σήμερα έχω την πολύ μεγάλη χαρά εδώ στο ραδιόφωνο του Aegina Portal να φιλοξενώ δύο κυρίες. Την κυρία Προνόη Θεολογίδου, εκ μέρους της πολιτιστικής εταιρείας Αιγινέα, το γνωστό μας περιοδικό Αιγινέα για πάρα πολλά χρόνια, για δεκαετίες, και την κυρία Κορίνα Σωτηρακοπούλου, η οποία είναι η κόρη του Έμνους του Σωτηρακόπουλου, του φίλου του Αιγινέα Πόρταλ. Είχε έρθει και εδώ, είχε μιλήσει για διάφορα θέματα, αλλά σήμερα έχουμε μια πολύ σπουδαία παρουσίαση. Νομίζω είναι κάτι σαν γιορτή. Ας εξηγήσω τον λόγο. Καταρχήν, είναι η πρώτη φορά που γίνεται μια ηλεκτρονική δημοπρασία, ανοίγει ένα δρόμο δηλαδή, για ένα σκοπό ο οποίος είναι πολύ καλός, να υποστηρίξει το νοσοκομείο της Αίγινας στον Άγιο Διονύσιο. Και επίσης, γιατί με αυτόν τον τρόπο βγαίνουν στην επικαιρότητα κάποια έργα που παρόμοια μπορεί να έχουμε στα σπίτια μας ή να τα βλέπαμε, εγώ τα έβλεπα σαν παιδί όταν πήγαινα στα μαγαζιά εκεί των καλλιτεχνών, και υπήρχαν σε μια γωνία και τα κοιτούσαμε. Είναι πάρα πολύ καλή πρωτοβουλία, εξαιρετική θα τολμούσα να πω, ανοίγει ένα δρόμο, αλλά για να ανοίξει αυτός ο δρόμος και να υλοποιηθεί και να γίνει πράξη αυτό που θέλετε να κάνετε, θέλει και πολύ καλή προώθηση. Έτσι. Στο πλαίσιο λοιπόν αυτής της προώθησης, αλλά ως παρουσίαση αρχικά, είσαστε εδώ, σας ευχαριστώ πάρα πολύ, και θα μας πείτε, να ξεκινήσουμε από εσάς, κυρία Θεολογίδου, να μας πείτε δύο λόγια πώς γεννήθηκε η ιδέα αυτής της ηλεκτρονικής δημοπρασίας και πώς επιλέχθηκε ως αποδέχτης στο νοσοκομείο της Αίγινας.
2: Ευχαριστούμε πολύ. Πριν από 1,5 ίσως 2 λιγότερο πάντως μήνες, η κυρία Κορίνα Σωτηρακοπούλου απευθύνθηκε σε μένα λόγω της στενής φιλίας που είχαμε τους γονείς της, αγαπημένους ανθρώπους εδώ στην Αίγινα, την Τούλα και τον Βασίλη Σωτηρακόπουλο, ο οποίος πριν από λίγο καιρό είχε αναχωρήσει για το επέκεινα. Η επιθυμία της ήταν να τιμηθεί η μνήμη τους με την προσφορά κάποιων έργων που εκείνος είχε ήδη στη συλλογή τη μεγάλη καλλιτεχνών, που μια ζωή ουσιαστικά προσπαθούσε να έχει. Τα έργα που θέλησε η κυρία Σωτηρακοπούλου να προσφέρει για το λόγο αυτό αποτελούνταν από 4 ακριλικά του Πέτρου του Κάτσα και 14 ελαιογραφίες του Κώστα του Μπέση, γνωστών Αιγινητών, θα έλεγα λαϊκών καλλιτεχνών, πολύ αγαπητών στο νησί, πολύ νομίζω από τους συντοπίτες μας έχουν έργα στο σπίτι τους. Τα έργα αυτά τα πρόσφερε η κυρία Σωτηρακοπούλου στην Αιγινέα προκειμένου να αξιοποιηθούν για ένα κοινοφελή σκοπό. Συνεργαστήκαμε μια μικρή επιτροπή της Αιγινέας, εγώ, η κυρία Χαρτοφύλακα, η κυρία Χατζίνα και η κυρία Σταμπόγλη, με τον κύριο Μπόγρη, προκειμένου να βρούμε πώς μπορούσαμε καλύτερα να πετύχουμε το στόχο. Καταλήξαμε μέσα από τις διάφορες δυσκολίες που υπάρχουν τούτο τον καιρό σε ό,τι αφορά την παρουσίαση ή τη διοργάνωση εκδηλώσεων, να κάνουμε μια, θα λέγαμε, δημοπρασία διαδικτυακή, μας διευκόλυνε πολύ, γιατί όποτε θέλαμε μπορούσαμε να έχουμε το χρόνο στη διάθεσή μας, προκειμένου να έχουμε ένα χρηματικό ποσό που με μια επιστολή στο νοσοκομείο κοινοποιώντας την αποφασή μας, ζητούσαμε να μας πούν τι θα θέλαν σε υλικό ή σε μηχάνημα ή σε ό,τι άλλο, προκειμένου να την αποδεχτούν. Πρόσφατα, ο πατέρας Αμφιλόχιος μας κοινοποίησε ότι τον ενδιαφέρει κάποιο μηχάνημα για το μικροβιολογικό εργαστήριο. Και η χαρά μας είναι πολύ μεγάλη να μπορέσουμε να συμβάλλουμε σε αυτό. Πρέπει να πω ότι μας
1: βόλησε. Ήταν μια ερώτηση που θα σας έκανα, γιατί η δημοπρασία τελικά έχει ένα πολύ συγκεκριμένο στόχο και πρέπει να πιάσει ένα όριο.
2: Βέβαια.
1: Γιατί είναι το κόστος του συγκεκριμένου μηχανήματος.
2: Θα σας πω πριν από αυτό ότι ζητήσαμε, μας έτυχε μάλλον, η βοήθεια ενός καταπληκτικού φίλου, του κυρίου Δημήτρη Παπαδόπουλου, ο οποίος είχε πριν από λίγο καιρό κάνει ανάλογη δημοπρασία για εκποίηση έργων τέχνης, προκειμένου να είναι η προσφορά αυτή για τους φίλους των παιδιών της φυλακής της Κέρκυρας, των φυλακών της Κέρκυρας. Ο κ. Παπαδημητρίου προσφέρθηκε αφιλοκερδώς και άμεσα και μέσα σε διάστημα, θα έλεγα, εκπληκτικό, οργάνωσε την πλατφόρμα που ήταν απαραίτητη, καθώς ήδη από τον συγχωρεμένο φίλο μας υπήρχε αρχείο με τα έργα όλα, φωτογραφημένα σωστά, με τους τίτλους, με τα χαρακτηριστικά τους, δηλαδή με τις διαστάσεις τους, με το αν έχουν ή όχι κορνίζα, με τη χρονολογία τους όπου υπήρχε. Και ως εκ τούτων τον διευκολύναμε και εκείνον πολύ και του χρωστάμε πάρα πολύ μεγάλη ευγνωμοσύνη για ό,τι έχει κάνει, προκειμένου να πετύχει τόσο άμεσα, τόσο γρήγορα και τόσο όμορφα, τόσο εξαιρετικά σχεδιασμένη αυτή την ανάρτηση. Παράλληλα, ο φίλος Νεκτάριος Κοντοβράκης ήρθε και εκτίμησε τα έργα. Θεωρήσαμε ότι είναι ο πλέον κατάλληλος για κάτι τέτοιο και ο πλέον έτσι άμεσα συνεργάσιμος. Και έχουμε έτσι και την εκτίμηση των έργων, όπως μπορεί κανείς να δει, αν να μπει στη σχετική πλατφόρμα. Νομίζω ότι είμαστε έτοιμοι για να δει ο κόσμος τα έργα αυτά. Είναι τα θέματα όλων, καΐκια και σκηνές από τη θάλασσα ή καΐκια μέσα στη θάλασσα, την Αιγινήτικη, σε εξαιρετικά χρώματα, σε εξαιρετική, θα έλεγε κανείς, απόδοση. Mm-hmm. Οι τιμές τους είναι προσβάσιμες στο πλατή κοινό και περιμένουμε την ανταπόκριση έτσι ώστε να πετύχουμε το στόχο μας. Δεν ξέρουμε, όπως είπατε, ποιο θα είναι το αποτέλεσμα σε ό,τι αφορά την εκτίμησή τους ή την αποδοχή τους, αλλά ελπίζουμε να είναι τέτοιο που θα μας βοηθήσει να διευκολύνουμε τις απαιτήσεις, τις αιτήσεις του νοσοκομείου.
1: Υπάρχει μια κάποια πρώτη ανταπόκριση σχετικά, δηλαδή...
2: Όχι, δεν έχει ανοίξει ακόμα.
1: Όχι, δεν εννοώ για αγοροπολισίες.
2: Αλλά...
1: Πώς ο κόσμος έχει υποδεχτεί όλη αυτή την ιστορία.
2: Βέβαια. Στις συζητήσεις που έχουμε κάνει με φίλους, η ανταπόκριση του κόσμου είναι πάρα πολύ μεγάλη. Το όνομα των καλλιτεχνών πρώτα απ' όλα, αλλά και η θεματική τους, είναι, θα έλεγε κανείς, δέλεαρ για τους ανθρώπους που ενδιαφέρονται για την τέχνη. Μάλιστα. Και νομίζω ότι είναι πολλοί οι άνθρωποι που ενδιαφέρονται εδώ στο νησί για τέτοιου είδους έτσι θέματα. Και επιπλέον είναι και ο σκοπός. Μην ξεχνάμε την ιερότητα του σκοπού.
1: Βέβαια.
2: Το ότι είναι πρώτη φορά που γίνεται κάτι τέτοιο, νομίζω ότι μας ανοίγει το δρόμο για να ξαναδοκιμάσουμε σε ανάλογες περιπτώσεις.
1: Δεν θυμάμαι, μου είπατε το ποσό που πρέπει να συμπληρώσει.
2: Σύμφωνα με την εκτίμηση του κ. Κοντοβράκη, αν πουληθούν όλα τα έργα, σε αυτή την τιμή τουλάχιστον που έχει προσδιοριστεί, πρέπει να είναι ένα ποσό γύρω στα 7.000 ευρώ.
1: Είναι το ποσό που θα καλύψει σαν
2: ανάγκες. Δεν ξέρει. Δεν έχουμε ακόμα συνεννοηθεί τόσο λεπτομεριακά με το νοσοκομείο.
0: Ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
2: Ανάλογα. Άλλωστε αυτό ζητήσαμε από το νοσοκομείο. Να μας πει κάτι χωρίς ακόμα να μπορούμε να προσδιορίσουμε το ύψος του ποσού που είναι διαθέσιμο.
1: Μάλιστα.
2: Να πω όμως ότι όλοι όσοι δουλέψαμε για αυτή τη δουλειά, πρώτα απ' όλα οι κυρίες που πρόσφεραν τα έργα και έπειτα όλοι όσοι συμμετείχαν, ήταν χωρίς να ζητήσουν την παραμικρή αμοιβή.
1: Ας πάμε για λίγο στην κυρία Κορίνα Σωτηρακόπουλου. Το να ήμουν στο Βασίλη Σωτηρακόπουλο, τον είχαμε φιλοξενήσει στο Έγινα Πόρταλ. Ήταν άνθρωπος που ξεσήκωνε πράγματα για να γίνουν. Δεν διεκδικούσε, αλλά έβαζε την πολύτιμη πείρα του και τη γνώση του. Δηλαδή φαινόταν ότι αυτό που έκανε το έψαχνε. Πρώτα και να μιλήσουμε για το ΧΑΟ, εκεί τον γνώρισα πρώτη φορά. Είχε έρθει εδώ, μας είχε εξηγήσει την ιστορία, τι συνέβαινε, ποιος ήταν, γιατί πρέπει να τιμηθεί, τι μπορούμε να κάνουμε. Πώς αποφασίσατε να κινηθείτε προς αυτή την κατεύθυνση?
2: Νομίζω ότι εκεί η αδερφή μου Νεφέλη και εγώ αναγνωρίζουμε ότι η Έγινα τα τελευταία σχεδόν 40 χρόνια προσέφερε στην οικογένειά μας πάρα πολύ χαρά, ηρεμία, γαλήνη, τόπο, ρίζα, νέες φιλίες, νέες σχέσεις. Έδωσε δηλαδή τα τελευταία 35 χρόνια περίπου στους γονείς μας πράγματα που, για τα οποία είχαν παλέψει όλη τους τη ζωή και κατάφεραν να τα απολαύσουν αυτά τα χρόνια. Ο στόχος μας λοιπόν ήταν, αλλά συνεχίζει να είναι, δεν σταματάει εδώ, να επιστρέψουμε πίσω στην Έγινα αυτήν την καλοσύνη. Γίναμε πια σχεδόν και οι δύο ντόπιες. Εγώ πια σχεδόν περνάω το μισό μου χρόνο στο νησί. Και θέλουμε με αυτόν τον τρόπο, χρησιμοποιώντας την κληρονομιά που μας άφησαν οι γονείς μας και την απτή κληρονομιά, αλλά και την κληρονομιά τη λιγότερο απτή, να κάνουμε ό,τι μπορούμε για να επιστρέψουμε πίσω στο νησί τη χαρά που μας έχει δώσει. Αυτή λοιπόν είναι μια πρώτη απόφαση. Και αν θέλετε, νομίζω ότι ήταν και σχετικά εύκολη. Εγινίτες καλλιτέχνες, καλλιτέχνες που ο μπαμπάς και η μαμά είχαν γνωρίσει και είχαν αγαπήσει, αρκετά έργα, πολύ αναγνωρίσιμα. Και έτσι λοιπόν ήταν εύκολο για μας να πούμε ότι αυτό το κομμάτι, μια σαν πρώτη κίνηση, να περάσει στα χέρια ανθρώπων που ξέρουν καλύτερα από εμάς, είναι καλύτερα δικτυωμένοι από εμάς και τους έχουμε απόλυτη εμπιστοσύνη, ούτως ώστε να αρχίσουμε να φέρνουμε αυτό που θέλουμε πίσω, δηλαδή να δίνουμε πίσω στο νησί. Σαφέστατα, η ιδέα της δωρεάς στο νοσοκομείο συνάδει πάρα πολύ και με την πορεία των γονιών μας, που και οι δύο ήταν γιατροί. Έδωσαν πάρα πολλά στην επιστήμη τους. Οπότε και με αυτόν τον τρόπο να συνεχίσουμε αυτό το έργο που ξεκίνησαν.
1: Μάλιστα. Είναι πολύ ωραίες σκέψεις αυτές και νομίζω ότι τιμούνε το να ημιστώ πατέρα σας και νομίζω ότι θα χαιρόταν πάρα πολύ να τις ακούει τώρα που τις εκφράζεται. Θα ήθελα να επιστρέψω στη κυρία Προνόηθιο Λογίδου. Υπάρχουν δύο-τρία ακόμα πράγματα για μένα που τα παρατηρώ λόγω της δουλειάς. Ένα από αυτά είναι ότι όλη αυτή η ενότητα είναι πολύ όμορφη. Είναι μια πολύ όμορφη, είναι πολύ όμορφα έργα. Έρχονται από μια εποχή αρκετές δεκαετίες πίσω, φαντάζομαι τα περισσότερα από αυτά. Θα σκεφτόσασταν πριν δοθούν σε όσους τα αποκτήσουν τελικά να κάνετε μια έκθεση, να τα παρουσιάσετε.
2: Η πρώτη μας σκέψη ήταν να κάνουμε ένα πολύ πιο σύνθετο έτσι, στόχο να πετύχουμε. Θέλαμε να κάνουμε μια έκθεση των έργων αυτών, θέλαμε να κάνουμε μια εκδήλωση τιμητική για το ζευγάρι των φίλων και μετά ενδεχομένως να γινόταν και η δημοπρασία συγχρόνως ίσως και με την έκθεση. Όμως η στενότητα του χώρου για πολιτιστικές εκδηλώσεις στην Έγινα είναι γνωστή. Mm-hmm. Και επιπλέον το καλοκαίρι είναι ιδιαίτερα φορτωμένη με όλα όσα καλλιτεχνικά έχουμε να προβάλλουμε εδώ. Αποκλείστηκαν οι χώροι αυτοί, μας πήγαιναν για τον Οκτώβριο. Θεωρήσαμε ότι ήταν καλό να κάνουμε γρήγορα βήματα και να πετύχουμε ό,τι τέλος πάντων μπορούμε τώρα, με προοπτική αργότερα να επανέλθουμε στο θέμα και να ξανακουβεντιάσουμε γι' αυτό.
1: Μάλιστα. Υπάρχει κάτι άλλο. Είναι η Έγινα που αλλάζει, ο τύπος του εμπορίου, του καταστηματάρχη που μπορεί να κλείσει για μια ώρα το μεσημέρι και να κάνει ένα έργο, να αφιερωθεί σε κάτι που του αρέσει ή εκείνη την ώρα που δουλεύει. Να περάσει εγώ, για παράδειγμα γράφεται κάπου ότι ο Νικολάου παίρναγε από τον Μπέση και μιλούσαν για τη δουλειά.
2: Και ο Φασιανός ήξερε το έργο του Κάτσα.
1: Του Κάτσα. Μα είναι πάρα πολύ σπουδαίο. Ο Μπέσης τώρα τι είχε, είχε μια μικρή μάντρα μέσα στην πόλη που λέει οικοδομικά υλικά. Αυτός ο άνθρωπος, τι καλλιτεχνική ψυχή πρέπει να είχε για να παράξει αυτό το έργο την ώρα της δουλειάς του. Αυτό το πράγμα έχει χαθεί πια.
2: Δεν τα υπάρχει. Τελευταία χρόνια, μάλλον χάθηκε μαζί με τον Μπέση, ο οποίος ήταν ο τελευταίος, θα λέγαμε, σε αυτό το θέμα. Το μαγαζί του δεν ξέρω αν το είχατε προλάβει. Αν το είχατε
1: προλάβει,
2: δει. Ναι, είναι πίσω σχεδόν.
1: Μου δίνε η μητέρα μου χρήματα και πήγαινε και αγόραζε ασβέστη από εκεί.
2: Ναι.
1: Γιατί παλιά έπρεπε να ασβεστώνουμε κάθε μέρα το. Σαν παιδί πήγαινε δηλαδή. Τα θυμάμαι τα έργα.
2: Και το μαγαζί θυμάμαι, του δηλαδή. Κάτσα, αν χρειάζεται να πούμε μια λεπτομέρεια, όπως βρήκε η Ανίτα η Χαρτοφύλακα μια φωτογραφία τώρα τελευταία, ήταν εκεί που σήμερα είναι η Ρέμβη. Mm-hmm. Πέρναγε ο κόσμος από αυτά τα μαγαζιά. Mm-hmm. Δεν είναι όπως σήμερα που αυτά έχουν σπρωχτεί πίσω, θα λέγαμε, από την παραλία και η παραλία έχει γίνει τόπος για διασκέδαση και για συνέβρεση έτσι, ανθρώπων.
1: Mm-hmm. Για ο Βαγγέλης, ο γιος του Κάτσα, πώς το αντιμετωπίζει, τι σας έχετε μιλήσει?
2: Δεν έχω μιλήσει,
1: δεν
2: μαζί,
1: έχετε
2: του.
1: Μιλήσει
2: Όχι,
1: μαζί του.
2: Δεν έχω μιλήσει μαζί.
1: Γιατί
2: του.
1: Και αυτός τιμά πάρα πολύ αυτή την παράδοση και την παρουσιάζει όσο μπορεί. Προς τα έξω.
2: Είναι εξαιρετικά τα έργα όλα πάντως. Θα τα δείτε, τα είδατε μάλλον εσείς στην πλατφόρμα και όποιος θέλει μπορεί να μπει και να τα δει και να τα μελετήσει. Καθώς ο κύριος Παπαδόπουλος έχει κάνει μια εξαιρετική δουλειά πάνω σε αυτό το θέμα. Και νομίζω
1: έκανε
2: ότι.
1: Έκανε και τη φωτογράφηση.
2: Όχι, φωτογράφηση υπήρχε, σας είπα, σε αρχείο που την είχε. Ο Βασίλης Σωτηρακόπουλος απλά έκανε την προσαρμογή.
1: Τη φωτογράφηση ποιος την είχε κάνει?
2: Δεν ξέρουμε, δεν μπορέσαμε να μάθουμε. Την έχει κάνει πολλά χρόνια. Έχει στο αρχείο του πάρα πολλά έργα. Και ως εκ τούτου, μέσα στα χρόνια που έχουν προηγηθεί κάνοντας τη συλλογή του, δεν έχουμε σχετική πληροφόρηση. Ίσως τα κορίτσια, αν βρουν αργότερα κάτι, να έχουν τη δυνατότητα να προσθέσουν σε αυτό, γιατί και αυτό είναι σημαντικό, νομίζω.
1: Ήταν κάτι που θέλαμε να το αναφέρουμε.
2: Ναι, ναι.
1: Σαν κρέλτης, ας πούμε, γιατί είναι πάρα πολύ σημαντικό και ρίσκο. Λίγοι είναι αυτοί που φωτογραφίζουν σωστά καλλιτεχνικά έργα.
2: Σίγουρα.
1: Για να παρουσιαστούν, για να γίνει ένα λεύκομα ή ότι. Ή οτιδήποτε άλλο.
2: Ίσως θα χρειαζόταν να έχουμε και μια καλύτερη, αν θέλετε, ακόμα πιο πρόσφατη φωτογράφηση σε αυτά. Mm-hmm. Αλλά και πάλι ο χρόνος και άλλοι περιορισμοί δεν μας το επέτρεψαν.
1: Πάντως, για να πω την αλήθεια, μου περνάει μια καλή εικόνα, μια καλή άβρα. Όπως είδατε, έργα συγκεντρωμένα, νομίζω είναι.
2: Ναι, και έτσι είναι όλα μαζί, όπως τα βλέπεις, είναι σαν να βλέπεις ένα στόλο μιας άλλης εποχής, μέσα από μια άλλη ομορφιά, μέσα από μια άλλη ποίηση, θα λέγαμε.
1: Ανοίγεται ένα δρόμο τώρα. Να δούμε πώς θα πάει. Αν είναι προσβάσιμος, αν είναι εύκολος, αν οδηγεί
2: κάπου.
1: Έχουμε
2: περιέργεια και αγωνία.
1: Γιατί προφανώς μετά δίνει τη δυνατότητα να γίνουν και άλλα πράγματα.
2: Ναι, ναι, ναι.
1: Ανάλογα με την ανταπόκριση του κόσμου. Να πούμε ότι αυτή η δημοπρασία ξεκινά στις 10 του μηνός.
2: Στις 10 και είναι μέχρι το τέλος του Αυγούστου. Mm-hmm. Εμείς στην Αιγινέα θεωρούμε εξαιρετική τιμή την προσφορά των θυγατέρων της οικογένειας και νομίζω ότι μας βάζει μέσα σε μια άλλη διαδρομή πέρα από εκείνη που κρατάμε τώρα 26 χρόνια από το 2000. Είμαστε στο 35ο τεύχος της Αιγινέας. Αντιμετωπίσαμε μια κρίση πριν από καιρό, κοντέψαμε να κλείσουμε. Την έχουμε ξεπεράσει, είμαστε περήφανοι γι' αυτό και είμαστε περήφανοι και για το τελευταίο τεύχος μας. Όπως θα είδατε, είναι ένα εξαιρετικό τεύχος, αφιερωμένο στα τοπία του νερού, με συνεργασίες από πάρα πολλούς σπουδαίους ανθρώπους, σε μια περίοδο που θα λέγαμε έτυχε να είναι εξαιρετικά κρίσιμη για το νησί, καθώς το χειμώνα αντιμετωπίσαμε πολύ μεγάλο πρόβλημα με την ίδρυυση και δεν ξέρουμε τι μας περιμένει.
1: Στην κεντρική πολιτική σκηνή είναι ένα θέμα επίκαιρο.
2: Οι συνεργασίες που υπάρχουν είναι εξαιρετικές. Έχουμε από ειδικούς για το νερό μέχρι παιδιά του νηπιαγωγείου, στα οποία οφείλουμε και όλα σε αυτό το καταπληκτικό εξώφυλλο που κοσμεί.
1: Δείξτε το,
2: να
1: το δείξετε εδώ, αν θέλετε.
2: Σας το δείξω εδώ, φαίνεται.
1: Λοιπόν, ναι, μια χαρά.
2: Ευχαριστούμε πολύ.
1: Και είναι και πανέμορφο.
2: Και εγώ έτσι νομίζω.
1: Είναι αισιόδοξο με πάρα πολλά χρώματα. Δεν ξέρω αν θέλετε να συμπληρώσετε κάτι ακόμη. Για το προφανώς ένα κάλεσμα στους κατοίκους της Αίγινας, αλλά και σε όσους.
2: Περιμένουμε τους κατοίκους της Αίγινας
1: πρωτίστως. Δεν είναι μόνο οι κατοίκοι της Αίγινας.
2: Και όλους τους φιλότεχνους και όλους τους ανθρώπους που αγαπούν τη ζωγραφική και μάλιστα αυτού του είδους, σε όλους τους ανθρώπους που σέβονται το σκοπό για τον οποίο δουλεύουμε, σε όλους όσους αγαπάνε το νησί να βοηθήσουν, mm-hmm. γιατί νομίζω ότι και το νοσοκομείο το χρειαζόμαστε, σε αυτό καταφεύγουμε, mm-hmm. τις κρίσιμες ώρες, από αυτό περιμένουμε βοήθεια και προσβλέπουμε στην καλή συνεργασία όλων μας για να έχουμε πραγματικά ό,τι μας είναι απαραίτητο σε τούτο το πανέμορφο νησί που τυχαίνει mm-hmm. να περνάμε τη ζωή μας έτσι κι αλλιώς ή μεγάλο μέρος της, της καθημερινότητάς μας.
1: Πάντως από πλευράς της χρονικής περίοδου που έχετε επιλέξει νομίζω είναι εξαιρετική. Το τράφικ αυτή τη στιγμή στο δίκτυο φουντώνει πραγματικά.
2: Ναι, ναι.
1: Οπότε θεωρώ ότι μπορεί να πάρει ένα κομμάτι
2: θέλουμε ακόμα.
1: Από αυτό.
2: Θέλουμε ακόμα.
1: Όσον αφορά την Αίγινα.
2: Θέλουμε ακόμα να ζητήσουμε τη δική σας τη βοήθεια. Πολύ να γίνετε εσείς χορηγός επικοινωνίας και να παρακαλέσουμε όλους τους φίλους μέσα από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης να προβάλλουν την, το σκοπό μας, να προβάλλουν τη δράση αυτή για να μπορέσουμε να έχουμε το καλύτερο αποτέλεσμα και να νιώσουμε ότι κάτι πετυχαίνουμε εις μίμην ανθρώπων που αγαπούσαν το νησί και που μας δίνουν αυτή την ευκαιρία ακόμα και μετά θάνατον.
1: Μάλιστα. Η κυρία Κορίνα Σωτηρακοπούλου, αν θα ήθελε να προσθέσει κάτι.
3: Εγώ θέλω οπωσδήποτε να πω ότι είναι μια κοινή απόφαση με την αδερφή μου. Η Νεφέλη και εγώ δουλέψαμε πολύ στο να ετοιμάσουμε τους πίνακες, να συντονιστούμε με την κυρία Θεολογίδου, να συμφωνήσουμε σε όλη τη διαδικασία. Δεν χρειάστηκε όμως καμία προσπάθεια. Νομίζω ότι και οι δύο το είχαμε πολύ βαθιά μέσα στην καρδιά μας. Και όπως πολύ σωστά είπατε, νομίζω ότι και ο πατέρας μας και η μητέρα μας είχαν τέτοιου είδους όνειρα ώστε να αφήσουν κάποια παρακαταθήκη πίσω στο νησί. Το αναφέρατε και ο ίδιος, ο παπάς και πριν φύγει είχε ασχοληθεί όσο περισσότερο μπορούσε για να δώσει πίσω πράγματα στο νησί. Και όπως σας ξαναείπα, θεωρώ ότι αυτό για μας είναι μόνο η αρχή.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ που ήσασταν εδώ. Ευχαριστώ που μοιραστήκατε τις σκέψεις σας, τις προσδοκίες σας για αυτή την προσπάθεια που κάνετε και εύχομαι να πάνε όλα καλά, να το δείτε, να αναπτύσσετε, να καρποφορεί και να πάει εκεί που θέλετε τελικά στην προσφορά στο νοσοκομείο της Αίγινας που όλοι, όπως είπατε σωστά, το έχουμε ανάγκη.

0: τις σκέψεις σας, τις προσδοκίες σας για αυτή την προσπάθεια που κάνετε και εύχομαι να πάνε όλα καλά, να το δείτε, να αναπτύσσετε, να καρποφορεί και να πάει εκεί που θέλετε τελικά, στην προσφορά στο νοσοκομείο της Αίγινας που όλοι, όπως είπατε σωστά, το έχουμε ανάγκη.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
2: Είμαστε αισιόδοξες, ελπίζουμε σε όλους. Ευχαριστούμε.
0: Σήμερα έχω την πολύ μεγάλη χαρά εδώ στο ραδιόφωνο του Αίγινα Πόρταλ να φιλοξενώ το σεβασμό του Μητροπολίτη Ίδρας Πετσών και Γίνης, κύριο Εφραίμ. Σεβασμιότητα, σας ευχαριστώ πάρα πολύ που ανταποκριθήκατε στην πρόσκληση και είσαστε εδώ στο ραδιόφωνο. Θα μιλήσουμε για ένα θέμα το οποίο ενδιαφέρει τους κατοίκους της Αίγινας. Είναι ένα από τα θέματα που συζητούν και ένα από τα ζητήματα που χρειάζεται ενημέρωση. Θα μιλήσουμε για το Λεούσιο Ίδρυμα και τη Μονάδα Φροντίδας Ηλικιωμένων. Το Μάιο του προηγούμενου έτους, το Αίγινα Πόρταλ παρουσίασε τη διάλυση της εργολαβίας που αφορούσε την λειτουργία του έργου. Και τώρα πια υπάρχουν κάποιες νέες εξελίξεις. Είχε μεσολαβήσει ένα διάστημα στο οποίο ο κόσμος αναζητά να μάθει γιατί έγινε αυτό, αν θα υπάρξει κάποια συνέχεια. Και κάποιες νέες εξελίξεις δίνουν την ευκαιρία να υπάρξει μία ενημέρωση από μέρους σας σχετικά με την πορεία αυτού του έργου. Και με την ευκαιρία να δούμε τι έγινε, πώς ξεκίνησε, ένα σύντομο ιστορικό και βέβαια το τι μελιγενέστε. Και πάλι σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
3: Εγώ ευχαριστώ, αγαπητέ Γιώργο, για την πρόσκληση και την τιμή που μου κάνετε στο μέσο το οποίο μαθαίνει ο κόσμος τα νέα και ό,τι τον ενδιαφέρει, να δώσω και εγώ σήμερα αυτή τη μικρή συνέντευξη. Να ευχηθώ πρώτα απ' όλα καλό μήνα, καλό 15 Αύγουστο, να γιορτάσουμε το Πάσχα του Καλοκαιριού που είναι η κοίμηση της Παναγίας μας, με υγεία, με χαρά και με κάθε ευλογία. Και ευχαριστώ γιατί μου δίνετε ευκαιρία να μιλήσουμε για το Ίδρυμα το Λεούσιο, γιατί και εγώ έχω την αγωνία αυτό το Ίδρυμα να μπορέσει να ανταποκριθεί στο σκοπό του που έγινε και η προσπάθειά μας είναι μεγάλη. Ξεκίνησε το 1972 ως γυροκομείο και οικοτροφείο. Ως γυροκομείο δεν μπορούσε να γίνει και έμεινε το οικοτροφείο. Και εκεί είχαμε πάντα 45 παιδιά με το φαγητό τους, με όλα. Φτιάξαμε τεχνικές σχολές που δεν υπήρχαν σε όλο τον Αγροσαρονικό και σπούδασαν τα παιδιά, και αυτά τα παιδιά από τη Μουτζούρα και από τις οικοδομές τα μαζέψαμε και σήμερα είναι συνταξιούχοι, μηχανολόγοι και ηλεκτρολόγοι και έκαναν υπηρεσίες, έκαναν πορεία όμορφη και είμαστε πολύ ευχαριστημένοι και που αποφύραμε αυτές τις αποφάσεις τότε από τον Μητροπολίτη μας, τον Ιερόθεο, ο οποίος πράγματι δούλεψε πάρα πολύ για το θέμα αυτό και για την παρουσία των ευεργετών και δωρητών του Λεούσιου Αντωνίου και της Άννης αδερφής του. Γι' αυτό ονομάσαι και Λεούσιο Ίδρυμα.
0: Είναι πράγματι εικόνες που τις θυμόμαστε και εμείς να λειτουργεί με αυτόν τον τρόπο και ως ένα σημείο που μπόρεσαν τα παιδιά να μάθουν μία τέχνη και ως οικοτροφείο και να προσφέρει προκοπή στο νησί.
3: Ναι.
0: Αλλά θα ήθελα να μου πεις τι οδήγησε το να πάρετε την απόφαση ώστε να δημιουργηθεί μία καινούργια χρήση. Ποια ανάγκη οδήγησε εκεί?
3: Η ανάγκη που είπα είναι για τα παιδιά. Η ανάγκη που δεν προχώρησε το γυροκομείο είναι ότι η αδερφή του Αντώνη του Λεούση άφησε πράγματι το μισό διαμέρισμα που της ανήκε επί της Βαλαωρίτου. Αλλά ο Αντώνης είχε υποσχεθεί θα αφήσει και το υπόλοιπο μισό και την άλλη του περιουσία. Κάτι συνέβη, επασπιώθησε και τελικά αυτά τα άφησε σε συγγενή του. Και δεν άφησε κυροδότημα. Αν είχαμε την περιουσία αυτή του Αντωνίου του Λεούση, θα μπορούσε να προχωρήσει πολύ καλύτερα το Ίδρυμα. Αυτά δεν προχώρησε. Και αν λειτουργήσαν οι σχολές και όλα αυτά, λειτουργήσαν με την προσφορά της Μονής του Αγίου Νεκταρίου, γιατί αυτοί πήρανε καθηγητές, πήρανε τα σίτα και όλα.
0: Μάλιστα. Αυτό που λες λοιπόν για τους

0: ευεργέτες, στην πράξη αφορά και το διπλό ρόλο που θα πρέπει να έχει το Ίδρυμα, δηλαδή θα πρέπει να απευθύνεται τόσο σε νέους όσο και σε ηλικιωμένους.
1: Τώρα δεν υπάρχει διανάγκη για νέους. Είναι για ηλικιωμένους.
0: Μάλιστα.
1: Και αυτό όλη η προσπάθεια από το 12 και μετά έγινε για ηλικιωμένους. Αυτή είναι η προσπάθειά μας.
0: Μάλιστα. Και θυμάμαι πάρα πολύ καλά να ενημερώνεις το εκκλησίασμα, ειδικά στην κοπή της πίτας, ναι, σε διάφορες τέτοιες εκδηλώσεις, πάντα στην αρχή του έτους, και να εξηγείς όλο το διαδικαστικό το οποίο πέρασε η Μητρόπολη μέχρι να φτάσει σε ένα σημείο. Δηλαδή θυμάμαι ήδη από το 12 να λες ότι χρειάστηκαν 15
1: άδειες από υπηρεσίες. Γιατί δεν υπήρχε χρήση, εδώ δεν προβλέπεται στο νησί μας χρήση γης για τέτοια ιδρύματα. Πήραμε όμως την άδεια λειτουργίας, γιατί ήταν πριν βγει ο νόμος αυτός, και έτσι στηριζόμενοι εκεί, το υποδητήριο μας έδωσε την άδεια να προχωρήσουμε. Η πρώτη προσπάθεια ήταν με την περιφέρεια. Και αφού πήραμε όλες τις άδειες και λοιπά, το 19, αν δεν απατώμε, φτάσαμε, κάναμε σύμβαση με την περιφέρεια ώστε να προχωρήσει το Ίδρυμα.
0: Νομίζω ότι είναι το 18, αν δεν κάνω λάθος.
1: Μπορεί, ναι, εκεί 18-19.
0: Έχω σημειώσει ένα timeline.
1: Καλά κάνεις και το σημειώσεις.
0: Το παρακολουθούσαμε όλα αυτά τα χρόνια και δημιουργήσαμε με τον καιρό ένα timeline, το χρονικό πλαίσιο στο οποίο έγιναν οι διάφορες κινήσεις από την περιφέρεια, όσο την περιφέρεια, όσο και από τα διαδικαστικά δηλαδή, όσο και από την Ιερά Μητρόπολη.
1: Από το 12 φτάσαμε στο 18 και 19 ξεκινήσαμε και κάναμε σύμβαση, υπογράψαμε σύμβαση με την περιφέρεια. Έγινε ένας ωραίος φάκελος που χαρακτήρισε ως άριστες οι μελέτες του, που έβαλε τα χρήματα αυτά η Μονή του Γενικτερίου με 160.000 τότε. Γιατί η περιφέρεια και το ΕΣΠΑ δεν καλύπτουν τα έξοδα των μελετών. Και οπότε κάναμε τη μελέτη, εγκρίθηκε η μελέτη, κάναμε τη σύμβαση, βγήκαν 3.100.000 από την περιφέρεια και έγινε διαγωνισμός. Στο διαγωνισμό όμως...
0: Εδώ είναι ένα ζήτημα που θέλω να ρωτήσω τη γνώμη σου. Είναι όντως 3 εκατομμύρια κάτι. 3 εκατομμύρια.
1: 300 είναι κάπου.
0: 300, ναι. Ο διαγωνισμός πήγε πολύ μεγάλη έκπτωση, γύρω στο 40%, και έφτασε να είναι το ποσό 1812.
1: 1800.
0: Με συγχωρείτε, έχετε δίκιο. 1812 με ΦΠΑ.
1: Αυτά είναι
0: στο 40%, πολύ μεγάλη έκπτωση. Αυτό θεωρείτε ότι μπορεί να επηρέασε την ολοκλήρωση του έργου,
1: ασφαλώς,
0: την εξέλιξη του έργου.
1: Πρώτα να πούμε το βασικό, ότι εμείς δεν διαχειριζόμαστε τα χρήματα. Δεν πήραμε εμείς 3 εκατομμύρια. Το αξιολόγησε η περιφέρεια με τη μελέτη μας, 3.100.000. Έγινε διαγωνισμοί. Και στο διαγωνισμό ήρθε αυτός, ο οποίος έδωσε 42% έκπτωση. Αυτό καταλαβαίνετε ότι δεν μπορεί να κάνουμε λάθη οι μηχανικοί και οι αρχιτέκτονες τόσο πολύ, γιατί δεν ήταν χρήματα που τα διαχειριζόμαστε για να έχουμε κάποιο κέρδος. Είναι η περιφέρεια. Άρα λοιπόν αυτός έπεσε έξω. Δεν μπόρεσε να το συνεχίσει. Μετά φάγαμε χρόνια αρκετά χρόνια φάγαμε μέχρι που να βγει έξω, και τελικά βγήκε με απόφαση του εφετείου.
0: Ναι. Είναι δημόσιος μειωρητικός διαγωνισμός.
1: Δεν είναι δικό μας.
0: Είναι από τις περιπτώσεις που άλλος χρηματοδοτεί και άλλος χρησιμοποιεί το έργο.
1: Ναι.
0: Έτσι, αυτό είναι το...
1: Έτσι, ακριβώς. Μόλις έγινε το εφετείο και τελικά αυτός έχασε...
0: Το εφετείο πότε έγινε, αν θυμάστε.
1: Μέσα στο 24, 25, κάπου εκεί έγινε. Ναι, εκεί το αυτό. Δεν θυμάμαι τώρα, δεν έχω τα χαρτιά μου μαζί μου. Έγινε το εφετείο και αμέσως εγώ ξεκίνησα, και το συμβούλιο μας ξεκίνησε. Πρέπει να πω ότι το Ίδρυμα έχει ΦΕΚ. Ένα ΦΕΚ που ιδρύθηκε και ένα ΦΕΚ που τροποποιήσαμε κάποια πράγματα στη διοίκησή του, και αποτελείται από 7 μέλη συμβούλιο. Είναι ο εκάστοτε Μητροποίητης πρόεδρος και έχουμε και εκπαιδευτικούς. Και ανθρώπους που τελικά τότε προέβλεπε να είναι και ένας συγγενής ή ο ίδιος ο Αντώνης Λούις, όταν κοιμήθησαν αυτοί, πρέπει εμείς να βάλουμε κάποιον άλλον. Και έχουμε βάλει καινούργιο συμβούλιο, εφταμελές. Είναι ο δικηγόρος Σατήρης, είναι ο κ. Παπαγεωργίου Ταμίας, ο οποίος κρατάει άριστα τα βιβλία μας. Πολύ άριστα. Γιατί εμείς πήραμε τώρα το Λιούσιο ένα νίκιο πριν από αυτό το μισό διαμέρισμα της Βαλαωρίτου. Αυτό παίρνει. Το οποίο κατεβάσαμε με τον COVID και τώρα θα τελειώσει το μισθωτήριο και θα πάρει κάποια περισσότερα. Τώρα παίρνει 1.200 το μήνα. Αυτά χρησιμοποιείται και η Ιουσίδιο με όλα τα που μαζεύουμε. Λοιπόν, και αμέσως άρχισαν οι προσπάθειες με τον Περιφερειάρχη να ξαναβάλουμε το ίδιο μας το πρόγραμμα.
0: Να πούμε για λόγους του χρονικού πλαισίου που λέμε για να έχουμε. Αυτό ξεκίνησε με τη Δούρου, δηλαδή όταν ήταν η Περιφερειακή.
1: Όχι, δεν και με τη Δούρου. Ξεκίνησε με τον γιατρό.
0: Η πρώτη σύμβαση.
1: Η πρώτη σύμβαση ξεκίνησε με τον. Πώς το είπαμε τώρα.
0: Όταν ήταν η Περιφερειακή στη Δούρου, αυτό εννοώ.
1: Η Περιφερειακή ήταν ο.
0: Ο Πατούλης.
1: Ο Πατούλης, ναι. Με τον Πατούλη ξεκινήσαμε και υπογράψαμε. Με τον Πατούλη υπογράψαμε.
0: Μάλιστα.
1: Ναι.
0: Εσύ πρέπει να υπέγραψες από την πλευρά του
1: Λεωσίου και
0: ο Πατούλης από την πλευρά της Περιφέρειας.
1: Με τις ανάλογες ευθύνες που ανάλαβε ο καθένας μας.
0: Μάλιστα.
1: Ναι, αλλά όταν ήρθε ο νέος Περιφερειάρχης, δεν είχε ακόμη ενημερωθεί για τα οικονομικά της Περιφέρειας και καθυστερήσαμε αρκετά. Και μου είπε ότι εγώ, ξέρετε, δεν λέω υποσχέσεις. Όταν θα είμαι έτοιμος, θα το συζητήσουμε. Και ήδη από το αρχές του 1926 το συζητήσαμε και καταλήξαμε ότι θα γίνει το έργο από την Περιφέρεια. Εμείς αναλάβαμε να κάνουμε.
0: Το 1926.
1: Ναι, το Μάρτιο του 1926.
0: Νέα συζήτηση.
1: Εσύ, ναι, βέβαια. Καινή συζήτηση.
0: Νέα συζήτηση, μάλιστα.
1: Νέα συζήτηση, γιατί εμείς θέλαμε να το συνεχίσει η Περιφέρεια. Δεν είχαμε και άλλη πηγή να ζητήσουμε. Και ο κύριος Περιφερειάρχης, ο Χαρδαλιάς, προς τιμή του είπε: δεν θα σας πω τίποτα τώρα, αλλά μόλις είμαι έτοιμος, σας πω. Και λοιπόν, είχαμε εμείς συνέχεια με τους κέντρο Περιφερειάρχη και μια κυρία που ήταν πρώτα. Και τώρα αυτός που είναι το Παπαγεωργίου και βρήκαμε άκρη. Εμείς έπρεπε να φτιάξουμε τη μελέτη. Γιατί τη μελέτη θέλαμε 200.000 μαζί με την επίβλεψη του έργου.
0: Υπάρχει ένα. Γιατί εγώ επιμένω λίγο σε αυτό. Θέλω να βλέπω λίγο την πορεία των πραγμάτων. Θα ήθελα να συζητήσουμε λίγο το ζήτημα της διάλυσης της εργολαβίας. Θα παραθέσω λίγο το χρονικό πλαίσιο, όπως το έχουμε καταγράψει εμείς.
1: Ναι.
0: 2018 το Μάρτιο γίνεται η έγκριση σύναψης της προγραμματικής σύμβασης με την Περιφέρεια Αττικής και της Ιεράς Μητροπόλεως Ύδρας. Το Δεκέμβριο του 2018 η Περιφέρεια Αττικής βγάζει ένα δελτίο τύπου για τη χρηματοδότηση της μονάδας ηλικιωμένων στην Αίγινα. Το Φεβρουάριο του 2019 συγκροτήθηκε η Επιτροπή Παρακολούθησης για την υλοποίηση του έργου. Το 20 εγκρίθηκαν οι όροι της διακήρυξης, είναι πάρα πολύ σημαντική αυτή η ημερομηνία, ναι, και η δημοπράτηση της μονάδας. Το Σεπτέμβριο του ίδιου έτους εγκρίθηκε από την Οικονομική Επιτροπή τότε της Περιφέρειας Αττικής το πρακτικό του διαγωνισμού για το έργο του Λεωσίου. Εγκρίθηκε το πρακτικό. Το 20 κατακυρώθηκε ο διαγωνισμός για το έργο. Και έχουμε τον Ιούνιο του 2020 να μετατίθεται η ημερομηνία της αποσφράγησης των προσφορών για το έργο του Λεωσίου λόγω εργασιών στο ΕΣΥΔΙΣ. Διαδικαστικό τελείως. Τον Ιούνιο, βλέπω, του 2021 ξεκινούν τα έργα ανακαίνησης.
1: Ναι.
0: Τον Ιούνιο. Και στη συνέχεια έχεις και επαφές με τον κύριο Πατούλη και την κυρία Θεοδωρακοπούλη τότε Μπόγρη, που ήταν αλληπεριφερειάρχης.
1: Με αυτήν είχαν επαφές, ναι.
0: Και από το εκείνο το διάστημα του Δεκεμβρίου και ειδικά το 2022 και μετά, αρχίζουν οι παρατάσεις.
1: Ναι.
0: Αρχίζει μία πορεία παρατάσεων. Θέλεις να μου μιλήσεις για ποιο λόγο, να ενημερωθεί ο κόσμος, για ποιο λόγο υπήρξαν αυτές οι παρατάσεις.
1: Ακούστε, αυτά όλα τα διαδικαστικά δεν έχουμε εμείς μέσα καμιά θέση. Είναι η Περιφέρεια. Mm-hmm. Γιατί ζητούσε.
0: Από αυτά που γνωρίζατε. Γιατί,
1: ναι, ζητούσε, γιατί ο ανάδοχος έλεγε είναι χειμώνας, δεν μπορούσαμε να είμαστε εκεί, καθυστερεί το έργο και έπαιρνε όλο παρατάσεις. Αυτά είναι τερτύπια, τα οποία εγώ δεν μπορώ να πω μέσα εκεί, διότι δεν το επιβλέπουμε εμείς το έργο. Αλλά έπαιρνε παρατάσεις και φάγαμε και τον χρόνο και δεν μπορούσε και να το φτιάξει. Και στο τέλος είπε αδυνατό, αυτό είπε. Αυτή είναι η τελευταία απάντηση. Και έγινε και δικαστήριο και το εφετείο και έφυγε αυτός και μάλιστα εις βάρος του, γιατί αποδείχθηκε, γιατί εμείς είχαμε μηχανικό επιβλέποντα και ο επιβλέπων μηχανικός είχε μερολόγιο. Και ερχόταν και έβλεπε ότι αυτό δεν έγινε σωστό, εκείνο δεν έγινε σωστό, εκείνο δεν προχώρησε, δεν προχωρεί κανονικά, αργεί. Και τα είχαμε όλα αυτά και έφυγε με ευθύνη δική του, όχι δική μας.
0: Ωραία. Επιβλέποντα μηχανικό προφανώς της περιφέρειας.
1: Όχι, δικό μας.
0: Είχατε και δικό σας.
1: Δικό μας, είχαμε και δικό μας.
0: Με το δικό σας επιβλέποντα μηχανικό τα συζητούσατε αυτά.
1: Ναι, μα είχαμε τα ρεπόρτερ που μας έδειχνε ότι τις δεν πάει καλά. Τις εκθέσεις του.
0: Μάλιστα.
1: Οι εκθέσεις πηγαίνανε στην περιφέρεια και σε εμάς.
0: Μάλιστα. Πάρα πολύ ωραία. Για ποιους υπήρχαν αντικειμενικοί λόγοι για τους οποίους υπήρξε αυτή η καθυστέρηση? Είχε ακουστεί, για παράδειγμα,
1: ναι,
0: νομίζω υπήρχε και δημόσια τοποθέτηση γι' αυτό, ότι κάποιο πρόβλημα στα πέδιλα ανακαλύφθηκε, εντοπίστηκε.
1: Αυτό
0: κάποια δεν... διάφορα τέτοια πράγματα.
1: Ναι, ακούστε, αυτά είναι τα δημόσια έργα, είναι γνωστά. Άμα τα αναλύσετε, θα δείτε και τα ξέρουν καλύτερα και οι μηχανικοί και όλοι αυτοί, ότι δεν προχωράνε για κάποιους λόγους. Mm-hmm. Ότι βρήκανε στα πέδιλα όχι σωστή θεμελίωση, ναι, και γι' αυτό και αυξήθηκε και το ποσό.
0: Μάλιστα.
1: Και νεκρήθηκε από την περιφέρεια και η αύξηση του ποσού αυτού.
2: Ακούτε, το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
1: Δεν
2: η ώρα είναι 4:30.
1: Πώς θα προχωρήσει?
0: Πολύ ωραία. Γίνεται λοιπόν αυτό το διαδικαστικό, διαλύεται
1: η σύνδεση.
0: Η σύμβαση
1: και η συνεργασία με αυτό.
0: Και από εκείνη την ώρα και μετά.
1: Αρχίζει κουβέντα.
0: Αρχίζει
1: με την περιφέρεια.
0: Αρχίζει κουβέντα με την περιφέρεια. Αρχίζει αμέσως.
1: Σχεδόν αμέσως.
0: Μάλιστα.
1: Και είπαμε στην αρχή ο κ. Καρδαλιάς, μας είπε με μπέσα, και εγώ το θεωρώ ότι έχει μπέσα ο άνθρωπος, ότι τώρα παρέλαβα την περιφέρεια και δεν είναι δυνατόν να σας δώσω απάντηση, γιατί έχουμε και θέματα τα οποία είναι πολλά έργα, τα οποία δεν υπάρχουν και χρήματα. Και είπε, όταν θα είμαι έτοιμος, θα απαντήσω. Όταν ήταν έτοιμος και ήρθαμε σε επαφή, μας είπε, ναι, θα το κάνουμε. Και τώρα έχουμε την απόλυτη
0: αυτό
1: στην κατάβαση.
0: Αυτό που ήρθε σε επαφή μαζί σας, ναι, πότε έγινε? Θυμάστε πότε σας είπε ότι ναι, εγώ είμαι έτοιμος να το κάνω?
1: Αρχές του 26.
0: Αρχές του 26.
1: Αρχές του 26, το Μάρτιο κάπου εκεί. Mm-hmm. Ναι. Mm-hmm. Και τώρα είμαστε κάναμε τις συζητήσεις μας. Τα είδαν τα θέματα και εμείς ανάλαβαν να το βάλουν στο πρόγραμμα της περιφέρειας και εμείς να φτιάξουμε τις μελέτες. Τρέξαμε και εμείς, όχι και εύκολα, ούτε και τα βρήκαμε αμέσως. Βρήκαμε ανθρώπους, μας βοήθησαν και βρήκαμε δωρητή και μας έδωσε 200.000. Όχι εμείς πάλι. Αυτός πληρώνει. Δίνουμε εμείς το τιμολόγιο του κύριου Δόβα, του τεχνικού γραφείου, το παίρνει ο κύριος Παπαγιώργιος Ταμείας, το στέλνουμε εκεί και αυτό είναι τα λεφτά στο ταμείο του Λεωσίου, όχι στην Μητρόπολη. Mm-hmm. Μην τα μπερδεύουμε καθόλου αυτά. Εγώ δεν τα βλέπω, τα θέλω, δεν τα αγγίζω. Και ο κύριος Παπαγιώργιος εξοφλεί και παίρνει τα τιμολογιά του και έχουμε το βιβλίο μας καθαρό, ξάστερο, και γράφει και ωραία γράμματα και είναι και μαθηματικός και είναι και πολύ, πολύ τυπικός. Τα φτιάχνει τέλεια τα βιβλία μας.
0: Μάλιστα.
1: Και έτσι προχωρεί.
0: Αυτή τη στιγμή λοιπόν το έργο έχει ενταχθεί.
1: Θα ενταχθεί. Θα ενταχθεί. Έχουμε την αυτή. Εμείς θα καταθέσουμε το φάκελο για να ενταχθεί.
0: Ναι.
1: Εμείς έχουμε. Μας δίνει περιθώριο το τεχνικό γραφείο μας κάνα δύο μήνες ακόμη να τελειώσει ο φάκελος.
0: Και
1: μόλις κατατεθεί ο φάκελος στην περιφέρεια, αμέσως θα γίνει η προσπάθεια αυτή. Δηλαδή, βλέπουμε κάπου τον Νοέμβριο να έχουμε σύμβαση για να ξεκινήσουμε.
0: Πολύ ωραία.
1: Εκεί βρισκόμαστε τώρα. Και νομίζω και ελπίζω ότι δεν θα έχουμε καμία καθυστέρηση, θα προχωρήσουμε. Και μετά αρχίζουν άλλοι διαγωνισμοί και άλλα τραξίματα. Πώς θα γίνει επίπλωση και όλο μέσα το κτίριο? Αυτά είναι λεφτά. Θέλει περίπου 500.000.
0: Δύο πράγματα. Υπάρχει ωστόσο ένα κενό από την ημερομηνία που δημοσιεύθηκε η διάλυση της εργολαβίας, σχετικά με την ενημέρωση του κόσμου, που ο κόσμος την έγινε για αυτό το έργο, ενδιαφέρεται, το ξέρετε, και θα έχει και σοβαρό αποτύπωμα όταν πραγματοποιηθεί το έργο και πληρώσει το σκοπό του στο νησί, ναι, στην κοινωνία του νησιού. Δεν υπήρξε από τη Μητρόπολη κάποια ενημέρωση, ένα δελτίο τύπου.
1: Δεν το θεώρησα ότι ήταν αυτό αναγκαίο, ότι είμαστε συζητήσεις. Mm-hmm. Δεν έχουμε, να πω τι. Και έχω και μια αρχή. Όταν το έργο αρχίζει ή όταν τελειώνει ένα λόγος, τότε να κάνω ανακοίνωση. Mm-hmm. Όταν την κουβεντιάζω, να πω τι, ότι κουβεντιάζω. Δεν λέει τίποτα αυτό.
0: Μάλιστα.
1: Είναι κάποιες νοοτροπίες του καναπέ, με συγχωρείτε.
0: Όχι,
1: έτσι νομίζω. Εγώ θέλω να είμαι σίγουρος. Κουβεντιάζω γιατί δεν έχω το ουρανοκατέβατα. Τίποτα δεν έχει το ουρανοκατέβατο. Γίνεται από συζητήσεις, από εμπιστοσύνη στα πρόσωπα δικά μας και τα δικά τους και προχωρούμε. Και τώρα είμαστε εκεί ακριβώς. Και προχθές πάλι που υπογράψαμε με τον κύριο Περιφερειάρχη τη σύμβαση να κάνουμε ελικοδρόμιο στην Ίδρα, γιατί εγώ υπογράψαμε, γιατί εμείς προσφέραμε το οικόπεδο ως εκκλησία. Mm-hmm. Και θα γίνει ελικοδρόμιο για να φεύγουν ασθενείς κλπ. Και υπογράψαμε. Μετά το ανακοινώσαμε. Δεν το ανακοινώσαμε πριν το υπογράψουμε.
0: Mm-hmm. Ναι, εντάξει. Υπήρχε πάντως μια διαδικασία πάνω σε αυτό.
1: Είναι και λίγα μίζερα πράγματα αυτά. Είναι και λίγο μίζερα. Θα μπορούσε ο καθένας να έρθει να με βρει. Όπως με βρήκατε εσείς, γίνεται έρετε να μας πείτε τα θέματα. Ξέρανε ποιος είναι ο δεσπότης. Δεν είναι κανένας ξένος, δεν είναι κανένας απόμακρος, περπατάω στους δρόμους μόνος μου.
0: Όσο αφορά το Έγινα Πόρταλ, την επόμενη μέρα του δημοσιεύματος, σας έστειλα μήνυμα.
1: Βεβαίως.
0: Και σας προσκάλεσα.
1: Ναι, και εγώ ζήτησα. Γιατί λέω, εντάξει, θα δούμε τι θα κάνουμε. Και τώρα που το ζητήσατε και με καλέσατε, το θεώρησα φωνή Θεού να έρθω να τα πω.
0: Και σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ένα δεύτερο θέμα. Αυτή τη στιγμή με τις εργασίες που έχουν γίνει μέχρι τώρα, είσαστε ικανοποιημένος από αυτό που έχετε δει, αυτό που βλέπετε, είσαστε ικανοποιημένος
1: από τις εργασίες που γίνει στο
0: που
1: κτίριο.
0: Έχουν γίνει στο κτίριο μέχρι τώρα?
1: Όχι, δεν είναι όλα καλά. Γι' αυτό και γίνουν και οι καινούργιες μελέτες, ξαναμετρήσαμε εκεί, είδαμε τι έχει γίνει και τι δεν έχει γίνει. Τα πήραν, ήρθαν από χθες και μετρήσανε μετά από όλες τις συμφωνίες αυτές, και αφού βρήκαμε και τον δωρητή μας, ξαναμετρήσανε πάλι, ξανακοίταξαν και κάνουν πλέον μελέτες πολύ συγκεκριμένες και πολύ οριστικές και πολύ τέλειες. Όχι να βγαίνουμε έξω από τα δεδομένα, δηλαδή να πούμε στο περίπου, όχι στο περίπου. Να γίνει σωστή η μελέτη και σωστή και η οικονομική αξία της.
0: Ωστόσο, αυτή η μελέτη που είχατε, που ναι, ήταν η δική σας.
1: Δική μας. Δεν πετάξει.
0: Αλλά δεν εφαρμόστηκε σωστά.
1: Και δεν εφαρμόστηκε γιατί άλλαξε και νόμοι.
0: Παρά το γεγονός
1: ότι
0: υπήρχε επιβλέπων, ναι, και από εσάς.
1: Ναι. Δεν πήγε καθόλου σωστά η όλη η διεξαγωγή των εργασιών και δεν μπορούσαμε να αλλάξει. Εν τω μεταξύ η νομοθεσία έχει αλλάξει. Για τις άδειες, για τα πώς πρέπει να είναι. Ακόμη μια λεπτομέρεια, σου πω να καταλάβετε, ας πούμε, στην κουζίνα δεν μπορεί να φεύγουν από εκεί την πόρτα που φεύγει το φαγητό να μην φεύγουν τα σκουπίδια. Τόσο λεπτομερές είναι τα πράγματα και θα γίνει σωστή μελέτη. Μελέτη η οποία δεν θέλουμε να έχουμε ένα ίδρυμα το οποίο θα πάμε να αράξουμε τους γέροντες για να πεθάνουν, αλλά ένα ίδρυμα να μοσχοβολάει.
0: Μάλιστα.
1: Αυτό.
0: Όταν είχαμε δημοσιεύσει αρκετά χρόνια πριν, μέσω της περιφέρειας, το τι θα γίνει περίπου εκεί, πώς θα αξιοποιηθεί, γινόταν λόγος για τρία, όχι, είναι από αυτά που δημοσιεύτηκαν την περιφέρεια, τρία μονόκλινα, 11 δίκλινα, ένα μονόκλινο δωμάτιο μόνο.
1: Είναι η μελέτη που υπήρχε.
0: Που υπήρχε.
1: Ναι.
0: Αυτά και καθιστικούς χώρους, τραπεζαρίες, κουζίνα, χώρους προσωπικού υγιεινής κτλ. Και διαμόρφωση του περιβάλλοντος χώρου, με συγχωρείτε. Αυτά σας ικανοποιούσαν, σας ικανοποιούν?
1: Ναι, αυτή ήταν και η χωρητικότητα. Mm-hmm. Δεν μπορούσε να γίνει κάτι διαφορετικό. Και τώρα αυτά θα γίνουν. Αλλά η νέα μελέτη, να δώσει κάτι καινούριο, θα το δούμε. Μόλις παραλάβουμε τις μελέτες, θα το δούμε αν είναι κάτι καινούριο.
0: Mm-hmm. Μάλιστα. Είναι πολύ σημαντικό να σημειώσουμε κάτι το οποίο το προγραμματίζατε από την αρχή, όταν μιλάτε, σας θυμάμαι, ήδη από το 2014, όταν αναφερόσαστε το γεγονός ότι θα κλείσει το κτίριο προκειμένου να γίνουν εργασίες. Προγραμματίζατε το πού θα λειτουργεί το συσίτιο.
1: Ναι.
0: Και είχατε πει τότε για το νοσοκομείο κτλ. Θέλω να πω δηλαδή ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό ότι μέσα σε όλα αυτά το συσίτιο δεν σταμάτησε να λειτουργεί.
1: Όχι, δεν σταμάτησε να λειτουργεί και αυτό οφείλεται κυρίως στον πατέρα Νεκτάριο, ο οποίος είναι εκεί κάθε μέρα, μαγειρεύει με τις συνεργάτες του. Και εδώ είναι και ένα θέμα που ακόμη δεν το έχουμε λύσει σαν ενορίες. Mm-hmm. Δεν μπορούμε να βρούμε ανθρώπους. Δεν λέμε να βοηθήσουμε, ελάτε, βοηθήστε. Μερικά πρωινά ή ποιος θα μοιράσει το φαγητό. Και γίνεται αγώνα για αυτά τα πράγματα. Είμαστε 20.000 κόσμος εδώ μόνιμοι και τώρα είμαστε 80.000 καλοκαίρι. Και αν θα βρεθεί κάποιο πρόβλημα, να μην μπορεί να πάει κάποιος, δεν θα βρούμε άνθρωπο. Άρα λοιπόν εκεί πρέπει να ευαισθητοποιηθούμε και εκεί να κοιτάξουμε πώς μπορούμε να βοηθήσουμε. Το να κάνουμε σχολιασμούς και λοιπόν είναι πολύ καλό. Ευπρόσδεκτα όλα είναι. Αλλά εκείνο που μας ξεκουράζει είναι να έχουμε ανθρώπους οι οποίοι με χαρά και με πολύ πολύ πολύ σεβασμό θέλουν να προσφέρουν και να βοηθήσουν. Αυτό είναι το θέμα μας.
0: Μάλιστα.
1: Γιατί δεν έχουμε λεφτά να πληρώσουμε υπαλλήλους να βγάζουν το σίτιο.
0: Ωραία. Αυτό το σημειώνω διότι δείχνει ότι όλο αυτό το διάστημα που υπήρχαν εργασίες, που υπήρχε αυτή η προετοιμασία, που υπήρχαν αυτές οι εξελίξεις, το Ίδρυμα εξακολουθούσε να έχει ζωντανό ρόλο και αλληλεπίδραση με την τοπική κοινωνία, προσφέροντας σημαντικό έργο. Να δέχεται και εθελοντική εργασία, να δέχεται και προσφορές και μάλιστα να υπάρχει ένα κοινωνικό αποτύπωμα πολύ σημαντικό και στην εκπαίδευση. Παιδιά με τους καθηγητές τους να έρχονται, να προσφέρουν ό,τι μπορούν και να γίνονται και δράσεις από άλλους φορείς. Ναι. Και την υποστήριξή του. Όλο αυτό λοιπόν είναι πάρα πολύ σημαντικό. Πώς βλέπετε το μέλλον, τους επόμενους μήνες και πότε προσδιορίζετε, αν μπορεί να συμβεί αυτό, αν έχετε κάποια εκτίμηση σχετικά με το πότε μπορεί να λειτουργήσει αυτή η μονάδα?
1: Δεν μπορώ να πω με βεβαιότητα ούτε και κατά σκέψεις και λοιπά. Να το δούμε. Να ξεκινήσει. Με τον Εύρο λέμε να είμαστε έτοιμοι να υπογράψουμε σύμβαση. Άρα λοιπόν πρέπει να βάλουμε 1-2 χρόνια. Δεν γίνεται νωρίτερα. Mm-hmm. Δεν γίνεται νωρίτερα. Γιατί μετά εμείς τώρα τρέχουμε να βρούμε πώς θα το εξοπλίσουμε, πώς θα το ίδρυμα θα προχωρήσει. Και μετά πώς θα λειτουργήσει. Είναι ένα θέμα αυτό. Πώς θα λειτουργήσει. Γιατί θα υπάρχουν βέβαια και άνθρωποι που θα έχουν μια συμβολή σε αυτό που θα μένουν μέσα. Υπάρχουν άνθρωποι που το ταμείο τους πληρώνουν κάτι. Η Μονή του Εγκαιτερίου θα δώσει κάτι. Αυτά όλα είναι στη σκέψη μας και μας απασχολούν. Πού θα φτάσουμε. Και μπορεί να μην λειτουργήσει στην αρχή όλο το οίκημα. Μακάρι να βρούμε τους τρόπους να λειτουργήσει όλο. Ας πούμε να μπουν μέσα 25 άνθρωποι. Αλλά τουλάχιστον να μπαίνουν αυτοί που έχουν και πολύ πολύ ανάγκη. Γιατί δεν είναι εύκολο χωρίς προσωπικό, πλήρες προσωπικό. Ένα γεροκομείο σήμερα για να λειτουργήσει, έχουμε κάνει τις λογαριασμούς, μας θέλει τουλάχιστον 40.000 το μήνα. Δεν είναι εύκολα πράγματα. Για γεροκομείο, όχι για ένα πέταμα των ανθρώπων εκεί. Θέλει 40.000 το μήνα για να προχωρήσουμε. Αυτά θέλουν σκέψη και θέλουν και μέθοδο και θέλουν πολλούς άνθρωπους να τρέξουν. Δεν είναι με έναν άνθρωπο να τρέχει, ούτε ο δεσπότης που τα κάνει όλα.
0: Πάντως, όπως είπατε και καλά κάνετε και το τονίσατε, υπάρχουν σημαντικοί άνθρωποι που απαρτίζουν το ΔΣ του Ιδρύματος, προσωπικότητες γνωστές και ικανότατες, έχουν δείξει τη δυναμική τους και προσωπικά μπορώ να καταλάβω τώρα και το μέγεθος του εγχειρήματος, το οποίο είναι πολύ μεγάλο, όχι μόνο κατά τη διάρκεια της κατασκευής του κτηρίου, της μετατροπής του κτηρίου, αλλά και στη συνέχεια ή της επόμενης μέρας, της λειτουργίας του δηλαδή.
1: Μα το θέμα να γίνει η ανακατασκευή θα μας βοηθήσει και θα μας επιτρέψει να πάρουμε άδεια. Mm. Αν δεν έχουμε τις προϋποθέσεις που θέτουν οι νόμοι και οι νομοθεσίες για την λειτουργία αυτών των ιδρυμάτων, δεν θα πάρουμε άδεια λειτουργίας. Για να πάρουμε άδεια λειτουργίας, πώς θα προχωρούμε. Άρα λοιπόν η μελέτη μας και όλα είναι με τέτοιο τρόπο και έχουν λάβει υπόψη τους τι ζητάει και η Ευρώπη και εμείς, ώστε να μπορεί να λειτουργήσει. Mm-hmm. Και θα λειτουργήσει. Για να πούμε και στην ΕΟΠΗ. Πώς θα πούμε στην ΕΟΠΗ, αν θέλουμε να έχουμε ανθρώπους που δεν αυτοεξυπηρετούνται και να έχουν το επίδομα που παίρνουν. Πρέπει να είναι σωστά όλα. Όμορφα. Μετά θέλετε τον διευθυντή, θέλετε τον γιατρό, θέλετε το νοσοκόμιο, θέλετε το μαγείριο. Δεν είναι εύκολο. 40.000 το μήνα πρέπει να είναι. Αυτά όπως τα έχουμε βρει.
0: Όπως έχετε υπολογίσει. Ναι. Δεν ξέρω αν θέλετε να συμπληρώσετε κάτι ακόμη για το ζήτημα του Λεουσίου. Γιατί έχω ακόμη μια τελευταία ερώτηση, αλλά δεν αφορά το Λεούσιο.
1: Ακούστε, το Λεούσιο πρέπει να πούμε ότι αυτό είναι οικόπεδο που αγόρασε ο ίδιος ο Άγιος. Και το μοναστήρι το προσέφερε στη Μητρόπολη για να κάνει ίδρυμα αυτοτελές εξαρτώμενο από τη Μητρόπολη. Άρα λοιπόν είναι ένα ιερό πράγμα που λέγεται, εγώ είμαι και λίγο ορθολογιστής, τα λέω και δημοσίως, και δεν ξέρω αν αυτό το είπε ο Άγιος ή το είπε. Πάντως είναι δεδομένο και το λένε πολλοί άνθρωποι ότι το είπε ότι εδώ θα γίνει ίδρυμα. Mm-hmm. Και αυτό μας δίνει λίγο δύναμη και κουράγιο. Γιατί μας δυναμώνει τις προσπάθειές μας και δυναμώνει και κρατάει ζωντανές τις ελπίδες μας.
0: Μάλιστα. Θα προχωρήσω λοιπόν στην επόμενη και τελευταία ερώτηση. Έχετε μιλήσει κατά διαστήματα για τα καποδιστριακά κτίρια. Τώρα, ναι, το δείξατε, απέναντί σας είναι το Ινάρδιο. Έχετε μιλήσει με... Να σας πω την αλήθεια, εμένα μου δώσατε δύναμη. Όταν σε κάποια στιγμή... να βρω και το αρχείο μου, ήταν σε μία από τα μνημόσυνα για τους ευεργέτες του Δήμου και είπατε ότι εγώ δεν πρόκειται να έρθω. Τι να έρθω να κάνω, το λέω σε ελεύθερη μετάφραση, όταν βλέπουμε αυτά τα πράγματα, αυτά τα κτίρια. Και το Ινάρδιο δίπλα, το οποίο καταραίει, είναι ένα διαλυμένο πράγμα. Πείτε μου, έτσι, αυτό που σκέφτεστε, βλέποντας απέναντί σας αυτή την εικόνα. Για τα 200 χρόνια του Καποδίστρια. Μιλάω για το Ινάρδι.
1: Λυπούμε πολύ, λυπούμε, στενοχωριέμαι, φταίμε όλοι από τότε που έγινε μέχρι σήμερα που τα αφήσαμε έτσι, από τότε που άρχισε να μην χρησιμοποιείται ως βιβλιοθήκη, από τότε μέχρι σήμερα φταίμε όλοι. Εννοώ οι έχοντες θεσμικούς ρόλους. Είμαστε αναπολόγητοι. Τίποτα. Έπρεπε να γίνει μια τέτοια κίνηση, μια τέτοια επιτροπή. Εγώ ήμουν και μέλος του βιβλιοθήκης εδώ. Και αντιπρόεδρος μάλιστα. Γιατί ήταν τότε η Κατερίνα Ιθανοπούλου και είχαμε βγάλει 20 εκατομμύρια να τα φτιάξουμε. Ούτε προχώρησε και αυτό. Τίποτα δεν προχώρησε. Και δεν είχε τίποτα.
0: 20 εκατομμύρια δραχμές τότε.
1: Τότε δραχμές, ναι, δραχμές. Και αυτή ήταν και βιβλιοθηκό νόμος. Οπότε ήξερε τι έκανε. Έλεγε πολλά, θεός χωρέσανε, αλλά είχε και ζωντάνα και κίνηση και δύναμη μεγάλη.
0: Μάλιστα.
1: Δεν έγινε. Άρα λοιπόν φταίμε όλοι. Δεν μπορεί να λέει εγώ ότι ξέρετε δεν είναι δική μου δουλειά ή ο άλλος λέει δεν είναι δική μου δουλειά, είναι του Υπουργείου Παιδείας, του Υπουργείου Πολιτισμού. Θα έπρεπε να γίνει τέτοιος θόρυβος και τέτοια ετοιμασία ώστε να το απαιτήσουμε αυτό. Κάποια κτίρια, το κυβερνείο. Δεν ξέρω αν έχει τελειώσει ακόμη. Και αυτό τέλειωσε κάπως έμεσα. Τα δώσουν κάποια χρήματα και τα δώσανε έμεσα. Τούτο εδώ, δεν ξέρω, 28 φτάνεται 200 χρόνια. Εμένα ισχύει αυτό που είπα. Ότι δεν θα έρθω σε γιορτές αν ζω και αν είμαι επίσκοπος. αν είμαι ακόμη. Γιατί δεν έχει νόημα. Δεν έχει νόημα. Θα έπρεπε να έχουμε πολύ πολύ μεγάλη ενότητα και προσπάθεια όλοι όσοι κατέχουμε θεσμικές θέσεις και διοικητικές θέσεις μέσα στο χώρο αυτό της Αίγινας και πρόσωπα καλά και μεγάλα, να προχωρήσουμε. Γιατί υπάρχουν τέτοια προσπάθεια. Πρέπει να συγκεντρωθούμε και να απαιτήσουμε αυτά κατ' εξαίρεση να προηγηθούν και οι μελέτες τα πάντα. Δεν γίνεται διαφορετικά. Δεν γίνεται. Δεν έχουμε τέτοιο πλούτο πολιτιστικό. Έχουμε το πρώτο σχολείο του ελεύθερου κράτους και είναι γκρεμισμένο. Μπορεί να είναι ντροπή μου. Δηλαδή δεν το ανέχομαι αυτό. Δεν το ανέχομαι.
0: Μάλιστα. Για την ιστορία να πω ότι αυτή η δήλωση έγινε τον Ιανουάριο του 2024 και πώς κατέληξε. Εγώ θα το σκεφτώ πολύ αν είναι έτσι, να κάνω δοξολογία για τα 200 χρόνια όταν μένει έτσι αυτό το πράγμα. Υπογράμμισε και ζήτησε από τους δημοτικούς συμβούλους, ήταν και τη δημοτική σύμβουλη εκεί, να το κυνηγήσουν με νύχια και με δόντια. Θέλω να πω ότι ταυτίζομαι μαζί σας. Πρέπει να το κυνηγήσουν με νύχια και με δόντια. Δεν βγαίνει διαφορετικά
1: αποτέλεσμα. Όλοι να το κυνηγήσουν.
0: Ναι, δεν βγαίνει διαφορετικά αποτέλεσμα.
1: Ναι.
0: Θέλω να πω ότι χρησιμοποιώντας ή αξιοποιώντας και τις δηλώσεις σας, κάναμε το καλοκαίρι, το προηγούμενο διάστημα μάλλον, αρκετά ρεπορτάζ, μέχρι στην Deutsche Welle βγήκε.
1: Ναι.
0: Με αποτέλεσμα να γίνουν και ερωτήσεις στη Βουλή σχετικές. Δεν πήραμε απαντήσεις οι οποίες έχουν μια συγκεκριμένη κατεύθυνση για την επισκευή του κτηρίου. Ό,τι θα γίνει, ό,τι αυτό. Λοιπόν, μένω σε αυτό που είπατε. Πρέπει να το κυνηγήσουμε όλοι, όπως το λέτε, με νύχια και με δόντια. Διαφορετικά αποτέλεσμα δεν πρόκειται να έχουμε.
1: Και ούτε είναι αυτό προς τιμή μας να ρίζουμε τον Άφλιο, ποια είναι η πρώτη πρωτεύουσα, και εμείς να λέμε είμαστε η πρώτη πρωτεύουσα, είμαστε η πρώτη μη ισχυρή να διατηρήσουμε τα κτίρια αυτά.
0: Μια άλλη μεγάλη κουβέντα. Σεβασμιότητα, σας ευχαριστώ πάρα πολύ που ήσασταν εδώ, που ενημερώσατε τους κατοίκους του νησιού που ενδιαφέρονται για το Λεούσιο Ίδρυμα. Λεούσιο Ίδρυμα. Το Λεούσιο λέμε και ξέρουμε τι προσφέρει. Λεούσιο. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ και εύχομαι πάντα έτσι να είστε δημιουργικός και να μας εμπνέετε με τον λόγο σας και να τραβάτε μπροστά για το καλό, γιατί υπάρχει το νοσοκομείο, υπάρχουν πάρα πολλά πράγματα.
1: Ναι, που ναι, και δεν μόνο έγινε. Εγώ έχω λόγω και τη Μητρόπολη. Δεν είναι μόνο αυτό. Είναι πολλά πράγματα τα οποία έχουμε φτιάξει, τα περισσότερα έχουμε διορθώσει. Έχουμε κάνει αρκετά πράγματα, αλλά μένουν ακόμη δύο πράγματα. Μένει το Ίδρυμα του Πόρου, Μοροπούλιο, που δεν έχουμε εκεί ακόμη, το έχουμε αξιοποιήσει, γιατί δεν έχει περιουσία τίποτα, είναι μηδέν. Και είναι και το Λεούσιο. Σε όλα τα άλλα ιδρύματα που έχουμε σε αυτά και το νοσοκομείο, κάτι φτιάξαμε από τότε που παραλάβαμε, και στην Ήδρα το ίδιο και σε άλλους χώρους, σε άλλα νησιά, αλλά αυτό είναι ακόμη που εγώ νομίζω δεν έκανα ό,τι έπρεπε να κάνω. Αυτό. Εγώ τα λέω αυτά στον Γιώργο, που εσύ σε ξέρω από μικρό παιδί εδώ, όταν ήρθα εδώ εφημερίδες το 80, και από τότε κρατώ αγαθές και ωραίες μνήμες με όλα τα παιδιά της εποχής εκείνης και τα οποία παιδιά τελικά προχώρησαν με τη μουσική τους και στην Πανεγκίστα τελικά είχαμε κάνει μια χοροδία φοβερή. Δεν υπήρχε τότε ούτε σε λεγανοπαίδιο. Και ο χωράρχης τότε της αυτής έφτασε στη ύψη τα είπα τα αξιώματα.
0: Μάλιστα. Μικρά παιδιά στη Μητρόπολη. Δεν ξεχνάμε τίποτα από αυτές τις εποχές. Ήταν οι εποχές που μας χάραξαν και μας έδωσαν δρόμο για αυτό που είμαστε σήμερα. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Να είστε και είσαι καλά. Καλό μήνα. Η Παναγία κοντά σας και κοντά μας και σε όλους τους ανθρώπους που ενδιαφέρονται και ας κάνουν και προσευχή για αυτά τα θέματα αν δεν μπορούν να κάνουν κάτι άλλο. Ευχαριστώ πολύ.
2: Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Αίγινα Πόρταλ. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τριγάρης. Ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
0: Απατεώνες ζητούν μέσω τηλεφώνου χιλιάδες ευρώ επικαλούμενοι τραυματισμούς παιδιών στους Αγίους. Τρία περιστατικά χθες. Αναστάτωση προκάλεσαν το απόγευμα της Κυριακής στην περιοχή των Αγίων τρεις σχεδόν ταυτόχρονες απόπειρες τηλεφωνικής εξαπάτησης κατοίκων, με τους δράστες να χρησιμοποιούν το γνωστό σενάριο του σοβαρού τραυματισμού συγγενικού προσώπου. Σύμφωνα με πληροφορίες, τα τηλεφωνήματα έγιναν περίπου στις 4 το απόγευμα. Οι επιτίδιοι επικοινωνούσαν με κατοίκους, ισχυριζόμενοι ότι τα παιδιά τους είχαν τραυματιστεί σοβαρά σε ατύχημα και ότι έπρεπε να υποβληθούν άμεσα σε χειρουργική επέμβαση. Ως προϋπόθεση για τη δίθεν νοσηλεία ζητούσαν την άμεση καταβολή 20.000 ευρώ. Αυτό που προκαλεί ιδιαίτερη ανησυχία είναι ότι οι δράστες γνώριζαν τα μικρά ονόματα των παιδιών των θυμάτων, γεγονός που έκανε τα τηλεφωνήματα ακόμη πιο πιστικά. Σε μία από τις περιπτώσεις, στην άλλη άκρη της γραμμής ακουγόταν μία νεαρή γυναίκα που προσποιούνταν την κόρη του θύματος, κλαίγοντας και λέγοντας ότι είχε τραυματιστεί σοβαρά. Ωστόσο, συγγενικό πρόσωπο επικοινώνησε αμέσως με την πραγματική κόρη και διαπίστωσε ότι ήταν καλά στην υγεία της, αποκαλύπτοντας την απάτη. Άλλες δύο παρόμοιες απόπειρες καταγράφηκαν σχεδόν την ίδια ώρα, στην ίδια περιοχή, γεγονός που δείχνει ότι οι επιτίδιοι επιχείρησαν να εξαπατήσουν διαδοχικά κατοίκους της γειτονιάς, εκμεταλλευόμενοι τον ευνηδιασμό και την αγωνία των οικογενειών. Για ένα από τα περιστατικά είχε ενημερωθεί το αστυνομικό τμήμα Αίγινας. Ειδικές συμβουλές για αποφυγή εξαπάτης πολιτών από την ελληνική αστυνομία. Να είστε ιδιαίτερα επιφυλακτικοί όταν άγνωστοι προσπαθήσουν να σας πείσουν για την καταβολή χρηματικού ποσού με το πρόσχημα επίκουσας ανάγκης γενικού φιλικού προσώπου, παραδείγματος χάρη νοσήλεια σε νοσοκομείο. Το ίδιο μπορεί να προσπαθήσουν και τηλεφωνικά. Για τους ίδιους λόγους να μην ενδίδεται σε προτροπές για συνάντηση, ραντεβού κτλ. Σε περιπτώσεις που άγνωστοι επικαλούνται έκτακτη ανάγκη γνωστού συγγενικού σας προσώπου, να επιδιώκετε πάντα οι ίδιοι να επικοινωνείτε τηλεφωνικά με το γνωστό συγγενικό σας πρόσωπο προς επιβεβαίωση των όσων επικαλούνται. Η επικοινωνία να γίνεται με ειδικό σας τηλέφωνο και κατόπιν δικής σας πρωτοβουλίας, για να μην δέχεστε να μιλάτε με άτομο το οποίο κάλεσαν οι άγνωστοι. Επισημαίνεται ότι από νοσοκομεία και δημόσιες υπηρεσίες δεν χρησιμοποιείται η πρακτική υπαλληλοί τους να μεταβαίνουν σε οικίες ή σε δημόσιους χώρους και να ζητούν από πολίτες την καταβολή χρημάτων για υπηρεσίες που παρέχουν. Να ενημερώνετε πάντα στις νομικές αρχές, ακόμα και σε περίπτωση απόπειρας απάτης σε βάρος σας.
3: Το 2004 ήμουνα καλεσμένη το καλοκαίρι στο Λουγκάνο στο φεστιβάλ της Μάρτα Άργκεριχ, της φίλης μου, της εκπληκτικής πιανίστας. Λοιπόν, άκουσα πολλή μουσική από νέους ανθρώπους. Αυτό το φεστιβάλ ήταν πάρα πολύ ζωντανό και είχαμε επικοινωνία μεταξύ μας. Και συνέπεσε εκείνη τη χρονιά να αγοραστεί το σπίτι μου εδώ στην Αίγινα. Διότι κάτι πουλήθηκε στο Μαρούσι, που είχε σχέση με τους Ολυμπιακούς Αγώνες και είχε πάρει μεγάλη αύξηση. Και με αυτά τα λεφτά σκέφτηκα να πάρω το σπίτι αυτό στην Αίγινα, γιατί η μητέρα μου ερχόταν πάντοτε στην Αίγινα και είχαμε πάντα μια επαφή συναισθηματική με την Αίγινα. Και βρέθηκε αυτό το ωραίο σπίτι και το αγόρασα, και τότε σκέφτηκα να κάνω αυτό το φεστιβάλ. Δηλαδή όλα ήρθανε μαζί. Και, ναι, ναι. Λοιπόν, όταν αποφάσισα να ρισκάρω, γιατί ήταν ένα μεγάλο ρίσκο, ήταν ένα όραμα, μια φαντασία δική μου, και μάλιστα είχα πάει στο δήμαρχο, ο οποίος χαμογελούσε. Δεν το πήρε στα σοβαρά. Αλλά εγώ κάλεσα ανθρώπους αξίας, ανθρώπους που εκτιμώ πάρα πολύ στη μουσική, και έγινε η πρώτη χρονιά, το 2005. Με επιτυχία. Με επιτυχία. Αυτό μου έδωσε πολύ μεγάλο έναυσμα και ενθουσιασμό για να συνεχίσω. Και τότε είχα καλέσει τους φίλους μου του εξωτερικού, όπως και την πρώτη χρονιά το εγγενίασαν και φίλοι του εξωτερικού, η Λίλη Μάισκη, η Γκαμπριέλα Μοντέρο, σπουδαίοι άνθρωποι, η μία είναι πιανίστα, η άλλη είναι βιολίστρια, και το πλαισίωσαν με πολύ μεγάλο ενθουσιασμό και αγάπη, γιατί όπως σας είπα, εγώ ερχόμουν από το Λουγκάνο, όπου ήταν όλοι οι καλλιτέχνες και συμπορευόντουσαν συγκλονιστικά. Και έτσι το ένα έφερε το άλλο και συνεχίστηκε το φεστιβάλ. Τη δεύτερη χρονιά είχαμε πάρα πολλούς βιολιστές, μάλιστα είχε γίνει και μια τρομερή μπόρα, όπου έπρεπε να μαζέψουμε όλα τα όργανα και πήγαμε στην Άννα Κλόνου και συνεχίσαμε. Καταπληκτική στιγμή, συγκλονιστική. Και συνεχιζόταν με πολύ μεγάλη ζέση το όλο θέμα και έπαιζα κι εγώ βέβαια, όχι πολύ, λίγο. Ήμουνα πλαισιωμένη από όλους αυτούς τους καλλιτέχνες και το σπουδαίο είναι ότι το αγκάλιασε το εγενήτικο κοινό και έρχονταν και επίσης άνθρωποι από την Αθήνα. Αυτό το χρωστάω και στους καταπληκτικούς ακροατές της Έγινας που τόσο πολύ, με τόσο ενθουσιασμό το αγκάλιασαν, σε φίλους που έχουν σπίτι.
2: Ακούτε
3: εδώ,
2: το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρτα.
3: Στη Βένια Δημητρακοπούλου, όπως τον Γιώργο τον Καλόφωνο, τον δήμαρχο τότε, τον κύριο Μούρτζη. Και έτσι δεν χάσαμε ούτε ένα χρόνο, εκτός από το χρόνο με το COVID που σταμάτησε. Ιδαλλιώς κάθε χρόνο έχουμε ένα σπουδαίο πρόγραμμα κατά τη γνώμη μου και που το έχει αγκαλιάσει ο κόσμος. Πολλά περιστατικά μπορώ να θυμηθώ. Σκέφτομαι να το αναλάβει η αγαπημένη μου σπουδαία μουσικός η Έλενα Χούντα μαζί με την Πόπη Μαλαπάνη, που αλληλοσυμπληρώνονται, είναι πάρα πολύ άξιες και οι δύο γυναίκες αυτές. Τι θυμάμαι. Θυμάμαι πολλά πράγματα και πολύ ουσιαστικά και χαριτωμένα. Κάποια στιγμή, όχι πολύ μακριά, πολύ πρόσφατα, πριν από 2-3 χρόνια, γιατί το έχω πολύ φρέσκο στο μυαλό μου, θέλησα να γιορτάσουμε τα 150 χρόνια από τη γέννηση του Ρεβέλ. Και οργάνωσα το πρόγραμμα αναλόγως. Και κάποια στιγμή ένας ακροατής λέει, καλά, οργανώνεται, αφιερώνεται ένα πρόγραμμα στο Ρεβέλ χωρίς τον Πολερό. Το Πολερό είναι το πάρα πολύ διάσημο. Και τότε η Έλενα Χούντα μου λέει, πάμε να το παίξουμε. Και βρεθήκαμε στο ίδιο πιάνο να παίζουμε τον Πολερό. Είχε τρομερή επιτυχία. Πάρα πολύ σπουδαίο σημείο, στιγμή του φεστιβάλ. Άλλο ήταν μία φορά, όπως σας είπα, στην αρχή που έπιασε μία τρομερή μπόρα. Και τι να κάνουμε. Και είπαμε στον κόσμο, ήταν τότε ο Γκέζα Λεγκότσκι, ένας σπουδαίος βιολιστής που θα έπαιζε, μαζί με άλλους συναδέλφους βιολιστές, και τους προτείναμε αν θέλουν να έρθουν στην Άννα Κλόνου να συνεχίσουμε στη Βεράντα. Και έτσι και έγινε. Αυτό είναι λίγο πιο παλιό. Άλλες αναμνήσεις. Καταρχάς πρέπει να σας πω ότι όταν παίζουν αυτοί οι καλλιτέχνες, οι οποίοι είναι ένας και ένας, εγώ η ίδια συγκινούμε πάρα πολύ. Και πρέπει να πω ότι δεν έχει υπάρξει ποτέ μία σκέψη ανταλλαγής. Δηλαδή, θα σε καλέσω και μετά θα με καλέσεις. Αυτό είναι εκτός του σκεπτικού του φεστιβάλ μου και γι' αυτό είμαι πολύ χαρούμενη που το κράτησα μέχρι τώρα, έτσι. Ο κόσμος το έχει αγκαλιάσει όλο και πιο πολύ. έρχονται και άνθρωποι και από την Αθήνα, εκτός από τους Αιγινίτες. Τι να πω, έχω πάρει μεγάλη χαρά και μία δικαίωση για τον κόπο που έχω κάνει στη ζωή μου με τη μουσική. Είναι η αυλή του Σωτήρος, γιατί εκεί έχουν γίνει τα πιο θαυμάσια πράγματα, λίγο πιο σε μικρό κάδρο. Στην Άβρα έχουμε ζήσει επίσης πολλές καταπληκτικές βραδιές. Φέτος θα έχουμε πρώτο Θεός τον Αλκίνο Ιωαννίδη. Έχουν υπάρξει άνθρωποι με μεγάλη ακτινοβολία, όπως η Μαρία Φαραντούρη, η Έλλη Πασπαλά, η οποία και φέτος θα έρθει. Μία αξέχαστη βραδιά ήταν όταν ήρθε η Κρατική Ορχήστρα Αθηνών και έπαιξε Μπετόβεν. Έχει έρθει η Κρατική Ορχήστρα με διευθυντή τον Βίρονα Φιδετζή και μετά έχει έρθει πάλι μία καταπληκτική ορχήστρα, πάλι με τον Βίρονα Φιδετζή, που λέγεται, ονομαζόταν Φιλαρμόνια και ακόμα ονομάζεται Φιλαρμόνια. Έχουν παιχθεί σπουδαία έργα και με πάρα πολύ μεγάλη εμβέλεια, μεγάλη, όπως η Τρίτη Συμφωνία του Μπετόβεν. Είχα καλέσει και την καταπληκτική Αρλέτα που μας έχει αφήσει και τραγούδησε μία βραδιά. Μαγική ήταν η βραδιά αυτή. Δεν θα την ξεχάσουμε ποτέ. Τόσο οικία, έλεγες ότι η Άβρα έγινε ένας μικρός χώρος. Την τόσο επικοινωνιακή και μυστικιστική φωνή της Αρλέτας. Το θεατράκι Μολφέση επάνω στην Παχιωράχη, που φιλοξένησε πολλές συναυλίες και είχε πολύ μεγάλη επιτυχία, γιατί πλησιόνταν από την καταπληκτική θέα και την αγάπη των ανθρώπων που ξεκίνησαν από κάτω να έρθουν πάνω στο βουνό. Και ανεξίτηλες στιγμές στη μνήμη μας. Ελπίζω να συνεχιστεί. Έγινε το όλο με πολύ αγάπη, είναι μια προέκταση της δικής μου σχέσης με τη μουσική, που άρχισε από τα παιδικά μου χρόνια, από τα 6 μου χρόνια, και αυτό είναι σαν μια ολοκλήρωση της πορείας μου, γιατί αυτό που μου άρεσε πάντα είναι να μοιράζομαι τη μουσική με τους άλλους ανθρώπους, γι' αυτό κάνω και πολύ μουσική δωματίου, και το γεγονός ότι στείνονται αυτές οι συναυλίες κάτω από τον ουρανό είναι για μένα μία μαγεία. Και τα αστέρια από πάνω, και καμιά φορά βλέπουμε το φεγγάρι πολύ έντονο δίπλα στο βουνό και αντανακλά στη θάλασσα. Αυτό γίνεται στην Άβρα. Συνέγινα, αγαπάω πρώτα απ' όλα αυτή την εγκαρδιότητα των ανθρώπων. Πάω στην Όστρια να φάω, ας πούμε, και όλοι είναι σαν οι καλύτεροι φίλοι. Αγαπώ πάρα πολύ την ομορφιά της Αίγινας. Την σχέση της γης με τη θάλασσα. Αγαπώ και την άλλη πλευρά που είναι λιγότερο διάσημη. Σουβάλα και τα λοιπά. Μ' αρέσει πάρα πολύ να κάθομαι με τους φίλους στο ηλιοβασίλεμα, το οποίο είναι μοναδικό, νομίζω, και αισθάνομαι πολύ μεγάλη ικανοποίηση που όλα αυτά τα χρόνια υπήρξα πιστή, δεν έκανα πουθενά άλλο φεστιβάλ. Απ' την άλλη μεριά, πολλοί μας μιμήθηκαν. Άρχισαν να ξεφυτρώνουν φεστιβάλ με καλλιτεχνικούς διευθυντές σε όλη την Ελλάδα. Όταν έρχονται οι ξένοι, πάντοτε μέσα στο σύνολο, γιατί αυτοί οι ξένοι είναι πάρα πολύ ονομαστοί και έχουν μεγάλο κύρος και στην Ευρώπη, και εγώ τους ξέρω από το φεστιβάλ της Μάρτα Άργερης στο Λουγκάνο, εκεί δημιουργήθηκαν οι γνωριμίες και οι αγάπες, Και αυτοί που έρχονται εδώ καταρχάς μαγεύονται από την Αίγινα. Θέλουν πάντα να ξαναέρθουν. Και είναι μια μεγάλη χαρά για μένα να αισθάνομαι ότι οι ξένοι ζητάνε και τη συμμετοχή των Ελλήνων μέσα στο γκρουπ τους. Και πάντοτε υπάρχει μια συμμετοχή Ελλήνων. Θέλω να ευχαριστήσω τους δημάρχους, τον κύριο Μούρτζη που το αγκάλιασε στην αρχή, τον κύριο Ζορμπά, ο οποίος μας συμπαραστέκεται πάντοτε και οικονομικά. Να ευχαριστήσω τη Βένια Δημητρακοπούλου που μας προσφέρει τον θαυμάσιο χώρο με το θέατρο Μολφέση, με την καταπληκτική θέα. Να ευχαριστήσω όλους τους φίλους που με πλαισιώνουν και με αυτό. Και τον Γιώργο Καλόφωνο, οπωσδήποτε. Τον Γιώργο Καλόφωνο. Δεν θυμάμαι. Αυτό που θέλω να αφήνω στην ανάμνηση ενός ακροατή είναι μια μαγεία της μουσικής και τη συμμετοχή με τους άλλους ακροατές. Δηλαδή αυτό το πάντρεμα του ακροατηρίου με τους ανθρώπους που δημιουργούν τη μουσική. Αυτό για μένα είναι πολύ σημαντικό και νομίζω σε ένα σημείο το έχω πετύχει. Την πραγμάτωση της τέχνης του, του ταλέντου του, που έχω ακούσει και που έχω εκτιμήσει. Δεν έχω καλέσει ποτέ κάποιον που μου είπανε είναι καλός. Ήτανε πάντοτε δικές μου εμπειρίες. Ήμουνα σίγουρη για το κριτήριό μου, γιατί ήτανε τελείως ανιδιοτελές. Και τους καλώ και έρχονται με ελάχιστα χρήματα. Δηλαδή τη φιλοξενία και 200-300 ευρώ σπουδαίοι καλλιτέχνες. Φεύγουν ενθουσιασμένοι και από το ακροατήριο και από τη μαγεία του νησιού και πάντοτε έρχονται πολύ πρόθυμα πάλι. Και φέτος έχω σπουδαίους ξένους καλλιτέχνες που θα έρθουν. Την κόρη της Άργεριχ, τη Λίντα Τσέν που παίζει βιόλα καταπληκτικά, τον Λεγκότσχη, τον Κάρλοτ και διάφορους σπουδαίους που θα πλησιώσουν και φέτος στο φεστιβάλ σε μία συναυλία. Και η φίλη μου η Έλλη Πασπαλά έχει έρθει και θα έρθει φέτος και θα κλείσει το φεστιβάλ με τον Αλκίνο Ιωαννίδη πάλι και χαίρομαι πάρα πολύ να είμαστε καλά να το απολαύσουμε. Χαίρομαι πάρα πολύ που η Έλενα δέχτηκε να συνεχίσει αυτό το, κατά τη γνώμη μου, σπουδαίο φεστιβάλ και έχει όλα τα φόντα, έχει το μεγάλο ταλέντο, έχει τη γνώση, έχει την εμπειρία και είμαι πολύ ευγνώμων στην Έλενα που δέχτηκε να το αναλάβει πλήρως, καθώς και στην Πόπη Μαλαπάνη που είναι εξαιρετικά δυναμική, έξυπνη και με μεγάλη γνώση. Θέλω να ευχαριστήσω τους ακροατές μου, τους Αιγινίτες κατά κύριο λόγο, που πάντοτε με στηρίζουν και έρχονται με ενθουσιασμό και είναι αυτοί οι υπεύθυνοι για το ότι στήθηκε και επιβιώνει αυτό το φεστιβάλ με τόση αγάπη.
2: Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Αίγινα Πόρταλ.
0: Ο Δήμος Αίγινας τοποθέτησε πινακίδα με την ονομασία Ιωάννης Πούντος στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου. Τοποθετήθηκε λίγες μέρες πριν από το Δήμο Αίγινας η πινακίδα με την ονομασία Ιωάννης Πούντος στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου, υλοποιώντας την απόφαση του Σώματος για την απόδοση τιμής στον αείμνηστο εκπαιδευτικό και αυτοδιοικητικό. Το γεγονός ανακοίνωσε στον κύριο Φώτη Πούντο, γιο του Εκλιπόντος και Δημοτικό Σύμβουλο, ο Δήμαρχος κ. Γιάννης Ζορμπάς, στην τελευταία συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου που έγινε στις 29 Ιουλίου 2026. Η αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου φέρει πλέον και επισήμως το όνομα του Ιωάννη Πούντου,
4: ενός ανθρώπου που συνέδεσε τη ζωή του με την εκπαίδευση, την τοπική αυτοδιοίκηση και την κοινωνική προσφορά στην Αίγινα. Η ονοματοδοσία είχε εγκριθεί από το Δημοτικό Συμβούλιο, ενώ τα τελευταία χρόνια όλες οι προσκλήσεις των συνεδριάσεων αναφέρονται στην αίθουσα ως Ιωάννης Πούντος. Η ονοματοδοσία αποτελεί απότιση φόρου τιμής στον πρόωρα χαμένο εκπαιδευτικό, Δημοτικό Σύμβουλο, πρώην Αντιδήμαρχο και Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου, για την πολυετή και ανιδιοτελή προσφορά του στην τοπική κοινωνία και την αυτοδιοίκηση της Αίγινας. Η διαδικασία ξεκίνησε στις 13 Μαρτίου 2023, όταν 12 Δημοτικοί Σύμβουλοι, με πρώτο υπογράφοντα τον κύριο Νίκο Μαρίνο, κατέθεσαν χειρόγραφη επιστολή έτοιμα προς το Προεδρείο. Στη συνεδρίαση της 29 Μαρτίου 2023, ο Δήμαρχος Αίγινας κ. Γιάννης Ζορμπάς παραχώρησε την εισήγηση του θέματος στον κύριο Μαρίνο. Το Δημοτικό Συμβούλιο ενέκρινε ομόφωνα την απόφαση 47 του 2023, αναθέτοντας σχετική εκτέλεση στο Δήμαρχο. Σημειώνεται

0: Τις 29 Μαρτίου 2023, ο Δήμαρχος Έγινας κ. Γιάννης Ζορμπάς παραχώρησε την εισήγηση του θέματος στον κ. Μαρίνο. Το Δημοτικό Συμβούλιο ενέκρινε ομόφωνα την απόφαση 47 του 2023, αναθέτοντας σχετική εκτέλεση στο Δήμαρχο. Σημειώνεται ότι παράλληλα με την απόφαση 78-11 5 του 2023, το Σώμα είχε αποφασίσει ομόφωνα και την ονοματοδοσία της αίθουσας φυσικής του Γενικού Λυκείου Έγινας, σε αίθουσα Ιωάννης Πούντος, τιμώντας την ιδιότητα και την προσφορά του εκλειπώντος ως εκπαιδευτικού φυσικού. Με την τοποθέτηση της πλακέτας στη Συμβολή των Οδών Αγίας Παρασκευής και Ιατρού Γεωργίου Ξηδαία, η αίθουσα που λαμβάνονται οι σημαντικότερες αποφάσεις για το νησί περιπλέουν επίσημα και ορατά το όνομα του αείμνηστου Γιάννη Πούντου. Με απόφαση του Δημάρχου Έγινας κ. Γιάννη Ζορμπά, τίθενται σε ισχύ προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην πόλη της Έγινας με αφορμή τις συναυλίες του 20ου Μουσικού Φεστιβάλ Έγινας που θα πραγματοποιηθούν στον αύριο χώρο του Ιερού Ναού του Σωτήρος πίσω από το καποδιστριακό φωνοδροφείο. Σύμφωνα με την απόφαση θα απαγορεύεται η διέλευση όλων των οχημάτων στην ανώνυμη οδό που βρίσκεται όπισθεν του καποδιστριακού φωνοδροφείου από τη συμβολή της με την οδό Καποδιστρίου έως και τη συμβολή της με τη λεωφόρο Φανερωμένης. Η απαγόρευση θα ισχύσει τις ακόλουθες ημέρες και ώρες. Δευτέρα 3 Αυγούστου 2026 από τις 9 έως τις 11.30 όπως και την Παρασκευή 7 Αυγούστου, την Κυριακή 9 Αυγούστου, την Τρίτη 11 Αυγούστου, την Πέμπτη 11 Αυγούστου και την Τρίτη 18 Αυγούστου από τις 9 έως τις 11.30. Η απόφαση αυτή ελήφθη ύστερα από αίτημα της εταιρείας παραγωγής του 20ου Μουσικού Φεστιβάλ Έγινας και αποσκοπεί στην ασφαλή διεξαγωγή των εκδηλώσεων καθώς και στην πρόληψη τροχαίων ατυχημάτων κατά τη διάρκεια της προσέλευσης και αποχώρησης του κοινού. Ο Δήμος Έγινας επισημαίνει ότι για την εφαρμογή των κυκλοφοριακών ρυθμίσεων θα ληφθούν όλα τα απαραίτητα μέτρα οδικής ασφάλειας. Μετά την ολοκλήρωση κάθε συναυλίας, η κυκλοφορία θα αποκαθίσταται άμεσα και θα απομακρύνονται οι προσωρινές ρυθμιστικές πινακίδες. Έγινα Cruises. Ανακαλύψτε τη Μονή, το Αγκίστρι και την Επίδαυρο με τις θαλάσσιες εκδρομές του καλοκαιριού. Με νέες προτάσεις και διευρυμένα δρομολόγια υποδέχεται το φετινό καλοκαίρι κοινοπραξία Έγινα Cruises, προσφέροντας στους επισκέπτες μοναδικές ευκαιρίες για ημερήσιες και βραδινές θαλάσσιες εξορμήσεις. Για τις νέες δυνατότητες και τους προορισμούς της εταιρείας μίλησε το στέλεχος της Έγινα Cruises, η κυρία Μαρία Μπάρκα. Όπως ανέφερε η κυρία Μπάρκα, τα καθημερινά δρομολόγια για την νήσο Μονή εκτελούνται από τις 10 το πρωί έως τις 6 το απόγευμα, παρέχοντας ευελιξία στους ταξιδιώτες να επιλέξουν την ώρα αναχώρησης και επιστροφής που επιθυμούν. Η διαδρομή διαρκεί μόλις 20 λεπτά, ενώ το νησί προσφέρει ένα σπάνιο συνδυασμό χαλάρωσης και φυσικού κάλους.
1: Γεια σας! Για αυτό το καλοκαίρι έχουν ξεκινήσει οι ημερήσιες θαλάσσιες εκδρομές της κοινοπραξίας Έγινα Cruises. Οι εκδρομές μας και τα δρομολόγια μας ξεκινούν καθημερινά από τις 10 το πρωί μέχρι και τις 6, όπου έχετε την ευκαιρία να προεπιλέξετε την αναχώρηση αλλά και την επιστροφή σας προς την νήσο Μονή. Στο νησί έχετε το χρόνο που αναλογεί στον καθέναν μας για να περάσετε μια όμορφη μέρα περιήγησης, χαλάρωσης, μπάνιου, να δείτε τα όμορφα μέρη, τα ελάφια, τα σκιουράκια, τα παγόνια και φυσικά, αν σας αρέσει η πεζοπορία, να περιηγηθείτε και να φτάσετε μέχρι τον Φάρο, ο οποίος είναι εκεί πάνω από 150 χρόνια. Η διαδρομή διαρκεί 20 λεπτά. Στις φετινές ημερήσιες εκδρομές μας ξεκινήσαμε και κάτι νέο, αναδιοργανώνοντας τα σκάφη μας, όπου έχετε την ευκαιρία να περιηγηθείτε στο νησί του Αγκιστρίου από το απόγευμα μέχρι και το βράδυ. Η εκδρομή προς το Αγκίστρι γίνεται κάθε Τετάρτη, Παρασκευή και Κυριακή, αναχωρώντας από εδώ, από την Έγινα, στις 9 το βράδυ και επιστρέφοντας από εκεί, από το Αγκίστρι, στις 12 το βράδυ. Φέτος επισκεπτόμαστε και την όμορφη Επίδαυρο. Κάθε Πέμπτη, μια μοναδική εκδρομή σας φέρνει πιο κοντά στον πολιτισμό, εκεί που μπορείτε να απολαύσετε τα υπέροχα νερά της θάλασσάς μας, αλλά και να επισκεφτείτε το θέατρο της Επιδαύρου.
0: Κάθε Πέμπτη, οι ταξιδιώτες μπορούν να συνδυάσουν τις βουτιές σε πεντακάθαρα νερά με μια επίσκεψη στο αρχαίο θέατρο της Επιδαύρου, ζώντας μειώσει.

0: ολοκληρωμένη εμπειρία πολιτισμού και αναψυχής.
1: Ευχόμαστε σε όλους τους επισκέπτες μας να απολαύσουν μερικές από τις όμορφες εμπειρίες τις οποίες προσφέρουμε. Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να μας καλέσετε στο 6942 95 0001, το οποίο είναι διαθέσιμο για κρατήσεις αλλά και για πληροφορίες.

0: χαμόγελα, θετική διάθεση και πληθώρα χειροποίητων δημιουργιών, ξεκίνησε τη λειτουργία του το καθιερωμένο καλοκαιρινό παζάρι του Συλλόγου Γυναικών Έγινας. Το σημείο συνάντησης, η αγαπημένη μικρή προβλήτα, πλημμύρισε από χρώματα, αρώματα και παραδοσιακές γεύσεις, προσελκύοντας κατοίκους αλλά και επισκέπτες του νησιού. Το επίκεντρο της φετινής διοργάνωσης βρίσκονται τα μοναδικά εκθέματα που φιλοτέχνησαν με μεράκι τα μέλη του Συλλόγου. Ιδιαίτερη αναφορά αξίζει στους πάγκους με τα χειροποίητα γλυκά και εδέσματα, τα οποία ετοίμασαν τα μέλη της χορευτικής ομάδας του Συλλόγου, μια δυναμική ομάδα που αποτελεί σταθερό πυλώνα στήριξης των δράσεων του φορέα.
1: Καλησπέρα σας. Έχουμε και φέτος το καλοκαιρινό μας παζάρι στη φιλόξενη μικρή προβλήτα, όπως συνηθίζω να τη λέω εγώ, και με θέματα που έχουν φτιάξει οι κυρίες του Συλλόγου, και κυρίως εδώ βρισκόμαστε στο μπάγκο που έχει γλυκά και άλλα πράγματα όμορφα και νόστιμα που τα έχουν φτιάξει τα κορίτσια του χορευτικού μας, της χορευτικής μας ομάδας, η οποία στηρίζει πολύ το Σύλλογο. Λοιπόν, επίσης έχουμε και τα άλλα γλυκά και μπιζού και, άλλα, και τυρόπιτες, πανακόπιτες που φτιάχνουμε, οι οποίες είναι πεντανόστιμες. Κάθε χρόνο ερχόμαστε εδώ και συναντάμε τους παλιούς μας φίλους, τους παλιούς μας πελάτες, που έρχονται με χαρά για να πάρουν αυτά τα πράγματα που φτιάχνουμε και μας τιμάει η παρουσία τους. Ευχαριστούμε και εσάς που ερχόσαστε κάθε χρόνο εδώ μαζί μας και μας διαφημίζετε.
0: Οι επισκέπτες του παζαριού έχουν την ευκαιρία να προμηθευτούν παραδοσιακές τυρόπιτες και σπανακόπιτες, ποιητικά γλυκίσματα, καθώς και κομψά χειροποίητα μπιζού και κατασκευές. Η διοργάνωση αποτελεί ένα θεσμό αγάπης και προσφοράς που αναδεικνύει την τοπική παράδοση και τη συλλογική προσπάθεια των γυναικών της Έγινας. Το παζάρι λειτουργεί τις βραδινές ώρες καθ' όλη τη διάρκεια του τριημέρου, Παρασκευή, Σάββατο ή Κυριακή, προσκαλώντας όλους να περάσουν από τη μικρή προβλήτα, να στηρίξουν το έργο του Συλλόγου και να απολαύσουν τη φιλόξενη ατμόσφαιρα.
2: Την προηγούμενη εβδομάδα, την 5η 23 Ιουλίου, ανακοινώθηκαν αυτοματοποιημένα τα αποτελέσματα των πανελλαδικών εξετάσεων αναφορικά με τις τοποθετήσεις των παιδιών μας, τις βάσεις αγωγής στις διάφορες σχολές. Τα αποτελέσματα αυτά ήταν η κατάληξη, το επιστέγασμα των προσπαθειών των παιδιών μας και των εκπαιδευτικών του σχολείου μας. Πρόκειται για μία διαδικασία μακρά, η οποία θα έλεγα ότι αρχίζει ήδη από την πρώτη λυκείου. Ερχόμενα εδώ τα παιδιά μας γνωρίζουν, το συζητάμε, από την αρχή της σχολικής χρονιάς, την πρώτη λυκείου, ότι ξεκινάει η προσπάθειά τους για την εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Ήδη από την πρώτη λυκείου βάζουν τις βάσεις. Άρα λοιπόν θεωρούμε ότι η επιτυχία αυτή που ήρθε για τα παιδιά μας είναι το επιστέγασμα των προσπαθειών των δικών τους και των συναδέλφων μου όλα αυτά τα χρόνια. Συγκεκριμένα για αυτή τη χρονιά οι διαδικασίες ξεκίνησαν όπως και κάθε χρονιά οργανωμένα και συστηματικά από το Υπουργείο, ήδη από αρχές Νοεμβρίου με την κατάθεση Νοεμβρίου του 2025 με την κατάθεση των μηχανογραφικών, με την κατάθεση των αιτήσεων των υποψηφίων και κατόπιν με τις επιμέρους ενέργειες που χρειάστηκαν έτσι ώστε να φτάσουμε στην κατάληξη η οποία ήταν η ανακοίνωση των βάσεων. Τα αποτελέσματα, η ανάλυση των αποτελεσμάτων και μια προσεκτική ματιά στις προτιμήσεις των μαθητών μας δείχνει ότι υπήρξε προτίμηση σε σχολές οι οποίες έχουν επαγγελματική προοπτική, ξεκάθαρη επαγγελματική προοπτική. Σε αυτό το σημείο θα ήθελα να πω ότι στο σχολείο δίνουμε ιδιαίτερη έμφαση στον ακαδημαϊκό και επαγγελματικό προσανατολισμό, διότι τον θεωρούμε αυτού του είδους τη συμβουλευτική ως θεμελιώδη λίθο στην επιτυχία των παιδιών μας στον βίο τους, τόσο τον ακαδημαϊκό όσο και τον επαγγελματικό, μετά τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Γι' αυτό το λόγο και καθ' όλη τη διάρκεια της χρονιάς, όχι μόνο της τρίτης λυκείου που κορυφώνονται αυτές οι δράσεις, αλλά και της πρώτης και της δευτέρας, οργανώνουμε πάρα πολλές δράσεις απευθυνόμενες και στους γονείς, αλλά και στα ίδια τα παιδιά, έτσι ώστε να αυξήσουμε την γνώση και την πληροφορία που μπορεί να έχουν οι γονείς και τα παιδιά σε σχέση με τις προοπτικές που υπάρχουν μετά το Λύκειο, διότι πιστεύουμε ότι η πληροφορία είναι το καλύτερο όπλο, μαζί με την εμπειρία τη δική μας και των γονέων βέβαια, έτσι ώστε τα παιδιά μας να κάνουν τις σωστές επιλογές τους μετά το Λύκειο. Άρα λοιπόν τα παιδιά μας διάλεξαν κυρίως τμήματα τα οποία έχουν ξεκάθαρο επαγγελματικό προσανατολισμό, και επίσης πρέπει να πούμε ότι ιδιαίτερη προτίμηση επιδείχθηκε σε σχολές που είναι κοντά στον τόπο διαμονής των παιδιών μας, δηλαδή στην Αθήνα. Σε σχέση τώρα με τους αριθμούς των εισακτέων, να πούμε ότι 2 στους 3 μαθητές μας μπήκαν σε σχολές και μπήκαν και σε πολύ καλές σχολές. Συγκεκριμένα είχαμε επιτυχία σε πολλές οικονομικές σχολές, σε σχολές τουριστικών σπουδών, εμποροπλοιάρχων, διοίκηση επιχειρήσεων, σχολή Κάρων, κλασική φιλολογία, γαλλική φιλολογία, παιδαγωγικά τμήματα, τμήματα νηπιαγωγών, κοινωνικών επιστημών, τμήματα πληροφορικής, χημίας, φυσικοθεραπείας, στατιστικής, διεθνών και ευρωπαϊκών σπουδών, διατροφολογίας και διαιτολογίας, πολιτικών επιστημών, γεωλογίας, ναυτιλιακών σπουδών, λογοθεραπείας, πολιτικών μηχανικών, μηχανικών ψηφιακών συστημάτων και μηχανικών τηλεπικοινωνιών και δικτύων. Είναι προφανές ότι επιτυχίες είχαμε πάρα πολλές, όπως και κάθε χρόνο, και αυτό δίνει σε εμάς μια ιδιαίτερη ικανοποίηση, κυρίως διότι αφενός μεν τονώνεται και η αυτοπεποίθηση των παιδιών, κάτι το οποίο, στο οποίο δίνουμε μεγάλη έμφαση στο σχολείο όλα αυτά τα χρόνια. Αφετέρου χαιρόμαστε διότι βλέπουμε ότι τα παιδιά μας μπαίνουν σε σχολές οι οποίες τους δίνουν μία επιτυχημένη προοπτική για το μέλλον. Θα ήθελα να τονίσω ότι στο Γενικό Λύκειο υπάρχει δυνατότητα τα παιδιά να διαλέξουν σχολές από όλα τα επιστημονικά πεδία, και των ανθρωπιστικών και των θετικών σπουδών. Άρα λοιπόν το Γενικό Λύκειο είναι μία ενδεδειγμένη επιλογή για όσους θέλουν να έχουν ένα ευρύ φάσμα επιλογών όταν έρθει η ώρα στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, να έχουν πολλές επιλογές αναφορικά με την εισαγωγή τους στα πανεπιστήμια. Κλείνοντας, θα ήθελα να πω ότι για τα παιδιά μας, γιατί και προφανώς η σκέψη μας είναι και σε αυτά τα παιδιά, τα οποία δεν είχαν τα αποτελέσματα που ήθελαν σε αυτές τις εξετάσεις, μόνο λόγος προβληματισμού δεν υπάρχει, διότι πλέον υπάρχουν περισσότερο από κάθε άλλη εποχή, υπάρχουν πάρα πολλές ακαδημαϊκές ευκαιρίες για κάποιον ο οποίος θέλει να ακολουθήσει το όνειρό του, να ακολουθήσει τη φιλοδοξία του και να πετύχει αυτό που θέλει. Άρα λοιπόν, όπως έχω πει και σε άλλες ομιλίες μου, θεωρώ ότι οι πανελλαδικές εξετάσεις είναι μια ευκαιρία και όχι ένας αυτοσκοπός. Άρα λοιπόν υπάρχουν πολλές άλλες ευκαιρίες και για εκείνους οι οποίοι δεν πέτυχαν αυτό που ήθελαν, είτε ξαναδίνοντας πανελλαδικές, είτε ψάχνοντας, εκπληρώνοντας τις φιλοδοξίες τους μέσα από τις άλλες ακαδημαϊκές λύσεις, οι οποίες υπάρχουν πάρα πολλές πλέον στην εποχή μας. Θα ήθελα να θυμίσω
3: ακούτε
2: ότι
3: το ραδιόφωνο του Έγινα
2: στις 26, 27, 28 Αυγούστου, στο πλαίσιο της συνεργασίας που έχουμε με την επιστημονική, με τον επιστημονικό φορέα της Ένωσης Ελλήνων Φυσικών, φιλοξενούμε στο σχολείο μας, επαναλαμβάνω, 26, 27 και 28 Αυγούστου, Σχολείο Φυσικής σε συνεργασία με την Ένωση Ελλήνων Φυσικών αλλά και με το διακεκριμένο Ελληνικό Κέντρο Φυσικών Σπουδών Δημόκριτος. Εκεί, σε αυτό το Σχολείο Φυσικής που θα φιλοξενηθεί εδώ στο σχολείο μας, τα θέματα που θα απασχολήσουν τόσο τους εισηγητές, οι οποίοι εισηγητές θα είναι καθηγητές πανεπιστημίου, και τα παιδιά που θα παρακολουθήσουν αυτό το σχολείο, θα είναι εξαιρετικά ενδιαφέροντα θέματα όπως η κλιματική αλλαγή, η τεχνητή νοημοσύνη και η αστροφυσική. Να υπενθυμίσω ότι η συμμετοχή για τους μαθητές της Έγινας, τόσο του γυμνασίου όσο και των γυμνασίων, όσο και των λυκείων, του Γενικού και του ΕΠΑΛ, η συμμετοχή τους είναι δωρεάν. Και τέλος να πω ότι εφορμόμενος και από την συνεργασία που έχουμε με την Ένωση Ελλήνων Φυσικών, ότι φιλοδοξούμε μέσα στην χρονιά να πραγματοποιήσουμε ένα ταξίδι στην Ελβετία και συγκεκριμένα στο μεγαλύτερο επιστημονικό ευρωπαϊκό κέντρο που βρίσκεται εκεί, στο ΣΕΡΝ. Εύχομαι λοιπόν, κλείνοντας, καλή τοποθέτηση στους αποφύτους μας, οι οποίοι πλέον είναι φοιτητές της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, καλή τοποθέτηση στις νέες τους σχολές, στους μαθητές μας, στους αποφύτους μας, οι οποίοι δεν πέρασαν, να μην ανησυχούν, η ζωή είναι μπροστά τους και υπάρχουν πάρα πολλές επιλογές. Και εύχομαι μία πολύ καλή και δημιουργική καινούρια σχολική χρονιά για το έτος 2026-27. Σας ευχαριστώ πολύ.
0: Μια βραδιά αφιερωμένη στην ποίηση, τη μουσική και τις διαχρονικές αξίες της αγάπης και της ελευθερίας είχαν την ευκαιρία να απολαύσουν όσοι βρέθηκαν το βράδυ της Παρασκευής 31 Ιουλίου στην αυλή του Λαογραφικού Μουσείου Έγινας, στην εκδήλωση που διοργάνωσε ο Μορφωτικός Σύλλογος Έγινας ο Καποδίστριας. Στην κατάμεστη από κόσμο αυλή του Λαογραφικού, η εκδήλωση αποτέλεσε ένα ατμοσφαιρικό ταξίδι στο λόγο σημαντικών ποιητών και λογοτεχνών. Μέσα από επιλεγμένα έργα του Άγγελου Σικελιανού, του Γιώργου Σεφέρη, του Νίκου Γκάτσου και του Οδυσσέα Ηλίτη. Στην εκδήλωση συμμετείχαν η Βασίλης Μουσουλέας και τη Τίμη Εμμανουήλ, Μαρία Λιανέρη και ο Δημήτρης Νικολόπουλος. Ο Νίκος Νικολάου απέδωσε με απαγγελίες επιλεγμένα ποίηματα των δημιουργών. Την όμορφη βραδιά πλαισίωσαν αγαπημένα μελοποιημένα ποίηματα, προσφέροντας στο κοινό μια αρμονική συνάντηση λόγου και μουσικής και δημιουργώντας μια ιδιαίτερη καλλιτεχνική ατμόσφαιρα στο χώρο της αυλής του μουσείου.
3: Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τριγάρης.
0: Οι ήχοι των δεκαετιών του 50 και του 60 πλημμύρισαν το βράδυ της 5ης 30 Ιουλίου την παραλία της Αγίας Μαρίνας, όπου πραγματοποιήθηκε μία ακόμη εκδήλωση του 17ου Έγινα Φυστίκη Φεστ, συγκεντρώνοντας κατοίκους και επισκέπτες σε μία ξεχωριστή μουσική βραδιά. Στη σκηνή ανέβηκαν οι Hermaphrodites Child, οι οποίοι παρέσυραν το κοινό σε ένα νοσταλγικό ταξίδι στις χρυσές εποχές του rock and roll και της pop μουσικής. Με ένα πρόγραμμα γεμάτο διαχρονικές επιτυχίες, το συγκρότημα απέδωσε τραγούδια θρυλικών καλλιτεχνών και συγκροτημάτων, όπως τον Beatles, του Elvis Presley και τον Beach Boys. Ενώ δεν έλειψαν και αγαπημένα ελληνικά τραγούδια από τον Πασχάλη, τους Charms και άλλα συγκροτήματα. Η παραλία της Αγίας Μαρίνας γέμισε μουσική, χορό και χαμόγελα με μικρούς και μεγάλους να απολαμβάνουν γνωστές μελωδίες που εξακολουθούν να συγκινούν και να διασκεδάζουν αποδεικνύοντας τη διαχρονική τους αξία. Την εκδήλωση προλόγησε ο Αντιδήμαρχος κ. Μιχάλης Πυριδάκης, Πρόεδρος της Οργανωτικής Επιτροπής. Με την παράσταση «Μνήμες γυναικών» συνεχίστηκε την Παρασκευή 31 Ιουλίου το πρόγραμμα του 16ου Φεστιβάλ Θεάτρου Έγινας. Η παράσταση παρουσιάστηκε στην αυλή του 2ου Δημοτικού Σχολείου, προσφέροντας στο κοινό μια σύγχρονη σκηνική εμπειρία που συνδύασε το θέατρο, τη σωματική έκφραση και τα οπτικοακουστικά μέσα. Η παράσταση προσέγγισε με ποιητικό και στοχαστικό τρόπο τη μνήμη, τη θυσία και τη μεταμόρφωση της ανθρώπινης εμπειρίας με ιδιαίτερη έμφαση στη γυναικεία διάσταση. Αφετηρία της αποτέλεσε η μυθική μορφή της Ιφηγένειας, ενώ μέσα από τη σύγχρονη μυστικιστική γραφή ανέδειξε τη γυναικεία ύπαρξη ως φορέα συλλογικής μνήμης και τραύματος, αλλά και ως πηγή αντοχής, καλοσύνης και πνευματικής υπέρβασης. Σημαντικό στοιχείο της παράστασης αποτέλεσε η συνύπαρξη του θεάτρου, του χορού, της κινηματογραφικής εικόνας και της μουσικής σε μια ενιαία σκηνική σύνθεση. Με γέλιο, μυστήριο και ανατροπές συνεχίστηκε το 16ο Φεστιβάλ Θεάτρου Έγινας. Με την ξεκαρδιστική αστυνομική κωμωδία, ο επιθεωρητής Ντρέικ και η Μαύρη Χείρα συνεχίστηκε το βράδυ της Κυριακής 26 Ιουλίου το 16ο Φεστιβάλ Θεάτρου Έγινας στην αυλή του 2ου Δημοτικού Σχολείου. Το κοινό παρακολούθησε μία παράσταση γεμάτη γέλιο, μυστήριο και απρόβλεπες ανατροπές σε σκηνοθεσία του Βασίλη Θωμόπουλου, ο οποίος μετέφερε στη σκηνή το έργο του Βρετανού συγγραφέα David Tristram. Τους πρωταγωνιστικούς ρόλους ερμήνευσαν ο Μάριος Αθανασίου, η Βαλέρια Κουρούπη και ο Σπύρος Πούλης, καθώς και ο Αλέξανδρος Σάουκ.
3: Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.

0: Ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Ακούτε την εκπομπή ειδήσεις από την αυτοδιοίκηση, μια επισκόπηση της επικαιρότητας στον αυτοδιοικητικό χώρο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
1: Την πρόσληψη 18 ατόμων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για την κάλυψη των αναγκών καθαριότητας των σχολικών μονάδων κατά το διδακτικό έτος 2026-2027 ανακοίνωσε σήμερα ο Δήμος Έγινας. Οι προσλήψεις αφορούν θέσεις υποχρεωτικής εκπαίδευσης προσωπικού καθαριότητας σχολικών μονάδων πλήρους απασχόλησης με διάρκεια σύμβασης από την 1η Σεπτεμβρίου 2026 έως και τις 30 Ιουνίου 2027. Η επιλογή των υποψηφίων θα πραγματοποιηθεί με σύστημα μοριοδότησης, στο οποίο λαμβάνονται υπόψη, μεταξύ άλλων, η προϋπηρεσία σε αντίστοιχες θέσεις, η πολυτεχνική ή τεχνική ιδιότητα, ο αριθμός των ανήλικων τέκνων, η ιδιότητα μονογονέα ή τέκνου μονογονεϊκής οικογένειας, η αναπηρία μέλου της οικογένειας καθώς και η ηλικία του υποψηφίου. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν την αίτησή τους είτε ηλεκτρονικά είτε αυτοπροσώπως στο γραφείο πρωτοκόλλου του Δήμου Έγινας, συνοδευόμενοι από όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά. Στην περίπτωση ηλεκτρονικής υποβολής, η αίτηση πρέπει να φέρει φυσική υπογραφή, διαφορετικά δεν θα γίνεται δεκτή. Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι 10 εργάσιμες ημέρες και ξεκινά από την επόμενη της ανάρτησης ανακοίνωσης, η οποία πραγματοποιήθηκε στις 3 Αυγούστου 2026. Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας, ο Δήμος θα καταρτήσει την ανάρτηση και θα αναρτήσει, τους προσωρινούς πίνακες κατάταξης των υποψηφίων, ενώ θα δοθεί η δυνατότητα υποβολής αντιρρήσεων αποκλειστικά για τυχόν λάθη στη μοριοδότηση. Στη συνέχεια θα δημοσιευθούν οι οριστικοί πίνακες επιτυχόντων και θα ακολουθήσουν οι προσλήψεις για την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς. Το δημοσίευμα υπάρχει και το link προς την απόφαση, την ανακοίνωση του Δήμου Έγινας.
0: Ανακοινώσεις και δελτία τύπου.

0: Σε λίγο η αθλητική σας ενημέρωση από τον Σταύρο Ροπαΐτη στο ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταρ.
1: Είμαστε στην Ελευθερούπολη, στην συνάντηση τη Διεθνή Ελλάδα σε Κύπρου, που αγωνίστηκε ο Ζαμπέλης ο Γιώργος στα 3.000 μέτρα. Ήταν τέταρτο στο Πανελλήνιο πρωτάθλημα και τώρα στο Ελλάδας Κύπρο κατάφερε να πάρει τη δεύτερη θέση με επίδοση 9 λεπτά και 5 δευτερόλεπτα και τελειώνει η αθλητική χρονιά εντυπωσιακά και πάλι με ένα ακόμα μετάλλιο για το μικρό μας αθλητή, ανήκει στην κατηγορία K16 και αγωνίστηκε με την κατηγορία K18. Και πλέον πάμε σε συντήρηση για το καλοκαίρι και ξεκούραση των αθλητών για να μπούμε δυναμικά από τον Οκτώβριο που θα ξεκινήσουν τα Grand Prix του ανωμάλου δρόμου. Ένα μεγάλο ευχαριστώ στα προπονητή, σε όλα τα παιδιά που δώσαν τον καλύτερο τους σε αυτό και στο Σύλλογο αλλά και στο Δήμο Έγινας για τη βοήθεια προς τα αθλητικά σωματεία. Ελπίζουμε και του χρόνου να έχουμε ακόμα μεγαλύτερες επιτυχίες.
0: Ο καιρός στην Έγινα τις επόμενες ημέρες. Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τριγάρης. Επιλογές από το ηχητικό αρχείο του Έγινα Πόρταλ. Σημαντικές ομιλίες που πραγματοποιήθηκαν στην Έγινα και έχουν καταγραφεί από το Έγινα Πόρταλ για λαογραφικά, πολιτιστικά, ιστορικά και εκκλησιαστικά θέματα. Παρουσίαση ομιλιών από πρόσφατες εκδηλώσεις που πραγματοποιήθηκαν στην Έγινα.
2: Με μεγάλη συμμετοχή κοινού πραγματοποιήθηκαν το απόγευμα του Σαββάτου τα εγκαίνια της ομαδικής έκθεσης κεραμικής χώμα στη Δημοτική Πινακοθήκη Έγινας. Η έκθεση σε επιμέλεια του ιστορικού τέχνη είδους κριτικού φιλοξενεί έργα δεκάδων σημαντικών Ελλήνων κεραμιστών και εικαστικών από ολόκληρη τη χώρα και θα παραμείνει ανοιχτή έως τις 23 Αυγούστου. Δύο χρόνια μετά την ιδιαίτερα επιτυχημένη έκθεση με Λανά, η Δημοτική Πινακοθήκη επιστρέφει στο δημιουργικό διάλογο με την κεραμική τέχνη, αυτή τη φορά με κεντρικό άξονα το χώμα, την πρώτη ύλη της δημιουργίας και διαχρονικό σύμβολο της ανθρώπινης ύπαρξης. Όπως σημειώνει η επιμελήτρια της έκθεσης, το χώμα αποτελεί έναν πολυσχηδή τόπο αισθητικής και πειραματισμού, όπου σύγχρονα έργα από πυλώσιν υπάρχουν με επιλεγμένα παλαιότερα κεραμικά, επώνυμα και ανώνυμα, αλλά και με έργα ζωγραφικής που συνομιλούν με την ίδια τη γήινη ύλη. Κοινό στοιχείο όλων των δημιουργιών είναι η φυσική υφή και η μονοχρωμία του πυλού, η ανάδειξη της διαδικασίας γέννησης της μορφής και η έμφαση στη μεταμόρφωση της ύλης.
3: Μετά θα έχουμε την Ήρυδα σε αυτό, που έχει την υπομονή κυρίως τη γνώση, να μας μεταφέρει σε ένα κόσμο φανταστικό, όπως αυτός που... όπως αυτός που υπάρχει γύρω σας. Είμαστε σε μία ακόμα έκθεση εδώ στη Δημοτική Πινακοθήκη. Πολύ μεγάλη η χαρά μας που κάνουμε αυτή την έκθεση. Προσωπικά εγώ δηλώνω ενθουσιασμένη, γιατί έχω μια ιδιαίτερη αγάπη στην κεραμική τέχνη. Έχουμε νομίζω 74 συμμετοχές. Δεν ήταν καθόλου εύκολο το στήσιμο από τα εύσημα στην φιλενάδα μας την Ήρυδα. Γιατί αυτό που βλέπετε να κυλάει ομαλά και τόσο έτσι ήρεμα και τα λοιπά για να στηθεί, θέλει πολύ σκέψη. Μπορώ να σας πω 3-24 ώρα στείναμε. Εντάξει. Ναι, ήταν... αλλά νομίζω ότι το αποτέλεσμα μας δικαιώνει. Είναι μια έκθεση που ξεκίνησε στην Αθήνα και ήρθε μετά από εδώ. Στην Αθήνα ήταν μια έκθεση σε δύο πολύ μεγάλες αίθουσες, τεράστιες. Μαύρες, με μαύρα βάθρα τα έργα, όλα αυτά εδώ πέρα ασπρίσανε και το αποτέλεσμα είναι πολύ διαφορετικό. Είναι η ίδια έκθεση, αλλά είναι πάρα πολύ διαφορετική. Πρόσεξε πίσω. Να, πίσω βήματα δεν κάνουμε εδώ πέρα, δεν συγκρινόμαστε. Ναι, ποτέ, μόνο μπροστά. Κοιτάμε μπροστά, προχωράμε μπροστά. Λοιπόν, εγώ σας καλωσορίζω εκ μέρους της Πινακοθήκης, γιατί έτσι ηθιστέ, αν και έχουμε τον πρόεδρο εδώ πέρα και θα μας πει για 2 λεπτά κάτι. Κρατήστε κλεψίδρες στο χέρι και πάμε. Και σας ευχαριστούμε για την παρουσία σας εδώ. Μας γεμίζετε χαρά και δικαιώνετε τις προσπάθειες που γίνονται και, τι να πω, μας πραγματικά είμαστε πάρα πολύ χαρούμενοι που είσαστε εδώ πέρα.
4: Χρονομετρήστε παρακαλώ, 2 λεπτά θα πω. Σε 1,5 μήνα από τώρα, περίπου, κλείνουμε 3 χρόνια.
5: 17 Σεπτεμβρίου. Ναι. 17 Σεπτεμβρίου αρχίσαμε.
4: Που αρχίσαμε.
5: 23. Είναι πολύ συγκινητικό.
4: Και είμαι πάρα πολύ ευχαριστημένος που βρίσκομαι πάντα εδώ. Κάποια στιγμή θα φύγω βέβαια. Όλοι μας. Επομένως, και τώρα έχω να σας πω, να επαναλάβω πάλι, ότι δεν έχουμε προχωρήσει όσο θα θέλαμε για να πάρουμε το κομμάτι το διπλανό. Έχει προχωρήσει λίγο, αλλά μου κάνουν τρίπλες. θα το φτιάξουμε. Γι' αυτό, πολύ σύντομα. Σας ευχαριστώ που είστε εδώ. Χαίρομαι που σας βλέπω και βλέπω πάρα πολύ γνωστά πρόσωπα συνεχώς.
5: Και ευχαριστώ. Κόσμο από την Αθήνα επίσης που έχει έρθει για μας.
4: Έχουν και από την Αθήνα.
5: Βεβαίως.
4: Ελπίζω να έρθουν και από τις Βρυξέλλες κάποια στιγμή.
5: Για μας. Μήπως λοιπόν, έχουν έρθει και δεν το ξέρουμε.
4: Θα τους ρωτήσουμε. Λοιπόν, ευχαριστώ πάρα πολύ. Ελπίζω και την ερχόμενη τη 14η να είμαι εγώ που θα σας πω τις 2 λέξεις. Ευχαριστώ. 2 λεπτά έκανα.
6: Σκαζώ και εγώ στην έκθεση Χώμα. Είναι η πρώτη εκδήλωση για το Aegina Fistiki Fest υπό την αιγίδα του. Θέλω να ευχαριστήσω θερμά την Ήριδα για αυτή την ομαδική έκθεση. Όλους όσους καλλιτέχνες ήταν από όλη την Ελλάδα σήμερα εδώ για να συμμετάσχουν σε αυτή την έκθεση της Ψυχορίτητας Κεραμικής. Τον πρόεδρο της Δημοτικής Πινακοθήκης, τον κύριο Φτερούδη, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και επίσης θέλω να ευχαριστήσω όλους όσους εργάστηκαν για να προγραμματοποιήσει αυτής της έκθεσης σήμερα. Εύχομαι να είναι επιτυχημένη η έκθεση σημερινή και θα σχολιάσω όλους. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
5: Εγώ θα ήθελα να πω και ένα τεράστιο ευχαριστώ που το λέμε κάθε μέρα, όλη μέρα αυτά τα 3 χρόνια στον κύριο Παναγή Βουρλουμή. Δεν ξέρω αν με ακούει, αλλά το λέμε μπροστά του και πίσω του.
7: Ο κ. Βουρλουμή ήταν εδώ, αλλά μόλις αρχίσουμε να μαζευόμαστε.
5: Ικανοποιήθηκε που τα έχουμε κάνει τόσο καλά. Λοιπόν, έρχεται να μας ελέγξει κυρίως όταν είμαστε σε διαδικασία εργασιών. Έρχεται να δει αν δουλεύουμε καλά, πώς τα κάνουμε. Χάρη στον κύριο Βουρλούμη, που υπήρξε πρόεδρος του ΟΤΕ, καταφέραμε να έχουμε αυτό το χώρο. Έχουμε μαζί μας και τον Γιάννη Σφίκα, νάτος, τον προϊστάμενο του ΟΤΕ. Μας κοιτάει με τις κάμερες από πάνω να βλέπει αν τα κάνουμε καλά. Για πολλούς φίλους που είναι σήμερα εδώ για πρώτη φορά, να πούμε ότι αυτός ήταν ένας χώρος για το κοινό που είχε αδειάσει χρόνια. Ήταν ένας άδειος, αχούρια χρησιμοποιητός χώρος και με ένα μαγικό ραβδί από όλους μας. Και με πραγματικά λύσεις πρακτικές, εύκολες και πάρα πολύ φτηνές, καταφέραμε να έχουμε αυτό το κόσμο για το νησί, βεβαίως με τη θέληση και του Δημάρχου μας, του Γιάννη Ζορμπά, με την πολύ μεγάλη συνεργασία του Προέδρου μας, του Νίκου Πτερούδη και του Παναγή Βουρλούμη, τον Νίκο Τομίχο, τον αρχιτεκτονά μας, τον Γιάννη Σφίκα. Και πραγματικά είμαστε εδώ και έχει ανθίσει αυτός ο χώρος. Με τη Μαριλένα δουλεύουμε πολύ σκληρά στην επιτροπή αυτή, που είμαστε και οι δυο μας, όπως και ο Φώτης ο Πούντος, εκτός από τον Νίκο και τον Παναγή. Και νομίζω ότι στις 17 Σεπτεμβρίου, που πραγματικά κλείνουμε 3 χρόνια, θα έχουμε να χαιρόμαστε για πάρα πολλούς λόγους. Είναι μαζί μας ακόμα η Φωτεινή Κάτσανάτη, χάρη στην οποία έχουμε πάντοτε καταπληκτικά γραφιστικά, και η Μαρία Λιόλη, Νάτη, η οποία είναι μαζί μας από τον περασμένο χειμώνα, μετά τη Χριστίνα μας, είναι η Μαρία πια. Ορίστε. Βεβαίως. Η οποία υποδέχεται εξαιρετικά τον κόσμο, ξεναγεί, οργανώνει, σχεδιάζει προγράμματα, εμψυχώνει και έχουμε μια θαυμάσια συνεργασία. Και θέλω, Μαρία, να σου πω πάρα πολλά ευχαριστώ, γιατί φεύγω κάθε φορά και είμαι πολύ ήσυχη. Θέλω επίσης να πω ένα τεράστιο ευχαριστώ στη γραμματέα του Δήμου μας, τη Ρούλα Σαράντου, που είναι και αυτή η αγαπημένη φίλη.
8: Εγώ ευχαριστώ.
5: Όχι, πραγματικά. Η Ρούλα είναι αυτή που παίρνει τα πιο πολλά τηλέφωνα από μένα, πρωί, απόγευμα, βράδυ, το σηκώνει πάντα και μου έχει λύσει πάρα πολλά προβλήματα. Θέλω να σας πω κάτι. Επειδή πρόσφατα γύρισα τώρα από τη Σκιάθο και είμαι τη Σκιάθο στα Γιάννενα, σε κάθε Δήμο υπάρχουν άλλα προβλήματα. Υπάρχουν Δήμοι που έχουν εξασκηθεί στο να παράγουν πολιτισμό. Υπάρχουν κάποιοι και είναι δεδομένο το ότι υπάρχει πρόγραμμα μεγάλο. Ένας τέτοιος δήμος είναι μεγαλύτερη δήμη βέβαια από την Αίγινα. Η Ρόδος, η Λάρισα. Εμείς πάμε δηλαδή, στοχεύουμε πολύ ψηλά πια με αυτά που κάνουμε. Και είναι άλλοι δήμοι όπως τα Γιάννενα που σου λέει πάρτε στο αυτοκίνητο και φέρτα. Και το πολύ πολύ που θα έχεις είναι μια φιλοξενία σε ένα ξενοδοχείο κακιάς ώρες, ας πούμε, που το χορηγεί κάποιος ξενοδόχος και όχι εγώ που είμαι ο Δήμος. Θέλω να πω, επειδή είμαι περιοδεύων θείας, σας το ξέρετε αυτό, από επιλογή ανεξάρτητη μονωμένη, τα έχω δει όλα. Θέλω να σας πω ότι η μικρή μας Έγινα με κάνει πάρα πολύ περήφανη, γιατί έχει καταφέρει να έχει ένα συμπαγές πρόγραμμα, αποτελεσματικότητα, χωρίς καθόλου ξόδεμα περισσό, αλλά με ένα στοχευμένο πρόγραμμα και δουλεύει μηχανή. Είναι πολύ σημαντικό να δουλεύει μηχανή. Εγώ νιώθω πάρα πολύ περήφανη γι' αυτό. Και είναι αποτέλεσμα ομαδικής εργασίας. Το λέω συνέχεια. Και τώρα, για παράδειγμα, έχω μια έκθεση με το Δήμο Χαλκίδας σε λίγες μέρες και μου λένε σας παρακολουθούμε σαν μοντέλο, γιατί είμαστε ανενεργοί. Έχουν έναν απίθανο χώρο, πολύ μεγαλύτερο από το δικό μας, την Πινακοθήκη Μηταρά, όπως κάθεται ή κάνει σαβούρες. Μας κοιτάνε και μας παρακολουθούν και μας μιμούνται, κύριε Πτερούδη. Okay. Λοιπόν, πάμε τώρα στα δικά μας. Αυτή είναι πράγματι η 12η μας έκθεση.
8: Ενδέκατη.
5: Η 12η θα είναι όταν θα συμπληρώνουμε τα 3 μας χρόνια. Λοιπόν, όπως κάναμε και με τα Μελανά, που είχαν ξεκινήσει από την Αμερικάνικη Ένωση στην Αθήνα το 2020 και 2021 και μετά ήρθαν στην Έγινα το 2024, έτσι και τώρα η έκθεση αυτή ήρθε κατευθείαν. Τα κάναμε καλύτερα, πιο εύκολα αυτή τη φορά. Εξ αρχής δηλαδή φτιάχτηκε, γιατί θέλαμε να έρθει εδώ ενισχυμένη με γεννήτικη παρουσία και ήταν πολύ σημαντικό αυτό. Να σας πω τώρα ότι... Ελάτε μέσα. Βλέπω πάρα πολλούς φίλους. Θέλω να πω ένα τεράστιο ευχαριστώ στους φίλους από την Αθήνα που είναι εδώ και κάθε φορά που κοιτάω την πόρτα έχω και άλλη έκπληξη. Είναι, δεν μπορώ να σας περιγράψω πόσο με συγκινεί. Όχι μόνο καλλιτέχνες που συμμετέχουν και ήρθαν, αλλά και φίλοι φιλότεχνοι που έχουν κάνει έκπληξη. Είναι τρομερά ωραίο, πραγματικά. Ήρθε και η μαμά μου. Μαμά, περάστε. Και η Όλγα που γιορτάζει. Όλγα, χρόνια πολλά.
9: Χρόνια πολλά.
5: Ελάτε μέσα. Έλα. Πάρτε, Νίκο, πάρτε. Λοιπόν, ωραία. Ακούω για δεύτερη φορά μετά τα Μελανά, που ήταν ένα στοίχημα στην Αθήνα και μετά εδώ. Άκουσα από 2-3 φίλους συμμετέχοντες. Α, είναι πιο ωραία εδώ. Όχι, δεν είναι πιο ωραία εδώ. Είναι όμως μια άλλη αυτοτελής υπέροχη έκθεση. Αυτό είναι το σημαντικό. Δηλαδή, τα Μελανά που ξεκίνησαν από την Αμερικάνικη Ένωση, ξεκίνησαν ως ένα παιχνίδι αισθητικής, μαύρο στο μαύρο. Η Ένωση έχει μαύρους στίχους. Συγκέντρωσα μαύρη κεραμική από όλη την Ελλάδα. Με τοπικό φωτισμό υπήρχε μια δραματικότητα που ήταν υπέροχη. Και ήρθαν τα έργα αυτά μετά στην Έγινα και ήταν συγκλονιστικό το κατάμαυρο κόντρα στο λευκό. Εδώ συνέβη κάτι άλλο. Μετά τα Μελανά λέγαμε για πολύ καιρό μια δεύτερη έκθεση, μια δεύτερη απόπειρα συνομιλίας με εικαστικούς κεραμίστες από όλη την Ελλάδα. Και άργησε να γίνει αυτό. Ενώ ήθελα 2 χρόνια να το κάνω και ξέρετε γιατί άργησε. Γιατί ήταν τόσο ωραία τα Μελανά που έλεγα πώς θα καταφέρω να το κάνω εξίσου καλό. Δεν θέλω να πω πολλά. Δεν ξέρω αν είναι πιο καλό, είναι εξίσου καλό και νομίζω πως το Part 3 θα είναι πιο κοντά, δεν θα κάνει πάλι 5 χρόνια. Λοιπόν, το χώμα είναι το πιο φυσικό να σκεφτείς όταν μιλάς για κεραμική. Τα Μελανά, που πάρα πολλοί κεραμίστες δουλεύουν με μαύρο πυλό και που υπάρχουν και παραδοσιακά εργαστήρια που δουλεύουν με μαύρο πυλό, είναι μια συνέχεια από την αρχαιότητα. Το χώμα είναι το πιο προφανές. Είναι το όστρακο που βρίσκουμε. Έχω πει και άλλες φορές ότι δεν θα αγαπούσα τόσο την κεραμική αν δεν ήμουνα από αυτό το νησί και αν δεν είχα ξεκινήσει σπουδές αρχαιολογίας πριν κάνω οτιδήποτε άλλο. Είναι το πρώτο πράγμα που πιάνεις και σου μιλάει για τη ζωή. Σου λέει ο άνθρωπος αυτός έτρωγε, έπινε, έκανε μικρά αφιερώματα, μικρά τάματα, ευτελή. Είναι ο χρυσός, είναι το μάρμαρο, αλλά το χώμα μιλάει αλλιώς. Μιλάει για τον άνθρωπο. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Έτσι λοιπόν, κάναμε αυτή τη δεύτερη έκθεση με 74 καλλιτέχνες από όλη την Ελλάδα. Οι περισσότεροι είναι κεραμίστες αμυγός. Υπάρχουν όμως και σε αυτή την έκθεση, όπως και στα Μελανά, ακολούθησα την ίδια ισορροπία γιατί θεωρώ ότι βοηθά. Έχουμε και λίγους γλύπτες που δουλεύουν με πυλό συστηματικά και έχουμε και ελάχιστα εικαστικά έργα στους τοίχους που λειτουργούν λίγο σαν μια εγκαλιά για τα κεραμικά. Ό,τι έγινε και στα Μελανά έγινε και τώρα. Έτσι λοιπόν, όταν θα δείτε κατά κύριο λόγο κεραμίστες, έχουμε ταυτόχρονα τη χαρά να έχουμε τα υπέροχα έργα της Άννας Αχιλλέως που είναι στο βάθος, που έχουν δουλευτεί με χώμα από το Λαύριο. Είναι μια ζωγράφος που χρησιμοποιεί χρώμα μέσα στην καυστική της. Είναι το έργο εδώ του Κώστα του Νικάκη που ουσιαστικά ο πυλός λειτουργεί σαν χρωστικό μέσο και είναι καταπληκτικό. Είναι ο Χρήστος ο Παπαδάκης με το υπέροχο χώμα του που είναι απέναντι. Είναι η κυρία Κολοκοτρώνη, ένα παλιό έργο που βρήκα, μια κεραμίστρια από τη δεκαετία του 30, το μικρό αυτό εργάκι που βλέπετε εκεί, που με συγκινεί τρομερά. Και είναι και κάποιοι γλύπτες πολύ σημαντικοί, όπως ο Βασίλης ο Νικολάου, ο Χαρίτων Μπεκιάρης, ο Πραξιτέλης Τζανουλίνος, που είναι έτσι πολύ πολύ σημαντικός και είναι μαζί μας, η Κατερίνα Γιάννακα, που και αυτή συμμετέχει με εικαστικό ζωγραφικό έργο, ζωγραφίζει το χώμα και αυτή που είναι πάρα πολύ ωραίο. Επίσης, όπως και στα Μελανά, έχουμε και εδώ λίγα παλαιά έργα, τα οποία λειτουργούν σαν ευλογία για τα καινούργια. Έχουμε οπωσδήποτε κάποια γεννητικά, πώς θα μπορούσαμε να μην έχουμε. Και έχουμε και ένα μικρό, μια μικρή αφετηρία με έργα παλαιά από τον φίλο μου Μάρτιν Μαυρογέννη. Ένα πιθάρι από τη Μυτιλίνη, ένα κανάτι από τις Μαργαρίτες της Κρήτης, που είναι σαν να βλέπεις μινωικό διάκοσμο. Είναι μια διαχρονία συγκλονιστική. Και το συγκλονιστικότερο όλων, το πιθάρι αυτό που είναι ένα γλυπτό ουσιαστικά, οργανικό, ζωντανό, που σπαρταρά. Αποτυχίο. Από εκεί και πέρα, το πολύ σημαντικό που θέλω ακόμα να πω είναι ότι οι κεραμίστες πραγματικά δημιουργούν, οι συμμετέχοντες, έναν χάρτη πανελλαδικό. Επειδή δουλεύω πάρα πολύ με ζωγράφους και το ξέρετε όλοι, ποτέ δεν έχω δει στους ζωγράφους αυτή την ομαδικότητα, το μοίρασμα, την νομαδική μετακίνηση, δηλαδή πάνε όλοι μαζί και κάνουν καμίνι στην Κρήτη, στην Εύβοια, στην Πελοπόννησο, συνεργάζονται, συνομιλούν. Και συμβαίνει ένα καταπληκτικό πράγμα που δεν συμβαίνει σε άλλη έτσι, φάρα εικαστικών. Μπορεί ο ένας να είναι στην Καβάλα και ο άλλος στα Χανιά και ο άλλος στην Σύφνο και ο άλλος στην Κέρκυρα και ο άλλος στα Μετέωρα, όχι στα Τρίκα, αλλά στο Καστράκι, και ο άλλος, ξέρω εγώ, στη Μακεδονία. Και ο άλλος στη Σίμη, να έχουν επαφή μεταξύ τους και επίσης να έχουν απόλυτη επίγνωση του τι συμβαίνει στην κεραμική και σε όλο τον πλανήτη και να βλέπεις αυτόν ο οποίος από επιλογή είναι στο Καστράκι Θεσσαλίας να μετακινείται και να πηγαίνει σε ένα συμπόσιο στην Κίνα ή στην Πορτογαλία ή στην Τουρκία. Αυτό με ξετρελαίνει. Δεν το έχω δει σε άλλους. Είναι πάρα πολύ ωραίο. Έτσι λοιπόν έχουμε κάτι πολύ ζωντανό και να πω τώρα ότι είμαστε και τα κάνουμε όλα αυτά σε ένα νησί σαν την Αίγινα, που είναι το νησί του πυλού και του χώματος, που είναι το νησί που κατάφερε να πεθάνει ο τελευταίος κεραμίστας, ο Γκαρής, που έκανε γίνει το κανάτι και να μην ξέρει κανείς πώς να το κάνει σωστά, που είναι το νησί που θα έπρεπε να έχει μια τριτοβάθμια, θα μπορούσα να πω, αν όχι δευτεροβάθμια, εκπαίδευση πυλό. Είναι ένα νησί που θα έπρεπε να έχει σχολή κεραμικής, εννοώ σοβαρή, δεν εννοώ εργαστήριο μόνο. Από εκεί και πέρα βέβαια, ευτυχώς, είναι ένα νησί το οποίο συγκεντρώνει για χίλιους λόγους πάρα πολλούς κεραμίστες. Πάρα πολλοί από τους 74 υπέροχους ζουν και εργάζονται στην Αίγινα. Και δεν θα μπορούσε για τους λόγους αυτούς αυτή η έκθεση να μην έρθει στο νησί μας. Και βέβαια το άλλο που θέλω να πω είναι ότι επειδή ξεκίνησα πάρα πολύ νωρίς με την κεραμική, δηλαδή ασχολήθηκα με την κεραμική όταν ήμουν στην Αγγλία και γυρνώντας, η τύχη έφερε ευτυχώς να μου ζητηθεί να σχεδιάσω, να οργανώσω, να διευθύνω εργαστήρια ενηλίκων. Ήταν η πρώτη μου δουλειά όταν ήμουν πάρα πολύ μικρή, ούτε 30 χρονών, στο Πράξης, ένα οργανισμό που φτιάξαμε στην Κηφισιά. Τότε είχα την τεράστια τύχη μεταξύ άλλων σημαντικών καλλιτεχνών που τους κάλεσαν να διδάξουν κόσμημα, υφαντική και άλλα πολλά, να έρθω σε επαφή με τη Μάρο Κερασιώτη, τη δασκάλα πάρα πολλών, η οποία συμμετέχει και εδώ. Η Μάρο Κερασιώτη, ενώ ήταν μια πολύ σημαντική κεραμίστρια, δεν δίδασκε ως τότε. Δίδαξε επειδή της είπα εγώ να διδάξει. Τέλος πάντων, πάρα πολλοί από τους κεραμίστες που είναι εδώ, τότε μαθητές της Μάρος, έγιναν δάσκαλοι μετά. Είναι μια έκθεση επίσης, πέραν του ότι είναι μια έκθεση που συγκεντρώνει κεραμίστες από όλη την Ελλάδα, είναι μια έκθεση που συγκεντρώνει με αγαστή αρμονία μαθητές και δασκάλους, δασκάλους και μαθητές. Αυτό επίσης με τρελαίνει από χαρά. Και ζευγάρια, και ζευγάρια κεραμιστών. Έχουμε τουλάχιστον 3 ζευγάρια, βεβαίως, βεβαίως. Καλώς τους. Και, ναι, πολλούς έχω δει, ναι. Κάτσε, γιατί ξεχνάω τι θέλω να πω. Εν πάση περιπτώσει. Λοιπόν, και να πω και ένα τελευταίο πράγμα, και θα σας αφήσω ίσκους, αλλά μπορώ σιγά σιγά να σας δείξω πράγματα, αν θέλετε. Το τελευταίο που θέλω να πω είναι, ναι, ότι επειδή αυτή η έκθεση Μπορεί στην Αίγινα να τη δείξαμε πριν 2 χρόνια, το 24, όμως στην Αθήνα έγινε το 20. Ναι. Από το 20...
0: Ακούτε το ραδιόφωνο 26, του Αίγινα Πόρταλ.
9: Η ώρα είναι...
5: Και η δική μου 6. Σχέση με την κεραμική είναι πιο πολύπλοκη και έχει οριμάσει κι άλλο. Και θα έλεγα ότι και πάρα πολλοί αγαπημένοι άνθρωποι που πήραν μέρος. Καταρχήν παίρνουν μέρος κι άλλοι που δεν ήταν φίλοι μου και έγιναν με τη διάρκεια του χρόνου. Δηλαδή έχει προσθεθεί σε αυτό το υπέροχο κομπολόι ανθρώπινο δυναμικό καταπληκτικό. Αλλά και καλλιτέχνες οι οποίοι πήραν μέρος τότε και ξαναπαίρνουν τώρα, νιώθω ότι έχουν οριμάσει μέσα στο χώμα και στον πυλό. Δηλαδή, βλέποντας τους ίδιους ανθρώπους να διαχειρίζονται τα έργα τους, τότε και τώρα, νιώθω ότι πολλά έχουν προχωρήσει. Είμαστε σε μια εποχή που η κεραμική ανθίζει. Θα ήταν πάρα πολύ σωστό να το εκμεταλλευτούμε αυτό με όλες μας τις δυνάμεις, γιατί είναι η γλώσσα μας. Ήμουνα με την Υπουργό Τουρισμού τις προηγούμενες 3 μέρες, κάναμε πολύ παρέα στη Σκιάθο, τη βρήκα μπροστά μου, ήρθε στην έκθεση που είχαμε εκεί. Την έχω καλέσει να έρθει να δει αυτή την έκθεση, γιατί της είπα εμάς αυτό είναι το πρωινό. Μου είχε υποσχεθεί ότι θα έρθει μέχρι να τελειώσει η έκθεση, η οποία τελειώνει τυπικά 23 Αυγούστου. Πιστεύω ότι μπορεί να πάρει και μια μικρή παράταση. Και εδώ είμαστε να μιλήσουμε και να προστατεύσουμε αυτό που έχουμε και αυτό που είμαστε. Σας ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ. Να πω ακόμα ότι θα γίνει μια πρώτη ξενάγηση την άλλη Κυριακή το πρωί, λογικά θα το μάθετε, μπείτε να το δείτε, να μπαίνετε στην πινακοθήκη να βλέπετε, να ενημερώνεστε. Η Μαρία είναι εδώ κάθε μέρα να σας υποδεχθεί και να σας τα πει όλα καταπληκτικά. Θα κάνουμε σίγουρα και εργαστήρια για παιδιά. Και στο σημείο αυτό, αν θέλετε, αν έχετε υπομονή, είσαστε πάρα πολύ, απλώς να σας κάνω μια μικρή σύσταση των έργων σε όποιον θέλει.
2: Η έκθεση επιχειρεί παράλληλα να αποτυπώσει τη σύγχρονη εικόνα της ελληνικής κεραμικής, παρουσιάζοντας δημιουργούς από κάθε γωνιά της Ελλάδας, από τη Βόρεια Ελλάδα και την Ήπειρο έως την Κρήτη, τα Επτάνησα, τις Κυκλάδες, τα Δωδεκάνησα, το Βόρειο Αιγαίο, την Πελοπόννησο, τη Θεσσαλία, αλλά και την Αίγινα και την Αθήνα. Τα έργα που παρουσιάζονται αντλούν έμπνευση από την αρχαία κεραμική παράδοση, τα προϊστορικά και αναθεματικά αγγεία, τα χρηστικά αντικείμενα, αλλά και από τη σύγχρονη ελληνική και διεθνή εικαστική δημιουργία. Η έκθεση φιλοξενείται στη Δημοτική Πινακοθήκη Αίγινας, Παλαιάς Χώρας 6 και λειτουργεί από 5η έως Δευτέρα, τις ώρες από 10:30 το πρωί έως 1:30 το μεσημέρι και από τις 7 το απόγευμα έως τις 9 το βράδυ με ελεύθερη είσοδο για το κοινό.
0: Σε λίγο θα ακούσετε το ένθετο Table Talk, το οποίο περιλαμβάνει συζητήσεις που έγιναν στο στούντιο του ραδιοφώνου του Αίγινα Πόρταλ με θέματα που αφορούν την καθημερινότητα, τον πολιτισμό, τα αθλητικά και την αυτοδιοίκηση στην Αίγινα. Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Αίγινα Πόρταλ.
2: Λοιπόν, για τα προσωπικά μας δεδομένα, καταγράφεστε από 4 κάμερες. Μία είναι πίσω σας, μία είναι αριστερά, μία δεξιά, έτσι. Και μία εδώ, χαμηλά. Έτσι, συνενείτε να καταγραφείτε και να παρουσιάσετε στο Αίγινα Πόρταλ. Λοιπόν, ξεκινάμε. Σήμερα έχω την πολύ μεγάλη χαρά εδώ στο ραδιόφωνο του Αίγινα Πόρταλ να φιλοξενώ 2 κυρίες. Την κυρία Προνόη Θεολογίδου, εκ μέρους της πολιτιστικής εταιρείας Αιγινέα, το γνωστό μας περιοδικό Αιγινέα για πάρα πολλά χρόνια, για δεκαετίες, και την κυρία Κορίνα Σωτηρακοπούλου, η οποία είναι η κόρη του Αίμνους του Σωτηρακόπουλου, του φίλου του Αίγινα Πόρταλ. Είχε έρθει και εδώ, είχε μιλήσει για διάφορα θέματα, αλλά σήμερα έχουμε μια πολύ σπουδαία παρουσίαση. Νομίζω είναι κάτι σαν γιορτή. Ας εξηγήσω τον λόγο. Καταρχήν, είναι η πρώτη φορά που γίνεται μια ηλεκτρονική δημοπρασία, ανοίγει ένα δρόμο δηλαδή, για ένα σκοπό ο οποίος είναι πολύ καλός, να υποστηρίξει το νοσοκομείο της Αίγινας στον Άγιο Διονύσιο. Και επίσης, γιατί με αυτόν τον τρόπο βγαίνουν στην επικαιρότητα κάποια έργα που παρόμοια μπορεί να έχουμε στα σπίτια μας ή να τα βλέπαμε, εγώ τα έβλεπα σαν παιδί όταν πήγαινα στα μαγαζιά εκεί των καλλιτεχνών και υπήρχαν σε μια γωνία και τα κοιτούσαμε. Είναι πάρα πολύ καλή πρωτοβουλία, εξαιρετική θα τολμούσα να πω. Ανοίγει ένα δρόμο, αλλά για να ανοίξει αυτός ο δρόμος και να υλοποιηθεί και να γίνει πράξη αυτό που θέλετε να κάνετε, θέλει και πολύ καλή προώθηση. Έτσι. Στο πλαίσιο λοιπόν αυτής της προώθησης, αλλά ως παρουσίαση αρχικά, είσαστε εδώ, σας ευχαριστώ πάρα πολύ και θα μας πείτε, να ξεκινήσουμε από εσάς κυρία Θεολογίδου, να μας πείτε δύο λόγια πώς γεννήθηκε η ιδέα αυτής της ηλεκτρονικής δημοπρασίας και πώς επιλέχθηκε ως αποδέχτης στο νοσοκομείο της Αίγινας.
9: Ευχαριστούμε πολύ. Πριν από 1,5 ίσως 2 λιγότερο πάντως μήνες, η κυρία Κορίνα Σωτηρακοπούλου απευθύνθηκε σε μένα λόγω της στενής φιλίας που είχαμε τους γονείς της, αγαπημένους ανθρώπους εδώ στην Αίγινα, την Τούλα και τον Βασίλη Σωτηρακόπουλο, ο οποίος πριν από λίγο καιρό είχε αναχωρήσει για το επέκεινα. Η επιθυμία της ήταν να τιμηθεί η μνήμη τους με την προσφορά κάποιων έργων που εκείνος είχε ήδη στη συλλογή τη μεγάλη καλλιτεχνών, που μια ζωή ουσιαστικά προσπαθούσε να έχει. Τα έργα που θέλησε η κυρία Σωτηρακοπούλου να προσφέρει για το λόγο αυτό αποτελούνταν από 4 ακριλικά του Πέτρου του Κάτσα και 14 ελαιογραφίες του Κώστα του Μπέση, γνωστών εγινητών, θα έλεγα λαϊκών καλλιτεχνών, πολύ αγαπητών στο νησί, πολύ νομίζω από τους συντοπίτες μας έχουν έργα στο σπίτι τους. Τα έργα αυτά τα πρόσφερε η κυρία Σωτηρακοπούλου στην Αιγινέα προκειμένου να αξιοποιηθούν για ένα κοινοφελή σκοπό. Συνεργαστήκαμε μια μικρή επιτροπή της Αιγινέας, εγώ, η κυρία Χαρτοφύλακα, η κυρία Χατζίνα και η κυρία Σταμπόγλη, με τον κύριο Μπόγρη, προκειμένου να βρούμε πώς μπορούσαμε καλύτερα να πετύχουμε το στόχο. Καταλήξαμε μέσα από τις διάφορες δυσκολίες που υπάρχουν τούτο τον καιρό σε ό,τι αφορά την παρουσίαση ή τη διοργάνωση εκδηλώσεων, να κάνουμε μια, θα λέγαμε, δημοπρασία διαδικτυακή, μας διευκόλυνε πολύ, γιατί όποτε θέλαμε μπορούσαμε να έχουμε το χρόνο στη διάθεσή μας, προκειμένου να έχουμε ένα χρηματικό ποσό που με μια επιστολή στο νοσοκομείο κοινοποιώντας την αποφασή μας, ζητούσαμε να μας πούν τι θα θέλαν σε υλικό ή σε μηχάνημα ή σε ό,τι άλλο, προκειμένου να την αποδεχτούν. Πρόσφατα, ο πατέρας Αμφιλόχιος μας κοινοποίησε ότι τον ενδιαφέρει κάποιο μηχάνημα για το μικροβιολογικό εργαστήριο. Και η χαρά μας είναι πολύ μεγάλη να μπορέσουμε να συμβάλλουμε σε αυτό. Πρέπει να πω ότι μας βόλησε.
2: Ήταν μια ερώτηση που θα σας έκανα, γιατί η δημοπρασία τελικά έχει ένα πολύ συγκεκριμένο στόχο και πρέπει να πιάσει ένα όριο.
9: Βέβαια.
2: Γιατί είναι το κόστος του συγκεκριμένου μηχανήματος.
9: Θα σας πω πριν από αυτό ότι ζητήσαμε, μας έτυχε μάλλον, η βοήθεια ενός καταπληκτικού φίλου, του κυρίου Δημήτρη Παπαδόπουλου, ο οποίος είχε πριν από λίγο καιρό κάνει ανάλογη δημοπρασία για εκποίηση έργων τέχνης, προκειμένου να είναι η προσφορά αυτή για τους φίλους των παιδιών της φυλακής της Κέρκυρας, των φυλακών της Κέρκυρας. Ο κ. Παπαδημητρίου προσφέρθηκε αφιλοκερδός και άμεσα και μέσα σε διάστημα, θα έλεγα, εκπληκτικό, οργάνωσε την πλατφόρμα που ήταν απαραίτητη, καθώς ήδη από τον συγχωρεμένο φίλο μας υπήρχε αρχείο με τα έργα όλα, φωτογραφημένα σωστά, με τους τίτλους, με τα χαρακτηριστικά τους, δηλαδή με τις διαστάσεις τους, με το αν έχουν ή όχι κορνίζα, με τη χρονολογία τους όπου υπήρχε. Και ως εκ τούτων τον διευκολύναμε και εκείνον πολύ και του χρωστάμε πάρα πολύ μεγάλη ευγνωμοσύνη για ό,τι έχει κάνει, προκειμένου να πετύχει τόσο άμεσα, τόσο γρήγορα και τόσο όμορφα, τόσο εξαιρετικά σχεδιασμένη αυτή την ανάρτηση. Παράλληλα, ο φίλος Νεκτάριος Κοντοβράκης ήρθε και εκτίμησε τα έργα. Θεωρήσαμε ότι είναι ο πλέον κατάλληλος για κάτι τέτοιο και ο πλέον έτσι άμεσα συνεργάσιμος. Και έχουμε έτσι και την εκτίμηση των έργων, όπως μπορεί κανείς να δει, αν να μπει στη σχετική πλατφόρμα. Νομίζω ότι είμαστε έτοιμοι για να δει ο κόσμος τα έργα αυτά. Είναι τα θέματα όλων, καΐκια και σκηνές από τη θάλασσα ή καΐκια μέσα στη θάλασσα, την Αιγινήτικη, σε εξαιρετικά χρώματα, σε εξαιρετική, θα έλεγε κανείς, απόδοση. Mm-hmm. Οι τιμές τους είναι προσβάσιμες στο πλατή κοινό και περιμένουμε την ανταπόκριση έτσι ώστε να πετύχουμε το στόχο μας. Δεν ξέρουμε, όπως είπατε, ποιο θα είναι το αποτέλεσμα σε ό,τι αφορά την εκτίμησή τους ή την αποδοχή τους, αλλά ελπίζουμε να είναι τέτοιο που θα μας βοηθήσει να διευκολύνουμε τις απαιτήσεις, τις αιτήσεις του νοσοκομείου.
2: Υπάρχει μια κάποια πρώτη ανταπόκριση σχετικά, δηλαδή...
9: Όχι, δεν έχει ανοίξει ακόμα.
2: Όχι, δεν εννοώ για αγοροπολισίες,
9: αλλά
2: πώς ο κόσμος έχει υποδεχτεί όλη αυτή την ιστορία.
9: Βέβαια. Στις συζητήσεις που έχουμε κάνει με φίλους, η ανταπόκριση του κόσμου είναι πάρα πολύ μεγάλη. Το όνομα των καλλιτεχνών πρώτα απ' όλα, αλλά και η θεματική τους, είναι, θα έλεγε κανείς, δέλεαρ για τους ανθρώπους που ενδιαφέρονται για την τέχνη. Μάλιστα. Και νομίζω ότι είναι πολλοί οι άνθρωποι που ενδιαφέρονται εδώ στο νησί για τέτοιου είδους έτσι θέματα. Και επιπλέον είναι και ο σκοπός. Μην ξεχνάμε την ιερότητα του σκοπού.
2: Βέβαια.
9: Το ότι είναι πρώτη φορά που γίνεται κάτι τέτοιο, νομίζω ότι μας ανοίγει το δρόμο για να ξαναδοκιμάσουμε σε ανάλογες περιπτώσεις.
2: Δεν θυμάμαι, μου είπατε το ποσό που πρέπει να συμπληρώσει.
9: Σύμφωνα με την εκτίμηση του κ. Κοντοβράκη, αν πουληθούν όλα τα έργα σε αυτή την τιμή τουλάχιστον που έχει προσδιοριστεί, πρέπει να είναι ένα ποσό γύρω στα 7.000 ευρώ.
2: Είναι το ποσό που θα καλύψει σαν
9: ανάγκες. Δεν ξέρει. Δεν έχουμε ακόμα συνεννοηθεί τόσο λεπτομεριακά με το νοσοκομείο. Περιμένουμε πρώτα να δούμε το αποτέλεσμα και μετά, ανάλογα. Άλλωστε, αυτό ζητήσαμε από το νοσοκομείο, να μας πει κάτι χωρίς ακόμα να μπορούμε να προσδιορίσουμε το ύψος του ποσού που είναι διαθέσιμο.
2: Μάλιστα.
9: Να πω όμως ότι όλοι όσοι δουλέψαμε για αυτή τη δουλειά, πρώτα απ' όλα οι κυρίες που πρόσφεραν τα έργα και έπειτα όλοι όσοι συμμετείχαν, ήταν χωρίς να ζητήσουν την παραμικρή αμοιβή.
2: Ας πάμε για λίγο στην κυρία Κορίνα Σωτηρακόπουλου. Το να ήμουν στο Βασίλη Σωτηρακόπουλο, τον είχαμε φιλοξενήσει στο Έγινα Πόρταλ. Ήταν άνθρωπος που ξεσήκωνε πράγματα για να γίνουν. Δεν διεκδικούσε, αλλά έβαζε την πολύτιμη πείρα του και τη γνώση του. Δηλαδή φαινόταν ότι αυτό που έκανε το έψαχνε. Πρώτα και να μιλήσουμε για το ΧΑΟ, εκεί τον γνώρισα πρώτη φορά. Είχε έρθει εδώ, μας είχε εξηγήσει την ιστορία, τι συνέβαινε, ποιος ήταν, γιατί πρέπει να τιμηθεί, τι μπορούμε να κάνουμε. Πώς αποφασίσατε να κινηθείτε προς αυτή την κατεύθυνση?
10: Νομίζω ότι εκεί, αδερφέ μου Νεφέλη, και εγώ αναγνωρίζουμε ότι η Έγινα τα τελευταία σχεδόν 40 χρόνια προσέφερε στην οικογένειά μας πάρα πολύ χαρά, ηρεμία, γαλήνη, τόπο, ρίζα, νέες φιλίες, νέες σχέσεις. Έδωσε δηλαδή τα τελευταία 35 χρόνια περίπου στους γονείς μας πράγματα για τα οποία είχαν παλέψει όλη τους τη ζωή και κατάφεραν να τα απολαύσουν αυτά τα χρόνια. Ο στόχος μας λοιπόν ήταν, αλλά συνεχίζει να είναι, δεν σταματάει εδώ, να επιστρέψουμε πίσω στην Έγινα αυτήν την καλοσύνη. Γίναμε πια σχεδόν και οι δύο ντόπιες. Εγώ πια σχεδόν περνάω το μισό μου χρόνο στο νησί. Και θέλουμε με αυτόν τον τρόπο, χρησιμοποιώντας την κληρονομιά που μας άφησαν οι γονείς μας και την απτή κληρονομιά, αλλά και την κληρονομιά τη λιγότερο απτή, να κάνουμε ό,τι μπορούμε για να επιστρέψουμε πίσω στο νησί τη χαρά που μας έχει δώσει. Αυτή λοιπόν είναι μια πρώτη απόφαση. Και αν θέλετε, νομίζω ότι ήταν και σχετικά εύκολη. Εγινήτες καλλιτέχνες, καλλιτέχνες που ο μπαμπάς και η μαμά είχαν γνωρίσει και είχαν αγαπήσει, αρκετά έργα, πολύ αναγνωρίσιμα. Και έτσι λοιπόν ήταν εύκολο για μας να πούμε ότι αυτό το κομμάτι, μια σαν πρώτη κίνηση, να περάσει στα χέρια

0: αρκετά έργα, πολύ αναγνωρίσιμα. Και έτσι λοιπόν ήταν εύκολο για μας να πούμε ότι αυτό το κομμάτι, μια σαν πρώτη κίνηση, να περάσει στα χέρια ανθρώπων που ξέρουν καλύτερα από εμάς, είναι καλύτερα δικτυωμένοι από εμάς και τους έχουμε απόλυτη εμπιστοσύνη, ούτως ώστε να αρχίσουμε να φέρνουμε αυτό που θέλουμε πίσω, δηλαδή να δίνουμε πίσω στο νησί. Σαφέστατα, η ιδέα της δωρεάς στο νοσοκομείο συνάδει πάρα πολύ και με την πορεία των γονιών μας, που και οι δύο ήταν γιατροί. Έδωσαν πάρα πολλά στην επιστήμη τους. Οπότε και με αυτόν τον τρόπο να συνεχίσουμε αυτό το έργο που ξεκίνησαν.
1: Μάλιστα. Είναι πολύ ωραίες σκέψεις αυτές και νομίζω ότι τιμούνε το να ημιστώ πατέρα σας και νομίζω ότι θα χαιρόταν πάρα πολύ να τις ακούει τώρα που τις εκφράζεται. Θα ήθελα να επιστρέψω στη κυρία Προνόηθο Λογίδου. Υπάρχουν δύο-τρία ακόμα πράγματα για μένα που τα παρατηρώ λόγω της δουλειάς. Ένα από αυτά είναι ότι όλη αυτή η ενότητα είναι πολύ όμορφη. Είναι μια πολύ όμορφη, είναι πολύ όμορφα έργα. Έρχονται από μια εποχή αρκετές δεκαετίες πίσω, φαντάζομαι τα περισσότερα από αυτά. Θα σκεφτόσασταν πριν δοθούν σε όσους τα αποκτήσουν τελικά, να κάνετε μια έκθεση, να τα παρουσιάσετε?
2: Η πρώτη μας σκέψη ήταν να κάνουμε ένα πολύ πιο σύνθετο έτσι, στόχο να πετύχουμε. Θέλαμε να κάνουμε μια έκθεση των έργων αυτών, θέλαμε να κάνουμε μια εκδήλωση τιμητική για το ζευγάρι των φίλων και μετά ενδεχομένως να γινόταν και η δημοπρασία συγχρόνως ίσως και με την έκθεση. Όμως η στενότητα του χώρου για πολιτιστικές εκδηλώσεις στην Αίγινα είναι γνωστή. Mm-hmm. Και επιπλέον το καλοκαίρι είναι ιδιαίτερα φορτωμένη με όλα όσα καλλιτεχνικά έχουμε να προβάλλουμε εδώ. Αποκλείστηκαν οι χώροι αυτοί, μας πήγαιναν για τον Οκτώβριο. Θεωρήσαμε ότι ήταν καλό να κάνουμε γρήγορα βήματα και να πετύχουμε ό,τι τέλος πάντων μπορούμε τώρα, με προοπτική αργότερα να επανέλθουμε στο θέμα και να ξανακουβεντιάσουμε γι' αυτό.
1: Μάλιστα. Υπάρχει κάτι άλλο. Είναι η Αίγινα που αλλάζει, ο τύπος του εμπορίου, του καταστηματάρχη που μπορεί να κλείσει για μια ώρα το μεσημέρι και να κάνει ένα έργο, να αφιερωθεί σε κάτι που του αρέσει ή εκείνη την ώρα που δουλεύει. Να περάσει εγώ, για παράδειγμα γράφεται κάπου ότι ο Νικολάου παίρναγε από τον Μπέση και μιλούσανε για τη δουλειά.
2: Και ο Φασιανός ήξερε το έργο του Κάτσα.
1: Του Κάτσα. Μα είναι πάρα πολύ σπουδαίο. Ο Μπέσης τώρα τι είχε? Είχε μια μικρή μάντρα μέσα στην πόλη που πουλάει οικοδομικά υλικά. Αυτός ο άνθρωπος, τι καλλιτεχνική ψυχή πρέπει να είχε για να παράξει αυτό το έργο την ώρα της δουλειάς του? Αυτό το πράγμα έχει χαθεί πια.
2: Τα τελευταία χρόνια, μάλλον χάθηκε μαζί με τον Μπέση, ο οποίος ήταν ο τελευταίος, θα λέγαμε, σε αυτό το θέμα. Το μαγαζί του δεν ξέρω αν το είχατε προλάβει, αν το είχατε
1: προλάβει,
2: δει.
1: Βέβαια.
2: Ναι, είναι πίσω σχεδόν.
1: Μου δίνει η μητέρα μου χρήματα και πήγαινε και αγόραζε ασβέστη από εκεί.
2: Ναι,
1: γιατί παλιά έπρεπε να ασβεστώνουμε κάθε μέρα σαν παιδί πήγαινε δηλαδή. Τα θυμάμαι τα έργα.
2: Και το μαγαζί του Κάτσα, αν χρειάζεται να πούμε μια λεπτομέρεια, όπως βρήκε η Ανίτα η χαρτοφύλακα μια φωτογραφία τώρα τελευταία, ήταν εκεί που σήμερα είναι η Ρέμβη. Mm-hmm. Πέρναγε ο κόσμος από αυτά τα μαγαζιά. Mm-hmm. Δεν είναι όπως σήμερα που αυτά έχουν σπρωχτεί πίσω, θα λέγαμε, από την παραλία και η παραλία έχει γίνει τόπος για διασκέδαση και για συνέβρεση έτσι, ανθρώπων.
1: Mm-hmm. Για ο Βαγγέλης, ο γιος του Κάτσα, πώς το αντιμετωπίζει? Τι σας έχετε μιλήσει?
2: Δεν έχω μιλήσει
1: δεν
2: μαζί,
1: μιλήσει
2: του.
1: Μαζί
2: Όχι,
1: του.
2: Δεν έχω μιλήσει μαζί.
1: Γιατί
2: του.
1: Και αυτός τιμά πάρα πολύ
2: αυτή την
1: παράδοση και την παρουσιάζει όσο μπορεί προς τα έξω.
2: Είναι εξαιρετικά τα έργα όλα πάντως. Θα τα δείτε. Τα είδατε μάλλον εσείς στην πλατφόρμα και όποιος θέλει μπορεί να μπει και να τα δει και να τα μελετήσει. Καθώς ο κύριος Παπαδόπουλος έχει κάνει μια εξαιρετική δουλειά πάνω σε αυτό το θέμα.
1: Έκανε και τη φωτογράφηση.
2: Όχι, φωτογράφηση υπήρχε, σας είπα, σε αρχείο που την είχε.

0: αρχείο.
1: Σε αρχείο.
0: Ο Βασίλης ο Σωτηρακόπουλος mm-hmm. απλά έκανε την προσαρμογή.
1: Η φωτογράφηση ποιος την είχε κάνει?
0: Δεν ξέρουμε, δεν μπορέσαμε να μάθουμε. Την έχει κάνει πολλά χρόνια. Έχει στο αρχείο του πάρα πολλά έργα. Και ως εκ τούτου, μέσα στα χρόνια που έχουν προηγηθεί κάνοντας τη συλλογή του, δεν έχουμε σχετική πληροφόρηση. Ίσως τα κορίτσια, αν βρουν αργότερα κάτι, να έχουν τη δυνατότητα να προσθέσουν σε αυτό, γιατί και αυτό είναι σημαντικό, νομίζω.
1: Ήταν κάτι που θέλαμε να το αναφέρουμε.
0: Ναι, ναι.
1: Σαν Γκρέλτς, ας πούμε, γιατί είναι πάρα πολύ σημαντικό και ρίσκο. Λίγοι είναι αυτοί που φωτογραφίζουν σωστά καλλιτεχνικά έργα.
0: Σίγουρα.
1: Για να παρουσιαστούν, για να
0: θέλαμε.
1: Γίνει ένα λεύκομα ή ότι. Ή οτιδήποτε άλλο.
0: Ίσως θα χρειαζόταν να έχουμε και μια καλύτερη, αν θέλετε, ακόμα πιο πρόσφατη φωτογράφηση σε αυτά. Mm-hmm. Αλλά και πάλι ο χρόνος και άλλοι περιορισμοί δεν μας το επέτρεψαν.
1: Πάντως, για να πω την αλήθεια, μου περνάει μια καλή εικόνα, μια καλή άβρα. Όπως είδατε, έργα συγκεντρωμένα, νομίζω είναι.
0: Ναι, ναι, και έτσι όλα μαζί, όπως τα βλέπεις, είναι σαν να βλέπεις ένα στόλο μιας άλλης εποχής, mm-hmm. μέσα από μια άλλη ομορφιά, μέσα από μια άλλη ποίηση, θα λέγαμε.
1: Ανοίγεται ένα δρόμο τώρα. Να δούμε πώς θα πάει. Αν είναι προσβάσιμος, αν είναι εύκολος, αν οδηγεί
0: κάπου. Έχουμε περιέργεια και αγωνία.
1: Γιατί προφανώς μετά δίνει τη δυνατότητα να γίνουν και άλλα πράγματα.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Έτσι, ανάλογα με την ανταπόκριση του κόσμου. Να πούμε ότι αυτή η δημοπρασία ξεκινά στις 10 του μηνός.
0: Στις 10 και είναι μέχρι το τέλος του Αυγούστου. Mm. Εμείς στην Αιγινέα θεωρούμε εξαιρετική τιμή την προσφορά των θυγατέρων της οικογένειας και νομίζω ότι μας βάζει μέσα σε μια άλλη διαδρομή πέρα από εκείνη που κρατάμε τώρα 26 χρόνια από το 2000. Είμαστε στο 35ο τεύχος της Αιγινέας. Αντιμετωπίσαμε μια κρίση πριν από καιρό, κοντέψαμε να κλείσουμε. Την έχουμε ξεπεράσει, είμαστε περήφανοι γι' αυτό και είμαστε περήφανοι και για το τελευταίο τεύχος μας. Όπως θα είδατε, είναι ένα εξαιρετικό τεύχος, ναι, αφιερωμένο στα τοπία του νερού, με συνεργασίες από πάρα πολλούς σπουδαίους ανθρώπους, σε μια περίοδο που θα λέγαμε έτυχε να είναι εξαιρετικά κρίσιμη για το νησί, καθώς το χειμώνα αντιμετωπίσαμε πολύ μεγάλο πρόβλημα με την ίδρυυση και δεν ξέρουμε τι μας περιμένει.
1: Στην κεντρική πολιτική σκηνή είναι ένα θέμα επίκαιρο.
0: Ακριβώς. Οι συνεργασίες που υπάρχουν είναι εξαιρετικές. Έχουμε από ειδικούς για το νερό μέχρι παιδιά του νηπιαγωγείου, στα οποία οφείλουμε και όλα σε αυτό το καταπληκτικό εξώφυλλο που κοσμεί το τέφος.
1: Δείχτε το, να το δείξετε εδώ αν θέλετε.
0: Σας το δείξω εδώ, φαίνεται.
1: Λοιπόν, ναι, μια χαρά.
0: Ευχαριστούμε πολύ.
1: Και είναι και πανέμορφο.
0: Και εγώ έτσι νομίζω.
1: Είναι αισιόδοξο με πάρα πολλά χρώματα. Δεν ξέρω αν θέλετε να συμπληρώσετε κάτι ακόμη. Για το προφανώς ένα κάλεσμα στους κατοίκους της Αίγινας, ναι, αλλά και σε όσους.
0: Περιμένουμε τους κατοίκους της Αίγινας
1: πρωτίστως. Δεν είναι μόνο οι κατοίκοι της
0: Αίγινας. Και όλους τους φιλότεχνους και όλους τους ανθρώπους που αγαπούν τη ζωγραφική και μάλιστα αυτού του είδους. Σε όλους τους ανθρώπους που σέβονται το σκοπό για τον οποίο δουλεύουμε. Σε όλους όσους αγαπάνε το νησί να βοηθήσουν, mm-hmm. γιατί νομίζω ότι και το νοσοκομείο το χρειαζόμαστε. Σε αυτό καταφεύγουμε, mm-hmm. τις κρίσιμες ώρες. Από αυτό περιμένουμε βοήθεια και προσβλέπουμε στην καλή συνεργασία όλων μας για να έχουμε πραγματικά ό,τι μας είναι απαραίτητο σε τούτο το πανέμορφο νησί που τυχαίνει, mm-hmm. να περνάμε τη ζωή μας. Έτσι κι αλλιώς ή μεγάλο μέρος της καθημερινότητάς μας.
1: Πάντως, από πλευράς της χρονικής περίοδου που έχετε επιλέξει, νομίζω είναι εξαιρετική. Το τράφικ αυτή τη στιγμή στο δίκτυο φουντώνει πραγματικά.
0: Ναι, ναι.
1: Οπότε θεωρώ ότι μπορεί να πάρει ένα κομμάτι
0: θέλουμε ακόμα.
1: Από αυτό.
0: Θέλουμε ακόμα.
1: Όσο αφορά την Αίγινα.
0: Θέλουμε ακόμα να ζητήσουμε τη δική σας τη βοήθεια. Πολύ να γίνετε εσείς χορηγός επικοινωνίας και να παρακαλέσουμε όλους τους φίλους μέσα από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης να προβάλλουν το σκοπό μας, να προβάλλουν τη δράση αυτή για να μπορέσουμε να έχουμε το καλύτερο αποτέλεσμα και να νιώσουμε ότι κάτι πετυχαίνουμε εις μνήμην ανθρώπων που αγαπούσαν το νησί και που μας δίνουν αυτή την ευκαιρία ακόμα και μετά θάνατον.
1: Μάλιστα. Η κυρία Κορίνα Σωτηρακοπούλου, αν θα ήθελε να προσθέσει κάτι.
2: Εγώ θέλω οπωσδήποτε να πω ότι είναι μια κοινή απόφαση με την αδερφή μου. Η Νεφέλη και εγώ δουλέψαμε πολύ στο να ετοιμάσουμε τους πίνακες, να συντονιστούμε με την κυρία Θολογίδου, να συμφωνήσουμε σε όλη τη διαδικασία. Δεν χρειάστηκε όμως καμία προσπάθεια. Νομίζω ότι και οι δύο το είχαμε πολύ βαθιά μέσα στην καρδιά μας. Και όπως πολύ σωστά είπατε, νομίζω ότι και ο πατέρας μας και η μητέρα μας είχαν τέτοιου είδους όνειρα, ώστε να αφήσουν κάποια παρακαταθήκη πίσω στο νησί. Το αναφέρατε και ο ίδιος, ο μπαμπάς και πριν φύγει είχε ασχοληθεί όσο περισσότερο μπορούσε για να δώσει πίσω πράγματα στο νησί. Και όπως σας ξαναείπα, θεωρώ ότι αυτό για μας είναι μόνο η αρχή.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ που ήσασταν εδώ. Ευχαριστώ που μοιραστήκατε τις σκέψεις σας, τις προσδοκίες σας για αυτή την προσπάθεια που κάνετε και εύχομαι να πάνε όλα καλά, να το δείτε, να αναπτύσσετε, να καρποφορεί και να πάει εκεί που θέλετε τελικά, στην προσφορά στο νοσοκομείο της Αίγινας που όλοι, όπως είπατε σωστά, το έχουμε ανάγκη.
2: Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Είμαστε αισιόδοξες. Ελπίζουμε σε όλους. Ευχαριστούμε.

0: Ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Ακούτε την εκπομπή ειδήσεις από την αυτοδιοίκηση, μια επισκόπηση της επικαιρότητας στον αυτοδιοικητικό χώρο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
1: Την πρόσληψη 18 ατόμων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για την κάλυψη των αναγκών καθαριότητας των σχολικών μονάδων κατά το διδακτικό έτος 2026-2027 ανακοίνωσε σήμερα ο Δήμος Έγινας. Οι προσλήψεις αφορούν θέσεις υποχρεωτικής εκπαίδευσης προσωπικού καθαριότητας σχολικών μονάδων πλήρους απασχόλησης με διάρκεια σύμβασης από την 1η Σεπτεμβρίου 2026 έως και τις 30 Ιουνίου 2027. Η επιλογή των υποψηφίων θα πραγματοποιηθεί με σύστημα μοριοδότησης, στο οποίο λαμβάνονται υπόψη, μεταξύ άλλων, η προϋπηρεσία σε αντίστοιχες θέσεις, η πολυτεχνική ή τεχνική ιδιότητα, ο αριθμός των ανήλικων τέκνων, η ιδιότητα μονογονέα, η τέκνο μονογονεϊκής οικογένειας, η αναπηρία μέλου της οικογένειας καθώς και η ηλικία του υποψηφίου. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν την αίτησή τους είτε ηλεκτρονικά είτε αυτοπροσώπως στο γραφείο πρωτοκόλλου του Δήμου Έγινας, συνοδευόμενοι από όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά. Στην περίπτωση ηλεκτρονικής υποβολής η αίτηση πρέπει να φέρει φυσική υπογραφή, διαφορετικά δεν θα γίνεται δεκτή. Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι 10 εργάσιμες ημέρες και ξεκινά από την επόμενη της ανάρτησης ανακοίνωσης η οποία πραγματοποιήθηκε στις 3 Αυγούστου 2026. Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας, ο Δήμος θα καταρτήσει την ανάρτηση και θα αναρτήσει, τους προσωρινούς πίνακες κατάταξης των υποψηφίων, ενώ θα δοθεί η δυνατότητα υποβολής αντιρρήσεων αποκλειστικά για τυχόν λάθη στη μοριοδότηση. Στη συνέχεια θα δημοσιευθούν οι οριστικοί πίνακες επιτυχόντων και θα ακολουθήσουν οι προσλήψεις για την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς. Το δημοσίευμα υπάρχει και το link προς την απόφαση, την ανακοίνωση του Δήμου Έγινας.

0: και δελτία τύπου. Σε λίγο η αθλητική σας ενημέρωση από τον Σταύρο Ροπαΐτη στο ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
1: Είμαστε στην Ελευθερούπολη, στην συνάντηση τη Διεθνή Ελλάδα σε Κύπρου, που αγωνίστηκε ο Ζαμπέλης ο Γιώργος στα 3.000 μέτρα. Ήταν τέταρτος στο Πανελλήνιο πρωτάθλημα και τώρα στο Ελλάδας Κύπρο κατάφερε να πάρει τη δεύτερη θέση με επίδοση 9 λεπτά και 5 δευτερόλεπτα και τελειώνει η αθλητική χρονιά εντυπωσιακά και πάλι με ένα ακόμα μετάλλιο για το μικρό μας αθλητή, γιατί ανήκει στην κατηγορία K16 και αγωνίστηκε με την κατηγορία K18 και πλέον πάμε σε συντήρηση για το καλοκαίρι και ξεκούραση των αθλητών για να μπούμε δυναμικά από τον Οκτώβριο που θα ξεκινήσουν τα Grand Prix του Ανωμάλου Δρόμου. Ένα μεγάλο ευχαριστώ στα προπονητή, σε όλα τα παιδιά που δώσαν τον καλύτερο σε αυτό και στο Σύλλογο αλλά και στο Δήμο Έγινας για τη βοήθεια προς τα αθλητικά σωματεία. Ελπίζουμε και του χρόνου να έχουμε ακόμα μεγαλύτερες επιτυχίες.
0: Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τριγάρης. Ο καιρός στην Έγινα τις επόμενες ημέρες. Επιλογές από το ηχητικό αρχείο του Έγινα Πόρταλ. Σημαντικές ομιλίες που πραγματοποιήθηκαν
2: ακούτε
0: στην Έγινα
2: το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
0: Από το Έγινα Πόρταλ για λαογραφικά, πολιτιστικά, ιστορικά και εκκλησιαστικά θέματα. Παρουσίαση ομιλιών από πρόσφατες εκδηλώσεις που πραγματοποιήθηκαν στην Έγινα.
3: Με μεγάλη συμμετοχή κοινού πραγματοποιήθηκαν το απόγευμα του Σαββάτου τα εγκαίνια της ομαδικής έκθεσης κεραμικής χώμα στη Δημοτική Πινακοθήκη Έγινας. Η έκθεση σε επιμέλεια του ιστορικού τέχνη Σύριδος Κρητικού φιλοξενεί έργα δεκάδων σημαντικών Ελλήνων κεραμιστών και εικαστικών από ολόκληρη τη χώρα και θα παραμείνει ανοιχτή έως τις 23 Αυγούστου. Δύο χρόνια μετά την ιδιαίτερα επιτυχημένη έκθεση Μελανά, η Δημοτική Πινακοθήκη επιστρέφει στο δημιουργικό διάλογο με την κεραμική τέχνη, αυτή τη φορά με κεντρικό άξονα το χώμα, την πρώτη ύλη της δημιουργίας και διαχρονικό σύμβολο της ανθρώπινης ύπαρξης. Όπως σημειώνει η επιμελήτρια της έκθεσης, το χώμα αποτελεί έναν πολυσχηδή τόπο αισθητικής και πειραματισμού, όπου σύγχρονα έργα από πυλώσιν υπάρχουν με επιλεγμένα παλαιότερα κεραμικά, επώνυμα και ανώνυμα, αλλά και με έργα ζωγραφικής που συνομιλούν με την ίδια τη γήινη ύλη. Κοινό στοιχείο όλων των δημιουργιών είναι η φυσική υφή και η μονοχρωμία του πυλού, η ανάδειξη της διαδικασίας γέννησης της μορφής και η έμφαση στη μεταμόρφωση της ύλης.
4: Μετά θα έχουμε την Ήρυδα σε αυτό, που έχει την υπομονή κυρίως τη γνώση να μας μεταφέρει σε ένα κόσμο φανταστικό όπως αυτός που... όπως αυτός που υπάρχει γύρω σας. Είμαστε σε μία ακόμα έκθεση εδώ στη Δημοτική Πινακοθήκη. Πολύ μεγάλη η χαρά μας που κάνουμε αυτή την έκθεση. Προσωπικά εγώ δηλώνω ενθουσιασμένη, γιατί έχω μια ιδιαίτερη αγάπη στην κεραμική τέχνη. Έχουμε νομίζω 74 συμμετοχές. Δεν ήταν καθόλου εύκολο το στήσιμο από τα εύσημα στην φιλενάδα μας στην Ήρυδα. Γιατί αυτό που βλέπετε να κυλάει ομαλά και τόσο έτσι ήρεμα και τα λοιπά για να στηθεί, θέλει πολύ σκέψη. Μπορώ να σας πω 3-24 ώρα στείναμε. Εντάξει. Ναι, ήτανε... αλλά νομίζω ότι το αποτέλεσμα μας δικαιώνει. Είναι μια έκθεση που ξεκίνησε στην Αθήνα και ήρθε μετά από εδώ. Στην Αθήνα ήταν μια έκθεση σε δύο πολύ μεγάλες αίθουσες, τεράστιες. Μαύρες, με μαύρα βάθρα τα έργα. Όλα αυτά εδώ πέρα ασπρίσανε και το αποτέλεσμα είναι πολύ διαφορετικό. Είναι η ίδια έκθεση, αλλά είναι πάρα πολύ διαφορετική. Πρόσεξε πίσω. Να, πίσω βήματα δεν κάνουμε εδώ πέρα. Δεν σημαίνω να σας το πούμε. Ναι, ποτέ. Μόνο μπροστά. Κοιτάμε μπροστά, προχωράμε μπροστά. Λοιπόν, εγώ σας καλωσορίζω εκ μέρους της Πινακοθήκης, γιατί έτσι ήθιστε, αν και έχουμε τον πρόεδρο εδώ πέρα και θα μας πει για 2 λεπτά κάτι. Κρατήστε κλεψίδρες στο χέρι και πάμε. Και σας ευχαριστούμε για την παρουσία σας εδώ. Μας γεμίζετε χαρά και δικαιώνετε τις προσπάθειες που γίνονται και τι να πω. Μας πραγματικά είμαστε πάρα πολύ χαρούμενοι που είσαστε εδώ πέρα.
5: Χρονομετρήστε παρακαλώ, 2 λεπτά θα πω. Σε 1,5 μήνα από τώρα, περίπου, κλείνουμε 3 χρόνια.
6: 17 Σεπτεμβρίου. Μπράβο, μπράβο, ναι, ναι. 17 Σεπτεμβρίου αρχίσαμε.
5: Που αρχίσαμε.
6: 23. Είναι πολύ συγκινητικό.
5: Και είμαι πάρα πολύ ευχαριστημένος που βρίσκομαι πάντα εδώ. Κάποια στιγμή θα φύγω βέβαια. Όλοι μας. Επομένως. Και τώρα έχω να σας πω, να επαναλάβω πάλι, ότι δεν έχουμε προχωρήσει όσο θα θέλαμε για να πάρουμε το κομμάτι το διπλανό. Έχει προχωρήσει λίγο, αλλά μου κάνουν τρίπλες. θα το φτιάξουμε γι' αυτό πολύ σύντομα. Σας ευχαριστώ που είστε εδώ. Χαίρομαι που σας βλέπω και βλέπω πάρα πολύ γνωστά πρόσωπα συνεχώς.
6: Και ευχαριστώ. Κόσμο στην Αθήνα επίσης που έχει έρθει για μας.
5: Έχουν και από την Αθήνα.
6: Βεβαίως.
5: Ελπίζω να έρθουν και από τις Βρυξέλλες κάποια στιγμή. για μας.
4: Μήπως λοιπόν, έχουν έρθει και δεν το ξέρουμε.
5: Θα τους ρωτήσουμε. Λοιπόν, ευχαριστώ πάρα πολύ. Ελπίζω και την ερχόμενη τη 14η να είμαι εγώ που θα σας πω 2 λέξεις. Ευχαριστώ. 2 λεπτά έκανα.
7: Σκαζώ και εγώ στην έκθεση Χώμα. Είναι η πρώτη εκδήλωση για το Aegean Fistic Fest υπό την αιγίδα του. Θέλω να ευχαριστήσω θερμά την Ήριδα για αυτή την ομαδική έκθεση. Όλους όσους καλλιτέχνες ήταν από όλη την Ελλάδα σήμερα εδώ για να συμμετάσχουν σε αυτή την έκθεση της Πισχωρήτητας Κεραμικής. Τον πρόεδρο της Δημοτικής Πινακοθήκης, τον κύριο Πτερούδη, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και επίσης θέλω να ευχαριστήσω όλους όσους εργάστηκαν για να προγραμματοποιήσει αυτής της έκθεσης σήμερα. Εύχομαι να είναι επιτυχημένη η έκθεση σημερινή και θα σχολιάσω όλο. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
6: Εγώ θα ήθελα να πω και ένα τεράστιο ευχαριστώ που το λέμε κάθε μέρα, όλη μέρα αυτά τα 3 χρόνια στον κύριο Παναγή Βουρλούμη. Δεν ξέρω αν με ακούει, αλλά το λέμε μπροστά του και πίσω του. Ικανοποιήθηκε που τα έχουμε κάνει τόσο καλά. Λοιπόν, έρχεται να μας ελέγξει κυρίως όταν είμαστε σε διαδικασία εργασιών. Έρχεται να δει αν δουλεύουμε καλά, πώς τα κάνουμε. Χάρη στον κύριο Βουρλούμη που υπήρξε πρόεδρος του ΟΤΕ, καταφέραμε να έχουμε αυτό το χώρο. Έχουμε μαζί μας και τον Γιάννη τον Σφίκα, νάτος. Τον προϊστάμενο τότε. Μας κοιτάει με τις κάμερες από πάνω να βλέπει αν τα κάνουμε καλά. Για πολλούς φίλους που είναι σήμερα εδώ για πρώτη φορά, να πούμε ότι αυτός ήταν ένας χώρος για το κοινό που είχε αδειάσει χρόνια. Ήταν ένας άδειος, αχούρια χρησιμοποιητός χώρος και με ένα μαγικό ραβδί από όλους μας και με πραγματικά λύσεις πρακτικές, εύκολες και πάρα πολύ φτηνές, καταφέραμε να έχουμε αυτό το κόσμο για το νησί. Βεβαίως με τη θέληση και του Δημάρχου μας, του Γιάννη Ζορμπά, με την πολύ μεγάλη συνεργασία του Προέδρου μας, του Νίκου Πτερούδη και του Παναγίου Βουρλούμη, τον Νίκο τον Μίχο, τον αρχιτεκτονά μας, τον Γιάννη τον Σφίκα. Και πραγματικά είμαστε εδώ και έχει ανθίσει αυτός ο χώρος. Με τη Μαριλένα δουλεύουμε πολύ σκληρά στην επιτροπή αυτή, που είμαστε και οι δυο μας, όπως και ο Φώτης ο Πούντος, εκτός από τον Νίκο και τον Παναγί. Και νομίζω ότι στις 17 Σεπτεμβρίου, που πραγματικά κλείνουμε 3 χρόνια, θα έχουμε να χαιρόμαστε για πάρα πολλούς λόγους. Είναι μαζί μας ακόμα η Φωτεινή Κάτσανάτη, χάρη στην οποία έχουμε πάντοτε καταπληκτικά γραφιστικά, και η Μαρία Λιόλη, Νάτη, η οποία είναι μαζί μας από τον περασμένο χειμώνα, μετά τη Χριστίνα μας, είναι η Μαρία πια. Ορίστε. Βεβαίως. Η οποία υποδέχεται εξαιρετικά τον κόσμο, ξεναγεί, οργανώνει, σχεδιάζει προγράμματα, εμψυχώνει και έχουμε μια θαυμάσια συνεργασία. Και θέλω, Μαρία, να σου πω πάρα πολύ ευχαριστώ, γιατί φεύγω κάθε φορά και είμαι πολύ ήσυχη. Θέλω επίσης να πω ένα τεράστιο ευχαριστώ στη γραμματέα του Δήμου μας, τη Ρούλα Σαράντου, που είναι και αυτή αγαπημένη φίλη. Όχι, πραγματικά. Η Ρούλα είναι αυτή που παίρνει τα πιο πολλά τηλέφωνα από μένα, πρωί, απόγευμα, βράδυ, το σηκώνει πάντα. Και μου έχει λύσει πάρα πολλά προβλήματα. Θέλω να σας πω κάτι. Επειδή πρόσφατα γύρισα τώρα από τη Σκιάθο και είμαι τη Σκιάθο, ήμουν στα Γιάννενα. Σε κάθε Δήμο υπάρχουν άλλα προβλήματα. Υπάρχουν δήμοι που έχουν εξασκηθεί στο να παράγουν πολιτισμό. Υπάρχουν κάποιοι και είναι δεδομένο το ότι υπάρχει πρόγραμμα μεγάλο. Ένας τέτοιος δήμος είναι μεγαλύτερη δήμη βέβαια από την Αίγινα. Η Ρόδος, η Λάρισα. Εμείς πάμε δηλαδή, στοχεύουμε πολύ ψηλά πια με αυτά που κάνουμε. Και είναι άλλη δήμη όπως τα Γιάννενα που σου λέει πάρτε στο αυτοκίνητο και φέρτα. Και το πολύ πολύ που θα έχεις είναι μια φιλοξενία σε ένα ξενοδοχείο κακιάς ώρας, ας πούμε, που το χορηγεί κάποιος ξενοδόχος και όχι εγώ που είμαι ο δήμος. Θέλω να πω, επειδή είμαι περιοδεύων θεία, σας το ξέρετε αυτό, από επιλογή ανεξάρτητη μονωμένη, τα έχω δει όλα. Θέλω να σας πω ότι η μικρή μας Αίγινα με κάνει πάρα πολύ περήφανη, γιατί έχει καταφέρει να έχει ένα συμπαγές πρόγραμμα, αποτελεσματικότητα, χωρίς καθόλου ξόδεμα περισσό, αλλά με ένα στοχευμένο πρόγραμμα και δουλεύει μηχανή. Είναι πολύ σημαντικό να δουλεύει μηχανή. Εγώ νιώθω πάρα πολύ περήφανη γι' αυτό. Και είναι αποτέλεσμα ομαδικής εργασίας. Το λέω συνέχεια. Και τώρα, για παράδειγμα, έχω μια έκθεση με το Δήμο Χαλκίδας σε λίγες μέρες και μου λένε σας παρακολουθούμε σαν μοντέλο, γιατί είμαστε ανενεργοί. Έχουν έναν απίθανο χώρο, πολύ μεγαλύτερο από το δικό μας, την Πινακοθήκη Μηταρά, όπως κάθεται ή κάνει σαβούρες. Μας κοιτάνε και μας παρακολουθούν και μας μιμούνται, κύριε Πτερούδη. Λοιπόν, πάμε τώρα στα δικά μας. Αυτή είναι πράγματι η 12η μας έκθεση.
8: Ενδέκατη.
6: Η 12η θα είναι όταν θα συμπληρώνουμε τα 3 μας χρόνια. Λοιπόν, όπως κάναμε και με τα μελανά που είχαν ξεκινήσει από την Αμερικάνικη Ένωση στην Αθήνα το 2020 και 2021 και μετά ήρθαν στην Αίγινα το 2024. Έτσι και τώρα η έκθεση αυτή ήρθε κατευθείαν. Τα κάναμε καλύτερα, πιο εύκολα αυτή τη φορά. Εξ αρχής δηλαδή φτιάχτηκε γιατί θέλαμε να έρθει εδώ ενισχυμένη με γεννήτικη παρουσία και ήταν πολύ σημαντικό αυτό. Να σας πω τώρα ότι. Ελάτε μέσα. Βλέπω πάρα πολλούς φίλους. Θέλω να πω ένα τεράστιο ευχαριστώ στους φίλους από την Αθήνα που είναι εδώ και κάθε φορά που κοιτάω την πόρτα έχω και άλλη έκπληξη. Είναι, δεν μπορώ να σας περιγράψω πόσο με συγκινεί. Όχι μόνο καλλιτέχνες που συμμετέχουν και ήρθαν, αλλά και φίλοι φιλότεχνοι που έχουν κάνει έκπληξη. Είναι τρομερά ωραίο, πραγματικά. Ήρθε και η μαμά μου. Μαμά, περάστε. Και η Όλγα που γιορτάζει. Όλγα, χρόνια πολλά.
9: Χρόνια πολλά.
6: Ελάτε μέσα. Έλα. Πάρτε, Νίκο, πάρτε. Λοιπόν, ωραία. Ακούω για δεύτερη φορά μετά τα μελανά, που ήταν ένα στοίχημα στην Αθήνα και μετά εδώ. Άκουσα από 2-3 φίλους συμμετέχοντες. Α, είναι πιο ωραία εδώ. Όχι, δεν είναι πιο ωραία εδώ. Είναι όμως μια άλλη αυτοτελής υπέροχη έκθεση. Αυτό είναι το σημαντικό. Δηλαδή, τα μελανά που ξεκίνησαν από την Αμερικάνικη Ένωση, ξεκίνησαν ως ένα παιχνίδι αισθητικής, μαύρο στο μαύρο. Η Ένωση έχει μαύρους τοίχους. Συγκέντρωσα μαύρη κεραμική από όλη την Ελλάδα. Με τοπικό φωτισμό υπήρχε μια δραματικότητα που ήταν υπέροχη. Και ήρθαν τα έργα αυτά μετά στην Αίγινα και ήταν συγκλονιστικό το κατάμαυρο κόντρα στο λευκό. Εδώ συνέβη κάτι άλλο. Μετά τα μελανά λέγαμε για πολύ καιρό μια δεύτερη έκθεση, μια δεύτερη απόπειρα συνομιλίας με εικαστικούς κεραμίστες από όλη την Ελλάδα. Και άργησε να γίνει αυτό. Ενώ ήθελα 2 χρόνια να το κάνω και ξέρετε γιατί άργησε. Γιατί ήταν τόσο ωραία τα μελανά που έλεγα πώς θα καταφέρω να το κάνω εξίσου καλό. Δεν θέλω να πω πολλά. Δεν ξέρω αν είναι πιο καλό, είναι εξίσου καλό και νομίζω πως το part 3 θα είναι πιο κοντά, δεν θα κάνει πάλι 5 χρόνια. Λοιπόν, το χώμα είναι το πιο φυσικό να σκεφτείς όταν μιλάς για κεραμική. Τα μελανά που πάρα πολλοί κεραμίστες δουλεύουν με μαύρο πυλό και που υπάρχουν και παραδοσιακά εργαστήματα που δουλεύουν με μαύρο πυλό είναι μια συνέχεια από την αρχαιότητα. Το χώμα είναι το πιο προφανές. Είναι το όστρακο που βρίσκουμε. Έχω πει και άλλες φορές ότι δεν θα αγαπούσα τόσο την κεραμική αν δεν ήμουνα από αυτό το νησί και αν δεν είχα ξεκινήσει σπουδές αρχαιολογίας πριν κάνω οτιδήποτε άλλο. Είναι το πρώτο πράγμα που πιάνεις και σου μιλάει για τη ζωή. Σου λέει ο άνθρωπος αυτός έτρωγε, έπινε, έκανε μικρά αφιερώματα, μικρά τάματα, ευτελή. Είναι ο χρυσός, είναι το μάρμαρο, αλλά το χώμα μιλάει αλλιώς. Μιλάει για τον άνθρωπο. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Έτσι λοιπόν, κάναμε αυτή τη δεύτερη έκθεση με 74 καλλιτέχνες από όλη την Ελλάδα. Οι περισσότεροι είναι κεραμίστες αμυγός. Υπάρχουν όμως και σε αυτή την έκθεση, όπως και στα μελανά, ακολούθησα την ίδια ισορροπία γιατί θεωρώ ότι βοηθά. Έχουμε και λίγους γλύπτες που δουλεύουν με πυλό συστηματικά και έχουμε και ελάχιστα εικαστικά έργα στους τοίχους που λειτουργούν λίγο σαν μια εγκαλιά για τα κεραμικά. Ό,τι έγινε και στα μελανά, έγινε και τώρα. Έτσι λοιπόν, όταν θα δείτε κατά κύριο λόγο κεραμίστες, έχουμε ταυτόχρονα τη χαρά να έχουμε τα υπέροχα έργα της Άννας Αχιλλέως που είναι στο βάθος, που έχουν δουλευτεί με χώμα από το Λαύριο. Είναι μια ζωγράφος που χρησιμοποιεί χρώμα μέσα στην καυστική της. Είναι το έργο εδώ του Κώστα του Νικάκη, που ουσιαστικά ο πυλός λειτουργεί σαν χρωστικό μέσο και είναι καταπληκτικό. Είναι ο Χρήστος, ο Παπαδάκης με το υπέροχο χώμα του που είναι απέναντι. Είναι η κυρία Κολοκοτρώνη, ένα παλιό έργο που βρήκα, μια κεραμίστρια από τη δεκαετία του 30, το μικρό αυτό εργάκι που βλέπετε εκεί, που με συγκινεί τρομερά. Και είναι και κάποιοι γλύπτες πολύ σημαντικοί, όπως ο Βασίλης ο Νικολάου, ο Χαρίτων Μπεκιάρης, ο Πραξιτέλης Τζανουλίνος που είναι έτσι πολύ πολύ σημαντικός και είναι μαζί μας, η Κατερίνα Γιάννακα που και αυτή συμμετέχει με εικαστικό ζωγραφικό έργο, ζωγραφίζει το χώμα και αυτή που είναι πάρα πολύ ωραίο. Επίσης, όπως και στα Μελανά, έχουμε και εδώ λίγα παλαιά έργα, τα οποία λειτουργούν σαν ευλογία για τα καινούργια. Έχουμε οπωσδήποτε κάποια γεννητικά, πώς θα μπορούσαμε να μην έχουμε. Και έχουμε και ένα μικρό, μια μικρή αφετηρία με έργα παλαιά από τον φίλο μου Μάρτιν Μαυρογέννη, ένα πιθάρι από τη Μυτιλίνη, ένα κανάτι από τις Μαργαρίτες της Κρήτης που είναι σαν να βλέπεις μινωικό διάκοσμο, είναι μια διαχρονία συγκλονιστική και το συγκλονιστικότερο όλων το πιθάρι αυτό που είναι ένα γλυπτό ουσιαστικά οργανικό ζωντανό που σπαρταρά από τυχείο. Από εκεί και πέρα, το πολύ σημαντικό που θέλω ακόμα να πω είναι ότι οι κεραμίστες πραγματικά δημιουργούν, οι συμμετέχοντες, έναν χάρτη πανελλαδικό. Επειδή δουλεύω πάρα πολύ με ζωγράφους και το ξέρετε όλοι, ποτέ δεν έχω δει στους ζωγράφους αυτή την ομαδικότητα, το μοίρασμα, την νομαδική μετακίνηση, δηλαδή πάνε όλοι μαζί και κάνουν καμίνι στην Κρήτη, στην Εύβοια, στην Πελοπόννησο, συνεργάζονται, συνομιλούν. Και συμβαίνει ένα καταπληκτικό πράγμα που δεν συμβαίνει σε άλλη έτσι, φάρα εικαστικών. Μπορεί ο ένας να είναι στην Καβάλα και ο άλλος στα Χανιά και ο άλλος στην Σύφνο και ο άλλος στην Κέρκυρα και ο άλλος στα Μετέωρα, όχι στα Τρίκα, αλλά στο Καστράκι, και ο άλλος, ξέρω εγώ, στη Μακεδονία, και ο άλλος στη Σύμη, να έχουν επαφή μεταξύ τους και επίσης να έχουν απόλυτη επίγνωση του τι συμβαίνει στην κεραμική σε όλο τον πλανήτη και να βλέπεις αυτόν ο οποίος από επιλογή είναι στο Καστράκι Θεσσαλίας να μετακινείται και να πήγαινε σε ένα συμπόσιο στην Κίνα ή στην Πορτογαλία ή στην Τουρκία. Αυτό με ξετρελαίνει. Δεν το έχω δει σε άλλους. Είναι πάρα πολύ ωραίο. Έτσι λοιπόν έχουμε κάτι πολύ ζωντανό και να πω τώρα ότι είμαστε και τα κάνουμε όλα αυτά σε ένα νησί σαν την Αίγινα, που είναι το νησί του πυλού και του χώματος, που είναι το νησί που κατάφερε να πεθάνει ο τελευταίος κεραμίστας, ο Γκαρής, που έκανε γίνει το κανάτι και να μην ξέρει κανείς πώς να το κάνει σωστά, που είναι το νησί που θα έπρεπε να έχει μια τριτοβάθμια, θα μπορούσα να πω, αν όχι δευτεροβάθμια, εκπαίδευση επιλό. Είναι ένα νησί που θα έπρεπε να έχει σχολή κεραμικής, εννοώ σοβαρή, δεν εννοώ εργαστήριο μόνο. Από εκεί και πέρα βέβαια, ευτυχώς, είναι ένα νησί το οποίο συγκεντρώνει για χίλιους λόγους πάρα πολλούς κεραμίστες, πάρα πολλοί από τους 74 υπέροχους ζουν και εργάζονται στην Αίγινα και δεν θα μπορούσε για τους λόγους αυτούς αυτή η έκθεση να μην έρθει στο νησί μας. Και βέβαια το άλλο που θέλω να πω είναι ότι επειδή ξεκίνησα πάρα πολύ νωρίς με την κεραμική, δηλαδή ασχολήθηκα με την κεραμική όταν ήμουν στην Αγγλία και γυρνώντας, η τύχη έφερε ευτυχώς να μου ζητηθεί να σχεδιάσω, να οργανώσω, να διευθύνω εργαστήρια ενηλίκων. Ήταν η πρώτη μου δουλειά όταν ήμουν πάρα πολύ μικρή, ούτε 30 χρονών, στο Πράξεις, ένα οργανισμό που φτιάξαμε στην Κηφισιά. Τότε είχα την τεράστια τύχη μεταξύ άλλων σημαντικών καλλιτεχνών που τους κάλεσα να διδάξουν κόσμημα, υφαντική και άλλα πολλά, να έρθω σε επαφή με τη Μάρο Κερασιώτη, τη δασκάλα πάρα πολλών, η οποία συμμετέχει και εδώ. Η Μάρο Κερασιώτη, ενώ ήταν μια πολύ σημαντική κεραμίστρια, δεν δίδασκε ως τότε. Δίδαξε επειδή της είπα να διδάξει. Τέλος πάντων, πάρα πολλοί από τους κεραμίστες που είναι εδώ, τότε μαθητές της Μάρος, έγιναν δάσκαλοι μετά. Είναι μια έκθεση επίσης, πέραν το ότι είναι μια έκθεση που συγκεντρώνει κεραμίστες από όλη την Ελλάδα, είναι μια έκθεση που συγκεντρώνει με αγαστή αρμονία μαθητές και δασκάλους, δασκάλους και μαθητές. Αυτό επίσης με τρελαίνει από χαρά. Και ζευγάρια, και ζευγάρια κεραμιστών. Έχουμε τουλάχιστον 3 ζευγάρια, βεβαίως. Καλώς τους. Και, ναι, πολλούς έχω δει, ναι. Ναι. Και, ναι. Και, Κάτσε, γιατί ξεχνάω ότι θέλω να πω. Εν πάση περιπτώσει. Λοιπόν, και να πω και ένα τελευταίο πράγμα και θα σας αφήσω ίσκους, αλλά μπορώ σιγά σιγά να σας δείξω πράγματα αν θέλετε. Το τελευταίο που θέλω να πω είναι ναι, ότι επειδή αυτή η έκθεση μπορεί στην Αίγινα να τη δείξαμε πριν 2 χρόνια, το 24, όμως στην Αθήνα έγινε το 20. Ναι. Από το 20 ως το 26 και η δική μου σχέση με την κεραμική είναι πιο πολύπλοκη και έχει οριμάσει κι άλλο και θα έλεγα ότι και πάρα πολλοί αγαπημένοι άνθρωποι που πήραν μέρος, καταρχήν παίρνουν μέρος κι άλλοι που δεν ήταν φίλοι μου και έγιναν με τη διάρκεια του χρόνου. Δηλαδή έχει προσθεθεί σε αυτό το υπέροχο κομπολόι ανθρώπινο δυναμικό καταπληκτικό. Αλλά και καλλιτέχνες οι οποίοι πήραν μέρος τότε και ξαναπαίρνουν τώρα, νιώθω ότι έχουν οριμάσει μέσα στο χώμα και στον πυλό. Δηλαδή, βλέποντας τους ίδιους ανθρώπους να διαχειρίζονται τα έργα τους, τότε και τώρα, νιώθω ότι πολλά έχουν προχωρήσει. Είμαστε σε μια εποχή που η κεραμική ανθίζει. Θα ήταν πάρα πολύ σωστό να το εκμεταλλευτούμε αυτό με όλες μας τις δυνάμεις, γιατί είναι η γλώσσα μας. Ήμουνα με την Υπουργό Τουρισμού τις προηγούμενες 3 μέρες, κάναμε πολύ παρέα στη Σκιάθο, τη βρήκα μπροστά μου, ήρθε στην έκθεση που είχαμε εκεί, την έχω καλέσει να έρθει να δει αυτή την έκθεση, γιατί της είπα εμάς αυτό είναι το πρωινό. Μου είχε υποσχεθεί ότι θα έρθει μέχρι να τελειώσει η έκθεση, yeah, η οποία τελειώνει τυπικά 23 Αυγούστου. Πιστεύω ότι μπορεί να πάρει και μια μικρή παράταση. Και εδώ είμαστε να μιλήσουμε και να προστατεύσουμε αυτό που έχουμε και αυτό που είμαστε. Σας ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ. Να πω ακόμα ότι θα γίνει μια πρώτη ξενάγηση την άλλη Κυριακή το πρωί, λογικά θα το μάθετε, μπείτε να το δείτε, να μπαίνετε στην πινακοθήκη να βλέπετε, να ενημερώνεστε. Η Μαρία είναι εδώ κάθε μέρα να σας υποδεχθεί και να σας τα πει όλα καταπληκτικά. Θα κάνουμε σίγουρα και εργαστήρια, παιδιά. Και στο σημείο αυτό, αν θέλετε, αν έχετε υπομονή, είσαστε πάρα πολλοί, απλώς να σας κάνω μια μικρή σύσταση των έργων σε όποιον θέλει.
3: Η έκθεση επιχειρεί παράλληλα να αποτυπώσει τη σύγχρονη εικόνα της ελληνικής κεραμικής, παρουσιάζοντας δημιουργούς από κάθε γωνιά της Ελλάδας, από τη Βόρεια Ελλάδα και την Ήπειρο έως την Κρήτη, τα Επτάνησα, τις Κυκλάδες, τα Δωδεκάνησα, το Βόρειο Αιγαίο, την Πελοπόννησο, τη Θεσσαλία, αλλά και την Αίγινα και την Αθήνα. Τα έργα που παρουσιάζονται αντλούν έμπνευση από την αρχαία κεραμική παράδοση, τα προϊστορικά και αναθεματικά αγγεία, τα χρηστικά αντικείμενα, αλλά και από τη σύγχρονη ελληνική και διεθνή εικαστική δημιουργία. Η έκθεση φιλοξενείται στη Δημοτική Πινακοθήκη Αίγινας, Παλαιάς Χώρας 6 και λειτουργεί από 5η έως Δευτέρα, τις ώρες από 10:30 το πρωί έως 1:30 το μεσημέρι και από τις 7 το απόγευμα έως τις 9 το βράδυ με ελεύθερη είσοδο για το κοινό.
8: Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Αίγινα Πόρταλ. Σε λίγο θα ακούσετε το ένθετο Table Talk, το οποίο περιλαμβάνει συζητήσεις που έγιναν στο στούντιο του ραδιοφώνου του Αίγινα Πόρταλ με θέματα που αφορούν την καθημερινότητα, τον πολιτισμό, τα αθλητικά και την αυτοδιοίκηση στην Αίγινα.
3: Λοιπόν, για τα προσωπικά μας δεδομένα, καταγράφεστε από 4 κάμερες. Μία είναι πίσω σας, μία είναι αριστερά, μία δεξιά, έτσι. Και μία εδώ, χαμηλά. Έτσι, συνενείτε να καταγραφείτε και να παρουσιάσετε στο Αίγινα Πόρταλ. Λοιπόν, ξεκινάμε. Σήμερα έχω την πολύ μεγάλη χαρά εδώ στο ραδιόφωνο του Αίγινα Πόρταλ να φιλοξενώ 2 κυρίες. Την κυρία Προνόη Θεολογίδου, εκ μέρους της πολιτιστικής εταιρείας Αιγινέα, το γνωστό μας περιοδικό Αιγινέα για πάρα πολλά χρόνια, για δεκαετίες, και την κυρία Κορίνα Σωτηρακοπούλου, η οποία είναι η κόρη του έμνους του Σωτηρακόπουλου, του φίλου του Αίγινα Πόρταλ. Είχε έρθει και εδώ, είχε μιλήσει για διάφορα θέματα, αλλά σήμερα έχουμε μια πολύ σπουδαία παρουσίαση. Νομίζω είναι κάτι σαν γιορτή. Ας εξηγήσω τον λόγο. Καταρχήν, είναι η πρώτη φορά που γίνεται μια ηλεκτρονική δημοπρασία, ανοίγει ένα δρόμο δηλαδή, για ένα σκοπό ο οποίος είναι πολύ καλός, να υποστηρίξει το νοσοκομείο της Αίγινας στον Άγιο Διονύσιο. Και επίσης, γιατί με αυτόν τον τρόπο βγαίνουν στην επικαιρότητα κάποια έργα που Παρόμοια μπορεί να έχουμε στα σπίτια μας ή να τα βλέπαμε, εγώ τα έβλεπα σαν παιδί όταν πήγαινα στα μαγαζιά εκεί των καλλιτεχνών και υπήρχαν σε μια γωνία και τα κοιτούσαμε. Είναι πάρα πολύ καλή πρωτοβουλία, εξαιρετική θα τολμούσα να πω, ανοίγει ένα δρόμο, αλλά για να ανοίξει αυτός ο δρόμος και να υλοποιηθεί και να γίνει πράξη αυτό που θέλετε να κάνετε, θέλει και πολύ καλή προώθηση. Έτσι. Στο πλαίσιο λοιπόν αυτής της προώθησης, αλλά ως παρουσίαση αρχικά, είσαστε εδώ, σας ευχαριστώ πάρα πολύ και θα μας πείτε, να ξεκινήσουμε από εσάς κυρία Θεολογίδου, να μας πείτε δύο λόγια πώς γεννήθηκε η ιδέα αυτής της ηλεκτρονικής δημοπρασίας και πώς επιλέχθηκε ως αποδέχτης στο νοσοκομείο της Αίγινας.
9: Ευχαριστούμε πολύ. Πριν από 1,5 ίσως 2 λιγότερο πάντως μήνες, η κυρία Κορίνα Σωτηρακοπούλου απευθύνθηκε σε μένα λόγω της στενής φιλίας που είχαμε τους γονείς της, αγαπημένους ανθρώπους εδώ στην Αίγινα, την Τούλα και τον Βασίλη Σωτηρακόπουλο, ο οποίος πριν από λίγο καιρό είχε αναχωρήσει για το επέκεινα. Η επιθυμία της ήταν να τιμηθεί η μνήμη τους με την προσφορά κάποιων έργων που εκείνος είχε ήδη στη συλλογή τη μεγάλη καλλιτεχνών που μια ζωή ουσιαστικά προσπαθούσε να έχει. Τα έργα που θέλησε η κυρία Σωτηρακοπούλου να προσφέρει για το λόγο αυτό αποτελούνταν από 4 ακριλικά του Πέτρου του Κάτσα και 14 ελαιογραφίες του Κώστα του Μπέση, γνωστών εγινητών, θα έλεγα λαϊκών καλλιτεχνών, πολύ αγαπητών στο νησί, πολύ νομίζω από τους συντοπίτες μας έχουν έργα στο σπίτι τους. Τα έργα αυτά τα πρόσφερε η κυρία Σωτηρακοπούλου στην Αιγινέα προκειμένου να αξιοποιηθούν για ένα κοινοφελή σκοπό. Συνεργαστήκαμε μια μικρή επιτροπή της Αιγινέας, εγώ, η κυρία Χαρτοφύλακα, η κυρία Χατζίνα και η κυρία Σταμπόγλη, με τον κύριο Μπόγρη, προκειμένου να βρούμε πώς μπορούσαμε καλύτερα να πετύχουμε το στόχο. Καταλήξαμε μέσα από τις διάφορες δυσκολίες που υπάρχουν τούτο τον καιρό σε ό,τι αφορά την παρουσίαση ή τη διοργάνωση εκδηλώσεων, να κάνουμε μια, θα λέγαμε, δημοπρασία διαδικτυακή, μας διευκόλυνε πολύ, γιατί όποτε θέλαμε μπορούσαμε να έχουμε το χρόνο στη διάθεσή μας, προκειμένου να έχουμε ένα χρηματικό ποσό που με μια επιστολή στο νοσοκομείο κοινοποιώντας την αποφασή μας, ζητούσαμε να μας πούν τι θα θέλαν σε υλικό ή σε μηχάνημα ή σε ό,τι άλλο, προκειμένου να την αποδεχτούν. Πρόσφατα, ο πατέρας Αμφιλόχιος μας κοινοποίησε ότι τον ενδιαφέρει κάποιο μηχάνημα για το μικροβιολογικό εργαστήριο. Και η χαρά μας είναι πολύ μεγάλη να μπορέσουμε να συμβάλλουμε σε αυτό. Πρέπει να πω ότι μας βοήθησε.
3: Ήταν μια ερώτηση που θα σας έκανα, γιατί η δημοπρασία τελικά έχει ένα πολύ συγκεκριμένο στόχο και πρέπει να πιάσει ένα όριο.
9: Βέβαια.
3: Γιατί είναι το κόστος του συγκεκριμένου μηχανήματος.
9: Θα σας πω πριν από αυτό ότι ζητήσαμε, μας έτυχε μάλλον, η βοήθεια ενός καταπληκτικού φίλου, του κυρίου Δημήτρη Παπαδόπουλου, ο οποίος είχε πριν από λίγο καιρό κάνει ανάλογη δημοπρασία για εκποίηση έργων τέχνης, προκειμένου να είναι η προσφορά αυτή για τους φίλους των παιδιών της φυλακής της Κέρκυρας, των φυλακών της Κέρκυρας. Ο κ. Παπαδημητρίου προσφέρθηκε αφιλοκερδός και άμεσα και μέσα σε διάστημα, θα έλεγα, εκπληκτικό, οργάνωσε την πλατφόρμα που ήταν απαραίτητη, καθώς ήδη από τον συγχωρεμένο φίλο μας υπήρχε αρχείο με τα έργα όλα, φωτογραφημένα σωστά, με τους τίτλους, με τα χαρακτηριστικά τους, δηλαδή με τις διαστάσεις τους, με το αν έχουν ή όχι κορνίζα, με τη χρονολογία τους όπου υπήρχε. Και ως εκ τούτων τον διευκολύναμε και εκείνον πολύ και του χρωστάμε πάρα πολύ μεγάλη ευγνωμοσύνη για ό,τι έχει κάνει, προκειμένου να πετύχει τόσο άμεσα, τόσο γρήγορα και τόσο όμορφα, τόσο εξαιρετικά σχεδιασμένη αυτή την ανάρτηση. Παράλληλα, ο φίλος Νεκτάριος Κοντοβράκης ήρθε και εκτίμησε τα έργα. Θεωρήσαμε ότι είναι ο πλέον κατάλληλος για κάτι τέτοιο και ο πλέον έτσι άμεσα συνεργάσιμος. Και έχουμε έτσι και την εκτίμηση των έργων, όπως μπορεί κανείς να δει, αν να μπει στη σχετική πλατφόρμα. Νομίζω ότι είμαστε έτοιμοι για να δει ο κόσμος τα έργα αυτά. Είναι τα θέματα όλων, καΐκια και σκηνές από τη θάλασσα ή καΐκια μέσα στη θάλασσα, την Αιγινήτικη, σε εξαιρετικά χρώματα, σε εξαιρετική, θα έλεγε κανείς, απόδοση. Mm-hmm. Οι τιμές τους είναι προσβάσιμες στο πλατή κοινό και περιμένουμε την ανταπόκριση έτσι ώστε να πετύχουμε το στόχο μας. Δεν ξέρουμε, όπως είπατε, ποιο θα είναι το αποτέλεσμα σε ό,τι αφορά την εκτίμησή τους ή την αποδοχή τους, αλλά ελπίζουμε να είναι τέτοιο που θα μας βοηθήσει να διευκολύνουμε τις απαιτήσεις, τις αιτήσεις του νοσοκομείου.
3: Υπάρχει μια κάποια πρώτη ανταπόκριση σχετικά, δηλαδή...
9: Όχι, δεν έχει ανοίξει ακόμα.
3: Όχι, δεν εννοώ για αγοροπολισίες,
9: αλλά
3: πώς ο κόσμος έχει υποδεχτεί όλη αυτή την ιστορία.
9: Βέβαια. Στις συζητήσεις που έχουμε κάνει με φίλους, η ανταπόκριση του κόσμου είναι πάρα πολύ μεγάλη. Το όνομα των καλλιτεχνών πρώτα απ' όλα, αλλά και η θεματική τους είναι, θα έλεγε κανείς...
10: Ευλογητός ο Θεός ημών πάντοτε νικαία ή και εις τους αιώνας των αιώνων. Δόξα Χριστέ ο Θεός η ελπίς ημών, δόξα η βασιλείς ουράνιο παράκλητο το πνεύμα της αληθείας, ο πάντα που παρών και τα πάντα πληγών. Ο θησαυρός των εγγραφών και ζωής πολιβός ελθέ και σκήνος εν ειδή και καθάριστον ημάς από πάης και λίδος. Και σώσον αγαθέντας
11: πτυχάς ημών. Πάμην Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νυν και και στους αιώνας των αιώνων αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κυριλάστης της αμαρτίας ημών. Δέσποτα συγχώρησον τας ανομίας ημών. Άγιε επίσκεψε και ίες της ασθενείας ημών. Ένε και εν το όνοματό σου, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νυν και και στους αιώνας των αιώνων αμήν. Πάτερ ημών, εν της ουρανής αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου. Γεννηθήτω το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσε μεν σήμερον και άφεση μεν τα οφειλήματα ημών. Ως και εμείς αφήμεν τις οφειλέτες ημών. Και μη είσαι ενέγκυση ημάς εις πειρασμόν, αλλά ρίσαι ημάς από του πονηρού.
10: Τι σου εστίν η βασιλιακή δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νύχια, και αγίου και σώμα.
11: Αμήν. Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον. Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νυν και και στους αιώνας των αιώνων αμήν. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε το βασιλείμον Θεό. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε Χριστό το Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε αυτό Χριστό το Βασιλείο και Θεό ημών. Ως αγαπητά τα σκηνοματά σου, Κύριε των δυνάμεων, επιποθεί και εκλείπει η ψυχή μου εις τα σαυλάς του Κυρίου, η καρδία μου και η σάρκους μου γαλιάσαν το επιθεών ζώντα, και γάρ στρουθείον έβρενε αυτό οικίαν και τριγών ουσιάν εαυτή, που θύση τα νοσία εαυτής. Τα θυσιαστήριά σου, Κύριε των δυνάμεων, ο βασιλεύς μου και ο Θεός μου, μακάρι κατοικούντες εν το είκοσι στους αιώνας των αιώνων εν έσως είσαι. Μακάρι ως ανήρωες την αντίληψη σ' αυτό παρά σου. Αναβάζεις εν την καρδία αυτού διέθετο εις την κοιλάδα του κλαφμόνος εις τον τόπον ονέθετο. Και γάρ ευλογία το όσοι νομοθετών πορεύσονται εκ δυνάμεως εις δύναμη. Οφθήσεται ο Θεός των Θεών εν Σιών. Κύριε ο Θεός των δυνάμεων εις άκουσον της προσευχής μου ενώτησε ο Θεός Ιακώβ. Υπερασπιστά ημών είδε ο Θεός και επίβλεψον εις το πρόσωπον του Χριστού σου. Ότι κρίσον ημέρα μίαν τες αυλές σου υπέρ χιλιάδας, εξελεξά μην παραρριπτίστα εν το οίκο του Θεού μου μάλλον οίκην μεν σκηνό μας είναι αμαρτωλών. Ότι έλεος και αλήθειαν αγαπά Κύριος ο Θεός χάριν και δόξαν δώσει. Κύριος υστερείς τα αγαθά της πορευωμένης εν ακακία. Κύριο Θεός των δυνάμεων μακάριος άνθρωπος σου ελπίζων επί σε. Ευδόκησας Κύριε την γήν σου απέστρεψα στην αιχμαλωσίαν Ιακώβ. Αφήκαστας ανομίας το λαό σου, εκάλυψας πάσας τας αμαρτίας αυτών. Κατέπαυσας πάσαν την οργήν σου, απέστρεψας από οργής θυμού σου. Επίστρεψον ημάς ο Θεός των σωτηρίων ημών και απόστρεψον των θυμών σου θυμών. Μη εις τους αιώνας οργιστής ημίν, ή διατενείς την οργήν σου από γενεάς εις γενεάν. Ο Θεός η επιστρέψα ζώος εις ημάς και ο λαός σου εφραντίσεται επί σύ. Δείξον ημίν Κύριε τα λαό σου και το σωτηριόν σου δόης ημίν. Ακούσω με τη λαλήση είναι μη Κύριος ο Θεός, ότι λαλήση ειρήνην επί των λαών αυτού και επί τους οσίους αυτού και επί τους επιστρέφοντας την καρδίαν επ' αυτών. Πλην εγγύς των φοβουμένων αυτών, το σωτήριον αυτού του κατασκηνώσε δόξαν εν τη γη ημών. Έλεος και αλήθεια συνείδησαν, δικαιοσύνη και ειρήνη κατεφύλησαν. Αλήθεια εκ της γης ανέτειλε και δικαιοσύνη εκ του ουρανού διέκυψε. Και γάρο Κύριος δώσει Χριστότητα και η γη ημών δώσει των καρπών αυτής. Δικαιοσύνη ενώπιον αυτού προπορεύσεται και θύση εισοδών τα διαβήματα αυτού. Κλείνον, Κύριε, το ούσου και πάκουσον μου, ότι πτωχός και εκπαίνης είμαι εγώ. Φύλαξον την ψυχή μου, ότι όσιος είμαι. Σώσον τον δούλον σου, ο Θεός μου, τον ελπίζοντα επί σε. Ελέησον με, Κύριε, ότι προσέ και κράξον με όλη την ημέρα. Έφρανον την ψυχή του δούλου σου, ότι προσέ ήρα την ψυχή μου. Ότι εσύ, Κύριε, Χριστός και επίκης και πολυέλεος πάσε της επικαλουμένησε. Ενώτησε, Κύριε, την προσευχή μου και πρόσεις τη φωνή της δεήσεώς μου. Εν ημέρα θλιψεώς μου εκέπραξα προσέ, ότι επικουσάς μου, ουκ έστην όμοιώσι εμφεείς, Κύριε, και ουκ έστι κατά τα έργα σου. Πάντα τα έθνημωσα επί ίσας, ήξουσι και προσκυνήσου συνενοποιών σου, Κύριε, και δοξάσουσι το όνομά σου, ότι μέγας εσύ και ποιόν θαυμάσια, σύ Θεός μόνο. Οδηγήσον με, Κύριε, εν τη οδό σου και πορεύσον εν τη αλήθεια σου. Εφρανθεί το η καρδία μου, του φοβήστε το όνομά σου. Εξομολογήσω μέση, Κύριε Θεός μου, εν όλη καρδία μου και δοξάσου το όνομά σου στον αιώνα. Ότι το έλεό σου μέγα επ' εμέ και ερήσω την ψυχή μου εξάγου κατωτάτου. Ο Θεός παράνομοι επανέστησαν επ' εμέ και συναγωγή κρατεών εζήτησαν την ψυχή μου και ου προέθεντώσε ενώπιον αυτών. Και εσύ, Κύριε, ο Θεός μου, ικτήρμων και ελεήμων, μακρόθυμος και πολυέλεος και αληθινός, επίβλεψον επ' εμέ και ελέησόν μου, δώσ' το κράτος σου το παιδί σου και σώσον τον ιόν της παιδίσκης σου. Ποιήσον με τεμού σημείων εις αγαθών και ιδέτωσαν οι μισούντες με και εστιμφήτωσαν, ότι εσύ, Κύριε, εβοήθησάς μου και παρεκάλεσάς μου. Ποιήσον με τεμού σημείων εις αγαθών και ιδέτωσαν οι μισούντες με και εστιμφήτωσαν, ότι εσύ, Κύριε, βοήθησάς μου και παρεκάλεσάς.
12: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι. Μετεμορφώθησεν τώρα Χριστέ ο Θεός. Δείξα στις μαθητές σου την δόξα σου καθώς η δύναντο. Λάμψον και ημίν της αμαρτωλής το φως σου το αείδιον. Πρεσβείες της Θεοτόκου φωτοδότα δόξαση. Και νυν και έκει στους αιώνας των αιώνων αμήν. Ο διημάς γεννηθείς εκ Παρθένου και σταύρος είναι υπομείνας αγαθέ. Ο θανάτο των θάνατων σκυλεύσας και έγερ συνδείξα σου Θεός. Μη παρήδη σου έπλασα στη χειρή σου. Δείξον τη φιλανθρωπία σου ελεήμων. Δέξε την τεκούσαν σε Θεοτόκον πρεσβεύουσαν υπερημών. Και σώσον σωτήριμων λαών απεγνωσμένων. Μη διπαραδόηση μας εις τέλους δια το όνομά σου το Άγιον και μη διασκεδάσεις την διαθήκην σου και μη αποστήσεις το ελαιό σου αφημών δια Αβραάμ των ηγαπημένων υπό σου και δια Ισάκ των δούλων σου και Ισραήλ των Αγιών σου. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και εκεί στους αιώνας των αιώνων αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κυριλάστη τες αμαρτίες ημών, Δέσποτα συγχώρησον τες ανομίας ημήν, Άγιε επίσκεψε και ίας τες ασθενίας ημών, Ένεκεν το όνοματό σου, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και εκεί στους αιώνας των αιώνων αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστεί το όνομά σου, ελθέ το η βασιλεία σου. Γεννηθεί το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μεν σήμερο. Και άφεση μεν τα οφειλήματα ημών. Ως και εμείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών. Και μη είσαι έγκυση μας εις πειρασμόν, αλλά ρίστε ημάς από του πονηρού.
13: Τη σου εστίν η βασιλεία και δύναμης και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος νικιαή.
12: Αμήν, επί του όρους μετεμορφώθης και όσε χώρουν οι μαθητές σου την δόξαν σου Χριστέ ο Θεός σε θεάσαντο. Είναι όταν σε είδωση σταυρούμενον το μεν πάθος νοήσου συνεπούσιο, το δε κόσμο κηρύξου είναι ότι εσύ υπάρχεις αληθώς του Πατρός του απάβγασμα. Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον. Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον.
14: Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον. Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον.
12: Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον.
11: Κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον.
14: Κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον. Κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον. Κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον.
11: Ο εν παντή καιρό και πάση ώρα εν ουρανό και επί γης προσκυνούμενος και δοξαζόμενος Χριστός ο Θεός, ο μακρόθυμος, ο πολυέλεος, ο πολυεύσπλαχνος, ο τους δικαίους αγαπών και τους αμαρτωλούς ελεών, ο πάντας καλών προσωτηρίαν δια της επαγγελίας των μελώδων αγαθών, αυτός Κύριε πρόσδεξε και ημών εν τη ώρα τάφτας εντεύξης και ήθινον την ζωήν ημών προς τα σεντολά σου, τας ψυχάς ημών αγίασον, τα σώματα άγνησον, τους λογισμούς διόρθωσον, τας ενίας κάθαρον. Κερίσε ημάς όπου πάσης τη λήψη ως κακών και οδύνης. Τύχησον ημάς Αγίης ο Αγγέλης, να την παρεμβολή αυτών φρουρούμενη και οδηγούμενη, καταντήσωμενη στην ενότητα της πίστεως και στην επίγνωση της απροσίτου σου δόξης, ό,τι ευλογητός εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και και στους αιώνας των αιώνων αμήν. Την τιμιωτέραν των χερουβίμ και ενδοξωτέραν ασυγκρίτως των σεραφείμ. Την αδιαφθόρος Θεών λόγων τεκούσαν, την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνομεν, εν ονόματι Κυρίου ευλόγησον Πάτε.
13: Θεός εκτηρήσε ημάς και ευλογήσε ημάς, επιφάνε το πρόσωπο αυτού εφ' ημάς και λέησε ημάς, Δέσποτα Κυρίσου Χριστέ ο Θεός, ημών ο μακροθυμήσας επί της ημών πλημελή μας και άκρη της παρούης ώρας αγαγών ημάς, είναι επί τους οποίου ξύλου κρεμάμενος το ευγνώμο λυλιστή την εις τον παράδεισο οδοποίησας είσοδο και θανάτω το θάνατον όλες σας ηλάστη τιμήν της αμαρτωλής και αναξίης δούλης σου. Η Μάρτο μεν γαρκίνο μίσα με τιούκες μεν άξια αρετώματα ημών και βλέψει στο ύψος του ουρανού διότι κατελείπω με την οδόν της δικαιοσύνης σου και πορεύμεν εις τελείμασιον καρδιών ημών αλλά οικετεύουν με τη συνανίκα στον αγαθότητα. Φύσε ημών Κύριε κατά το πλήθος του ελέους και σώσον ημάς δια το ονομάς του Άγιου ότι εξέλιπον ματιότητα ημέρα ημών εξέλου ημάς εις το αντικειμένο χειρός κάφεση μη τα αμαρτήματα και νέκρωσαν το σαρκικό ημών φρόνημα είναι των παλαιών αποθέμεν οι άνθρωποι των ετησόμετα και συζήσωμεν το ημετέρω δεσπότικη και δαιμόνη και ούτω της εις ακολουθούντες προστάγμαση εις την αιώνια να απασχαντήσωμεν θα πάντων εις την εφρενωμένον η κατοικία σίγαρη όντως αληθινή ευπροσύνη και αγαλία στον αγαπώντος σε Χριστέ ο Θεός ημών και φίλοι δόξα να φέρουμε στον τον Άγχος Πατρί και τον Παναγίο και Νεαθόν και Ζωπιός Πνεύμα την Ίκια Ίκης του αιώνας των αιώνων.
11: Αμήν.
13: Δόξα σοι Χριστέ ο Θεός η ελπίσιμον δόξα σοι. Ο εντόρητο θαυρό μεταμορφωθεί εν δόξη ενώπιον των Αγίων αυτού μαθητών και Αποστόλων Χριστός ο αληθινός Θεός ημών. Πρεσβείες Παναχράτου και Παναμομαγίας αυτού Μητρός των Αγίων εν δόξων και Πανεφήμων Αποστόλων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών και πάντων των Αγίων, ελεήσε και σώσε ημάς ως αγαθός και φιλάνθρωπος. Διευκών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς. Ευλογητός ο Θεός ημών πάντοτε νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
11: Αμήν. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν το Βασιλείο μου Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν Χριστό το Βασιλείο μου Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν αυτό Χριστό το Βασιλείο και Θεό ημών. Ευλόγη η ψυχή μου τον Κύριον. Κύριε ο Θεός μου εμεγαλύνθη σφόδρα. Εξομολόγησιν και μεγαλοπρέπει εν ενεδύσω αναβαλώμενος φόσος ημάτιον. Εκτείνων των ουρανών ως υβέρην, ως στεγάζων τα ενίδαση τα υπερώα αυτού. Ο τυφής να έχει την επίβαση αυτού, ο περιπατών επιπτερίγων ανέμων, ο ποιών τους αγγέλους αυτού πνεύματα και τους λειτουργούς αυτού πυρός φλόγα, ο θεμελιών την γίνει επί την ασφάλεια αυτής, που κληθήσεται εις τον αιώνα του αιώνος. Άβυσος ως ημάτιον το περιβόλαιον αυτού, επί των ωραίων στήσονται ύδατα, από επιτιμή σε όσου φέρξονται, από φωνής βροντίσου δηλιάσουσιν, αναβαίνουν συνόρι και καταβαίνουν η παιδεία εις τον τόπον όνε θεμελίωσα αυτά. Όριον έθου ου παρελέψονται, που δε επιστρέψου η καλύψε την γη. Ο εξ αποστέλων πηγά εμφάραξιν, αναμέσω των ωραίων δηλέψονται ύδατα. Ότι ούσι πάντα τα θηρία του αγρού, προσδέξονται όν αγριείς δίψαν αυτών. Επ' αυτά τα πετεινά του ουρανού κατασκηνώσει, εκ μέσου των πετρών δώσου η φωνή. Ότι ζων όρι εκ των υπερώων αυτού, από καρπού των έργων σου χορταστήσεται η γη. Ο εξ ανατέλων χόρτων της κτίνεση και χλώην τη βουλία των ανθρώπων, του εξαγαγήν άρτων εκ της γης, και είναι ως εφραίνη καρδίαν ανθρώπου, του ηλαρίνε πρόσωπον εν ελαίω, και άρτος καρδίαν ανθρώπου στηρίζει. Χορταστήσονται τα ξύλα του πεδίου, εκ έδρη του λιβάνου άσε φύτευσας, εκεί στρουθία ενός έψουση, του ιεροδιού η κατοικία ηγείται αυτών, όρη τα υψηλά τες ελάφης, πέτρα καταφυγή της λαγωής. Επίησε σελήνη μη καιρούς, ο ήλιος έγνω την δύσην αυτού, έθους κότος και εγένε τον ήξ.
12: εν αυτοί διελεύσονται πάντα τα θηρία του βρυμού. Σκύμνη οριόμενη του αρπάσε και ζητήσε παρά το Θεό ο βρόσιν αυτής. Ανέτειλεν ο ήλιος και συνήθισαν και εις τας μάνδρας αυτών κοιταστήσονται. Εξελέψεται άνθρωπος επί το έργον αυτού και επί την εργασίαν αυτού έως εσπέρας. Όσο μεγαλύνθη τα έργα σου, Κύριε, πάντα εν σοφία επί ίσας, επληρώθηκε της κτήσεώς σου. Αυτή η θάλασσα η μεγάλη και ευρύχωρος, εκεί έρπετα ο νουκές την αριθμός, ζώα μικρά με τα μεγάλων, εκεί πλοία διαπορεύονται, δρακονούτος ονέπλασες εμπέζειν αυτή. Πάντα προσέπρος δοκώσει δούνε την τραφήν αυτών εις εύκαιρον, δόντος σου αυτή η συλλέξουσιν. Ανοίξαντός σου την χείρα, τα σύμπαντα πληστήσονται Χριστότητος, αποστρέψαν τους δε σου το πρόσωπον, ταραχθήσονται. Αντανελείς το πνεύμα αυτών και εκλείψουσι, και εις τον χούν αυτών επιστρέψουσι. Εξαποστελείς το πνεύμα σου και εκτιστήσονται, και ανακαινείς το πρόσωπο της γης. Ήτο η δόξα Κυρίου εις τους αιώνας, εφρανθήσεται Κύριος επί της έργης αυτού. Ο επιβλέπων επί την γην και ποιόν αυτήν τρέμουν, ο απτόμενος των ωραίων και καπνίζονται. Άσο το Κυρίο εν τη ζωή μου, ψαλώ το Θεό μου έως υπάρχω. Ιδυνθεί αυτό η διαλογή μου, εγώ δε εφρανθίσομαι επί το Κυρίο. Εκλείπει εν αμαρτωλή από τη γη και άνομη, ώστε μη υπάρχειν αυτούς, ευλόγη η ψυχή μου τον Κύριο. Ο ήλιος έγνω την δύσην αυτού, έθου σκότος και εγένε τον ύξ. Όσε μεγαλύνθη τα έργα σου, Κύριε, πάντα εν σοφία επί ίσας. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αή και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Η ελπίση μου, Κύριε, δόξα σοι.
10: Εν ειρήνη του Κυρίου δέηθω μεν.
12: Κύριε ελέησον.
10: Φέρτης άνωθε εν ειρήνης και της σωτηρίας των ψυχών ημών. Κύριου δέηθω μεν.
12: Κύριε ελέησον.
10: Φέρτης ειρήνης του σύμπαντος κόσμου, ευσταθίας των Αγίων του Θεού ετήσιων και της των πάντων ενώσεως. Κύριου δέηθω μεν.
12: Κύριε ελέησον.
10: Φέρτου Αγίου οίκου τούτου και των μεταπίστεως ευλαβία.

0: Κύριε Λέησον,
1: υπέρ της ειρήνης του σύμπαντος κόσμου, ευσταθίας των Αγίων του Θεού Εκκλησιών και της των πάντων ενώσεως, Κύριου Δεϊθόμεν.
0: Κύριε Λέησον,
1: υπέρ του Αγίου οίκου τούτου και των μεταπίστεως ευλαβίας και φόβου Θεού, ησιόντων εν αυτό του Κύριου Δεϊθόμεν.
0: Κύριε Λέησον,
1: υπέρ του Πατρός και Αρχιεπισκόπη Μόν Εφραίμ, του Τιμίου Πρεσβυτερίου της εν Χριστώ Διακονίας, παντός του κλήρου και του λαού του Κυρίου Δεϊθόμεν.
0: Κύριε Λέησον,
1: υπέρ του Ευσεύδος ημών έθνος και του καταξηράν θάλασσαν και αέρα φιλοχρήστη μόνο στρατού του Κυρίου Δεϊθόμεν.
0: Κύριε Λέησον,
1: υπέρ της νήσου τάφτης πάσης νήσου πόλεως χώρας και των πίστη κούντων εν αυτές του Κυρίου Δεϊθόμεν.
0: Κύριε Λέησον, υπέρ
1: ευκρασίας αέρων εφορίας των καρπών της γης και καιρών ειρηνικών του Κυρίου Δεϊθόμεν.
0: Κύριε Λέησον,
1: υπέρ πλεόντων οδηπορούντων οσούντων καμνόντων εχμαλώτων της σωτηρίας αυτών του Κυρίου Δεϊθόμεν.
0: Κύριε Λέησον,
1: υπέρ του ρίστην εϊμάς από πάσης θλίψεως οργής κινδύνου και ανάγκης του Κυρίου Δεϊθόμεν.
0: Κύριε Λέησον,
1: ηλαβούς όσων ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της η χάρη της.
0: Κύριε Λέησον,
1: Παναγία σα κράτη υπερευλογημένης εν δόξου δεσποινής ημών
0: Θεοτόκων
1: και αλλήλους και πάσα τη ζωή ημών Χριστό το Θεό παραθόμεθα.
0: Συ Κύριε,
1: τι πρέπει συ πάσα δόξα τιμή και προσκύνηση στο Πατρί και το Υιό και το Άγιο Πνεύμα, την ίδια η

Φως νερών Αγίας δόξης θανάτου Πατρός, ουρανίου Αγίου Μάκαρος Ιησού Χριστέ, ελθόντες επί την ύλη ουδής συνειδώντες φως εσπερινών, υμνούμεν Πατέρα Υιόν και Άγιον Πνεύμα Θεών, άξιον σεν πάση καιρή συμνήστε φωνές αισθείες, η έθεου ζωήν οδηδούς διό

0: εξόριστη ψυχής και εξόριστη αμίας ημών υπομέ.
1: Κύριε ελέησον.
0: Κύριε Παντοκράτορ, ο Θεός των Πατέρων ημών, δεόμεθα σου επάρχουσον και ελέησον.
1: Κύριε ελέησον.
0: Ελέησον ημάς ο Θεός κατά το μεγαλείο σου, δεόμεθα σου επάρχουσον και ελέησον.
1: Κύριε ελέησον, κύριε ελέησον, κύριε ελέησον.
0: Επιδεόμεθα υπέρ του Πατρός και Αρχιεπισκόπου μον Εφραίμ και πάσης της σε Χριστώ ημών αδελφότητο.
1: Κύριε ελέησον, κύριε ελέησον, κύριε ελέησον.
0: Επιδεόμεθα υπέρ ελέου ζωής, ειρήνης, υγείας, σωτηρίας, επισκέψεως, συγχωρήσεως και αφέσεως των αμαρτιών των λόγων του Θεού πάντων των δευσεβών και των βόσων χριστιανών των κατοικούντων και παρεπιδημούντων εθνισοτάρτη των ενωρητών επιτρόπων συνδρομητών αφιερωτών της Αγίας Εκκλησίας τάφτη.
1: Κύριε ελέησον, κύριε ελέησον, κύριε ελέησον.
0: Υπέρ των μακαρίων και δημοκτητών του Αγίου Ναουτούτου, υπερπάντων των προναπαυσαμένων πατέρων και αδελφών ημών, των ενθάδευσε βοσκημένων και απαντακού Ορθοδόξων.
1: Κύριε ελέησον, κύριε ελέησον, κύριε ελέησον.
0: Επιδεόμεθα υπέρ του καρποφορούντων και καλλιεργούντων του Αγίου και πανσέπτων ναού των κοπιών ψαλώντων. Υπέρ του περιεστώτος λαού, του απεγδεχομένου, το παράσου μέγα και πλούσιον, έλεος.
1: Κύριε ελέησον.
0: Ελεημόν και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις και εσύ τη δόξα να αναπέμπομεν, το Πατρί και το Υιό και το Άγιο Πνεύμα, την ίδια η, εις τους αιώνας των αιώνων.
2: Αμήν. Καταξίωσον, Κύριε, εν τη εσπέρα ταύτη, εν αμαρτή τους φυλαχθήνε ημάς. Ευλογητός η Κύριε ο Θεός των Πατέρων ημών και ενετών και δεδοξασμένων το όνομά Σου στους αιώνας. Αμήν. Γέννητο, Κύριε, το έλεος Σου εφημάς, καθά περιλυπήσαμεν επί Σε. Ευλογητός η Κύριε δίδαξόν με τα δικαιώματά Σου. Ευλογητός η Δέσποτα συνέτησόν με τα δικαιώματά Σου. Ευλογητός η Άγιε φώτισόν με τις δικαιώμασή Σου. Κύριε, το έλεος Σου στον αιώνα, τα έργα των χειρών Σου μη παρήδεις. Συ πρέπει ένος, συ πρέπει ύμνος, η δόξα πρέπει. Το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την ίν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
0: Πληρώσομεν την εσπερινή λέησιν ημών το Κυρίο.
1: Κύριε ελέησον.
0: Αντιλαβούν σώσον ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της η χάριτη.
1: Αμήν.
0: Την εσπέραν πάσαν τελείαν Αγίαν ειρηνικήν και αναμάρτητον παρά του Κυρίου επισώμεθα.
1: Παράσχου Κύριε.
0: Άγγελον ειρήνης πιστών οδηγών φύλακα των ψυχών και των σωμάτων ημών παρά του Κυρίου επισώμεθα.
1: Παράσχου Κύριε.
0: Συγγνώμη για άφεση των αμαρτιών και των πλημελημάτων ημών παρά του Κυρίου επισώμεθα.
1: Παράσχου Κύριε.
0: Καλά και συμφέροντα τες ψυχές ημών και ειρήνη τον κόσμο παρά του Κυρίου επισώμεθα.
1: Παράσχου Κύριε.
0: Χριστιανά τα θέλη της ζωής ημών, ανώδυνα ανεπέσχυντα ειρηνικά και καλήν απολογία. Την επί του φοβερού βήματος του Χριστού ετισόμεθα.
1: Παράσχου Κύριε.
0: Της Παναγίας Ακράτου
1: Καραγία Θεότο και σώσον ημάς.
0: Και αη Παρθέν Μαρίας με τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντες εαυτούς και αλλήλους και πάσα τη ζωή ημών Χριστό το Θεό παραθώμεθα.
1: Συ Κύριε.
0: Συ αγαθός και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις και εσύ τη δόξα να αναπέμπομεν, το Πατρί και το Υιό και το Άγιο Πνεύμα την ίδια η, εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν.
0: Ειρήνη πάση
1: και το Πνεύματι Σου.
0: Συ
1: Κύριε.
0: Συ κατά βάση τη σωτηρία του γένους των ανθρώπων επί δε επί τους δούλους και επί την κληρονομία Σου. Σίγα το φοβερό και φιλανθρώπο κριτής, οι δούλοι παίκλαντας κεφαλάς τους, δι' αυτόν υπέταξαν αυχένας, που την εξ ανθρώπων αναμέοντες βοήθεια, δώσω περιμέοντες έλεος και της εναπεκδεχομένης σωτηρία, τους διαφύλαξαν παντή καιρό και κατά την παρούσαν εσπέρα και την προσιούσαν νύχτα πατός εχθρού, που πάει σε αντικειμένη συνεργεία διαβολικής και διαλογισμών ματέων και εκτιμήσεων πονηρών. Ή το κράτος βασιλείας σου ευλογημένων και δεδοξασμένων, Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος νύχαια.

0: μην απολύει τον δούλο σου, Δέσποτα, κατά το ρήμα σου. Εν ειρήνη, ο Διδόνιο Θαλμή με το σωτηριόν σου. Ετοίμασε κατά πρόσωπάν των λαών. Χωρί αποκάλυψη εθνών και δόξα λαού σου Ισραήλ.
1: Κύριε, εισάκουσον τη προσευχή μου, ενώτησε την δέησή μου εν τη αληθεία σου, εισάκουσον με τη δικαιοσύνη σου, και μη εισέλθει κρίση μετά του δούλου σου, ότι ου δικαιωθήσετε ενώπιό σου παζών. Ότι κατεδίωξε ο εχθρό την ψυχή μου, εταπείνωσε εις γην την ζωή μου. Εκάθισε μεν σκοτεινή ίσω, νεκρούσε όνο, και η κηδεία σε νεπε με το πνεύμα μου, εν εμία ταράχθη η καρδία μου. Εμνήστην ημερών αρχαίων, εμελέτησα εν πάση τη έργη σου, εν ποίημαση των χειρών σου εμελέτων. Διεπέτασα προσέτα χείρα μου, η ψυχή μου ω γιάννη δρόση. Ταχύ εισάκουσον μου, κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου. Μη αποστρέψει το πρόσωπό σου απ' εμού, και ομοιωθήσω με τι καταβαίνουσιν ει λάκων. Ακουστών ποιησών με το πρωί το ελαιό σου, ότι επισήλπισα. Γνώρισον με, κύριε, οδόν εν υπορεύσω με, ότι προσεήρα την ψυχή μου. Εξελούμε εκ των εχθρών μου, κύριε, προσέ κατέφυγον. Δίδαξον με, του ποιήν το θέλημά σου, ότι σύ ο Θεό μου. Το πνεύμα σου το αγαθόν οδηγήσει με εν γη ευθεία. Ένε και εν του ονόματό σου, κύριε, ζήσει με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξει εκθλίψεω την ψυχή μου, και εν το ελέη σου εξολοθρεύσει του εχθρού μου, και απολύ πάντα σου θλίβοντα την ψυχή μου, ότι εγώ δούλο σου.

ελπίσον με ο Θεός κατά το μέγα ελαιό σου και κατά το πλήθος των εκτιμών σου εξάλληψον το ανώμημά μου. Επιπλήον πλήνων με από τις ανομίας μου και από τις αμαρτίας μου καθάρισον με. Ότι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενώπιόν μου εστίδει απαντός. Σύ μόνο ήμαρτον και το πονηρόν ενώπιόν σου επίησα. Όπως αν δικαιωθήσεν τις λόγοι σου και νικήσεσεν το κρίνες θέσε. Ιδού γάρεν εν ονομίες συνελήφθην και εν αμαρτίες εκείσησέ με η μύτη μου. Ιδού γάρ αλήθεια ανηγάπησα στα άδειλα και τα κρύφια της σοφίας σου εδηλωσάζει. Ραντίς με ισόπο και καθαριστήσω με. Πλυνείς με και υπερχιώνα λευκανθήσω με. Ακουτιείς μη αγαλίασιν και ευφροσύνη. Αγαλιάσονται ως θέατε ταπεινωμένα. Απόστρεψον το πρόσωπόν σου από τον αμαρτιών μου. Και πάσα στα ανομίας μου εξάλληψον. Καρδίαν καθαράν κτίσον εν εμεί ο Θεός. Και πνεύμα ευθές εγγέννησον εν της εγκάτης μου. Μη απορρίψεις με από του προσώπου σου. Και το πνεύμα σου το Άγιο μη αντανέλης απ' εμού. Απόδος μη την αγαλίασιν του σωτηρίου σου. Και πνεύμα τη γεμονικό στηριξών με. Διδάξω ανώμους στα σωρού σου. Και ασεβείς επί σε επιστρέψουση. Ρίσε με ξεμάτων ο Θεός, ο Θεός της σωτηρίας μου. Αγαλιάσετε η γλώσσα μου την δικαιοσύνη σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσή σου. Ότι είχα έλυστα θυσίαν έδω κάνει, ολοκαυτώματα ου και ευδοκίσεις. Θυσία το Θεό πνεύμα συντετριμένο μου, καρδίαν συντετριμένη και τεταπεινωμένη ο Θεός σου και εξουδενώσει. Αγάθινον Κύριε εν τη ευδοκία σου την Σιών και οικοδομηθεί το τατήχη Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσεις θυσίαν δικαιοσύνης, αναφοράν και ολοκαυτώματα. Τότε ανήσουσιν επί το θυσιαστήριόν σου.

0: Υπέβου Πατρός και Αρχιεπισκόπου ημών Εφραίμ και πάσης της εν Χριστώ ημών αδελφότητο.
1: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
0: Και τη δεόμεθα υπέρ των συμπροσευχομένων εν τη ιερά παρακλήση ταύτη μετά των οικείων αυτών, των εν ασθενείες κατακειμένων, των εν θλίψεις ή ανάγκες και στεναχωρίες ευρισκομένων, των εν άχη διαβίου, των έτη δε και των πυροπληκτών αδελφών ημών, υπέρ υγείας, σωτηρίας και θείας βοηθείας αυτών είπομεν.
1: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
0: Τι ελεήμων και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις και εσύ τη δόξα να αναπέμπομεν, Πατρί και το Υιό και το Άγιο Πνεύμα, την ίν και αΐ.

0: Πάντα υπέρ του Πατρός και Αρχιεπισκόπου μόνο Εφραίμ και πάσης της σε Χριστώ ημών αδελφότητο.
1: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
0: Ετιδεόμεθα υπέρ των συμπροσευχομένων εν τη ιερά παράκληση ταύτη μετά των οικείων αυτών, των εν ασθενείες κατακειμένων, των εθλίψες οι ανάγκες και στεναχωρίες ευρισκομένων, των υποπνευμάτων ακαθάρτων ενοχλουμένων, έτι δε και το πυροπλήκτον αδελφών ημών υπέρ υγείας, σωτηρίας και θείας βοηθείας αυτών υπομέν.
1: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
0: Και ελεήμων και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις και σε τη δόξα να αναπέμπομεν το Πατρί και το Υιό και το Άγιο Πνεύματι, νυν και αΐ.

Το καιρό εκείνο εισήλθεν ο Ιησούς εις κόμην Τινά. Είναι δε της ονόματι Μάρθα, υπεδέξα το αυτόν εις τον οίκον αυτής. Και τι δε είναι αδελφή καλουμένη Μαρία, ή και παρακαθίσασα παρά τους πόδας του Ιησού, οίκουε των λόγων αυτού. Η δε Μάρθα περί εσπάτω περί πολλήν διακονίαν. Επιστάσα δε είπε, Κύριε, μου μέλησή ότι αδελφή μου μόνη με κατέλειπε διακονήν, υπέουν αυτοί να μη συναντιλάβητε. Αποκριθείς δε είπεν αυτοί ο Ιησούς, Μάρθα, Μάρθα, μεριμνάς και τυρβάζει περί πολλά, ενός δε εστί χρία. Μαρία δε την αγαθή μερίδα εξελέξατο, ήτης ουκ αφαιρεθήσεται απ' αυτής. Εγένετο δε εν το λέγειν αυτόν τα αυτά, και πάρασα της γηνή φωνήν εκ του όχλου είπεν αυτό, μακαρία η κοιλία η

δόξον ο Θεός ο λαόν σου και ευλογήσον την κληρονομία σου. Επίσκεψε τον κόσμο σου εν ελέη και εκθυρμής ύψωσον κέρας χριστιανών ορθοδόξων. Κατάπεμψον εφημάς τα λέει σου τα πλούσια. Πρεσβείης Πανακράτου Δεσποίνης ημών Θεοτόκου και υπαρθένου Μαρίας. Δυνάμει του Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού, προστασίες του Τιμίου νεφουρανίων δυνάμενων σωμάτων, και σύες του Τιμίου εν δόξου προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων εν δόξων και Πανεφήμων Αποστόλων, του Αγίου εν δόξου Αποστόλου Κρίσπου, πρώτου Επισκόπου και Θεμελιωτού της Εκκλησίας της Νήσου Ταύτης, των Αγίων εν δόξων Ικαρινικών Μαρτύρων των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, των Εναγίης Πατέρων ημών Διονυσίου Αρχιεπισκόπου Αιγίνης και Νεκταρίου Επισκόπεντα Πόλεως των Θαυματουργών, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης, του Αγίου Ενδόξου, Ιερομάρτυρος Δομετίου του Πέρσου, τη μνημήν επιτελούμεν και πάντων σου των Αγίων. Και τεύομεν σε μόνε πολύ έλεη, Κύριε, πάκουσον ημών των αμαρτών.

Θεέ και εκτερμής και φιλανθρωπία του μονογενού σου Υιού μεθού ευλογητώσει, συν το Παναγίο και αγαθό και ζωπιό σου πνεύμα την ίδια Άη, εις τους αιώνας των αιώνων.

0: Άγιος Θεός, Άγιος Ισχυρός, Άγιος Αθάνατος ελέησονι μας. Άγιος Θεός, Άγιος Ισχυρός, Άγιος Αθάνατος ελέησονι μας. Άγιος Θεός, Άγιος Ισχυρός, Άγιος Αθάνατος ελέησονι μας. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και έχει στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησονι μας. Κύριε Λάστρε της αμαρτίας ημών, Δέσποτα σηκώσον της ανομίας ημών. Άγιε επίσκεψε και Αγίασε τας ασθενείας ημών. Ένα και εν του ονοματός. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και έχει στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών, ο εν της ουρανής, αγιαστείτε το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθείτε το θέλημά σου, ως εν ουρανό και επί της γης, τον άρτον ημών των επιούσεων, δώσει μην σήμερον, και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφίεμεν τους οφειλέτες ημών, και μη εισανήγγιση μας εις πειρασμόν, αλλά ρίσει μας από του πονηρού.
1: Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νίκαια η,

0: Λέει στον ημάς ο Θεός κατά το μεγαλείο σου δομεθά σε πάκουσον και λέει στον.
1: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
0: Δομεθά υπέρ του Πατρός και Αρχιεπισκόπου μόνο Εφραίμ και πάσε Χριστό ημών αδελφότητο.
1: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
0: Δομεθά υπέρ ελέησον ζωής, ειρήνης, υγείας, σωτηρίας, επισκέψεως, συγχωρήσεως. Και αφέσεως των αμαρτιών των δούλων του Θεού, πάντων των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών, των κατοικούντων και παρεμπιδημούντων εν την ισοτάφτη, των ενωρητών επιτρόπων συνδρομητών αφιερωτών της Αγίας Εκκλησίας ταύτης.
1: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
0: Φυλακτήνε την Αγία Εκκλησία και νησοτάχτη και πάσαν ίσο πόλη και χώρα να σχολιέσαι πολιτικούς της καταποντισμού κυρός μαχαίρας επιδρομής αλλοπύλων εμφυλίου πολέμου και κλειδίου θανάτου περ του ίδιων εμπαινή και βριάλακτον γενέστε των αγαθών και φιλάνθρωπο θεών ημών που αποστρέψει και διασκεδάσε πάσαν ορκή και νόσο την καθημών κοιμηθένη και ρίσαστε ημάς επί της επικειμένης δικαίας αυτού απειλής.
1: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
0: Δεόμεθα και υπέρ του εισακούσε Κύριον των Θεών, φωνής της δεήσεως ημών των αμαρτωλών και ελέησε ημάς. Πάκουσον ημών ο Θεός ο σωτήρ ημών η ελπής πάνω των περάτων της γης και των ενθαλάσσιων μακράν και ήλαιος, ήλαιος γενού η μητρές ποτέ επί τες αμαρτίες ημών. Ελέησον ημάς.
1: Αμήν.
0: Γάρ και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις και εσύ τη δόξα να αναπέμπομεν. Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την οικιαή εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν.
0: Δόξα σοι Χριστέ ο Θεός η ελπίσιμον, δόξα σοι ο εν τω όρητο Θαγόρ μεταμορφωθείς εν δόξη ενώπιον των Αγίων αυτού μαθητών και Αποστόλων Χριστός ο αληθινός Θεός ημών. Πρεσβεία εις Πανακράτου και Παναμώμου Αγίας αυτού Μητρός δυνάμει του Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού, προστασίες των Τιμίων Επουρανίων δυνάμων ασωμάτων, οικεσίες του Τιμίου εν δόξου Προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννη, των Αγίων εν δόξων και Πανεφήμων Αποστόλων, των Αγίων εν δόξων και Καλλινίκων Μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, των Εναγίες Πατέρων ημών Διονυσίου Αρχιεπισκόπου Αιγίνης Νεκταρίου Επισκόπου Πενταπόλεως των Θαυματουργών, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης, των Αγίων Ενδόξων Μάρτυρος Δομετίου του Πέρσου, που την πνεύμη επιτελούμε και πάνω των Αγίων, ελέησε και σώσε ημάς ως αγαθός και φιλάνθρωπος.

0: Διευκόν των Αγίων Πατέρων ημών, Κυρίσου Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς.
1: Αμήν.
0: Η Αγία Θεάς διαφυλάξει πάντα σε μας χρόνια πολλά.
2: Δέλεαρ για τους ανθρώπους που ενδιαφέρονται για την τέχνη.
3: Μάλιστα.
2: Και νομίζω ότι είναι πολλοί οι άνθρωποι που ενδιαφέρονται εδώ στο νησί για τέτοιου είδους έτσι, θέματα. Και επιπλέον είναι και ο σκοπός. Μην ξεχνάμε την ιερότητα του σκοπού.
3: Βέβαια.
2: Το ότι είναι πρώτη φορά που γίνεται κάτι τέτοιο, νομίζω ότι μας ανοίγει το δρόμο για να ξαναδοκιμάσουμε σε ανάλογες περιπτώσεις.
3: Δεν θυμάμαι, μου είπατε το ποσό που πρέπει να συμπληρώσει. Να...
2: Σύμφωνα με την εκτίμηση του κυρίου Κοντοβράκη, αν πουληθούν όλα τα έργα σε αυτή την τιμή τουλάχιστον που έχει προσδιοριστεί, πρέπει να είναι ένα ποσό γύρω στα 7.000 ευρώ.
3: Είναι το ποσό που θα καλύψει σαν
2: ανάγκες. Δεν ξέρει. Δεν έχουμε ακόμα συνεννοηθεί τόσο λεπτομεριακά με το νοσοκομείο. Περιμένουμε πρώτα να δούμε το αποτέλεσμα και μετά ανάλογα. Άλλωστε αυτό ζητήσαμε από το νοσοκομείο, να μας πει κάτι χωρίς ακόμα να μπορούμε να προσδιορίσουμε το ύψος του ποσού που είναι διαθέσιμο.
3: Μάλιστα.
2: Να πω όμως ότι όλοι όσοι δουλέψαμε για αυτή τη δουλειά, πρώτα απ' όλα οι κυρίες που πρόσφεραν τα έργα και έπειτα όλοι όσοι συμμετείχαν, ήταν χωρίς να ζητήσουν την παραμικρή αμοιβή.
3: Ας πάμε για λίγο στην κυρία Κορίνα Σωτηρακοπούλου. Το να ήμουν στο Βασίλη Σωτηρακόπουλο, τον είχαμε φιλοξενήσει στο Έγινα Πόρταλ. Ήταν άνθρωπος που ξεσήκωνε πράγματα για να γίνουνε, δεν διεκδικούσε, αλλά έβαζε την πολύτιμη πείρα του και τη γνώση του. Δηλαδή φαινόταν ότι αυτό που έκανε το έψαχνε. Πρώτα και να μιλήσουμε για το Χάο, εκεί τον γνώρισα πρώτη φορά, είχε έρθει εδώ, μας είχε εξηγήσει την ιστορία, τι συνέβαινε, ποιος ήταν, γιατί πρέπει να τιμηθεί, τι μπορούμε να κάνουμε. Πώς αποφασίσατε να κινηθείτε προς αυτή την κατεύθυνση?
4: Νομίζω ότι εκεί, αδερφέ μου Νεφέλη, και εγώ αναγνωρίζουμε ότι η Έγινα τα τελευταία σχεδόν 40 χρόνια προσέφερε στην οικογένειά μας πάρα πολύ χαρά, ηρεμία, γαλήνη, τόπο, ρίζα, νέες φιλίες, νέες σχέσεις. Έδωσε δηλαδή τα τελευταία 35 χρόνια περίπου στους γονείς μας πράγματα που, για τα οποία είχαν παλέψει όλη τους τη ζωή και κατάφεραν να τα απολαύσουν αυτά τα χρόνια. Ο στόχος μας λοιπόν ήταν, αλλά συνεχίζει να είναι, δεν σταματάει εδώ, να επιστρέψουμε πίσω στην Έγινα αυτήν την καλοσύνη. Γίναμε πια σχεδόν και οι δύο ντόπιες. Εγώ πια σχεδόν περνάω το μισό μου χρόνο στο νησί. Και θέλουμε με αυτόν τον τρόπο, χρησιμοποιώντας την κληρονομιά που μας άφησαν οι γονείς μας, και την απτή κληρονομιά, αλλά και την κληρονομιά τη λιγότερο απτή, να κάνουμε ό,τι μπορούμε για να επιστρέψουμε πίσω στο νησί τη χαρά που μας έχει δώσει. Αυτή λοιπόν είναι μια πρώτη απόφαση. Και αν θέλετε, νομίζω ότι ήταν και σχετικά εύκολη. Εγινήτες καλλιτέχνες, καλλιτέχνες που ο μπαμπάς και η μαμά είχαν γνωρίσει και είχαν αγαπήσει, αρκετά έργα, πολύ αναγνωρίσιμα. Και έτσι λοιπόν ήταν εύκολο για μας να πούμε ότι αυτό το κομμάτι, μια σαν πρώτη κίνηση, να περάσει στα χέρια ανθρώπων που ξέρουν καλύτερα από μας, είναι καλύτερα δικτυωμένοι από εμάς και τους έχουμε απόλυτη εμπιστοσύνη, ούτως ώστε να αρχίσουμε να φέρνουμε αυτό που θέλουμε πίσω, δηλαδή να δίνουμε πίσω στο νησί. Σαφέστατα, η ιδέα της δωρεάς στο νοσοκομείο συνάδει πάρα πολύ και με την πορεία των γονιών μας, που και οι δύο ήταν γιατροί. Έδωσαν πάρα πολλά στην επιστήμη τους. Οπότε και με αυτόν τον τρόπο να συνεχίσουμε αυτό το έργο που ξεκίνησαν.
3: Μάλιστα. Είναι πολύ ωραίες σκέψεις αυτές και νομίζω ότι τιμούν το να ημιστώ πατέρα σας και νομίζω ότι θα χαιρόταν πάρα πολύ να τις ακούει τώρα που τις εκφράζετε. Θα ήθελα να επιστρέψω στη κυρία Προνόηθιο Λογίδου. Υπάρχουν δύο-τρία ακόμα πράγματα για μένα που τα παρατηρώ λόγω της δουλειάς. Ένα από αυτά είναι ότι όλη αυτή η ενότητα είναι πολύ όμορφη. Είναι μια πολύ όμορφη, είναι πολύ όμορφα έργα. Έρχονται από μια εποχή αρκετές δεκαετίες πίσω, φαντάζομαι τα περισσότερα από αυτά. Θα σκεφτόσασταν πριν δοθούν σε όσους τα αποκτήσουν τελικά να κάνετε μια έκθεση, να τα παρουσιάσετε.
2: Η πρώτη μας σκέψη ήταν να κάνουμε ένα πολύ πιο σύνθετο έτσι, στόχο να πετύχουμε. Θέλαμε να κάνουμε μια έκθεση των έργων αυτών, θέλαμε να κάνουμε μια εκδήλωση τιμητική για το ζευγάρι των θύλων και μετά ενδεχομένως να γινόταν και η δημοπρασία, συγχρόνως ίσως, και με την έκθεση. Όμως η στενότητα του χώρου για πολιτιστικές εκδηλώσεις στην Αίγινα είναι γνωστή. Mm-hmm. Και επιπλέον το καλοκαίρι είναι ιδιαίτερα φορτωμένη με όλα όσα καλλιτεχνικά έχουμε να προβάλλουμε εδώ. Αποκλείστηκαν οι χώροι αυτοί, μας πήγαιναν για τον Οκτώβριο, θεωρήσαμε ότι ήταν καλό.
1: Ακούτε
2: να
1: το ραδιόφωνο του Αίγινα Πόρταλ.
2: Να πετύχουμε.
1: Η ώρα είναι
2: ό,τι τέλος πάντων
1: 8:30.
2: Με προοπτική αργότερα να επανέλθουμε στο θέμα και να ξανακουβεντιάσουμε γι' αυτό.
3: Μάλιστα. Υπάρχει κάτι άλλο. Είναι η Αίγινα που αλλάζει, ο τύπος του εμπορίου, του καταστηματάρχη που μπορεί να κλείσει για μια ώρα το μεσημέρι και να κάνει ένα έργο, να αφιερωθεί σε κάτι που του αρέσει ή εκείνη την ώρα που δουλεύει. Να περάσει εγώ, για παράδειγμα γράφεται κάπου ότι ο Νικολάου παίρνει από τον Μπέση,
2: ναι, ναι,
3: και μιλούσαν για τη δουλειά.
2: Και ο Φασιανός ήξερε το έργο του Κάτσα.
3: Του Κάτσα. Μα είναι πάρα πολύ σπουδαίο. Ο Μπέσης τώρα τι είχε, μια μικρή μάντρα μέσα στην πόλη που πουλάει οικοδομικά υλικά. Αυτός ο άνθρωπος, τι καλλιτεχνική ψυχή πρέπει να είχε για να παράξει αυτό το έργο την ώρα της δουλειάς του.
2: Ναι, ναι.
3: Αυτό το πράγμα έχει χαθεί πια.
2: Δεν υπάρχει. Τελευταία χρόνια, μάλλον χάθηκε μαζί με τον Μπέση, ο οποίος ήταν ο τελευταίος, θα λέγαμε, σε αυτό το θέμα. Το μαγαζί του δεν ξέρω αν το είχατε προλάβει, αν το είχατε
3: προλάβει,
2: δει. Ναι, ναι, είναι πίσω σχεδόν.
3: Μου δίνει η μητέρα μου χρήματα και πήγαινε και αγόραζε ασβέστια από εκεί.
2: Ναι.
3: Γιατί
2: ναι,
3: παλιά έπαιρνα ασβεστώνουμε κάθε μέρα το. Σαν παιδί πήγαινε, ναι, δηλαδή. Ναι. Τα θυμάμαι τα έργα.
2: Και το μαγαζί θυμάμαι, του δηλαδή. Κάτσα, αν χρειάζεται να πούμε μια λεπτομέρεια, όπως βρήκε η Ανίτα η χαρτοφύλακα μια φωτογραφία τώρα τελευταία, ήταν εκεί που σήμερα είναι η Ρέμβη. Mm-hmm. Παίρναγε ο κόσμος από αυτά τα μαγαζιά. Mm-hmm. Δεν είναι όπως σήμερα που αυτά έχουν σπρωχτεί πίσω, θα λέγαμε, από την παραλία και η παραλία έχει γίνει τόπος για διασκέδαση και για συνέβρεση έτσι, ανθρώπων. Mm-hmm. Για
3: ο Βαγγέλης, ο γιος του Κάτσα, πώς το αντιμετωπίζει, σας έχετε μιλήσει?
2: Δεν έχω μιλήσει,
3: δεν
2: μαζί,
3: έχετε
2: του.
3: Μιλήσει
2: όχι,
3: μαζί του.
2: Δεν έχω μιλήσει μαζί.
3: Γιατί και αυτό τιμά πάρα πολύ αυτή την παράδοση και την παρουσιάζει όσο μπορεί. Προς τα έξω.
2: Είναι εξαιρετικά τα έργα όλα πάντως. Θα τα δείτε, τα είδατε μάλλον εσείς στην πλατφόρμα και όποιος θέλει μπορεί να μπει και να τα δει και να τα μελετήσει. Καθώς ο κύριος Παπαδόπουλος έχει κάνει μια εξαιρετική δουλειά πάνω σε αυτό το θέμα. Και νομίζω
3: έκανε
2: ότι.
3: Έκανε και τη φωτογράφηση.
2: Όχι, φωτογράφηση υπήρχε, σας είπα, σε αρχείο που την είχε. Ο Βασίλης Σωτηρακόπουλος απλά έκανε την προσαρμογή.
3: Τη φωτογράφηση ποιος την είχε κάνει?
2: Δεν ξέρουμε, δεν μπορέσαμε να μάθουμε. Την έχει κάνει πολλά χρόνια. Έχει στο αρχείο του πάρα πολλά έργα. Και ως εκ τούτου, μέσα στα χρόνια που έχουν προηγηθεί, κάνοντας τη συλλογή του, δεν έχουμε σχετική πληροφόρηση. Ίσως τα κορίτσια, αν βρουν αργότερα κάτι, να έχουν τη δυνατότητα να προσθέσουν σε αυτό, γιατί και αυτό είναι σημαντικό, νομίζω.
3: Ήταν κάτι που θέλαμε να το αναφέρουμε.
2: Ναι, ναι.
3: Σαν γκρέλτς, ας πούμε, γιατί είναι πάρα πολύ σημαντικό και ρίσκο. Λίγοι είναι αυτοί που φωτογραφίζουν σωστά καλλιτεχνικά έργα.
2: Σίγουρα.
3: Για να παρουσιαστούν, για να
2: θέλαμε.
3: Γίνει ένα λεύκομα ή ότι. Ή οτιδήποτε άλλο.
2: Ίσως θα χρειαζόταν να έχουμε και μια καλύτερη, αν θέλετε, ακόμα πιο πρόσφατη φωτογράφηση σε αυτά. Mm-hmm. Αλλά και πάλι ο χρόνος και άλλοι περιορισμοί δεν μας το επέτρεψαν.
3: Πάντως, για να πω την αλήθεια, μου περνάει μια καλή εικόνα, μια καλή αύρα. Όπως είδα τα έργα συγκεντρωμένα, νομίζω είναι.
2: Ναι, ναι, και έτσι όλα μαζί, όπως τα βλέπεις, είναι σαν να βλέπεις ένα στόλο μιας άλλης εποχής, mm-hmm. μέσα από μια άλλη ομορφιά, μέσα από μια άλλη ποίηση, θα λέγαμε.
3: Ανοίγεται ένα δρόμο τώρα. Να δούμε πώς θα πάει. Αν είναι προσβάσιμος, αν είναι εύκολος, αν οδηγεί
2: κάπου.
3: Έχουμε
2: περιέργεια και αγωνία.
3: Γιατί προφανώς μετά δίνει τη δυνατότητα να γίνουν και άλλα πράγματα.
2: Ναι, ναι, ναι.
3: Ανάλογα με την ανταπόκριση του κόσμου. Να πούμε ότι αυτή η δημοπρασία ξεκινά στις 10 του μηνός.
2: Στις 10 και είναι μέχρι το τέλος του Αυγούστου. Mm-hmm. Εμείς στην Αιγινέα θεωρούμε εξαιρετική τιμή την προσφορά των θυγατέρων της οικογένειας. Και νομίζω ότι μας βάζει μέσα σε μια άλλη διαδρομή, πέρα από εκείνη που κρατάμε τώρα 26 χρόνια, από το 2000. Είμαστε στο 35ο τεύχος της Αιγινέας. Αντιμετωπίσαμε μια κρίση πριν από καιρό, κοντέψαμε να κλείσουμε. Την έχουμε ξεπεράσει, είμαστε περήφανοι γι' αυτό. Και είμαστε περήφανοι και για το τελευταίο τεύχος μας. Όπως θα είδατε, είναι ένα εξαιρετικό τεύχος, ναι, αφιερωμένο στα τοπία του νερού, με συνεργασίες από πάρα πολλούς σπουδαίους ανθρώπους. Σε μια περίοδο που θα λέγαμε έτυχε να είναι εξαιρετικά κρίσιμη για το νησί, καθώς το χειμώνα αντιμετωπίσαμε πολύ μεγάλο πρόβλημα με την ίδρυυση και δεν ξέρουμε τι μας περιμένει.
3: Στην κεντρική πολιτική σκηνή είναι ένα θέμα επίκαιρο. Ποια είναι η διαχείριση του νερού.
2: Οι συνεργασίες που υπάρχουν είναι εξαιρετικές. Έχουμε από ειδικούς για το νερό μέχρι παιδιά του νηπιαγωγείου, στα οποία οφείλουμε και όλα σε αυτό το καταπληκτικό εξώφυλλο που κοσμεί.
3: Δείτε το,
2: να
3: το δείξετε εδώ, αν θέλετε.
2: Σας το δείξω εδώ, φαίνεται.
3: Λοιπόν, ναι, μια χαρά.
2: Ευχαριστούμε πολύ.
3: Και είναι και πανέμορφο.
2: Και εγώ έτσι νομίζω.
3: Είναι αισιόδοξο με πάρα πολλά χρώματα. Δεν ξέρω αν θέλετε να συμπληρώσετε κάτι ακόμη. Για το προφανώς ένα κάλεσμα στους κατοίκους της Αίγινας, ναι, αλλά και σε όσους.
2: Περιμένουμε τους κατοίκους της Αίγινας
3: πρωτίστως. Δεν είναι μόνο οι κατοίκοι της Αίγινας.
2: Και όλους τους φιλότεχνους και όλους τους ανθρώπους που αγαπούν τη ζωγραφική και μάλιστα αυτού του είδους. Σε όλους τους ανθρώπους που σέβονται το σκοπό για τον οποίο δουλεύουμε. Σε όλους όσους αγαπάνε το νησί να βοηθήσουν. Mm-hmm. Γιατί νομίζω ότι και το νοσοκομείο το χρειαζόμαστε. Σε αυτό καταφεύγουμε, mm-hmm. τις κρίσιμες ώρες. Από αυτό περιμένουμε βοήθεια και προσβλέπουμε στην καλή συνεργασία όλων μας για να έχουμε πραγματικά ό,τι μας είναι απαραίτητο σε τούτο το πανέμορφο νησί που τυχαίνει, mm-hmm. να περνάμε τη ζωή μας έτσι κι αλλιώς ή μεγάλο μέρος της καθημερινότητάς μας, της ζωής.
3: Πάντως,
2: μας
3: από πλευράς της χρονικής περίοδου που έχετε επιλέξει, νομίζω είναι εξαιρετική. Το τράφικ αυτή τη στιγμή στο δίκτυο φουντώνει πραγματικά.
2: Ναι, ναι.
3: Οπότε θεωρώ ότι μπορεί να πάρει ένα κομμάτι.
2: Θέλουμε ακόμα.
3: Από αυτό.
2: Θέλουμε ακόμα.
3: Όσο αφορά την Αίγινα.
2: Θέλουμε ακόμα να ζητήσουμε τη δική σας τη βοήθεια. Πολύ να γίνετε εσείς χορηγός επικοινωνίας και να παρακαλέσουμε όλους τους φίλους μέσα από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης να προβάλλουν το σκοπό μας, να προβάλλουν τη δράση αυτή για να μπορέσουμε να έχουμε το καλύτερο αποτέλεσμα και να νιώσουμε ότι κάτι πετυχαίνουμε εις μνήμη ανθρώπων που αγαπούσαν το νησί και που μας δίνουν αυτή την ευκαιρία ακόμα και μετά θάνατον.
3: Μάλιστα. Η κυρία Κορίνα Σωτηρακοπούλου, αν θα ήθελε να προσθέσει κάτι.
4: Εγώ θέλω οπωσδήποτε να πω ότι είναι μια κοινή απόφαση με την αδερφή μου. Η Νεφέλη και εγώ δουλέψαμε πολύ στο να ετοιμάσουμε τους πίνακες, να συντονιστούμε με την κυρία Θεολογίδου, να συμφωνήσουμε σε όλη τη διαδικασία. Δεν χρειάστηκε όμως καμία προσπάθεια. Νομίζω ότι και οι δύο το είχαμε πολύ βαθιά μέσα στην καρδιά μας. Και όπως πολύ σωστά είπατε, νομίζω ότι και ο πατέρας μας και η μητέρα μας είχαν τέτοιου είδους όνειρα, ώστε να αφήσουν κάποια παρακαταθήκη πίσω στο νησί. Το αναφέρατε και ο ίδιος, ο παπάς και πριν φύγει είχε ασχοληθεί όσο περισσότερο μπορούσε για να δώσει πίσω πράγματα στο νησί. Και όπως σας ξαναείπα, θεωρώ ότι αυτό για μας είναι μόνο η αρχή.
3: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ που ήσασταν εδώ. Ευχαριστώ που μοιραστήκατε τις σκέψεις σας, τις προσδοκίες σας για αυτή την προσπάθεια που κάνετε και εύχομαι να πάνε όλα καλά, να το δείτε, να αναπτύσσετε, να καρποφορεί και να πάει εκεί που θέλετε τελικά, στην προσφορά στο νοσοκομείο της Αίγινας. όλοι, όπως είπατε σωστά, το έχουμε ανάγκη.
4: Ευχαριστούμε, ευχαριστούμε πολύ. Πάρα πολύ.
2: Είμαστε αισιόδοξες, ελπίζουμε σε όλους. Ευχαριστούμε.
3: Σήμερα έχω την πολύ μεγάλη χαρά εδώ στο ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ να φιλοξενώ το Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Ίδρας Πετσών και Γίνης, κύριο Εφραίμ. Σεβασμιότατε, σας ευχαριστώ πάρα πολύ που ανταποκριθήκατε στην πρόσκληση και είσαστε εδώ στο ραδιόφωνο. Θα μιλήσουμε για ένα θέμα το οποίο ενδιαφέρει τους κατοίκους της Έγινας. Είναι ένα από τα θέματα που συζητούν και ένα από τα ζητήματα που χρειάζεται ενημέρωση. Θα μιλήσουμε για το Λεούσιο Ίδρυμα και τη Μονάδα Φροντίδας Ηλικιωμένων. Το Μάιο του προηγούμενου έτους, το Έγινα Πόρταλ παρουσίασε τη διάλυση της εργολαβίας που αφορούσε την λειτουργία του έργου. Και τώρα πια υπάρχουν κάποιες νέες εξελίξεις. Είχε μεσολαβήσει ένα διάστημα στο οποίο ο κόσμος αναζητά να μάθει γιατί έγινε αυτό, αν θα υπάρξει κάποια συνέχεια. Και κάποιες νέες εξελίξεις δίνουν την ευκαιρία να υπάρξει μία ενημέρωση από μέρους σας σχετικά με την πορεία αυτού του έργου. Και με την ευκαιρία να δούμε τι έγινε, πώς ξεκίνησε, ένα σύντομο ιστορικό και βέβαια το τι μελιγενέστε. Και πάλι σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
5: Εγώ ευχαριστώ, αγαπητέ Γιώργο, για την πρόσκληση και την τιμή που μου κάνετε στο μέσο το οποίο μαθαίνει ο κόσμος τα νέα και ό,τι τον ενδιαφέρει, να δώσω και εγώ σήμερα αυτή τη μικρή συνέντευξη. Να ευχηθώ πρώτα απ' όλα καλό μήνα, καλό 15 Αύγουστο, να γιορτάσουμε το Πάσχα του Καλοκαιριού που είναι η κοίμη της Παναγίας μας, με υγεία, με χαρά και με κάθε ευλογία. Και ευχαριστώ γιατί μου δίνετε ευκαιρία να μιλήσουμε για το Ίδρυμα το Λεούσιο, γιατί και εγώ έχω την αγωνία αυτό το Ίδρυμα να μπορέσει να ανταποκριθεί στο σκοπό του που έγινε και η προσπάθειά μας είναι μεγάλη. Ξεκίνησε το 1972, ως γυροκομείο και οικοτροφείο. Ως γυροκομείο δεν μπορούσε να γίνει και έμεινε το οικοτροφείο. Και εκεί είχαμε πάντα 45 παιδιά με το φαγητό τους, με όλα. Φτιάξαμε τεχνικές σχολές που δεν υπήρχαν σε όλο τον Αγροσαρονικό και σπούδασαν τα παιδιά, και αυτά τα παιδιά από τη Μουτζούρα και από τις οικοδομές τα μαζέψαμε και σήμερα είναι συνταξιούχοι, μηχανολόγοι και ηλεκτρολόγοι και έκαναν υπηρεσίες, έκαναν πορεία όμορφη και είμαστε πολύ ευχαριστημένοι και που αποφύραμε αυτές τις αποφάσεις τότε από τον Μητροπολίτη μας, τον Ιερόθεο, ο οποίος πράγματι δούλεψε πάρα πολύ για το θέμα αυτό και για την παρουσία των ευεργετών και δωρητών του Λεούσιου Αντωνίου και της Άννης αδερφής του. Γι' αυτό ονομάσαι και Λεούσιο Ίδρυμα.
3: Είναι πράγματι εικόνες που τις θυμόμαστε και εμείς να λειτουργεί με αυτό τον τρόπο και ως ένα σημείο που μπόρεσαν τα παιδιά να μάθουν μία τέχνη και ως οικοτροφείο και να προσφέρει προκοπή στο νησί.
5: Ναι.
3: Αλλά θα ήθελα να μου πεις τι οδήγησε το να πάρετε την απόφαση ώστε να δημιουργηθεί μία καινούργια χρήση. Ποια ανάγκη οδήγησε εκεί?
5: Η ανάγκη που είπα είναι για τα παιδιά. Η ανάγκη που δεν προχώρησε το γυροκομείο είναι ότι η αδερφή του Αντώνη του Λεούση άφησε πράγματι το μισό διαμέρισμα που της ανήκε επί της Βαλαωρίτου. Αλλά ο Αντώνης είχε υποσχεθεί θα αφήσει και το υπόλοιπο μισό και την άλλη του περιουσία. Κάτι συνέβη, επασπιώθησε και τελικά αυτά τα άφησε σε συγγενή του. Και δεν άφησε κυριοδότημα. Αν είχαμε την περιουσία αυτή του Αντωνίου του Λεούση, θα μπορούσε να προχωρήσει πολύ καλύτερα το Ίδρυμα. Αυτά δεν προχώρησε. Και αν λειτουργήσαν οι σχολές και όλα αυτά, λειτουργήσαν με την προσφορά της Μονής του Αγίου Νεκταρίου, γιατί αυτοί πήραν καθηγητές, πήραν τα σίτα και όλα.
3: Μάλιστα. Αυτό που λες λοιπόν για τους δύο ευεργέτες, στην πράξη αφορά και το διπλό ρόλο που θα πρέπει να έχει το Ίδρυμα, δηλαδή θα πρέπει να απευθύνεται τόσο σε νέους όσο και σε ηλικιωμένους.
5: Τώρα δεν υπάρχει ανάγκη για νέους. είναι για ηλικιωμένους.
3: Μάλιστα.
5: Και αυτό όλη η προσπάθεια από το 12 και μετά έγινε για ηλικιωμένους. Mm-hmm. Αυτή είναι η προσπάθειά μας.
3: Μάλιστα. Και θυμάμαι πάρα πολύ καλά να ενημερώνεις το εκκλησίασμα, ειδικά στην κοπή της πίτας, ναι, σε διάφορες τέτοιες εκδηλώσεις, πάντα στην αρχή του έτους, και να εξηγείς όλο το διαδικαστικό, το οποίο πέρασε η Μητρόπολη, μέχρι να φτάσει σε ένα σημείο. Δηλαδή θυμάμαι ήδη από το 12 να λες ότι χρειάστηκαν 15
5: άδειες από υπηρεσίες. Γιατί δεν υπήρχε χρήση, εδώ δεν προβλέπεται στο νησί μας χρήση γης για τέτοια ιδρύματα. Mm. Πήραμε όμως την άδεια λειτουργίας, γιατί ήταν πριν βγει ο νόμος αυτός, και έτσι στηριζόμενοι εκεί, το η πολιτεία μας έδωσε την άδεια να προχωρήσουμε. Η πρώτη προσπάθεια ήταν με την περιφέρεια. Mm-hmm. Και αφού πήραμε όλες τις άδειες και λοιπά, το 19, αν δεν απατώμε, φτάσαμε να κάνουμε σύμβαση με την περιφέρεια ώστε να προχωρήσει το ίδρυμα.
3: Νομίζω ότι είναι το 18, αν δεν κάνω λάθος.
5: Μπορεί, ναι, εκεί 18-19.
3: Έχω σημειώσει ένα timeline.
5: Καλά κάνεις και το σημειώσεις.
3: Το παρακολουθούσαμε όλα αυτά τα χρόνια. Mm. Και δημιουργήσαμε με τον καιρό ένα timeline, το χρονικό πλαίσιο στο οποίο έγιναν οι διάφορες κινήσεις από την περιφέρεια, όσο την περιφέρεια, όσο και από τα διαδικαστικά δηλαδή, όσο και από την Ιερά Μητρόπολη.
5: Από το 12 φτάσαμε στο 18 και 19 ξεκινήσαμε και κάναμε σύμβαση, υπογράψαμε σύμβαση με την περιφέρεια. Mm-hmm. Έγινε ένας ωραίος φάκελος που χαρακτήρισε ως άριστο οι μελέτες του, που έβαλε τα χρήματα αυτά η Μονή του Γεωργιακτερίου με 160.000 τότε. Mm-hmm. Γιατί η περιφέρεια και το ΕΣΠΑ δεν καλύπτουν τα έξοδα των μελετών. Και οπότε κάναμε τη μελέτη, εγκρίθηκε η μελέτη, κάναμε τη σύμβαση, βγήκαν 3.100.000 από την περιφέρεια και έβγαινε διαγωνισμός. Στο διαγωνισμό όμως...
3: Εδώ είναι ένα ζήτημα που θέλω να ρωτήσω τη γνώμη σου. Είναι όντως 3 εκατομμύρια κάτι. 3 εκατομμύρια.
5: 300 είναι κάπου.
3: 300, ναι. Ο διαγωνισμός πήγε πολύ μεγάλη έκπτωση, γύρω στο 40%, και έφτασε να είναι το ποσό 1812.
5: 1800.
3: Με συγχωρείτε, έχετε δίκιο. 1812 με ΦΠΑ.
5: Αυτά είναι
3: τα... 40% πολύ μεγάλη έκπτωση. Αυτό... θεωρείτε ότι μπορεί να επηρέασε την ολοκλήρωση του έργου,
5: ασφαλώς,
3: την εξέλιξη του έργου?
5: Πρώτα να πούμε το βασικό, ότι εμείς δεν διαχειριζόμαστε τα χρήματα. Δεν πήραμε εμείς 3 εκατομμύρια. Το αξιολόγησε η περιφέρεια με τη μελέτη μας, 3.100.000. Έγινε διαγωνισμοί. Και στο διαγωνισμό ήρθε αυτός ο οποίος έδωσε 42% έκπτωση. Αυτό καταλαβαίνετε ότι δεν μπορεί να κάνουμε λάθη οι μηχανικοί και οι αρχιτέκτονες τόσο πολύ, γιατί δεν ήταν χρήματα που τα διαχειριζόμασταν για να έχουμε κάποιο κέρδος. Είναι η περιφέρεια. Άρα λοιπόν αυτός έπεσε έξω. Δεν μπόρεσε να το συνεχίσει. Και μετά φάγαμε χρόνια, αρκετά χρόνια φάγαμε, μέχρι που να βγει έξω, και τελικά βγήκε με απόφαση του εφετείου.
3: Ναι. Είναι δημόσιος μειωρητικός διαγωνισμός.
5: Δεν είναι δικό μας.
3: Είναι από τις περιπτώσεις που άλλος χρηματοδοτεί και άλλος χρησιμοποιεί το έργο.
5: Ναι.
3: Έτσι, αυτό είναι το...
5: Έτσι, ακριβώς. Μόλις έγινε το εφετείο και τελικά αυτός έχασε...
3: Το εφετείο πότε έγινε, αν θυμάστε?
5: Μέσα στο 24-25 κάπου εκεί έγινε. Mm-hmm. Είναι εκεί αυτό. Δεν θυμάμαι τώρα, δεν έχω τα χαρτιά μου μαζί μου. Έγινε το εφετείο και αμέσως εγώ ξεκίνησα, και το συμβούλιο μας ξεκίνησε. Πρέπει να πω ότι το ίδρυμα έχει ΦΕΚ. Ένα ΦΕΚ που ιδρύθηκε και ένα ΦΕΚ που τροποποιήσαμε κάποια πράγματα στη διοίκησή του, και αποτελείται από 7 μέλη συμβούλιο. Είναι ο εκάστοτε Μητροποίητης πρόεδρος και έχουμε και εκπαιδευτικούς. Και ανθρώπους που τελικά τότε προέβλεπε να είναι και ένας συγγενής ή ο ίδιος ο Αντώνης Λούσελ, όταν κοιμήθησε αυτή, πρέπει εμείς να βάλουμε κάποιον άλλον. Mm-hmm. Και έχουμε βάλει καινούργιο συμβούλιο, εφταμελές. Είναι ο δικηγός Σατήρης, είναι ο κ. Παπαγεωργίου Ταμίας, ο οποίος κρατάει άριστα τα βιβλία μας, πολύ άρεσε. Γιατί εμείς πήραμε τώρα το λιγούσιο ένα νίκιο πριν από αυτό, το μισό διαμέρισμα της Βαλαωρίτου. Mm-hmm. Αυτό πριν, το οποίο κατεβάσαμε με τον κόβι και τώρα θα τελειώσει το μισθωτήριο και θα πάρει κάποια περισσότερα. Τώρα παίρνει 1.200 το μήνα. Αυτά χρησιμοποιήθηκε και η ΣΥΔΙΟ με όλα τα που μαζεύουμε. Λοιπόν, και αμέσως άρχισαν οι προσπάθειες με τον Περιφερειάρχη να ξαναβάλαμε το ίδιο μας το πρόγραμμα.
3: Υπήρχε, να πούμε για λόγους του χρονικού πλαισίου που λέμε για να έχουμε... Ναι. Αυτό ξεκίνησε με τη Δούρου, δηλαδή όταν ήταν η Περιφερειά...
5: Όχι, δεν και με τη Δούρου. Ξεκίνησε με τον γιατρό, τον...
3: Η σύμβαση, η πρώτη σύμβαση.
5: Η πρώτη σύμβαση ξεκίνησε με τον... πώς το είπαμε τώρα...
3: Όταν ήταν η Περιφερειάρχης Δούρου, αυτό εννοώ.
5: Η Περιφερειάρχης ήταν ο...
3: Ο Πατούλης.
5: Ο Πατούλης, ναι. Με τον Πατούλη ξεκινήσαμε και υπογράψαμε. Με τον Πατούλη υπογράψαμε.
3: Μάλιστα.
5: Ναι.
3: Εσύ πρέπει να υπέγραψες από την πλευρά
5: του Λεωσίου
3: και ο Πατούλης από την πλευρά της Περιφέρειας.
5: Με τις ανάλογες ευθύνες που ανάλαβε ο καθένας μας.
3: Μάλιστα.
5: Ναι, αλλά όταν ήρθε ο νέος Περιφερειάρχης δεν είχε ακόμη ενημερωθεί για τα οικονομικά της Περιφέρειας και καθυστερήσαμε αρκετά. Και μου είπε, ότι εγώ, ξέρετε, δεν λέω υποσχέσεις, όταν θα είμαι έτοιμος θα το συζητήσουμε. Και ήδη από το αρχές του 26 το συζητήσαμε και καταλήξαμε ότι θα γίνει το έργο από την περιφέρεια. Εμείς αναλάβαμε να κάνουμε...
3: Το 26.
5: Ναι, το Μάρτιο του 26.
3: Νέα συζήτηση.
5: Εσύ, ναι, βέβαια. Καινή συζήτηση.
3: Νέα συζήτηση, μάλιστα.
5: Νέα συζήτηση, γιατί εμείς θέλαμε να το συνεχίσει η περιφέρεια. Δεν είχαμε και άλλη πηγή να ζητήσουμε. Και ο κύριος Περιφερειάρχης, ο Χαρδαλιάς, προς τιμή του είπε: δεν θα σας πω τίποτα τώρα, αλλά μόλις είμαι έτοιμος θα σας πω. Και λοιπόν, είχαμε εμείς συνέχεια με τους κέντρο Περιφερειάρχη και μια κυρία που ήταν πρώτα. Και τώρα αυτό που είναι το Παπαγεωργίου, και βρήκαμε άκρη. Εμείς έπρεπε να φτιάξουμε τη μελέτη. Γιατί τη μελέτη θέλαμε 200.000 μαζί με την επίβλεψη του έργου.
3: Υπάρχει ένα. Γιατί εγώ επιμένω λίγο σε αυτό. Θέλω να βλέπω λίγο την πορεία των πραγμάτων. Θα ήθελα να συζητήσουμε λίγο το ζήτημα της διάλυσης της εργολαβίας. Θα παραθέσω λίγο το χρονικό πλαίσιο, όπως το έχουμε καταγράψει εμείς.
5: Ναι.
3: 2018 το Μάρτιο γίνεται η έγκριση σύναψης της προγραμματικής σύμβασης με την Περιφέρεια Αττικής και της Ιεράς Μητροπόλεως Ύδρας. Το Δεκέμβριο του 2018 η Περιφέρεια Αττικής βγάζει ένα δελτίο τύπου για τη χρηματοδότηση της μονάδας ηλικιωμένων στην Αίγινα. Το Φεβρουάριο του 2019 συγκροτήθηκε η Επιτροπή Παρακολούθησης για την υλοποίηση του έργου. Το 20 εγκρίθηκαν οι όλοι τις διακήρυξεις, είναι πάρα πολύ σημαντική αυτή η ημερομηνία, ναι, και η δημοπράτηση της μονάδας. Το Σεπτέμβριο του ίδιου έτους εγκρίθηκε από την Οικονομική Επιτροπή τότε της Περιφέρειας Αττικής το πρακτικό του διαγωνισμού για το έργο του Λεωσίου. Εγκρίθηκε το πρακτικό. Το 20 κατακυρώθηκε ο διαγωνισμός για το έργο. Και έχουμε... τον Ιούνιο του 2020 να μετατίθεται η ημερομηνία της αποσφράγησης των προσφορών για το έργο του Λεωσίου λόγω εργασιών στο ΕΣΥΔΙΣ. Διαδικαστικό τελείως. Τον Ιούνιο, βλέπω ότι το 2021 ξεκινούν τα έργα ανακαίνησης.
5: Ναι.
3: Τον Ιούνιο. Και στη συνέχεια έχεις και επαφές με τον κύριο Πατούλη και την κυρία Θεόδωρα Κοπούλη τότε Μπόγρη, που ήταν αλληπεριφερειάρχης.
5: Με αυτήν είχαν επαφές, ναι.
3: Και από το εκείνο το διάστημα του Δεκεμβρίου και ειδικά το 2022 και μετά αρχίζουν οι παρατάσεις.
5: Ναι.
3: Αρχίζει μία πορεία παρατάσεων. Θέλεις να μου μιλήσεις για ποιο λόγο, να ενημερωθεί ο κόσμος, για ποιο λόγο υπήρξαν αυτές οι παρατάσεις.
5: Ακούστε, αυτά όλα τα διαδικαστικά δεν έχουμε εμείς μέσα καμιά θέση. Είναι η περιφέρεια. Mm-hmm. Γιατί ζητούσε...
3: Από αυτά που γνωρίζατε. Γιατί,
5: ναι, ζητούσε... γιατί ο ανάδοχος έλεγε είναι χειμώνας, δεν μπορούσαμε να είμαστε εκεί, καθυστερεί το έργο και έπαιρνε όλο παρατάσεις. Έπαιρνε. Αυτά είναι τερτύπια, τα οποία εγώ δεν μπορώ να πω μέσα εκεί, διότι δεν το επιβλέπουμε εμείς το έργο. Αλλά έπαιρνε παρατάσεις και φάγαμε και τον χρόνο και δεν μπορούσε και να το φτιάξει. Και στο τέλος είπε αδυνατό, αυτό είπε. Αυτή είναι η τελευταία απάντηση. Και έγινε και δικαστήριο και το εφετείο και έφυγε αυτός και μάλιστα εις βάρος του, γιατί αποδείχθηκε ότι εμείς είχαμε μηχανικό επιβλέποντα και ο επιβλέπων-μηχανικός είχε μερολόγιο. Και ερχόταν και έβλεπε ότι αυτό δεν έγινε σωστό, εκείνο δεν έγινε σωστό, εκείνο δεν προχώρησε, δεν προχωρεί κανονικά, αργεί. Και τα είχαμε όλα αυτά και έφυγε με ευθύνη δική του, όχι δική μας.
3: Ωραία. Επιβλέποντα μηχανικό προφανώς της περιφέρειας.
5: Όχι, δικό μας.
3: Είχατε και δικό σας.
5: Δικό μας, είχαμε και δικό μας.
3: Με το δικό σας επιβλέποντα μηχανικό τα συζητούσατε αυτά.
5: Βέβαια, είχαμε τα ρεπόρτερ που μας έδειχνε ότι δεν πάει καλά.
3: Τις εκθέσεις του.
5: Μάλιστα. Οι εκθέσεις πηγαίνανε στην περιφέρεια και σε εμάς.
3: Μάλιστα. Πάρα πολύ ωραία. Για ποιους υπήρχαν αντικειμενικοί λόγοι για τους οποίους υπήρξε αυτή η καθυστέρηση? Είχε ακουστεί, για παράδειγμα,
5: ναι,
3: νομίζω υπήρχε και δημόσια τοποθέτηση γι' αυτό, ότι κάποιο πρόβλημα στα πέδιλα ανακαλύφθηκε, εντοπίστηκε.
5: Αυτό
3: δεν... Κάποια διάφορα τέτοια πράγματα.
5: Ναι, ακούστε, αυτά είναι, τα δημόσια έργα είναι γνωστά. Άμα τα αναλύσετε, θα δείτε και τα ξέρουν καλύτερα και οι μηχανικοί και όλοι αυτοί, ότι δεν προχωράνε για κάποιους λόγους. Mm-hmm. Ότι βρήκανε στα πέδιλα όχι σωστή θεμελίωση, ναι, και γι' αυτό και αυξήθηκε και το ποσό.
3: Μάλιστα.
5: Και, και νεκρήθηκε από την περιφέρεια και η αύξηση του ποσού αυτού. Και έγινε αυτό. Αλλά κατόπιν αυτός δεν μπορούσε να προχωρήσει.
3: Ωραία.
5: Πώς θα προχωρήσει?
3: Πολύ ωραία. Γίνεται λοιπόν αυτή η αυτό το διαδικαστικό, διαλύεται.
5: Διαλύεται η σύνδεση.
3: Η σύμβαση.
5: Και η συνεργασία με αυτό.
3: Και από εκείνη την ώρα και μετά.
5: Αρχίζει κουβέντα.
3: Αρχίζει,
5: με την περιφέρεια.
3: Αρχίζει κουβέντα με την περιφέρεια. Αρχίζει αμέσως.
5: Σχεδόν αμέσως.
3: Μάλιστα.
5: Και είπαμε στην αρχή ο κ. Καρδαλιάς, μας είπε με μπέσα, και εγώ το θεωρώ ότι έχει μπέσα ο άνθρωπος, ότι τώρα παρέλαβα την περιφέρεια και δεν είναι δυνατόν να σας δώσω απάντηση, γιατί έχουμε και θέματα τα οποία είναι πολλά έργα, τα οποία δεν υπάρχουν και χρήματα. Και είπε, όταν θα είμαι έτοιμος θα απαντήσω. Όταν ήταν έτοιμος και ήρθαμε σε επαφή, μας είπε ναι, θα το κάνουμε. Και τώρα έχουμε την απόλυτη
3: συγκατάβαση. Αυτό που ήρθε σε επαφή μαζί σας, ναι, πότε έγινε? Θυμάστε πότε σας είπε ότι ναι, εγώ είμαι έτοιμος να το κάνω?
5: Αρχές του 26.
3: Αρχές του 26.
5: Αρχές του 26, το Μάρτιο κάπου εκεί. Mm-hmm. Ναι. Mm-hmm. Και τώρα είμαστε κάναμε τις συζητήσεις μας. Τα είδαν τα θέματα και εμείς αυτοί ανάλαβαν να το βάλουν στο πρόγραμμα της περιφέρειας και εμείς να φτιάξουμε τις μελέτες. Τρέξαμε και εμείς, όχι και εύκολα, ούτε και τα βρήκαμε αμέσως. Βρήκαμε ανθρώπους, μας βοήθησαν και βρήκαμε δωρητή και μας έδωσε 200.000. Όχι εμείς πάλι. Αυτός πληρώνει. Δίνουμε εμείς το τιμολόγιο του κύριου Δόβα του τεχνικού γραφείου, το παίρνει ο κύριος Παπαγιώργιος ταμείας, το στέλνουμε εκεί και αυτός είναι τα λεφτά στο ταμείο του Λεωσί, όχι στην Μητρόπολη. Mm-hmm. Μην τα μπερδεύουμε καθόλου αυτά. Εγώ δεν τα βλέπω, τα θέλω, δεν τα αγγίζω. Και ο κύριος Παπαγιώργιος εξοφλεί και παίρνει τα τιμολογιά του και έχουμε το βιβλίο μας καθαρό, ξάστερο, και γράφει και ωραία γράμματα και είναι και μαθηματικός και είναι και πολύ, πολύ τυπικός. Τα φτιάχνει τέλεια τα βιβλία μας.
3: Μάλιστα.
5: Και έτσι προχωρεί.
3: Αυτή τη στιγμή λοιπόν το έργο έχει ενταχθεί.
5: Θα ενταχθεί. Έχουμε την αυτή. Εμείς θα καταθέσουμε το φάκελο για να ενταχθεί.
3: Ναι.
5: Εμείς έχουμε, μας δίνει περιθώριο το τεχνικό γραφείο μας κάνα δύο μήνες ακόμη να τελειώσει ο φάκελος.
3: Και
5: μόλις κατατεθεί ο φάκελος στην αντιπεριφέρεια, αμέσως θα γίνει η προσπάθεια αυτές. Δηλαδή, βλέπουμε κάπου τον Νοέμβριο να έχουμε σύμβαση για να ξεκινήσουμε.
3: Πολύ ωραία.
5: Εκεί βρισκόμαστε τώρα. Και νομίζω και ελπίζω ότι δεν θα έχουμε καμία καθυστέρηση, θα προχωρήσουμε. Και μετά αρχίζουν άλλοι διαγωνισμοί και άλλα τραξίματα. Πώς θα γίνει η επίπλωση και όλο μέσα το κτίριο? Αυτά είναι λεφτά. Θέλει περίπου 500.000.
3: Δύο πράγματα. Υπάρχει ωστόσο ένα κενό από την ημερομηνία που δημοσιεύθηκε η διάλυση της εργολαβίας, σχετικά με την ενημέρωση του κόσμου, που ο κόσμος την έγινε για αυτό το έργο, ενδιαφέρεται, το ξέρετε, και θα έχει και σοβαρό αποτύπωμα όταν πραγματοποιηθεί το έργο και πληρώσει το σκοπό του. στο νησί, ναι. Στην κοινωνία του νησιού, δεν υπήρξε από τη Μητρόπολη κάποια ενημέρωση, ένα δελτίο τύπου.
5: Δεν το θεώρησα ότι ήταν αυτό αναγκαίο, ότι είμαστε σε συζητήσεις. Mm-hmm. Δεν έχουμε, να πω τι. Και έχω και μια αρχή. Όταν το έργο αρχίζει ή όταν τελειώνει ένα λόγος, τότε να κάνω ανακοίνωση. Mm-hmm. Όταν την κουβεντιάζω, να πω τι, ότι κουβεντιάζω. Δεν λέει τίποτα αυτό.
3: Μάλιστα.
5: Είναι κάποιες νοοτροπίες του καναπέ, με συγχωρείτε.
3: Όχι,
5: έτσι νομίζω. Εγώ θέλω να είμαι σίγουρος. Κουβεντιάζω γιατί δεν έχω τα ουρανοκατέβατα. Τι μπορεί να γίνει το ουρανοκατέβατο? Γίνεται από συζητήσεις, από εμπιστοσύνη στα πρόσωπα τα δικά μας και τα δικά τους και προχωρούμε. Και τώρα είμαστε εκεί ακριβώς. Και προχθές πάλι που υπογράψαμε με τον κύριο Περιφερειάρχη τη σύμβαση να κάνουμε ελικοδρόμιο στην Ίδρα, γιατί εγώ υπογράψαμε, γιατί εμείς προσφέραμε το οικόπεδο ως εκκλησία. Mm-hmm. Και θα γίνει ελικοδρόμιο για να φεύγουν ασθενείς κλπ. Και υπογράψαμε. Μετά το ανακοινώσαμε. Δεν το ανακοινώσαμε πριν το υπογράψουμε.
3: Mm-hmm. Ναι, εντάξει, υπήρχε πάντως μια διαδικασία πάνω σε αυτό.
5: Είναι και λίγα μίζερα πράγματα αυτά. Είναι και λίγο μίζερα. Θα μπορούσε ο καθένας να έρθει να με βρει. Όπως με βρήκατε εσείς, γίνεται έρετε να μας πείτε τα θέματα. Ξέρανε ποιος είναι ο δεσπότης. Δεν είναι κανένας ξένος, δεν είναι κανένας απόμακρος. Περπατάω στους δρόμους μόνος μου.
3: Όσο αφορά το Έγινα Πόρταλ, την επόμενη μέρα του δημοσιεύματος, σας έστειλα μήνυμα.
5: Βεβαίως.
3: Και σας προσκάλεσα.
5: Ναι, και εγώ δεν το ζήτησα. Γιατί λέω εντάξει, θα δούμε τι θα κάνουμε. Και τώρα που το ζητήσατε και με καλέσατε, το θεώρησα φωνή Θεού να έρθω να τα πω.
3: Και σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ένα δεύτερο θέμα. Αυτή τη στιγμή με τις εργασίες που έχουν γίνει μέχρι τώρα, είσαστε ικανοποιημένος από αυτό που έχετε δει, αυτό που βλέπετε? Είσαστε ικανοποιημένος
5: από τις εργασίες που γίνει
3: στο
5: κτίριο?
3: Γίνει στο κτίριο μέχρι τώρα?
5: Όχι, ναι. Δεν είναι όλα καλά. Γι' αυτό και γίνονται και οι καινούργιες μελέτες. Ξαναμετρήσαμε εκεί, είδαμε τι έχει γίνει και τι δεν έχει γίνει. Τα πήρανε, ήρθαν από χθες και μετρήσανε μετά από όλες τις συμφωνίες αυτές. Και αφού βρήκαμε και τον δωρητή μας, ξαναμετρήσανε πάλι, ξανακοίταξαν και κάνουν πλέον μελέτες πολύ συγκεκριμένες και πολύ οριστικές και πολύ τέλειες. Όχι να βγαίνουμε έξω από τα δεδομένα, δηλαδή να πούμε στο περίπου, όχι στο περίπου. Να γίνει σωστή η μελέτη και σωστή και η οικονομική αξία της.
3: Ωστόσο, αυτή η μελέτη που είχατε, που ναι, ήταν η δική σας.
5: Δική μας. Δεν πετάξει.
3: Αλλά δεν εφαρμόστηκε σωστά.
5: Και δεν εφαρμόστηκε γιατί άλλαξα και νόμοι.
3: Παρά το γεγονός
5: ότι
3: υπήρχε επιβλέπων, ναι, και από εσάς.
5: Ναι. Δεν πήγε καθόλου σωστά η όλη η διεξαγωγή των εργασιών και δεν μπορούσαμε να αλλάξει. Εν τω μεταξύ η νομοθεσία έχει αλλάξει. Για τις άδειες, για τα πώς πρέπει να είναι. Ακόμη μια λεπτομέρεια, σου πω να καταλάβετε, ας πούμε, στην κουζίνα δεν μπορεί να φεύγουν από εκεί την πόρτα που φέρει το φαγητό να μην φεύγουν τα σκουπίδια. Τόσο λεπτομερές είναι τα πράγματα και θα γίνει σωστή μελέτη. Μελέτη η οποία δεν θέλουμε να έχουμε ένα ίδρυμα το οποίο θα πάμε να αράξουμε τους γέροντες για να πεθάνουν, αλλά είναι ένα ίδρυμα να μοσχοβολάει.
3: Μάλιστα. Όταν είχαμε δημοσιεύσει αρκετά χρόνια πριν, μέσω της περιφέρειας, το τι θα γίνει περίπου εκεί, πώς θα αξιοποιηθεί, γινόταν λόγος για τρία, όχι, είναι από αυτά που δημοσιεύτηκαν από την περιφέρεια, τρία μονόκλινα, 11 δίκλινα, ένα μονόκλινο δωμάτιο μόνο.
5: Είναι η μελέτη που υπήρχε.
3: Που υπήρχε.
5: Ναι.
3: Αυτά και καθιστικούς χώρους, τραπεζαρίες, κουζίνα, χώρους προσωπικού υγιεινής κτλ. Και διαμόρφωση του περιβάλλοντος χώρου, με συγχωρείτε. Αυτά σας ικανοποιούν?
5: Ναι, αυτή ήταν και η χωρητικότητα. Mm-hmm. Δεν μπορούσε να γίνει κάτι διαφορετικό. Και τώρα αυτά θα γίνουν. Αλλά η νέα μελέτη, αν δώσει κάτι καινούριο, θα το δούμε. Μόλις παραλάβουμε τις μελέτες, θα το δούμε αν είναι κάτι καινούριο.
3: Mm-hmm. Μάλιστα. Είναι πολύ σημαντικό να σημειώσουμε κάτι το οποίο το προγραμματίζατε από την αρχή, όταν μιλάγατε, σας θυμάμαι, ήδη από το 2014, όταν αναφερόσαστε το γεγονός ότι θα κλείσει το κτίριο προκειμένου να γίνουν εργασίες. Προγραμματίζατε το πού θα λειτουργεί το συσίτιο.
5: Ναι.
3: Και είχατε πει τότε για το νοσοκομείο και τα λοιπά. Θέλω να πω δηλαδή ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό ότι μέσα σε όλα αυτά το συσίτιο δεν σταμάτησε να λειτουργεί.
5: Όχι, δεν σταμάτησε να λειτουργεί και αυτό οφείλεται κυρίως στον πατέρα Νεκτάριο, ο οποίος είναι εκεί κάθε μέρα, μαγειρεύει με τις συνεργάτες του. Και εδώ είναι και ένα θέμα που ακόμη δεν το έχουμε λύσει σαν ενορίες. Mm-hmm. Δεν μπορούμε να βρούμε ανθρώπους. Δεν λέμε να βοηθήσουμε, ελάτε, βοηθήστε. Ένα μερικά πρωινά ή ποιος θα μοιράσει το φαγητό. Και γίνεται αγώνας για αυτά τα πράγματα. Είμαστε 20.000 κόσμος εδώ μόνιμοι και τώρα είμαστε 80.000 καλοκαίρι. Και αν θα βρεθεί κάποιο πρόβλημα, να μην μπορεί να πάει κάποιος, δεν θα βρούμε άνθρωπο. Άρα λοιπόν εκεί πρέπει να ευαισθητοποιηθούμε και εκεί να κοιτάξουμε πώς μπορούμε να βοηθήσουμε. Το να κάνουμε σχολιασμούς και λοιπόν είναι πολύ καλό. Ευπρόσδεκτα όλα είναι. Αλλά εκείνο που μας ξεκουράζει είναι να έχουμε ανθρώπους οι οποίοι με χαρά και με πολύ πολύ πολύ σεβασμό θέλουν να προσφέρουν και να βοηθήσουν. Αυτό είναι το θέμα.
3: Μάλιστα.
5: Γιατί δεν έχουμε λεφτά να πληρώσουμε υπαλλήλους να βγάζουν το σίτιο.
3: Ωραία. Αυτό το σημειώνω διότι δείχνει ότι όλο αυτό το διάστημα που υπήρχαν εργασίες, που υπήρχε αυτή η προετοιμασία, που υπήρχαν αυτές οι εξελίξεις, το Ίδρυμα εξακολουθούσε να έχει ζωντανό ρόλο και αλληλεπίδραση με την τοπική κοινωνία, προσφέροντας σημαντικό έργο. Να δέχεται και εθελοντική εργασία, να δέχεται και προσφορές και μάλιστα να υπάρχει ένα κοινωνικό αποτύπωμα πολύ σημαντικό και στην εκπαίδευση. Παιδιά με τους καθηγητές τους να έρχονται, να προσφέρουν ό,τι μπορούν και να γίνονται και δράσεις από άλλους φορείς για την υποστήριξή του. Όλο αυτό λοιπόν είναι πάρα πολύ σημαντικό. Πώς βλέπετε το μέλλον τους επόμενους μήνες και πότε προσδιορίζετε, αν μπορεί να συμβεί αυτό, αν έχετε κάποια εκτίμηση σχετικά με το πότε μπορεί να λειτουργήσει αυτή η μονάδα?
5: Δεν μπορώ να πω με βεβαιότητα ούτε και κατά με σκέψεις κλπ. Να το δούμε. Να ξεκινήσει. Με τον Εύρο λέμε να είμαστε έτοιμοι να υπογράψουμε σύμβαση. Άρα λοιπόν πρέπει να βάλουμε 1-2 χρόνια. Δεν γίνεται νωρίτερα. Mm-hmm. Δεν γίνεται νωρίτερα, γιατί μετά εμείς τώρα τρέχουμε να βρούμε πώς θα το εξοπλίσουμε, πώς θα το ίδρυμα θα προχωρήσει. Και μετά πώς θα λειτουργήσει. Είναι ένα θέμα αυτό. Πώς θα λειτουργήσει. Γιατί θα υπάρχουν βέβαια και άνθρωποι που θα έχουν μια συμβολή σε αυτό που θα μένουν μέσα. Υπάρχουν άνθρωποι που τα ταμεία τους πληρώνουν κάτι. Η Μονή του Αγίου Νεκταρίου θα δώσει κάτι. Αυτά όλα είναι στη σκέψη μας και μας απασχολούν. Πού θα φτάσουμε. Και μπορεί να μην λειτουργήσει στην αρχή όλο το οίκημα. Μακάρι να βρούμε τους τρόπους να λειτουργήσει όλο. Ας πούμε να μπουν μέσα 25 άνθρωποι. Αλλά τουλάχιστον να μπαίνουν αυτοί που έχουν και πολύ πολύ ανάγκη. Γιατί δεν είναι εύκολο χωρίς προσωπικό, πλήρες προσωπικό. Ένα γεροκομείο σήμερα για να λειτουργήσει, έχουμε κάνει τις λογαριασμούς, μας θέλει τουλάχιστον 40.000 το μήνα. Δεν είναι εύκολα πράγματα. Για γεροκομείο, όχι για ένα πέταμα των ανθρώπων εκεί. Θέλει 40.000 το μήνα για να προχωρήσουμε. Αυτά θέλουν σκέψη και θέλουν και θέλουν και μέθοδο και θέλουν πολλούς άνθρωπους να τρέξουν. Δεν είναι με έναν άνθρωπο να τρέχει, ούτε ο δεσπότης μπορεί να τα κάνει όλα.
3: Πάντως, όπως είπατε και καλά κάνετε και το τονίσατε, υπάρχουν σημαντικοί άνθρωποι που απαρτίζουν το ΔΣ του Ιδρύματος, προσωπικότητες γνωστές και ικανότατες, έχουν δείξει τη δυναμική τους. Και προσωπικά μπορώ να καταλάβω τώρα και το μέγεθος του εγχειρήματος, το οποίο είναι πολύ μεγάλο, όχι μόνο κατά τη διάρκεια της κατασκευής του κτηρίου, της μετατροπής του κτηρίου, αλλά και στη συνέχεια της επόμενης μέρας, της λειτουργίας του δηλαδή.
5: Μα το θέμα να γίνει η ανακατασκευή θα μας βοηθήσει και θα μας επιτρέψει να πάρουμε άδεια. Αν δεν έχουμε τις προϋποθέσεις που θέτουν οι νόμοι και οι νομοθεσίες για την λειτουργία αυτών των ιδρυμάτων, δεν θα πάρουμε άδεια λειτουργίας. Για να πάρουμε άδεια λειτουργίας, πώς θα προχωρήσουμε. Άρα λοιπόν η μελέτη μας και όλα είναι με τέτοιο τρόπο και έχουν λάβει υπόψη τους τι ζητάει και η Ευρώπη και εμείς, ώστε να μπορεί να λειτουργήσει. Mm-hmm. Και θα λειτουργήσει. Για να μπούμε και στην ΕΟΠΗ. Πώς θα μπούμε στην ΕΟΠΗ, αν θέλουμε να έχουμε ανθρώπους που δεν αυτοεξυπηρετούνται και να έχουν το επίδομο που παίρνουν. Πρέπει να είναι σωστά όλα. Όμορφα. Μετά θέλετε τον διευθυντή, θέλετε τον γιατρό, θέλετε την νοσοκόμε, θέλετε το μαγείριο. Δεν είναι εύκολο. 40.000 το μήνα πρέπει να είναι. Αυτά όπως τα έχουμε βρει.
3: Όπως έχετε υπολογίσει. Ναι. Δεν ξέρω αν θέλετε να συμπληρώσετε κάτι ακόμη για το ζήτημα του Λεουσίου. Γιατί έχω ακόμη μια τελευταία ερώτηση, αλλά δεν αφορά το Λεούσιο.
5: Ακούστε, το Λεούσιο πρέπει να πούμε ότι αυτό είναι οικόπεδο που αγόρασε ο ίδιος ο Άγιος. Και το μοναστήρι το προσέφερε στη Μητρόπολη για να κάνει ίδρυμα αυτοτελές εξαρτώμενο από τη Μητρόπολη. Άρα λοιπόν είναι ένα ιερό πράγμα που λέγεται, εγώ είμαι και λίγο ορθολογιστής, τα λέω και δημοσίως, και δεν ξέρω αν αυτό το είπε ο Άγιος ή το είπε. Πάντως είναι δεδομένο και το λένε πολλοί άνθρωποι ότι το είπε ότι εδώ θα γίνει ίδρυμα. Mm-hmm. Και αυτό μας δίνει λίγο δύναμη και κουράγιο. Γιατί μας δυναμώνει τις προσπάθειές μας και δυναμώνει και κρατάει ζωντανές τις ελπίδες μας.
3: Μάλιστα. Θα προχωρήσω λοιπόν στην επόμενη και τελευταία ερώτηση. Έχετε μιλήσει κατά διαστήματα για τα καποδιστριακά κτίρια. Τώρα, ναι, το δείξατε, απέναντί σας είναι το Ινάρδιο. Έχετε μιλήσει με... Να σας πω την αλήθεια, εμένα μου δώσατε δύναμη. Σε κάποια στιγμή να βρω και το αρχείο μου, ήταν σε μία από τα μνημόσυνα για τους ευεργέτες του Δήμου και είπατε ότι εγώ δεν πρόκειται να έρθω. Τι να έρθω να κάνω. Το λέω σε ελεύθερη μετάφραση. Όταν βλέπουμε αυτά τα πράγματα, αυτά τα κτίρια και το Ινάριο δίπλα, το οποίο καταραίει, είναι ένα διαλυμένο πράγμα. Πείτε μου, έτσι, αυτό που σκέφτεστε βλέποντας απέναντί σας αυτή την εικόνα. Για τα 200 χρόνια του Καποδίστρια. Μιλάω για το Ινάρδι πάντα.
5: Λυπούμε πολύ, λυπούμε, στενοχωριέμαι, φταίμε όλοι από τότε που έγινε μέχρι σήμερα που τα αφήσαμε έτσι, από τότε που άρχισε να μην χρησιμοποιείται ως βιβλιοθήκη, από τότε μέχρι σήμερα φταίμε όλοι. Εννοώ οι έχοντες θεσμικούς ρόλους. Είμαστε αναπολόγητοι. Τίποτα. Έπρεπε να γίνει μια τέτοια κίνηση, μια τέτοια επιτροπή. Εγώ ήμουν και μέλος της βιβλιοθήκης εδώ και αντιπρόεδρος μάλιστα. Γιατί ήταν τότε η Κατερίνα Ιθανοπούλου και είχαμε βγάλει 20 εκατομμύρια να τα φτιάξουμε. Ούτε προχώρησε γι' αυτό. Τίποτα δεν προχώρησε. Ήταν και τίποτα.
3: 20 εκατομμύρια δραχμές τότε.
5: Τότε δραχμές, ναι, δραχμές. Και αυτή ήταν και βιβλιοθήκη νόμος. Οπότε ήξερε τι έκανε. Έλεγε πολλά, Θεός χωρέσανε, αλλά είχε και ζωντάνια και κίνηση και δύναμη μεγάλη.
3: Μάλιστα.
5: Δεν έγινε. Άρα λοιπόν φταίμε όλοι. Δεν μπορεί να λέει εγώ ότι ξέρετε δεν είναι δική μου δουλειά, ή ο άλλος λέει δεν είναι δική μου δουλειά, είναι του Υπουργείου Παιδείας, του Υπουργείου Πολιτισμού. Θα έπρεπε να γίνει τέτοιος θόρυβος και τέτοια ετοιμασία ώστε να το απαιτήσουμε αυτό. Κάποια κτίρια, το κυβερνείο. Δεν ξέρω αν έχει τελειώσει ακόμη. Και αυτό τέλειωσε κάπως έμεσα. Έπρεπε να δώσουν κάποια χρήματα και τα δώσανε έμεσα. Τούτο εδώ, δεν ξέρω, 28 φτάνεται 200 χρόνια. Εμένα ισχύει αυτό που είπα. Ότι δεν θα έρθω σε γιορτές αν ζω και αν είμαι επίσκοπος. Αν είμαι ακόμη. Γιατί δεν έχει νόημα. Δεν έχει νόημα. Θα έπρεπε να έχουμε πολύ πολύ μεγάλη ενότητα και προσπάθεια όλοι όσοι κατέχουμε θεσμικές θέσεις και διοικητικές θέσεις μέσα στο χώρο αυτό της Αγίας Έγινας και πρόσωπα καλά και μεγάλα, να προχωρήσουμε. Γιατί υπάρχουν τέτοια πρόσωπα. Έπρεπε να συγκεντρωθούμε και να απαιτήσουμε να αυτά κατ' εξαίρεση να προηγηθούν και οι μελέτες στα πάντα. Δεν γίνεται διαφορετικά. Δεν γίνεται. Δεν έχουμε τέτοιο πλούτο πολιτιστικό. Έχουμε το πρώτο σχολείο του ελεύθερου κράτους και είναι γκρεμισμένο. Μπορεί να είναι ντροπή μου, δηλαδή δεν το ανέχομαι αυτό. Δεν το ανέχομαι.
3: Μάλιστα. Για την ιστορία να πω ότι αυτή η δήλωση έγινε τον Ιανουάριο του 2024 και πώς κατέληξε. Εγώ θα το σκεφτώ πολύ αν είναι έτσι, να κάνω δοξολογία για τα 200 χρόνια όταν μένει έτσι αυτό το πράγμα. Υπογράμμισε και ζήτησε από τους δημοτικούς συμβούλους, ήταν και τη δημοτική σύμβουλη εκεί, να το κυνηγήσουν με νύχια και με δόντια. Θέλω να πω ότι ταυτίζομαι μαζί σας. Πρέπει να το κυνηγήσουν με νύχια και με δόντια. Δεν βγαίνει διαφορετικά
5: αποτέλεσμα. Όλοι να το κυνηγήσουν.
3: Ναι, δεν βγαίνει διαφορετικά αποτέλεσμα.
5: Ναι.
3: Θέλω να πω ότι χρησιμοποιώντας ή αξιοποιώντας και τις δηλώσεις σας, κάναμε το καλοκαίρι, το προηγούμενο διάστημα μάλλον, αρκετά ρεπορτάζ. Μέχρι στην Deutsche Welle βγήκε.
5: Ναι.
3: Με αποτέλεσμα να γίνουν και ερωτήσεις στη Βουλή σχετικές. Δεν πήραμε απαντήσεις οι οποίες έχουν μια συγκεκριμένη κατεύθυνση όσο για την επισκευή του κτηρίου. Ό,τι θα γίνει, ό,τι αυτό. Λοιπόν, μένω σε αυτό που είπατε. Πρέπει να το κυνηγήσουμε όλοι, όπως το λέτε, με νύχια και με δόντια. Διαφορετικά αποτέλεσμα δεν πρόκειται να έχουμε.
5: Και ούτε είναι αυτό προς τιμή μας να ρίζουμε τον Άφλιο, ποια είναι η πρώτη πρωτεύουσα. Και εμείς να λέμε είμαστε η πρώτη πρωτεύουσα, είμαστε η πρώτη μη ισχυρή να διατηρήσουμε τα κτίρια αυτά.
3: Μια άλλη μεγάλη κουβέντα. Σεβασμιότητα, σας ευχαριστώ πάρα πολύ που ήσασταν εδώ, που ενημερώσατε τους κατοίκους του νησιού που ενδιαφέρονται για το Λεούσιο Ίδρυμα. Λεούσιο Ίδρυμα. Το Λεούσιο λέμε και ξέρουμε τι προσφέρει. Λεούσιο. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ και εύχομαι πάντα έτσι να είστε δημιουργικός και να μας εμπνέετε με τον λόγο σας και να τραβάτε μπροστά για το καλό, γιατί υπάρχει το νοσοκομείο, υπάρχουν πάρα πολλά πράγματα.
5: Ναι, που και δεν μόνο έγινε. Εγώ έχω λόγω και τη Μητρόπολη. Δεν είναι μόνο αυτό. Είναι πολλά πράγματα. Mm. Τα οποία δυο έχουμε φτιάξει, τα περισσότερα έχουμε διορθώσει. Έχουμε κάνει αρκετά πράγματα. Αλλά μένουν ακόμη δύο πράγματα. Μένει το Ίδρυμα του Πόρου, Μοροπούλιο, που δεν έχουμε εκεί ακόμη, το έχουμε αξιοποιήσει, γιατί δεν έχει περιουσία τίποτα, είναι μηδέν. Και είναι και το Λεούσιο. Mm-hmm. Σε όλα τα άλλα ιδρύματα που έχουμε στην

0: εκεί ακόμη το έχουμε, το έχουμε αξιοποιήσει, γιατί δεν έχει περιουσία τίποτα, είναι μηδέν. Και είναι και το Λεούσιο. Σε όλα τα άλλα ιδρύματα που είχαμε σε αυτά και το νοσοκομείο, κάτι φτιάξαμε από τότε που προλάβαμε, και στην Ήδρα το ίδιο και σε άλλους χώρους, σε άλλα νησιά, αλλά αυτό είναι ακόμη που εγώ νομίζω δεν έκανα ό,τι έπρεπε να κάνω. Αυτό. Εγώ τα λέω αυτά στο Γιώργο, που εσύ σε ξέρω από μικρό παιδί εδώ, όταν ήρθα εδώ εφημερίδες το 80, και από τότε κρατώ αγαθές και ωραίες μνήμες με όλα τα παιδιά της εποχής εκείνης, και τα οποία παιδιά τελικά προχώρησαν με τη μουσική τους, και στην Παναγίστα τελικά είχαμε κάνει μια χοροδία φοβερή. Δεν υπήρχε τότε ούτε σε λεγανοπαίδιο. Και ο χωράρχης τότε της αυτής έφτασε στα ύψη τα είπα τα αξιώματα.
1: Μάλιστα. Μικρά παιδιά στη Μητρόπολη. Δεν ξεχνάμε τίποτα από αυτές τις εποχές. Ήταν οι εποχές που μας χάραξαν και μας έδωσαν δρόμο για αυτό που είμαστε σήμερα. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Να είστε και είσαι καλά. Καλό μήνα. Η Παναγία κοντά σας και κοντά μας και σε όλους τους ανθρώπους που ενδιαφέρονται, και ας κάνουν και προσευχή για αυτά τα θέματα, αν δεν μπορούν να κάνουν κάτι άλλο. Ευχαριστώ πολύ.

0: Ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
1: Απατεώνες ζητούν μέσω τηλεφώνου χιλιάδες ευρώ επικαλούμενοι τραυματισμούς παιδιών στους Αγίους. Τρία περιστατικά χθες. Αναστάτωση προκάλεσαν το απόγευμα της Κυριακής στην περιοχή των Αγίων τρεις σχεδόν ταυτόχρονες απόπειρες τηλεφωνικής εξαπάτησης κατοίκων με τους δράστες να χρησιμοποιούν το γνωστό σενάριο του σοβαρού τραυματισμού συγγενικού προσώπου. Σύμφωνα με πληροφορίες, τα τηλεφωνήματα έγιναν περίπου στις 4 το απόγευμα. Οι επιτίδιοι επικοινωνούσαν με κατοίκους, ισχυριζόμενοι ότι τα παιδιά τους είχαν τραυματιστεί σοβαρά σε ατύχημα και ότι έπρεπε να υποβληθούν άμεσα σε χειρουργική επέμβαση. Ως προϋπόθεση για τη δίθεν νοσηλεία ζητούσαν την άμεση καταβολή 20.000 ευρώ. Αυτό που προκαλεί ιδιαίτερη ανησυχία είναι ότι οι δράστες γνώριζαν τα μικρά ονόματα των παιδιών των θυμάτων, γεγονός που έκανε τα τηλεφωνήματα ακόμη πιο πιστικά. Σε μία από τις περιπτώσεις, στην άλλη άκρη της γραμμής ακουγόταν μία νεαρή γυναίκα που προσποιούνταν την κόρη του θύματος, κλαίγοντας και λέγοντας ότι είχε τραυματιστεί σοβαρά. Ωστόσο, συγγενικό πρόσωπο επικοινώνησε αμέσως με την πραγματική κόρη και διαπίστωσε ότι ήταν καλά στην υγεία της, αποκαλύπτοντας την απάτη. Άλλες δύο παρόμοιες απόπειρες καταγράφηκαν σχεδόν την ίδια ώρα, στην ίδια περιοχή, γεγονός που δείχνει ότι οι επιτίδιοι επιχείρησαν να εξαπατήσουν διαδοχικά κατοίκους της γειτονιάς, εκμεταλλευόμενοι τον ευνηδιασμό και την αγωνία των οικογενειών. Για ένα από τα περιστατικά είχε ενημερωθεί το αστυνομικό τμήμα Αίγινας. Ειδικές συμβουλές για αποφυγή εξαπάτης πολιτών από την ελληνική αστυνομία. Να είστε ιδιαίτερα επιφυλακτικοί όταν άγνωστοι προσπαθήσουν να σας πείσουν για την καταβολή χρηματικού ποσού με το πρόσχημα επίκουσας ανάγκης γενικού φιλικού προσώπου, παραδείγματος χάρη νοσήλεια σε νοσοκομείο. Το ίδιο μπορεί να προσπαθήσουν και τηλεφωνικά. Για τους ίδιους λόγους να μην ενδίδεται σε προτροπές για συνάντηση, ραντεβού κτλ. Σε περιπτώσεις που άγνωστοι επικαλούνται έκτακτη ανάγκη γνωστού συγγενικού σας προσώπου, να επιδιώκετε πάντα οι ίδιοι να επικοινωνείτε τηλεφωνικά με το γνωστό συγγενικό σας πρόσωπο προς επιβεβαίωση των όσων επικαλούνται. Η επικοινωνία να γίνεται με δικό σας τηλέφωνο και κατόπιν δικής σας πρωτοβουλίας και να μην δέχεστε να μιλάτε με άτομο το οποίο κάλεσαν οι άγνωστοι. Επισημαίνεται ότι από νοσοκομεία και δημόσιες υπηρεσίες δεν χρησιμοποιείται η πρακτική υπαλληλοί τους να μεταβαίνουν σε οικίες ή σε δημόσιους χώρους και να ζητούν από πολίτες την καταβολή χρημάτων για υπηρεσίες που παρέχουν. Να ενημερώνετε πάντα στις νομικές αρχές ακόμα και σε περίπτωση απόπειρας απάτης σε βάρος σας.
2: Το 2000

0: 2004 ήμουνα καλεσμένη το καλοκαίρι στο Λουγκάνο στο φεστιβάλ της Μάρτα Άργεριχ, της φίλης μου, της εκπληκτικής πιανίστας. Λοιπόν, άκουσα πολύ μουσική από νέους ανθρώπους. Αυτό το φεστιβάλ ήταν πάρα πολύ ζωντανό και είχαμε επικοινωνία μεταξύ μας. Και συνέπεσε εκείνη τη χρονιά να αγοραστεί το σπίτι μου εδώ στην Αίγινα. Διότι κάτι πουλήθηκε στο Μαρούσι, που είχε σχέση με τους Ολυμπιακούς Αγώνες και είχε πάρει μεγάλη αύξηση. Και με αυτά τα λεφτά σκέφτηκα να πάρω το σπίτι αυτό στην Αίγινα, γιατί η μητέρα μου ερχόταν πάντοτε στην Αίγινα και είχαμε πάντα μια επαφή συναισθηματική με την Αίγινα. Και βρέθηκε αυτό το ωραίο σπίτι και το αγόρασα και τότε σκέφτηκα να κάνω αυτό το φεστιβάλ. Δηλαδή όλα ήρθανε μαζί. Και, ναι, ναι. Λοιπόν, όταν αποφάσισα να ρισκάρω, γιατί ήταν ένα μεγάλο ρίσκο, ήταν ένα όραμα, μια φαντασία δική μου, και μάλιστα είχα πάει στο δήμαρχο, ο οποίος χαμογελούσε, δεν το πήρε στα σοβαρά. Αλλά εγώ κάλεσα ανθρώπους αξίας, ανθρώπους που εκτιμώ πάρα πολύ στη μουσική, και έγινε η πρώτη χρονιά, το 2005, με επιτυχία. Αυτό μου έδωσε πολύ μεγάλο έναυσμα και ενθουσιασμό για να συνεχίσω. Και τότε είχα καλέσει τους φίλους μου του εξωτερικού, όπως και την πρώτη χρονιά το εγγενίασαν και φίλοι του εξωτερικού, η Λίλη Μάισκι, η Γκαμπριέλα Μοντέρο, σπουδαίοι άνθρωποι, η μία είναι πιανίστα, η άλλη είναι βιολίστρια, και το πλαισίωσαν με πολύ μεγάλο ενθουσιασμό και αγάπη, γιατί όπως σας είπα, εγώ ερχόμουν από το Λουγκάνο, όπου ήταν όλοι οι καλλιτέχνες και συμπορευόντουσαν συγκλονιστικά, και έτσι το ένα έφερε το άλλο και συνεχίστηκε το φεστιβάλ. Τη δεύτερη χρονιά είχαμε πάρα πολλούς βιολιστές, μάλιστα είχε γίνει και μια τρομερή μπόρα, όπου έπρεπε να μαζέψουμε όλα τα όργανα και πήγαμε στην Άννα Κλόνου και συνεχίσαμε. Καταπληκτική στιγμή, συγκλονιστική. Και συνεχιζότανε με πολύ μεγάλη ζέση το όλο θέμα και έπαιζα κι εγώ βέβαια, όχι πολύ, λίγο. Ήμουνα πλαισιωμένη από όλους αυτούς τους καλλιτέχνες και το σπουδαίο είναι ότι το αγκάλιασε το εγγενήτικο κοινό και έρχονταν και επίσης άνθρωποι από την Αθήνα. Αυτό το χρωστάω και στους καταπληκτικούς ακροατές της Αίγινας που τόσο πολύ, με τόσο ενθουσιασμό το αγκάλιασαν, σε φίλους που έχουν σπίτι εδώ, όπως στη Βένια Δημητρακοπούλου, όπως τον Γιώργο τον Καλόφωνο, τον δήμαρχο τότε, τον κύριο Μούρτζη, και έτσι δεν χάσαμε ούτε ένα χρόνο, εκτός από το χρόνο με το COVID που σταμάτησε. Ιδαλλιώς κάθε χρόνο έχουμε ένα σπουδαίο πρόγραμμα κατά τη γνώμη μου και που το έχει αγκαλιάσει ο κόσμος. Πολλά περιστατικά μπορώ να θυμηθώ. Σκέφτομαι να το αναλάβει η αγαπημένη μου σπουδαία μουσικός η Έλενα Χούντα μαζί με την Πόπη Μαλαπάνη, που αλληλοσυμπληρώνονται, είναι πάρα πολύ άξιες και οι δύο γυναίκες αυτές. Τι θυμάμαι πολλά πράγματα και πολύ ουσιαστικά και χαριτωμένα. Κάποια στιγμή, όχι πολύ μακριά, πολύ πρόσφατα, πριν από 2-3 χρόνια, γιατί το έχω πολύ φρέσκο στο μυαλό μου, θέλησα να γιορτάσουμε τα 150 χρόνια από τη γέννηση του Ραβέλ. Και οργάνωσα το πρόγραμμα αναλόγως. Και κάποια στιγμή ένας ακροατής λέει, καλά, οργανώνεται, αφιερώνεται ένα πρόγραμμα στο Ραβέλ χωρίς τον Μπολερό. Το Μπολερό είναι το πάρα πολύ διάσημο. Και τότε η Έλενα Χούντα μου λέει, πάμε, πάμε να το παίξουμε. Και βρεθήκαμε στο ίδιο πιάνο να παίζουμε τον Μπολερό. Είχε τρομερή επιτυχία. Πάρα πολύ σπουδαίο σημείο, στιγμή του φεστιβάλ. Άλλο ήταν μία φορά, όπως σας είπα, στην αρχή που έπιασε μία τρομερή μπόρα και τι να κάνουμε. Και είπαμε στον κόσμο, ήταν τότε ο Γκέζα Λεγκότσκι, ένας σπουδαίος βιολιστής που θα έπαιζε, μαζί με άλλους συναδέλφους βιολιστές και τους προτείναμε αν θέλουν να έρθουν στην Άννα Κλόνου να συνεχίσουμε στη Βεράντα. Και έτσι και έγινε. Αυτό είναι λίγο πιο παλιό. Άλλες αναμνήσεις. Καταρχάς πρέπει να σας πω ότι όταν παίζουν αυτοί οι καλλιτέχνες, οι οποίοι είναι ένας και ένας, εγώ η ίδια συγκινούμαι πάρα πολύ. Και πρέπει να πω ότι δεν έχει υπάρξει ποτέ μία σκέψη ανταλλαγής. Δηλαδή, θα σε καλέσω και μετά θα με καλέσεις. Αυτό είναι εκτός του σκεπτικού του φεστιβάλ μου και γι' αυτό είμαι πολύ χαρούμενη που το κράτησα μέχρι τώρα, έτσι. Ο κόσμος το έχει αγκαλιάσει όλο και πιο πολύ. Έρχονται και άνθρωποι και από την Αθήνα, εκτός από τους Αιγινίτες. Τι να πω, έχω πάρει μεγάλη χαρά και μία δικαίωση για τον κόπο που έχω κάνει στη ζωή μου με τη μουσική. Είναι η αυλή του Σωτήρος, γιατί εκεί έχουν γίνει τα πιο θαυμάσια πράγματα, λίγο πιο σε μικρό κάδρο. Στην Άβρα έχουμε ζήσει επίσης πολλές καταπληκτικές βραδιές. Φέτος θα έχουμε πρώτο Θεός τον Αλκίνο Ιωαννίδη. Έχουν υπάρξει άνθρωποι με μεγάλη ακτινοβολία όπως η Μαρία Φαραντούρη, η Έλλη Πασπαλά, η οποία και φέτος θα έρθει. Μία αξέχαστη βραδιά ήταν όταν ήρθε η Κρατική Ορχήστρα Αθηνών και έπαιξε Μπετόβεν. Έχει έρθει η Κρατική Ορχήστρα με διευθυντή τον Βίρονα Φιδετζή και μετά έχει έρθει πάλι μία καταπληκτική ορχήστρα, πάλι με τον Βίρονα Φιδετζή, που ονομαζόταν Φιλαρμόνια και ακόμα ονομάζεται Φιλαρμόνια. Έχουν παιχθεί σπουδαία έργα και με πάρα πολύ μεγάλη εμβέλεια, μεγάλη, όπως η Τρίτη Συμφωνία του Μπετόβεν. Είχα καλέσει και την καταπληκτική Αρλέτα που μας έχει αφήσει και τραγούδησε μία βραδιά. Μαγική ήταν η βραδιά αυτή. Δεν θα την ξεχάσουμε ποτέ. Τόσο οικία, έλεγες ότι η Άβρα έγινε ένας μικρός χώρος.
1: Ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρτα.
0: Και η ώρα είναι μυστικιστική 9:30. Φωνή της Αρλέτας. Το θεατράκι Μολφέση επάνω στην Παχιωράχη που φιλοξένησε πολλές συναυλίες και είχε πολύ μεγάλη επιτυχία γιατί πλησιόνταν από την καταπληκτική θέα και την αγάπη των ανθρώπων που ξεκίνησαν από κάτω να έρθουν πάνω στο βουνό και ανεξίτηλες στιγμές στη μνήμη μας. Ελπίζω να συνεχιστεί. Έγινε το όλο με πολύ αγάπη, είναι μια προέκταση της δικής μου σχέσης με τη μουσική που άρχισε από τα παιδικά μου χρόνια, από τα 6 μου χρόνια και αυτό είναι σαν μια ολοκλήρωση της πορείας μου γιατί αυτό που μου άρεσε πάντα είναι να μοιράζομαι τη μουσική με τους άλλους ανθρώπους, γι' αυτό κάνω και πολύ μουσική δωματίου και το γεγονός ότι στείνονται αυτές οι συναυλίες κάτω από τον ουρανό είναι για μένα μία μαγεία. Και τα αστέρια από πάνω και καμιά φορά βλέπουμε το φεγγάρι πολύ έντονο δίπλα στο βουνό και αντανακλά στη θάλασσα. Αυτό γίνεται στην Άβρα. Συνέγινα, αγαπάω πρώτα απ' όλα αυτή την εγκαρδιότητα των ανθρώπων. Πάω στην Όστρια να φάω, ας πούμε, και όλοι είναι σαν οι καλύτεροι φίλοι. Αγαπώ πάρα πολύ την ομορφιά της Αίγινας, την σχέση της γης με τη θάλασσα. Αγαπώ και την άλλη πλευρά που είναι λιγότερο διάσημη, Σουβάλα και τα λοιπά. Μ' αρέσει πάρα πολύ να κάθομαι με τους φίλους στο Ηλιοβασίλεμα, το οποίο είναι μοναδικό νομίζω, και αισθάνομαι πολύ μεγάλη ικανοποίηση που όλα αυτά τα χρόνια υπήρξα πιστή, δεν έκανα πουθενά άλλο φεστιβάλ. Απ' την άλλη μεριά, πολλοί μας μιμήθηκαν. Άρχισα να ξεφυτρώνουν φεστιβάλ με καλλιτεχνικούς διευθυντές σε όλη την Ελλάδα. Όταν έρχονται οι ξένοι, πάντοτε μέσα στο σύνολο, γιατί αυτοί οι ξένοι είναι πάρα πολύ ονομαστοί και έχουν μεγάλο κύρος και στην Ευρώπη, και εγώ τους ξέρω από το φεστιβάλ της Μάρτα Άργερης στο Λουγκάνο, εκεί δημιουργήθηκαν οι γνωριμίες και οι αγάπες, και αυτοί που έρχονται εδώ καταρχάς μαγεύονται από την Αίγινα, θέλουν πάντα να ξαναέρθουνε. Και είναι μια μεγάλη χαρά για μένα να αισθάνομαι ότι οι ξένοι ζητάνε και τη συμμετοχή των Ελλήνων μέσα στο γκρουπ τους. Και πάντοτε υπάρχει μια συμμετοχή Ελλήνων. Θέλω να ευχαριστήσω τους δημάρχους, τον κύριο Μούρτζη που το αγκάλιασε στην αρχή, τον κύριο Ζορμπά, ο οποίος μας συμπαραστέκεται πάντοτε και οικονομικά, να ευχαριστήσω τη Βένια Δημητρακοπούλου που μας προσφέρει τον θαυμάσιο χώρο με το θέατρο Μολφέση, με την καταπληκτική θέα. Να ευχαριστήσω όλους τους φίλους που με πλαισιώνουν και με αυτό. Και τον Γιώργο Καλόφωνο, οπωσδήποτε. Τον Γιώργο Καλόφωνο. Δεν θυμάμαι. Αυτό που θέλω να αφήνω στην ανάμνηση ενός ακροατή είναι μία μαγεία της μουσικής και τη συμμετοχή με τους άλλους ακροατές. Δηλαδή αυτό το πάντρεμα του ακροατηρίου με τους ανθρώπους που δημιουργούν τη μουσική. Αυτό για μένα είναι πολύ σημαντικό και νομίζω σε ένα σημείο το έχω πετύχει. Την πραγμάτωση της τέχνης του, του ταλέντου του, που έχω ακούσει και που έχω εκτιμήσει. Δεν έχω καλέσει ποτέ κάποιον που μου είπανε είναι καλός. Ήτανε πάντοτε δικές μου εμπειρίες. Ήμουνα σίγουρη για το κριτήριό μου, γιατί ήτανε τελείως ανιδιοτελές. Και τους καλώ και έρχονται με ελάχιστα χρήματα. Δηλαδή τη φιλοξενία και 200-300 ευρώ σπουδαίοι καλλιτέχνες. Φεύγουν ενθουσιασμένοι και από το ακροατήριο και από τη μαγεία του νησιού και πάντοτε έρχονται πολύ πρόθυμα πάλι. Και φέτος έχω σπουδαίους ξένους καλλιτέχνες που θα έρθουν. Την κόρη της Άργερης, τη Λίντα Τσέν που παίζει βιόλα καταπληκτικά, τον Λεγκότσχη, τον Κάρλοτ και διάφορους σπουδαίους που θα πλησιώσουν και φέτος στο φεστιβάλ, σε μία συναυλία. Και η φίλη μου η Έλλη Πασπαλά έχει έρθει και θα έρθει φέτος και θα κλείσει το φεστιβάλ με τον Αλκίνο Ιωαννίδη πάλι. Και χαίρομαι πάρα πολύ να είμαστε καλά, να το απολαύσουμε. Χαίρομαι πάρα πολύ που η Έλενα δέχτηκε να συνεχίσει αυτό το, κατά τη γνώμη μου, σπουδαίο φεστιβάλ και έχει όλα τα φόντα, έχει το μεγάλο ταλέντο, έχει τη γνώση, έχει την εμπειρία και είμαι πολύ ευγνώμων στην Έλενα που δέχτηκε να το αναλάβει πλήρως, καθώς και στην Πόπη Μαραπάνη που είναι εξαιρετικά δυναμική, έξυπνη και με μεγάλη γνώση. Θέλω να ευχαριστήσω τους ακροατές μου, τους Αιγινίτες κατά κύριο λόγο, που πάντοτε με στηρίζουν και έρχονται με ενθουσιασμό και είναι αυτοί οι υπεύθυνοι για το ότι στήθηκε και επιβιώνει αυτό το φεστιβάλ με τόση αγάπη.
1: Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τριγάρης.

0: Ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Ακούτε την εκπομπή ειδήσεις από την Αυτοδιοίκηση, μια επισκόπηση της επικαιρότητας στον αυτοδιοικητικό χώρο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
1: Την πρόσληψη 18 ατόμων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για την κάλυψη των αναγκών καθαριότητας των σχολικών μονάδων κατά το διδακτικό έτος 2026-2027 ανακοίνωσε σήμερα ο Δήμος Έγινας. Οι προσλήψεις αφορούν θέσεις υποχρεωτικής εκπαίδευσης προσωπικού καθαριότητας σχολικών μονάδων πλήρους απασχόλησης με διάρκεια σύμβασης από την 1η Σεπτεμβρίου 2026 έως και τις 30 Ιουνίου 2027. Η επιλογή των υποψηφίων θα πραγματοποιηθεί με σύστημα μοριοδότησης, στο οποίο λαμβάνονται υπόψη, μεταξύ άλλων, η προϋπηρεσία σε αντίστοιχες θέσεις, η πολυτεχνική ή τεχνική ιδιότητα, ο αριθμός των ανήλικων τέκνων, η ιδιότητα μονογονέα ή τέκνου μονογονεϊκής οικογένειας, η αναπηρία μέλου της οικογένειας καθώς και η ηλικία του υποψηφίου. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν την αίτησή τους είτε ηλεκτρονικά είτε αυτοπροσώπως στο γραφείο πρωτοκόλλου του Δήμου Έγινας, συνοδευόμενοι από όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά. Στην περίπτωση ηλεκτρονικής υποβολής η αίτηση πρέπει να φέρει φυσική υπογραφή, διαφορετικά δεν θα γίνεται δεκτή. Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι 10 εργάσιμες ημέρες και ξεκινά από την επόμενη της ανάρτησης ανακοίνωσης η οποία πραγματοποιήθηκε στις 3 Αυγούστου 2026. Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας, ο Δήμος θα καταρτήσει την ανάρτηση και θα αναρτήσει, τους προσωρινούς πίνακες κατάταξης των υποψηφίων, ενώ θα δοθεί η δυνατότητα υποβολής αντιρρήσεων αποκλειστικά για τυχόν λάθη στη μοριοδότηση. Στη συνέχεια θα δημοσιευθούν οι οριστικοί πίνακες επιτυχόντων και θα ακολουθήσουν οι προσλήψεις για την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς. Το δημοσίευμα υπάρχει και το link προς την απόφαση, την ανακοίνωση του Δήμου Έγινας.
0: Ανακοινώσεις και δελτία τύπου. Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Σε λίγο, η αθλητική σας ενημέρωση από τον Σταύρο Ροπαΐτη στο ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
2: Είμαστε στην Ελευθερούπολη, στην συνάντηση τη Διεθνή Ελλάδα σε Κύπρου, που αγωνίστηκε ο Ζαμπέλης ο Γιώργος στα 3.000 μέτρα. Ήταν τέταρτο πανελλήνιο πρωτάθλημα και τώρα στο Ελλάδας-Κύπρο κατάφερε να πάρει τη δεύτερη θέση με επίδοση 9 λεπτά και 5 δευτερόλεπτα και τελειώνει η αθλητική χρονιά εντυπωσιακά και πάλι με ένα ακόμα μετάλλιο για το μικρό μας αθλητή, ανήκει στην κατηγορία K16 και αγωνίστηκε με την κατηγορία K18 και πλέον πάμε σε συντήρηση το καλοκαίρι και ξεκούραση των αθλητών για να μπούμε δυναμικά από τον Οκτώβριο που θα ξεκινήσουν τα Grand Prix του Ανωμάλου Δρόμου. Ένα μεγάλο ευχαριστώ στα προπονητή, σε όλα τα παιδιά που δώσαν τον καλύτερο σε αυτό και στο Σύλλογο αλλά και στο Δήμο Έγινας για τη βοήθεια προς τα αθλητικά σωματεία. Ελπίζουμε και του χρόνου να έχουμε ακόμα μεγαλύτερες επιτυχίες.
0: Ο καιρός στην Έγινα τις επόμενες ημέρες.

0: Επιλογές από το ηχητικό αρχείο του Αίγινα Πόρταλ. Σημαντικές ομιλίες που πραγματοποιήθηκαν στην Αίγινα και έχουν καταγραφεί από το Αίγινα Πόρταλ για λαογραφικά, πολιτιστικά, ιστορικά και εκκλησιαστικά θέματα. Παρουσίαση ομιλιών από πρόσφατες εκδηλώσεις που πραγματοποιήθηκαν στην Αίγινα.
1: Με μεγάλη συμμετοχή κοινού πραγματοποιήθηκαν το απόγευμα του Σαββάτου τα εγκαίνια της ομαδικής έκθεσης κεραμικής χώμα στη Δημοτική Πινακοθήκη Αίγινας. Η έκθεση σε επιμέλεια του ιστορικού τέχνη είδους κριτικού φιλοξενεί έργα δεκάδων σημαντικών Ελλήνων κεραμιστών και εικαστικών από ολόκληρη τη χώρα και θα παραμείνει ανοιχτή έως τις 23 Αυγούστου. Δύο χρόνια μετά την ιδιαίτερα επιτυχημένη έκθεση Μελανά, η Δημοτική Πινακοθήκη επιστρέφει στο δημιουργικό διάλογο με την κεραμική τέχνη, αυτή τη φορά με κεντρικό άξονα το χώμα, την πρώτη ύλη της δημιουργίας και διαχρονικό σύμβολο της ανθρώπινης ύπαρξης. Όπως σημειώνει η επιμελήτρια της έκθεσης, το χώμα αποτελεί έναν πολυσχηδή τόπο αισθητικής και πειραματισμού, όπου σύγχρονα έργα από πυλώσιν υπάρχουν με επιλεγμένα παλαιότερα κεραμικά, επώνυμα και ανώνυμα, αλλά και με έργα ζωγραφικής που συνομιλούν με την ίδια τη γήινη ύλη. Κοινό στοιχείο όλων των δημιουργιών είναι η φυσική υφή και η μονοχρωμία του πυλού, η ανάδειξη της διαδικασίας γέννησης της μορφής και η έμφαση στη μεταμόρφωση της ύλης.
2: Μετά θα έχουμε την Ήρυδα σε αυτό, που έχει την υπομονή κυρίως τη γνώση να μας μεταφέρει σε ένα κόσμο φανταστικό, όπως αυτός που... όπως αυτός που υπάρχει γύρω σας. Είμαστε σε μία ακόμα έκθεση εδώ στη Δημοτική Πινακοθήκη. Πολύ μεγάλη η χαρά μας που κάνουμε αυτή την έκθεση. Προσωπικά εγώ δηλώνω ενθουσιασμένη, γιατί έχω μια ιδιαίτερη αγάπη στην κεραμική τέχνη. Έχουμε νομίζω 74 συμμετοχές. Δεν ήταν καθόλου εύκολο το στήσιμο από τα εύσημα στην φιλενάδα μας την Ήρυδα. Γιατί αυτό που βλέπετε να κυλάει ομαλά και τόσο έτσι ήρεμα και τα λοιπά για να στηθεί, θέλει πολύ σκέψη. Μπορώ να σας πω 3-24 ώρα στείναμε. Εντάξει. Ναι, ήτανε... αλλά νομίζω ότι το αποτέλεσμα μας δικαιώνει. Είναι μια έκθεση που ξεκίνησε στην Αθήνα και ήρθε μετά από εδώ. Στην Αθήνα ήταν μια έκθεση σε δύο πολύ μεγάλες αίθουσες, τεράστιες. Μαύρες, με μαύρα βάθρα τα έργα, όλα αυτά εδώ πέρα ασπρίσανε και το αποτέλεσμα είναι πολύ διαφορετικό. Είναι η ίδια έκθεση, αλλά είναι πάρα πολύ διαφορετική. Πρόσεξε πίσω. Να, πίσω βήματα δεν κάνουμε εδώ πέρα, δεν συγκρινόσαστε. Ναι, ποτέ, μόνο μπροστά. Κοιτάμε μπροστά, προχωράμε μπροστά. Λοιπόν, εγώ σας καλωσορίζω εκ μέρους της Πινακοθήκης, γιατί έτσι ηθιστέ, αν και έχουμε τον πρόεδρο εδώ πέρα και θα μας πει για 2 λεπτά κάτι. Κρατήστε κλεψίδρες στο χέρι και πάμε. Και σας ευχαριστούμε για την παρουσία σας εδώ. Μας γεμίζετε χαρά και δικαιώνετε τις προσπάθειες που γίνονται και τι να πω. Μας πραγματικά είμαστε πάρα πολύ χαρούμενοι που είσαστε εδώ πέρα.
3: Χρονομετρήστε παρακαλώ, 2 λεπτά θα πω. Σε 1,5 μήνα από τώρα, περίπου, κλείνουμε 3 χρόνια.
4: 17 Σεπτεμβρίου. Ναι. 17 Σεπτεμβρίου αρχίσαμε.
3: Που αρχίσαμε.
4: 23. Είναι πολύ συγκινητικό.
3: Και είμαι πάρα πολύ ευχαριστημένος που βρίσκομαι πάντα εδώ. Κάποια στιγμή θα φύγω βέβαια. Όλοι μας. Επομένως... Και τώρα έχω να σας πω, να επαναλάβω πάλι, ότι δεν έχουμε προχωρήσει όσο θα θέλαμε για να πάρουμε το κομμάτι το διπλανό. Έχει προχωρήσει λίγο, αλλά μου κάνουνε τρίπλες. θα το φτιάξουμε. Γι' αυτό, πολύ σύντομα. Σας ευχαριστώ που είστε εδώ. Χαίρομαι που σας βλέπω και βλέπω πάρα πολύ γνωστά πρόσωπα συνεχώς.
4: Και ευχαριστώ. Κόσμο στην Αθήνα επίσης που έχει έρθει για μας.
3: Έχουν και από την Αθήνα.
4: Βεβαίως.
3: Ελπίζω να έρθουν και από τις Βρυξέλλες κάποια στιγμή. για μας.
2: Μήπως λοιπόν, έχουν έρθει και δεν το ξέρουμε.
3: Θα τους ρωτήσουμε. Λοιπόν, ευχαριστώ πάρα πολύ. Ελπίζω και την ερχόμενη τη 14η να είμαι εγώ που θα σας πω τις 2 λέξεις. Ευχαριστώ. 2 λεπτά έκανα.
5: Σκαζώ και εγώ στην έκθεση Χώμα. Είναι η πρώτη εκδήλωση για το Αίγινα Φυσική Fest υπό την αιγίδα του. Θέλω να ευχαριστήσω θερμά την Ήρυδα για αυτή την ομαδική έκθεση, όλους όσους καλλιτέχνες ήταν από όλη την Ελλάδα σήμερα εδώ για να συμμετάσχουν σε αυτή την έκθεση από τις Πισχωρήτητες Κεραμικής. Τον πρόεδρο της Δημοτικής Πινακοθήκης, τον κύριο Φτερούδη, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και επίσης θέλω να ευχαριστήσω όλους όσους εργάστηκαν για την προγραμματοποίηση αυτής της έκθεσης σήμερα. Εύχομαι να είναι επιτυχημένη η έκθεση σημερινή και θα σχολιάσω όλο. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
6: Εγώ θα ήθελα να πω και ένα τεράστιο ευχαριστώ που το λέμε κάθε μέρα, όλη μέρα αυτά τα 3 χρόνια στον κύριο Παναγή Βουρλούμη. Δεν ξέρω αν με ακούει, αλλά το λέμε μπροστά του και πίσω του.
7: Ο κύριος Βουρλούμης ήταν εδώ, αλλά μόλις αρχίσουμε να μαζευόμαστε.
6: Ικανοποιήθηκε που τα έχουμε κάνει τόσο καλά. Λοιπόν, έρχεται να μας ελέγξει κυρίως όταν είμαστε σε διαδικασία εργασιών. Έρχεται να δει αν δουλεύουμε καλά, πώς τα κάνουμε. Χάρη στον κύριο Βουρλούμη, που υπήρξε πρόεδρος του ΟΤΕ, καταφέραμε να έχουμε αυτό το χώρο. Έχουμε μαζί μας και τον Γιάννη Σφίκα, νάτος, τον προϊστάμενο του ΟΤΕ. Μας κοιτάει με τις κάμερες από πάνω να βλέπει αν τα κάνουμε καλά. Για πολλούς φίλους που είναι σήμερα εδώ για πρώτη φορά, να πούμε ότι αυτός ήταν ένας χώρος για το κοινό που είχε αδειάσει χρόνια. Ήταν ένας άδειος, αχούρια χρησιμοποιητός χώρος και με ένα μαγικό ραβδί από όλους μας. Και με πραγματικά λύσεις πρακτικές, εύκολες και πάρα πολύ φτηνές, καταφέραμε να έχουμε αυτό το κόσμο για το νησί, βεβαίως με τη θέληση και του Δημάρχου μας, του Γιάννη Ζορμπά, με την πολύ μεγάλη συνεργασία του Προέδρου μας, του Νίκου Πτερούδη και του Παναγή Βουρλούμη, τον Νίκο Τομίχο, τον αρχιτεκτονά μας, τον Γιάννη τον Σφίκα. Και πραγματικά είμαστε εδώ και έχει ανθίσει αυτός ο χώρος. Με τη Μαριλένα δουλεύουμε πολύ σκληρά στην επιτροπή αυτή, που είμαστε και οι δυο μας, όπως και ο Φώτης ο Πούντος, εκτός από τον Νίκο και τον Παναγή. Και νομίζω ότι στις 17 Σεπτεμβρίου, που πραγματικά κλείνουμε 3 χρόνια, θα έχουμε να χαιρόμαστε για πάρα πολλούς λόγους. Είναι μαζί μας ακόμα η Φωτεινή Κάτσανάτη, χάρη στην οποία έχουμε πάντοτε καταπληκτικά γραφιστικά, και η Μαρία Λιόλη, Νάτη, η οποία είναι μαζί μας από τον περασμένο χειμώνα, μετά τη Χριστίνα μας, είναι η Μαρία πια. Ορίστε. Βεβαίως. Η οποία υποδέχεται εξαιρετικά τον κόσμο, ξεναγεί, οργανώνει, σχεδιάζει προγράμματα, εμψυχώνει και έχουμε μια θαυμάσια συνεργασία και θέλω, Μαρία, να σου πω πάρα πολλά ευχαριστώ, γιατί φεύγω κάθε φορά και είμαι πολύ ήσυχη. Θέλω επίσης να πω ένα τεράστιο ευχαριστώ στη γραμματέα του Δήμου μας, τη Ρούλα Σαράντου, που είναι και αυτή αγαπημένη φίλη. Όχι, πραγματικά. Η Ρούλα είναι αυτή που παίρνει τα πιο πολλά τηλέφωνα από μένα, πρωί, απόγευμα, βράδυ, το σηκώνει πάντα και μου έχει λύσει πάρα πολλά προβλήματα. Θέλω να σας πω κάτι. Επειδή πρόσφατα γύρισα τώρα από τη Σκιάθο και είμαι τη Σκιάθο στα Γιάννενα, σε κάθε Δήμο υπάρχουν άλλα προβλήματα. Υπάρχουν Δήμοι που έχουν εξασκηθεί στο να παράγουν πολιτισμό. Υπάρχουν κάποιοι και είναι δεδομένο το ότι υπάρχει πρόγραμμα μεγάλο. Ένας τέτοιος δήμος είναι μεγαλύτερη δήμη βέβαια από την Αίγινα. Η Ρόδος, η Λάρισα. Εμείς πάμε δηλαδή, στοχεύουμε πολύ ψηλά πια με αυτά που κάνουμε. Και είναι άλλη δήμη όπως τα Γιάννενα που σου λέει πάρτε στο αυτοκίνητο και φέρτα. Και το πολύ πολύ που θα έχεις είναι μια φιλοξενία σε ένα ξενοδοχείο κακιάς ώρας, ας πούμε, που το χορηγεί κάποιος ξενοδόχος και όχι εγώ που είμαι ο δήμος. Θέλω να πω, επειδή είμαι περιοδεύων θεία, σας το ξέρετε αυτό, από επιλογή ανεξάρτητη μονωμένη, τα έχω δει όλα. Θέλω να σας πω ότι η μικρή μας Αίγινα με κάνει πάρα πολύ περήφανη, γιατί έχει καταφέρει να έχει ένα συμπαγές πρόγραμμα, αποτελεσματικότητα, χωρίς καθόλου ξόδεμα περισσό, αλλά με ένα στοχευμένο πρόγραμμα και δουλεύει μηχανή. Είναι πολύ σημαντικό να δουλεύει μηχανή. Εγώ νιώθω πάρα πολύ περήφανη γι' αυτό. Και είναι αποτέλεσμα ομαδικής εργασίας. Το λέω συνέχεια και τώρα, για παράδειγμα, έχω μια έκθεση με το Δήμο Χαλκίδας σε λίγες μέρες και μου λένε σας παρακολουθούμε σαν μοντέλο, γιατί είμαστε ανενεργοί, έχουν έναν απίθανο χώρο, πολύ μεγαλύτερο από το δικό μας, του Βενοκτή Μηταρά, όπως κάθεται ή κάνει σαβούρες. Μας κοιτάνε και μας παρακολουθούν και μας μιμούνται, κύριε Πτερούδη. Λοιπόν, πάμε τώρα στα δικά μας. Αυτή είναι πράγματι η 12η μας έκθεση.
8: Ενδέκατη.
6: Η ενδέκατη. Η 12η θα είναι όταν θα συμπληρώνουμε τα 3 μας χρόνια. Λοιπόν, όπως κάναμε και με τα Μελανά, που είχαν ξεκινήσει από την Αμερικάνικη Ένωση στην Αθήνα το 2020 και 2021 και μετά ήρθαν στην Αίγινα το 2024, έτσι και τώρα η έκθεση αυτή ήρθε κατευθείαν. Τα κάναμε καλύτερα, πιο εύκολα αυτή τη φορά. Εξ αρχής δηλαδή φτιάχτηκε γιατί θέλαμε να έρθει εδώ ενισχυμένη με γεννήτη και παρουσία και ήταν πολύ σημαντικό αυτό. Να σας πω τώρα ότι, ελάτε μέσα, βλέπω πάρα πολλούς φίλους. Θέλω να πω ένα τεράστιο ευχαριστώ στους φίλους από την Αθήνα που είναι εδώ και κάθε φορά που κοιτάω την πόρτα έχω και άλλη έκπληξη. Είναι, δεν μπορώ να σας περιγράψω πόσο με συγκινεί. Όχι μόνο καλλιτέχνες που συμμετέχουν και ήρθαν, αλλά και φίλοι φιλότεχνοι που έχουν κάνει έκπληξη. Είναι τρομερά ωραίο, πραγματικά. Ήρθε και η μαμά μου. Μαμά, περάστε. Και η Όλγα που γιορτάζει. Όλγα, χρόνια πολλά.
8: Χρόνια πολλά.
6: Ελάτε, ελάτε μέσα. Έλα, πάρτε, Νίκο, πάρτε. Λοιπόν, ωραία. Ακούω για δεύτερη φορά μετά τα μελανά, που ήταν ένα στοίχημα στην Αθήνα και μετά εδώ. Άκουσα από 2-3 φίλους συμμετέχοντες. Α, είναι πιο ωραία εδώ. Όχι, δεν είναι πιο ωραία εδώ. Είναι όμως μια άλλη αυτοτελής υπέροχη έκθεση. Αυτό είναι το σημαντικό. Δηλαδή, τα μελανά που ξεκίνησαν από την Αμερικανική Ένωση, ξεκίνησαν ως ένα παιχνίδι αισθητικής, μαύρο στο μαύρο. Η Ένωση έχει μαύρους στίχους. Συγκέντρωσα μαύρη κεραμική από όλη την Ελλάδα. Με τοπικό φωτισμό υπήρχε μια δραματικότητα που ήταν υπέροχη. Και ήρθαν τα έργα αυτά μετά στην Αίγινα και ήταν συγκλονιστικό το κατάμαυρο κόντρα στο λευκό. Εδώ συνέβη κάτι άλλο. Μετά τα μελανά λέγαμε για πολύ καιρό μια δεύτερη έκθεση, μια δεύτερη απόπειρα συνομιλίας με εικαστικούς κεραμίστες από όλη την Ελλάδα. Και άργησε να γίνει αυτό. Ενώ ήθελα 2 χρόνια να το κάνω και ξέρετε γιατί άργησε. Γιατί ήταν τόσο ωραία τα μελανά που έλεγα πώς θα καταφέρω να το κάνω εξίσου καλό. Δεν θέλω να πω πολλά. Δεν ξέρω αν είναι πιο καλό, είναι εξίσου καλό και νομίζω πως το Part 3 θα είναι πιο κοντά, δεν θα κάνει πάλι 5 χρόνια. Λοιπόν, το χώμα είναι το πιο φυσικό να σκεφτείς όταν μιλάς για κεραμική. Τα μελανά, που πάρα πολλοί κεραμίστες δουλεύουν με μαύρο πυλό και που υπάρχουν και παραδοσιακά εργαστήρια που δουλεύουν με μαύρο πυλό, είναι μια συνέχεια από την αρχαιότητα. Το χώμα είναι το πιο προφανές. Είναι το όστρακο που βρίσκουμε. Έχω πει και άλλες φορές ότι δεν θα αγαπούσα τόσο την κεραμική αν δεν ήμουνα από αυτό το νησί και αν δεν είχα ξεκινήσει σπουδές αρχαιολογίας πριν κάνω οτιδήποτε άλλο. Είναι το πρώτο πράγμα που πιάνεις και σου μιλάει για τη ζωή. Σου λέει ο άνθρωπος αυτός έτρωγε, έπινε, έκανε μικρά αφιερώματα, μικρά τάματα, ευτελή. Είναι ο χρυσός, είναι το μάρμαρο, αλλά το χώμα μιλάει αλλιώς. Μιλάει για τον άνθρωπο. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Έτσι λοιπόν, κάναμε αυτή τη δεύτερη έκθεση με 74 καλλιτέχνες από όλη την Ελλάδα. Οι περισσότεροι είναι κεραμίστες αμιγώς. Υπάρχουν όμως και σε αυτή την έκθεση, όπως και στα μελανά, ακολούθησα την ίδια ισορροπία γιατί θεωρώ ότι βοηθά. Έχουμε και λίγους γλύπτες που δουλεύουν με πυλό συστηματικά και έχουμε και ελάχιστα εικαστικά έργα στους τοίχους που λειτουργούν λίγο σαν μια εγκαλιά για τα κεραμικά. Ό,τι έγινε και στα μελανά, έγινε και τώρα. Έτσι λοιπόν, όταν θα δείτε κατά κύριο λόγο κεραμίστες, έχουμε ταυτόχρονα τη χαρά να έχουμε τα υπέροχα έργα της Άννας Αχιλλέως που είναι στο βάθος, που έχουν δουλευτεί με χώμα από το Λαύριο. Είναι μια ζωγράφος που χρησιμοποιεί χρώμα μέσα στην καυστική της. Είναι το έργο εδώ του Κώστα του Νικάκη, που ουσιαστικά ο πυλός λειτουργεί σαν χρωστικό μέσο και είναι καταπληκτικό. Είναι ο Χρήστος, ο Παπαδάκης με το υπέροχο χώμα του που είναι απέναντι. Είναι η κυρία Κολοκοτρώνη, ένα παλιό έργο που βρήκα, μια κεραμίστρια από τη δεκαετία του 30, το μικρό αυτό εργάκι που βλέπετε εκεί, που με συγκινεί τρομερά. Και είναι και κάποιοι γλύπτες πολύ σημαντικοί, όπως ο Βασίλης ο Νικολάου, ο Χαρίτων Μπεκιάρης, ο Πραξιτέλης Τζανουλίνος, που είναι έτσι πολύ πολύ σημαντικός και είναι μαζί μας, η Κατερίνα Γιάννακα, που και αυτή συμμετέχει με εικαστικό ζωγραφικό έργο, ζωγραφίζει το χώμα και αυτή που είναι πάρα πολύ ωραίο. Επίσης, όπως και στα μελανά, έχουμε και εδώ λίγα παλαιά έργα, τα οποία λειτουργούν σαν ευλογία για τα καινούργια. Έχουμε οπωσδήποτε κάποια γεννητικά, πώς θα μπορούσαμε να μην έχουμε. Και έχουμε και μια μικρή αφετηρία με έργα παλαιά από τον φίλο μου Μάρτιν Μαυρογέννη, ένα πιθάρι από τη Μυτιλίνη, ένα κανάτι από τις Μαργαρίτες της Κρήτης, που είναι σαν να βλέπεις μινωικό διάκοσμο, είναι μια διαχρονία συγκλονιστική. Και το συγκλονιστικότερο όλων, το πιθάρι αυτό που είναι ένα γλυπτό ουσιαστικά, οργανικό, ζωντανό, που σπαρταρά, από τυχείο. Από εκεί και πέρα, πολύ σημαντικό που θέλω ακόμα να πω, είναι ότι οι κεραμίστες πραγματικά δημιουργούν, οι συμμετέχοντες, έναν χάρτη πανελλαδικό. Επειδή δουλεύω πάρα πολύ με ζωγράφους και το ξέρετε όλοι, ποτέ δεν έχω δει στους ζωγράφους αυτή την ομαδικότητα, το μοίρασμα, την νομαδική νομαδική ομαδική μετακίνηση, δηλαδή πάνε όλοι μαζί και κάνουν καμίνι στην Κρήτη, στην Εύβοια, στην Πελοπόννησο, συνεργάζονται, συνομιλούν. Και συμβαίνει ένα καταπληκτικό πράγμα που δεν συμβαίνει σε άλλη έτσι, φάρα οικαστικών. Μπορεί ο ένας να είναι στην Καβάλα και ο άλλος στα Χανιά και ο άλλος στην Σύφνο και ο άλλος στην Κέρκυρα και ο άλλος στα Μετέωρα, όχι στα Τρίκαλα, στο Καστράκι, και ο άλλος, ξέρω εγώ, στη Μακεδονία και ο άλλος στη Σύμη, να έχουν επαφή μεταξύ τους και επίσης να έχουν απόλυτη επίγνωση του τι συμβαίνει στην κεραμική και σε όλο τον πλανήτη και να βλέπεις αυτόν ο οποίος από επιλογή είναι στο Καστράκι Θεσσαλίας να μετακινείται και να πηγαίνει σε ένα συμπόσιο στην Κίνα ή στην Πορτογαλία ή στην Τουρκία. Αυτό με ξετρελαίνει. Δεν το έχω δει σε άλλους. Είναι πάρα πολύ ωραίο. Έτσι λοιπόν έχουμε κάτι πολύ ζωντανό και να πω τώρα ότι είμαστε και τα κάνουμε όλα αυτά σε ένα νησί σαν την Αίγινα, που είναι το νησί του πυλού και του χώματος, που είναι το νησί που κατάφερε να πεθάνει ο τελευταίος κεραμίστας, ο Γκαρής, που έκανε γίνει το κανάτι και να μην ξέρει κανείς πώς να το κάνει σωστά, που είναι το νησί που θα έπρεπε να έχει ένα, μια τριτοβάθμια θα μπορούσα να πω, αν όχι δευτεροβάθμια, εκπαίδευση πυλό. Είναι ένα νησί που θα έπρεπε να έχει σχολή κεραμικής, εννοώ σοβαρή, δεν εννοώ εργαστήριο μόνο. Από εκεί και πέρα βέβαια, ευτυχώς, είναι ένα νησί το οποίο συγκεντρώνει για χίλιους λόγους πάρα πολλούς κεραμίστες, πάρα πολλοί από τους 74 υπέροχους ζουν και εργάζονται στην Αίγινα, και δεν θα μπορούσε για τους λόγους αυτούς αυτή η έκθεση να μην έρθει στο νησί μας. Και βέβαια το άλλο που θέλω να πω είναι ότι επειδή ξεκίνησα πάρα πολύ νωρίς με την κεραμική, δηλαδή ασχολήθηκα με την κεραμική όταν ήμουν στην Αγγλία και γυρνώντας, η τύχη έφερε ευτυχώς να μου ζητηθεί να σχεδιάσω, να οργανώσω, να διευθύνω εργαστήρια ενηλίκων. Ήταν η πρώτη μου δουλειά όταν ήμουν πάρα πολύ μικρή, ούτε 30 χρονών, στο Πράξης, ένα οργανισμό που φτιάξαμε στην Κηφισιά. Τότε είχα την τεράστια τύχη μεταξύ άλλων σημαντικών καλλιτεχνών που τους κάλεσα να διδάξουν κόσμημα, υφαντική και άλλα πολλά, να έρθω σε επαφή με τη Μάρο Κερασιώτη, τη δασκάλα πάρα πολλών, η οποία συμμετέχει και εδώ. Η Μάρο Κερασιώτη, ενώ ήταν μια πολύ σημαντική κεραμίστρια, δεν δίδασκε ως τότε, δίδαξε επειδή της είπα να διδάξει. Τέλος πάντων, πάρα πολλοί από τους κεραμίστες που είναι εδώ, τότε μαθητές της Μάρος, έγιναν δάσκαλοι μετά. Είναι μια έκθεση επίσης, πέραν το ότι είναι μια έκθεση που συγκεντρώνει κεραμίστες από όλη την Ελλάδα, είναι μια έκθεση που συγκεντρώνει με αγαστή αρμονία μαθητές και δασκάλους, δασκάλους και μαθητές. Αυτό επίσης με τρελαίνει από χαρά. Και ζευγάρια, και ζευγάρια κεραμιστών. Έχουμε τουλάχιστον 3 ζευγάρια, βεβαίως, βεβαίως. Καλώς τους, καλώς τους. Και, ναι, πολλούς έχω δει, ναι. Ναι, και... Ναι, και κάτσε, γιατί ξεχνάω ότι θέλω να πω. Εν πάση περιπτώσει. Λοιπόν, και να πω και ένα τελευταίο πράγμα, και θα σας αφήσω ίσκους, αλλά μπορώ σιγά-σιγά να σας δείξω πράγματα, αν θέλετε. Το τελευταίο που θέλω να πω είναι, ναι, ότι επειδή αυτή η έκθεση μπορεί στην Αίγινα να τη δείξαμε πριν 2 χρόνια, το 24.
8: Ακούτε το ραδιόφωνο του Αίγινα Πόρταλ.
6: Όμως στην Αθήνα έγινε το 20.
8: 10.
6: Από το 20 ως το 26 και η δική μου σχέση με την κεραμική είναι πιο πολύπλοκη και έχει οριμάσει κι άλλο. Και θα έλεγα ότι και πάρα πολλοί αγαπημένοι άνθρωποι που πήραν μέρος. Καταρχήν παίρνουν μέρος κι άλλοι που δεν ήταν φίλοι μου και έγιναν με τη διάρκεια του χρόνου. Δηλαδή έχει προσθεθεί σε αυτό το υπέροχο κομπολόι ανθρώπινο δυναμικό καταπληκτικό. Αλλά και καλλιτέχνες οι οποίοι πήραν μέρος τότε και ξαναπαίρνουν τώρα, νιώθω ότι έχουν οριμάσει μέσα στο χώμα και στον πυλό. Δηλαδή, βλέποντας τους ίδιους ανθρώπους να διαχειρίζονται τα έργα τους, τότε και τώρα, νιώθω ότι πολλά έχουν προχωρήσει. Είμαστε σε μια εποχή που η κεραμική ανθίζει. Θα ήταν πάρα πολύ σωστό να το εκμεταλλευτούμε αυτό με όλες μας τις δυνάμεις, γιατί είναι η γλώσσα μας. Ήμουνα με την Υπουργό Τουρισμού τις προηγούμενες 3 μέρες, κάναμε πολύ παρέα στη Σκιάθο, τη βρήκα μπροστά μου, ήρθε στην έκθεση που είχαμε εκεί, την έχω καλέσει να έρθει να δει αυτή την έκθεση, γιατί της είπα, εμάς αυτό είναι το πρωινό. Μου είχε υποσχεθεί ότι θα έρθει μέχρι να τελειώσει η έκθεση, η οποία τελειώνει τυπικά 23 Αυγούστου. Πιστεύω ότι μπορεί να πάρει και μια μικρή παράταση. Και εδώ είμαστε να μιλήσουμε και να προστατεύσουμε αυτό που έχουμε και αυτό που είμαστε. Σας ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ. Να πω ακόμα ότι θα γίνει μια πρώτη ξενάγηση την άλλη Κυριακή το πρωί, λογικά θα το μάθετε. Μπείτε να το δείτε, να μπαίνετε στην πινακοθήκη, να βλέπετε, να ενημερώνεστε. Η Μαρία είναι εδώ κάθε μέρα να σας υποδεχτεί και να σας τα πει όλα καταπληκτικά. Θα κάνουμε σίγουρα και εργαστήρια για παιδιά. Και στο σημείο αυτό, αν θέλετε, αν έχετε υπομονή, είσαστε πάρα πολύ, απλώς θα σας κάνω μια μικρή σύσταση των έργων σε όποιον θέλει.
1: Η έκθεση επιχειρεί παράλληλα να αποτυπώσει τη σύγχρονη εικόνα της ελληνικής κεραμικής, παρουσιάζοντας δημιουργούς από κάθε γωνιά της Ελλάδας, από τη Βόρεια Ελλάδα και την Ήπειρο έως την Κρήτη, τα Επτάνησα, τις Κυκλάδες, τα Δωδεκάνησα, το Βόρειο Αιγαίο, την Πελοπόννησο, τη Θεσσαλία, αλλά και την Αίγινα και την Αθήνα. Τα έργα που παρουσιάζονται αντλούν έμπνευση από την αρχαία κεραμική παράδοση, τα προϊστορικά και αναθεματικά αγγεία, τα χρηστικά αντικείμενα, αλλά και από τη σύγχρονη ελληνική και διεθνή εικαστική δημιουργία. Η έκθεση φιλοξενείται στη Δημοτική Πινακοθήκη Αίγινας, Παλαιάς Χώρας 6 και λειτουργεί από 5η έως Δευτέρα, τις ώρες από 10:30 το πρωί έως 1:30 το μεσημέρι και από τις 7 το απόγευμα έως τις 9 το βράδυ με ελεύθερη είσοδο για το κοινό.
9: Σε λίγο θα ακούσετε το ένθετο Table Talk, το οποίο περιλαμβάνει συζητήσεις που έγιναν στο στούντιο του ραδιοφώνου του Αίγινα Πόρταλ με θέματα που αφορούν την καθημερινότητα, τον πολιτισμό, τα αθλητικά και την αυτοδιοίκηση στην Αίγινα. Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Αίγινα Πόρταλ. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τριγάρης.
1: Λοιπόν, για τα προσωπικά μας δεδομένα, καταγράφεστε από 4 κάμερες. Μία είναι πίσω σας, μία είναι αριστερά, μία δεξιά, έτσι. Και μία εδώ, χαμηλά. Έτσι, συνενείτε να καταγραφείτε και να παρουσιάσετε στο Αίγινα Πόρταλ. Λοιπόν, ξεκινάμε. Σήμερα έχω την πολύ μεγάλη χαρά εδώ στο ραδιόφωνο του Αίγινα Πόρταλ να φιλοξενώ δύο κυρίες. Την κυρία Προνόη Θεολογίδου, εκ μέρους της πολιτιστικής εταιρείας Αιγινέα, το γνωστό μας περιοδικό Αιγινέα για πάρα πολλά χρόνια, για δεκαετίες, και την κυρία Κορίνα Σωτηρακοπούλου, η οποία είναι η κόρη του έμνους του Σωτηρακόπουλου, του φίλου του Αίγινα Πόρταλ. Είχε έρθει και εδώ, είχε μιλήσει για διάφορα θέματα, αλλά σήμερα έχουμε μια πολύ σπουδαία παρουσίαση. Νομίζω είναι κάτι σαν γιορτή. Ας εξηγήσω τον λόγο. Καταρχήν, είναι η πρώτη φορά που γίνεται μια ηλεκτρονική δημοπρασία, ανοίγει ένα δρόμο δηλαδή, για ένα σκοπό ο οποίος είναι πολύ καλός, να υποστηρίξει το νοσοκομείο της Αίγινας στον Άγιο Διονύσιο. Και επίσης, γιατί με αυτόν τον τρόπο βγαίνουν στην επικαιρότητα κάποια έργα που παρόμοια μπορεί να έχουμε στα σπίτια μας ή να τα βλέπαμε, εγώ τα έβλεπα σαν παιδί όταν πήγαινα στα μαγαζιά εκεί των καλλιτεχνών και υπήρχαν σε μια γωνία και τα κοιτούσαμε. Είναι πάρα πολύ καλή πρωτοβουλία, εξαιρετική θα τολμούσα να πω, ανοίγει ένα δρόμο, αλλά για να ανοίξει αυτός ο δρόμος και να υλοποιηθεί και να γίνει πράξη αυτό που θέλετε να κάνετε, θέλει και πολύ καλή προώθηση. Έτσι. Στο πλαίσιο λοιπόν αυτής της προώθησης, αλλά ως παρουσίαση αρχικά, είσαστε εδώ, σας ευχαριστώ πάρα πολύ και θα μας πείτε, να ξεκινήσουμε από εσάς κυρία Θεολογίδου, να μας πείτε δύο λόγια πώς γεννήθηκε η ιδέα αυτής της ηλεκτρονικής δημοπρασίας και πώς επιλέχθηκε ως αποδέχτης στο νοσοκομείο της Αίγινας.
10: Ευχαριστούμε πολύ. Πριν από 1,5 ίσως 2 λιγότερο πάντως μήνες, η κυρία Κορίνα Σωτηρακοπούλου απευθύνθηκε σε μένα λόγω της στενής φιλίας που είχαμε τους γονείς της, αγαπημένους ανθρώπους εδώ στην Αίγινα, την Τούλα και τον Βασίλη Σωτηρακόπουλο, ο οποίος πριν από λίγο καιρό είχε αναχωρήσει για το επέκεινα. Η επιθυμία της ήταν να τιμηθεί η μνήμη τους με την προσφορά κάποιων έργων που εκείνος είχε ήδη στη συλλογή τη μεγάλη καλλιτεχνών, που μια ζωή ουσιαστικά προσπαθούσε να έχει. Τα έργα που θέλησε η κυρία Σωτηρακοπούλου να προσφέρει για το λόγο αυτό αποτελούνταν από 4 ακριλικά του Πέτρου του Κάτσα και 14 ελαιογραφίες του Κώστα του Μπέση, γνωστών εγινητών, θα έλεγα λαϊκών καλλιτεχνών, πολύ αγαπητών στο νησί, πολύ νομίζω από τους συντοπίτες μας έχουν έργα στο σπίτι τους. Τα έργα αυτά τα πρόσφερε η κυρία Στοδυρακοπούλ στην Αιγινέα προκειμένου να αξιοποιηθούν για ένα κοινοφελή σκοπό. Συνεργαστήκαμε μια μικρή επιτροπή της Αιγινέας, εγώ, η κυρία Χαρτοφύλακα, η κυρία Χατζίνα και η κυρία Σταμπόγλη, με τον κύριο Μπόγρη, προκειμένου να βρούμε πώς μπορούσαμε καλύτερα να πετύχουμε το στόχο. Καταλήξαμε μέσα από τις διάφορες δυσκολίες που υπάρχουν τούτο τον καιρό σε ό,τι αφορά την παρουσίαση ή τη διοργάνωση εκδηλώσεων, να κάνουμε μια, θα λέγαμε, δημοπρασία διαδικτυακή, μας διευκόλυνε πολύ, γιατί όποτε θέλαμε μπορούσαμε να έχουμε το χρόνο στη διάθεσή μας, προκειμένου να έχουμε ένα χρηματικό ποσό που με μια επιστολή στο νοσοκομείο, κοινοποιώντας την αποφασή μας, ζητούσαμε να μας πούν τι θα θέλαν σε υλικό ή σε μηχάνημα ή σε ό,τι άλλο, προκειμένου να την αποδεχτούν. Πρόσφατα, ο πατέρας Αμφιλόχιος μας κοινοποίησε ότι τον ενδιαφέρει κάποιο μηχάνημα για το μικροβιολογικό εργαστήριο. Και η χαρά μας είναι πολύ μεγάλη να μπορέσουμε να συμβάλλουμε σε αυτό. Πρέπει να πω ότι μας βόλησε.
1: Ήταν μια ερώτηση που θα σας έκανα, γιατί η δημοπρασία τελικά έχει ένα πολύ συγκεκριμένο στόχο και πρέπει να πιάσει ένα όριο.
10: Βέβαια.
1: Γιατί είναι το κόστος του συγκεκριμένου μηχανήματος.
10: Θα σας πω πριν από αυτό ότι ζητήσαμε, μας έτυχε μάλλον, η βοήθεια ενός καταπληκτικού φίλου, του κυρίου Δημήτρη Παπαδόπουλου, ο οποίος είχε πριν από λίγο καιρό κάνει ανάλογη δημοπρασία για εκποίηση έργων τέχνης, προκειμένου να είναι η προσφορά αυτή για τους φίλους των παιδιών της φυλακής της Κέρκυρας, των φυλακών της Κέρκυρας. Ο κ. Παπαδημητρίου προσφέρθηκε αφιλοκερδός και άμεσα και μέσα σε διάστημα, θα έλεγα, εκπληκτικό, οργάνωσε την πλατφόρμα που ήταν απαραίτητη, καθώς ήδη από τον συγχωρεμένο φίλο μας υπήρχε αρχείο με τα έργα όλα, φωτογραφημένα σωστά, με τους τίτλους, με τα χαρακτηριστικά τους, δηλαδή με τις διαστάσεις τους, με το αν έχουν ή όχι κορνίζα, με τη χρονολογία τους όπου υπήρχε. Και ως εκ τούτων τον διευκολύναμε και εκείνον πολύ και του χρωστάμε πάρα πολύ μεγάλη ευγνωμοσύνη για ό,τι έχει κάνει, προκειμένου να πετύχει τόσο άμεσα, τόσο γρήγορα και τόσο όμορφα, τόσο εξαιρετικά σχεδιασμένη αυτή την ανάρτηση. Παράλληλα, ο φίλος Νεκτάριος Κοντοβράκης ήρθε και εκτίμησε τα έργα. Θεωρήσαμε ότι είναι πλέον κατάλληλος για κάτι τέτοιο και ο πλέον έτσι άμεσα συνεργάσιμος. Και έχουμε έτσι και την εκτίμηση των έργων, όπως μπορεί κανείς να δει, αν να μπει στη σχετική πλατφόρμα. Νομίζω ότι είμαστε έτοιμοι για να δει ο κόσμος τα έργα αυτά. Είναι τα θέματα όλων, καΐκια και σκηνές από τη θάλασσα ή καΐκια μέσα στη θάλασσα, την Αιγινήτικη, σε εξαιρετικά χρώματα, σε εξαιρετική, θα έλεγε κανείς, απόδοση. Mm-hmm. Οι τιμές τους είναι προσβάσιμες στο πλατή κοινό και περιμένουμε την ανταπόκριση έτσι ώστε να πετύχουμε το στόχο μας. Δεν ξέρουμε, όπως είπατε, ποιο θα είναι το αποτέλεσμα σε ό,τι αφορά την εκτίμησή τους ή την αποδοχή τους, αλλά ελπίζουμε να είναι τέτοιο που θα μας βοηθήσει να διευκολύνουμε τις απαιτήσεις, τις αιτήσεις του νοσοκομείου.
1: Υπάρχει μια κάποια πρώτη ανταπόκριση σχετικά, δηλαδή?
10: Όχι, δεν έχει ανοίξει ακόμα.
1: Όχι, δεν εννοώ για αγοροπολισίες,
10: αλλά
1: πώς ο κόσμος,
10: βέβαια,
1: έχει υποδεχτεί όλη αυτή την ιστορία.
10: Βέβαια. Στις συζητήσεις που έχουμε κάνει με φίλους, η ανταπόκριση του κόσμου είναι πάρα πολύ μεγάλη. Το όνομα των καλλιτεχνών πρώτα απ' όλα, αλλά και η θεματική τους, είναι, θα λέγει κανείς, δέλεαρ για τους ανθρώπους που ενδιαφέρονται για την τέχνη.
1: Μάλιστα.
10: Και νομίζω ότι είναι πολλοί οι άνθρωποι που ενδιαφέρονται εδώ στο νησί για τέτοιου είδους έτσι θέματα. Και επιπλέον είναι και ο σκοπός. Μην ξεχνάμε την ιερότητα του σκοπού.
1: Βέβαια.
10: Το ότι είναι πρώτη φορά που γίνεται κάτι τέτοιο, νομίζω ότι μας ανοίγει το δρόμο για να ξαναδοκιμάσουμε σε ανάλογες περιπτώσεις.
1: Δεν θυμάμαι, μου είπατε το ποσό που πρέπει να
10: Σύμφωνα με την εκτίμηση του κ. Κοντοβράκη, αν πουληθούν όλα τα έργα σε αυτή την τιμή τουλάχιστον που έχει προσδιοριστεί, πρέπει να είναι ένα ποσό γύρω στα 7.000 ευρώ.
1: Είναι το ποσό που θα καλύψει σαν
10: ανάγκες? Δεν ξέρει, δεν έχουμε ακόμα συνεννοηθεί τόσο λεπτομεριακά με το νοσοκομείο. Περιμένουμε πρώτα να δούμε το αποτέλεσμα και μετά ανάλογα. Άλλωστε αυτό ζητήσαμε από το νοσοκομείο, να μας πει κάτι χωρίς ακόμα να μπορούμε να προσδιορίσουμε το ύψος του ποσού που είναι διαθέσιμο.
1: Μάλιστα.
10: Να πω όμως ότι όλοι όσοι δουλέψαμε για αυτή τη δουλειά, πρώτα απ' όλα οι κυρίες που πρόσφεραν τα έργα και έπειτα όλοι όσοι συμμετείχαν, ήταν χωρίς να ζητήσουν την παραμικρή αμοιβή.
1: Ας πάμε για λίγο στην κυρία Κορίνα Σωτηρακοπούλου. Το να ήμουν στο Βασίλη Σωτηρακόπουλο, τον είχαμε φιλοξενήσει στο Έγινα Πόρταλ. Ήταν άνθρωπος που ξεσήκωνε πράγματα για να γίνουν. Δεν διεκδικούσε, αλλά έβαζε την πολύτιμη πείρα του και τη γνώση του. Δηλαδή φαινόταν ότι αυτό που έκανε το έψαχνε. Πρώτα και να μιλήσουμε για το ΧΑΟ, εκεί τον γνώρισα πρώτη φορά. Είχε έρθει εδώ, μας είχε εξηγήσει την ιστορία, τι συνέβαινε, ποιος ήταν, γιατί πρέπει να τιμηθεί, τι μπορούμε να κάνουμε. Πώς αποφασίσατε να κινηθείτε προς αυτή την κατεύθυνση?
11: Νομίζω ότι εκεί, αδερφέ μου Νεφέλη, και εγώ αναγνωρίζουμε ότι η Έγινα τα τελευταία σχεδόν 40 χρόνια προσέφερε στην οικογένειά μας πάρα πολύ χαρά, ηρεμία, γαλήνη, τόπο, ρίζα, νέες φιλίες, νέες σχέσεις. Έδωσε δηλαδή τα τελευταία 35 χρόνια περίπου στους γονείς μας πράγματα που, για τα οποία είχαν παλέψει όλη τους τη ζωή και κατάφεραν να τα απολαύσουν αυτά τα χρόνια. Ο στόχος μας λοιπόν ήταν, αλλά συνεχίζει να είναι, δεν σταματάει εδώ, να επιστρέψουμε πίσω στην Έγινα αυτήν την καλοσύνη. Γίναμε πια σχεδόν και οι δύο ντόπιες. Εγώ πια σχεδόν περνάω το μισό μου χρόνο στο νησί. Και θέλουμε με αυτόν τον τρόπο, χρησιμοποιώντας την κληρονομιά που μας άφησαν οι γονείς μας και την απτή κληρονομιά, αλλά και την κληρονομιά τη λιγότερο απτή, να κάνουμε ό,τι μπορούμε για να επιστρέψουμε πίσω στο νησί τη χαρά που μας έχει δώσει. Αυτή λοιπόν είναι μια πρώτη απόφαση. Και αν θέλετε, νομίζω ότι ήταν και σχετικά εύκολη. Εγινίτες καλλιτέχνες, καλλιτέχνες που ο μπαμπάς και η μαμά είχαν γνωρίσει και είχαν αγαπήσει, αρκετά έργα, πολύ αναγνωρίσιμα. Και έτσι λοιπόν ήταν εύκολο για μας να πούμε ότι αυτό το κομμάτι, μια σαν πρώτη κίνηση, να περάσει στα χέρια ανθρώπων που ξέρουν καλύτερα από εμάς, είναι καλύτερα δικτυωμένοι από εμάς και τους έχουμε απόλυτη εμπιστοσύνη, ούτως ώστε να αρχίσουμε να φέρνουμε αυτό που θέλουμε πίσω, δηλαδή να δίνουμε πίσω στο νησί. Σαφέστατα, η ιδέα της δωρεάς στο νοσοκομείο συνάδει πάρα πολύ και με την πορεία των γονιών μας, που και οι δύο ήταν γιατροί. Έδωσαν πάρα πολλά στην επιστήμη τους. Οπότε και με αυτόν τον τρόπο να συνεχίσουμε αυτό το έργο που ξεκίνησαν.
1: Μάλιστα. Είναι πολύ ωραίες σκέψεις αυτές και νομίζω ότι τιμούνε το να είμαι στο πατέρα σας και νομίζω ότι θα χαιρόταν πάρα πολύ να τις ακούει τώρα που τις εκφράζεται. Θα ήθελα να επιστρέψω στη κυρία Προνόηθιο Λογίδου. Υπάρχουν δύο-τρία ακόμα πράγματα για μένα που τα παρατηρώ λόγω της δουλειάς. Ένα από αυτά είναι ότι όλη αυτή η ενότητα είναι πολύ όμορφη. Είναι μια πολύ όμορφη, είναι πολύ όμορφα έργα. Έρχονται από μια εποχή αρκετές δεκαετίες πίσω, φαντάζομαι τα περισσότερα από αυτά. Θα σκεφτόσασταν πριν δοθούν σε όσους τα αποκτήσουν τελικά, να κάνετε μια έκθεση, να τα παρουσιάσετε?
10: Η πρώτη μας σκέψη ήταν να κάνουμε ένα πολύ πιο σύνθετο έτσι, στόχο να πετύχουμε. Θέλαμε να κάνουμε μια έκθεση των έργων αυτών, θέλαμε να κάνουμε μια εκδήλωση τιμητική για το ζευγάρι των φίλων και μετά ενδεχομένως να γινόταν και η δημοπρασία, συγχρόνως ίσως, και με την έκθεση. Όμως η στενότητα του χώρου για πολιτιστικές εκδηλώσεις στην Αίγινα είναι γνωστή. Mm-hmm. Και επιπλέον το καλοκαίρι είναι ιδιαίτερα φορτωμένη με όλα όσα καλλιτεχνικά έχουμε να προβάλλουμε εδώ. Αποκλείστηκαν οι χώροι αυτοί, μας πήγαιναν για τον Οκτώβριο. Θεωρήσαμε ότι ήταν καλό να κάνουμε γρήγορα βήματα και να πετύχουμε

0: καλλιτεχνικά έχουμε να προβάλλουμε εδώ. Αποκλείστηκαν οι χώροι αυτοί, μας πήγαιναν για τον Οκτώβριο, θεωρήσαμε ότι ήταν καλό να κάνουμε γρήγορα βήματα και να πετύχουμε ό,τι τέλος πάντων μπορούμε τώρα, με προοπτική αργότερα να επανέλθουμε στο θέμα και να ξανακουβεντιάσουμε γι' αυτό.
1: Μάλιστα. Υπάρχει κάτι άλλο. Είναι η Αίγινα που αλλάζει, ο τύπος του εμπορίου, του καταστηματάρχη, που μπορεί να κλείσει για μια ώρα το μεσημέρι και να κάνει ένα έργο, να αφιερωθεί σε κάτι που του αρέσει, ή εκείνη την ώρα που δουλεύει. Να περάσει, εγώ, για παράδειγμα, γράφεται κάπου ότι ο Νικολάου παίρναγε από τον Μπέση,
0: ναι, ναι,
1: και μιλούσανε για τη δουλειά.
0: Και ο Φασιανός ήξερε το έργο του Κάτσα.
1: Του Κάτσα. Μα είναι πάρα πολύ σπουδαίο. Ο Μπέσης τώρα τι είχε? Είχε μια μικρή μάντρα μέσα στην πόλη που λέει οικοδομικά υλικά. Αυτός ο άνθρωπος, τι καλλιτεχνική ψυχή πρέπει να είχε για να παράξει αυτό το έργο την ώρα της δουλειάς του? Αυτό το πράγμα έχει χαθεί πια.
0: Τα τελευταία χρόνια, μάλλον χάθηκε μαζί με τον Μπέση, ο οποίος ήταν ο τελευταίος, θα λέγαμε, σε αυτό το θέμα. Το μαγαζί του, δεν ξέρω αν το είχατε προλάβει, αν το είχατε
1: προλάβει,
0: δει.
1: Βέβαια.
0: Ναι, ναι, είναι πίσω σχεδόν.
1: Μου δίνε η μητέρα μου χρήματα και πήγαινε και αγόραζε ασβέστη από εκεί.
0: Ναι.
1: Γιατί παλιά έπρεπε να ασβεστώνουμε κάθε μέρα το... σαν παιδί πήγαινε, ναι, δηλαδή. Ναι. Τα θυμάμαι τα έργα.
0: Και το μαγαζί του Κάτσα, αν χρειάζεται να πούμε μια λεπτομέρεια, όπως βρήκε η Ανίτα η Χαρτοφύλακα μια φωτογραφία τώρα τελευταία, ήταν εκεί που σήμερα είναι η Ρέμβη. Mm-hmm. Πέρναγε ο κόσμος από αυτά τα μαγαζιά. Mm-hmm. Δεν είναι όπως σήμερα που αυτά έχουν σπρωχτεί πίσω, θα λέγαμε, από την παραλία, και η παραλία έχει γίνει τόπος για διασκέδαση και για συνέβρεση, έτσι, ανθρώπων.
1: Mm-hmm. Για ο Βαγγέλης, ο γιος του Κάτσα, πώς το αντιμετωπίζει? Σας έχετε μιλήσει?
0: Δεν έχω μιλήσει,
1: δεν
0: μαζί
1: έχετε
0: του.
1: Μιλήσει
0: Όχι,
1: μαζί
0: δεν
1: του.
0: Έχω μιλήσει μαζί.
1: Γιατί
0: του.
1: Και αυτός τιμά πάρα πολύ,
0: ναι, ναι, ναι,
1: αυτή,
0: ναι, ναι,
1: την,
0: ναι, ναι,
1: παράδοση,
0: ναι, ναι,
1: και την παρουσιάζει όσο, ναι, ναι, μπορεί,
0: ναι, ναι,
1: προς τα έξω.
0: Είναι εξαιρετικά τα έργα όλα, πάντως θα τα δείτε. Τα είδατε μάλλον εσείς στην πλατφόρμα, και όποιος θέλει μπορεί να μπει και να τα δει και να τα μελετήσει. Καθώς ο κύριος Παπαδόπουλος έχει κάνει μια εξαιρετική δουλειά πάνω σε αυτό το θέμα. Και νομίζω
1: έκανε
0: ότι
1: και τη φωτογράφηση.
0: Όχι, φωτογράφηση υπήρχε, σας είπα,
1: υπήρχε,
0: σε αρχείο που την είχε
1: αρχείο.
0: Ο Βασίλης ο Σωτηρακόπουλος. Mm-hmm. Απλά έκανε την προσαρμογή.
1: Τη φωτογράφηση ποιος την είχε κάνει?
0: Δεν ξέρουμε, δεν μπορέσαμε να μάθουμε. Την έχει κάνει πολλά χρόνια. Έχει στο αρχείο του πάρα πολλά έργα. Και ως εκ τούτου, μέσα στα χρόνια που έχουν προηγηθεί κάνοντας τη συλλογή του, δεν έχουμε σχετική πληροφόρηση. Ίσως τα κορίτσια, αν βρουν αργότερα κάτι, να έχουν τη δυνατότητα να προσθέσουν σε αυτό, γιατί και αυτό είναι σημαντικό, νομίζω.
1: Ήταν κάτι που θέλαμε να το αναφέρουμε.
0: Ναι, ναι.
1: Σαν κρέλτης, ας πούμε, γιατί είναι πάρα πολύ σημαντικό και ρίσκο. Λίγοι είναι αυτοί που φωτογραφίζουν σωστά καλλιτεχνικά έργα.
0: Σίγουρα.
1: Για να παρουσιαστούν, για να γίνει ένα λεύκομα ή ότι. Ή οτιδήποτε άλλο.
0: Ίσως θα χρειαζόταν να έχουμε και μια καλύτερη, αν θέλετε, ακόμα πιο πρόσφατη φωτογράφηση σε αυτά. Mm-hmm. Αλλά και πάλι ο χρόνος και άλλοι περιορισμοί δεν μας το επέτρεψαν.
1: Πάντως, για να πω την αλήθεια, μου περνάει μια καλή εικόνα, μια καλή άβρα. Όπως είδατε, έργα συγκεντρωμένα, νομίζω είναι.
0: Ναι, ναι, και έτσι όλα μαζί, όπως τα βλέπεις, είναι σαν να βλέπεις ένα στόλο μιας άλλης εποχής, mm-hmm, μέσα από μια άλλη ομορφιά, μέσα από μια άλλη ποίηση, θα λέγαμε.
1: Ανοίγεται ένα δρόμο τώρα. Να δούμε πώς θα πάει. Αν είναι προσβάσιμος, αν είναι εύκολος, αν οδηγεί
0: κάπου.
1: Έχουμε
0: περιέργεια και αγωνία.
1: Γιατί προφανώς μετά δίνει τη δυνατότητα να γίνουν και άλλα πράγματα.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Ανάλογα με την ανταπόκριση του κόσμου. Να πούμε ότι αυτή η δημοπρασία ξεκινά στις 10 του μηνός.
0: Στις 10 και είναι μέχρι το τέλος του Αυγούστου. Mm-hmm. Εμείς στην Αιγινέα θεωρούμε εξαιρετική τιμή την προσφορά των θυγατέρων της οικογένειας, και νομίζω ότι μας βάζει μέσα σε μια άλλη διαδρομή, πέρα από εκείνη που κρατάμε τώρα 26 χρόνια, από το 2000. Είμαστε στο 35ο τεύχος της Αιγινέας. Αντιμετωπίσαμε μια κρίση πριν από καιρό, κοντέψαμε να κλείσουμε. Την έχουμε ξεπεράσει, είμαστε περήφανοι γι' αυτό. Και είμαστε περίφημοι και για το τελευταίο τεύχος μας. Όπως θα είδατε, είναι ένα εξαιρετικό τεύχος, ναι, αφιερωμένο στα τοπία του νερού, με συνεργασίες από πάρα πολλούς σπουδαίους ανθρώπους. σε μια περίοδο που θα λέγαμε έτυχε να είναι εξαιρετικά κρίσιμη για το νησί, καθώς το χειμώνα αντιμετωπίσαμε πολύ μεγάλο πρόβλημα με την ίδρυυση και δεν ξέρουμε τι μας περιμένει.
1: Στην κεντρική πολιτική σκηνή είναι ένα θέμα επίκαιρο. Ποια
0: ακριβώς,
1: η διαχείριση του νερού.

0: διαδικασίες που υπάρχουν είναι εξαιρετικές. Έχουμε από ειδικούς για το νερό μέχρι παιδιά του νηπιαγωγείου, στα οποία οφείλουμε και όλα σε αυτό το καταπληκτικό εξώφυλλο που κοσμεί.
1: Δείχτε
0: το,
1: να το δείξετε εδώ, αν θέλετε.
0: Σας το δείξω εδώ, φαίνεται.
1: Λοιπόν, ναι, μια χαρά.
0: Ευχαριστούμε πολύ.
1: Είναι και πανέμορφο.
0: Και εγώ έτσι νομίζω.
1: Είναι αισιόδοξο με πάρα πολλά χρώματα. Δεν ξέρω αν θέλετε να συμπληρώσετε κάτι ακόμη. Για το προφανώς ένα κάλεσμα στους κατοίκους της Αίγινας, ναι, αλλά και σε όσους
0: περιμένουμε, τους κατοίκους της Αίγινας
1: πρωτίστως. Δεν είναι μόνο οι κατοίκοι της Αίγινας.
0: Και όλους τους φιλότεχνους και όλους τους ανθρώπους που αγαπούν τη ζωγραφική και μάλιστα αυτού του είδους, σε όλους τους ανθρώπους που σέβονται το σκοπό για τον οποίο δουλεύουμε, σε όλους όσους αγαπάνε το νησί, να βοηθήσουν, mm-hmm, γιατί νομίζω ότι και το νοσοκομείο το χρειαζόμαστε. Σε αυτό καταφεύγουμε, mm-hmm, τις κρίσιμες ώρες. Από αυτό περιμένουμε βοήθεια και προσβλέπουμε στην καλή συνεργασία όλων μας για να έχουμε πραγματικά ό,τι μας είναι απαραίτητο σε τούτο το πανέμορφο νησί που τυχαίνει, mm-hmm, να περνάμε τη ζωή μας. Έτσι κι αλλιώς ή μεγάλο μέρος της καθημερινότητάς μας.
1: Πάντως από πλευράς της χρονικής περίοδου που έχετε επιλέξει, νομίζω είναι εξαιρετική. Το τράφικ αυτή τη στιγμή στο δίκτυο φουντώνει πραγματικά.
0: Ναι, ναι.
1: Οπότε θεωρώ ότι μπορεί να πάρει ένα κομμάτι από αυτό.
0: Θέλουμε ακόμα.
1: Όσον αφορά την Αίγινα.
0: Θέλουμε ακόμα να ζητήσουμε τη δική σας τη βοήθεια.
1: Πολύ
0: να γίνετε εσείς χορηγός επικοινωνίας και να παρακαλέσουμε όλους τους φίλους μέσα από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης να προβάλλουν το σκοπό μας, να προβάλλουν τη δράση αυτή για να μπορέσουμε να έχουμε το καλύτερο αποτέλεσμα και να νιώσουμε ότι κάτι πετυχαίνουμε εις μνήμη ανθρώπων που αγαπούσαν το νησί και που μας δίνουν αυτή την ευκαιρία ακόμα και μετά θάνατον.
1: Μάλιστα. Η κυρία Κορίνα Σωτηρακοπούλου, αν θα ήθελε να προσθέσει κάτι.
2: Εγώ θέλω οπωσδήποτε να πω ότι είναι μια κοινή απόφαση με την αδερφή μου. Η Νεφέλη και εγώ δουλέψαμε πολύ στο να ετοιμάσουμε τους πίνακες, να συντονιστούμε με την κυρία Θολογίδου, να συμφωνήσουμε σε όλη τη διαδικασία. Δεν χρειάστηκε όμως καμία προσπάθεια. Νομίζω ότι και οι δύο το είχαμε πολύ βαθιά μέσα στην καρδιά μας. Και όπως πολύ σωστά είπατε, νομίζω ότι και ο πατέρας μας και η μητέρα μας είχαν τέτοιου είδους όνειρα ώστε να αφήσουν κάποια παρακαταθήκη πίσω στο νησί. Το αναφέρατε και ο ίδιος, ο παπάς και πριν φύγει είχε ασχοληθεί όσο περισσότερο μπορούσε για να δώσει πίσω πράγματα στο νησί. Και όπως σας ξαναείπα, θεωρώ ότι αυτό για μας είναι μόνο η αρχή.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ που ήσασταν εδώ. Ευχαριστώ που μοιραστήκατε τις σκέψεις σας, τις προσδοκίες σας για αυτή την προσπάθεια που κάνετε και εύχομαι να πάνε όλα καλά, να το δείτε, να αναπτύσσετε, να καρποφορεί και να πάει εκεί που θέλετε τελικά στην προσφορά στο νοσοκομείο της Αίγινας που όλοι, όπως είπατε σωστά, το έχουμε ανάγκη.
2: Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Είμαστε αισιόδοξες. Ελπίζουμε σε όλους. Ευχαριστούμε.
1: Σήμερα έχω την πολύ μεγάλη χαρά εδώ στο ραδιόφωνο του Αίγινα Πόρταλ να φιλοξενώ το Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Ίδρας Πετσών και Γίνης, κύριο Εφραίμ. Σεβασμιότατε, σας ευχαριστώ πάρα πολύ που ανταποκριθήκατε στην πρόσκληση και είσαστε εδώ στο ραδιόφωνο. Θα μιλήσουμε για ένα θέμα το οποίο ενδιαφέρει τους κατοίκους της Αίγινας. Είναι ένα από τα θέματα που συζητούν και ένα από τα ζητήματα που χρειάζεται ενημέρωση. Θα μιλήσουμε για το Λεούσιο Ίδρυμα και τη Μονάδα Φροντίδας Ηλικιωμένων. Το Μάιο του προηγούμενου έτους, το Αίγινα Πόρταλ παρουσίασε τη διάλυση της εργολαβίας που αφορούσε την λειτουργία του έργου. Και τώρα πια υπάρχουν κάποιες νέες εξελίξεις. Είχε μεσολαβήσει ένα διάστημα στο οποίο ο κόσμος αναζητά να μάθει γιατί έγινε αυτό, αν θα υπάρξει κάποια συνέχεια. Και κάποιες νέες εξελίξεις δίνουν την ευκαιρία να υπάρξει μία ενημέρωση από μέρους σας σχετικά με την πορεία αυτού του έργου. Και με την ευκαιρία να δούμε τι έγινε, πώς ξεκίνησε, ένα σύντομο ιστορικό και βέβαια το τι μελιγενέστε. Και πάλι σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
3: Εγώ ευχαριστώ, αγαπητέ Γιώργο, για την πρόσκληση και την τιμή που μου κάνετε στο μέσον το οποίο μαθαίνει ο κόσμος τα νέα και ό,τι τον ενδιαφέρει, να δώσω και εγώ σήμερα αυτή τη μικρή συνέντευξη. Να ευχηθώ πρώτα απ' όλα καλό μήνα, καλό 15 Αύγουστο, να γιορτάσουμε το Πάσχα του Καλοκαιριού που είναι η κοίμηση της Παναγίας μας, με υγεία, με χαρά και με κάθε ευλογία. Και ευχαριστώ γιατί μου δίνετε ευκαιρία να μιλήσουμε για το Ίδρυμα το Ελεούσιο, γιατί και εγώ έχω την αγωνία αυτό το Ίδρυμα να μπορέσει να ανταποκριθεί στο σκοπό του που έγινε, και η προσπάθειά μας είναι μεγάλη. Ξεκίνησε το 1972 ως γυροκομείο και οικοτροφείο. Ως γυροκομείο δεν μπορούσε να γίνει και έμεινε το οικοτροφείο. Και εκεί είχαμε πάντα 45 παιδιά με το φαγητό τους, με όλα. Φτιάξαμε τεχνικές σχολές που δεν υπήρχαν σε όλο τον Αγροσαρονικό και σπούδασαν τα παιδιά, και αυτά τα παιδιά από τη Μουτζούρα και από τις οικοδομές τα μαζέψαμε και σήμερα είναι συνταξιούχοι, μηχανολόγοι και ηλεκτρολόγοι και έκαναν υπηρεσίες, έκαναν πορεία όμορφη και είμαστε πολύ ευχαριστημένοι και που αποφύραμε αυτές τις αποφάσεις τότε από τον Μητροπολίτη μας τον Ιερόθε, ο οποίος πράγματι δούλεψε πάρα πολύ για το θέμα αυτό και για την παρουσία των ευεργετών και δωρητών του Λεούσιου Αντωνίου και της Άννης αδερφής του. Γι' αυτό ονομάσαι και Λεούσιο Ίδρυμα.
1: Είναι πράγματι εικόνες που τις θυμόμαστε και εμείς να λειτουργεί με αυτόν τον τρόπο και ως ένα σημείο που μπόρεσαν τα παιδιά να μάθουν μία τέχνη και ως οικοτροφείο και να προσφέρει προκοπή στο νησί. Αλλά θα ήθελα να μου πεις τι οδήγησε στο να πάρετε την απόφαση ώστε να δημιουργηθεί μία καινούργια χρήση. Ποια ανάγκη οδήγησε εκεί?
3: Η ανάγκη που είπα είναι για τα παιδιά. Η ανάγκη που δεν προχώρησε το γυροκομείο είναι ότι η αδερφή του Αντώνη του Λεούση άφησε πράγματι το μισό διαμέρισμα που της ανήκε επί της Βαλαωρίτου. Αλλά ο Αντώνης είχε υποσχεθεί θα αφήσει και το υπόλοιπο μισό και την άλλη του περιουσία. Κάτι συνέβη, επασπιώθησε και τελικά αυτά τα άφησε σε συγγενή του. Και δεν άφησε κυριοδότημα. Αν είχαμε την περιουσία αυτή του Αντωνίου του Λεούση, θα μπορούσε να προχωρήσει πολύ καλύτερα το Ίδρυμα. Αυτά δεν προχώρησε. Και αν λειτουργήσαν οι σχολές και όλα αυτά, λειτουργήσαν με την προσφορά της Μονής του Αγίου Νεκταρίου, γιατί αυτοί πήρανε καθηγητές, πήρανε τα ΣΥΤΑ και όλα.
1: Μάλιστα. Αυτό που λες λοιπόν για τους
4: ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
1: Στην πράξη,
4: η ώρα είναι
1: αφορά και το διπλό 10 και 30. Ρόλο που θα πρέπει να έχει το Ίδρυμα, δηλαδή θα πρέπει να απευθύνεται τόσο σε νέους όσο και σε ηλικιωμένους.
3: Τώρα δεν υπάρχει ανάγκη για νέους. Είναι για ηλικιωμένους.
1: Μάλιστα.
3: Και αυτό όλη η προσπάθεια από το 12 και μετά έγινε για ηλικιωμένους. Αυτή είναι η προσπάθειά μας.
1: Μάλιστα. Και θυμάμαι πάρα πολύ καλά να ενημερώνεις το εκκλησίασμα, ειδικά στην κοπή της πίτας, σε διάφορες τέτοιες εκδηλώσεις, πάντα στην αρχή του έτους, και να εξηγείς όλο το διαδικαστικό το οποίο πέρασε η Μητρόπολη μέχρι να φτάσει σε ένα σημείο. Δηλαδή θυμάμαι ήδη από το 12 να λες ότι χρειάστηκαν 15
3: άδειες από υπηρεσίες. Γιατί δεν υπήρχε χρήση, εδώ δεν προβλέπεται στο νησί μας χρήση γης για τέτοια ιδρύματα. Πήραμε όμως την άδεια λειτουργίας γιατί ήταν πριν βγει ο νόμος αυτός και έτσι στηριζόμενοι εκεί το η πολιτεία μας έδωσε την άδεια να προχωρήσουμε. Η πρώτη προσπάθεια ήταν με την περιφέρεια. Και αφού πήραμε όλες τις άδειες κλπ, το 19 αν δεν απατώμε φτάσαμε κάναμε σύμβαση με την περιφέρεια ώστε να προχωρήσει το Ίδρυμα.
1: Νομίζω ότι είναι το 18, αν δεν κάνω λάθος.
3: Μπορεί, ναι, εκεί 18-19.
1: Έχω σημειώσει ένα timeline.
3: Καλά κάνεις και το σημειώσεις.
1: Το παρακολουθούσαμε όλα αυτά τα χρόνια και δημιουργήσαμε με τον καιρό ένα timeline, το χρονικό πλαίσιο στο οποίο έγιναν οι διάφορες κινήσεις από την περιφέρεια, όσο την περιφέρεια, όσο και από το, τα διαδικαστικά δηλαδή, όσο και από την Ιερά Μητρόπολη.
3: Από το 12 φτάσαμε στο 18 και 19 ξεκινήσαμε και κάναμε σύμβαση, υπογράψαμε σύμβαση με την περιφέρεια. Έγιναν όμως, έγινε ένας ωραίος φάκελος που χαρακτήθηκε ως άριστες οι μελέτες του, που τα, έβαλε τα χρήματα αυτά η Μονή του Γενικτερίου με 160.000 τότε. Γιατί η περιφέρεια και το ΕΣΠΑ δεν καλύπτουν τα έξοδα των, μελετών. Και οπότε κάναμε τη μελέτη, εγκρίθηκε η μελέτη, κάναμε τη σύμβαση, βγήκαν 3.100.000 από την περιφέρεια και έβγαινε διαγωνισμός. Στο διαγωνισμό όμως...
1: Εδώ είναι ένα ζήτημα που θέλω να ρωτήσω τη γνώμη σου. Είναι όντως 3 εκατομμύρια κάτι. 3 εκατομμύρια.
3: 300 είναι κάπου.
1: 300, ναι. Ο διαγωνισμός πήγε πολύ μεγάλη έκπτωση, γύρω στο 40%, και έφτασε να είναι το ποσό 1812.
3: 1800.
1: Με συγχωρείτε, έχετε δίκιο. 1812 με ΦΠΑ.
3: Αυτά είναι
1: τα. 40% πολύ μεγάλη έκπτωση. Αυτό θεωρείτε ότι μπορεί να επηρέασε την ολοκλήρωση του έργου,
3: ασφαλώς,
1: την εξέλιξη του έργου?
3: Πρώτα να πούμε το βασικό, ότι εμείς δεν διαχειριζόμαστε τα χρήματα. Δεν πήραμε εμείς 3 εκατομμύρια. Το αξιολόγησε η περιφέρεια με τη μελέτη μας 3.100.000. Έγινε διαγωνισμοί. Και στο διαγωνισμό ήρθε αυτός ο οποίος έδωσε 42% έκπτωση. Αυτό καταλαβαίνετε ότι δεν μπορεί να κάνουμε λάθη οι μηχανικοί και οι αρχιτέκτονες τόσο πολύ. Γιατί δεν ήταν χρήματα που τα διαχειριζόμασταν για να έχουμε κάποιο κέρδος. Είναι η περιφέρεια. Άρα λοιπόν αυτός έπεσε έξω. Δεν μπόρεσε να το συνεχίσει. Είναι και μετά φάγαμε χρόνια να. Αρκετά χρόνια φάγαμε μέχρι που να βγει έξω και τελικά βγήκε με απόφαση του εφετείου.
1: Ναι. Είναι δημόσιος μειωρητικός διαγωνισμός.
3: Δεν είναι δικό μας.
1: Δεν είναι δικό σας. Είναι από τις περιπτώσεις που άλλος χρηματοδοτεί και άλλος χρησιμοποιεί το έργο.
3: Ναι.
1: Έτσι, αυτό είναι το...
3: Έτσι, ακριβώς. Μόλις και... έγινε το εφετείο και τελικά αυτός έχασε...
1: Το εφετείο πότε έγινε, αν θυμάστε.
3: Μέσα στο 24-25 κάπου εκεί έγινε. Mm-hmm. Είναι εκεί το αυτό. Δεν θυμάμαι τώρα, δεν έχω τα χαρτιά μου μαζί μου. Αλλά έγινε το εφετείο και αμέσως εγώ ξεκίνησα και το συμβούλιο μας ξεκίνησε. Πρέπει να πω ότι το ίδρυμα έχει ΦΕΚ. Ένα ΦΕΚ που ιδρύθηκε και ένα ΦΕΚ που τροποποιήσαμε κάποια πράγματα στη διοίκησή του και αποτελείται από 7 μέλη συμβούλιο. Είναι ο εκάστοτε Μητροποίητης πρόεδρος και έχουμε και εκπαιδευτικούς και ανθρώπους που τελικά τότε προέβλεπε να είναι και ένας συγγενής ή ο ίδιος ο Αντώνης Λούσελ, όταν εκοιμήθησαν αυτοί, πρέπει εμείς να βάλουμε κάποιον άλλον. Και έχουμε βάλει καινούργιο συμβούλιο, εφταμελές. Είναι ο δικηγός Σατήρης, είναι ο κ. Παπαγεωργίου Ταμίας, ο οποίος κρατάει άριστα τα βιβλία μας, πολύ άριστα. Γιατί εμείς πήραμε τώρα το Λούσιο ένα νίκιο παίρνει από αυτό, το μισό διαμέρισμα της Ευαλαωρίτου. Αυτό παίρνει, το οποίο κατεβάσαμε με τον COVID και τώρα θα τελειώσει το μισθωτήριο και θα πάρει κάποια περισσότερα. Τώρα παίρνει 1.200 το μήνα. Αυτά χρησιμοποιείται και στο σύντιο με όλα τα που μαζεύουμε. Λοιπόν, και αμέσως άρχισαν οι προσπάθειες με τον Περιφερειάρχη να ξαναβάλουμε το ίδρυμα στο πρόγραμμα.
1: Υπήρχε... Να πούμε για λόγους του χρονικού πλαισίου που λέμε για να έχουμε. Αυτό ξεκίνησε με τη Δούρου, δηλαδή όταν ήταν η Περιφερειακή.
3: Όχι, δεν και με τη Δούρου. Ξεκίνησε με τον γιατρό.
1: Η σύμβαση, η πρώτη σύμβαση.
3: Η πρώτη σύμβαση ξεκίνησε με τον. Πώς το είπαμε τώρα.
1: Όταν ήταν η Περιφερειακή Δούρου, αυτό εννοώ.
3: Η Περιφερειακή ήταν ο.
1: Ο Πατούλης.
3: Ο Πατούλης, ναι. Με τον Πατούλη ξεκινήσαμε και υπογράψαμε. Με τον Πατούλη υπογράψαμε.
1: Μάλιστα.
3: Ναι.
1: Εσύ πρέπει να υπέγραψες από την πλευρά του
3: Λεωσίου
1: και ο Πατούλης από την πλευρά της περιφέρειας.
3: Με τις ανάλογες ευθύνες που ανάλαβε ο καθένας μας.
1: Μάλιστα.
3: Ναι. Αλλά όταν ήρθε ο νέος περιφερειάρχης, δεν είχε ακόμη ενημερωθεί για τα οικονομικά της περιφέρειας και καθυστερήσαμε αρκετά. και μου είπε ότι εγώ, ξέρετε, δεν λέω υποσχέσεις, όταν θα είμαι έτοιμος θα το συζητήσουμε. Και ήδη από το αρχές του 26 το συζητήσαμε και καταλήξαμε ότι θα γίνει το έργο από την περιφέρεια. Εμείς αναλάβαμε να κάνουμε...
1: Το 26.
3: Τις... Ναι, το Μάρτιο του 26.
1: Νέα συζήτηση.
3: Εσύ, ναι, βέβαια. Καινή συζήτηση.
1: Νέα συζήτηση,
3: μάλιστα. Νέα συζήτηση, γιατί εμείς θέλαμε να το συνεχίσει η περιφέρεια. Δεν είχαμε και άλλη πηγή να ζητήσουμε. Και ο κύριος Περιφερειάρχης, ο Χαρδαλιάς, προς τιμή του είπε: δεν θα σας πω τίποτα τώρα, αλλά μόλις είμαι έτοιμος, σας πω. Και λοιπόν, είχαμε εμείς συνέχεια με τους κέντρο Περιφερειάρχη και μια κυρία που ήταν πρώτα και τώρα αυτός που είναι το Παπαγεωργίου, και βρήκαμε άκρη. Εμείς έπρεπε να φτιάξουμε τη μελέτη. Για τη μελέτη θέλαμε 200.000 μαζί με την επίβλεψη του έργου.
1: Υπάρχει ένα... Γιατί εγώ επιμένω λίγο σε αυτό, θέλω να βλέπω λίγο την πορεία των πραγμάτων. Θα ήθελα να συζητήσουμε λίγο το ζήτημα της διάλυσης της εργολαβίας. Θα παραθέσω λίγο το χρονικό πλαίσιο, όπως το έχουμε καταγράψει εμείς.
3: Ναι.
1: 2018 το Μάρτιο γίνεται η έγκριση σύναψης της προγραμματικής σύμβασης με την Περιφέρεια Αττικής και της Ιεράς Μητροπόλεως Ύδρας. Το Δεκέμβριο του 2018 η Περιφέρεια Αττικής βγάζει ένα δελτίο τύπου για τη χρηματοδότηση της μονάδας ηλικιωμένων στην Αίγινα. Το Φεβρουάριο του 2019 συγκροτήθηκε η Επιτροπή Παρακολούθησης για την υλοποίηση του έργου. Το 20 εγκρίθηκαν οι όροι της διακήρυξης, είναι πάρα πολύ σημαντική αυτή η ημερομηνία, ναι, και δημοπράτηση της μονάδας. Το Σεπτέμβριο του ίδιου έτους εγκρίθηκε από την Οικονομική Επιτροπή τότε της Περιφέρειας Αττικής το πρακτικό του διαγωνισμού για το έργο του Λεωσίου. Εγκρίθηκε το πρακτικό. Το 20 κατακυρώθηκε ο διαγωνισμός για το έργο. Και έχουμε... τον Ιούνιο του 2020 να μετατίθεται η ημερομηνία της αποσφράγησης των προσφορών για το έργο του Λεωσίου λόγω εργασιών στο ΕΣΥΔΙΣ. Διαδικαστικό τελείως. Τον Ιούνιο, βλέπω, του 2021 ξεκινούν τα έργα ανακαίνησης.
3: Ναι.
1: Τον Ιούνιο. Και στη συνέχεια έχεις και επαφές με τον κύριο Πατούλη και την κυρία Θεόδωρα Κοπούλη τότε Μπόγρη, που ήταν αλληπεριφερειάρχη.
3: Με αυτήν είχαν επαφές, ναι.
1: Και από το εκείνο το διάστημα του Δεκεμβρίου και ειδικά το 2022 και μετά αρχίζουν οι παρατάσεις.
3: Ναι.
1: Αρχίζει μία πορεία παρατάσεων. Θέλεις να μου μιλήσεις για ποιο λόγο, να ενημερωθεί ο κόσμος, για ποιο λόγο υπήρξαν αυτές οι παρατάσεις?
3: Ακούστε, αυτά όλα τα διαδικαστικά δεν έχουμε εμείς μέσα καμιά θέση. Είναι η περιφέρεια. Mm-hmm. Γιατί ζητούσε...
1: Από αυτά που γνωρίζατε. Γιατί,
3: ναι, ζητούσε... γιατί ο ανάδοχος έλεγε είναι χειμώνας, δεν μπορούσαμε να είμαστε εκεί, καθυστερεί το έργο και έπαιρνε όλο παρατάσεις. Έπαιρνε. Αυτά είναι τερτύπια, τα οποία εγώ δεν μπορώ να πω μέσα εκεί, διότι δεν το επιβλέπουμε εμείς το έργο. Αλλά έπαιρνε παρατάσεις και φάγαμε και το χρόνο και δεν μπορούσε και να το φτιάξει. Και στο τέλος είπε αδυνατό, αυτό είπε. Αυτή είναι η τελευταία απάντηση. Και έγινε και δικαστήριο και το εφετείο και έφυγε αυτός και μάλιστα εις βάρος του. Γιατί αποδείχθηκε, γιατί εμείς είχαμε μηχανικό επιβλέποντα και ο επιβλέπων μηχανικός είχε μερολόγιο. Και ερχόταν και έβλεπε ότι αυτό δεν έγινε σωστό, εκείνο δεν έγινε σωστό, εκείνο δεν προχώρησε, δεν προχωρεί κανονικά, αργεί. Και τα είχαμε όλα αυτά και έφυγε. Με ευθύνη δική του, όχι δική μας.
1: Ωραία. Επιβλέποντα μηχανικό προφανώς της περιφέρειας.
3: Όχι, δικό μας.
1: Είχατε και δικό σας.
3: Δικό μας, είχαμε και δικό μας.
1: Με το δικό σας επιβλέποντα μηχανικό τα συζητούσατε αυτά.
3: Ναι, είχαμε τα ρεπόρτερ που μας έδειξαν ότι
1: τις
3: δεν πάει καλά.
1: Τις
3: εκθέσεις του.
1: Μάλιστα.
3: Οι εκθέσεις πηγαίνανε στην περιφέρεια και σε εμάς.
1: Μάλιστα. Πάρα πολύ ωραία. Για ποιο υπήρχαν αντικειμενικοί λόγοι για τους οποίους υπήρξε αυτή η καθυστέρηση? Είχε ακουστεί, για παράδειγμα,
3: ναι,
1: νομίζω υπήρχε και δημόσια τοποθέτηση γι' αυτό, ότι κάποιο πρόβλημα στα πέδιλα ανακαλύφθηκε, εντοπίστηκε. Κάποια διάφορα τέτοια πράγματα.
3: Ναι, ακούστε, αυτά είναι. Τα δημόσια έργα είναι γνωστά. Άμα τα αναλύσετε, θα δείτε και τα ξέρουν καλύτερα και οι μηχανικοί και όλοι αυτοί, ότι δεν προχωράνε για κάποιους λόγους. Mm-hmm. Ότι βρήκανε στα πέδιλα όχι σωστή θεμελίωση, ναι, και γι' αυτό και αυξήθηκε και το ποσό.
1: Μάλιστα.
3: Και, και νεκρήθηκε από, το, και από, την, από την περιφέρεια και η αύξηση του ποσού αυτού. Και έγινε αυτό. Αλλά κατόπιν αυτός δεν μπορούσε να προχωρήσει.
1: Ωραία.
3: Πώς θα προχωρήσει.
1: Πολύ ωραία. Γίνεται λοιπόν αυτή η αυτό το διαδικαστικό, διαλύεται.
3: Διαλύεται η σύνδεση.
1: Η σύμβαση.
3: Και η συνεργασία και με αυτό.
1: Έργο. Και από εκείνη την ώρα και μετά.
3: Αρχίζει κουβέντα.
1: Αρχίζει,
3: με την περιφέρεια.
1: Αρχίζει κουβέντα με την περιφέρεια. Αρχίζει αμέσως.
3: Σχεδόν αμέσως.
1: Μάλιστα.
3: Και είπαμε στην αρχή ο κ. Καρδαλιάς, μας είπε με μπέσα, και εγώ το θεωρώ ότι έχει μπέσα ο άνθρωπος, ότι τώρα παρέλαβα την περιφέρεια και δεν είναι δυνατόν να σας δώσω απάντηση, γιατί έχουμε και θέματα τα οποία είναι πολλά έργα, τα οποία δεν υπάρχουν και χρήματα. Και είπε, όταν θα είμαι έτοιμος, θα απαντήσω. Όταν ήταν έτοιμος και είμαστε σε επαφή, μας είπε ναι, θα το κάνουμε. Και τώρα έχουμε την απόλυτη
1: συγκατάβαση. Αυτό που ήρθε σε επαφή μαζί σας, ναι, πότε έγινε? Θυμάστε πώς σας είπε ότι ναι, εγώ είμαι έτοιμος να το κάνω?
3: Αρχές του 26.
1: Αρχές του 26.
3: Αρχές του 26, το Μάρτιο κάπου εκεί. Mm-hmm. Ναι. Mm-hmm. Και τώρα είμαστε κάναμε τις συζητήσεις μας, τα είδαν τα θέματα και εμείς ανάλαβαν να το βάλουν στο πρόγραμμα της περιφέρειας. Και εμείς να φτιάξουμε τις μελέτες. Τρέξαμε κι εμείς, όχι και εύκολα, ούτε και τα βρήκαμε αμέσως. Βρήκαμε ανθρώπους, μας βοήθησαν και βρήκαμε δωρητή και μας έδωσε 200.000. Όχι εμείς πάλι. Αυτός πληρώνει. Δίνουμε εμείς το τιμολόγιο του κύριου Δόβα, του τεχνικού γραφείου. Το παίρνει ο κύριος Παπαγιώργιος Ταμείας. Το στέλνουμε εκεί και αυτό είναι τα λεφτά στο ταμείο. Του Λεωσί, όχι στην Μητρόπολη. Mm-hmm. Μην τα μπερδεύουμε καθόλου αυτά. Εγώ δεν τα βλέπω ούτε τα θέλω, ούτε τα αγγίζω. Και ο κύριος Παπαγίου εξοφλεί. Και παίρνει τα τιμολογιά του και έχουμε το βιβλίο μας καθαρό, ξάστερο και γράφει και ωραία γράμματα και είναι και μαθηματικός και είναι και πολύ, πολύ τυπικός. Τα φτιάχνει τέλεια τα βιβλία μας. Και έτσι προχωρεί.
1: Αυτή τη στιγμή λοιπόν. Το έργο έχει ενταχθεί.
3: Θα ενταχθεί. Θα ενταχθεί. Έχουμε την αυτή. Εμείς θα καταθέσουμε το φάκελο για να ενταχθεί.
1: Ναι.
3: Εμείς έχουμε. Μας δίνει περιθώριο το τεχνικό γραφείο μας κάνα δύο μήνες ακόμη να τελειώσει ο φάκελος.
1: Α, και, μάλιστα.
3: Και μόλις κατατεθεί ο φάκελος στην αντιπεριφέρεια, αμέσως θα γίνει η προσπάθεια αυτές. Δηλαδή, βλέπουμε κάπου τον Νοέμβριο να έχουμε σύμβαση.
1: Α,
3: για να ξεκινήσουμε.
1: Πολύ ωραία.
3: Εκεί βρισκόμαστε τώρα. Και νομίζω και ελπίζω ότι δεν θα έχουμε καμία καθυστέρηση, θα προχωρήσουμε. Και μετά αρχίζουν άλλοι διαγωνισμοί και άλλα τραξίματα. Πώς θα γίνει η επίπλωση και όλο μέσα το κτίριο? Αυτά είναι λεφτά. Θέλει περίπου 500.000.
1: Δύο πράγματα. Υπάρχει ωστόσο ένα κενό από την ημερομηνία που ανακοινώ, που δημοσιεύθηκε η διάλυση της εργολαβίας, ναι, σχετικά με την ενημέρωση του κόσμου, που ο κόσμος την έγινε για αυτό το έργο, ενδιαφέρεται, το ξέρετε, και θα έχει και σοβαρό αποτύπωμα όταν πραγματοποιηθεί το έργο και πληρώσει το σκοπό του στο νησί, ναι, στην κοινωνία του νησιού. Δεν υπήρξε από τη Μητρόπολη κάποια ενημέρωση, ένα δελτίο τύπου?
3: Δεν το θεώρησα ότι ήταν αυτό αναγκαίο, ότι είμαστε σε συζητήσεις. Mm-hmm. Δεν έχουμε, να πω τι. Και έχω και μια αρχή. Όταν το έργο αρχίζει ή όταν τελειώνει αναλόγως, τότε να κάνω ανακοίνωση. Mm-hmm. Όταν την κουβεντιάζω, να πω τι, ότι κουβεντιάζω. Δεν λέει τίποτα αυτό.
1: Μάλιστα.
3: Είναι κάποιες νοοτροπίες του καναπέ, με συγχωρείτε.
1: Όχι,
3: έτσι νομίζω. Εγώ θέλω να είμαι σίγουρος. Κουβεντιάζω γιατί δεν έχω τα ουρανοκατέβατα. Τι μπορεί να έχει το ουρανοκατέβατο? Γίνεται από συζητήσεις, από εμπιστοσύνη στα πρόσωπα δικά μας και τα δικά τους και προχωρούμε. Και τώρα είμαστε εκεί ακριβώς. Και προχθές πάλι που υπογράψαμε με τον κύριο Περιφερειάρχη τη σύμβαση να κάνουμε ελικοδρόμιο στην Ίδρα, γιατί εγώ υπογράψαμε, γιατί εμείς προσφέραμε το οικόπεδο ως εκκλησία. Mm-hmm. Και θα γίνει ελικοδρόμιο για να φεύγουν οι ασθενείς κλπ. Και υπογράψαμε. Μετά το ανακοινώσαμε. Δεν το ανακοινώσαμε πριν το υπογράψουμε. Mm-hmm.
1: Ναι, εντάξει. Υπήρχε πάντως μια διαδικασία πάνω σε αυτό.
3: Είναι
1: το
3: και λίγα μίζερα πράγματα αυτά. Είναι και λίγο μίζερα. Θα μπορούσε ο καθένας να έρθει να με βρει. Όπως με βρήκατε εσείς, γίνεται να μας πείτε τα θέματα. Ξέρανε ποιος είναι ο Δεσπότης. Δεν είναι κανένας ξένος, δεν είναι κανένας απόμακρος. Περπατάω στους δρόμους μόνος μου.
1: Όσο αφορά το Έγινα Πόρταλ, την επόμενη μέρα του δημοσιεύματος, σας έστειλα μήνυμα.
3: Βεβαίως.
1: Και σας προσκάλεσα.
3: Ναι, και εγώ ζήτησα. Γιατί λέω εντάξει, θα δούμε τι θα κάνουμε. Και τώρα που το ζητήσατε και με καλέσατε, το θεώρησα φωνή Θεού να έρθω να τα πω.
1: Και σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ένα δεύτερο θέμα. Αυτή τη στιγμή με τις εργασίες που έχουν γίνει μέχρι τώρα, είσαστε ικανοποιημένος από αυτό που έχετε δει, αυτό που βλέπετε? Είσαστε ικανοποιημένος
3: από τις εργασίες που γίνονται στο
1: κτίριο? Γίνει στο κτίριο μέχρι τώρα.
3: Όχι, ναι. δεν είναι όλα καλά. Γι' αυτό και γίνονται και οι καινούργιες μελέτες. Ξαναμετρήσαμε εκεί. Είδαμε τι έχει γίνει και τι δεν έχει γίνει. Τα πήραν, ήρθαν από χθες και μετρήσανε μετά από όλες τις συμφωνίες αυτές. Και αφού βρήκαμε και τον δωρητή μας, ξαναμετρήσανε πάλι, ξανακοίταξαν και κάνουν πλέον μελέτες πολύ συγκεκριμένες και πολύ οριστικές και πολύ τέλειες. Όχι να βγαίνουμε έξω από τα δεδομένα, δηλαδή να πούμε στο περίπου, όχι στο περίπου. Να γίνει σωστή η μελέτη και σωστή και η οικονομική αξία της.
1: Ωστόσο, αυτή η μελέτη που είχατε, που ήταν η δική σας.
3: Δική μας. Δεν πετάξει.
1: Αλλά δεν εφαρμόστηκε σωστά.
3: Και δεν εφαρμόστηκε γιατί άλλαξε και νόμοι.
1: Παρά το γεγονός
3: ότι
1: υπήρχε επιβλέπων.
3: Ναι,
1: και από εσάς.
3: Ναι. Δεν πήγε καθόλου σωστά η όλη η διεξαγωγή των εργασιών και δεν μπορούσαμε να αλλάξει. Εν τω μεταξύ η νομοθεσία έχει αλλάξει για τις άδειες, για τα πώς πρέπει να είναι. Ακόμη μια λεπτομέρεια, σου πω να καταλάβετε, ας πούμε, λέει στην κουζίνα, δεν μπορεί να φεύγουν από εκεί την πόρτα που φεύγει το φαγητό να μην φεύγουν τα σκουπίδια. Τόσο λεπτομερές είναι τα πράγματα και θα γίνει σωστή μελέτη. Μελέτη η οποία δεν θέλουμε να έχουμε ένα ίδρυμα το οποίο θα πάμε να αράξουμε τους γέροντες για να πεθάνουν, αλλά είναι ένα ίδρυμα να μοσχοβολάει.
1: Μάλιστα. Όταν είχαμε δημοσιεύσει αρκετά χρόνια πριν, μέσω της περιφέρειας, το τι θα γίνει περίπου εκεί, πώς θα αξιοποιηθεί, γινόταν λόγος για τρία, όχι, είναι από αυτά που δημοσιεύτηκαν από την περιφέρεια. Τρία μονόκλινα, 11 δίκλινα, ένα μονόκλινο δωμάτιο μόνο.
3: Είναι η μελέτη που υπήρχε.
1: Που υπήρχε.
3: Ναι.
1: Αυτά και καθιστικούς χώρους, τραπεζαρίες, κουζίνα, χώρους προσωπικού υγιεινής κτλ. Και διαμόρφωση του περιβάλλοντος χώρου, με συγχωρείτε. Αυτά σας ικανοποιούσαν. Σας ικανοποιούν.
3: Ναι, αυτή ήταν και η χωρητικότητα. Mm-hmm. Δεν μπορούσε να γίνει κάτι διαφορετικό. Και τώρα αυτά θα γίνουν. Αλλά η νέα μελέτη, να δώσει κάτι καινούριο, θα το δούμε. Μόλις παραλάβουμε τις μελέτες, θα το δούμε αν είναι κάτι καινούριο.
1: Mm-hmm. Μάλιστα. Είναι πολύ σημαντικό να σημειώσουμε κάτι το οποίο το προγραμματίζατε από την αρχή. Όταν μιλάγατε, σας θυμάμαι, ήδη από το 2014, όταν αναφερόσαστε το γεγονός ότι θα κλείσει το κτίριο προκειμένου να γίνουν εργασίες. Προγραμματίζατε το πού θα λειτουργεί το συσίτιο.
3: Ναι.
1: Και είχατε πει τότε για το νοσοκομείο και τα λοιπά. Θέλω να πω δηλαδή ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό ότι μέσα σε όλα αυτά το συσίτιο δεν σταμάτησε να λειτουργεί.
3: Όχι, δεν σταμάτησε να λειτουργεί και αυτό οφείλεται κυρίως στον πατέρα Νεκτάριο, ο οποίος είναι εκεί κάθε μέρα, μαγειρεύει με τις συνεργάτες του. Και εδώ είναι και ένα θέμα που ακόμη δεν το έχουμε λύσει σαν ενορίες. Mm-hmm. Δεν μπορούμε να βρούμε ανθρώπους. Δεν λέμε να βοηθήσουμε, ελάτε, βοηθήστε. Μερικά πρωινά ή ποιος θα μοιράσει το φαγητό. Και γίνεται αγώνα για αυτά τα πράγματα. Είμαστε 20.000 κόσμος εδώ μόνιμοι και τώρα είμαστε 80.000 καλοκαίρι. Και αν θα βρεθεί κάποιο πρόβλημα, να μην μπορεί να πάει κάποιος, δεν θα βρούμε άνθρωπο. Άρα λοιπόν εκεί πρέπει να ευαισθητοποιηθούμε και εκεί να κοιτάξουμε πώς μπορούμε να βοηθήσουμε. Το να κάνουμε σχολιασμούς και λοιπόν είναι πολύ καλό. Ευπρόσδεκτα όλα είναι. Αλλά εκείνο που μας ξεκουράζει είναι να έχουμε ανθρώπους οι οποίοι με χαρά και με πολύ πολύ πολύ σεβασμό θέλουν να προσφέρουν και να βοηθήσουν. Αυτό είναι το θέμα μας.
1: Μάλιστα.
3: Γιατί δεν έχουμε λεφτά να πληρώσουμε υπαλλήλους να βγάζουν το σίτιο.
1: Ωραία. Αυτό το σημειώνω διότι δείχνει ότι όλο αυτό το διάστημα που υπήρχαν εργασίες, που υπήρχε αυτή η προετοιμασία, που υπήρχαν αυτές οι εξελίξεις, το Ίδρυμα εξακολουθούσε να έχει ζωντανό ρόλο και αλληλεπίδραση με την τοπική κοινωνία, προσφέροντας σημαντικό έργο. Να δέχεται και εθελοντική εργασία, να δέχεται και προσφορές και μάλιστα να υπάρχει ένα κοινωνικό αποτύπωμα πολύ σημαντικό και στην εκπαίδευση. Παιδιά με τους καθηγητές τους να έρχονται, να προσφέρουν ό,τι μπορούν και να γίνονται και δράσεις από άλλους φορείς και την υποστήριξή του. Όλο αυτό λοιπόν είναι πάρα πολύ σημαντικό. Πώς βλέπετε το μέλλον τους επόμενους μήνες και πότε προσδιορίζετε, αν μπορεί να συμβεί αυτό, αν έχετε κάποια εκτίμηση σχετικά με το πότε μπορεί να λειτουργήσει αυτή η μονάδα?
3: Δεν μπορώ να πω με βεβαιότητα ούτε και κατά με σκέψεις και λοιπά. Να το δούμε. Να ξεκινήσει. Με τον Εύρο λέμε να είμαστε έτοιμοι να υπογράψουμε σύμβαση. Άρα λοιπόν πρέπει να βάλουμε 1-2 χρόνια. Δεν γίνεται νωρίτερα. Mm-hmm. Δεν γίνεται νωρίτερα, γιατί μετά εμείς τώρα τρέχουμε να βρούμε πώς θα το αξιοποιήσουμε, πώς θα το ίδρυμα θα προχωρήσει. Και μετά πώς θα λειτουργήσει. Είναι ένα θέμα αυτό. Πώς θα λειτουργήσει. Γιατί θα υπάρχουν βέβαια και άνθρωποι που θα έχουν μια συμβολή σε αυτό που θα μένουν μέσα. Υπάρχουν άνθρωποι που τα ταμεία τους πληρώνουν κάτι. Η Μονή του Αγίου θα δώσει κάτι. Αυτά όλα είναι στη σκέψη μας και μας απασχολούν. Mm-hmm. Που θα φτάσουμε. Και μπορεί να μην λειτουργήσει στην αρχή όλο το οίκημα, μα κάνει να βρούμε τους τρόπους να λειτουργήσει όλο. Ας πούμε να μπουν μέσα 25 άνθρωποι. Αλλά τουλάχιστον να μπαίνουν αυτοί που έχουν και πολύ πολύ ανάγκη. Γιατί δεν είναι εύκολο χωρίς προσωπικό, πλήρες προσωπικό. Ένα γεροκομείο σήμερα για να λειτουργήσει, έχουμε κάνει τις λογαριασμούς, μας θέλει τουλάχιστον 40.000 το μήνα. Δεν είναι εύκολα πράγματα. Για γεροκομείο, όχι ένα πέταμα των ανθρώπων εκεί. Θέλει 40.000 το μήνα για να προχωρήσουμε. Αυτά θέλουν σκέψη και θέλουν και μέθοδο και θέλουν πολλούς άνθρωπους να τρέξουν. Δεν είναι με έναν άνθρωπο να τρέχει, ούτε ο δεσπότης που τα κάνει όλα.
1: Πάντως, όπως είπατε και καλά κάνετε και το τονίσατε, υπάρχουν σημαντικοί άνθρωποι που απαρτίζουν το ΔΣ του Ιδρύματος, προσωπικότητες γνωστές και ικανότατες, έχουν δείξει τη δυναμική τους και προσωπικά μπορώ να καταλάβω τώρα και το μέγεθος του εγχειρήματος, το οποίο είναι πολύ μεγάλο, όχι μόνο κατά τη διάρκεια της κατασκευής του κτηρίου, της μετατροπής του κτηρίου, αλλά και στη συνέχεια ή της επόμενης μέρας, της λειτουργίας του δηλαδή.
3: Μα το θέμα να γίνει η ανακατασκευή θα μας βοηθήσει και θα μας επιτρέψει να πάρουμε άδεια. Αν δεν έχουμε τις προϋποθέσεις που θέτουν οι νόμοι και οι νομοθεσίες για την λειτουργία αυτών των ιδρυμάτων, δεν θα πάρουμε άδεια λειτουργίας. Για να πάρουμε άδεια λειτουργίας, πώς θα προχωρήσουμε. Άρα λοιπόν η μελέτη μας και όλα είναι με τέτοιο τρόπο και έχουν λάβει υπόψη τους τι ζητάει και η Ευρώπη και εμείς, ώστε να μπορεί να λειτουργήσει. Mm-hmm. Και θα λειτουργήσει. Για να πούμε και στην ΕΟΠΗ. Πώς θα πούμε στην ΕΟΠΗ, αν θέλουμε να έχουμε ανθρώπους που δεν αυτοεξυπηρετούνται και να έχουν το επίδομα που παίρνουν. Πρέπει να είναι σωστά όλα. Όμορφα. Μετά θέλετε το διευθυντή, θέλετε το γιατρό, θέλετε νοσοκόμες, θέλετε το μαγείριο. Δεν είναι εύκολο. 40.000 το μήνα πρέπει να είναι. Αυτά όπως τα έχουμε βρει.
1: Όπως έχετε υπολογίσει. Ναι. Δεν ξέρω αν θέλετε να συμπληρώσετε κάτι ακόμη για το ζήτημα του Λεουσίου. Γιατί έχω ακόμη μια τελευταία ερώτηση, αλλά δεν αφορά το Λεούσιο.
3: Ακούστε, το Λεούσιο πρέπει να πούμε ότι αυτό είναι οικόπεδο που αγόρασε ο ίδιος ο Άγιος. και το μοναστήρι το προσέφερε στη Μητρόπολη για να κάνει ίδρυμα αυτοτελές εξαρτώμενο από τη Μητρόπολη. Άρα λοιπόν είναι ένα ιερό πράγμα που λέγεται, εγώ είμαι και λίγο ορθολογιστής, τα λέω και δημοσίως, και δεν ξέρω αν αυτό το είπε ο Άγιος ή το είπε. Πάντως είναι δεδομένο και το λένε πολλοί άνθρωποι ότι το είπε ότι εδώ θα γίνει ίδρυμα. Mm-hmm. Και αυτό μας δίνει λίγο δύναμη και κουράγιο. Γιατί μας δυναμώνει τις προσπάθειές μας και δυναμώνει και κρατάει ζωντανές τις ελπίδες μας.
1: Μάλιστα. Θα προχωρήσω λοιπόν στην επόμενη και τελευταία ερώτηση. Έχετε μιλήσει κατά διαστήματα για τα καποδιστριακά κτίρια. Τώρα, ναι, το δείξατε, απέναντί σας είναι το Ινάρδιο. Έχετε μιλήσει με... Να σας πω την αλήθεια, εμένα μου δώσατε δύναμη. Όταν σε κάποια στιγμή να βρω και το αρχείο μου, ήταν σε μία από τα... από τα μνημόσυνα για τους ευεργέτες του Δήμου και είπατε ότι εγώ δεν πρόκειται να έρθω. Τι να έρθω να κάνω. Το λέω σε ελεύθερη μετάφραση. Όταν βλέπουμε αυτά τα πράγματα, αυτά τα κτίρια και το Ινάρδιο δίπλα, το οποίο καταραίει, είναι ένα διαλυμένο πράγμα. Πείτε μου έτσι αυτό που σκέφτεστε βλέποντας απέναντί σας αυτή την εικόνα. Για τα 200 χρόνια του Καποδίστρια. Μιλάω για το Ινάρδι.
3: Λυπούμε πολύ, λυπούμε, στενοχωριέμαι, φταίμε όλοι από τότε που έγινε μέχρι σήμερα που τα αφήσαμε έτσι, από τότε που άρχισε να μην χρησιμοποιείται ως βιβλιοθήκη, από τότε μέχρι σήμερα φταίμε όλοι. Εννοώ οι έχοντες θεσμικούς ρόλους. Είμαστε αναπολόγητοι. Τίποτα. Έπρεπε να γίνει μια τέτοια κίνηση, μια τέτοια επιτροπή. Εγώ ήμουν και μέλος της βιβλιοθήκης εδώ και αντιπρόεδρος μάλιστα. Γιατί ήταν τότε η Κατερίνα Ιθανοπούλου και είχαμε βγάλει 20 εκατομμύρια να τα φτιάξουμε. Ούτε προχώρησε γι' αυτό. Τίποτα δεν προχώρησε. Ήταν και τίποτα.
1: 20 εκατομμύρια δραχμές τότε.
3: Τότε δραχμές, ναι, δραχμές. Και αυτή ήταν και βιβλιοθήκη νόμος. Οπότε ήξερε τι έκανε. Έλεγε πολλά, Θεός χωρέσανε, αλλά είχε και ζωντάνα και κίνηση και δύναμη μεγάλη.
1: Μάλιστα.
3: Δεν έγινε. Άρα λοιπόν φταίμε όλοι. Δεν μπορεί να λέει εγώ ότι ξέρετε δεν είναι δική μου δουλειά ή ο άλλος λέει δεν είναι δική μου δουλειά, είναι του Υπουργείου Παιδείας, του Υπουργείου Πολιτισμού. Θα έπρεπε να γίνει τέτοιος θόρυβος και τέτοια ετοιμασία ώστε να το απαιτήσουμε αυτό. Κάποια κτίρια, το κυβερνείο. Δεν ξέρω αν έχει τελειώσει ακόμη. Και αυτό τέλειωσε κάπως έμεσα. Έπρεπε να δώσουν κάποια χρήματα, τα δώσανε έμεσα. Τούτο εδώ, δεν ξέρω, 28 φτάνεται 200 χρόνια. Εμένα ισχύει αυτό που είπα, ότι δεν θα έρθω σε γιορτές αν ζω και αν είμαι επίσκοπος, αν είμαι ακόμη. Γιατί δεν έχει νόημα. Δεν έχει νόημα. Θα έπρεπε να έχουμε...
4: Ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
5: Η ώρα είναι 11.
3: Και προσπάθεια όλοι όσοι κατέχουμε θεσμικές θέσεις και διοικητικές θέσεις μέσα στο χώρο αυτό της Έγινας και πρόσωπα καλά και μεγάλα να προχωρήσουμε. Γιατί υπάρχουν τέτοια πρόσωπα. Έπρεπε να συγκεντρωθούμε και να απαιτήσουμε να αυτά κατ' εξαίρεση να προηγηθούν και οι μελέτες στα πάντα. Δεν γίνεται διαφορετικά. Δεν γίνεται. Δεν έχουμε τέτοιο πλούτο πολιτιστικό. Έχουμε το πρώτο σχολείο του ελεύθερου κράτους και είναι γκρεμισμένο. Μπορεί να είναι ντροπή μου. Δηλαδή δεν το ανέχομαι αυτό. Δεν το ανέχομαι.
1: Μάλιστα. Για την ιστορία να πω ότι αυτή η δήλωση έγινε τον Ιανουάριο του 2024 και πώς κατέληξε. Εγώ θα το σκεφτώ πολύ αν είναι έτσι, να κάνω δοξολογία για τα 200 χρόνια, όταν μένει έτσι αυτό το πράγμα. Υπογράμμισε και ζήτησε από τους δημοτικούς συμβούλους, ήταν και τη δημοτική σύμβουλη εκεί, να το κυνηγήσουν με νύχια και με δόντια. Θέλω να πω ότι ταυτίζομαι μαζί σας. Πρέπει να το κυνηγήσουν με νύχια και με δόντια. Δεν βγαίνει διαφορετικά
3: αποτέλεσμα. Όλοι να το κυνηγήσουν.
1: Ναι, δεν βγαίνει διαφορετικά αποτέλεσμα.
3: Ναι.
1: θέλω να πω ότι χρησιμοποιώντας ή αξιοποιώντας και τις δηλώσεις σας, κάναμε το καλοκαίρι, το προηγούμενο διάστημα μάλλον, αρκετά ρεπορτάζ, μέχρι και στην Deutsche Welle βγήκε.
3: Ναι.
1: Με αποτέλεσμα να γίνουν και ερωτήσεις στη Βουλή σχετικές. Δεν πήραμε απαντήσεις οι οποίες έχουν μια συγκεκριμένη κατεύθυνση όσο για την επισκευή του κτηρίου. Ό,τι θα γίνει, ό,τι αυτό. Λοιπόν, μένω σε αυτό που είπατε. Πρέπει να το κυνηγήσουμε όλοι, όπως το λέτε, με νύχια και με δόντια. Διαφορετικά αποτέλεσμα δεν πρόκειται να έχουμε.
3: Και ούτε είναι αυτό προς τιμή μας να ρίζουμε τον Άφλιο, ποια είναι η πρώτη πρωτεύουσα, και εμείς να λέμε είμαστε η πρώτη πρωτεύουσα, είμαστε η πρώτη μη ισχυρή να διατηρήσουμε τα κτίρια αυτά.
1: Μια άλλη μεγάλη κουβέντα. Σεβασμιότητα, σας ευχαριστώ πάρα πολύ που ήσασταν εδώ, που ενημερώσατε τους κατοίκους του νησιού που ενδιαφέρονται για το Λεούσιο Ίδρυμα. Λεούσιο Ίδρυμα. Το Λεούσιο λέμε και ξέρουμε τι προσφέρει. Λεούσιο. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ και εύχομαι πάντα έτσι να είστε δημιουργικός και να μας εμπνέετε με τον λόγο σας και να τραβάτε μπροστά για το καλό, γιατί υπάρχει το νοσοκομείο, υπάρχουν πάρα πολλά πράγματα.
3: Ναι, που ναι, και δεν μόνο έγινε. Εγώ έχω λόγω και τη Μητρόπολη. Δεν είναι μόνο αυτό. Είναι πολλά πράγματα τα οποία έχουμε φτιάξει, τα περισσότερα έχουμε διορθώσει. Έχουμε κάνει αρκετά πράγματα. Αλλά μένουν ακόμη δύο πράγματα. Μένει το ίδρυμα του πόρου, Μοροπούλιο, που δεν έχουμε εκεί. Ακόμη το έχουμε αξιοποιήσει, γιατί δεν έχει περιουσία τίποτα. Είναι μηδέν. Και είναι και το Λεούσιο. Σε όλα τα άλλα ιδρύματα που είχαμε σε αυτά και το νοσοκομείο, κάτι φτιάξαμε από τότε που προλάβαμε, και στην Ίδρα το ίδιο και σε άλλους χώρους, σε άλλα νησιά, αλλά αυτό είναι ακόμη που εγώ νομίζω δεν έκανα ό,τι έπρεπε να κάνω. Αυτό. Εγώ τα λέω αυτά στο Γιώργο, που εσύ σε ξέρω από μικρό παιδί εδώ, όταν ήρθα εδώ εφημερίδες το 80, και από τότε κρατώ αγαθές και ωραίες μνήμες με όλα τα παιδιά της εποχής εκείνης και τα οποία παιδιά τελικά προχώρησαν με τη μουσική τους και στην Παναγίστα τελικά είχαμε κάνει μια χοροδία φοβερή. Δεν υπήρχε τότε ούτε σε λεγανοπαίδιο. Και ο χωράρχης τότε της αυτής έφτασε στη ύψη τα είπα τα αξιώματα.
1: Μάλιστα. Μικρά παιδιά στη Μητρόπολη. Δεν ξεχνάμε τίποτα από αυτές τις εποχές. Ήταν οι εποχές που μας χάραξαν και μας έδωσαν δρόμο για αυτό που είμαστε σήμερα. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
3: Να είστε και είσαι καλά. Καλό μήνα. Η Παναγία κοντά σας και κοντά μας και σε όλους τους ανθρώπους που ενδιαφέρονται και ας κάνουν και προσευχή για αυτά τα θέματα αν δεν μπορούν να κάνουν κάτι άλλο. Ευχαριστώ πολύ.
4: Ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
1: Απατεώνες ζητούν μέσω τηλεφώνου 1.000 ευρώ επικαλούμενοι τραυματισμούς παιδιών στους Αγίους. 3 περιστατικά χθες. Αναστάτωση προκάλεσαν το απόγευμα της Κυριακής στην περιοχή των Αγίων 3 σχεδόν ταυτόχρονες απόπειρες τηλεφωνικής εξαπάτησης κατοίκων, με τους δράστες να χρησιμοποιούν το γνωστό σενάριο του σοβαρού τραυματισμού συγγενικού προσώπου. Σύμφωνα με πληροφορίες, τα τηλεφωνήματα έγιναν περίπου στις 4 το απόγευμα. Οι επιτίδιοι επικοινωνούσαν με κατοίκους, ισχυριζόμενοι ότι τα παιδιά τους είχαν τραυματιστεί σοβαρά σε ατύχημα και ότι έπρεπε να υποβληθούν άμεσα σε χειρουργική επέμβαση. Ως προϋπόθεση για τη δίθεν νοσηλεία ζητούσαν την άμεση καταβολή 20.000 ευρώ. Αυτό που προκαλεί ιδιαίτερη ανησυχία είναι ότι οι δράστες γνώριζαν τα μικρά ονόματα των παιδιών των θυμάτων, γεγονός που έκανε τα τηλεφωνήματα ακόμη πιο πιστικά. Σε μία από τις περιπτώσεις, στην άλλη άκρη της γραμμής ακουγόταν μία νεαρή γυναίκα που προσποιούνταν την κόρη του θύματος, κλαίγοντας και λέγοντας ότι είχε τραυματιστεί σοβαρά. Ωστόσο, συγγενικό πρόσωπο επικοινώνησε αμέσως με την πραγματική κόρη και διαπίστωσε ότι ήταν καλά στην υγεία της, αποκαλύπτοντας την απάτη. Άλλες δύο παρόμοιες απόπειρες καταγράφηκαν σχεδόν την ίδια ώρα, στην ίδια περιοχή, γεγονός που δείχνει ότι επιτίδιοι επιχείρησαν να εξαπατήσουν διαδοχικά κατοίκους της γειτονιάς, εκμεταλλευόμενοι τον ευνηδιασμό και την αγωνία των οικογενειών. Για ένα από τα περιστατικά είχε ενημερωθεί το αστυνομικό τμήμα Αίγινας. Ειδικές συμβουλές για αποφυγή εξαπάτης πολιτών από την ελληνική αστυνομία. Να είστε ιδιαίτερα επιφυλακτικοί όταν άγνωστοι προσπαθήσουν να σας πείσουν για την καταβολή χρηματικού ποσού με το πρόσχημα επίκουσας ανάγκης γενικού φιλικού προσώπου, παραδείγματος χάρη νοσήλεια σε νοσοκομείο. Το ίδιο μπορεί να προσπαθήσουν και τηλεφωνικά. Για τους ίδιους λόγους να μην ενδίδεται σε προτροπές για συνάντηση, ραντεβού κτλ. Σε περιπτώσεις που άγνωστοι επικαλούνται έκτακτη ανάγκη γνωστού συγγενικού σας προσώπου, να επιδιώκετε πάντα οι ίδιοι να επικοινωνείτε τηλεφωνικά με το γνωστό συγγενικό σας πρόσωπο προς επιβεβαίωση των όσων επικαλούνται. Η επικοινωνία να γίνεται με δικό σας τηλέφωνο και κατόπιν δική σας πρωτοβουλίας και να μην δέχεστε να μιλάτε με άτομο το οποίο κάλεσαν οι άγνωστοι. Επισημαίνεται ότι από νοσοκομεία και δημόσιες υπηρεσίες δεν χρησιμοποιείται η πρακτική υπαλληλοί τους να μεταβαίνουν σε οικίες ή σε δημόσιους χώρους και να ζητούν από πολίτες την καταβολή χρημάτων για υπηρεσίες που παρέχουν. Να ενημερώνετε πάντα στις νομικές αρχές ακόμα και σε περίπτωση απόπειρας απάτης σε βάρος σας.
6: Το 2004 ήμουνα καλεσμένη το καλοκαίρι στο Λουγκάνο στο φεστιβάλ της Μάρτα Άργεριχ, της φίλης μου, της εκπληκτικής πιανίστας. Λοιπόν, άκουσα πολλή μουσική από νέους ανθρώπους. Αυτό το φεστιβάλ ήταν πάρα πολύ ζωντανό και είχαμε επικοινωνία μεταξύ μας. Και συνέπεσε εκείνη τη χρονιά να αγοραστεί το σπίτι μου εδώ στην Αίγινα. Διότι κάτι πουλήθηκε στο Μαρούσι, που είχε σχέση με τους Ολυμπιακούς Αγώνες και είχε πάρει μεγάλη αύξηση. Και με αυτά τα λεφτά σκέφτηκα να πάρω το σπίτι αυτό στην Αίγινα, γιατί η μητέρα μου ερχόταν πάντοτε στην Αίγινα και είχαμε πάντα μια επαφή συναισθηματική με την Αίγινα. Και βρέθηκε αυτό το ωραίο σπίτι και το αγόρασα και τότε σκέφτηκα να κάνω αυτό το φεστιβάλ. Δηλαδή όλα ήρθανε μαζί. Και, ναι, ναι. Λοιπόν, όταν αποφάσισα να ρισκάρω, γιατί ήταν ένα μεγάλο ρίσκο, ήταν ένα όραμα, μια φαντασία δική μου, και μάλιστα είχα πάει στο δήμαρχο, ο οποίος χαμογελούσε, δεν το πήρε στα σοβαρά. Αλλά εγώ κάλεσα ανθρώπους αξίας, ανθρώπους που εκτιμώ πάρα πολύ στη μουσική, και έγινε η πρώτη χρονιά, το 2005, με επιτυχία. Αυτό μου έδωσε πολύ μεγάλο έναυσμα και ενθουσιασμό για να συνεχίσω. Και τότε είχα καλέσει τους φίλους μου του εξωτερικού, όπως και την πρώτη χρονιά το εγγενίασαν και φίλοι του εξωτερικού, η Λίλη Μάισκη, η Γκαμπριέλα Μοντέρο, σπουδαίοι άνθρωποι, η μία είναι πιανίστα, η άλλη είναι βιολίστρια, και το πλαισίωσαν με πολύ μεγάλο ενθουσιασμό και αγάπη, γιατί όπως σας είπα, εγώ ερχόμουν από το Λουγκάνο όπου ήταν όλοι οι καλλιτέχνες και συμπορευόντουσαν συγκλονιστικά, και έτσι το ένα έφερε το άλλο και συνεχίστηκε το φεστιβάλ. Τη δεύτερη χρονιά είχαμε πάρα πολλούς βιολιστές. Μάλιστα είχε γίνει και μια τρομερή μπόρα, όπου έπρεπε να μαζέψουμε όλα τα όργανα και πήγαμε στην Άννα Κλώνου και συνεχίσαμε. Καταπληκτική στιγμή, συγκλονιστική. Και συνεχιζόταν με πολύ μεγάλη ζέση το όλο θέμα. Και έπαιζα κι εγώ βέβαια, όχι πολύ, λίγο. Ήμουνα πλαισιωμένη από όλους αυτούς τους καλλιτέχνες και το σπουδαίο είναι ότι το αγκάλιασε το εγεννήτικο κοινό και έρχονταν και επίσης άνθρωποι από την Αθήνα. Αυτό το χρωστάω και στους καταπληκτικούς ακροατές της Έγινας που τόσο πολύ, με τόσο ενθουσιασμό το αγκάλιασαν, σε φίλους που έχουν σπίτι εδώ, όπως στη Βένια Δημητρακοπούλου, όπως τον Γιώργο τον Καλόφωνο, τον δήμαρχο τότε, τον κύριο Μούρτζη. Και έτσι δεν χάσαμε ούτε ένα χρόνο, εκτός από το χρόνο με το COVID που σταμάτησε. Ιδαλλιώς κάθε χρόνο έχουμε ένα σπουδαίο πρόγραμμα κατά τη γνώμη μου και που το έχει αγκαλιάσει ο κόσμος. Πολλά περιστατικά μπορώ να θυμηθώ. Ευχαριστεύομαι να το αναλάβει η αγαπημένη μου σπουδαία μουσικός η Έλενα Χούντα μαζί με την Πόπη Μαλαπάνη που αλληλοσυμπληρώνονται, είναι πάρα πολύ άξιες και οι δύο γυναίκες αυτές. Τι θυμάμαι, θυμάμαι πολλά πράγματα και πολύ ουσιαστικά και χαριτωμένα. Κάποια στιγμή, όχι πολύ μακριά, πολύ πρόσφατα, πριν από 2-3 χρόνια, γιατί το έχω πολύ φρέσκο στο μυαλό μου, θέλησα να γιορτάσουμε τα 150 χρόνια από τη γέννηση του Ρεβέλ. Και οργάνωσα το πρόγραμμα αναλόγως. Και κάποια στιγμή ένας ακροατής λέει, καλά, οργανώνεται, αφιερώνεται ένα πρόγραμμα στο Ραβέλ χωρίς τον Πολερό. Το Πολερό είναι το πάρα πολύ διάσημο. Και τότε η Έλενα Χούντα μου λέει, πάμε, πάμε να το παίξουμε. Και βρεθήκαμε στο ίδιο πιάνο να παίζουμε τον Πολερό. Είχε τρομερή επιτυχία. Πάρα πολύ σπουδαίο σημείο, στιγμή του φεστιβάλ. Άλλο ήταν μία φορά, όπως σας είπα, στην αρχή που έπιασε μία τρομερή μπόρα και τι να κάνουμε. Και είπαμε στον κόσμο, ήταν τότε ο Γκέζα Λεγκότσκι, ένας σπουδαίος βιολιστής που θα έπαιζε, μαζί με άλλους συναδέλφους βιολιστές και τους προτείναμε αν θέλουν να έρθουν στην Άννα Κλόνου να συνεχίσουμε στη Βεράντα. Και έτσι και έγινε. Αυτό είναι λίγο πιο παλιό. Άλλες αναμνήσεις. Καταρχάς πρέπει να σας πω ότι όταν παίζουν αυτοί οι καλλιτέχνες, οι οποίοι είναι ένας και ένας, εγώ η ίδια συγκινούμε πάρα πολύ. Και πρέπει να πω ότι δεν έχει υπάρξει ποτέ μία σκέψη ανταλλαγής. Δηλαδή θα σε καλέσω και μετά θα με καλέσεις. Αυτό είναι εκτός του σκεπτικού του φεστιβάλ μου και γι' αυτό είμαι πολύ χαρούμενη που το κράτησα μέχρι τώρα έτσι. Ο κόσμος το έχει αγκαλιάσει όλο και πιο πολύ. Έρχονται και άνθρωποι και από την Αθήνα, εκτός από τους Αιγινίτες. Τι να πω, έχω πάρει μεγάλη χαρά και μία δικαίωση για τον κόπο που έχω κάνει στη ζωή μου με τη μουσική. Είναι η αυλή του Σωτήρος, γιατί εκεί έχουν γίνει τα πιο θαυμάσια πράγματα, λίγο πιο σε μικρό κάδρο. Στην Άβρα έχουμε ζήσει επίσης πολλές καταπληκτικές βραδιές. Φέτος θα έχουμε πρώτο Θεός τον Αλκίνο Ιωαννίδη. Έχουν υπάρξει άνθρωποι με μεγάλη ακτινοβολία όπως η Μαρία Φαραντούρη, η Έλλη Πασπαλά, η οποία και φέτος θα έρθει. Μία αξέχαστη βραδιά ήταν όταν ήρθε η Κρατική Ορχήστρα Αθηνών και έπαιξε Μπετόβεν. Έχει έρθει η Κρατική Ορχήστρα με διευθυντή τον Βίρονα Φιδετζή και μετά έχει έρθει πάλι μία καταπληκτική ορχήστρα, πάλι με τον Βίρονα Φιδετζή, που λέγεται, ονομαζόταν Φιλαρμόνια και ακόμα ονομάζεται Φιλαρμόνια. Έχουν παιχθεί σπουδαία έργα και με πάρα πολύ μεγάλη εμβέλεια, μεγάλη, όπως η Τρίτη Συμφωνία του Μπετόβεν. Είχα καλέσει και την καταπληκτική Αρλέτα που μας έχει αφήσει και τραγούδησε μία βραδιά. Μαγική ήταν η βραδιά αυτή. Δεν θα την ξεχάσουμε ποτέ. Τόσο οικία, έλεγες ότι αύριο έγινε ένας μικρός χώρος. Με την αυτή την τόσο επικοινωνιακή και μυστικιστική φωνή της Αρλέτας. Το θεατράκι Μολφέση επάνω στην Παχιωράχη που φιλοξένησε πολλές συναυλίες και είχε πολύ μεγάλη επιτυχία γιατί πλησιόνταν από την καταπληκτική θέα και την αγάπη των ανθρώπων που ξεκίνησαν από κάτω να έρθουν πάνω στο βουνό και ανεξίτηλες στιγμές στη μνήμη μας. Ελπίζω να συνεχιστεί. Έγινε το όλο με πολύ αγάπη, με μια προέκταση της δικής μου σχέσης με τη μουσική.

Ελπίζω να συνεχιστεί. Έγινε το όλο με πολύ αγάπη. Είναι μια προέκταση της δικής μου σχέσης με τη μουσική που άρχισε από τα παιδικά μου χρόνια, από τα 6 μου χρόνια. Και αυτό είναι σαν μια ολοκλήρωση της πορείας μου, γιατί αυτό που μου άρεσε πάντα είναι να μοιράζομαι τη μουσική με τους άλλους ανθρώπους, γι' αυτό κάνω και πολύ μουσική δωματίου. Και το γεγονός ότι στείνονται αυτές οι συναυλίες κάτω από τον ουρανό είναι για μένα μια μαγεία. Και τα αστέρια από πάνω, και καμιά φορά βλέπουμε το φεγγάρι πολύ έντονο δίπλα στο βουνό και αντανακλά στη θάλασσα. Αυτό γίνεται στην Άβρα. Συνέγινα, αγαπάω πρώτα απ' όλα αυτή την εγκαρδιότητα των ανθρώπων. Πάω στην Όστρια να φάω, ας πούμε, και όλοι είναι σαν οι καλύτεροι φίλοι. Αγαπώ πάρα πολύ την ομορφιά της Αίγινας, την σχέση της γης με τη θάλασσα. Αγαπάω και την άλλη πλευρά που είναι λιγότερο διάσημη, Σουβάλα και τα λοιπά. Μ' αρέσει πάρα πολύ να κάθομαι με τους φίλους στο ηλιοβασίλεμα, το οποίο είναι μοναδικό νομίζω, και αισθάνομαι πολύ μεγάλη ικανοποίηση που όλα αυτά τα χρόνια υπήρξα πιστή, δεν έκανα πουθενά άλλο φεστιβάλ. Απ' την άλλη μεριά, πολλοί μας μιμήθηκαν. Άρχισαν να ξεφυτρώνουν φεστιβάλ με καλλιτεχνικούς διευθυντές σε όλη την Ελλάδα. Όταν έρχονται οι ξένοι, πάντοτε μέσα στο σύνολο, γιατί αυτοί οι ξένοι είναι πάρα πολύ ονομαστοί και έχουν μεγάλο κύρος και στην Ευρώπη, και εγώ τους ξέρω από το φεστιβάλ της Μάρτα Άργερης στο Λουγκάνο, εκεί δημιουργήθηκαν οι γνωριμίες και οι αγάπες, και αυτοί που έρχονται εδώ καταρχάς μαγεύονται από την Αίγινα, θέλουν πάντα να ξαναέρθουνε. Και είναι μια μεγάλη χαρά για μένα να αισθάνομαι ότι οι ξένοι ζητάνε και τη συμμετοχή των Ελλήνων μέσα στο γκρουπ τους. Και πάντοτε υπάρχει μια συμμετοχή Ελλήνων. Θέλω να ευχαριστήσω τους δημάρχους, τον κύριο Μούρτζη που το αγκάλιασε στην αρχή, τον κύριο Ζορμπά, ο οποίος μας συμπαραστέκεται πάντοτε και οικονομικά. Να ευχαριστήσω τη Βένια Δημητρακοπούλου που μας προσφέρει τον θαυμάσιο χώρο με το θέατρο Μολφέση, με την καταπληκτική θέα. Να ευχαριστήσω όλους τους φίλους που με πλαισιώνουν και με αυτό. Και τον Γιώργο Καλόφωνο, οπωσδήποτε. Τον Γιώργο Καλόφωνο, δεν θυμάμαι. Αυτό που θέλω να αφήνω στην ανάμνηση ενός ακροατή είναι μια μαγεία της μουσικής και τη συμμετοχή με τους άλλους ακροατές. Δηλαδή αυτό το πάντρεμα του ακροατηρίου με τους ανθρώπους που δημιουργούν τη μουσική. Αυτό για μένα είναι πολύ σημαντικό και νομίζω σε ένα σημείο το έχω πετύχει. Την πραγμάτωση της τέχνης του, του ταλέντου του, που έχω ακούσει και που έχω εκτιμήσει. Δεν έχω καλέσει ποτέ κάποιον που μου είπανε είναι καλός. Ήτανε πάντοτε δικές μου εμπειρίες. Ήμουνα σίγουρη για το κριτήριό μου, γιατί ήτανε τελείως ανιδιοτελές. Και τους καλώ και έρχονται με ελάχιστα χρήματα. Δηλαδή τη φιλοξενία και 200-300 ευρώ, σπουδαίοι καλλιτέχνες. Φεύγουν ενθουσιασμένοι και από το ακροατήριο και από τη μαγεία του νησιού και πάντοτε έρχονται πολύ πρόθυμα πάλι. Και φέτος έχω σπουδαίους ξένους καλλιτέχνες που θα έρθουν. Την κόρη της Άργερης, τη Λίντα Τσεν που παίζει βιόλα καταπληκτικά, τον Λεγκότσχη, τον Κάρλο και διάφορους σπουδαίους που θα πλαισιώσουν και φέρουν.

0: στο φεστιβάλ σε μία συναυλία. Και η φίλη μου η Έλλη Πασπαλά έχει έρθει και θα έρθει φέτος. Και θα κλείσει το φεστιβάλ με τον Αλκίνο Ιωαννίδη πάλι. Και χαίρομαι πάρα πολύ να είμαστε καλά, να το απολαύσουμε. Χαίρομαι πάρα πολύ που η Έλενα δέχτηκε να συνεχίσει αυτό το, κατά τη γνώμη μου, σπουδαίο φεστιβάλ και έχει όλα τα φόντα, έχει το μεγάλο ταλέντο, έχει τη γνώση, έχει την εμπειρία και είμαι πολύ ευγνώμων στην Έλενα που δέχτηκε να το αναλάβει πλήρως, καθώς και στην Πόπη Μαλαπάνη που είναι εξαιρετικά δυναμική, έξυπνη και με μεγάλη γνώση. Θέλω να ευχαριστήσω τους ακροατές μου, τους Αιγινίτες κατά κύριο λόγο, που πάντοτε με στηρίζουν και έρχονται με ενθουσιασμό και είναι αυτοί οι υπεύθυνοι για το ότι στήθηκε και επιβιώνει αυτό το φεστιβάλ με τόση αγάπη.
1: Ο Δήμος Αίγινας τοποθέτησε πινακίδα με την ονομασία Ιωάννης Πούντος στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου. Τοποθετήθηκε λίγες μέρες πριν από το Δήμο Αίγινας η πινακίδα με την ονομασία Ιωάννης Πούντος στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου, υλοποιώντας την απόφαση του Σώματος για την απόδοση τιμής στον αείμνηστο εκπαιδευτικό και αυτοδιοικητικό. Το γεγονός ανακοίνωσε στον κύριο Φώτη Πούντο, γιο του Εκλειπόντος και Δημοτικό Σύμβουλο, ο Δήμαρχος κ. Γιάννης Ζορμπάς, στην τελευταία συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου που έγινε στις 29 Ιουλίου 2026. Η αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου φέρει πλέον και επισήμως το όνομα του Ιωάννη Πούντου, ενός ανθρώπου που συνέδεσε τη ζωή του με την εκπαίδευση, την τοπική αυτοδιοίκηση και την κοινωνική προσφορά στην Αίγινα. Η ονοματοδοσία είχε εγκριθεί από το Δημοτικό Συμβούλιο, ενώ τα τελευταία χρόνια όλες οι προσκλήσεις των συνεδριάσεων αναφέρονται στην αίθουσα ως Ιωάννης Πούντος. Η ονοματοδοσία αποτελεί απότιση φόρου τιμής στον πρόωρα χαμένο εκπαιδευτικό, Δημοτικό Σύμβουλο, πρώην Αντιδήμαρχο και Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου για την πολυετή και ανιδιοτελή προσφορά του στην τοπική κοινωνία και την αυτοδιοίκηση της Αίγινας. Η διαδικασία ξεκίνησε στις 13 Μαρτίου 2023 όταν 12 Δημοτικοί Σύμβουλοι με πρώτο υπογράφοντα τον κύριο Νίκο Μαρίνο κατέδεσαν χειρόγραφη επιστολή έτοιμα προς το Προεδρείο. Στη συνεδρίαση της 29ης Μαρτίου 2023, ο Δήμαρχος Αίγινας κ. Γιάννης Ζορμπάς παραχώρησε την εισήγηση του θέματος στον κύριο Μαρίνο. Το Δημοτικό Συμβούλιο ενέκρινε ομόφωνα την απόφαση 47 του 2023, αναθέοντας σχετική εκτέλεση στο Δήμαρχο. Σημειώνεται ότι παράλληλα με την απόφαση 78-11, 5 του 2023, το Σώμα είχε αποφασίσει ομόφωνα και την ονοματοδοσία της αίθουσας φυσικής του Γενικού Λυκείου Αίγινας, σε αίθουσα Ιωάννης Πούντος, τιμώντας την ιδιότητα και την προσφορά του Εκλειπόντος ως εκπαιδευτικού φυσικού. Με την τοποθέτηση της πλακέτας στη Συμβολή των Οδών Αγίας Παρασκευής και Ιατρού Γεωργίου Ξηδαία, η αίθουσα που λαμβάνονται οι σημαντικότερες αποφάσεις για το νησί περιπλέον επίσημα και ορατά το όνομα του αείμνηστου Γιάννη Πούντου.

0: Με απόφαση του Δημάρχου Έγινας, κ. Γιάννη Ζορμπά, τίθενται σε ισχύ προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην πόλη της Έγινας με αφορμή τις συναυλίες του 20ου Μουσικού Φεστιβάλ Έγινας που θα πραγματοποιηθούν στον αύριο χώρο του Ιερού Ναού του Σωτήρος πίσω από το Καποδιστριακό Φωνοδροφείο. Σύμφωνα με την απόφαση, θα απαγορεύεται η διέλευση όλων των οχημάτων στην ανώνυμη οδό που βρίσκεται όπισθεν του Καποδιστριακού Φωνοδροφείου, από τη συμβολή της με την οδό Καποδιστρίου έως και τη συμβολή της με τη λεωφόρο Φανερωμένης. Η απαγόρευση θα ισχύσει τις ακόλουθες ημέρες και ώρες. Δευτέρα 3 Αυγούστου 2026 από τις 9 έως τις 11.30, όπως και την Παρασκευή 7 Αυγούστου, την Κυριακή 9 Αυγούστου, την Τρίτη 11 Αυγούστου, την Πέμπτη 11 Αυγούστου και την Τρίτη 18 Αυγούστου, από τις 9 έως τις 11.30. Η απόφαση αυτή ελήφθη ύστερα από αίτημα της εταιρείας παραγωγής του 20ου Μουσικού Φεστιβάλ Έγινας και αποσκοπεί στην ασφαλή διεξαγωγή των εκδηλώσεων καθώς και στην πρόληψη τροχαίων ατυχημάτων κατά τη διάρκεια της προσέλευσης και αποχώρησης του κοινού. Ο Δήμος Έγινας επισημαίνει ότι για την εφαρμογή των κυκλοφοριακών ρυθμίσεων θα ληφθούν όλα τα απαραίτητα μέτρα οδικής ασφάλειας. Μετά την ολοκλήρωση κάθε συναυλίας, η κυκλοφορία θα αποκαθίσταται άμεσα και θα απομακρύνονται οι προσωρινές ρυθμιστικές πινακίδες. Έγινα Cruises. Ανακαλύψτε τη Μονή, το Αγκίστρι και την Επίδαυρο με τις θαλάσσιες εκδρομές του καλοκαιριού. Με νέες προτάσεις και διευρυμένα δρομολόγια, υποδέχεται το φετινό καλοκαίρι κοινοπραξία Έγινα Cruises, προσφέροντας στους επισκέπτες μοναδικές ευκαιρίες για ημερήσιες και βραδινές θαλάσσιες εξορμήσεις. Για τις νέες δυνατότητες και τους προορισμούς της εταιρείας μίλησε το στέλεχος της Aegina Cruises, η κυρία Μαρία Μπάρκα. Όπως ανέφερε η κυρία Μπάρκα, τα καθημερινά δρομολόγια για την Ίσο Μονή εκτελούνται από τις 10 το πρωί έως τις 6 το απόγευμα, παρέχοντας ευελιξία στους ταξιδιώτες να επιλέξουν την ώρα αναχώρησης και επιστροφής που επιθυμούν. Η διαδρομή διαρκεί μόλις 20 λεπτά, ενώ το νησί προσφέρει ένα σπάνιο συνδυασμό χαλάρωσης και φυσικού κάλους.
1: Γεια σας! Και αυτό το καλοκαίρι έχουν ξεκινήσει οι ημερήσιες θαλάσσιες εκδρομές της κοινοπραξίας Aegina Cruises. Οι εκδρομές μας και τα δρομολόγια μας ξεκινούν καθημερινά από τις 10 το πρωί μέχρι και τις 6, όπου έχετε την ευκαιρία να προεπιλέξετε την αναχώρηση αλλά και την επιστροφή σας προς την Ίσο Μονή. Στο νησί έχετε το χρόνο που αναλογεί στον καθέναν μας για να περάσετε μία όμορφη μέρα περιήγησης, χαλάρωσης, μπάνιου, να δείτε τα όμορφα μέρη, τα ελάφια, τα σκιουράκια, τα παγόνια και φυσικά, αν σας αρέσει η πεζοπορία, να περιηγηθείτε και να φτάσετε μέχρι τον Φάρο, ο οποίος είναι εκεί πάνω από 150 χρόνια. Η διαδρομή διαρκεί 20 λεπτά. Στις φετινές ημερήσιες εκδρομές μας ξεκινήσαμε και κάτι νέο, αναδιοργανώνοντας τα σκάφη μας, όπου έχετε
2: ακούτε
1: την ευκαιρία
2: το
1: να περιηγηθείτε στο νησί του Αγκιστρίου.
2: Η ώρα είναι
1: από το απόγευμα
2: 11:30.
1: Μέχρι και το βράδυ. Η εκδρομή προς το Αγκίστρι γίνεται κάθε Τετάρτη, Παρασκευή και Κυριακή, αναχωρώντας από εδώ, από την Έγινα, στις 9 το βράδυ και επιστρέφοντας από εκεί, από το Αγκίστρι, στις 12 το βράδυ. Φέτος επισκεπτόμαστε και την όμορφη Επίδαυρο. Κάθε Πέμπτη, μια μοναδική εκδρομή σας φέρνει πιο κοντά στον πολιτισμό, εκεί που μπορείτε να απολαύσετε τα υπέροχα νερά της θάλασσάς μας, αλλά και να επισκεφτείτε το θέατρο της Επιδαύρου.
0: Κάθε Πέμπτη, οι ταξιδιώτες μπορούν να συνδυάσουν τις βουτιές σε πεντακάθαρα νερά με μια επίσκεψη στο αρχαίο θέατρο της Επιδαύρου, ζώντας μια ολοκληρωμένη εμπειρία πολιτισμού και αναψυχής.
1: Ευχόμαστε σε όλους τους επισκέπτες μας να απολαύσουν μερικές από τις όμορφες εμπειρίες τις οποίες προσφέρουμε. Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να μας καλέσετε στο 6942 95 0001, το οποίο είναι διαθέσιμο για κρατήσεις αλλά και για πληροφορίες.
0: Με χαμόγελα, θετική διάθεση και πληθώρα χειροποίητων δημιουργιών, ξεκίνησε τη λειτουργία του το καθιερωμένο καλοκαιρινό παζάρι του Συλλόγου Γυναικών Έγινας. Το σημείο συνάντησης, η αγαπημένη μικρή προβλήτα, πλημμύρισε από χρώματα, αρώματα και παραδοσιακές γεύσεις, προσελκύοντας κατοίκους αλλά και επισκέπτες του νησιού. Στο επίκεντρο της φετινής διοργάνωσης βρίσκονται τα μοναδικά εκθέματα που φιλοτέχνησαν με μεράκι τα μέλη του συλλόγου. Ιδιαίτερη αναφορά αξίζει στους πάγκους με τα χειροποίητα γλυκά και εδέσματα, τα οποία ετοίμασαν τα μέλη της χορευτικής ομάδας του Συλλόγου, μια δυναμική ομάδα που αποτελεί σταθερό πυλώνα στήριξης των δράσεων του φορέα.
2: Καλησπέρα σας. Έχουμε και φέτος το καλοκαιρινό μας παζάρι στη φιλόξενη μικρή προβλήτα, όπως συνηθίζω να τη λέω εγώ, και με θέματα που έχουν φτιάξει οι κυρίες του Συλλόγου, και κυρίως εδώ βρισκόμαστε στο μπάγκο που έχει γλυκά και άλλα πράγματα όμορφα και νόστιμα που τα έχουν φτιάξει τα κορίτσια του χορευτικού μας, της χορευτικής μας ομάδας, η οποία στηρίζει πολύ το Σύλλογο. Λοιπόν, επίσης έχουμε και τα άλλα γλυκά και μπιζού και, άλλα, και τυρόπιτες, πανακόπιτες που φτιάχνουμε, οι οποίες είναι πεντανόστιμες. Κάθε χρόνο ερχόμαστε εδώ και συναντάμε τους παλιούς μας φίλους, τους παλιούς μας πελάτες, που έρχονται με χαρά για να πάρουν αυτά τα πράγματα που φτιάχνουμε και μας τιμάει η παρουσία τους. Ευχαριστούμε και εσάς που ερχόσαστε κάθε χρόνο εδώ μαζί μας και μας διαφημίζετε.
0: Οι επισκέπτες του παζαριού έχουν την ευκαιρία να προμηθευτούν παραδοσιακές τυρόπιτες και σπανακόπιτες, ποιητικά γλυκίσματα, καθώς και κομψά χειροποίητα μπιζού και κατασκευές. Η διοργάνωση αποτελεί ένα θεσμό αγάπης και προσφοράς που αναδεικνύει την τοπική παράδοση και τη συλλογική προσπάθεια των γυναικών της Αίγινας. Το παζάρι λειτουργεί τις βραδινές ώρες καθ' όλη τη διάρκεια του τριημέρου, Παρασκευή, Σάββατο ή Κυριακή, προσκαλώντας όλους να περάσουν από τη μικρή προβλήτα, να στηρίξουν το έργο του Συλλόγου και να απολαύσουν τη φιλόξενη ατμόσφαιρα.
3: Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Αίγινα Πόρταλ. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τριγάρης.
4: Την προηγούμενη εβδομάδα, την 5η 23 Ιουλίου, ανακοινώθηκαν αυτοματοποιημένα τα αποτελέσματα των πανελλαδικών εξετάσεων αναφορικά με τις τοποθετήσεις των παιδιών μας, τις βάσεις αγωγής στις διάφορες σχολές. Τα αποτελέσματα αυτά ήταν η κατάληξη, το επιστέγασμα των προσπαθειών των παιδιών μας και των εκπαιδευτικών του σχολείου μας. Πρόκειται για μία διαδικασία μακρά, η οποία θα έλεγα ότι αρχίζει ήδη από την πρώτη λυκείου. Ερχόμενα εδώ τα παιδιά μας γνωρίζουν, το συζητάμε από την αρχή της σχολικής της χρονιάς, την πρώτη λυκείου, ότι ξεκινάει η προσπάθειά τους για την εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Ήδη από την πρώτη λυκείου βάζουν τις βάσεις. Άρα λοιπόν θεωρούμε ότι η επιτυχία αυτή που ήρθε για τα παιδιά μας είναι το επιστέγασμα των προσπαθειών των δικών τους και των συναδέλφων μου όλα αυτά τα χρόνια. Συγκεκριμένα για αυτή τη χρονιά οι διαδικασίες ξεκίνησαν όπως και κάθε χρονιά οργανωμένα και συστηματικά από το Υπουργείο, ήδη από αρχές Νοεμβρίου με την κατάθεση Νοεμβρίου του 2025 με την κατάθεση των μηχανογραφικών, με την κατάθεση των αιτήσεων των υποψηφίων και κατόπιν με τις επιμέρους ενέργειες που χρειάστηκαν έτσι ώστε να φτάσουμε στην κατάληξη, η οποία ήταν η ανακοίνωση των βάσεων. Τα αποτελέσματα, η ανάλυση των αποτελεσμάτων και μια προσεκτική ματιά στις προτιμήσεις των μαθητών μας δείχνει ότι υπήρξε προτίμηση σε σχολές οι οποίες έχουν επαγγελματική προοπτική, ξεκάθαρη επαγγελματική προοπτική. Σε αυτό το σημείο θα ήθελα να πω ότι στο σχολείο δίνουμε ιδιαίτερη έμφαση στον ακαδημαϊκό και επαγγελματικό προσανατολισμό, διότι τον θεωρούμε αυτού του είδους τη συμβουλευτική ως θεμελιώδη λίθο στην επιτυχία των παιδιών μας στον βίο τους, τόσο τον ακαδημαϊκό όσο και τον επαγγελματικό, μετά τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Γι' αυτό το λόγο και καθ' όλη τη διάρκεια της χρονιάς, όχι μόνο της τρίτης λυκείου που κορυφώνονται αυτές οι δράσεις, αλλά και της πρώτης και της δευτέρας, οργανώνουμε πάρα πολλές δράσεις απευθυνόμενες και στους γονείς, αλλά και στα ίδια τα παιδιά, έτσι ώστε να αυξήσουμε την γνώση και την πληροφορία που μπορεί να έχουν οι γονείς και τα παιδιά σε σχέση με τις προοπτικές που υπάρχουν μετά το λύκειο, διότι πιστεύουμε ότι η πληροφορία είναι το καλύτερο όπλο, μαζί με την εμπειρία τη δική μας και των γονέων βέβαια, έτσι ώστε τα παιδιά μας να κάνουν τις σωστές επιλογές τους μετά το λύκειο. Άρα λοιπόν τα παιδιά μας διάλεξαν κυρίως τμήματα τα οποία έχουν ξεκάθαρο επαγγελματικό προσανατολισμό, και επίσης πρέπει να πούμε ότι η ιδιαίτερη προτίμηση επιδείχθηκε σε σχολές που είναι κοντά στον τόπο διαμονής των παιδιών μας, δηλαδή στην Αθήνα. Σε σχέση τώρα με τους αριθμούς των εισακτέων, να πούμε ότι 2 στους 3 μαθητές μας μπήκαν σε σχολές και μπήκαν και σε πολύ καλές σχολές. Συγκεκριμένα, είχαμε επιτυχία σε πολλές οικονομικές σχολές, σε σχολές τουριστικών σπουδών, εμποροπλοιάρχων, διοίκηση επιχειρήσεων, σχολή Κάρων, κλασική φιλολογία, γαλλική φιλολογία, παιδαγωγικά τμήματα, τμήματα νηπιαγωγών, κοινωνικών επιστημών, τμήματα πληροφορικής, χημίας, φυσικοθεραπείας, στατιστικής, διεθνών και ευρωπαϊκών σπουδών, διατροφολογίας και διαιτολογίας, πολιτικών επιστημών, γεωλογίας, ναυτιλιακών σπουδών, λογοθεραπείας, πολιτικών μηχανικών, μηχανικών ψηφιακών συστημάτων και μηχανικών τηλεπικοινωνιών και δικτύων. Είναι προφανές ότι επιτυχίες είχαμε πάρα πολλές, όπως και κάθε χρόνο, και αυτό δεν είναι σε εμάς μια ιδιαίτερη ικανοποίηση, κυρίως διότι αφενός μεν τονώνεται και η αυτοπεποίθηση των παιδιών, κάτι το οποίο, στο οποίο δίνουμε μεγάλη έμφαση στο σχολείο όλα αυτά τα χρόνια. Αφετέρου χαιρόμαστε διότι βλέπουμε ότι τα παιδιά μας μπαίνουν σε σχολές οι οποίες τους δίνουν μία επιτυχημένη προοπτική για το μέλλον. Θα ήθελα να τονίσω ότι στο Γενικό Λύκειο υπάρχει η δυνατότητα τα παιδιά να διαλέξουν σχολές από όλα τα επιστημονικά πεδία και των ανθρωπιστικών και των θετικών σπουδών. Άρα λοιπόν το Γενικό Λύκειο είναι μία ενδεδειγμένη επιλογή για όσους θέλουν να έχουν ένα ευρύ φάσμα επιλογών όταν έρθει η ώρα στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, να έχουν πολλές επιλογές αναφορικά με την εισαγωγή τους στα πανεπιστήμια. Κλείνοντας, θα ήθελα να πω ότι για τα παιδιά μας, γιατί και προφανώς η σκέψη μας είναι και σε αυτά τα παιδιά, τα οποία δεν είχαν τα αποτελέσματα που ήθελαν σε αυτές τις εξετάσεις, μόνο λόγος προβληματισμού δεν υπάρχει, διότι πλέον υπάρχουν περισσότερο από κάθε άλλη εποχή, υπάρχουν πάρα πολλές ακαδημαϊκές ευκαιρίες για κάποιον ο οποίος θέλει να ακολουθήσει το όνειρό του, να ακολουθήσει τη φιλοδοξία του και να πετύχει αυτό που θέλει. Άρα λοιπόν, όπως έχω πει και σε άλλες ομιλίες μου, θεωρώ ότι οι πανελλαδικές εξετάσεις είναι μια ευκαιρία και όχι ένας αυτοσκοπός. Άρα λοιπόν, υπάρχουν πολλές άλλες ευκαιρίες και για εκείνους οι οποίοι δεν πέτυχαν αυτό που ήθελαν, είτε ξαναδίνοντας πανελλαδικές, είτε ψάχνοντας εκπληρώνοντας τις φιλοδοξίες τους μέσα από τις άλλες ακαδημαϊκές λύσεις, οι οποίες υπάρχουν πάρα πολλές πλέον στην εποχή μας. Θα ήθελα να θυμίσω ότι στις 26, 27 και 28 Αυγούστου, στο πλαίσιο της συνεργασίας που έχουμε με την επιστημονική, με τον επιστημονικό φορέα της Ένωσης Ελλήνων Φυσικών, φιλοξενούμε στο σχολείο μας, επαναλαμβάνω, 26, 27 και 28 Αυγούστου, σχολείο φυσικής σε συνεργασία με την Ένωση Ελλήνων Φυσικών αλλά και με το διακεκριμένο ελληνικό κέντρο φυσικών σπουδών Δημόκριτος. Εκεί, σε αυτό το σχολείο φυσικής που θα φιλοξενηθεί εδώ στο σχολείο μας, τα θέματα που θα απασχολήσουν τόσο τους εισηγητές, οι οποίοι εισηγητές θα είναι καθηγητές πανεπιστημίου, και τα παιδιά που θα παρακολουθήσουν αυτό το σχολείο, θα είναι εξαιρετικά ενδιαφέροντα θέματα όπως η κλιματική αλλαγή, η τεχνητή νοημοσύνη και η αστροφυσική. Να υπενθυμίσω ότι η συμμετοχή για τους μαθητές της Αίγινας, τόσο του γυμνασίου όσο και των γυμνασίων, όσο και των λυκείων, του Γενικού και του ΕΠΑΛ, η συμμετοχή τους είναι δωρεάν. Και τέλος να πω ότι, εφορμόμενος και από την συνεργασία που έχουμε με την Ένωση Ελλήνων Φυσικών, ότι φιλοδοξούμε μέσα στην χρονιά να πραγματοποιήσουμε ένα ταξίδι στην Ελβετία και συγκεκριμένα στο μεγαλύτερο επιστημονικό ευρωπαϊκό κέντρο που βρίσκεται εκεί, στο ΣΕΡΝ. Εύχομαι λοιπόν, κλείνοντας, καλή τοποθέτηση στους αποφύτους μας, οι οποίοι πλέον είναι φοιτητές της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, καλή τοποθέτηση στις νέες τους σχολές, στους μαθητές μας, στους αποφύτους μας, οι οποίοι δεν πέρασαν, να μην ανησυχούν, η ζωή είναι μπροστά τους και υπάρχουν πάρα πολλές επιλογές. Και εύχομαι μια πολύ καλή και δημιουργική καινούρια σχολική χρονιά για το έτος 2026-27. Σας ευχαριστώ πολύ.
0: Μια βραδιά αφιερωμένη στην ποίηση, τη μουσική και τις διαχρονικές αξίες της αγάπης και της ελευθερίας είχαν την ευκαιρία να απολαύσουν όσοι βρέθηκαν το βράδυ της Παρασκευής 31 Ιουλίου στην αυλή του Λαογραφικού Μουσείου Αίγινας, στην εκδήλωση που διοργάνωσε ο Μορφωτικός Σύλλογος Αίγινας ο Καποδίστριας. Στην κατάμεστη από κόσμο αυλή του Λαογραφικού, η εκδήλωση αποτέλεσε ένα ατμοσφαιρικό ταξίδι στο λόγο σημαντικών ποιητών και λογοτεχνών. Μέσα από επιλεγμένα έργα του Άγγελου Σικελιανού, του Γιώργου Σεφέρη, του Νίκου Γκάτσου και του Οδυσσέα Ηλίτη. Στην εκδήλωση συμμετείχαν η Βασίλης Μουσουλέας και τη Τίμη Εμμανουήλ, Μαρία Λιανέρη και ο Δημήτρης Νικολόπουλος. Ο Νίκος Νικολάου απέδωσε με απαγγελίες επιλεγμένα ποίηματα των δημιουργών. Την όμορφη βραδιά πλαισίωσαν αγαπημένα μελοποιημένα ποίηματα, προσφέροντας στο κοινό μια αρμονική συνάντηση λόγου και μουσικής και δημιουργώντας μια ιδιαίτερη καλλιτεχνική ατμόσφαιρα στο χώρο της αυλής του μουσείου. Οι ήχοι των δεκαετιών του 50 και του 60 πλημμύρισαν το βράδυ της 5ης 30 Ιουλίου την παραλία της Αγίας Μαρίνας, όπου πραγματοποιήθηκε μία ακόμη εκδήλωση του 17ου Αίγινα Φυσική Φεστ, συγκεντρώνοντας κατοίκους και επισκέπτες σε μία ξεχωριστή μουσική βραδιά. Στη σκηνή ανέβηκαν οι Hermaphrodite Child, οι οποίοι παρέσυραν το κοινό σε ένα νοσταλγικό ταξίδι στις χρυσές εποχές του rock'n'roll και της pop μουσικής. Με ένα πρόγραμμα γεμάτο διαχρονικές επιτυχίες, το συγκρότημα απέδωσε τραγούδια θρηλυκών καλλιτεχνών και συγκροτημάτων όπως τον Beatles, του Elvis Presley και τον Beach Boys. Ενώ δεν έλειψαν και αγαπημένα ελληνικά τραγούδια από τον Πασχάλη, τους Charms και άλλα συγκροτήματα. Η παραλία της Αγίας Μαρίνας γέμισε μουσική, χορό και χαμόγελα με μικρούς και μεγάλους να απολαμβάνουν γνωστές μελωδίες που εξακολουθούν να συγκινούν και να διασκεδάζουν, αποδεικνύοντας τη διαχρονική τους αξία. Την εκδήλωση προλόγησε ο αντιδήμαρχος κ. Μιχάλης Πυριδάκης, πρόεδρος της Οργανωτικής Επιτροπής.
3: Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
0: Με την παράσταση Μνήμες Γυναικών συνεχίστηκε την Παρασκευή 31 Ιουλίου το πρόγραμμα του 16ου Φεστιβάλ Θεάτρου Έγινας. Η παράσταση παρουσιάστηκε στην αυλή του 2ου Δημοτικού Σχολείου, προσφέροντας στο κοινό μια σύγχρονη σκηνική εμπειρία που συνδύασε το θέατρο, τη σωματική έκφραση και τα οπτικοακουστικά μέσα. Η παράσταση προσέγγισε με ποιητικό και στοχαστικό τρόπο τη μνήμη, τη θυσία και τη μεταμόρφωση της ανθρώπινης εμπειρίας με ιδιαίτερη έμφαση στη γυναικεία διάσταση. Αφετηρία της αποτέλεσε η μυθική μορφή της Ιφηγένειας, ενώ μέσα από τη σύγχρονη μυστικιστική γραφή ανέδειξε τη γυναικεία ύπαρξη ως φορέα συλλογικής μνήμης και τραύματος, αλλά και ως πηγή αντοχής, καλοσύνης και πνευματικής υπέρβασης. Σημαντικό στοιχείο της παράστασης αποτέλεσε η συνύπαρξη του θεάτρου, του χορού, της κινηματογραφικής εικόνας και της μουσικής σε μια ενιαία σκηνική σύνθεση. Με γέλιο, μυστήριο και ανατροπές συνεχίστηκε το 16ο Φεστιβάλ Θεάτρου Έγινας. Με την ξεκαρδιστική αστυνομική κωμωδία, ο επιθεωρητής Ντρέικ και η Μαύρη Χείρα, συνεχίστηκε το βράδυ της Κυριακής 26 Ιουλίου το 16ο Φεστιβάλ Θεάτρου Έγινας στην αυλή του 2ου Δημοτικού Σχολείου. Το κοινό παρακολούθησε μία παράσταση γεμάτη γέλιο, μυστήριο και απρόβλεπες ανατροπές σε σκηνοθεσία του Βασίλη Θωμόπουλου, ο οποίος μετέφερε στη σκηνή το έργο του Βρετανού συγγραφέα David Tristram. Τους πρωταγωνιστικούς ρόλους ερμήνευσαν ο Μάριος Αθανασίου, η Βαλέρια Κουρούπη και ο Σπύρος Πούλης, καθώς και ο Αλέξανδρος Σάουκ.
3: Ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Ακούτε την εκπομπή ειδήσεις από την Αυτοδιοίκηση, μια επισκόπηση της επικαιρότητας στον αυτοδιοικητικό χώρο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.

0: Την πρόσληψη 18 ατόμων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για την κάλυψη των αναγκών καθαριότητας των σχολικών μονάδων κατά το διδακτικό έτος 2026-2027 ανακοίνωσε σήμερα ο Δήμος Αίγινας. Οι προσλήψεις αφορούν θέσεις υποχρεωτικής εκπαίδευσης προσωπικού καθαριότητας σχολικών μονάδων πλήρους απασχόλησης με διάρκεια σύμβασης από την 1η Σεπτεμβρίου 2026 έως και τις 30 Ιουνίου 2027. Η επιλογή των υποψηφίων θα πραγματοποιηθεί με σύστημα μοριοδότησης, στο οποίο λαμβάνονται υπόψη, μεταξύ άλλων, η προϋπηρεσία σε αντίστοιχες θέσεις, η πολυτεχνική ή τεχνική ιδιότητα, ο αριθμός των ανήλικων τέκνων, η ιδιότητα μονογονέα ή τέκνου μονογονεϊκής οικογένειας, η αναπηρία μέλου της οικογένειας καθώς και η ηλικία του υποψηφίου. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν την αίτησή τους είτε ηλεκτρονικά είτε αυτοπροσώπως στο γραφείο πρωτοκόλλου του Δήμου Αίγινας, συνοδευόμενοι από όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά. Στην περίπτωση ηλεκτρονικής υποβολής, η αίτηση πρέπει να φέρει φυσική υπογραφή, διαφορετικά δεν θα γίνεται δεκτή. Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι 10 εργάσιμες ημέρες και ξεκινά από την επόμενη της ανάρτησης ανακοίνωσης, η οποία πραγματοποιήθηκε στις 3 Αυγούστου 2026. Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας, ο Δήμος θα καταρτήσει την ανάρτηση και θα αναρτήσει, τους προσωρινούς πίνακες κατάταξης των υποψηφίων, ενώ θα δοθεί η δυνατότητα υποβολής αντιρρήσεων αποκλειστικά για τυχόν λάθη στη μοριοδότηση. Στη συνέχεια θα δημοσιευθούν οι οριστικοί πίνακες επιτυχόντων και θα ακολουθήσουν οι προσλήψεις για την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς. Το δημοσίευμα υπάρχει και το link προς την απόφαση, την ανακοίνωση του Δήμου Αίγινας.
1: Ανακοινώσεις και δελτία τύπου. Σε λίγο η αθλητική σας ενημέρωση από τον Σταύρο Ροπαΐτη στο ραδιόφωνο του Αίγινα Πόρταλ. Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Αίγινα Πόρταλ. Το μικρόφωνο ο Γιώργος Τριγάρης.
2: Είμαστε στην Ελευθερούπολη, στην συνάντηση τη Διεθνή Ελλάδα σε Κύπρου, που αγωνίστηκε ο Γιώργος στα 3.000 μέτρα. Ήταν τέταρτο στο Πανελλήνιο πρωτάθλημα και τώρα στο Ελλάδα Κύπρου κατάφερε να πάρει τη δεύτερη θέση με επίδοση 9 λεπτά και 5 δευτερόλεπτα και τελειώνει η αθλητική χρονιά εντυπωσιακά και πάλι με ένα ακόμα μετάλλιο για το μικρό μας αθλητή, ανήκει στην κατηγορία K16 και αγωνίστηκε με την κατηγορία K18 και πλέον πάμε σε συντήρηση για το καλοκαίρι και ξεκούραση των αθλητών για να μπούμε δυναμικά από τον Οκτώβριο που θα ξεκινήσουν τα Grand Prix του ανωμάλου δρόμου. Ένα μεγάλο ευχαριστώ στα προπονητή, σε όλα τα παιδιά που δώσαν τον καλύτερο σε αυτό και στο Σύλλογο αλλά και στο Δήμο Αίγινας για τη βοήθεια προς τα αθλητικά σωματεία. Ελπίζουμε και του χρόνου να έχουμε ακόμα μεγαλύτερες επιτυχίες.
1: Ο καιρός στην Αίγινα τις επόμενες ημέρες. Επιλογές από το ηχητικό αρχείο του Αίγινα Πόρταλ. Σημαντικές ομιλίες που πραγματοποιήθηκαν στην Αίγινα και έχουν καταγραφεί από το Αίγινα Πόρταλ για λαογραφικά, πολιτιστικά, ιστορικά και εκκλησιαστικά θέματα. Παρουσίαση ομιλιών από πρόσφατες εκδηλώσεις που πραγματοποιήθηκαν στην Αίγινα. Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Αίγινα Πόρταλ.
0: Με μεγάλη συμμετοχή κοινού πραγματοποιήθηκαν το απόγευμα του Σαββάτου τα εγκαίνια της ομαδικής έκθεσης κεραμικής χώμα στη Δημοτική Πινακοθήκη Αίγινας. Η έκθεση σε επιμέλεια του ιστορικού τέχνη είδους κριτικού φιλοξενεί έργα δεκάδων σημαντικών Ελλήνων κεραμιστών και εικαστικών από ολόκληρη τη χώρα και θα παραμείνει ανοιχτή έως τις 23 Αυγούστου. Δύο χρόνια μετά την ιδιαίτερα επιτυχημένη έκθεση Μελανά, η Δημοτική Πινακοθήκη επιστρέφει στο δημιουργικό διάλογο με την κεραμική τέχνη, αυτή τη φορά με κεντρικό άξονα το χώμα, την πρώτη ύλη της δημιουργίας και διαχρονικό σύμβολο της ανθρώπινης ύπαρξης. Όπως σημειώνει η επιμελήτρια της έκθεσης, το χώμα αποτελεί έναν πολυσχηδή τόπο αισθητικής και πειραματισμού, όπου σύγχρονα έργα από πυλώσιν υπάρχουν με επιλεγμένα παλαιότερα κεραμικά, επώνυμα και ανώνυμα, αλλά και με έργα ζωγραφικής που συνομιλούν με την ίδια τη γήινη ύλη. Κοινό στοιχείο όλων των δημιουργιών είναι η φυσική υφή και η μονοχρωμία του πυλού, η ανάδειξη της διαδικασίας γέννησης της μορφής και η έμφαση στη μεταμόρφωση της ύλης.
3: Μετά θα έχουμε την Ήρυδα σε αυτό, που έχει την υπομονή κυρίως στη γνώση να μας μεταφέρει σε ένα κόσμο φανταστικό, όπως αυτός που, υπάρχει γύρω σας. Είμαστε σε μία ακόμα έκθεση εδώ στη Δημοτική Πινακοθήκη. Πολύ μεγάλη η χαρά μας που κάνουμε αυτή την έκθεση. Προσωπικά εγώ δηλώνω ενθουσιασμένη, γιατί έχω μια ιδιαίτερη αγάπη στην κεραμική τέχνη. Έχουμε νομίζω 74 συμμετοχές. Δεν ήταν καθόλου εύκολο το στήσιμο από τα εύσημα στην φιλενάδα μας την Ήρυδα. Γιατί αυτό που βλέπετε να κυλάει ομαλά και τόσο έτσι ήρεμα και τα λοιπά για να στηθεί, θέλει πολύ σκέψη. Μπορώ να σας πω 3-24 ώρα στείναμε. Εντάξει. Ναι, ήτανε... αλλά νομίζω ότι το αποτέλεσμα μας δικαιώνει. Είναι μια έκθεση που ξεκίνησε στην Αθήνα και ήρθε μετά από εδώ. Στην Αθήνα ήταν μια έκθεση σε δύο πολύ μεγάλες αίθουσες, τεράστιες. Μαύρες, με μαύρα βάθρα τα έργα. Όλα αυτά εδώ πέρα ασπρίσανε και το αποτέλεσμα είναι πολύ διαφορετικό. Είναι η ίδια έκθεση, αλλά είναι πάρα πολύ διαφορετική. Πρόσεξε πίσω. Να, πίσω βήματα δεν κάνουμε εδώ πέρα, δεν συγκρινόσαστε. Ναι, ποτέ, μόνο μπροστά. Κοιτάμε μπροστά, προχωράμε μπροστά. Λοιπόν, εγώ σας καλωσορίζω εκ μέρους της Πινακοθήκης, γιατί έτσι ηθιστέ, αν και έχουμε τον πρόεδρο εδώ πέρα και θα μας πει για 2 λεπτά κάτι. Κρατήστε κλεψίδρες στο χέρι και πάμε. Και σας ευχαριστούμε για την παρουσία σας εδώ. Μας γεμίζετε χαρά και δικαιώνετε τις προσπάθειες που γίνονται και τι να πω. Μας πραγματικά είμαστε πάρα πολύ χαρούμενοι που είσαστε εδώ πέρα.
4: Χρονομετρήστε παρακαλώ, 2 λεπτά θα πω. Σε 1,5 μήνα από τώρα, περίπου, κλείνουμε 3 χρόνια.
5: 17 Σεπτεμβρίου. Μπράβο. Ναι. 17 Σεπτεμβρίου αρχίσαμε.
4: 23. Είναι πολύ και είμαι πάρα πολύ ευχαριστημένος που βρίσκομαι πάντα εδώ. Κάποια στιγμή θα φύγω βέβαια. Όλοι μας. Επομένως, και τώρα έχω να σας πω, να επαναλάβω πάλι, ότι δεν έχουμε προχωρήσει όσο θα θέλαμε για να πάρουμε το κομμάτι το διπλανό. Έχει προχωρήσει λίγο, αλλά μου κάνουν τρίπλες. θα το φτιάξουμε γι' αυτό πολύ σύντομα. Σας ευχαριστώ που είστε εδώ. Χαίρομαι που σας βλέπω και βλέπω πάρα πολύ γνωστά πρόσωπα συνεχώς.
5: Και ακόμα στην Αθήνα επίσης που έχει έρθει για μας.
4: Έχουν και από την Αθήνα.
5: Βεβαίως.
4: Ελπίζω να έρθουν και από τις Βρυξέλλες κάποια στιγμή. Για μας.
5: Μήπως λοιπόν, έχουν έρθει και δεν το ξέρουμε.
4: Θα τους ρωτήσουμε. Λοιπόν, ευχαριστώ πάρα πολύ. Ελπίζω και την ερχόμενη τη 14η να είμαι εγώ που θα σας πω τις 2 λέξεις. Ευχαριστώ. 2 λεπτά έκανα.
6: Σας ευχαριστώ και εγώ στην έκθεση Χώμα. Είναι η πρώτη εκδήλωση για το Aegina Fistiki Fest υπό την αιγίδα του. Θέλω να ευχαριστήσω θερμά την Ήρυδα για αυτή την ομαδική έκθεση. Όλους όσους καλλιτέχνες ήταν από όλη την Ελλάδα σήμερα εδώ για να συμμετάσχουν σε αυτή την έκθεση της Πισχωρήτητας Κεραμικής. Τον πρόεδρο της Δημοτικής Πινακοθήκης, τον κύριο Πτερούδη, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και επίσης θέλω να ευχαριστήσω όλους όσους εργάστηκαν για να προγραμματοποιήσει αυτής της έκθεσης σήμερα. Εύχομαι να είναι επιτυχημένη η έκθεση σημερινή και θα σχολιάσω όλο. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
5: Εγώ θα ήθελα να πω και ένα τεράστιο ευχαριστώ που το λέμε κάθε μέρα, όλη μέρα αυτά τα 3 χρόνια στον κύριο Παναγή Βουρλούμη. Δεν ξέρω αν με ακούει, αλλά το λέμε μπροστά του και πίσω του.
7: Ο κ. Βουρλούμη ήταν εδώ, αλλά μόλις αρχίσουμε να μαζευόμαστε.
5: Ικανοποιήθηκε που τα έχουμε κάνει τόσο καλά. Λοιπόν, έρχεται να μας ελέγξει κυρίως όταν είμαστε σε διαδικασία εργασιών. Έρχεται να δει αν δουλεύουμε καλά, πώς τα κάνουμε. Χάρη στον κύριο Βουρλούμη, που υπήρξε πρόεδρος του ΟΤΕ, καταφέραμε να έχουμε αυτό το χώρο. Έχουμε μαζί μας και τον Γιάννη Σφίκα, νάτος, Τον προϊστάμενο τότε. Μας κοιτάει με τις κάμερες από πάνω να βλέπει αν τα κάνουμε καλά. Για πολλούς φίλους που είναι σήμερα εδώ για πρώτη φορά, να πούμε ότι αυτός ήταν ένας χώρος για το κοινό που είχε αδειάσει χρόνια. Ήταν ένας άδειος, αχούρια χρησιμοποιητός χώρος και με ένα μαγικό ραβδί από όλους μας και με πραγματικά λύσεις πρακτικές, εύκολες και πάρα πολύ φτηνές, καταφέραμε να έχουμε αυτό το κόσμο για το νησί. Βεβαίως με τη θέληση και του Δημάρχου μας, του Γιάννη Ζορμπά, με την πολύ μεγάλη συνεργασία του Προέδρου μας, του Νίκου Πτερούδη και του Παναγίου Βουρλούμη, τον Νίκο τον Μίχο, τον αρχιτεκτονά μας, τον Γιάννη τον Σφίκα. Και πραγματικά είμαστε εδώ και έχει ανθίσει αυτός ο χώρος. Με τη Μαριλένα δουλεύουμε πολύ σκληρά στην επιτροπή αυτή, που είμαστε και οι δυο μας, όπως και ο Φώτης ο Πούντος, εκτός από τον Νίκο και τον Παναγί. Και νομίζω ότι στις 17 Σεπτεμβρίου, που πραγματικά κλείνουμε 3 χρόνια, θα έχουμε να χαιρόμαστε για πάρα πολλούς λόγους. Είναι μαζί μας ακόμα η Φωτεινή Κάτσανάτη, χάρη στην οποία έχουμε πάντοτε καταπληκτικά γραφιστικά, και η Μαρία Λιόλη, Νάτη, η οποία είναι μαζί μας από τον περασμένο χειμώνα, μετά τη Χριστίνα μας, είναι η Μαρία πια. Ορίστε. Βεβαίως. Η οποία υποδέχεται εξαιρετικά τον κόσμο, ξεναγεί, οργανώνει, σχεδιάζει προγράμματα, εμψυχώνει και έχουμε μια θαυμάσια συνεργασία. Και θέλω, Μαρία, να σου πω πάρα πολύ ευχαριστώ, γιατί φεύγω κάθε φορά και είμαι πολύ ήσυχη. Θέλω επίσης να πω ένα τεράστιο ευχαριστώ στη γραμματέα του Δήμου μας, τη Ρούλα Σαράντου, που είναι και αυτή αγαπημένη φίλη.
8: Εγώ ευχαριστώ.
5: Όχι, πραγματικά. Η Ρούλα είναι αυτή που παίρνει τα πιο πολλά τηλέφωνα από μένα, πρωί, απόγευμα, βράδυ, το σηκώνει πάντα. Και μου έχει λύσει πάρα πολλά προβλήματα. Θέλω να σας πω κάτι. Επειδή πρόσφατα γύρισα τώρα από τη Σκιάθο και είμαι τη Σκιάθο στα Γιάννενα, σε κάθε Δήμο υπάρχουν άλλα προβλήματα. Υπάρχουν Δήμοι που έχουν εξασκηθεί στο να παράγουν πολιτισμό. Υπάρχουν κάποιοι και είναι δεδομένο το ότι υπάρχει πρόγραμμα μεγάλο. Ένα τέτοιο Δήμο είναι μεγαλύτερη Δήμη, βέβαια, από την Αίγινα. Η Ρόδος, η Λάρισα. Εμείς πάμε, δηλαδή, στοχεύουμε πολύ ψηλά πια με αυτά που κάνουμε. Και είναι άλλη δήμη όπως τα Γιάννενα που σου λέει πάρτε στο αυτοκίνητο και φέρτα. Και το πολύ πολύ που θα έχεις είναι μια φιλοξενία σε ένα ξενοδοχείο κακιάς ώρας, ας πούμε, που το χορηγεί κάποιος ξενοδόχος και όχι εγώ που είμαι ο Δήμος. Θέλω να πω, επειδή είμαι περιοδεύων θεία, σας το ξέρετε αυτό, από επιλογή ανεξάρτητη μονωμένη, τα έχω δει όλα. Θέλω να σας πω ότι η μικρή μας Αίγινα με κάνει πάρα πολύ περήφανη, γιατί έχει καταφέρει να έχει ένα συμπαγές πρόγραμμα, αποτελεσματικότητα, χωρίς καθόλου ξόδεμα περισσό, αλλά με ένα στοχευμένο πρόγραμμα και δουλεύει μηχανή. Είναι πολύ σημαντικό να δουλεύει μηχανή. Εγώ νιώθω πάρα πολύ περήφανη γι' αυτό. Και είναι αποτέλεσμα ομαδικής εργασίας. Το λέω συνέχεια και τώρα, για παράδειγμα, έχω μια έκθεση με το Δήμο Χαλκίδας σε λίγες μέρες και μου λένε σας παρακολουθούμε σαν μοντέλο, γιατί είμαστε ανενεργοί, έχουν έναν απίθανο χώρο, πολύ μεγαλύτερο από το δικό μας, την Πινοκτή Μηταρά, όπως κάθεται ή κάνει σαβούρες. Μας κοιτάνε και μας παρακολουθούν και μας μιμούνται, κύριε Πτερούδη. Λοιπόν, πάμε τώρα στα δικά μας. Αυτή είναι πράγματι η 12η μας έκθεση.
9: Η 11η.
5: Η 12η θα είναι όταν θα συμπληρώνουμε τα 3 μας χρόνια. Λοιπόν, όπως κάναμε και με τα Μελανά, που είχαν ξεκινήσει από την Αμερικάνικη Ένωση στην Αθήνα το 2020 και 2021 και μετά ήρθαν στην Αίγινα το 2024, έτσι και τώρα, η έκθεση αυτή ήρθε κατευθείαν. Τα κάναμε καλύτερα, πιο εύκολα αυτή τη φορά. Εξ αρχής δηλαδή φτιάχτηκε, γιατί θέλαμε να έρθει εδώ ενισχυμένη με γεννήτικη παρουσία και ήταν πολύ σημαντικό αυτό. Να σας πω τώρα ότι... Ελάτε μέσα. Βλέπω πάρα πολλούς φίλους. Θέλω να πω ένα τεράστιο ευχαριστώ στους φίλους από την Αθήνα που είναι εδώ και κάθε φορά που κοιτάω την πόρτα έχω και άλλη έκπληξη. Είναι... Δεν μπορώ να σας περιγράψω πόσο με συγκινεί. Όχι μόνο καλλιτέχνες που συμμετέχουν και ήρθαν, αλλά και φίλοι φιλότεχνοι που έχουν κάνει έκπληξη. Είναι τρομερά ωραίο, πραγματικά. Ήρθε και η μαμά μου. Μαμά, περάστε. Και η Όλγα που γιορτάζει. Όλγα, χρόνια πολλά.
10: Χρόνια πολλά.
5: Ελάτε μέσα. Έλα. Πάρτε, Νίκο, πάρτε. Λοιπόν, ωραία. Ακούω για δεύτερη φορά μετά τα Μελανά, που ήταν ένα στοίχημα στην Αθήνα και μετά εδώ. Άκουσα από 2-3 φίλους συμμετέχοντες. Α, είναι πιο ωραία εδώ. Όχι, δεν είναι πιο ωραία εδώ. Είναι όμως μια άλλη αυτοτελής υπέροχη έκθεση. Αυτό είναι το σημαντικό. Δηλαδή, τα Μελανά που ξεκίνησαν από την Αμερικάνικη Ένωση, ξεκίνησαν ως ένα παιχνίδι αισθητικής, μαύρο στο μαύρο. Η Ένωση έχει μαύρους στίχους. Συγκέντρωσα μαύρη κεραμική από όλη την Ελλάδα. Με τοπικό φωτισμό υπήρχε μια δραματικότητα που ήταν υπέροχη. Και ήρθαν τα έργα αυτά μετά στην Αίγινα και ήταν συγκλονιστικό το κατάμαυρο κόντρα στο λευκό. Εδώ συνέβη κάτι άλλο. Μετά τα μελανά λέγαμε για πολύ καιρό μια δεύτερη έκθεση, μια δεύτερη απόπειρα συνομιλίες με εικαστικούς κεραμίστες από όλη την Ελλάδα. Και άργησε να γίνει αυτό. Ενώ ήθελα 2 χρόνια να το κάνω και ξέρετε γιατί άργησε. Γιατί ήταν τόσο ωραία τα μελανά που έλεγα πώς θα καταφέρω να το κάνω εξίσου καλό. Δεν θέλω να πω πολλά.
8: Πιο καλό.
5: Δεν ξέρω αν είναι πιο καλό, είναι εξίσου καλό. Και νομίζω πως το part 3 θα είναι πιο κοντά, δεν θα κάνει πάλι 5 χρόνια. Λοιπόν, το χώμα είναι το πιο φυσικό να σκεφτείς όταν μιλάς για κεραμική. Τα μελανά, που πάρα πολλοί κεραμίστες δουλεύουν με μαύρο πυλό και που υπάρχουν και παραδοσιακά εργαστήρια που δουλεύουν με μαύρο πυλό, είναι μια συνέχεια από την αρχαιότητα. Το χώμα είναι το πιο προφανές. Είναι το όστρακο που βρίσκουμε. Έχω πει και άλλες φορές ότι δεν θα αγαπούσα τόσο την κεραμική αν δεν ήμουνα από αυτό το νησί και αν δεν είχα ξεκινήσει σπουδές αρχαιολογίας πριν κάνω οτιδήποτε άλλο. Είναι το πρώτο πράγμα που πιάνεις και σου μιλάει για τη ζωή. Σου λέει ο άνθρωπος αυτός έτρωγε, έπινε, έκανε μικρά αφιερώματα, μικρά τάματα, ευτελή. Είναι ο χρυσός, είναι το μάρμαρο, αλλά το χώμα μιλάει αλλιώς. Μιλάει για τον άνθρωπο. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Έτσι λοιπόν, κάναμε αυτή τη δεύτερη έκθεση με 74 καλλιτέχνες από όλη την Ελλάδα. Οι περισσότεροι είναι κεραμίστες αμυγός. Υπάρχουν όμως και σε αυτή την έκθεση, όπως και στα μελανά, ακολούθησα την ίδια ισορροπία γιατί θεωρώ ότι βοηθά. Έχουμε και λίγους γλύπτες που δουλεύουν με πυλό συστηματικά και έχουμε και ελάχιστα εικαστικά έργα στους τοίχους που λειτουργούν λίγο σαν μια εγκαλιά για τα κεραμικά. Ό,τι έγινε και στα μελανά, έγινε και τώρα. Έτσι λοιπόν, όταν θα δείτε κατά κύριο λόγο κεραμίστες, έχουμε ταυτόχρονα τη χαρά να έχουμε τα υπέροχα έργα της Άννας Αχιλλέως που είναι στο βάθος, που έχουν δουλευτεί με χώμα από το Λαύριο. Είναι μια ζωγράφος που χρησιμοποιεί χρώμα μέσα στην καυστική της. Είναι το έργο εδώ του Κώστα του Νικάκη, που ουσιαστικά ο πυλός λειτουργεί σαν χρωστικό μέσο και είναι καταπληκτικό. Είναι ο Χρήστος, ο Παπαδάκης με το υπέροχο χώμα του που είναι απέναντι. Είναι η κυρία Κολοκοτρώνη, ένα παλιό έργο που βρήκα, μια κεραμίστρια από την δεκαετία του 30, το μικρό αυτό εργάκι που βλέπετε εκεί, που με συγκινεί τρομερά. Και είναι και κάποιοι γλύπτες πολύ σημαντικοί, όπως ο Βασίλης ο Νικολάου, ο Χαρίτων Μπεκιάρης, ο Πραξιτέλης Τζανουλίνος, που είναι έτσι πολύ πολύ σημαντικός και είναι μαζί μας, η Κατερίνα Γιάννακα, που και αυτή συμμετέχει με εικαστικό ζωγραφικό έργο, ζωγραφίζει το χώμα και αυτή που είναι πάρα πολύ ωραίο. Επίσης, όπως και στα μελανά, έχουμε και εδώ λίγα παλαιά έργα, τα οποία λειτουργούν σαν ευλογία για τα καινούργια. Έχουμε οπωσδήποτε κάποια γεννητικά, πώς θα μπορούσαμε να μην έχουμε. Και έχουμε και ένα μικρό, μια μικρή αφετηρία με έργα παλαιά από τον φίλο μου Μάρτιν Μαυρογέννη, ένα πιθάρι από τη Μυτιλίνη, ένα κανάτι από τις Μαργαρίτες της Κρήτης, που είναι σαν να βλέπεις μινωικό διάκοσμο, είναι μια διαχρονία συγκλονιστική. Και το συγκλονιστικότερο όλων, το πιθάρι αυτό που είναι ένα γλυπτό ουσιαστικά, οργανικό, ζωντανό, που σπαρταρά, από τυχείο. Από εκεί και πέρα, το πολύ σημαντικό που θέλω ακόμα να πω είναι ότι οι κεραμίστες πραγματικά δημιουργούν, οι συμμετέχοντες, έναν χάρτη πανελλαδικό. Επειδή δουλεύω πάρα πολύ με ζωγράφους και το ξέρετε όλοι, ποτέ δεν έχω δει στους ζωγράφους αυτή την ομαδικότητα, το μοίρασμα, την νομαδική μετακίνηση, δηλαδή πάνε όλοι μαζί και κάνουν καμίνι στην Κρήτη, στην Εύβοια, στην Πελοπόννησο, συνεργάζονται, συνομιλούν. Και συμβαίνει ένα καταπληκτικό πράγμα που δεν συμβαίνει σε άλλη έτσι, φάρα εικαστικών. Μπορεί ο ένας να είναι στην Καβάλα και ο άλλος στα Χανιά και ο άλλος στην Σύφνο και ο άλλος στην Κέρκυρα και ο άλλος στα Μετέωρα, όχι στα Τρίκα, αλλά στο Καστράκι, και ο άλλος, ξέρω εγώ, στη Μακεδονία, και ο άλλος στη Σύμη, να έχουν επαφή μεταξύ τους και επίσης να έχουν απόλυτη επίγνωση του τι συμβαίνει στην κεραμική σε όλο τον πλανήτη και να βλέπεις αυτόν ο οποίος από επιλογή είναι στο Καστράκι Θεσσαλίας να μετακινείται και να πηγαίνει σε ένα συμπόσιο στην Κίνα ή στην Πορτογαλία ή στην Τουρκία. Αυτό με ξετρελαίνει. Δεν το έχω δει σε άλλους. Είναι πάρα πολύ ωραίο. Έτσι λοιπόν έχουμε κάτι πολύ ζωντανό και να πω τώρα ότι είμαστε και τα κάνουμε όλα αυτά σε ένα νησί σαν την Αίγινα, που είναι το νησί του πυλού και του χώματος, που είναι το νησί που κατάφερε να πεθάνει ο τελευταίος κεραμίστας, ο Γκαρίς, που έκανε γίνει το κανάτι και να μην ξέρει κανείς πώς να το κάνει σωστά, που είναι το νησί που θα έπρεπε να έχει ένα, μια τριτοβάθμια θα μπορούσα να πω, αν όχι δευτεροβάθμια, εκπαίδευση επιλό. Είναι ένα νησί που θα έπρεπε να έχει σχολή κεραμικής, εννοώ σοβαρή, δεν εννοώ εργαστήριο μόνο. Από εκεί και πέρα βέβαια, ευτυχώς, είναι ένα νησί το οποίο συγκεντρώνει για χίλιους λόγους πάρα πολλούς κεραμίστες. Πάρα πολλοί από τους 74 υπέροχους ζουν και εργάζονται στην Αίγινα. Και δεν θα μπορούσε για τους λόγους αυτούς αυτή η έκθεση να μην έρθει στο νησί μας. Και βέβαια το άλλο που θέλω να πω είναι ότι επειδή ξεκίνησα πάρα πολύ νωρίς με την κεραμική, δηλαδή ασχολήθηκα με την κεραμική όταν ήμουν στην Αγγλία και γυρνώντας, η τύχη έφερε ευτυχώς να μου ζητηθεί να σχεδιάσω, να οργανώσω, να διευθύνω εργαστήρια ενηλίκων. Ήταν η πρώτη μου δουλειά όταν ήμουν πάρα πολύ μικρή, ούτε 30 χρονών, στο Πράξεις, ένα οργανισμό που φτιάξαμε στην Κηφισιά. Τότε είχα την τεράστια τύχη μεταξύ άλλων σημαντικών καλλιτεχνών που τους κάλεσα να διδάξουν κόσμημα, υφαντική και άλλα πολλά, να έρθω σε επαφή με τη Μάρο Κερασιώτη, τη δασκάλα πάρα πολλών, η οποία συμμετέχει και εδώ. Η Μάρο Κερασιώτη, ενώ ήταν μια πολύ σημαντική κεραμίστρια, δεν δίδασκε ως τότε. Δίδαξε επειδή της είπα εγώ να διδάξει. Τέλος πάντων, πάρα πολλοί από τους κεραμίστες που είναι εδώ, τότε μαθητές της Μάρος, έγιναν δάσκαλοι μετά. Είναι μια έκθεση επίσης, πέραν το ότι είναι μια έκθεση που συγκεντρώνει κεραμίστες από όλη την Ελλάδα, είναι μια έκθεση που συγκεντρώνει με αγαστή αρμονία μαθητές και δασκάλους, δασκάλους και μαθητές. Αυτό επίσης με τρελαίνει από χαρά. Και ζευγάρια, και ζευγάρια κεραμιστών. Έχουμε τουλάχιστον 3 ζευγάρια, βεβαίως. Καλώς τους. Και, ναι, πολλούς έχω δει, ναι. Κάτσε, γιατί ξεχνάω τι θέλω να πω. Εν πάση περιπτώσει. Λοιπόν, και να πω και ένα τελευταίο πράγμα, και θα σας αφήσω ίσκους, αλλά μπορώ σιγά σιγά να σας δείξω πράγματα, αν θέλετε. Το τελευταίο που θέλω να πω είναι, ναι, ότι επειδή αυτή η έκθεση μπορεί στην Αίγινα να τη δείξαμε πριν 2 χρόνια, το 24, όμως στην Αθήνα έγινε το 20. Ναι. Από το 20 ως το 26, και η δική μου σχέση με την κεραμική είναι πιο πολύπλοκη και έχει οριμάσει κι άλλο, και θα έλεγα ότι και πάρα πολλοί αγαπημένοι άνθρωποι που πήραν μέρος, καταρχήν παίρνουν μέρος κι άλλοι που δεν ήταν φίλοι μου και έγιναν με τη διάρκεια του χρόνου. Δηλαδή, έχει προσθεθεί σε αυτό το υπέροχο κομπολόι ανθρώπινο δυναμικό καταπληκτικό. Αλλά και καλλιτέχνες οι οποίοι πήραν μέρος τότε και ξαναπαίρνουν τώρα, νιώθω ότι έχουν οριμάσει μέσα στο χώμα και στον πυλό. Δηλαδή, βλέποντας τους ίδιους ανθρώπους να διαχειρίζονται τα έργα τους, τότε και τώρα, νιώθω ότι πολλά έχουν προχωρήσει. Είμαστε σε μια εποχή που η κεραμική ανθίζει. Θα ήταν πάρα πολύ σωστό να το εκμεταλλευτούμε αυτό με όλες μας τις δυνάμεις, γιατί είναι η γλώσσα μας. Ήμουνα με την Υπουργό Τουρισμού τις προηγούμενες 3 μέρες, κάναμε πολύ παρέα στη Σκιάθο, τη βρήκα μπροστά μου, ήρθε στην έκθεση που είχαμε εκεί, την έχω καλέσει να έρθει να δει αυτή την έκθεση, γιατί της είπα, εμάς αυτό είναι το πρωινό. Μου είχε υποσχεθεί ότι θα έρθει μέχρι να τελειώσει η έκθεση, η οποία τελειώνει τυπικά 23 Αυγούστου, πιστεύω ότι μπορεί να πάρει και μια μικρή παράταση. Και εδώ είμαστε να μιλήσουμε και να προστατεύσουμε αυτό που έχουμε και αυτό που είμαστε. Σας ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ. Να πω ακόμα ότι θα γίνει μια πρώτη ξενάγηση την άλλη Κυριακή το πρωί, λογικά θα το μάθετε. Μπείτε να το δείτε, να μπαίνετε στην πινακοθήκη, να βλέπετε, να ενημερώνεστε. Η Μαρία είναι εδώ κάθε μέρα να σας υποδεχθεί και να σας τα πει όλα καταπληκτικά. Θα κάνουμε σίγουρα και εργαστήρια για παιδιά. Και στο σημείο αυτό, αν θέλετε, αν έχετε υπομονή, είσαστε πάρα πολύ, απλώς να σας κάνω μια μικρή σύσταση των έργων σε όποιον θέλει.
0: Η έκθεση επιχειρεί παράλληλα να αποτυπώσει τη σύγχρονη εικόνα της ελληνικής κεραμικής, παρουσιάζοντας δημιουργούς από κάθε γωνιά της Ελλάδας, από τη Βόρεια Ελλάδα και την Ήπειρο έως την Κρήτη, τα Επτάνησα, τις Κυκλάδες, τα Δωδεκάνησα, το Βόρειο Αιγαίο, την Πελοπόννησο, τη Θεσσαλία, αλλά και την Αίγινα και την Αθήνα. Τα έργα που παρουσιάζονται αντλούν έμπνευση από την αρχαία κεραμική παράδοση, τα προϊστορικά και αναθεματικά αγγεία, τα χρηστικά αντικείμενα, αλλά και από τη σύγχρονη ελληνική και διεθνή εικαστική δημιουργία. Η έκθεση φιλοξενείται στη Δημοτική Πινακοθήκη Αίγινας, Παλαιάς Χώρας 6, και λειτουργεί από 5η έως Δευτέρα, τις ώρες από 10:30 το πρωί έως 1:30 το μεσημέρι και από τις 7 το απόγευμα έως τις 9 το βράδυ με ελεύθερη είσοδο για το κοινό.
1: Σε λίγο θα ακούσετε το ένθετο Table Talk, το οποίο περιλαμβάνει συζητήσεις που έγιναν στο στούντιο του ραδιοφώνου του Αίγινα Πόρταλ με θέματα που αφορούν την καθημερινότητα, τον πολιτισμό, τα αθλητικά και την αυτοδιοίκηση στην Αίγινα.
0: Λοιπόν, για τα προσωπικά μας δεδομένα, καταγράφεστε από 4 κάμερες. Μία είναι πίσω σας, μία είναι αριστερά, μία δεξιά, έτσι. Και μία εδώ, χαμηλά. Έτσι, συνενείτε να καταγραφείτε και να παρουσιάσετε στο Αίγινα Πόρταλ. Λοιπόν, ξεκινάμε. Σήμερα έχω την πολύ μεγάλη χαρά εδώ στο ραδιόφωνο του Αίγινα Πόρταλ να φιλοξενώ δύο κυρίες. Την κυρία Προνόη Θεολογίδου, εκ μέρους της πολιτιστικής εταιρείας Αιγινέα, το γνωστό μας περιοδικό Αιγινέα για πάρα πολλά χρόνια, για δεκαετίες, και την κυρία Κορίνα Σωτηρακοπούλου, η οποία είναι η κόρη του Αίμνου του Σωτηρακόπουλου, του φίλου του Αίγινα Πόρταλ. Είχε έρθει και εδώ, είχε μιλήσει για διάφορα θέματα, αλλά σήμερα έχουμε μια πολύ σπουδαία παρουσίαση. Νομίζω είναι κάτι σαν γιορτή. Ας εξηγήσω τον λόγο. Καταρχήν, είναι η πρώτη φορά που γίνεται μια ηλεκτρονική δημοπρασία, ανοίγει ένα δρόμο δηλαδή, για ένα σκοπό ο οποίος είναι πολύ καλός, να υποστηρίξει το νοσοκομείο της Αίγινας στον Άγιο Διονύσιο. Και επίσης, γιατί με αυτόν τον τρόπο βγαίνουν στην επικαιρότητα κάποια έργα που παρόμοια μπορεί να έχουμε στα σπίτια μας ή να τα βλέπαμε, τουλάχιστον εγώ τα έβλεπα σαν παιδί όταν πήγαινα στα μαγαζιά εκεί των καλλιτεχνών. Και υπήρχαν σε μια γωνία και τα κοιτούσαμε. Είναι πάρα πολύ καλή πρωτοβουλία, εξαιρετική θα τολμούσα να πω. Ανοίγει ένα δρόμο, αλλά για να ανοίξει αυτός ο δρόμος και να υλοποιηθεί και να γίνει πράξη αυτό που θέλετε να κάνετε, θέλει και πολύ καλή προώθηση. Έτσι. Στο πλαίσιο λοιπόν αυτής της προώθησης, αλλά ως παρουσίαση αρχικά, είσαστε εδώ, σας ευχαριστώ πάρα πολύ και θα μας πείτε, να ξεκινήσουμε από εσάς, κυρία Θεολογίδου, να μας πείτε δύο λόγια πώς γεννήθηκε η ιδέα αυτής της ηλεκτρονικής δημοπρασίας και πώς επιλέχθηκε ως αποδέχτης στο νοσοκομείο της Αίγινας.
8: Ευχαριστούμε πολύ. Πριν από 1,5 ίσως 2 λιγότερο πάντως μήνες, η κυρία Κορίνα Σωτηρακοπούλου απευθύνθηκε σε μένα λόγω της στενής φιλίας που είχαμε τους γονείς της, αγαπημένους ανθρώπους εδώ στην Αίγινα, την Τούλα και τον Βασίλη Σωτηρακόπουλο, ο οποίος πριν από λίγο καιρό είχε αναχωρήσει για το επέκεινα. Η επιθυμία της ήταν να τιμηθεί η μνήμη τους με την προσφορά κάποιων έργων που εκείνος είχε ήδη στη συλλογή τη μεγάλη καλλιτεχνών, που μια ζωή ουσιαστικά προσπαθούσε να έχει. Τα έργα που θέλησε η κυρία Σωτηρακοπούλου να προσφέρει για το λόγο αυτό αποτελούνταν από 4 ακριλικά του Πέτρου του Κάτσα και 14 ελαιογραφίες του Κώστα του Μπέση, γνωστών εγινητών, θα έλεγα λαϊκών καλλιτεχνών, πολύ αγαπητών στο νησί, πολύ νομίζω από τους συντοπίτες μας έχουν έργα στο σπίτι τους. Τα έργα αυτά τα πρόσφερε η κυρία Σωτηρακοπούλου στην Αιγινέα προκειμένου να αξιοποιηθούν για ένα κοινοφελή σκοπό. Συνεργαστήκαμε μια μικρή επιτροπή της Αιγινέας, εγώ, η κυρία Χαρτοφύλακα,

0: Τα έργα αυτά τα πρόσφερε η κυρία Στοντυρακοπούλου στην Αιγινέα προκειμένου να αξιοποιηθούν για ένα κοινοφελή σκοπό. Συνεργαστήκαμε μια μικρή επιτροπή της Αιγινέας, εγώ, η κυρία Χαρτοφύλακα, η κυρία Χατζίνα και η κυρία Σταμπόγλη, με τον κύριο Μπόγρη, προκειμένου να βρούμε πώς μπορούσαμε καλύτερα να πετύχουμε το στόχο. Καταλήξαμε μέσα από τις διάφορες δυσκολίες που υπάρχουν τούτο τον καιρό σε ό,τι αφορά την παρουσίαση ή τη διοργάνωση εκδηλώσεων, να κάνουμε μια, θα λέγαμε, δημοπρασία διαδικτυακή, μας διευκόλυνε πολύ, γιατί όποτε θέλαμε μπορούσαμε να έχουμε το χρόνο στη διάθεσή μας, προκειμένου να έχουμε ένα χρηματικό ποσό που με μια επιστολή στο νοσοκομείο κοινοποιώντας την αποφασή μας, ζητούσαμε να μας πούν τι θα θέλαν σε υλικό ή σε μηχάνημα ή σε ό,τι άλλο, προκειμένου να την αποδεχτούν. Πρόσφατα, ο πατέρας Αμφιλόχιος μας κοινοποίησε ότι τον ενδιαφέρει κάποιο μηχάνημα για το μικροβιολογικό εργαστήριο. Και η χαρά μας είναι πολύ μεγάλη να μπορέσουμε να συμβάλλουμε σε αυτό. Πρέπει να πω ότι μας βόλησε.
1: Ήταν μια ερώτηση που θα σας έκανα, γιατί η δημοπρασία τελικά έχει ένα πολύ συγκεκριμένο στόχο και πρέπει να πιάσει ένα όριο.
0: Βέβαια.
1: Γιατί είναι το κόστος του συγκεκριμένου μηχανήματος.
0: Θα σας πω πριν από αυτό ότι ζητήσαμε, μας έτυχε μάλλον, η βοήθεια ενός καταπληκτικού φίλου, του κυρίου Δημήτρη Παπαδόπουλου, ο οποίος είχε πριν από λίγο καιρό κάνει ανάλογη δημοπρασία για εκποίηση έργων τέχνης, προκειμένου να είναι η προσφορά αυτή για τους φίλους των παιδιών της φυλακής της Κέρκυρας, των φυλακών της Κέρκυρας. Ο κ. Παπαδημητρίου προσφέρθηκε αφιλοκερδός και άμεσα και μέσα σε διάστημα, θα έλεγα, εκπληκτικό, οργάνωσε την πλατφόρμα που ήταν απαραίτητη, καθώς ήδη από τον συγχωρεμένο φίλο μας υπήρχε αρχείο με τα έργα όλα, φωτογραφημένα σωστά, με τους τίτλους, με τα χαρακτηριστικά τους, δηλαδή με τις διαστάσεις τους, με το αν έχουν ή όχι κορνίζα, με τη χρονολογία τους όπου υπήρχε. Και ως εκ τούτων τον διευκολύναμε και εκείνον πολύ και του χρωστάμε πάρα πολύ μεγάλη ευγνωμοσύνη για ό,τι έχει κάνει, προκειμένου να πετύχει τόσο άμεσα, τόσο γρήγορα και τόσο όμορφα, τόσο εξαιρετικά σχεδιασμένη αυτή την ανάρτηση. Παράλληλα, ο φίλος Νεκτάριος Κοντοβράκης ήρθε και εκτίμησε τα έργα. Θεωρήσαμε ότι είναι ο πλέον κατάλληλος για κάτι τέτοιο και ο πλέον έτσι άμεσα συνεργάσιμος. Και έχουμε έτσι και την εκτίμηση των έργων, όπως μπορεί κανείς να δει, αν να μπει στη σχετική πλατφόρμα. Νομίζω ότι είμαστε έτοιμοι για να δει ο κόσμος τα έργα αυτά. Είναι τα θέματα όλων, καΐκια και σκηνές από τη θάλασσα ή καΐκια μέσα στη θάλασσα, την Αιγινήτικη, σε εξαιρετικά χρώματα, σε εξαιρετική, θα έλεγε κανείς, απόδοση. Οι τιμές τους είναι προσβάσιμες στο πλατή κοινό και περιμένουμε την ανταπόκριση έτσι ώστε να πετύχουμε το στόχο μας. Δεν ξέρουμε, όπως είπατε, ποιο θα είναι το αποτέλεσμα σε ό,τι αφορά την εκτίμησή τους ή την αποδοχή τους, αλλά ελπίζουμε να είναι τέτοιο που θα μας βοηθήσει να διευκολύνουμε τις απαιτήσεις, τις αιτήσεις του νοσοκομείου.
1: Υπάρχει μια κάποια πρώτη ανταπόκριση σχετικά, δηλαδή?
0: Όχι, δεν έχει ανοίξει ακόμα.
1: Όχι, δεν εννοώ για αγοροπολισίες,
0: αλλά
1: πώς ο κόσμος,
0: βέβαια,
1: έχει υποδεχτεί όλη αυτή την ιστορία.
0: Βέβαια, βέβαια. Στις συζητήσεις που έχουμε κάνει με φίλους, η ανταπόκριση του κόσμου είναι πάρα πολύ μεγάλη. Το όνομα των καλλιτεχνών πρώτα απ' όλα, αλλά και η θεματική τους είναι, θα έλεγε κανείς, δέλεαρ για τους ανθρώπους που ενδιαφέρονται για την τέχνη.
1: Μάλιστα.
0: Και νομίζω ότι είναι πολλοί οι άνθρωποι που ενδιαφέρονται εδώ στο νησί για τέτοιου είδους έτσι θέματα. Και επιπλέον είναι και ο σκοπός. Μην ξεχνάμε την ιερότητα του σκοπού.
1: Βέβαια.
0: Το ότι είναι πρώτη φορά που γίνεται κάτι τέτοιο, νομίζω ότι μας ανοίγει το δρόμο για να ξαναδοκιμάσουμε σε ανάλογες περιπτώσεις.
1: Δεν θυμάμαι, μου είπατε το ποσό που πρέπει να
0: Σύμφωνα με την εκτίμηση του κυρίου Κοντοβράκη, αν πουληθούν όλα τα έργα σε αυτή την τιμή τουλάχιστον που έχει προσδιοριστεί, πρέπει να είναι ένα ποσό γύρω στα 7.000 ευρώ.
1: Είναι το ποσό που θα καλύψει σαν
0: ανάγκες? Δεν ξέρει. Δεν έχουμε ακόμα συνεννοηθεί τόσο

0: λεπτομεριακά mm-hmm. με το νοσοκομείο. Περιμένουμε πρώτα να δούμε το αποτέλεσμα και μετά μάλιστα. ανάλογα. Άλλωστε αυτό ζητήσαμε από το νοσοκομείο, να μας πει κάτι χωρίς ακόμα να μπορούμε να προσδιορίσουμε το ύψος του ποσού που είναι διαθέσιμο.
1: Μάλιστα.
0: Να πω όμως ότι όλοι όσοι δουλέψαμε για αυτή τη δουλειά, πρώτα απ' όλα οι κυρίες που πρόσφεραν τα έργα mm-hmm. και έπειτα όλοι όσοι συμμετείχαν, ήταν χωρίς να ζητήσουν την παραμικρή αμοιβή.
1: Ας πάμε για λίγο στην κυρία Κορίνα Σωτηρακοπούλου. Το να ήμουν στο Βασίλη Σωτηρακόπουλο, τον είχαμε φιλοξενήσει στο Έγινα Πόρταλ. Ήταν άνθρωπος που ξεσήκωνε πράγματα για να γίνουν. Δεν διεκδικούσε, αλλά έβαζε την πολύτιμη πείρα του και τη γνώση του. Δηλαδή φαινόταν ότι αυτό που έκανε το έψαχνε. Πρώτα και να μιλήσουμε για το ΧΑΟ, εκεί τον γνώρισα πρώτη φορά. Είχε έρθει εδώ, μας είχε εξηγήσει την ιστορία, τι συνέβαινε, ποιος ήταν, γιατί πρέπει να τιμηθεί, τι μπορούμε να κάνουμε. Πώς αποφασίσατε να κινηθείτε προς αυτή την κατεύθυνση?
2: Νομίζω ότι εκεί, αδερφέ μου Νεφέλη, και εγώ αναγνωρίζουμε ότι η Έγινα τα τελευταία σχεδόν 40 χρόνια προσέφερε στην οικογένειά μας πάρα πολύ χαρά, ηρεμία, γαλήνη, τόπο, ρίζα, νέες φιλίες, νέες σχέσεις. Έδωσε δηλαδή τα τελευταία 35 χρόνια περίπου στους γονείς μας πράγματα που, για τα οποία είχαν παλέψει όλη τους τη ζωή και κατάφεραν να τα απολαύσουν αυτά τα χρόνια. Ο στόχος μας λοιπόν ήταν, αλλά συνεχίζει να είναι, δεν σταματάει εδώ, να επιστρέψουμε πίσω στην Έγινα αυτήν την καλοσύνη. Γίναμε πια σχεδόν και οι δύο ντόπιες. Εγώ πια σχεδόν περνάω το μισό μου χρόνο στο νησί. Και θέλουμε με αυτόν τον τρόπο, χρησιμοποιώντας την κληρονομιά που μας άφησαν οι γονείς μας και την απτή κληρονομιά, αλλά και την κληρονομιά τη λιγότερο απτή, να κάνουμε ό,τι μπορούμε για να επιστρέψουμε πίσω στο νησί τη χαρά που μας έχει δώσει. Αυτή λοιπόν είναι μια πρώτη απόφαση. Και αν θέλετε, νομίζω ότι ήταν και σχετικά εύκολη. Εγινίτες καλλιτέχνες, καλλιτέχνες που ο μπαμπάς και η μαμά είχαν γνωρίσει και είχαν αγαπήσει, αρκετά έργα, πολύ αναγνωρίσιμα. Και έτσι λοιπόν ήταν εύκολο για μας να πούμε ότι αυτό το κομμάτι, μια σαν πρώτη κίνηση, να περάσει στα χέρια ανθρώπων που ξέρουν καλύτερα από εμάς, είναι καλύτερα δικτυωμένοι από εμάς και τους έχουμε απόλυτη εμπιστοσύνη, ούτως ώστε να αρχίσουμε να φέρνουμε αυτό που θέλουμε πίσω, δηλαδή να δίνουμε πίσω στο νησί. Σαφέστατα, η ιδέα της δωρεάς στο νοσοκομείο συνάδει πάρα πολύ και με την πορεία των γονιών μας, που και οι δύο ήταν γιατροί. Έδωσαν πάρα πολλά στην επιστήμη τους. Οπότε και με αυτόν τον τρόπο να συνεχίσουμε αυτό το έργο που ξεκίνησαν.
1: Μάλιστα. Είναι πολύ ωραίες σκέψεις αυτές και νομίζω ότι τιμούνε το να ημιστώ πατέρα σας και νομίζω ότι θα χαιρόταν πάρα πολύ να τις ακούει τώρα που τις εκφράζεται. Θα ήθελα να επιστρέψω στη κυρία Προνόηθιο Λογίδου. Υπάρχουν δύο-τρία ακόμα πράγματα για μένα που τα παρατηρώ λόγω της δουλειάς. Ένα από αυτά είναι ότι όλη αυτή η ενότητα είναι πολύ όμορφη. Είναι μια πολύ όμορφη, είναι πολύ όμορφα έργα. Έρχονται από μια εποχή αρκετές δεκαετίες πίσω, φαντάζομαι τα περισσότερα από αυτά. Θα σκεφτόσασταν πριν δοθούν σε όσους τα αποκτήσουν τελικά, να κάνετε μια έκθεση, να τα παρουσιάσετε?
0: Η πρώτη μας σκέψη ήταν να κάνουμε ένα πολύ πιο σύνθετο στόχο να πετύχουμε. Θέλαμε να κάνουμε μια έκθεση των έργων αυτών, θέλαμε να κάνουμε μια εκδήλωση τιμητική για το ζευγάρι των φίλων, Και μετά ενδεχομένως να γινόταν και η δημοπρασία, συγχρόνως ίσως, και με την έκθεση. Όμως η στενότητα του χώρου για πολιτιστικές εκδηλώσεις στην Αίγινα είναι γνωστή. Mm-hmm. Και επιπλέον το καλοκαίρι είναι ιδιαίτερα φορτωμένη με όλα όσα καλλιτεχνικά έχουμε να προβάλλουμε εδώ. Αποκλείστηκαν οι χώροι αυτοί, μας πήγαιναν για τον Οκτώβριο. Θεωρήσαμε ότι ήταν καλό να κάνουμε γρήγορα βήματα και να πετύχουμε ό,τι τέλος πάντων μπορούμε τώρα, με προοπτική αργότερα να επανέλθουμε στο θέμα και να ξανακουβεντιάσουμε γι' αυτό.
1: Μάλιστα. Υπάρχει κάτι άλλο. Είναι η Αίγινα που αλλάζει, ο τύπος του εμπορίου, του καταστηματάρχη, που μπορεί να κλείσει για μια ώρα το μεσημέρι και να κάνει ένα έργο, να αφιερωθεί σε κάτι που του αρέσει, ή εκείνη την ώρα που δουλεύει. Να περάσει, εγώ για παράδειγμα, γράφεται κάπου ότι ο Νικολάου παίρναγε από τον Μπέση,
0: ναι, ναι,
1: και μιλούσανε για τη δουλειά.
0: Και ο Φασιανός ήξερε το έργο του Κάτσα.
1: Του Κάτσα. Μα είναι πάρα πολύ σπουδαίο. Ο Μπέσης τώρα τι είχε? Είχε μια μικρή μάντρα μέσα στην πόλη που πουλάει οικοδομικά υλικά. Αυτός ο άνθρωπος, τι καλλιτεχνική ψυχή πρέπει να είχε για να παράξει αυτό το έργο την ώρα της δουλειάς του?
0: Ναι, ναι.
1: Αυτό το πράγμα έχει χαθεί πια.
0: Τα τελευταία χρόνια, μάλλον χάθηκε μαζί με τον Μπέση, ο οποίος ήταν ο τελευταίος, θα λέγαμε, σε αυτό το θέμα. Το μαγαζί του δεν ξέρω αν το είχατε προλάβει, αν το είχατε
1: προλάβει,
0: δει.
1: Βέβαια.
0: Ναι, ναι, είναι πίσω σχεδόν.
1: Μου δίνει η μητέρα μου χρήματα και πήγαινε και αγόραζε ασβέστη από εκεί.
0: Ναι.
1: Γιατί παλιά έπρεπε να ασβεστώνουμε κάθε μέρα το... σαν παιδί πήγαινε, ναι, δηλαδή. Τα θυμάμαι τα έργα.
0: Και το μαγαζί του Κάτσα, αν χρειάζεται να πούμε μια λεπτομέρεια, όπως βρήκε η Ανίτα η Χαρτοφύλακα μια φωτογραφία τώρα τελευταία, ήταν εκεί που σήμερα είναι η Ρέμβη. Mm-hmm. Πέρναγε ο κόσμος από αυτά τα μαγαζιά. Mm-hmm. Δεν είναι όπως σήμερα που αυτά έχουν σπρωχτεί πίσω, θα λέγαμε, από την παραλία, και η παραλία έχει γίνει τόπος για διασκέδαση και για συνέβρεση έτσι, ανθρώπων. Mm-hmm. Για
1: ο Βαγγέλης, ο γιος του Κάτσα, πώς το αντιμετωπίζει? Σας έχετε μιλήσει?
0: Δεν έχω μιλήσει,
1: δεν
0: μαζί,
1: έχετε μιλήσει
0: του.
1: Μαζί.
0: Όχι,
1: του.
0: Δεν έχω μιλήσει μαζί.
1: Γιατί και αυτό τιμά πάρα πολύ,
0: ναι, ναι, ναι,
1: αυτή,
0: ναι, ναι,
1: την,
0: ναι, ναι,
1: παράδοση, ναι, ναι, και την παρουσιάζει όσο, ναι, ναι, μπορεί,
0: ναι, ναι,
1: προς τα έξω.
0: Είναι εξαιρετικά τα έργα όλα πάντως. Θα τα δείτε, τα είδατε μάλλον εσείς στην πλατφόρμα, και όποιος θέλει μπορεί να μπει και να τα δει και να τα μελετήσει. Καθώς ο κύριος Παπαδόπουλος έχει κάνει μια εξαιρετική δουλειά πάνω σε αυτό το θέμα. Και νομίζω
1: έκανε
0: ότι
1: και τη φωτογράφηση.
0: Όχι, φωτογράφηση υπήρχε, σας είπα,
1: υπήρχε,
0: σε αρχείο που την είχε
1: αρχείο.
0: Ο Βασίλης ο Σωτηρακόπουλος. Mm-hmm. Απλά έκανε την προσαρμογή.
1: Τη φωτογράφηση ποιος την είχε κάνει?
0: Δεν ξέρουμε, δεν μπορέσαμε να μάθουμε. Την έχει κάνει πολλά χρόνια. Έχει στο αρχείο του πάρα πολλά έργα. Και ως εκ τούτου, μέσα στα χρόνια που έχουν προηγηθεί κάνοντας τη συλλογή του, δεν έχουμε σχετική πληροφόρηση. Ίσως τα κορίτσια, αν βρουν αργότερα κάτι, να έχουν τη δυνατότητα να προσθέσουν σε αυτό, γιατί και αυτό είναι σημαντικό, νομίζω.
1: Ήταν κάτι που θέλαμε να το αναφέρουμε.
0: Ναι, ναι.
1: Σαν γκρέλτς, ας πούμε, γιατί είναι πάρα πολύ σημαντικό και ρίσκο. Λίγοι είναι αυτοί που φωτογραφίζουν σωστά καλλιτεχνικά έργα.
0: Σίγουρα.
1: Για να παρουσιαστούν, για να
0: θέλαμε.
1: Γίνει ένα λεύκομα ή ότι. Ή οτιδήποτε άλλο.
0: Ίσως θα χρειαζόταν να έχουμε και μια καλύτερη, αν θέλετε, ακόμα πιο πρόσφατη φωτογράφηση σε αυτά. Mm-hmm. Αλλά και πάλι ο χρόνος και άλλοι περιορισμοί δεν μας το επέτρεψαν.
1: Πάντως, για να πω την αλήθεια, μου περνάει μια καλή εικόνα, μια καλή άβρα. Όπως είδατε, έργα συγκεντρωμένα, νομίζω είναι.
0: Ναι, ναι, και έτσι όλα μαζί, όπως τα βλέπεις, είναι σαν να βλέπεις ένα στόλο μιας άλλης εποχής, mm-hmm, μέσα από μια άλλη ομορφιά, μέσα από μια άλλη ποίηση, θα λέγαμε.
1: Ανοίγεται ένα δρόμο τώρα. Να δούμε πώς θα πάει. Αν είναι προσβάσιμος, αν είναι εύκολος, αν οδηγεί
0: κάπου.
1: Έχουμε
0: περιέργεια και αγωνία.
1: Γιατί προφανώς μετά δίνει τη δυνατότητα να γίνουν και άλλα πράγματα.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Ανάλογα με την ανταπόκριση του κόσμου. Να πούμε ότι αυτή η δημοπρασία ξεκινά στις 10 του μηνός.
0: Στις 10 και είναι μέχρι το τέλος του Αυγούστου. Mm. Εμείς στην Αιγινέα θεωρούμε εξαιρετική τιμή την προσφορά των θυγατέρων της οικογένειας και νομίζω ότι μας βάζει μέσα σε μια άλλη διαδρομή πέρα από εκείνη που κρατάμε τώρα 26 χρόνια από το 2000. Είμαστε στο 35ο τεύχος της Αιγινέας. Αντιμετωπίσαμε μια κρίση πριν από καιρό, κοντέψαμε να κλείσουμε. Την έχουμε ξεπεράσει, είμαστε περήφανοι γι' αυτό Και είμαστε περίφημοι και για το τελευταίο τεύχος μας. Όπως θα είδατε, είναι ένα εξαιρετικό τεύχος, ναι, αφιερωμένο στα τοπία του νερού, με συνεργασίες από πάρα πολλούς σπουδαίους ανθρώπους, σε μια περίοδο που θα λέγαμε έτυχε να είναι εξαιρετικά κρίσιμη για το νησί, καθώς το χειμώνα αντιμετωπίσαμε πολύ μεγάλο πρόβλημα με την ίδρυυση και δεν ξέρουμε τι μας περιμένει.
1: Στην κεντρική πολιτική σκηνή είναι ένα θέμα επίκαιρο.
0: Ακριβώς. Οι συνεργασίες που υπάρχουν είναι εξαιρετικές. Έχουμε από ειδικούς για το νερό μέχρι παιδιά του νηπιαγωγείου, στα οποία οφείλουμε και όλα σε αυτό το καταπληκτικό εξώφυλλο που κοσμεί το τέλος.
1: Δείξτε το, να το δείξετε εδώ, αν θέλετε.
0: Σας το δείξω εδώ, φαίνεται.
1: Λοιπόν, ναι, μια χαρά.
0: Ευχαριστούμε πολύ.
1: Και είναι και πανέμορφο.
0: Και εγώ έτσι νομίζω.
1: Είναι αισιόδοξο με πάρα πολλά χρώματα. Δεν ξέρω αν θέλετε να συμπληρώσετε κάτι ακόμη. Για το προφανώς ένα κάλεσμα στους κατοίκους της Αίγινας, ναι, αλλά και σε όσους.
0: Περιμένουμε τους κατοίκους της Αίγινας πρωτίστως.
1: Είναι μόνο οι κατοίκοι της Αίγινας.
0: Και όλους τους φιλότεχνους και όλους τους ανθρώπους που αγαπούν τη ζωγραφική και μάλιστα αυτού του είδους, σε όλους τους ανθρώπους που σέβονται το σκοπό για τον οποίο δουλεύουμε, σε όλους όσους αγαπάνε το νησί να βοηθήσουν, mm-hmm, γιατί νομίζω ότι και το νοσοκομείο το χρειαζόμαστε, σε αυτό καταφεύγουμε, mm-hmm, τις κρίσιμες ώρες, από αυτό περιμένουμε βοήθεια και προσβλέπουμε στην καλή συνεργασία όλων μας για να έχουμε πραγματικά ό,τι μας είναι απαραίτητο σε τούτο το πανέμορφο νησί που τυχαίνει, mm-hmm, να περνάμε τη ζωή μας έτσι κι αλλιώς, ή μεγάλο μέρος της καθημερινότητάς μας, της ζωής.
1: Πάντως,
0: μας
1: από πλευράς της χρονικής περίοδου που έχετε επιλέξει, νομίζω είναι εξαιρετική. Το τράφικ αυτή τη στιγμή στο δίκτυο φουντώνει πραγματικά,
0: ναι, ναι.
1: Οπότε θεωρώ ότι μπορεί να πάρει ένα κομμάτι από αυτό.
0: Θέλουμε ακόμα.
1: Όσο αφορά την Αίγινα.
0: Θέλουμε ακόμα να ζητήσουμε τη δική σας τη βοήθεια.
1: Πολύ
0: να γίνετε εσείς χορηγός επικοινωνίας και να παρακαλέσουμε όλους τους φίλους μέσα από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης να προβάλλουν το σκοπό μας, να προβάλλουν τη δράση αυτή για να μπορέσουμε να έχουμε το καλύτερο αποτέλεσμα και να νιώσουμε ότι κάτι πετυχαίνουμε εις μνήμην ανθρώπων που αγαπούσαν το νησί και που μας δίνουν αυτή την ευκαιρία ακόμα και μετά θάνατον.
1: Μάλιστα. Η κυρία Κορίνα Σωτηρακοπούλου, αν θα ήθελε να προσθέσει κάτι.
2: Εγώ θέλω οπωσδήποτε να πω ότι είναι μια κοινή απόφαση με την αδερφή μου. Η Νεφέλη και εγώ δουλέψαμε πολύ στο να ετοιμάσουμε τους πίνακες, να συντονιστούμε με την κυρία Θολογίδου, να συμφωνήσουμε σε όλη τη διαδικασία. Δεν χρειάστηκε όμως καμία προσπάθεια. Νομίζω ότι και οι δύο το είχαμε πολύ βαθιά μέσα στην καρδιά μας. Και όπως πολύ σωστά είπατε, νομίζω ότι και ο πατέρας μας και η μητέρα μας είχαν τέτοιου είδους όνειρα ώστε να αφήσουν κάποια παρακαταθήκη πίσω στο νησί. Το αναφέρατε και ο ίδιος, ο παπάς και πριν φύγει είχε ασχοληθεί όσο περισσότερο μπορούσε για να δώσει πίσω πράγματα στο νησί. Και όπως σας ξαναείπα, θεωρώ ότι αυτό για μας είναι μόνο η αρχή.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ που ήσασταν εδώ. Ευχαριστώ που μοιραστήκατε τις σκέψεις σας, τις προσδοκίες σας για αυτή την προσπάθεια που κάνετε και εύχομαι να πάνε όλα καλά, να το δείτε, να αναπτύσσετε, να καρποφορεί και να πάει εκεί που θέλετε τελικά στην προσφορά στο νοσοκομείο της Αίγινας που όλοι, όπως είπατε σωστά, το έχουμε ανάγκη.
2: Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Είμαστε αισιόδοξες. Ελπίζουμε σε όλους. Ευχαριστούμε.

0: Ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Ακούτε την εκπομπή ειδήσεις από την αυτοδιοίκηση, μια επισκόπηση της επικαιρότητας στον αυτοδιοικητικό χώρο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
1: Την πρόσληψη 18 ατόμων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για την κάλυψη των αναγκών καθαριότητας των σχολικών μονάδων κατά το διδακτικό έτος 2026-2027 ανακοίνωσε σήμερα ο Δήμος Έγινας. Οι προσλήψεις αφορούν θέσεις υποχρεωτικής εκπαίδευσης προσωπικού καθαριότητας σχολικών μονάδων πλήρους απασχόλησης με διάρκεια σύμβασης από την 1η Σεπτεμβρίου 2026 έως και τις 30 Ιουνίου 2027. Η επιλογή των υποψηφίων θα πραγματοποιηθεί με σύστημα μοριοδότησης, στο οποίο λαμβάνονται υπόψη, μεταξύ άλλων, η προϋπηρεσία σε αντίστοιχες θέσεις, η πολυτεχνική ή τεχνική ιδιότητα, ο αριθμός των ανήλικων τέκνων, η ιδιότητα μονογονέα ή τέκνου μονογονεϊκής οικογένειας, η αναπηρία μέλου της οικογένειας καθώς και η ηλικία του υποψηφίου. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν την αίτησή τους είτε ηλεκτρονικά είτε αυτοπροσώπως στο γραφείο πρωτοκόλλου του Δήμου Έγινας, συνοδευόμενοι από όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά. Στην περίπτωση ηλεκτρονικής υποβολής, η αίτηση πρέπει να φέρει φυσική υπογραφή, διαφορετικά δεν θα γίνεται δεκτή. Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι 10 εργάσιμες ημέρες και ξεκινά από την επόμενη της ανάρτησης ανακοίνωσης, η οποία πραγματοποιήθηκε στις 3 Αυγούστου 2026. Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας, ο Δήμος θα καταρτήσει την ανάρτηση και θα αναρτήσει, τους προσωρινούς πίνακες κατάταξης των υποψηφίων, ενώ θα δοθεί η δυνατότητα υποβολής αντιρρήσεων αποκλειστικά για τυχόν λάθη στη μοριοδότηση. Στη συνέχεια θα δημοσιευθούν οι οριστικοί πίνακες επιτυχόντων και θα ακολουθήσουν οι προσλήψεις για την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς. Το δημοσίευμα υπάρχει και το link προς την απόφαση, την ανακοίνωση του Δήμου Έγινας. Ένα νέο κλαδοτεμαχιστή για την επεξεργασία πράσινων αποβλήτων πρόκειται να αποκτήσει ο Δήμος Έγινας στο πλαίσιο ευρύτερου έργου του ΕΔΝΑ, το οποίο εντάχθηκε, στο Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας. Η σχετική απόφαση υπεγράφει από τον αναπληρωτή Υπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Νικόλαο Παθανάση και αφορά στην προμήθεια ηλεκτρικών απορριμματοφόρων, συλλογής βιοαποβλήτων και φορτιστών ηλεκτρικών οχημάτων για την περιφέρεια Αττικής. Μεταξύ αυτών, στο τεχνικό δελτίο της πράξης γίνεται αναφορά στην Έγινα, καθώς προβλέπεται η προμήθεια ενός από τους 6 κλαδοτεμαχιστές που θα διατεθούν σε ισάριθμους Δήμους Αττικής.
0: Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τριγάρης.
1: Προθεσμία έως τον Απρίλιο του 2027 για τη μελέτη αντιπλημμυρικών έργων στα ρέματα της Σκοτεινής και της Λεύκης από την Περιφερειακή Επιτροπή Αττικής. Η Περιφερειακή Επιτροπή Αττικής ενέκρινε την παράταση κατά 8 μήνες της προθεσμίας εκπόνησης της μελέτης που αφορά τα αντιπλημμυρικά έργα σε 6 ρέματα της περιφέρειας, μεταξύ των οποίων τα ρέματα της Σκοτεινής και της Λεύκης στην Έγινα. Η σχετική απόφαση, η 1260 του 2026, ελήφθη κατά τη συνεδρίαση της 4ης Αυγούστου 2026. Η μελέτη αφορά τα ρέματα Μεγάλο Ποτάμι, Καλονής Ριζινίας, Λάκα και Αγία Τριάδα στη Λιουτρόπολη Μεθάνων, Μεγάλο Ποτάμι στο Βαθύ Μεθάνων, καθώς και τα ρέματα Σκοτεινή και Λεύκη στην Έγινα. Το έργο έχει ανατεθεί από το 2017, ενώ η σύμβαση για την εκπόνηση της μελέτης υπεγράφει το 2018. Σύμφωνα με την εισήγηση της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων, η νέα παράταση κρίθηκε αναγκαία λόγω της υποχρέωσης επικαιροποίησης της υδρολογικής και υδραυλικής μελέτης. Η ανάγκη αυτή προέκυψε μετά την αναθεώρηση των σχεδίων διαχείρισης κινδύνου πλημμύρας και την εφαρμογή νέων βροχομετρικών δεδομένων και όμβριων καμπυλών, γεγονός που απαιτεί αναπροσαρμογή των φακέλων οριοθέτησης των αιμάτων. Η ανάδοχο σύμπραξη μελετητικών γραφείων είχε ζητήσει παράταση 12 μηνών, επισημένοντας ότι απαιτείται χρόνος για την επικαιροποίηση του φακέλου οριοθέτησης, την εξέτασή του από τις αρμόδιες υπηρεσίες καθώς και για την ολοκλήρωση των τελικών σταδίων της μελέτης. Η υπηρεσία εισηγήθηκε τελικά παράταση 8 μηνών, εκτιμώντας ότι αυτός είναι ο ελάχιστος απαιτούμενος χρόνος για την ολοκλήρωση των προβλεπομένων διοικητικών διαδικασιών. Έτσι, μετά την απόφαση της Περιφερειακής Επιτροπής, η προθεσμία για την υποβολή και έγκριση των μελετών οριοθέτησης μετατίθεται από την 1η Απριλίου 2026 στην 1η Δεκεμβρίου 2026. Αντίστοιχα, η συνολική προθεσμία εκπλήρωσης της σύμβασης μεταφέρεται από την 1η Αυγούστου 2026 στην 1η Απριλίου 2027. Η απόφαση εγκρίθηκε κατά πλειοψηφία με δύο μέλη της Περιφερειακής Επιτροπής να δηλώνουν αποχή από την ψηφοφορία και ένα μέλος να καταψηφίσει την εισήγηση.
0: Ανακοινώσεις και δελτία τύπου. Σε λίγο η αθλητική σας ενημέρωση από τον Σταύρο Ροπαΐτη στο ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
2: Είμαστε στην Ελευθερούπολη, στην συνάντηση τη Διεθνή Ελλάδα σε Κύπρου, που αγωνίστηκε ο Ζαμπέλης ο Γιώργος στα 3.000 μέτρα. Ήταν τέταρτο στο Πανελλήνιο πρωτάθλημα και τώρα στο Ελλάδα-Κύπρο κατάφερε να πάρει τη δεύτερη θέση με επίδοση 9 λεπτά και 5 δευτερόλεπτα και τελειώνει η αθλητική χρονιά εντυπωσιακά και πάλι με ένα ακόμα μετάλλιο για το μικρό μας αθλητή, ανήκει στην κατηγορία K16 και αγωνίστηκε με την κατηγορία K18 και πλέον πάμε σε συντήρηση το καλοκαίρι και ξεκούραση των αθλητών για να μπούμε δυναμικά από τον Οκτώβριο που θα ξεκινήσουν τα Grand Prix του Ανωμάλου Δρόμου. Ένα μεγάλο ευχαριστώ στα προπονητή, σε όλα τα παιδιά που δώσαν τον καλύτερο τους σε αυτό και στο Σύλλογο αλλά και στο Δήμο Έγινας για τη βοήθεια προς τα αθλητικά σωματεία. Ελπίζουμε και του χρόνου να έχουμε ακόμα μεγαλύτερες επιτυχίες.
0: Ο καιρός στην Έγινα τις επόμενες ημέρες. Επιλογές από το ηχητικό αρχείο του Έγινα Πόρταλ. Σημαντικές ομιλίες που πραγματοποιήθηκαν στην Έγινα και έχουν καταγραφεί από το Έγινα Πόρταλ για λαογραφικά, πολιτιστικά, ιστορικά και εκκλησιαστικά θέματα. Παρουσίαση ομιλιών από πρόσφατες εκδηλώσεις που πραγματοποιήθηκαν στην Έγινα.

0: Με μεγάλη συμμετοχή κοινού, πραγματοποιήθηκαν το απόγευμα του Σαββάτου τα εγκαίνια της ομαδικής έκθεσης κεραμικής χώμα στη Δημοτική Πινακοθήκη Έγινας. Η έκθεση σε επιμέλεια της ιστορικού τέχνης είδος κριτικού φιλοξενεί έργα δεκάδων σημαντικών Ελλήνων κεραμιστών και εικαστικών από ολόκληρη τη χώρα και θα παραμείνει ανοιχτή έως τις 23 Αυγούστου. Δύο χρόνια μετά την ιδιαίτερα επιτυχημένη έκθεση Μελανά, η Δημοτική Πινακοθήκη επιστρέφει στο δημιουργικό διάλογο με την κεραμική τέχνη, αυτή τη φορά με κεντρικό άξονα το χώμα, την πρώτη ύλη της δημιουργίας και διαχρονικό σύμβολο της ανθρώπινης ύπαρξης. Όπως σημειώνει η επιμελήτρια της έκθεσης, το χώμα αποτελεί έναν πολυσχηδή τόπο αισθητικής και πειραματισμού, όπου σύγχρονα έργα από πυλώσιν υπάρχουν με επιλεγμένα παλαιότερα κεραμικά, επώνυμα και ανώνυμα, αλλά και με έργα ζωγραφικής που συνομιλούν με την ίδια τη γήινη ύλη. Κοινό στοιχείο όλων των δημιουργιών είναι η φυσική υφή και η μονοχρωμία του πυλού, η ανάδειξη της διαδικασίας γέννησης της μορφής και η έμφαση στη μεταμόρφωση της ύλης.
1: Μετά θα έχουμε την Ήρυδα σε αυτό, που έχει την υπομονή κυρίως τη γνώση να μας μεταφέρει σε ένα κόσμο φανταστικό, όπως αυτός που... όπως αυτός που υπάρχει γύρω σας. Είμαστε σε μία ακόμα έκθεση εδώ στη Δημοτική Πινακοθήκη. Πολύ μεγάλη η χαρά μας που κάνουμε αυτή την έκθεση. Προσωπικά εγώ δηλώνω ενθουσιασμένη, γιατί έχω μια ιδιαίτερη αγάπη στην κεραμική τέχνη. Έχουμε νομίζω 74 συμμετοχές. Δεν ήταν καθόλου εύκολο το στήσιμο από τα εύσημα στην φιλενάδα μας την Ήρυδα. Γιατί αυτό που βλέπετε να κυλάει ομαλά και τόσο έτσι ήρεμα και τα λοιπά για να στηθεί, θέλει πολύ σκέψη. Μπορώ να σας πω 3-24 ώρα στείναμε. Εντάξει. Ναι, ήτανε... αλλά νομίζω ότι το αποτέλεσμα μας δικαιώνει. Είναι μια έκθεση που ξεκίνησε στην Αθήνα και ήρθε μετά από εδώ. Στην Αθήνα ήταν μια έκθεση σε δύο πολύ μεγάλες αίθουσες, τεράστιες. Μαύρες, με μαύρα βάθρα τα έργα, όλα αυτά εδώ πέρα ασπρίσανε και το αποτέλεσμα είναι πολύ διαφορετικό. Είναι η ίδια έκθεση, αλλά είναι πάρα πολύ διαφορετική. Πρόσεξε πίσω. Να, πίσω βήματα δεν κάνουμε εδώ πέρα, δεν συγκρινόσαστε. Ναι, ποτέ, μόνο μπροστά. Κοιτάμε μπροστά, προχωράμε μπροστά. Λοιπόν, εγώ σας καλωσορίζω εκ μέρους της Πινακοθήκης, γιατί έτσι ηθιστέ, αν και έχουμε τον πρόεδρο εδώ πέρα και θα μας πει για 2 λεπτά κάτι. Κρατήστε κλεψίδρες στο χέρι και πάμε. Και σας ευχαριστούμε για την παρουσία σας εδώ. Μας γεμίζετε χαρά και δικαιώνετε τις προσπάθειες που γίνονται και τι να πω. Μας πραγματικά είμαστε πάρα πολύ χαρούμενοι που είσαστε εδώ πέρα.
2: Χρονομετρήστε παρακαλώ, 2 λεπτά θα πω. Σε 1,5 μήνα από τώρα, περίπου, κλείνουμε 3 χρόνια.
3: 17 Σεπτεμβρίου. Ναι. 17 Σεπτεμβρίου αρχίσαμε.
2: Που αρχίσαμε.
3: 23. Είναι πολύ συγκινητικό.
2: Και είμαι πάρα πολύ ευχαριστημένος που βρίσκομαι πάντα εδώ. Κάποια στιγμή θα φύγω βέβαια. Όλοι μας. Επομένως... Και τώρα έχω να σας πω, να επαναλάβω πάλι, ότι δεν έχουμε προχωρήσει όσο θα θέλαμε για να πάρουμε το κομμάτι το διπλανό. Έχει προχωρήσει λίγο, αλλά μου κάνουνε τρίπλες. θα το φτιάξουμε. Γι' αυτό, πολύ σύντομα. Σας ευχαριστώ που είστε εδώ. Χαίρομαι που σας βλέπω και βλέπω πάρα πολύ γνωστά πρόσωπα συνεχώς.
3: Και ευχαριστώ. Κόσμο στην Αθήνα επίσης που έχει έρθει για μας.
2: Έχουν και από την Αθήνα.
3: Βεβαίως.
2: Ελπίζω να έρθουν και από τις Βρυξέλλες κάποια στιγμή. για μας.
1: Μήπως λοιπόν, έχουν έρθει και δεν το ξέρουμε.
2: Θα τις ρωτήσουμε. Λοιπόν, ευχαριστώ πάρα πολύ. Ελπίζω και την ερχόμενη τη 14η να είμαι εγώ που θα σας πω τις 2 λέξεις. Ευχαριστώ. 2 λεπτά έκανα.
4: Σκαρζώ και εγώ στην έκθεση Χώμα. Είναι η πρώτη. Εκδήλωση για το Έγινα Φυσική Fest υπό την αιγίδα του. Θέλω να ευχαριστήσω θερμά την Ήρυδα για αυτή την ομαδική έκθεση. Όλους όσους καλλιτέχνες ήταν από όλη την Ελλάδα σήμερα εδώ για να συμμετάσχουν σε αυτή την έκθεση της Ψυχορήτητας Κεραμικής. Τον πρόεδρο της Δημοτικής Πινακοθήκης, τον κύριο Πτερούδη, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και επίσης θέλω να ευχαριστήσω όλους όσους εργάστηκαν για την πραγματοποίηση αυτής της έκθεσης σήμερα. Εύχομαι να, έχει μια, να είναι επιτυχημένη η έκθεση η σημερινή και θα σχολιάσω όλο. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
3: Εγώ θα ήθελα να πω και ένα τεράστιο ευχαριστώ που το λέμε κάθε μέρα, όλη μέρα αυτά τα 3 χρόνια στον κύριο Παναγή Βουρλούμη. Δεν ξέρω αν με ακούει, αλλά το λέμε μπροστά του και πίσω του.
5: Ο κ. Βουρλούμη ήταν εδώ, αλλά μόλις αρχίσουμε να μαζευόμαστε.
3: Ικανοποιήθηκε που τα έχουμε κάνει τόσο καλά. Λοιπόν, έρχεται να μας ελέγξει κυρίως όταν είμαστε σε διαδικασία εργασιών. Έρχεται να δει αν δουλεύουμε καλά, πώς τα κάνουμε. Χάρη στον κύριο Βουρλούμη που υπήρξε πρόεδρος του ΟΤΕ, καταφέραμε να έχουμε αυτό το χώρο. Έχουμε μαζί μας και τον Γιάννη τον Σφίκα, νάτος, τον προϊστάμενο του ΟΤΕ. Μας κοιτάει με τις κάμερες από πάνω να βλέπει αν τα κάνουμε καλά. Για πολλούς φίλους που είναι σήμερα εδώ για πρώτη φορά, να πούμε ότι αυτός ήταν ένας χώρος για το κοινό που είχε αδειάσει χρόνια. Ήταν ένας άδειος, αχούρια χρησιμοποιητός χώρος και με ένα μαγικό ραβδί από όλους μας. Και με πραγματικά λύσεις πρακτικές, εύκολες και πάρα πολύ φτηνές, καταφέραμε να έχουμε αυτό το κόσμο για το νησί, βεβαίως με τη θέληση και του Δημάρχου μας, του Γιάννη Ζορμπά, με την πολύ μεγάλη συνεργασία του Προέδρου μας, του Νίκου Πτερούδη και του Παναγή Βουρλούμη, τον Νίκο Τομίχο, τον αρχιτεκτονά μας, τον Γιάννη τον Σφίκα. Και πραγματικά είμαστε εδώ και έχει ανθίσει αυτός ο χώρος. Με τη Μαριλένα δουλεύουμε πολύ σκληρά στην επιτροπή αυτή, που είμαστε και οι δυο μας, όπως και ο Φώτης ο Πούντος, εκτός από τον Νίκο και τον Παναγή. Και νομίζω ότι στις 17 Σεπτεμβρίου, που πραγματικά κλείνουμε 3 χρόνια, θα έχουμε να χαιρόμαστε για πάρα πολλούς λόγους. Είναι μαζί μας ακόμα η Φωτεινή Κάτσανάτη, χάρη στην οποία έχουμε πάντοτε καταπληκτικά γραφιστικά, και η Μαρία Λιόλη, Νάτη, η οποία είναι μαζί μας από τον περασμένο χειμώνα, μετά τη Χριστίνα μας, είναι η Μαρία πια. Ορίστε. Βεβαίως. Η οποία υποδέχεται εξαιρετικά τον κόσμο, ξεναγεί, οργανώνει, σχεδιάζει προγράμματα, εμψυχώνει και έχουμε μια θαυμάσια συνεργασία και θέλω, Μαρία, να σου πω πάρα πολλά ευχαριστώ, γιατί φεύγω κάθε φορά και είμαι πολύ ήσυχη. Θέλω επίσης να πω ένα τεράστιο ευχαριστώ στη γραμματέα του Δήμου μας, τη Ρούλα Σαράντου, που είναι και αυτή αγαπημένη φίλη. Όχι, πραγματικά. Η Ρούλα είναι αυτή που παίρνει τα πιο πολλά τηλέφωνα από μένα, πρωί, απόγευμα, βράδυ, το σηκώνει πάντα και μου έχει λύσει πάρα πολλά προβλήματα. Θέλω να σας πω κάτι. Επειδή πρόσφατα γύρισα τώρα από τη Σκιάθο και είμαι τη Σκιάθο στα Γιάννενα, σε κάθε Δήμο υπάρχουν άλλα προβλήματα. Υπάρχουν Δήμοι που έχουν εξασκηθεί στο να παράγουν πολιτισμό, υπάρχουν κάποιοι και είναι... Δεδομένο το ότι υπάρχει πρόγραμμα μεγάλο, ένα τέτοιο δήμο είναι. Μεγαλύτερη δήμη βέβαια από την Αίγινα. Η Ρόδος, η Λάρισα. Εμείς πάμε δηλαδή, στοχεύουμε πολύ ψηλά πια με αυτά που κάνουμε. Και είναι άλλη δήμη όπως τα Γιάννενα που σου λέει πάρτε στο αυτοκίνητο και φέρτα. Και το πολύ πολύ που θα έχεις είναι μια φιλοξενία σε ένα ξενοδοχείο κακιάς ώρας, ας πούμε, που το χορηγεί κάποιος ξενοδόχος και όχι εγώ που είμαι ο Δήμος. Θέλω να πω, επειδή είμαι περιοδεύων θεία, σας το ξέρετε αυτό, από επιλογή ανεξάρτητη μονωμένη, τα έχω δει όλα. Θέλω να σας πω ότι η μικρή μας Αίγινα με κάνει πάρα πολύ περήφανη γιατί έχει καταφέρει να έχει ένα συμπαγές πρόγραμμα, αποτελεσματικότητα, χωρίς καθόλου ξόδεμα περισσό, αλλά με ένα στοχευμένο πρόγραμμα και δουλεύει μηχανή. Είναι πολύ σημαντικό να δουλεύει μηχανή. Εγώ νιώθω πάρα πολύ περήφανη γι' αυτό. Και είναι αποτέλεσμα ομαδικής εργασίας. Το λέω συνέχεια και... Τώρα, για παράδειγμα, έχω μια έκθεση με το Δήμο Χαλκίδας σε λίγες μέρες και μου λένε σας παρακολουθούμε σαν μοντέλο, γιατί είμαστε ανενεργοί, έχουν έναν απίθανο χώρο, πολύ μεγαλύτερο από το δικό μας, την Πινακοθήκη Μηταρά, όπως κάθεται ή κάνει σαβούρες. Μας κοιτάνε και μας παρακολουθούν και μας μιμούνται, κύριε Πτερούδη. Λοιπόν, πάμε τώρα στα δικά μας. Αυτή είναι πράγματι η 12η μας έκθεση.
6: Ενδέκατη.
3: Η 12η θα είναι όταν θα συμπληρώνουμε τα 3 μας χρόνια. Λοιπόν. Όπως κάναμε και με τα Μελανά, που είχαν ξεκινήσει από την Αμερικάνικη Ένωση στην Αθήνα το 2020 και 2021 και μετά ήρθαν στην Αίγινα το 2024, έτσι και τώρα η έκθεση αυτή ήρθε κατευθείαν, τα κάναμε καλύτερα, πιο εύκολα αυτή τη φορά. Εξ αρχής δηλαδή φτιάχτηκε γιατί θέλαμε να έρθει εδώ ενισχυμένη με γεννήτικη παρουσία και ήταν πολύ σημαντικό αυτό. Να σας πω τώρα ότι... Ελάτε μέσα. Βλέπω πάρα πολλούς φίλους. Θέλω να πω ένα τεράστιο ευχαριστώ στους φίλους από την Αθήνα που είναι εδώ και κάθε φορά που κοιτάω την πόρτα έχω και άλλη έκπληξη. Δεν μπορώ να σας περιγράψω πόσο με συγκινεί.
6: Όχι μόνο καλλιτέχνες που συμμετέχουν και ήρθαν, αλλά και φίλοι φιλότεχνοι που έχουν κάνει έκπληξη. Είναι τρομερά ωραίο, πραγματικά. Ήρθε και η μαμά μου. Μαμά, περάστε. Και η Όλγα που γιορτάζει. Όλγα, χρόνια πολλά.
7: Χρόνια πολλά.
6: Ελάτε, ελάτε μέσα. Έλα. Πάρτε, Νίκο, πάρτε. Λοιπόν, ωραία. Ακούω για δεύτερη φορά μετά τα μελανά, που ήταν ένα στοίχημα στην Αθήνα και μετά εδώ. Άκουσα από 2-3 φίλους συμμετέχοντες. Α, είναι πιο ωραία εδώ. Όχι, δεν είναι πιο ωραία εδώ. Είναι όμως μια άλλη αυτοτελής υπέροχη έκθεση. Αυτό είναι το σημαντικό. Δηλαδή, τα μελανά που ξεκίνησαν από την Αμερικανική Ένωση, ξεκίνησαν ως ένα παιχνίδι αισθητικής, μαύρο στο μαύρο. Η Ένωση έχει μαύρους στίχους. Συγκέντρωσα μαύρη κεραμική από όλη την Ελλάδα. Με τοπικό φωτισμό υπήρχε μια δραματικότητα που ήταν υπέροχη. Και ήρθαν τα έργα αυτά μετά στην Αίγινα και ήταν συγκλονιστικό το κατάμαυρο κόντρα στο λευκό. Εδώ συνέβη κάτι άλλο. Μετά τα μελανά λέγαμε για πολύ καιρό μια δεύτερη έκθεση, μια δεύτερη απόπειρα συνομιλίες με εικαστικούς κεραμίστες από όλη την Ελλάδα. Και άργησε να γίνει αυτό. Ενώ ήθελα 2 χρόνια να το κάνω και ξέρετε γιατί άργησε. Γιατί ήταν τόσο ωραία τα μελανά που έλεγα πώς θα καταφέρω να το κάνω εξίσου καλό. Δεν θέλω να πω πολλά. Δεν ξέρω αν είναι πιο καλό, είναι εξίσου καλό και νομίζω πως το Part 3 θα είναι πιο κοντά, δεν θα κάνει πάλι 5 χρόνια. Λοιπόν, το χώμα είναι το πιο φυσικό να σκεφτείς όταν μιλάς για κεραμική. Τα μελανά, που πάρα πολλοί κεραμίστες δουλεύουν με μαύρο πυλό και που υπάρχουν και παραδοσιακά εργαστήματα που δουλεύουν με μαύρο πυλό, είναι μια συνέχεια από την αρχαιότητα. Το χώμα είναι το πιο προφανές. Είναι το όστρακο που βρίσκουμε. Έχω πει και άλλες φορές ότι δεν θα αγαπούσα τόσο την κεραμική αν δεν ήμουνα από αυτό το νησί και αν δεν είχα ξεκινήσει σπουδές αρχαιολογίας πριν κάνω οτιδήποτε άλλο. Είναι το πρώτο πράγμα που πιάνεις και σου μιλάει για τη ζωή. Σου λέει ο άνθρωπος αυτός έτρωγε, έπινε, έκανε μικρά αφιερώματα, μικρά τάματα, ευτελή. Είναι ο χρυσός, είναι το μάρμαρο, αλλά το χώμα μιλάει αλλιώς. Μιλάει για τον άνθρωπο. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Έτσι λοιπόν, κάναμε αυτή τη δεύτερη έκθεση με 74 καλλιτέχνες από όλη την Ελλάδα. Οι περισσότεροι είναι κεραμίστες αμιγώς. Υπάρχουν όμως και σε αυτή την έκθεση, όπως και στα μελανά, ακολούθησα την ίδια ισορροπία γιατί θεωρώ ότι βοηθά. Έχουμε και λίγους γλύπτες που δουλεύουν με πυλό συστηματικά και έχουμε και ελάχιστα εικαστικά έργα στους τοίχους που λειτουργούν λίγο σαν μια εγκαλιά για τα κεραμικά. Ό,τι έγινε και στα μελανά, έγινε και τώρα. Έτσι λοιπόν, όταν θα δείτε κατά κύριο λόγο κεραμίστες, έχουμε ταυτόχρονα τη χαρά να έχουμε τα υπέροχα έργα της Άννας Αχιλλέως προς το βάθος που έχουν δουλευτεί με χώμα από το Λαύριο. Είναι μια ζωγράφος που χρησιμοποιεί χρώμα μέσα στην καυστική της. Είναι το έργο εδώ του Κώστα του Νικάκη που ουσιαστικά ο πυλός λειτουργεί σαν χρωστικό μέσο και είναι καταπληκτικό. Είναι ο Χρήστος, ο Παπαδάκης με το υπέροχο χώμα του που είναι απέναντι. Είναι η κυρία Κολοκοτρώνη, ένα παλιό έργο που βρήκα, μια κεραμίστρια από τη δεκαετία του 30, το μικρό αυτό εργάκι που βλέπετε εκεί, που με συγκινεί τρομερά. Και είναι και κάποιοι γλύπτες πολύ σημαντικοί, όπως ο Βασίλης ο Νικολάου, ο Χαρίτων Μπεκιάρης, ο Πραξιτέλης Τζανουλίνος που είναι έτσι πολύ πολύ σημαντικός και είναι μαζί μας, η Κατερίνα Γιάννακα που και αυτή συμμετέχει με εικαστικό ζωγραφικό έργο, ζωγραφίζει το χώμα και αυτή που είναι πάρα πολύ ωραίο. Επίσης, όπως και στα μελανά, έχουμε και εδώ λίγα παλαιά έργα, τα οποία λειτουργούν σαν ευλογία για τα καινούργια. Έχουμε οπωσδήποτε κάποια γεννητικά, πώς θα μπορούσαμε να μην έχουμε. Και έχουμε και ένα μικρό, μια μικρή αφετηρία με έργα παλαιά από τον φίλο μου Μάρτιν Μαυρογέννη, ένα πιθάρι από τη Μυτιλίνη, ένα κανάτι από τις Μαργαρίτες της Κρήτης που είναι σαν να βλέπεις μινωικό διάκοσμο, είναι μια διαχρονία συγκλονιστική και το συγκλονιστικότερο όλων το πιθάρι αυτό που είναι ένα γλυπτό ουσιαστικά οργανικό ζωντανό που σπαρταρά από τυχείο. Από εκεί και πέρα, το πολύ σημαντικό που θέλω ακόμα να πω είναι ότι οι κεραμίστες πραγματικά δημιουργούν οι συμμετέχοντες έναν χάρτη πανελλαδικό. Επειδή δουλεύω πάρα πολύ με ζωγράφους και το ξέρετε όλοι, ποτέ δεν έχω δει στους ζωγράφους αυτή την ομαδικότητα, το μοίρασμα, την ομαδική μετακίνηση. Δηλαδή πάνε όλοι μαζί και κάνουν καμίνι στην Κρήτη, στην Εύβοια, στην Πελοπόννησο, συνεργάζονται, συνομιλούν. Και συμβαίνει ένα καταπληκτικό πράγμα που δεν συμβαίνει σε άλλη έτσι, φάρα εικαστικών. Μπορεί ο ένας να είναι στην Καβάλα και ο άλλος στα Χανιά και ο άλλος στην Σύφνο και ο άλλος στην Κέρκυρα και ο άλλος στα Μετέωρα, όχι στα Τρίκαλα, στο Καστράκι, και ο άλλος, ξέρω εγώ, στη Μακεδονία, και ο άλλος στη Σύμη, να έχουν επαφή μεταξύ τους και επίσης να έχουν απόλυτη επίγνωση του τι συμβαίνει στην κεραμική σε όλο τον πλανήτη και να βλέπεις αυτόν ο οποίος από επιλογή είναι στο Καστράκι Θεσσαλίας να μετακινείται και να πηγαίνει σε ένα συμπόσιο στην Κίνα ή στην Πορτογαλία ή στην Τουρκία. Αυτό με ξετρελαίνει. Δεν το έχω δει σε άλλους. Είναι πάρα πολύ ωραίο. Έτσι λοιπόν έχουμε κάτι πολύ ζωντανό και να πω τώρα ότι είμαστε και τα κάνουμε όλα αυτά σε ένα νησί σαν την Αίγινα, που είναι το νησί του πυλού και του χώματος, που είναι το νησί που κατάφερε να πεθάνει ο τελευταίος κεραμίστας, ο Γκαρής, που έκανε γίνει το κανάτι και να μην ξέρει κανείς πώς να το κάνει σωστά, που είναι το νησί που θα έπρεπε να έχει ένα, μια τριτοβάθμια θα μπορούσα να πω, αν όχι δευτεροβάθμια, εκπαίδευση πυλό. Είναι ένα νησί που θα έπρεπε να έχει σχολή κεραμικής, εννοώ σοβαρή, δεν εννοώ εργαστήριο μόνο. Από εκεί και πέρα βέβαια, ευτυχώς, είναι ένα νησί το οποίο συγκεντρώνει για χίλιους λόγους πάρα πολλούς κεραμίστες, πάρα πολλοί από τους 74 υπέροχους ζουν και εργάζονται στην Αίγινα και δεν θα μπορούσε για τους λόγους αυτούς αυτή η έκθεση να μην έρθει στο νησί μας. Και βέβαια το άλλο που θέλω να πω είναι ότι επειδή ξεκίνησα πάρα πολύ νωρίς με την κεραμική, δηλαδή ασχολήθηκα με την κεραμική όταν ήμουν στην Αγγλία και γυρνώντας, η τύχη έφερε ευτυχώς να μου ζητηθεί να σχεδιάσω, να οργανώσω, να διευθύνω εργαστήρια ενηλίκων. Ήταν η πρώτη μου δουλειά όταν ήμουν πάρα πολύ μικρή, ούτε 30 χρονών, στο Πράξης, ένα οργανισμό που φτιάξαμε στην Κηφισιά. Τότε είχα την τεράστια τύχη, μεταξύ άλλων σημαντικών καλλιτεχνών που τους κάλεσα να διδάξουν κόσμημα, υφαντική και άλλα πολλά, να έρθω σε επαφή με τη Μάρο Κερασιώτη, τη δασκάλα πάρα πολλών, η οποία συμμετέχει και εδώ. Η Μάρο Κερασιώτη, ενώ ήταν μια πολύ σημαντική κεραμίστρια, δεν δίδασκε ως τότε. Δίδαξε επειδή της είπα εγώ να διδάξει. Τέλος πάντων, πάρα πολλοί από τους κεραμίστες που είναι εδώ, τότε μαθητές της Μάρος, έγιναν δάσκαλοι μετά. Είναι μια έκθεση επίσης, πέραν του ότι είναι μια έκθεση που συγκεντρώνει κεραμίστες από όλη την Ελλάδα, είναι μια έκθεση που συγκεντρώνει με αγαστή αρμονία μαθητές και δασκάλους, δασκάλους και μαθητές. Αυτό επίσης με τρελαίνει από χαρά. Και ζευγάρια, και ζευγάρια κεραμιστών. Έχουμε τουλάχιστον 3 ζευγάρια, βεβαίως, βεβαίως. Καλώς τους, καλώς τους. Και, ναι, πολλούς έχω δει, ναι. Ναι, και... Ναι, και κάτσε, γιατί ξεχνάω ότι θέλω να πω. Εν πάση περιπτώσει. Λοιπόν, και να πω και ένα τελευταίο πράγμα, και θα σας αφήσω ίσκους, αλλά μπορώ σιγά-σιγά να σας δείξω πράγματα, αν θέλετε. Το τελευταίο που θέλω να πω είναι, ναι, ότι επειδή αυτή η έκθεση μπορεί στην Αίγινα να τη δείξαμε πριν 2 χρόνια, το 24, όμως στην Αθήνα έγινε το 20. Ναι. Από το 20 ως το 26 και η δική μου σχέση με την κεραμική είναι πιο πολύπλοκη και έχει οριμάσει κι άλλο και θα έλεγα ότι και πάρα πολλοί αγαπημένοι άνθρωποι που πήραν μέρος, καταρχήν παίρνουν μέρος κι άλλοι που δεν ήταν φίλοι μου και έγιναν με τη διάρκεια του χρόνου. Δηλαδή, έχει προσθεθεί σε αυτό το υπέροχο κομπολόι ανθρώπινο δυναμικό καταπληκτικό. Αλλά και καλλιτέχνες οι οποίοι πήραν μέρος τότε και ξαναπαίρνουν τώρα, νιώθω ότι έχουν οριμάσει μέσα στο χώμα και στον πυλό. Δηλαδή, βλέποντας τους ίδιους ανθρώπους να διαχειρίζονται τα έργα τους, τότε και τώρα, νιώθω ότι πολλά έχουν προχωρήσει. Είμαστε σε μια εποχή που η κεραμική ανθίζει. Θα ήταν πάρα πολύ σωστό να το εκμεταλλευτούμε αυτό με όλες μας τις δυνάμεις, γιατί είναι η γλώσσα μας. Ήμουνα με την Υπουργό Τουρισμού τις προηγούμενες 3 μέρες, κάναμε πολύ παρέα στη Σκιάθο, τη βρήκα μπροστά μου, ήρθε στην έκθεση που είχαμε εκεί, την έχω καλέσει να έρθει να δει αυτή την έκθεση, γιατί της είπα, εμάς αυτό είναι το πρωινό. Μου είχε υποσχεθεί ότι θα έρθει μέχρι να τελειώσει η έκθεση, η οποία τελειώνει τυπικά 23 Αυγούστου. Πιστεύω ότι μπορεί να πάρει και μια μικρή παράταση. Και εδώ είμαστε να μιλήσουμε και να προστατεύσουμε αυτό που έχουμε και αυτό που είμαστε. Σας ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ. Να πω ακόμα ότι θα γίνει μια πρώτη ξενάγηση την άλλη Κυριακή το πρωί, λογικά θα το μάθετε. Μπείτε να το δείτε, να μπαίνετε στην πινακοθήκη, να βλέπετε, να ενημερώνεστε. Η Μαρία είναι εδώ κάθε μέρα να σας υποδεχθεί και να σας τα πει όλα καταπληκτικά. Θα κάνουμε σίγουρα και εργαστήρια για παιδιά. Και στο σημείο αυτό, αν θέλετε, αν έχετε υπομονή, είσαστε πάρα πολύ, απλώς θα σας κάνω μια μικρή σύσταση των έργων σε όποιον θέλει.
0: Η έκθεση επιχειρεί παράλληλα να αποτυπώσει τη σύγχρονη εικόνα της ελληνικής κεραμικής, παρουσιάζοντας δημιουργούς από κάθε γωνιά της Ελλάδας, από τη Βόρεια Ελλάδα και την Ήπειρο έως την Κρήτη, τα Επτάνησα, τις Κυκλάδες, τα Δωδεκάνησα, το Βόρειο Αιγαίο, την Πελοπόννησο, τη Θεσσαλία, αλλά και την Αίγινα και την Αθήνα. Τα έργα που παρουσιάζονται αντλούν έμπνευση από την αρχαία κεραμική παράδοση, τα προϊστορικά και αναθεματικά αγγεία, τα χρηστικά αντικείμενα, αλλά και από τη σύγχρονη ελληνική και διεθνή εικαστική δημιουργία. Η έκθεση φιλοξενείται στη Δημοτική Πινακοθήκη Αίγινας, Παλαιάς Χώρας 6 και λειτουργεί από 5η έως Δευτέρα, τις ώρες από 10:30 το πρωί έως 1:30 το μεσημέρι και από τις 7 το απόγευμα έως τις 9 το βράδυ με ελεύθερη είσοδο για το κοινό.
7: Σε λίγο θα ακούσετε το ένθετο Table Talk, το οποίο περιλαμβάνει συζητήσεις που έγιναν στο στούντιο του ραδιοφώνου του Αίγινα Πόρταλ με θέματα που αφορούν την καθημερινότητα, τον πολιτισμό, τα αθλητικά και την αυτοδιοίκηση στην Αίγινα.
0: Λοιπόν, για τα προσωπικά μας δεδομένα, καταγράφεστε από 4 κάμερες. Μία είναι πίσω σας, μία είναι αριστερά, μία δεξιά, έτσι. Και μία εδώ, χαμηλά. Έτσι, συνεννείτε να καταγραφείτε και να παρουσιάσετε στο Αίγινα Πόρταλ. Λοιπόν, ξεκινάμε. Σήμερα έχω την πολύ μεγάλη χαρά εδώ στο ραδιόφωνο του Αίγινα Πόρταλ να φιλοξενώ δύο κυρίες. Την κυρία Προνόη Θεολογίδου, εκ μέρους της πολιτιστικής εταιρείας Αιγινέα, το γνωστό μας περιοδικό Αιγινέα για πάρα πολλά χρόνια, για δεκαετίες, και την κυρία Κορίνα Σωτηρακοπούλου, η οποία είναι η κόρη του Αίμνους του Σωτηρακόπουλου, του φίλου του Αίγινα Πόρταλ. Είχε έρθει και εδώ, είχε μιλήσει για διάφορα θέματα, αλλά σήμερα έχουμε μια πολύ σπουδαία παρουσίαση. Νομίζω είναι κάτι σαν γιορτή. Ας εξηγήσω τον λόγο. Καταρχήν, είναι η πρώτη φορά που γίνεται μια ηλεκτρονική δημοπρασία, ανοίγει ένα δρόμο δηλαδή, για ένα σκοπό ο οποίος είναι πολύ καλός, να υποστηρίξει το νοσοκομείο της Αίγινας στον Άγιο Διονύσιο. Και επίσης, γιατί με αυτόν τον τρόπο βγαίνουν στην επικαιρότητα κάποια έργα που παρόμοια μπορεί να έχουμε στα σπίτια μας ή να τα βλέπαμε, εγώ τα έβλεπα σαν παιδί όταν πήγαινα στα μαγαζιά εκεί των καλλιτεχνών και υπήρχαν σε μια γωνία και τα κοιτούσαμε. Είναι πάρα πολύ καλή πρωτοβουλία, εξαιρετική θα τολμούσα να πω, ανοίγει ένα δρόμο, αλλά για να ανοίξει αυτός ο δρόμος και να υλοποιηθεί και να γίνει πράξη αυτό που θέλετε να κάνετε, θέλει και πολύ καλή προώθηση. Έτσι. Στο πλαίσιο λοιπόν αυτής προώθησης, αλλά ως παρουσίαση αρχικά, είσαστε εδώ, σας ευχαριστώ πάρα πολύ και θα μας πείτε, να ξεκινήσουμε από εσάς, κυρία Θεολογίδου, να μας πείτε δύο λόγια πώς γεννήθηκε η ιδέα αυτής της ηλεκτρονικής δημοπρασίας και πώς επιλέχθηκε ως αποδέχτης στο νοσοκομείο της Αίγινας.
8: Ευχαριστούμε πολύ. Πριν από 1,5 ίσως 2 λιγότερο πάντως μήνες, η κυρία Κορίνα Σωτηρακοπούλου απευθύνθηκε σε μένα λόγω της στενής φιλίας που είχαμε τους γονείς της, αγαπημένους ανθρώπους εδώ στην Αίγινα, την Ντούλα και τον Βασίλη Σωτηρακόπουλο, ο οποίος πριν από λίγο καιρό είχε αναχωρήσει για το επέκεινα. Η επιθυμία της ήταν να τιμηθεί η μνήμη τους με την προσφορά κάποιων έργων που εκείνος είχε ήδη στη συλλογή τη μεγάλη καλλιτεχνών, που μια ζωή ουσιαστικά προσπαθούσε να έχει. Τα έργα που θέλησε η κυρία Σωτηρακοπούλου να προσφέρει για το λόγο αυτό αποτελούνταν από 4 ακριλικά του Πέτρου του Κάτσα και 14 ελαιογραφίες του Κώστα του Μπέση, γνωστών Αιγινητών, θα έλεγα λαϊκών καλλιτεχνών, πολύ αγαπητών στο νησί, πολύ νομίζω από τους συντοπίτες μας έχουν έργα στο σπίτι τους. Τα έργα αυτά τα πρόσφερε η κυρία Σωτηρακοπούλου στην Αιγινέα προκειμένου να αξιοποιηθούν για ένα κοινοφελή σκοπό. Συνεργαστήκαμε μια μικρή επιτροπή της Αιγινέας, εγώ, η κυρία Χαρτοφύλακα, η κυρία Χατζίνα και η κυρία Σταμπόγλη, με τον κύριο Μπόγρη, προκειμένου να βρούμε πώς μπορούσαμε καλύτερα να πετύχουμε το στόχο. Καταλήξαμε μέσα από τις διάφορες δυσκολίες που υπάρχουν τούτο τον καιρό σε ό,τι αφορά την παρουσίαση ή τη διοργάνωση εκδηλώσεων, να κάνουμε μια, θα λέγαμε, δημοπρασία διαδικτυακή. Μας διευκόλυνε πολύ, γιατί όποτε θέλαμε μπορούσαμε να έχουμε το χρόνο στη διάθεσή μας, προκειμένου να έχουμε ένα χρηματικό ποσό που με μια επιστολή στο νοσοκομείο, κοινοποιώντας την αποφασή του, την αποφασή μας, ζητούσαμε να μας πούν τι θα θέλαν σε υλικό ή σε μηχάνημα ή σε ό,τι άλλο, προκειμένου να την αποδεχτούν. Πρόσφατα, ο πατέρας Αμφιλόχιος μας κοινοποίησε ότι τον ενδιαφέρει κάποιο μηχάνημα για το μικροβιολογικό εργαστήριο. Και η χαρά μας είναι πολύ μεγάλη να μπορέσουμε να συμβάλλουμε σε αυτό. Πρέπει να πω ότι μας βοήθησε.
0: Ήταν μια ερώτηση που θα σας έκανα, γιατί η δημοπρασία τελικά έχει ένα πολύ συγκεκριμένο στόχο και πρέπει να πιάσει ένα όριο.
8: Βέβαια.
0: Γιατί είναι το κόστος του συγκεκριμένου μηχανήματος.
8: Θα σας πω πριν από αυτό ότι ζητήσαμε, μας έτυχε μάλλον, η βοήθεια ενός καταπληκτικού φίλου, του κυρίου Δημήτρη Παπαδόπουλου, ο οποίος είχε πριν από λίγο καιρό κάνει ανάλογη δημοπρασία για εκποίηση έργων τέχνης, προκειμένου να είναι η προσφορά αυτή για τους φίλους των παιδιών της φυλακής της Κέρκυρας, των φυλακών της Κέρκυρας. Ο κ. Παπαδημητρίου προσφέρθηκε αφιλοκερδός και άμεσα και μέσα σε διάστημα, θα έλεγα, εκπληκτικό, οργάνωσε την πλατφόρμα που ήταν απαραίτητη, καθώς ήδη από τον συγχωρεμένο φίλο μας υπήρχε αρχείο με τα έργα όλα, φωτογραφημένα σωστά, με τους τίτλους, με τα χαρακτηριστικά τους, δηλαδή με τις διαστάσεις τους, με το αν έχουν ή όχι κορνίζα, με τη χρονολογία τους όπου υπήρχε. Και ως εκ τούτων τον διευκολύναμε και εκείνον πολύ και του χρωστάμε πάρα πολύ μεγάλη ευγνωμοσύνη για ό,τι έχει κάνει, προκειμένου να πετύχει τόσο άμεσα, τόσο γρήγορα και τόσο όμορφα, τόσο εξαιρετικά σχεδιασμένη αυτή την ανάρτηση. Παράλληλα, ο φίλος Νεκτάριος Κοντοβράκης ήρθε και εκτίμησε τα έργα. Θεωρήσαμε ότι είναι πλέον κατάλληλος για κάτι τέτοιο και ο πλέον έτσι άμεσα συνεργάσιμος. Και έχουμε έτσι και την εκτίμηση των έργων, όπως μπορεί κανείς να δει, αν μπει στη σχετική πλατφόρμα. Νομίζω ότι είμαστε έτοιμοι για να δει ο κόσμος τα έργα αυτά. Είναι τα θέματα όλων, καΐκια και σκηνές από τη θάλασσα ή καΐκια μέσα στη θάλασσα, την Αιγινήτικη, σε εξαιρετικά χρώματα, σε εξαιρετική, θα έλεγε κανείς, απόδοση. Mm-hmm. Οι τιμές τους είναι προσβάσιμες στο πλατή κοινό και περιμένουμε την ανταπόκριση έτσι ώστε να πετύχουμε το στόχο μας. Δεν ξέρουμε, όπως είπατε, ποιο θα είναι το αποτέλεσμα σε ό,τι αφορά την εκτίμησή τους ή την αποδοχή τους, αλλά ελπίζουμε να είναι τέτοιο που θα μας βοηθήσει να διευκολύνουμε τις απαιτήσεις, τις αιτήσεις του νοσοκομείου.
0: Υπάρχει μια κάποια πρώτη ανταπόκριση σχετικά, δηλαδή?
8: Όχι, δεν έχει ανοίξει ακόμα.
0: Όχι, δεν εννοώ για αγοροπολισίες.
8: Αλλά
0: πώς ο κόσμος έχει υποδεχτεί όλη αυτή την ιστορία.
8: Βέβαια. Στις συζητήσεις που έχουμε κάνει με φίλους, η ανταπόκριση του κόσμου είναι πάρα πολύ μεγάλη. Το όνομα των καλλιτεχνών πρώτα απ' όλα, αλλά και η θεματική τους, είναι, θα έλεγε κανείς, δέλεαρ για τους ανθρώπους που ενδιαφέρονται για την τέχνη. Μάλιστα. Και νομίζω ότι είναι πολλοί οι άνθρωποι που ενδιαφέρονται εδώ στο νησί για τέτοιου είδους έτσι θέματα. Και επιπλέον είναι και ο σκοπός. Μην ξεχνάμε την ιερότητα του σκοπού.
0: Βέβαια.
8: Το ότι είναι πρώτη φορά που γίνεται κάτι τέτοιο, νομίζω ότι μας ανοίγει το δρόμο για να ξαναδοκιμάσουμε σε ανάλογες περιπτώσεις.
0: Δεν θυμάμαι, μου είπατε το ποσό που πρέπει να...
8: Σύμφωνα με την εκτίμηση του κυρίου Κοντοβράκη, αν πουληθούν όλα τα έργα σε αυτή την τιμή τουλάχιστον που έχει προσδιοριστεί, πρέπει να είναι ένα ποσό γύρω στα 7.000 ευρώ.
0: Είναι το ποσό που θα καλύψει σαν
8: ανάγκες? Δεν ξέρει. Δεν έχουμε ακόμα συνεννοηθεί τόσο λεπτομεριακά με το νοσοκομείο. Περιμένουμε πρώτα να δούμε το αποτέλεσμα και μετά, ανάλογα. Άλλωστε, αυτό ζητήσαμε από το νοσοκομείο, να μας πει κάτι χωρίς ακόμα να μπορούμε να προσδιορίσουμε το ύψος του ποσού που είναι διαθέσιμο.
0: Μάλιστα.
8: Να πω όμως ότι όλοι όσοι δουλέψαμε για αυτή τη δουλειά, πρώτα απ' όλα οι κυρίες που πρόσφεραν τα έργα και έπειτα όλοι όσοι συμμετείχαν ήταν χωρίς να ζητήσουν την παραμικρή αμοιβή.
0: Ας πάμε για λίγο στην κυρία Κορίνα Σωτηρακοπούλου. Το να ήμουν στο Βασίλη Σωτηρακόπουλο, τον είχαμε φιλοξενήσει στο Έγινα Πόρταλ. Ήταν άνθρωπος που ξεσήκωνε πράγματα για να γίνουν, δεν διεκδικούσε, αλλά έβαζε την πολύτιμη πείρα του και τη γνώση του. Δηλαδή φαινόταν ότι αυτό που έκανε το έψαχνε. Πρώτα και να μιλήσουμε για το ΧΑΟ, εκεί τον γνώρισα πρώτη φορά, είχε έρθει εδώ, μας είχε εξηγήσει την ιστορία, τι συνέβαινε, ποιος ήταν, γιατί πρέπει να τιμηθεί, τι μπορούμε να κάνουμε. Πώς αποφασίσατε να κινηθείτε προς αυτή την κατεύθυνση?
9: Νομίζω ότι εκεί, αδερφέ μου Νεφέλη, και εγώ αναγνωρίζουμε ότι η Έγινα τα τελευταία σχεδόν 40 χρόνια προσέφερε στην οικογένειά μας πάρα πολύ χαρά, ηρεμία, γαλήνη, τόπο, ρίζα, νέες φιλίες, νέες σχέσεις. Έδωσε δηλαδή τα τελευταία 35 χρόνια περίπου στους γονείς μας πράγματα που, για τα οποία είχαν παλέψει όλη τους τη ζωή και κατάφεραν να τα απολαύσουν αυτά τα χρόνια. Ο στόχος μας λοιπόν ήταν, αλλά συνεχίζει να είναι, δεν σταματάει εδώ, να επιστρέψουμε πίσω στην Έγινα αυτήν την καλοσύνη. Γίναμε πια σχεδόν και οι δύο ντόπιες. Εγώ πια σχεδόν περνάω το μισό μου χρόνο στο νησί. Και θέλουμε με αυτόν τον τρόπο, χρησιμοποιώντας την κληρονομιά που μας άφησαν οι γονείς μας και την απτή κληρονομιά, αλλά και την κληρονομιά τη λιγότερο απτή, να κάνουμε ό,τι μπορούμε για να επιστρέψουμε πίσω στο νησί τη χαρά που μας έχει δώσει. Αυτή λοιπόν είναι μια πρώτη απόφαση. Και αν θέλετε, νομίζω ότι ήταν και σχετικά εύκολη. Εγινίτες καλλιτέχνες, καλλιτέχνες που ο μπαμπάς και η μαμά είχαν γνωρίσει και είχαν αγαπήσει, αρκετά έργα, πολύ αναγνωρίσιμα. Και έτσι λοιπόν ήταν εύκολο για μας να πούμε ότι αυτό το κομμάτι, μια σαν πρώτη κίνηση, να περάσει στα χέρια ανθρώπων που ξέρουν καλύτερα από εμάς, είναι καλύτερα δικτυωμένοι από εμάς και τους έχουμε απόλυτη εμπιστοσύνη, ούτως ώστε να αρχίσουμε να φέρνουμε αυτό που θέλουμε πίσω, δηλαδή να δίνουμε πίσω στο νησί. Σαφέστατα, η ιδέα της δωρεάς στο νοσοκομείο συνάδει πάρα πολύ και με την πορεία των γονιών μας, που και οι δύο ήταν γιατροί, έδωσαν πάρα πολλά στην επιστήμη τους. Οπότε και με αυτόν τον τρόπο να συνεχίσουμε αυτό το έργο που ξεκίνησαν.
0: Μάλιστα. Είναι πολύ ωραίες σκέψεις αυτές και νομίζω ότι τιμούνε το να είμαι στο πατέρα σας και νομίζω ότι θα χαιρόταν πάρα πολύ να τις ακούει τώρα που τις εκφράζεται. Θα ήθελα να επιστρέψω στην κυρία

0: Τιμούνε το να είμαι στο πατέρα σας και νομίζω ότι θα χαιρόταν πάρα πολύ να τις ακούει τώρα που τις εκφράζεται. Θα ήθελα να επιστρέψω στη κυρία Προνόηθο Λογίδου. Υπάρχουν δύο-τρία ακόμα πράγματα για μένα που τα παρατηρώ λόγω της δουλειάς. Ένα από αυτά είναι ότι όλη αυτή η ενότητα είναι πολύ όμορφη. Είναι μια πολύ όμορφη, είναι πολύ όμορφα έργα. Έρχονται από μια εποχή αρκετές δεκαετίες πίσω, φαντάζομαι τα περισσότερα από αυτά. Θα σκεφτόσασταν πριν δοθούν σε όσους τα αποκτήσουν τελικά, να κάνετε μια έκθεση, να τα παρουσιάσετε.
1: Η πρώτη μας σκέψη ήταν να κάνουμε ένα πολύ πιο σύνθετο έτσι, στόχο να πετύχουμε. Θέλαμε να κάνουμε μια έκθεση των έργων αυτών, θέλαμε να κάνουμε μια εκδήλωση τιμητική για το ζευγάρι των φίλων και μετά ενδεχομένως να γινόταν και η δημοπρασία, συγχρόνως ίσως, και με την έκθεση. Όμως η στενότητα του χώρου για πολιτιστικές εκδηλώσεις στην Αίγινα είναι γνωστή. Mm-hmm. Και επιπλέον το καλοκαίρι είναι ιδιαίτερα φορτωμένη με όλα όσα καλλιτεχνικά έχουμε να προβάλλουμε εδώ. Αποκλείστηκαν οι χώροι αυτοί, μας πήγαιναν για τον Οκτώβριο. Θεωρήσαμε ότι ήταν καλό να κάνουμε γρήγορα βήματα και να πετύχουμε ό,τι τέλος πάντων μπορούμε τώρα, με προοπτική αργότερα να επανέλθουμε στο θέμα και να ξανακουβεντιάσουμε γι' αυτό.
0: Μάλιστα. Υπάρχει κάτι άλλο. Είναι η Αίγινα που αλλάζει, ο τύπος του εμπορίου, του καταστηματάρχη που μπορεί να κλείσει για μια ώρα το μεσημέρι και να κάνει ένα έργο, να αφιερωθεί σε κάτι που του αρέσει ή εκείνη την ώρα που δουλεύει. Να περάσει εγώ, για παράδειγμα γράφεται κάπου ότι ο Νικολάου παίρνει από τον Μπέση,
1: ναι, ναι,
0: και μιλούσανε για τη δουλειά.
1: Και ο Φασιανός ήξερε το έργο του Κάτσα.
0: Μα είναι πάρα πολύ σπουδαίο. Ο Μπέσης τώρα τι είχε, μια μικρή μάντρα μέσα στην πόλη που λέει οικοδομικά υλικά. Αυτός ο άνθρωπος, τι καλλιτεχνική ψυχή πρέπει να είχε για να παράξει αυτό το έργο την ώρα της δουλειάς του. Αυτό το πράγμα έχει χαθεί πια.
1: Τα τελευταία χρόνια, μάλλον χάθηκε μαζί με τον Μπέση, ο οποίος ήταν ο τελευταίος, θα λέγαμε, σε αυτό το θέμα. Το μαγαζί του δεν ξέρω αν το είχατε προλάβει, αν το είχατε
0: προλάβει,
1: δει.
0: Βέβαια.
1: Ναι, ναι, είναι πίσω σχεδόν.
0: Μου δίνε η μητέρα μου χρήματα και πήγαινε και αγόραζε ασβέστη από εκεί.
1: Ναι.
0: Γιατί παλιά έπρεπε να ασβεστώνουμε κάθε μέρα το. Σαν παιδί πήγαινε δηλαδή. Τα θυμάμαι τα έργα.
1: Και το μαγαζί του Κάτσα, αν χρειάζεται να πούμε μια λεπτομέρεια, όπως βρήκε η Ανίτα η χαρτοφύλακα μια φωτογραφία τώρα τελευταία, ήταν εκεί που σήμερα είναι η Ρέμβη. Mm-hmm. Πέρναγε ο κόσμος από αυτά τα μαγαζιά. Mm-hmm. Δεν είναι όπως σήμερα που αυτά έχουν σπρωχτεί πίσω, θα λέγαμε, από την παραλία και η παραλία έχει γίνει τόπος για διασκέδαση και για συνέβρεση έτσι, ανθρώπων. Mm-hmm. Για
0: ο Βαγγέλης, ο γιος του Κάτσα, πώς το αντιμετωπίζει, σας έχετε μιλήσει?
1: Δεν έχω μιλήσει,
0: δεν
1: μαζί,
0: έχετε
1: του.
0: Μιλήσει
1: Όχι,
0: μαζί του.
1: Δεν έχω μιλήσει μαζί.
0: Γιατί
1: του.
0: Και αυτός τιμά πάρα πολύ
1: αυτή την
0: παράδοση και την παρουσιάζει όσο μπορεί. Προς τα έξω.
1: Είναι εξαιρετικά τα έργα όλα πάντως. Θα τα δείτε, τα είδατε μάλλον εσείς στην πλατφόρμα και όποιος θέλει μπορεί να μπει και να τα δει και να τα μελετήσει. Καθώς ο κύριος Παπαδόπουλος έχει κάνει μια εξαιρετική δουλειά πάνω σε αυτό το θέμα. Και νομίζω
0: έκανε
1: ότι.
0: Έκανε και τη φωτογράφηση.
1: Όχι, φωτογράφηση υπήρχε, σας είπα, σε αρχείο που την είχε ο Βασίλης ο Σωτηρακόπουλος. Mm-hmm. Απλά έκανε την προσαρμογή.
0: Τη φωτογράφηση ποιος την είχε κάνει?
1: Δεν ξέρουμε, δεν μπορέσαμε να μάθουμε. Την έχει κάνει πολλά χρόνια. Έχει στο αρχείο του πάρα πολλά έργα. Και ως εκ τούτου, μέσα στα χρόνια που έχουν προηγηθεί κάνοντας τη συλλογή του, δεν έχουμε σχετική πληροφόρηση. Ίσως τα κορίτσια, αν βρουν αργότερα κάτι, να έχουν τη δυνατότητα να προσθέσουν σε αυτό, γιατί και αυτό είναι σημαντικό, νομίζω.
0: Ήταν κάτι που θέλαμε να το αναφέρουμε.
1: Ναι, ναι.
0: Σαν credits, ας πούμε, γιατί είναι πάρα πολύ σημαντικό και ρίσκο. Λίγοι είναι αυτοί που φωτογραφίζουν σωστά καλλιτεχνικά έργα.
1: Σίγουρα.
0: Για να παρουσιαστούν, για να
1: θέλαμε.
0: Γίνει ένα λεύκομα ή ότι. Ή οτιδήποτε άλλο.
1: Ίσως θα χρειαζόταν να έχουμε και μια καλύτερη, αν θέλετε, ακόμα πιο πρόσφατη φωτογράφηση σε αυτά. Mm-hmm. Αλλά και πάλι ο χρόνος και άλλοι περιορισμοί δεν μας το επέτρεψαν.
0: Πάντως, για να πω την αλήθεια, μου περνάει μια καλή εικόνα, μια καλή άβρα. Όπως είδατε, έργα συγκεντρωμένα νομίζω είναι.
1: Ναι, ναι, και έτσι όλα μαζί, όπως τα βλέπεις, είναι σαν να βλέπεις ένα στόλο.

0: μιας άλλης εποχής, mm-hmm. μέσα από μια άλλη ομορφιά, μέσα από μια άλλη ποίηση, θα λέγαμε.
1: Ανοίγεται ένα δρόμο τώρα. Να δούμε πώς θα πάει. Αν είναι προσβάσιμος, αν είναι εύκολος, αν οδηγεί
0: κάπου.
1: Έχουμε
0: περιέργεια και αγωνία.
1: Γιατί προφανώς μετά δίνει τη δυνατότητα να γίνουν και άλλα πράγματα.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Ανάλογα με την ανταπόκριση του κόσμου. Να πούμε ότι αυτή η δημοπρασία ξεκινά στις 10 του μηνός.
0: Στις 10 και είναι μέχρι το τέλος του Αυγούστου. Mm. Εμείς στην Αιγινία θεωρούμε εξαιρετική τιμή την προσφορά των θυγατέρων της οικογένειας και νομίζω ότι μας βάζει μέσα σε μια άλλη διαδρομή πέρα από εκείνη που κρατάμε τώρα 26 χρόνια από το 2000. Είμαστε στο 35ο τεύχος της Αιγινέας. Αντιμετωπίσαμε μια κρίση πριν από καιρό, κοντέψαμε να κλείσουμε. Την έχουμε ξεπεράσει, είμαστε περήφανοι γι' αυτό και είμαστε περήφανοι και για το τελευταίο τεύχος μας. Όπως θα είδατε, είναι ένα εξαιρετικό τεύχος, ναι, αφιερωμένο στα τοπία του νερού, με συνεργασίες από πάρα πολλούς σπουδαίους ανθρώπους, σε μια περίοδο που θα λέγαμε έτυχε να είναι εξαιρετικά κρίσιμη για το νησί, καθώς το χειμώνα αντιμετωπίσαμε πολύ μεγάλο πρόβλημα με την ίδρυυση και δεν ξέρουμε τι μας περιμένει.
1: Στην κεντρική πολιτική σκηνή είναι ένα θέμα επίκαιρο. Ποια
0: ακριβώς,
1: η διαχείριση του νερού.
0: Και οι συνεργασίες που υπάρχουν είναι εξαιρετικές. Έχουμε από ειδικούς για το νερό μέχρι παιδιά του νηπιαγωγείου, στα οποία οφείλουμε και όλα σε αυτό το καταπληκτικό εξώφυλλο που κοσμεί.
1: Δείτε το,
0: το
1: δείξετε εδώ αν θέλετε.
0: Σας το δείξω εδώ, φαίνεται.
1: Λοιπόν, ναι, μια χαρά.
0: Ευχαριστούμε πολύ.
1: Και είναι και πανέμορφο. Και
0: εγώ έτσι νομίζω.
1: Είναι αισιόδοξο με πάρα πολλά χρώματα. Δεν ξέρω αν θέλετε να συμπληρώσετε κάτι ακόμη. Για το προφανώς ένα κάλεσμα στους κατοίκους της Αίγινας, ναι, αλλά και σε όσους.
0: Περιμένουμε τους κατοίκους της Αίγινας
1: πρωτίστως. Δεν είναι μόνο οι κατοίκοι της
0: Αίγινας. Και όλους τους φιλότεχνους και όλους τους ανθρώπους που αγαπούν τη ζωγραφική και μάλιστα αυτού του είδους, σε όλους τους ανθρώπους που σέβονται το σκοπό για τον οποίο δουλεύουμε, σε όλους όσους αγαπάνε το νησί, να βοηθήσουν, mm-hmm. γιατί νομίζω ότι και το νοσοκομείο το χρειαζόμαστε, σε αυτό καταφεύγουμε, mm-hmm. τις κρίσιμες ώρες, από αυτό περιμένουμε βοήθεια και προσβλέπουμε στην καλή συνεργασία όλων μας για να έχουμε πραγματικά ό,τι μας είναι απαραίτητο σε τούτο το πανέμορφο νησί που τυχαίνει, mm-hmm. να περνάμε τη ζωή μας, έτσι κι αλλιώς ή μεγάλο μέρος της καθημερινότητάς μας.
1: Πάντως από πλευράς της χρονικής περίοδου που έχετε επιλέξει νομίζω είναι εξαιρετική. Το τράφικ αυτή τη στιγμή στο δίκτυο φουντώνει πραγματικά.
0: Ναι, ναι.
1: Οπότε θεωρώ ότι μπορεί να πάρει ένα κομμάτι από αυτό.
0: Θέλουμε ακόμα.
1: Όσο αφορά την Αίγινα.
0: Θέλουμε ακόμα να ζητήσουμε τη δική σας τη βοήθεια.
1: Πολύ
0: να
1: ευχαρίστω.
0: Γίνετε εσείς χορηγός επικοινωνίας και να παρακαλέσουμε όλους τους φίλους μέσα από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης να προβάλλουν το σκοπό μας, να προβάλλουν τη δράση αυτή για να μπορέσουμε να έχουμε το καλύτερο αποτέλεσμα και να νιώσουμε ότι κάτι πετυχαίνουμε εις μνήμην ανθρώπων που αγαπούσαν το νησί και που μας δίνουν αυτή την ευκαιρία ακόμα και μετά θάνατον.
1: Μάλιστα. Η κυρία Κορίνα Σωτηρακοπούλου, αν θα ήθελε να προσθέσει κάτι.
2: Εγώ θέλω οπωσδήποτε να πω ότι είναι μια κοινή απόφαση με την αδερφή μου. Η Νεφέλη και εγώ δουλέψαμε πολύ στο να ετοιμάσουμε τους πίνακες, να συντονιστούμε με την κυρία Θεολογίδου, να συμφωνήσουμε σε όλη τη διαδικασία. Δεν χρειάστηκε όμως καμία προσπάθεια. Νομίζω ότι και οι δύο το είχαμε πολύ βαθιά μέσα στην καρδιά μας. Και όπως πολύ σωστά είπατε, νομίζω ότι και ο πατέρας μας και η μητέρα μας είχαν τέτοιου είδους όνειρα ώστε να αφήσουν κάποια παρακαταθήκη πίσω στο νησί. Το αναφέρατε και ο ίδιος, ο παπάς και πριν φύγει είχε ασχοληθεί όσο περισσότερο μπορούσε για να δώσει πίσω πράγματα στο νησί. Και όπως σας ξαναείπα, θεωρώ ότι αυτό για μας είναι μόνο η αρχή.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ που ήσασταν εδώ. Ευχαριστώ που μοιραστήκατε τις σκέψεις σας, τις προσδοκίες σας για αυτή την προσπάθεια που κάνετε και εύχομαι να πάνε όλα καλά, να το δείτε, να αναπτύσσετε, να καρποφορεί και να πάει εκεί που θέλετε τελικά στην προσφορά στο νοσοκομείο της Αίγινας που όλοι, όπως είπατε σωστά, το έχουμε ανάγκη.
2: Ευχαριστούμε πολύ. Πάρα πολύ.
0: Είμαστε αισιόδοξες. Ελπίζουμε σε όλους. Ευχαριστούμε.
3: Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Αίγινα Πόρταλ. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τριγάρης.
1: Σήμερα έχω την πολύ μεγάλη χαρά εδώ στο ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ να φιλοξενώ το σεβασμό του Μητροπολίτη Ίδρας Πετσών και Γίνης, κύριο Εφραίμ. Σεβασμό, σας ευχαριστώ πάρα πολύ που ανταποκριθήκατε στην πρόσκληση και είσαστε εδώ στο ραδιόφωνο. Θα μιλήσουμε για ένα θέμα το οποίο ενδιαφέρει τους κατοίκους της Έγινας. Είναι ένα από τα θέματα που συζητούν και ένα από τα ζητήματα που χρειάζεται ενημέρωση. Θα μιλήσουμε για το Λεούσιο Ίδρυμα και τη Μονάδα Φροντίδας Ηλικιωμένων. Το Μάιο του προηγούμενου έτους, το Έγινα Πόρταλ, παρουσίασε τη διάλυση της εργολαβίας που αφορούσε την λειτουργία του έργου. Και τώρα πια υπάρχουν κάποιες νέες εξελίξεις. Είχε μεσολαβήσει ένα διάστημα στο οποίο ο κόσμος αναζητά να μάθει γιατί έγινε αυτό, αν θα υπάρξει κάποια συνέχεια.
3: Και ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
4: Η ώρα είναι 1:30.
1: Να υπάρξει μία ενημέρωση από μέρους σας σχετικά με την πορεία αυτού του έργου. Και με την ευκαιρία να δούμε τι έγινε, πώς ξεκίνησε, ένα σύντομο ιστορικό και βέβαια το τι μελιγενέστε. Και πάλι σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
5: Εγώ ευχαριστώ, αγαπητέ Γιώργο, για την πρόσκληση και την τιμή που μου κάνετε στο μέσο το οποίο μαθαίνει ο κόσμος τα νέα και ό,τι τον ενδιαφέρει, να δώσω και εγώ σήμερα αυτή τη μικρή συνέντευξη. Να ευχηθώ πρώτα απ' όλα καλό μήνα, καλό 15 Αύγουστο, να γιορτάσουμε το Πάσχα του Καλοκαιριού που είναι η κοίμη της Παναγίας μας, με υγεία, με χαρά και με κάθε ευλογία. Και ευχαριστώ γιατί μου δίνετε ευκαιρία να μιλήσουμε για το Ίδρυμα το Λεούσιο, γιατί και εγώ έχω την αγωνία αυτό το Ίδρυμα να μπορέσει να ανταποκριθεί στο σκοπό του που έγινε και η προσπάθειά μας είναι μεγάλη. Ξεκίνησε το 1972 ως γυροκομείο και οικοτροφείο. Ως γυροκομείο δεν μπορούσε να γίνει και έμεινε το οικοτροφείο. Και εκεί είχαμε πάντα 45 παιδιά με το φαγητό τους, με όλα. Φτιάξαμε τεχνικές σχολές που δεν υπήρχαν σε όλο τον Αγροσαρονικό και σπούδασαν τα παιδιά, και αυτά τα παιδιά από τη Μουτζούρα και από τις οικοδομές τα μαζέψαμε και σήμερα είναι συνταξιούχοι, μηχανολόγοι και ηλεκτρολόγοι και έκαναν υπηρεσίες, έκαναν πορεία όμορφη και είμαστε πολύ ευχαριστημένοι και που αποφύραμε αυτές τις αποφάσεις τότε από τον Μητροπολίτη μας, τον Ιερόθεο, ο οποίος πράγματι δούλεψε πάρα πολύ για το θέμα αυτό και για την παρουσία των ευεργετών και δωρητών του Λεούσιου Αντωνίου και της Άννης αδερφής του. Γι' αυτό ονομάσαι και Λεούσιο Ίδρυμα.
1: Είναι πράγματι εικόνες που τις θυμόμαστε και εμείς να λειτουργεί με αυτόν τον τρόπο και ως ένα σημείο που μπόρεσαν τα παιδιά να μάθουν μία τέχνη και ως οικοτροφείο και να προσφέρει προκοπή στο νησί.
5: Ναι.
1: Αλλά θα ήθελα να μου πεις τι οδήγησε το να πάρετε την απόφαση ώστε να δημιουργηθεί μία καινούργια χρήση. Ποια ανάγκη οδήγησε εκεί?
5: Η ανάγκη που είπα είναι για τα παιδιά. Η ανάγκη που δεν προχώρησε το γυροκομείο είναι ότι η αδερφή του Αντώνη του Λεούση άφησε πράγματι το μισό διαμέρισμα που της ανήκε επί της Βαλαωρίτου. Mm-hmm. Αλλά ο Αντώνης είχε υποσχεθεί θα αφήσει και το υπόλοιπο μισό και την άλλη του περιουσία. Κάτι συνέβη, επασπιώθησε και τελικά αυτά τα άφησε σε συγγενή του. Και δεν άφησε κυριοδότημα. Αν είχαμε την περιουσία αυτή του Αντωνίου του Λεούση, θα μπορούσε να προχωρήσει πολύ καλύτερα το Ίδρυμα. Αυτά δεν προχώρησε. Και αν λειτουργήσαν οι σχολές και όλα αυτά, λειτουργήσαν με την προσφορά της Μονής του Αγίου Νεκταρίου, γιατί αυτοί πήραν καθηγητές, πήραν τα σίτα και όλα.
1: Μάλιστα. Αυτό που λες λοιπόν για τους δύο ευεργέτες, στην πράξη αφορά και το διπλό ρόλο που θα πρέπει να έχει το Ίδρυμα, δηλαδή θα πρέπει να απευθύνεται τόσο σε νέους όσο και σε ηλικιωμένους.
5: Τώρα δεν υπάρχει ανάγκη για νέους. Mm. είναι για ηλικιωμένους.
6: Μάλιστα.
5: Και αυτό όλη η προσπάθεια από το 12 και μετά έγινε για ηλικιωμένους. Mm-hmm. Αυτή είναι η προσπάθειά μας.
6: Μάλιστα. Και θυμάμαι πάρα πολύ καλά να ενημερώνεις το εκκλησίασμα, ειδικά στην κοπή της πίτας, ναι, σε διάφορες τέτοιες εκδηλώσεις, πάντα στην αρχή του έτους, και να εξηγείς όλο το διαδικαστικό, το οποίο πέρασε η Μητρόπολη, μέχρι να φτάσει σε ένα σημείο. Δηλαδή θυμάμαι ήδη από το 12 να λες ότι χρειάστηκαν 15
5: άδειες από υπηρεσίες. Γιατί δεν υπήρχε χρήση, εδώ δεν προβλέπεται στο νησί μας χρήση γης για τέτοια ιδρύματα. Mm. Πήραμε όμως την άδεια λειτουργίας, γιατί ήταν πριν βγει ο νόμος αυτός, και έτσι στηριζόμενοι εκεί, το η πολιτεία μας έδωσε την άδεια να προχωρήσουμε. Η πρώτη προσπάθεια ήταν με την περιφέρεια. Mm-hmm. Και αφού πήραμε όλες τις άδειες και λοιπά, το 19, αν δεν απατώμε, φτάσαμε, κάναμε σύμβαση με την περιφέρεια ώστε να προχωρήσει το ίδρυμα.
6: Νομίζω ότι είναι το 18, αν δεν κάνω λάθος.
5: Μπορεί, ναι, εκεί 18-19.
6: Έχω σημειώσει ένα timeline.
5: Καλά κάνεις και το σημειώσεις.
6: Το παρακολουθούσαμε όλα αυτά τα χρόνια. Mm. Και δημιουργήσαμε με τον καιρό ένα timeline, το χρονικό πλαίσιο στο οποίο έγιναν οι διάφορες κινήσεις από την περιφέρεια, όσο την περιφέρεια, όσο και από τα διαδικαστικά δηλαδή, όσο και από την Ιερά Μητρόπολη.
5: Από το 12 φτάσαμε στο 18 και 19 ξεκινήσαμε και κάναμε σύμβαση, υπογράψαμε σύμβαση με την περιφέρεια. Mm-hmm. Έγινε ένας ωραίος φάκελος που χαρακτήθηκε ως άριστο. Οι μελέτες του που έβαλε τα χρήματα αυτά η Μονή του Γενικτερίου με 160.000 τότε. Mm-hmm. Γιατί η περιφέρεια και το ΕΣΠΑ δεν καλύπτουν τα έξοδα των μελετών. Και οπότε κάναμε τη μελέτη, εγκρίθηκε η μελέτη, κάναμε τη σύμβαση, βγήκαν 3.100.000 από την περιφέρεια και έβγαινε διαγωνισμός. Στο διαγωνισμό όμως.
6: Εδώ είναι ένα ζήτημα. Mm. Που θέλω να ρωτήσω τη γνώμη σου. Είναι όντως 3 εκατομμύρια κάτι. 3 εκατομμύρια.
5: 300 είναι κάπου.
6: 300, ναι. Ο διαγωνισμός πήγε πολύ μεγάλη έκπτωση, γύρω στο 40%, και έφτασε να είναι το ποσό 1812.
5: 1800.
6: Με συγχωρείτε, έχετε δίκιο. 1812 με ΦΠΑ.
5: Αυτά είναι
6: τα. 40% πολύ μεγάλη έκπτωση. Αυτό. Θεωρείτε ότι μπορεί να επηρέασε την ολοκλήρωση του έργου?
5: Ασφαλώς.
6: Την εξέλιξη του έργου.
5: Πρώτα να πούμε το βασικό, ότι εμείς δεν διαχειριζόμαστε τα χρήματα. Δεν πήραμε εμείς 3 εκατομμύρια. Το αξιολόγησε η περιφέρεια με τη μελέτη μας 3.100.000. Έγινε διαγωνισμή. Και στο διαγωνισμό ήρθε αυτός ο οποίος έδωσε 42% έκπτωση. Αυτό καταλαβαίνετε ότι δεν μπορεί να κάνουμε λάθη οι μηχανικοί και οι αρχιτέκτονες τόσο πολύ, γιατί δεν ήταν χρήματα που τα διαχειριζόμασταν για να έχουμε κάποιο κέρδος. Είναι η περιφέρεια. Άρα λοιπόν αυτός έπεσε έξω. Δεν μπόρεσε να το συνεχίσει. Και μετά φάγαμε χρόνια, αρκετά χρόνια φάγαμε, μέχρι που να βγει έξω, και τελικά βγήκε με απόφαση του εφετείου.
6: Ναι. Είναι δημόσιος μειωρητικός διαγωνισμός.
5: Δεν είναι δικός μας.
6: Είναι από τις περιπτώσεις που άλλος χρηματοδοτεί και άλλος χρησιμοποιεί το έργο.
5: Ναι.
6: Έτσι, αυτό είναι το.
5: Έτσι, ακριβώς. Μόλις έγινε το εφετείο και τελικά αυτός έχασε.
6: Το εφετείο πότε έγινε, αν θυμάστε?
5: Μέσα στο 24-25, κάπου εκεί έγινε. Mm-hmm. Είναι εκεί το αυτό. Δεν θυμάμαι τώρα, δεν έχω τα χαρτιά μου μαζί μου. Έγινε το εφετείο και αμέσως εγώ ξεκίνησα, και το συμβούλιο μας ξεκίνησε. Πρέπει να πω ότι το ίδρυμα έχει ΦΕΚ. Ένα ΦΕΚ που ιδρύθηκε και ένα ΦΕΚ που τροποποιήσαμε κάποια πράγματα στη διοίκησή του, και αποτελείται από 7 μέλη συμβούλιο. Είναι ο εκάστοτε Μητροποίητης πρόεδρος και έχουμε και εκπαιδευτικούς. Και ανθρώπους που τελικά τότε προέβλεπε να είναι και ένας συγγενής ή ο ίδιος ο Αντώνης Λούσελ, όταν κοιμήθησαν αυτοί, πρέπει εμείς να βάλουμε κάποιον άλλον. Mm-hmm. Και έχουμε βάλει καινούργιο συμβούλιο, εφταμελές. Είναι ο δικηγόρος Σατήρης, είναι ο κ. Παπαγεωργίου Ταμίας, ο οποίος κρατάει άριστα τα βιβλία μας, πολύ άρεσε. Γιατί εμείς πήραμε τώρα το Λιούσιο ένα νίκιο πριν από αυτό, το μισό διαμέρισμα σε Βαλαωρίτου. Mm-hmm. Αυτό παίρνει. Το οποίο κατεβάσαμε με τον Κόβι και τώρα θα τελειώσει το μισθωτήριο και θα πάρει κάποια περισσότερα. Τώρα παίρνει 1.200 το μήνα. Αυτά χρησιμοποιήθηκε και η Σίδιο με όλα τα που μαζεύουμε. Λοιπόν, και αμέσως άρχισαν οι προσπάθειες με τον Περιφερειάρχη να ξαναβάλαμε το ίδιο στο πρόγραμμα.
6: Υπήρχε... Να πούμε για λόγους του χρονικού πλαισίου που λέμε για να έχουμε... Ναι. Αυτό ξεκίνησε με τη Δούρου, δηλαδή όταν ήταν η Περιφερειά...
5: Όχι, δεν και με τη Δούρου. Ξεκίνησε με τον γιατρό, τον...
6: Η σύμβαση, η πρώτη σύμβαση.
5: Η πρώτη σύμβαση ξεκίνησε με τον... πώς το είπαμε τώρα...
6: Όταν ήταν η Περιφερειάρχη στη Δούρου, αυτό εννοώ.
5: Η Περιφερειάρχη ήταν ο...
6: Ο Πατούλης.
5: Ο Πατούλης, ναι. Με τον Πατούλη ξεκινήσαμε και υπογράψαμε. Με τον Πατούλη υπογράψαμε.
6: Μάλιστα.
5: Ναι.
6: Εσύ πρέπει να υπέγραψες από την πλευρά του
5: Λεωσίου
6: και ο Πατούλης από την πλευρά της Περιφέρειας.
5: Με τις ανάλογες ευθύνες που ανάλαβε ο καθένας μας.
6: Μάλιστα.
5: Ναι, αλλά όταν ήρθε ο νέος Περιφερειάρχης δεν είχε ακόμη ενημερωθεί για τα οικονομικά της Περιφέρειας και καθυστερήσαμε αρκετά. Και μου είπε ότι εγώ, ξέρετε, δεν λέω υποσχέσεις, όταν θα είμαι έτοιμος θα το συζητήσουμε. Και ήδη από το αρχές του 26 το συζητήσαμε και καταλήξαμε ότι θα γίνει το έργο από την Περιφέρεια. Εμείς αναλάβαμε να κάνουμε...
6: Το 26.
5: Ναι, το Μάρτιο του 26.
6: Νέα συζήτηση.
5: Εσύ, ναι, βέβαια. Καινή συζήτηση.
6: Νέα συζήτηση, μάλιστα.
5: Νέα συζήτηση, γιατί εμείς θέλαμε να το συνεχίσει η Περιφέρεια. Δεν είχαμε και άλλη πηγή να ζητήσουμε. Και ο κύριος Περιφερειάρχης, ο Χαρδαλιάς, προς τιμή του είπε: δεν θα σας πω τίποτα τώρα, αλλά μόλις είμαι έτοιμος, σας πω. Και λοιπόν, είχαμε εμείς συνέχεια με τους κέντρο Περιφερειάρχη και μια κυρία από τα πρώτα. Και τώρα αυτό που είναι το Παπαγεωργίου, και βρήκαμε άκρη. Εμείς βρήκαμε να φτιάξουμε τη μελέτη. Γιατί τη μελέτη θέλαμε 200.000 μαζί με την επίβλεψη του έργου.
6: Υπάρχει ένα. Γιατί εγώ επιμένω λίγο σε αυτό, θέλω να βλέπω λίγο την πορεία των πραγμάτων. Θα ήθελα να συζητήσουμε λίγο το ζήτημα της διάλυσης της εργολαβίας. Θα παραθέσω λίγο το χρονικό πλαίσιο, όπως το έχουμε καταγράψει εμείς.
5: Ναι.
6: 2018 το Μάρτιο γίνεται η έγκριση σύναψης της προγραμματικής σύμβασης με την Περιφέρεια Αττικής και της Ιεράς Μητροπόλεως Ύδρας. Το Δεκέμβριο του 2018 η Περιφέρεια Αττικής βγάζει ένα δελτίο τύπου για τη χρηματοδότηση της μονάδας ηλικιωμένων στην Αίγινα. Το Φεβρουάριο του 2019 συγκροτήθηκε η Επιτροπή Παρακολούθησης για την υλοποίηση του έργου. Το 20 εγκρίθηκαν οι όλοι τις διακήρυξεις, είναι πάρα πολύ σημαντική αυτή η ημερομηνία, ναι, και δημοπράτηση της μονάδας. Το Σεπτέμβριο του ίδιου έτους εγκρίθηκε από την Οικονομική Επιτροπή τότε της Περιφέρειας Αττικής το πρακτικό του διαγωνισμού για το έργο του Λεωσίου. Εγκρίθηκε το πρακτικό. Το 20 κατακυρώθηκε ο διαγωνισμός για το έργο. Και έχουμε... τον Ιούνιο του 2020 να μετατίθεται η ημερομηνία της αποσφράγησης των προσφορών για το έργο του Λεωσίου λόγω εργασιών στο ΕΣΥΔΙΣ. Διαδικαστικό τελείως. Τον Ιούνιο, βλέπω, του 2021 ξεκινούν τα έργα ανακαίνησης.
5: Ναι.
6: Τον Ιούνιο. Και στη συνέχεια έχεις και επαφές με τον κύριο Πατούλη και την κυρία Θεόδωρα Κοπούλη τότε Μπόγρη, που ήταν αλληπεριφερειάρχης.
5: Με αυτήν είχαν επαφές, ναι.
6: Και από το εκείνο το διάστημα του Δεκεμβρίου και ειδικά το 2022 και μετά, αρχίζουν οι παρατάσεις.
5: Ναι.
6: Αρχίζει μία πορεία παρατάσεων. Θέλεις να μου μιλήσεις για ποιο λόγο, να ενημερωθεί ο κόσμος, για ποιο λόγο υπήρξαν αυτές οι παρατάσεις.
5: Ακούστε, αυτά όλα τα διαδικαστικά δεν έχουμε εμείς μέσα καμιά θέση. Είναι η Περιφέρεια. Mm-hmm. Γιατί ζητούσε...
6: Από αυτά που γνωρίζατε. Γιατί,
5: ναι, γιατί ο ανάδοχος έλεγε ότι είναι χειμώνας, δεν μπορούσαμε να είμαστε εκεί, καθυστερεί το έργο και έπαιρνε όλο παρατάσεις. Αυτά είναι τερτύπια, τα οποία εγώ δεν μπορώ να πω μέσα εκεί, διότι δεν το επιβλέπουμε εμείς το έργο. Αλλά έπαιρνε παρατάσεις και φάγαμε και τον χρόνο και δεν μπορούσε και να το φτιάξει. Και στο τέλος είπε αδυνατό. Αυτό είπε. Αυτή είναι η τελευταία απάντηση. Και έγινε και δικαστήριο και το εφετείο και έφυγε αυτός και μάλιστα εις βάρος του, γιατί αποδείχθηκε ότι εμείς είχαμε μηχανικό επιβλέποντα και ο μηχανικός είχε μερολόγιο και ερχόταν και έβλεπε ότι αυτό δεν έγινε σωστό, εκείνο δεν έγινε σωστό, εκείνο δεν προχώρησε, δεν προχωρεί κανονικά, αργεί, και τα είχαμε όλα αυτά και έφυγε με ευθύνη δική του, όχι δική μας.
6: Ωραία. Επιβλέποντα μηχανικό προφανώς της περιφέρειας.
5: Όχι, δικό μας.
6: Είχατε και δικό σας.
5: Δικό μας, είχαμε και δικό μας.
6: Με το δικό σας επιβλέποντα μηχανικό τα συζητούσατε αυτά.
5: Βέβαια, μα είχαμε τα ρεπόρτα που μας έδειχνε ότι δεν πάει καλά. Τις εκθέσεις του.
6: Μάλιστα.
5: Οι εκθέσεις πηγαίνανε στην περιφέρεια και σε εμάς.
6: Μάλιστα. Πάρα πολύ ωραία. Για ποιο υπήρχαν αντικειμενικοί λόγοι για τους οποίους υπήρξε αυτή η καθυστέρηση? Είχε ακουστεί, για παράδειγμα,
5: ναι,
6: νομίζω υπήρχε και δημόσια τοποθέτηση γι' αυτό, ότι κάποιο πρόβλημα στα πέδιλα ανακαλύφθηκε, εντοπίστηκε.
5: Αυτό
6: κάποια διάφορα τέτοια πράγματα.
5: Ναι, ακούστε, αυτά είναι τα δημόσια έργα, είναι γνωστά. Άμα τα αναλύσετε, θα δείτε και τα ξέρουν καλύτερα και οι μηχανικοί και όλοι αυτοί, ότι δεν προχωράνε για κάποιους λόγους. Mm-hmm. Ότι βρήκανε στα πέδιλα όχι σωστή θεμελίωση, ναι, και γι' αυτό και αυξήθηκε και το ποσό.
6: Μάλιστα.
5: Και, και νεκρήθηκε από την περιφέρεια και η αύξηση του ποσού αυτού. Και έγινε αυτό. Αλλά κατόπιν αυτός δεν μπορούσε να προχωρήσει.
6: Ωραία.
5: Πώς θα προχωρήσει?
6: Πολύ ωραία. Γίνεται λοιπόν αυτό το διαδικαστικό, διαλύεται.
5: Διαλύεται η σύνδεση.
6: Η σύμβαση.
5: Και η συνεργασία με αυτό.
6: Και από εκείνη την ώρα και μετά.
5: Αρχίζει κουβέντα.
6: Αρχίζει,
5: με την περιφέρεια.
6: Αρχίζει κουβέντα με την περιφέρεια. Αρχίζει αμέσως.
5: Σχεδόν αμέσως.
6: Μάλιστα.
5: Και είπαμε στην αρχή ο κ. Καρδάλιας, μας είπε με μπέσα, και εγώ το θεωρώ ότι έχει μπέσα ο άνθρωπος, ότι τώρα παρέλαβα την περιφέρεια και δεν είναι δυνατόν να σας δώσω απάντηση, γιατί έχουμε και θέματα τα οποία είναι πολλά έργα, τα οποία δεν υπάρχουν και χρήματα. Και είπε, όταν θα είμαι έτοιμος, θα απαντήσω. Όταν ήταν έτοιμος και ήρθαμε σε επαφή, μας είπε, ναι, θα το κάνουμε. Και τώρα έχουμε την απόλυτη
6: αυτό
5: στην
6: κατάβαση. Αυτό που ήρθε σε επαφή μαζί σας, ναι, πότε έγινε? Θυμάστε πότε σας είπε ότι ναι, εγώ είμαι έτοιμος να το κάνω?
5: Αρχές του 26.
6: Αρχές του 26.
5: Αρχές του 26, το Μάρτιο κάπου εκεί. Mm-hmm. Ναι. Mm-hmm. Και τώρα είμαστε κάναμε τις συζητήσεις μας. Τα είδαν τα θέματα και εμείς ανάλαβαν να το βάλουν στο πρόγραμμα της περιφέρειας και εμείς να φτιάξουμε τις μελέτες. Τρέξαμε και εμείς, όχι και εύκολα, ούτε και τα βρήκαμε αμέσως. Βρήκαμε ανθρώπους, μας βοήθησαν και βρήκαμε δωρητή και μας έδωσε 200.000. Όχι εμείς πάλι. Αυτός πληρώνει. Δίνουμε εμείς το τιμολόγιο του κ. Δόβα του τεχνικού γραφείου, το παίρνει ο κ. Παπαγιώργιο Ταμείας, το στέλνουμε εκεί και αυτό είναι τα λεφτά στο ταμείο του Λεωσί, όχι στην Μητρόπολη. Mm-hmm. Μην τα μπερδεύουμε καθόλου αυτά. Εγώ δεν τα βλέπω, τα θέλω, ούτε τα αγγίζω. Και ο κ. Παπαγιώργιο εξοφλεί και παίρνει τα τιμολογιά του και έχουμε το βιβλίο μας καθαρό, ξάστερο, και γράφει και ωραία γράμματα και είναι και μαθηματικός και είναι και πολύ, πολύ τυπικός. Τα φτιάχνει τέλεια τα βιβλία μας.
6: Μάλιστα.
5: Και έτσι προχωρεί.
6: Αυτή τη στιγμή λοιπόν το έργο έχει ενταχθεί.
5: Θα ενταχθεί. Έχουμε την αυτή. Εμείς θα καταθέσουμε το φάκελο για να ενταχθεί.
6: Ναι.
5: Εμείς έχουμε, μας δίνει περιθώριο το τεχνικό γραφείο μας κάνα δύο μήνες ακόμη να τελειώσει ο φάκελος.
6: Και
5: μόλις κατατεθεί ο φάκελος στην αντιπεριφέρεια, αμέσως θα γίνει η προσπάθεια αυτές. Δηλαδή, βλέπουμε κάπου τον Νοέμβριο να έχουμε σύμβαση για να ξεκινήσουμε.
6: Πολύ ωραία.
5: Εκεί βρισκόμαστε τώρα. Και νομίζω και ελπίζω ότι δεν θα έχουμε καμία καθυστέρηση, θα προχωρήσουμε. Και μετά αρχίζουν άλλοι διαγωνισμοί και άλλα τραξίματα. Πώς θα γίνει επίπλωση και όλο μέσα το κτίριο? Αυτά είναι λεφτά. Θέλει περίπου 500.000.
6: Δύο πράγματα. Υπάρχει ωστόσο ένα κενό από την ημερομηνία που δημοσιεύθηκε η διάλυση της εργολαβίας, σχετικά με την ενημέρωση του κόσμου, που ο κόσμος την έγινε για αυτό το έργο, ενδιαφέρεται, το ξέρετε, και θα έχει και σοβαρό αποτύπωμα όταν πραγματοποιηθεί το έργο και πληρώσει το σκοπό του, στο νησί, ναι. Στην κοινωνία του νησιού, δεν υπήρξε από τη Μητρόπολη κάποια ενημέρωση, ένα δελτίο τύπου.
5: Δεν το θεώρησα ότι ήταν αυτό αναγκαίο, ότι είμαστε σε συζητήσεις. Mm-hmm. Δεν έχουμε, να πω τι. Και έχω και μια αρχή. Όταν το έργο αρχίζει ή όταν τελειώνει ένα λόγος, τότε να κάνω ανακοίνωση. Mm-hmm. Όταν την κουβεντιάζω, να πω τι, ότι κουβεντιάζω. Δεν λέει τίποτα αυτό.
6: Μάλιστα.
5: Είναι κάποιες νοοτροπίες του καναπέ, με συγχωρείτε.
6: Όχι,
5: έτσι νομίζω. Εγώ θέλω να είμαι σίγουρος. Κουβεντιάζω γιατί δεν έχονται ουρανοκατέβατα. Τι μπορεί να γίνει το ουρανοκατέβατο? Γίνεται από συζητήσεις, από εμπιστοσύνη στα πρόσπατα δικά μας και τα δικά τους και προχωρούμε. Και τώρα είμαστε εκεί ακριβώς. Και προχθές πάλι που υπογράψαμε με τον κύριο Περιφερειάρχη τη σύμβαση να κάνουμε ελικοδρόμιο στην Ίδρα, γιατί υπογράψαμε γιατί εμείς προσφέραμε το οικόπεδο ως εκκλησία. Mm-hmm. Και θα γίνει ελικοδρόμιο για να φεύγουν ασθενείς κλπ. Και υπογράψαμε. Μετά το ανακοινώσαμε. Δεν το ανακοινώσαμε πριν το υπογράψουμε.
6: Mm-hmm. Ναι, εντάξει, υπήρχε πάντως μια διαδικασία πάνω σε αυτό.
5: Είναι και λίγα μίζερα πράγματα αυτά. Είναι και λίγο μίζερα. Θα μπορούσε ο καθένας να έρθει να με βρει. Όπως με βρήκατε εσείς, γίνεται να μας πείτε τα θέματα. Ξέρανε ποιος είναι ο δεσπότης. Δεν είναι κανένας ξένος, δεν είναι κανένας απόμακρος. Περπατάω στους δρόμους μόνος μου.
6: Όσο αφορά το Έγινα Πόρταλ, την επόμενη μέρα του δημοσιεύματος σας έστειλα μήνυμα.
5: Βεβαίως.
6: Και σας προσκάλεσα.
5: Ναι, και είναι εγώ δεν το ζήτησα. Γιατί λέω εντάξει, θα δούμε τι θα κάνουμε. Και τώρα που το ζητήσατε και με καλέσατε, το θεώρησα φωνή Θεού να έρθω να τα πω.
6: Και σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ένα δεύτερο θέμα. Αυτή τη στιγμή με τις εργασίες που έχουν γίνει μέχρι τώρα, είσαστε ικανοποιημένος από αυτό που έχετε δει, αυτό που βλέπετε? Είσαστε ικανοποιημένος
5: από τις εργασίες που γίνει στο
6: που
5: κτίριο?
6: Έχουν γίνει στο κτίριο μέχρι τώρα?
5: Όχι, δεν είναι όλα καλά. Γι' αυτό και γίνονται και οι καινούργιες μελέτες. Ξαναμετρήσαμε εκεί, είδαμε τι έχει γίνει και τι δεν έχει γίνει. Τα πήρανε, ήρθαν από χθες και μετρήσανε μετά από όλες τις συμφωνίες αυτές. Και αφού βρήκαμε και τον δωρητή μας, ξαναμετρήσανε πάλι, ξανακοίταξαν και κάνουν πλέον μελέτες πολύ συγκεκριμένες και πολύ οριστικές και πολύ τέλειες. Όχι να βγαίνουμε έξω από τα δεδομένα, δηλαδή να πούμε στο περίπου, όχι στο περίπου. Να γίνει σωστή η μελέτη και σωστή και η οικονομική αξία της.
6: Ωστόσο, αυτή η μελέτη που ναι, ήταν η δική σας.
5: Δική μας. Δεν πετάξει.
6: Αλλά δεν εφαρμόστηκε σωστά.
5: Και δεν εφαρμόστηκε γιατί άλλαξε και νόμοι.
6: Παρά το γεγονός
5: ότι
6: υπήρχε επιβλέπων, ναι, και από εσάς.
5: Ναι. Δεν πήγε καθόλου σωστά η όλη διεξαγωγή των εργασιών και δεν μπορούσαμε να αλλάξει. Εν τω μεταξύ η νομοθεσία έχει αλλάξει. Για τις άδειες, για τα πώς πρέπει να είναι. Ακόμη μια λεπτομέρεια, σου πω να καταλάβετε, ας πούμε, στην κουζίνα δεν μπορεί να φεύγουν από εκεί την πόρτα που φέρει το φαγητό να μην φεύγουν τα σκουπίδια. Τόσο λεπτομερές είναι τα πράγματα και θα γίνει σωστή μελέτη. Μελέτη η οποία δεν θέλουμε να έχουμε ένα ίδρυμα το οποίο θα πάμε να αράξουμε τους γέροντες για να πεθάνουν, αλλά είναι ένα ίδρυμα να μοσχοβολάει.
6: Μάλιστα. Όταν είχαμε δημοσιεύσει αρκετά χρόνια πριν, μέσω της περιφέρειας, το τι θα γίνει περίπου εκεί, πώς θα αξιοποιηθεί, γινόταν λόγος για τρία, όχι, είναι από αυτά που δημοσιεύτηκαν από την περιφέρεια, τρία μονόκλινα, 11 δίκλινα, ένα μονόκλινο δωμάτιο μόνωσης.
5: Είναι η μελέτη που υπήρχε.
6: Που υπήρχε.
5: Ναι.
6: Αυτά εσά και καθιστικούς χώρους, τραπεζαρίες, κουζίνα, χώρους προσωπικού υγιεινής κτλ. Και διαμόρφωση του περιβάλλοντος χώρου, με συγχωρείτε. Αυτά σας ικανοποιούσαν, σας ικανοποιούν?
5: Ναι, αυτή ήταν και η χωρητικότητα. Mm-hmm. Δεν μπορούσε να γίνει κάτι διαφορετικό. Και τώρα αυτά θα γίνουν. Αλλά η νέα μελέτη, αν δώσει κάτι καινούριο, θα το δούμε. Μόλις παραλάβουμε τις μελέτες, θα το δούμε αν είναι κάτι καινούριο.
6: Mm-hmm. Μάλιστα. Είναι πολύ σημαντικό να σημειώσουμε κάτι το οποίο το προγραμματίζατε από την αρχή, όταν μιλάγατε, θυμάμαι, ήδη από το 2014, όταν αναφερόσαστε το γεγονός ότι θα κλείσει το κτίριο προκειμένου να γίνουν εργασίες. Προγραμματίζατε το πού θα λειτουργεί το συσίτιο.
5: Ναι.
6: Και είχατε πει τότε για το νοσοκομείο και τα λοιπά. Θέλω να πω δηλαδή ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό ότι μέσα σε όλα αυτά το συσίτιο δεν σταμάτησε να λειτουργεί.
5: Όχι, δεν σταμάτησε να λειτουργεί και αυτό οφείλεται κυρίως στον πατέρα Νεκτάριο, ο οποίος είναι εκεί κάθε μέρα, μαγειρεύει με τις συνεργάτες του. Και εδώ είναι και ένα θέμα που ακόμη δεν το έχουμε λύσει σαν ενορίες. Mm-hmm. Δεν μπορούμε να βρούμε ανθρώπους. Δεν λέμε να βοηθήσουμε, ελάτε, βοηθήστε. Ένα μερικά πρωινά ή ποιος θα μοιράσει το φαγητό. Και γίνεται αγώνα για αυτά τα πράγματα. Είμαστε 20.000 κόσμος εδώ μόνιμοι και τώρα είμαστε 80.000 καλοκαίρι. Και αν θα βρεθεί κάποιο πρόβλημα, να μην μπορεί να πάει κάποιος, δεν θα βρούμε άνθρωπο. Άρα λοιπόν εκεί πρέπει να ευαισθητοποιηθούμε και εκεί να κοιτάξουμε πώς μπορούμε να βοηθήσουμε. Το να κάνουμε σχολιασμούς και λοιπόν είναι πολύ καλό. Ευπρόσδεκτα όλα είναι. Αλλά εκείνο που μας ξεκουράζει είναι να έχουμε ανθρώπους οι οποίοι με χαρά και με πολύ πολύ πολύ σεβασμό θέλουν να προσφέρουν και να βοηθήσουν. Αυτό είναι το θέμα.
6: Μάλιστα.
5: Γιατί δεν έχουμε λεφτά να πληρώσουμε υπαλλήλους να βγάζουν το σίτιο.
6: Ωραία. Αυτό το σημειώνω διότι δείχνει ότι όλο αυτό το διάστημα που υπήρχαν εργασίες, που υπήρχε αυτή η προετοιμασία, που υπήρχαν αυτές οι εξελίξεις, το Ίδρυμα εξακολουθούσε να έχει ζωντανό ρόλο και αλληλεπίδραση με την τοπική κοινωνία, προσφέροντας σημαντικό έργο. Να δέχεται και εθελοντική εργασία, να δέχεται και προσφορές και μάλιστα να υπάρχει ένα κοινωνικό αποτύπωμα πολύ σημαντικό και στην εκπαίδευση. Παιδιά με τους καθηγητές τους να έρχονται, να προσφέρουν ό,τι μπορούν και να γίνονται και δράσεις από άλλους φορείς για την υποστήριξή του. Όλο αυτό λοιπόν είναι πάρα πολύ σημαντικό. Πώς βλέπετε το μέλλον τους επόμενους μήνες και πότε προσδιορίζετε, αν μπορεί να συμβεί αυτό, αν έχετε κάποια εκτίμηση σχετικά με το πότε μπορεί να λειτουργήσει αυτή η μονάδα?
5: Δεν μπορώ να πω με βεβαιότητα ούτε και κατά με σκέψεις κλπ. Να το δούμε. Να ξεκινήσει. Με τον Εύρο λέμε να είμαστε έτοιμοι να υπογράψουμε σύμβαση. Άρα λοιπόν πρέπει να βάλουμε 1-2 χρόνια. Δεν γίνεται νωρίτερα. Mm-hmm. Δεν γίνεται νωρίτερα, γιατί μετά εμείς τώρα τρέχουμε να βρούμε πώς θα το εξοπλίσουμε, πώς θα το ίδρυμα θα προχωρήσει. Και μετά πώς θα λειτουργήσει. Είναι ένα θέμα αυτό. Πώς θα λειτουργήσει. Γιατί θα υπάρχουν βέβαια και άνθρωποι που θα έχουν μια συμβολή σε αυτό που θα μένουν μέσα. Υπάρχουν άνθρωποι που τα ταμεία τους πληρώνουν κάτι. Η Μονή του Αγίου Νεκταρίου θα δώσει κάτι. Αυτά όλα είναι στη σκέψη μας και μας απασχολούν. Πού θα φτάσουμε. Και μπορεί να μην λειτουργήσει στην αρχή όλο το οίκημα. Μακάρι να βρούμε τους τρόπους να λειτουργήσει όλο. Ας πούμε να μπουν μέσα 25 άνθρωποι. Αλλά τουλάχιστον να μπαίνουν αυτοί που έχουν και πολύ πολύ ανάγκη. Γιατί δεν είναι εύκολο χωρίς προσωπικό, πλήρες προσωπικό. Ένα γεροκομείο σήμερα για να λειτουργήσει, έχουμε κάνει τις λογαριασμούς, μας θέλει τουλάχιστον 40.000 το μήνα. Δεν είναι εύκολα πράγματα. Για γεροκομείο, όχι για ένα πέταμα των ανθρώπων εκεί. Θέλει 40.000 το μήνα για να προχωρήσουμε. Αυτά θέλουν σκέψη και θέλουν και θέλουν και μέθοδο και θέλουν πολλούς άνθρωπους να τρέξουν. Δεν είναι με έναν άνθρωπο να τρέχει, ούτε ο δεσπότης που τα κάνει όλα.
6: Πάντως, όπως είπατε και καλά κάνετε και το τονίσατε, υπάρχουν σημαντικοί άνθρωποι που απαρτίζουν το ΔΣ του Ιδρύματος, προσωπικότητες γνωστές και ικανότατες, έχουν δείξει τη δυναμική τους. Και προσωπικά μπορώ να καταλάβω τώρα και το μέγεθος του εγχειρήματος, το οποίο είναι πολύ μεγάλο, όχι μόνο κατά τη διάρκεια της κατασκευής του κτηρίου, της μετατροπής του κτηρίου, αλλά και στη συνέχεια της επόμενης μέρας, της λειτουργίας του δηλαδή.
5: Μα το θέμα να γίνει η ανακατασκευή θα μας βοηθήσει και θα μας επιτρέψει να πάρουμε άδεια. Mm. Αν δεν έχουμε τις προϋποθέσεις που θέτουν οι νόμοι και οι νομοθεσίες για την λειτουργία αυτών των ιδρυμάτων, δεν θα πάρουμε άδεια λειτουργίας. Για να πάρουμε άδεια λειτουργίας, πώς θα προχωρήσουμε. Άρα λοιπόν η μελέτη μας και όλα είναι με τέτοιο τρόπο και έχουν λάβει υπόψη τους τι ζητάει και η Ευρώπη και εμείς, ώστε να μπορεί να λειτουργήσει. Mm-hmm. Και θα λειτουργήσει. Για να πούμε και στην ΕΟΠΗ. Πώς θα πούμε στην ΕΟΠΗ, αν θέλουμε να έχουμε ανθρώπους που δεν αυτοεξυπηρετούνται και να έχουν το επίδομα που παίρνουν. Πρέπει να είναι σωστά όλα. Όμορφα. Μετά θέλετε τον διευθυντή, θέλετε τον γιατρό, θέλετε την νοσοκόμε, θέλετε το μαγείριο. Δεν είναι εύκολο. 40.000 το μήνα πρέπει να είναι. Αυτά όπως τα έχουμε βρει.
6: Όπως έχετε υπολογίσει. Ναι. Δεν ξέρω αν θέλετε να συμπληρώσετε κάτι ακόμη για το ζήτημα του Λεουσίου. Γιατί έχω ακόμη μια τελευταία ερώτηση, αλλά δεν αφορά το Λεούσιο.
5: Ακούστε, το Λεούσιο πρέπει να πούμε ότι αυτό είναι οικόπεδο που αγόρασε ο ίδιος ο Άγιος. Και το μοναστήρι το προσέφερε στη Μητρόπολη για να κάνει ίδρυμα αυτοτελές εξαρτώμενο.
3: Ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
5: Άρα λοιπόν είναι
3: η ώρα
5: ένα
3: ιερό
5: πράγμα που λέγεται, εγώ είμαι και λίγο ορθολογιστής, τα λέω και δημοσίως, και δεν ξέρω αν αυτό το είπε ο Άγιος ή το είπε. Πάντως είναι δεδομένο και το λένε πολλοί άνθρωποι ότι το είπε ότι εδώ θα γίνει ίδρυμα. Mm-hmm. Και αυτό μας δίνει λίγο δύναμη και κουράγιο. Γιατί μας δυναμώνει τις προσπάθειές μας και δυναμώνει και κρατάει ζωντανές ελπίδες μας.
6: Μάλιστα. Θα προχωρήσω λοιπόν στην επόμενη και τελευταία ερώτηση. Έχετε μιλήσει κατά διαστήματα για τα καποδιστριακά κτίρια. Τώρα, ναι, το δείξατε, απέναντί σας είναι το Ινάρδιο. Έχετε μιλήσει με... Να σας πω την αλήθεια, εμένα μου δώσατε δύναμη. Όταν σε κάποια στιγμή να βρω και το αρχείο μου, ήταν σε μία από τα μνημόσυνα για τους ευεργέτες του Δήμου και είπατε ότι εγώ δεν πρόκειται να έρθω. Τι να έρθω να κάνω. Το λέω σε ελεύθερη μετάφραση. Όταν βλέπουμε αυτά τα πράγματα, αυτά τα κτίρια και το Ινάριο δίπλα, το οποίο καταραίει, είναι ένα διαλυμένο πράγμα. Πείτε μου, έτσι, αυτό που σκέφτεστε, βλέποντας απέναντί σας αυτή την εικόνα. Για τα 200 χρόνια του Καποδίστρια. Μιλάω για το Ινάρδι.
5: Λυπούμε πολύ, λυπούμε, στενοχωριέμαι, φταίμε όλοι από τότε που έγινε μέχρι σήμερα που τα αφήσαμε έτσι, από τότε που άρχισε να μην χρησιμοποιείται ως βιβλιοθήκη, από τότε μέχρι σήμερα φταίμε όλοι. Εννοώ οι έχοντες θεσμικούς ρόλους. Είμαστε αναπολόγητοι. Τίποτα. Έπρεπε να γίνει μια τέτοια κίνηση, μια τέτοια επιτροπή. Εγώ ήμουν και μέλος της βιβλιοθήκης εδώ και αντιπρόεδρος μάλιστα. Γιατί ήταν τότε η Κατερίνα Ιθανοπούλου και είχαμε βγάλει 20 εκατομμύρια να τα φτιάξουμε. Ούτε αποχώρησε γι' αυτό. Τίποτα δεν αποχώρησε. Και ήταν και τίποτα.
6: 20 εκατομμύρια δραχμές τότε.
5: Τότε δραχμές, ναι, δραχμές. Και αυτή ήταν και βιβλιοθήκη νόμος. Οπότε ήξερε τι έκανε. Έλεγε πολλά, θεός χωρέσανε, αλλά είχε και ζωντάνα και κίνηση και δύναμη μεγάλη.
6: Μάλιστα.
5: Δεν έγινε. Άρα λοιπόν φταίμε όλοι. Δεν μπορεί να λέει εγώ ότι ξέρετε δεν είναι δική μου δουλειά ή ο άλλος λέει δεν είναι δική μου δουλειά, είναι του Υπουργείου Παιδείας, του Υπουργείου Πολιτισμού. Θα έπρεπε να γίνει τέτοιος θόρυβος και τέτοια ετοιμασία ώστε να το απαιτήσουμε αυτό. Κάποια κτίρια, το κυβερνείο. Δεν ξέρω αν έχει τελειώσει ακόμη. Και αυτό τέλειωσε κάπως έμεσα. Έπρεπε να δώσουν κάποια χρήματα και τα δώσανε άμεσα. Τούτο εδώ, δεν ξέρω, 28 φτάνεται 200 χρόνια. Εμένα ισχύει αυτό που είπα. Ότι δεν θα έρθω σε γιορτές αν ζω και αν είμαι επίσκοπος. Αν είμαι ακόμη. Γιατί δεν έχει νόημα. Δεν έχει νόημα. Θα έπρεπε να έχουμε πολύ πολύ μεγάλη ενότητα και προσπάθεια όλοι όσοι κατέχουμε θεσμικές θέσεις και διοικητικές θέσεις μέσα στο χώρο αυτό της Αγίας Έγινας και πρόσωπα καλά και μεγάλα, να προχωρήσουμε. Γιατί υπάρχουν τέτοια προσπάθεια, πρέπει να συγκεντρωθούμε και να απαιτήσουμε να αυτά κατ' εξαίρεση να προηγηθούν και οι μελέτες στα πάντα. Δεν γίνεται διαφορετικά. Δεν γίνεται. Δεν έχουμε τέτοιο πλούτο πολιτιστικό. Έχουμε το πρώτο σχολείο του ελεύθερου κράτους και είναι γκρεμισμένο. Μπορεί να είναι ντροπή μου. Δηλαδή δεν το ανέχομαι αυτό. Δεν το ανέχομαι.
6: Μάλιστα. Για την ιστορία να πω ότι αυτή η δήλωση έγινε τον Ιανουάριο του 2024 και πώς κατέληξε. Εγώ θα το σκεφτώ πολύ αν είναι έτσι, να κάνω δοξολογία για τα 200 χρόνια όταν μένει έτσι αυτό το πράγμα. Υπογράμμισε και ζήτησε από τους δημοτικούς συμβούλους, ήταν και τη δημοτική σύμβουλη εκεί, να το κυνηγήσουν με νύχια και με δόντια. Θέλω να πω ότι ταυτίζομαι μαζί σας. Πρέπει να το κυνηγήσουν με νύχια και με δόντια. Δεν βγαίνει διαφορετικά
5: αποτέλεσμα. Όλοι να το κυνηγήσουν.
6: Ναι, δεν βγαίνει διαφορετικά αποτέλεσμα.
5: Ναι.
6: Θέλω να πω ότι χρησιμοποιώντας ή αξιοποιώντας και τις δηλώσεις σας, κάναμε το καλοκαίρι, το προηγούμενο διάστημα μάλλον, αρκετά ρεπορτάζ, μέχρι στην Deutsche Welle βγήκε.
5: Ναι.
6: Με αποτέλεσμα να γίνουν και ερωτήσεις στη Βουλή σχετικές. Δεν πήραμε απαντήσεις οι οποίες έχουν μια συγκεκριμένη κατεύθυνση όσο για την επισκευή του κτηρίου. Ό,τι θα γίνει, ό,τι αυτό. Λοιπόν, μένω σε αυτό που είπατε. Πρέπει να το κυνηγήσουμε όλοι, όπως το λέτε, με νύχια και με δόντια. Διαφορετικά αποτέλεσμα δεν πρόκειται να έχουμε.
5: Και ούτε είναι αυτό προς τιμή μας να ρίζουμε τον Άφλιο, ποια είναι η πρώτη πρωτεύουσα. Και εμείς να λέμε είμαστε η πρώτη πρωτεύουσα, είμαστε η πρώτη μη ισχυρή να διατηρήσουμε τα κτίρια αυτά.
6: Μια άλλη μεγάλη κουβέντα. Σεβασμιώτες, σας ευχαριστώ πάρα πολύ που ήσασταν εδώ, που ενημερώσατε τους κατοίκους του νησιού που ενδιαφέρονται για το Λεούσιο Ίδρυμα. Λεούσιο Ίδρυμα. Το Λεούσιο λέμε και ξέρουμε τι προσφέρει. Λεούσιο. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ και εύχομαι πάντα έτσι να είστε δημιουργικός και να μας εμπνέετε με τον λόγο σας και να τραβάτε μπροστά για το καλό, γιατί υπάρχει το νοσοκομείο, υπάρχουν πάρα πολλά πράγματα.
5: Ναι, που και δεν είναι μόνο έγινε. Εγώ έχω λόγω και τη Μητρόπολη, δεν είναι μόνο αυτό. Είναι πολλά πράγματα τα οποία έχουμε φτιάξει, τα περισσότερα έχουμε διορθώσει. Έχουμε κάνει αρκετά πράγματα, αλλά μένουν ακόμη δύο πράγματα. Μένει το Ίδρυμα του Πόρου, Μοροπούλιο, που δεν έχουμε εκεί ακόμη, το έχουμε αξιοποιήσει, γιατί δεν έχει περιουσία τίποτα, είναι μηδέν. Και είναι και το Λεούσιο. Σε όλα τα άλλα ιδρύματα που είχαμε σε αυτά και το νοσοκομείο, κάτι φτιάξαμε από τότε που προλάβαμε, και στην Ίδρα το ίδιο και σε άλλους χώρους, σε άλλα νησιά, αλλά αυτό είναι ακόμη που εγώ νομίζω δεν έκανα ό,τι έπρεπε να κάνω. Αυτό. Εγώ τα λέω αυτά στον Γιώργο, που εσύ σε ξέρω από μικρό παιδί εδώ, όταν ήρθα εδώ εφημερίδες το 80, και από τότε κρατώ αγαθές και ωραίες μνήμες με όλα τα παιδιά της εποχής εκείνης και τα οποία παιδιά τελικά προχώρησαν με τη μουσική τους και στην Παναγίστα τελικά είχαμε κάνει μια χοροδία φοβερή. Δεν υπήρχε τότε ούτε σε λεγανοπαίδιο. Και ο χωράρχης τότε της αυτής έφτασε στη ύψη τα είπα τα αξιώματα.
6: Μάλιστα. Μικρά παιδιά στη Μητρόπολη. Δεν ξεχνάμε τίποτα από αυτές τις εποχές. Ήταν οι εποχές που μας χάραξαν και μας έδωσαν δρόμο για αυτό που είμαστε σήμερα. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
5: Να είσαι και είσαι καλά. Καλό μήνα. Η Παναγία κοντά σας και κοντά μας και σε όλους τους ανθρώπους που ενδιαφέρονται και ας κάνουν και προσευχή για αυτά τα θέματα αν δεν μπορούν να κάνουν κάτι άλλο. Ευχαριστώ πολύ.
3: Ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
6: Απατεώνες ζητούν μέσω τηλεφώνου χιλιάδες ευρώ επικαλούμενοι τραυματισμούς παιδιών στους Αγίους. Τρία περιστατικά χθες. Αναστάτωση προκάλεσαν το απόγευμα της Κυριακής στην περιοχή των Αγίων τρεις σχεδόν ταυτόχρονες απόπειρες τηλεφωνικής εξαπάτησης κατοίκων, με τους δράστες να χρησιμοποιούν το γνωστό σενάριο του σοβαρού τραυματισμού συγγενικού προσώπου. Σύμφωνα με πληροφορίες, τα τηλεφωνήματα έγιναν περίπου στις 4 το απόγευμα. Οι επιτίδιοι επικοινωνούσαν με κατοίκους, ισχυριζόμενοι ότι τα παιδιά τους είχαν τραυματιστεί σοβαρά σε ατύχημα και ότι έπρεπε να υποβληθούν άμεσα σε χειρουργική επέμβαση. Ως προϋπόθεση για τη δίθεν οσηλεία ζητούσαν την άμεση καταβολή 20.000 ευρώ. Αυτό που προκαλεί ιδιαίτερη ανησυχία είναι ότι οι δράστες γνώριζαν τα μικρά ονόματα των παιδιών των θυμάτων, γεγονός που έκανε τα τηλεφωνήματα ακόμη πιο πιστικά. Σε μία από τις περιπτώσεις, στην άλλη άκρη της γραμμής ακουγόταν μία νεαρή γυναίκα που προσποιούνταν την κόρη του θύματος, κλαίγοντας και λέγοντας ότι είχε τραυματιστεί σοβαρά. Ωστόσο, συγγενικό πρόσωπο επικοινώνησε αμέσως με την πραγματική κόρη και διαπίστωσε ότι ήταν καλά στην υγεία της, αποκαλύπτοντας την απάτη. Άλλες δύο παρόμοιες απόπειρες καταγράφηκαν σχεδόν την ίδια ώρα, στην ίδια περιοχή, γεγονός που δείχνει ότι οι επιτίδιοι επιχείρησαν να εξαπατήσουν διαδοχικά κατοίκους της γειτονιάς, εκμεταλλευόμενοι τον ευνηδιασμό και την αγωνία των οικογενειών. Για ένα από τα περιστατικά είχε ενημερωθεί το αστυνομικό τμήμα Αίγινας. Ειδικές συμβουλές για αποφυγή εξαπάτης πολιτών από την ελληνική αστυνομία. Να είστε ιδιαίτερα επιφυλακτικοί όταν άγνωστοι προσπαθήσουν να σας πείσουν για την καταβολή χρηματικού ποσού με το πρόσχημα επίκουσας ανάγκης συγγενικού φιλικού προσώπου, παραδείγματος χάρη νοσήλεια σε νοσοκομείο. Το ίδιο μπορεί να προσπαθήσουν και τηλεφωνικά. Για τους ίδιους λόγους να μην ενδίδεται σε προτροπές για συνάντηση ραντεβού κτλ. Σε περιπτώσεις που άγνωστοι επικαλούνται έκτακτη ανάγκη γνωστού συγγενικού σας προσώπου, να επιδιώκετε πάντα οι ίδιοι να επικοινωνείτε τηλεφωνικά με το γνωστό συγγενικό σας πρόσωπο προς επιβεβαίωση των όσων επικαλούνται. Η επικοινωνία να γίνεται με δικό σας τηλέφωνο και κατόπιν δικής σας πρωτοβουλίας και να μην δέχεστε να μιλάτε με άτομο το οποίο κάλεσαν οι άγνωστοι. Επισημαίνετε ότι από νοσοκομεία και δημόσιες υπηρεσίες δεν χρησιμοποιείται η πρακτική υπαλληλή τους να μεταβαίνουν σε οικίες ή σε δημόσιους χώρους και να ζητούν από πολίτες την καταβολή χρημάτων για υπηρεσίες που παρέχουν. Να ενημερώνετε πάντα στις νομικές αρχές, ακόμα και σε περίπτωση απόπειρας απάτης σε βάρος σας.
7: Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
8: Το 2004 ήμουνα καλεσμένη το καλοκαίρι στο Λουγκάνο στο φεστιβάλ της Μάρτα Άργκεριχ, της φίλης μου, της εκπληκτικής πιανίστας. Λοιπόν, άκουσα πολλή μουσική από νέους ανθρώπους. Αυτό το φεστιβάλ ήταν πάρα πολύ ζωντανό και είχαμε επικοινωνία μεταξύ μας. Και συνέπεσε εκείνη τη χρονιά να αγοραστεί το σπίτι μου εδώ στην Αίγινα. Διότι κάτι πουλήθηκε στο Μαρούσι, που είχε τη σχέση με τους Ολυμπιακούς Αγώνες και είχε πάρει μεγάλη αύξηση. Και με αυτά τα λεφτά σκέφτηκα να πάρω το σπίτι αυτό στην Αίγινα, γιατί η μητέρα μου ερχόταν πάντοτε στην Αίγινα και είχαμε πάντα μια επαφή συναισθηματική με την Αίγινα. Και βρέθηκε αυτό το ωραίο σπίτι και το αγόρασα και τότε σκέφτηκα να κάνω αυτό το φεστιβάλ. Δηλαδή όλα ήρθανε μαζί. Και, ναι, ναι. Λοιπόν, όταν αποφάσισα να ρισκάρω, γιατί ήταν ένα μεγάλο ρίσκο, ήταν ένα όραμα, μια φαντασία δική μου, και μάλιστα είχα πάει στο δήμαρχο, ο οποίος χαμογελούσε, δεν το πήρε στα σοβαρά. Αλλά εγώ κάλεσα ανθρώπους αξίας, ανθρώπους που εκτιμώ πάρα πολύ στη μουσική, και έγινε η πρώτη χρονιά, το 2005, με επιτυχία. Αυτό μου έδωσε πολύ μεγάλο έναυσμα και ενθουσιασμό για να συνεχίσω. Και τότε είχα καλέσει τους φίλους μου του εξωτερικού, όπως και την πρώτη χρονιά το εγγενίασαν και φίλοι του εξωτερικού, η Λίλη Μάισκη, η Γκαμπριέλα Μοντέρο, σπουδαίοι άνθρωποι, η μία είναι πιανίστα, η άλλη είναι βιολίστρια, και το πλαισίωσαν με πολύ μεγάλο ενθουσιασμό και αγάπη, γιατί όπως σας είπα, εγώ ερχόμουν από το Λουγκάνο, όπου ήταν όλοι οι καλλιτέχνες και συμπορευόντουσαν συγκλονιστικά. Και έτσι το ένα έφερε το άλλο και συνεχίστηκε το φεστιβάλ. Τη δεύτερη χρονιά είχαμε πάρα πολλούς βιολιστές, μάλιστα είχε γίνει και μια τρομερή μπόρα, όπου έπρεπε να μαζέψουμε όλα τα όργανα και πήγαμε στην Άννα Κλώνου και συνεχίσαμε. Καταπληκτική στιγμή, συγκλονιστική. Και συνεχιζόταν με πολύ μεγάλη ζέση το όλο θέμα και έπαιζα κι εγώ βέβαια, όχι πολύ, λίγο. Ήμουνα πλαισιωμένη από όλους αυτούς τους καλλιτέχνες και το σπουδαίο είναι ότι το αγκάλιασε το εγενήτικο κοινό και έρχονταν και επίσης άνθρωποι από την Αθήνα. Αυτό το χρωστάω και στους καταπληκτικούς ακροατές της Έγινας που τόσο πολύ, με τόσο ενθουσιασμό το αγκάλιασαν, σε φίλους που έχουν σπίτι εδώ, όπως στη Βένια Δημητρακοπούλου, όπως τον Γιώργο τον Καλόφωνο, το δήμαρχο τότε, τον κύριο Μούρτζη, και έτσι δεν χάσαμε ούτε ένα χρόνο, εκτός από το χρόνο με το COVID που σταμάτησε. Δελειώς κάθε χρόνο έχουμε ένα σπουδαίο πρόγραμμα κατά τη γνώμη μου και που το έχει αγκαλιάσει ο κόσμος. Πολλά περιστατικά μπορώ να θυμηθώ. Σκέφτομαι να το αναλάβει η αγαπημένη μου σπουδαία μουσικός η Έλενα Χούντα μαζί με την Πόπη Μαλαπάνη, που αλληλοσυμπληρώνονται, είναι πάρα πολύ άξιες και οι δύο γυναίκες αυτές. Τι θυμάμαι, θυμάμαι πολλά πράγματα και πολύ ουσιαστικά και χαριτωμένα. Κάποια στιγμή, όχι πολύ μακριά, πολύ πρόσφατα, πριν από 2-3 χρόνια, γιατί το έχω πολύ φρέσκο στο μυαλό μου, θέλησα να γιορτάσουμε τα 150 χρόνια από τη γέννηση του Ραβέλ. Και οργάνωσα το πρόγραμμα αναλόγως. Και κάποια στιγμή ένας ακροατής λέει, καλά, οργανώνεται, αφιερώνεται ένα πρόγραμμα στο Ραβέλ χωρίς τον Πολερό. Πολερό είναι το πάρα πολύ διάσημο. Και τότε η Έλενα Χούντα μου λέει, πάμε, πάμε να το παίξουμε. Και βρεθήκαμε στο ίδιο πιάνο να παίζουμε τον Πολερό. Είχε τρομερή επιτυχία. Πάρα πολύ σπουδαίο σημείο, στιγμή του φεστιβάλ. Άλλο ήταν μία φορά, όπως σας είπα, στην αρχή που έπιασε μία τρομερή μπόρα και τι να κάνουμε. Και είπαμε στον κόσμο, ήταν τότε ο Γκέζα Λεγκότσκι, ένας σπουδαίος βιολιστής που θα έπαιζε, μαζί με άλλους συναδέλφους βιολιστές, και τους προτείναμε αν θέλουν να έρθουν στην Άννα Κλώνου να συνεχίσουμε στη Βεράντα. Και έτσι και έγινε. Αυτό είναι λίγο πιο παλιό. Άλλες αναμνήσεις. Καταρχάς πρέπει να σας πω ότι όταν παίζουν αυτοί οι καλλιτέχνες, οι οποίοι είναι ένας και ένας, εγώ η ίδια συγκινούμε πάρα πολύ. Και πρέπει να πω ότι δεν έχει υπάρξει ποτέ μία σκέψη ανταλλαγής. Δηλαδή θα σε καλέσω και μετά θα με καλέσεις. Αυτό είναι εκτός του σκεπτικού του φεστιβάλ μου και γι' αυτό είμαι πολύ χαρούμενη που το κράτησα μέχρι τώρα έτσι. Ο κόσμος το έχει αγκαλιάσει όλο και πιο πολύ. Έρχονται και άνθρωποι και από την Αθήνα, εκτός από τους Αιγινίτες. Τι να πω, έχω πάρει μεγάλη χαρά και μία δικαίωση για, για τον κόπο που έχω κάνει στη ζωή μου για, με τη μουσική. Είναι η αυλή του Σωτήρος, γιατί εκεί έχουν γίνει τα πιο θαυμάσια πράγματα, λίγο πιο σε μικρό κάδρο. Στην Άβρα έχουμε ζήσει επίσης πολλές καταπληκτικές βραδιές. Φέτος θα έχουμε πρώτο Θεός τον Αλκίνο Ιωαννίδη. Έχουν υπάρξει άνθρωποι με μεγάλη ακτινοβολία όπως η Μαρία Φαραντούρη, η Έλλη Πασπαλά, η οποία και φέτος θα έρθει. Μία αξέχαστη βραδιά ήταν όταν ήρθε η Κρατική Ορχήστρα Αθηνών και έπαιξε Μπετόβεν. Έχει έρθει η Κρατική Ορχήστρα με διευθυντή τον Βίρονα Φιδετζή και μετά έχει έρθει πάλι μία καταπληκτική ορχήστρα, πάλι με τον Βίρονα.

Αθηνών και έπαιξε Μπετόβεν. Έχει έρθει η κρατική ορχήστρα με διευθυντή τον Βίρονα Φιδετζή και μετά έχει έρθει πάλι μια καταπληκτική ορχήστρα πάλι με τον Βίρονα Φιδετζή που λέγεται, ονομαζόταν Φιλαρμόνια και ακόμα ονομάζεται Φιλαρμόνια. Έχουν παιχθεί σπουδαία έργα και με πάρα πολύ μεγάλη εμβέλεια, μεγάλη, όπως η Τρίτη Συμφωνία του Μπετόβεν. Είχα καλέσει και την καταπληκτική Αρλέτα που μας έχει αφήσει και τραγούδησε μια βραδιά. Μαγική ήταν η βραδιά αυτή. Δεν θα την ξεχάσουμε ποτέ. Τόσο οικία. Έλεγες ότι αύριο έγινε ένας μικρός χώρος με την αυτή την τόσο επικοινωνιακή και μυστικιστική φωνή της Αρλέτας. Το θεατράκι Μολφέση επάνω στην Παχιωράχη που φιλοξένησε πολλές συναυλίες και είχε πολύ μεγάλη επιτυχία γιατί πλησιόνταν από την καταπληκτική θέα και την αγάπη των ανθρώπων που ξεκίνησαν από κάτω να έρθουν πάνω στο βουνό και ανεξίτηλες στιγμές στη μνήμη μας. Ελπίζω να συνεχιστεί. Έγινε το όλο με πολύ αγάπη, με μια προέκταση της δικής μου σχέσης με τη μουσική που άρχισε από τα παιδικά μου χρόνια, από τα 6 μου χρόνια και αυτό είναι σαν μια ολοκλήρωση της πορείας μου γιατί αυτό που μου άρεσε πάντα είναι να μοιράζομαι τη μουσική με τους άλλους ανθρώπους, γι' αυτό κάνω και πολύ μουσική δωματίου και το γεγονός ότι στείνονται αυτές οι συναυλίες κάτω από τον ουρανό είναι για μένα μια μαγεία και τα αστέρια από πάνω και καμιά φορά βλέπουμε το φεγγάρι πολύ έντονο δίπλα στο βουνό και αντανακλά στη θάλασσα. Αυτό γίνεται στην Άβρα. Συνέγινα, αγαπάω πρώτα απ' όλα αυτή την εγκαρδιότητα των ανθρώπων. Πάω στην Όστρια να φάω, ας πούμε, και όλοι είναι σαν οι καλύτεροι φίλοι. Αγαπώ πάρα πολύ την ομορφιά της Έγινας. Την σχέση της γης με τη θάλασσα. Αγαπάω και την άλλη πλευρά που είναι λιγότερο διάσημη. Yeah. Σουβάλα και τα λοιπά. Μ' αρέσει πάρα πολύ να κάθομαι με τους φίλους στο ηλιοβασίλεμα, το οποίο είναι μοναδικό νομίζω. Και αισθάνομαι πολύ μεγάλη ικανοποίηση που όλα αυτά τα χρόνια υπήρξα πιστή, δεν έκανα πουθενά άλλο φεστιβάλ. Απ' την άλλη μεριά, πολλοί μας μιμήθηκαν. Άρχισαν να ξεφυτρώνουν φεστιβάλ με καλλιτεχνικούς διευθυντές σε όλη την Ελλάδα. Όταν έρχονται οι ξένοι, πάντοτε μέσα στο σύνολο, γιατί αυτοί οι ξένοι είναι πάρα πολύ ονομαστοί και έχουν μεγάλο κύρος και στην Ευρώπη, και εγώ τους ξέρω από το φεστιβάλ της Μάρτα Άργερης στο Λουγκάνο. Εκεί δημιουργήθηκαν οι γνωριμίες και οι αγάπες. Και αυτοί που έρχονται εδώ καταρχάς μαγεύονται από την Έγινα. Θέλουν πάντα να ξαναέρθουνε. Και είναι μια μεγάλη χαρά για μένα να αισθάνομαι ότι οι ξένοι ζητάνε και τη συμμετοχή των Ελλήνων μέσα στο γκρουπ τους. Και πάντοτε υπάρχει μια συμμετοχή Ελλήνων. Θέλω να ευχαριστήσω τους δημάρχους, τον κύριο Μούρτζη που το αγκάλιασε στην αρχή, τον κύριο Ζορμπά, ο οποίος μας συμπαραστέκεται πάντοτε και οικονομικά. Να ευχαριστήσω τη Βένια Δημητρακοπούλου που μας προσφέρει τον θαυμάσιο χώρο με το θέατρο Μολφέση, με την καταπληκτική θέα. Να ευχαριστήσω όλους τους φίλους που με πλαισιώνουν και με αυτό. Και τον Γιώργο Καλόφωνο, οπωσδήποτε. Τον Γιώργο Καλόφωνο. Δεν θυμάμαι.

0: αυτό που θέλω να αφήνω στην ανάμνηση ενός ακροατή είναι μια μαγεία της μουσικής και τη συμμετοχή με τους άλλους ακροατές. Δηλαδή αυτό το πάντρεμα του ακροατηρίου με τους ανθρώπους που δημιουργούν τη μουσική. Αυτό για μένα είναι πολύ σημαντικό και νομίζω σε ένα σημείο το έχω πετύχει. Την πραγμάτωση της τέχνης του, του ταλέντου του, που έχω ακούσει και που έχω εκτιμήσει. Δεν έχω καλέσει ποτέ κάποιον που μου είπανε είναι καλός. Ήτανε πάντοτε δικές μου εμπειρίες. Ήμουνα σίγουρη για το κριτήριό μου, γιατί ήταν τελείως ανιδιοτελές. Και τους καλώ και έρχονται με ελάχιστα χρήματα. Δηλαδή τη φιλοξενία και 200-300 ευρώ σπουδαίοι καλλιτέχνες. Φεύγουν ενθουσιασμένοι και από το ακροατήριο και από τη μαγεία του νησιού και πάντοτε έρχονται πολύ πρόθυμα πάλι. Και φέτος έχω σπουδαίους ξένους καλλιτέχνες που θα έρθουν. Την κόρη της Άργεριχ, τη Λίντα Τσέν που παίζει βιόλα καταπληκτικά, τον Λεγκότσχη, τον Κάρλο και διάφορους σπουδαίους που θα πλησιώσουν και φέτος στο φεστιβάλ, σε μία συναυλία. Και η φίλη μου η Έλλη Πασπαλά έχει έρθει και θα έρθει φέτος και θα κλείσει το φεστιβάλ με τον Αλκίνο Ιωαννίδη πάλι. Και χαίρομαι πάρα πολύ να είμαστε καλά, να το απολαύσουμε. Χαίρομαι πάρα πολύ που η Έλενα δέχτηκε να συνεχίσει αυτό το, κατά τη γνώμη μου, σπουδαίο φεστιβάλ και έχει όλα τα φόντα, έχει το μεγάλο ταλέντο, έχει τη γνώση, έχει την εμπειρία και είμαι πολύ ευγνώμων στην Έλενα που δέχτηκε να το αναλάβει πλήρως, καθώς και στην Πόπη Μαλαπάνη που είναι εξαιρετικά δυναμική, έξυπνη και με μεγάλη γνώση. Θέλω να ευχαριστήσω τους ακροατές μου, τους Αιγινίτες κατά κύριο λόγο, που πάντοτε με στηρίζουν και έρχονται με ενθουσιασμό και είναι αυτή η υπεύθυνη στο, για το ότι στήθηκε και επιβιώνει αυτό το φεστιβάλ με τόση αγάπη.
1: Ο Δήμος Αίγινας τοποθέτησε πινακίδα με την ονομασία Ιωάννης Πούντος στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου. Τοποθετήθηκε λίγες μέρες πριν από το Δήμο Αίγινας η πινακίδα με την ονομασία Ιωάννης Πούντος στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου, υλοποιώντας την απόφαση του Σώματος για την απόδοση τιμής στον αείμνηστο εκπαιδευτικό και αυτοδιοικητικό. Το γεγονός ανακοίνωσε στον κύριο Φώτη Πούντο, γιο του Εκλιπόντος και Δημοτικό Σύμβουλο, ο Δήμαρχος κ. Γιάννης Ζορμπάς, στην τελευταία συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου που έγινε στις 29 Ιουλίου 2026. Η αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου φέρει πλέον και επισήμως το όνομα του Ιωάννη Πούντου, ενός ανθρώπου που συνέδεσε τη ζωή του με την εκπαίδευση, την τοπική αυτοδιοίκηση και την κοινωνική προσφορά στην Αίγινα. Η ονοματοδοσία είχε εγκριθεί από το Δημοτικό Συμβούλιο, ενώ τα τελευταία χρόνια όλες οι προσκλήσεις των συνεδριάσεων αναφέρονται στην αίθουσα ως Ιωάννης Πούντος. Η ονοματοδοσία αποτελεί απότιση φόρου τιμής στον πρόωρα χαμένο εκπαιδευτικό, Δημοτικό Σύμβουλο, πρώην Αντιδήμαρχο και Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου για την πολυετή και ανιδιοτελή προσφορά του στην τοπική κοινωνία και την αυτοδιοίκηση της Αίγινας. Η διαδικασία ξεκίνησε στις 13 Μαρτίου 2023 όταν 12 Δημοτικοί Σύμβουλοι με πρώτο υπογράφοντα τον κύριο Νίκο Μαρίνο κατέδεσαν χειρόγραφη επιστολή έτοιμα προς το Προεδρείο. Στη συνεδρίαση της 29ης Μαρτίου 2023, ο Δήμαρχος Αίγινας κ. Γιάννης Ζορμπάς παραχώρησε την εισήγηση του θέματος στον κύριο Μαρίνο. Το Δημοτικό Συμβούλιο ενέκρινε ομόφωνα την απόφαση 47 του 2023, αναθέοντας σχετική εκτέλεση στο Δήμαρχο. Σημειώνεται ότι παράλληλα με την απόφαση 78-11, 5 του 2023, το Σώμα είχε αποφασίσει ομόφωνα και την ονοματοδοσία της αίθουσας φυσικής του Γενικού Λυκείου Αίγινας, Αίθουσα Ιωάννης Πούντος. Τιμώντας την ιδιότητα και την προσφορά του εκλιπώντος ως εκπαιδευτικού φυσικού. Με την τοποθέτηση της πλακέτας στη Συμβολή των Οδών Αγίας Παρασκευής και Ιατρού Γεωργίου Ξηδαία, η αίθουσα που λαμβάνονται τις σημαντικότερες αποφάσεις για το νησί περιπλέον επίσημα και ορατά το όνομα του αείμνηστου Γιάννη Πούντου. Με απόφαση του Δημάρχου Έγινας κ. Γιάννη Ζορμπά, τίθενται σε ισχύ προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην πόλη της Έγινας με αφορμή τις συναυλίες του 20ου Μουσικού Φεστιβάλ Έγινας που θα πραγματοποιηθούν.
2: Ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Η ώρα είναι 2:30.
1: Σύμφωνα με την απόφαση, θα απαγορεύεται η διέλευση όλων των οχημάτων στην ανώνυμη οδό που βρίσκεται όπισθεν του Καποδιστριακού Ορφανοτροφείου, από τη συμβολή της με την οδό Καποδιστρίου έως και τη συμβολή της με τη λεωφόρο Φανερωμένης. Η απαγόρευση θα ισχύσει τις ακόλουθες ημέρες και ώρες. Δευτέρα 3 Αυγούστου 2026 από τις 9 έως τις 11:30, όπως και την Παρασκευή 7 Αυγούστου, την Κυριακή 9 Αυγούστου, την Τρίτη 11 Αυγούστου, την Πέμπτη 11 Αυγούστου και την Τρίτη 18 Αυγούστου, από τις 9 έως τις 11:30. Η απόφαση αυτή ελήφθη ύστερα από αίτημα της εταιρείας παραγωγής του 20ου Μουσικού Φεστιβάλ Έγινας και αποσκοπεί στην ασφαλή διεξαγωγή των εκδηλώσεων καθώς και στην πρόληψη τροχαίων ατυχημάτων κατά τη διάρκεια της προσέλευσης και αποχώρησης του κοινού. Ο Δήμος Έγινας επισημαίνει ότι για την εφαρμογή των κυκλοφοριακών ρυθμίσεων θα ληφθούν όλα τα απαραίτητα μέτρα οδικής ασφάλειας. Μετά την ολοκλήρωση κάθε συναυλίας, η κυκλοφορία θα αποκαθίσταται άμεσα και θα απομακρύνονται οι προσωρινές ρυθμιστικές πινακίδες.

0: Έτζινα Cruises. Ανακαλύψτε τη Μονή, το Αγκίστρι και την Επίδαυρο με τις θαλάσσιες εκδρομές του καλοκαιριού. Με νέες προτάσεις και διευρυμένα δρομολόγια υποδέχεται το φετινό καλοκαίρι κοινοπραξία Έτζινα Cruises, προσφέροντας στους επισκέπτες μοναδικές ευκαιρίες για ημερήσιες και βραδινές θαλάσσιες εξορμήσεις. Για τις νέες δυνατότητες και τους προορισμούς της εταιρείας μίλησε το στέλεχος της Έτζινα Cruises, η κυρία Μαρία Μπάρκα. Όπως ανέφερε η κυρία Μπάρκα, τα καθημερινά δρομολόγια για την Ίσο Μονή εκτελούνται από τις 10 το πρωί έως τις 6 το απόγευμα, παρέχοντας ευελιξία στους ταξιδιώτες να επιλέξουν την ώρα αναχώρησης και επιστροφής που επιθυμούν. Η διαδρομή διαρκεί μόλις 20 λεπτά, ενώ το νησί προσφέρει ένα σπάνιο συνδυασμό χαλάρωσης και φυσικού κάλους.
1: Γεια σας! Και αυτό το καλοκαίρι έχουν ξεκινήσει οι ημερήσιες θαλάσσιες εκδρομές της κοινοπραξίας Έτζινα Cruises. Οι εκδρομές μας και τα δρομολόγιά μας ξεκινούν καθημερινά από τις 10 το πρωί μέχρι και τις 6, όπου έχετε την ευκαιρία να προεπιλέξετε την αναχώρηση αλλά και την επιστροφή σας προς την Ίσο Μονή. Στο νησί έχετε το χρόνο που αναλογεί στον καθέναν μας για να περάσετε μία όμορφη μέρα περιήγησης, χαλάρωσης, μπάνιου, να δείτε τα όμορφα μέρη, τα ελάφια, τα σκιουράκια, τα παγόνια και φυσικά, αν σας αρέσει η πεζοπορία, να περιηγηθείτε και να φτάσετε μέχρι τον Φάρο, ο οποίος είναι εκεί πάνω από 150 χρόνια. Η διαδρομή διαρκεί 20 λεπτά. Στις φετινές ημερήσιες εκδρομές μας ξεκινήσαμε και κάτι νέο, αναδιοργανώνοντας τα σκάφη μας, όπου έχετε την ευκαιρία να περιηγηθείτε στο νησί του Αγκιστρίου από το απόγευμα μέχρι και το βράδυ. Η εκδρομή προς το Αγκίστρι γίνεται κάθε Τετάρτη, Παρασκευή και Κυριακή, αναχωρώντας από εδώ, από την Έγινα, στις 9 το βράδυ και επιστρέφοντας από εκεί, από το Αγκίστρι, στις 12 το βράδυ. Φέτος επισκεπτόμαστε και την όμορφη Επίδαυρο. Κάθε Πέμπτη, μια μοναδική εκδρομή σας φέρνει πιο κοντά στον πολιτισμό, εκεί που μπορείτε να απολαύσετε τα υπέροχα νερά της θάλασσάς μας, αλλά και να επισκεφτείτε το θέατρο της Επιδαύρου.
0: Κάθε Πέμπτη, οι ταξιδιώτες μπορούν να συνδυάσουν τις βουτιές σε πεντακάθαρα νερά με μια επίσκεψη στο αρχαίο θέατρο της Επιδαύρου, ζώντας μια ολοκληρωμένη εμπειρία πολιτισμού και αναψυχής.
1: Ευχόμαστε σε όλους τους επισκέπτες μας να απολαύσουν μερικές από τις όμορφες εμπειρίες τις οποίες προσφέρουμε. Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να μας καλέσετε στο 6942 95 0001, το οποίο είναι διαθέσιμο για κρατήσεις αλλά και για πληροφορίες.
0: Με χαμόγελα, θετική διάθεση και πληθώρα χειροποίητων δημιουργιών ξεκίνησε τη λειτουργία του το καθιερωμένο καλοκαιρινό παζάρι του Συλλόγου Γυναικών Έγινας. Το σημείο συνάντησης, η αγαπημένη μικρή προβλήτα, πλημμύρισε από χρώματα, αρώματα και παραδοσιακές γεύσεις, προσελκύοντας κατοίκους αλλά και επισκέπτες του νησιού. Το επίκεντρο της φετινής διοργάνωσης βρίσκονται τα μοναδικά εκθέματα που φιλοτέχνησαν με μεράκι τα μέλη του Συλλόγου. Ιδιαίτερη αναφορά αξίζει στους πάγκους με τα χειροποίητα γλυκά και εδέσματα, τα οποία ετοίμασαν τα μέλη της χορευτικής ομάδας του Συλλόγου, μια δυναμική ομάδα που αποτελεί σταθερό πυλώνα στήριξης των δράσεων του φορέα.
2: Καλησπέρα σας. Έχουμε και φέτος το καλοκαιρινό μας παζάρι στη φιλόξενη μικρή προβλήτα, όπως συνηθίζω να τη λέω εγώ, και με θέματα που έχουν φτιάξει οι κυρίες του Συλλόγου, και κυρίως εδώ βρισκόμαστε στο μπάγκο που έχει γλυκά και άλλα πράγματα όμορφα και νόστιμα που τα έχουν φτιάξει τα κορίτσια του χορευτικού μας, της χορευτικής μας ομάδας, η οποία στηρίζει πολύ το Σύλλογο. Λοιπόν, επίσης έχουμε και τα άλλα γλυκά και μπιζού και, άλλα, και τυρόπιτες, πανακόπιτες που φτιάχνουμε, οι οποίες είναι πεντανόστιμες. Κάθε χρόνο ερχόμαστε εδώ και συναντάμε τους παλιούς μας φίλους, τους παλιούς μας πελάτες, που έρχονται με χαρά για να πάρουν αυτά τα πράγματα που φτιάχνουμε και μας τιμάει η παρουσία τους. Ευχαριστούμε και εσάς που ερχόσαστε κάθε χρόνο εδώ μαζί μας και μας διαφημίζετε.
0: Οι επισκέπτες του παζαριού έχουν την ευκαιρία να προμηθευτούν παραδοσιακές τυρόπιτες και σπανακόπιτες, ποιητικά γλυκίσματα, καθώς και κομψά χειροποίητα μπιζού και κατασκευές. Η διοργάνωση αποτελεί ένα θεσμό αγάπης και προσφοράς που αναδεικνύει την τοπική παράδοση και τη συλλογική προσπάθεια των γυναικών της Αίγινας. Το παζάρι λειτουργεί τις βραδινές ώρες καθ' όλη τη διάρκεια του τριημέρου, Παρασκευή, Σάββατο ή Κυριακή, προσκαλώντας όλους να περάσουν από τη μικρή προβλήτα, να στηρίξουν το έργο του Συλλόγου και να απολαύσουν τη φιλόξενη ατμόσφαιρα.
3: Την προηγούμενη εβδομάδα, την 5η 23 Ιουλίου, ανακοινώθηκαν αυτοματοποιημένα τα αποτελέσματα των πανελλαδικών εξετάσεων αναφορικά με τις τοποθετήσεις των παιδιών μας, τις βάσεις αγωγής στις διάφορες σχολές. Τα αποτελέσματα αυτά ήταν η κατάληξη, το επιστέγασμα των προσπαθειών των παιδιών μας και των εκπαιδευτικών του σχολείου μας. Πρόκειται για μία διαδικασία μακρά, η οποία θα έλεγα ότι αρχίζει ήδη από την πρώτη λυκείου. Ερχόμενα εδώ τα παιδιά μας γνωρίζουν, το συζητάμε από την αρχή της σχολικής χρονιάς, την πρώτη λυκείου, ότι ξεκινάει η προσπάθειά τους για την εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Ήδη από την πρώτη λυκείου βάζουν τις βάσεις. Άρα λοιπόν θεωρούμε ότι η επιτυχία αυτή που ήρθε για τα παιδιά μας είναι το επιστέγασμα των προσπαθειών των δικών τους και των συναδέλφων μου όλα αυτά τα χρόνια. Συγκεκριμένα για αυτή τη χρονιά οι διαδικασίες ξεκίνησαν όπως και κάθε χρονιά οργανωμένα και συστηματικά από το Υπουργείο. Ήδη από αρχές Νοεμβρίου με την κατάθεση Νοεμβρίου του 2025 με την κατάθεση των μηχανογραφικών, με την κατάθεση των αιτήσεων των υποψηφίων και κατόπιν με τις επιμέρους ενέργειες που χρειάστηκαν έτσι ώστε να φτάσουμε στην κατάληξη η οποία ήταν η ανακοίνωση των βάσεων. Τα αποτελέσματα, η ανάλυση των αποτελεσμάτων και μια προσεκτική ματιά στις προτιμήσεις των μαθητών μας δείχνει ότι υπήρξε προτίμηση σε σχολές οι οποίες έχουν επαγγελματική προοπτική, ξεκάθαρη επαγγελματική προοπτική. Σε αυτό το σημείο θα ήθελα να πω ότι στο σχολείο δίνουμε ιδιαίτερη έμφαση στον ακαδημαϊκό και επαγγελματικό προσανατολισμό, διότι τον θεωρούμε αυτού του είδους τη συμβουλευτική ως θεμελιώδη λίθο στην επιτυχία των παιδιών μας στον βίο τους, τόσο τον ακαδημαϊκό όσο και τον επαγγελματικό, μετά τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Γι' αυτό το λόγο και καθ' όλη τη διάρκεια της χρονιάς, όχι μόνο της τρίτης λυκείου που κορυφώνονται αυτές οι δράσεις, αλλά και της πρώτης και της δευτέρας, οργανώνουμε πάρα πολλές δράσεις απευθυνόμενες και στους γονείς, αλλά και στα ίδια τα παιδιά, έτσι ώστε να αυξήσουμε την γνώση και την πληροφορία που μπορεί να έχουν οι γονείς και τα παιδιά σε σχέση με τις προοπτικές που υπάρχουν μετά το Λύκειο, διότι πιστεύουμε ότι η πληροφορία είναι το καλύτερο όπλο, μαζί με την εμπειρία τη δική μας και των γονέων βέβαια, έτσι ώστε τα παιδιά μας να κάνουν τις σωστές επιλογές τους μετά το Λύκειο. Άρα λοιπόν, τα παιδιά μας διάλεξαν κυρίως τμήματα τα οποία έχουν ξεκάθαρο επαγγελματικό προσανατολισμό. Και επίσης πρέπει να πούμε ότι η ιδιαίτερη προτίμηση επιδείχθηκε σε σχολές που είναι κοντά στον τόπο διαμονής των παιδιών μας, δηλαδή στην Αθήνα. Σε σχέση τώρα με τους αριθμούς των εισακτέων, να πούμε ότι 2 στους 3 μαθητές μας μπήκαν σε σχολές και μπήκαν και σε πολύ καλές σχολές. Συγκεκριμένα είχαμε επιτυχία σε πολλές οικονομικές σχολές, σε σχολές τουριστικών σπουδών, εμποροπλοιάρχων, διοίκηση επιχειρήσεων, η σχολή Κάρων, κλασική φιλολογία, γαλλική φιλολογία, παιδαγωγικά τμήματα, τμήματα νηπιαγωγών, κοινωνικών επιστημών, τμήματα πληροφορικής, χημείας, φυσικοθεραπείας, στατιστικής, διεθνών και ευρωπαϊκών σπουδών, διατροφολογίας και διαιτολογίας, πολιτικών επιστημών, γεωλογίας, ναυτιλιακών σπουδών, λογοθεραπείας, πολιτικών μηχανικών, μηχανικών ψηφιακών συστημάτων και μηχανικών τηλεπικοινωνιών και δικτύων. Είναι προφανές ότι επιτυχίες είχαμε πάρα πολλές, όπως και κάθε χρόνο, και αυτό δίνει σε εμάς μια ιδιαίτερη ικανοποίηση, κυρίως διότι αφενός μεν τονώνεται και η αυτοπεποίθηση των παιδιών, κάτι το οποίο, στο οποίο δίνουμε μεγάλη έμφαση στο σχολείο όλα αυτά τα χρόνια. Αφετέρου χαιρόμαστε διότι βλέπουμε ότι τα παιδιά μας μπαίνουν σε σχολές οι οποίες τους δίνουν μια επιτυχημένη προοπτική για το μέλλον. Θα ήθελα να τονίσω ότι στο Γενικό Λύκειο υπάρχει η δυνατότητα τα παιδιά να διαλέξουν σχολές από όλα τα επιστημονικά πεδία και των ανθρωπιστικών και των θετικών σπουδών. Άρα λοιπόν το Γενικό Λύκειο είναι μια ενδεδειγμένη επιλογή για όσους θέλουν να έχουν ένα ευρύ φάσμα επιλογών όταν έρθει η ώρα στην τριτοβάθμια εκπαίδευση να έχουν πολλές επιλογές αναφορικά με την εισαγωγή τους στα πανεπιστήμια. Κλείνοντας, θα ήθελα να πω ότι για τα παιδιά μας, γιατί και προφανώς η σκέψη μας είναι και σε αυτά τα παιδιά τα οποία δεν είχαν τα αποτελέσματα που ήθελαν σε αυτές τις εξετάσεις, μόνο λόγος προβληματισμού δεν υπάρχει, διότι πλέον υπάρχουν περισσότερο από κάθε άλλη εποχή, υπάρχουν πάρα πολλές ακαδημαϊκές ευκαιρίες για κάποιον ο οποίος θέλει να ακολουθήσει το όνειρό του, να ακολουθήσει τη φιλοδοξία του και να πετύχει αυτό που θέλει. Άρα λοιπόν, όπως έχω πει και σε άλλες ομιλίες μου, θεωρώ ότι οι πανελλαδικές εξετάσεις είναι μια ευκαιρία και όχι ένας αυτοσκοπός. Άρα λοιπόν, υπάρχουν πολλές άλλες ευκαιρίες και για εκείνους οι οποίοι δεν πέτυχαν αυτό που ήθελαν, είτε ξαναδίνοντας πανελλαδικές, είτε ψάχνοντας, εκπληρώνοντας τις φιλοδοξίες τους μέσα από τις άλλες ακαδημαϊκές λύσεις, οι οποίες υπάρχουν πάρα πολλές πλέον στην εποχή μας. Θα ήθελα να θυμίσω ότι στις 26, 27 και 28 Αυγούστου, στο πλαίσιο της συνεργασίας που έχουμε με την επιστημονική, με τον επιστημονικό φορέα της Ένωσης Ελλήνων Φυσικών, φιλοξενούμε στο σχολείο μας, επαναλαμβάνω, 26, 27 και 28 Αυγούστου, σχολείο φυσικής σε συνεργασία με την Ένωση Ελλήνων Φυσικών αλλά και με το διακεκριμένο ελληνικό κέντρο φυσικών σπουδών Δημόκριτος. Εκεί, σε αυτό το σχολείο φυσικής που θα φιλοξενηθεί εδώ στο σχολείο μας, τα θέματα που θα απασχολήσουν τόσο τους εισηγητές, οι οποίοι εισηγητές θα είναι καθηγητές πανεπιστημίου, και τα παιδιά που θα παρακολουθήσουν αυτό το σχολείο, θα είναι εξαιρετικά ενδιαφέροντα θέματα, όπως η κλιματική αλλαγή, η τεχνητή νοημοσύνη και η αστροφυσική. Να υπενθυμίσω ότι η συμμετοχή για τους μαθητές της Αίγινας, τόσο του γυμνασίου όσο και των γυμνασίων, όσο και των λυκείων, του Γενικού και του ΕΠΑΛ, η συμμετοχή τους είναι δωρεάν. Και τέλος, να πω ότι εφορμόμενος και από την συνεργασία που έχουμε με την Ένωση Ελλήνων Φυσικών, ότι φιλοδοξούμε μέσα στην χρονιά να πραγματοποιήσουμε ένα ταξίδι στην Ελβετία και συγκεκριμένα στο μεγαλύτερο επιστημονικό ευρωπαϊκό κέντρο που βρίσκεται εκεί, στο ΣΕΡΝ. Εύχομαι λοιπόν, κλείνοντας, καλή τοποθέτηση στους αποφύτους μας, οι οποίοι πλέον είναι φοιτητές της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, καλή τοποθέτηση στις νέες τους σχολές, στους μαθητές μας, στους αποφύτους μας, οι οποίοι δεν πέρασαν, να μην ανησυχούν, η ζωή είναι μπροστά τους και υπάρχουν πάρα πολλές επιλογές, και εύχομαι μια πολύ καλή και δημιουργική καινούρια σχολική χρονιά για το έτος 2026-27. Σας ευχαριστώ πολύ.
4: Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τριγάρης.
0: Μια βραδιά αφιερωμένη στην ποίηση, τη μουσική και τις διαχρονικές αξίες της αγάπης και της ελευθερίας είχαν την ευκαιρία να απολαύσουν όσοι βρέθηκαν το βράδυ της Παρασκευής 31 Ιουλίου στην αυλή του Λαογραφικού Μουσείου Έγινας, στην εκδήλωση που διοργάνωσε ο Μορφωτικός Σύλλογος Έγινας ο Καποδίστριας. Στην κατάμεστη από κόσμο αυλή του Λαογραφικού, η εκδήλωση αποτέλεσε ένα ατμοσφαιρικό ταξίδι στο λόγο σημαντικών ποιητών και λογοτεχνών. Μέσα από επιλεγμένα έργα του Άγγελου Σικελιανού, του Γιώργου Σεφέρη, του Νίκου Γκάτσου και του Οδυσσέα Ηλίτη. Στην εκδήλωση συμμετείχαν η Βασίλης Μουσουλέας και τη Τίμη Μανουήλ, Μαρία Λιανέρη και ο Δημήτρης Νικολόπουλος. Ο Νίκος Νικολάου απέδωσε με απαγγελίες επιλεγμένα ποίηματα των δημιουργών. Την όμορφη βραδιά πλαισίωσαν αγαπημένα μελοποιημένα ποίηματα, προσφέροντας στο κοινό μια αρμονική συνάντηση λόγου και μουσικής και δημιουργώντας μια ιδιαίτερη καλλιτεχνική ατμόσφαιρα το χώρο της αυλής του μουσείου. Οι ήχοι των δεκαετιών του 50 και του 60 πλημμύρισαν το βράδυ της 5ης 30 Ιουλίου την παραλία της Αγίας Μαρίνας, όπου πραγματοποιήθηκε μία ακόμη εκδήλωση του 17ου Έγινα Φιστίκι Φεστ, συγκεντρώνοντας κατοίκους και επισκέπτες σε μία ξεχωριστή μουσική βραδιά. Στη σκηνή ανέβηκαν οι Hermaphrodite Child, οι οποίοι παρέσυραν το κοινό σε ένα νοσταλγικό ταξίδι τις χρυσές εποχές του rock'n'roll και της pop μουσικής. Με ένα πρόγραμμα γεμάτο διαχρονικές επιτυχίες, το συγκρότημα απέδωσε τραγούδια θρηλυκών καλλιτεχνών και συγκροτημάτων όπως τον Beatles, του Elvis Presley και τον Beach Boys, ενώ δεν έλειψαν και αγαπημένα ελληνικά τραγούδια από τον Πασχάλη, τους Charms και άλλα συγκροτήματα. Η παραλία της Αγίας Μαρίνας γέμισε μουσική, χορό και χαμόγελα, με μικρούς και μεγάλους να απολαμβάνουν γνωστές μελωδίες που εξακολουθούν να συγκινούν και να διασκεδάζουν, αποδεικνύοντας τη διαχρονική τους αξία. Την εκδήλωση προλόγησε ο Αντιδήμαρχος κ. Μιχάλης Πυριδάκης, Πρόεδρος της Οργανωτικής Επιτροπής. Με την παράσταση «Μνήμες γυναικών» συνεχίστηκε την Παρασκευή 31 Ιουλίου το πρόγραμμα του 16ου Φεστιβάλ Θεάτρου Έγινας. Η παράσταση παρουσιάστηκε στην αυλή του 2ου Δημοτικού Σχολείου, προσφέροντας στο κοινό μια σύγχρονη σκηνική εμπειρία που συνδύασε το θέατρο, τη σωματική έκφραση και τα οπτικοακουστικά μέσα. Η παράσταση προσέγγισε με ποιητικό και στοχαστικό τρόπο τη μνήμη, τη θυσία και τη μεταμόρφωση της ανθρώπινης εμπειρίας, με ιδιαίτερη έμφαση στη γυναικεία διάσταση. Αφετηρία της αποτέλεσε η μυθική μορφή της Ιφηγένειας, ενώ μέσα από τη σύγχρονη μυστικιστική γραφή ανέδειξε τη γυναικεία ύπαρξη ως φορέα συλλογικής μνήμης και τραύματος, αλλά και ως πηγή αντοχής, καλοσύνης και πνευματικής υπέρβασης. Σημαντικό στοιχείο της παράστασης αποτέλεσε η συνύπαρξη του θεάτρου, του χορού, της κινηματογραφικής εικόνας και της μουσικής σε μια ενιαία σκηνική σύνθεση.
4: Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
0: Με γέλιο, μυστήριο και ανατροπές συνεχίστηκε το 16ο Φεστιβάλ Θεάτρου Έγινας. Με την ξεκαρδιστική αστυνομική κωμωδία, ο επιθεωρητής Drake και η Μαύρη Χείρα συνεχίστηκε το βράδυ της Κυριακής 26 Ιουλίου το 16ο Φεστιβάλ Θεάτρου Έγινας στην αυλή του 2ου Δημοτικού Σχολείου. Το κοινό παρακολούθησε μια παράσταση γεμάτη γέλιο μυστήριο και απρόβλεπες ανατροπές σε σκηνοθεσία του Βασίλη Θωμόπουλου, ο οποίος μετέφερε στη σκηνή το έργο του Βρετανού συγγραφέα David Tristram. Τους πρωταγωνιστικούς ρόλους ερμήνευσαν ο Μάριος Αθανασίου, η Βαλέρια Κουρούπη και ο Σπύρος Πούλης, καθώς και ο Αλέξανδρος Σάουκ.
4: Ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Ακούτε την εκπομπή ειδήσεις από την αυτοδιοίκηση, μια επισκόπηση της επικαιρότητας στον αυτοδιοικητικό χώρο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
0: Την πρόσληψη 18 ατόμων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για την κάλυψη των αναγκών καθαριότητας των σχολικών μονάδων κατά το διδακτικό έτος 2026-2027 ανακοίνωσε σήμερα ο Δήμος Αίγινας. Οι προσλήψεις αφορούν θέσεις υποχρεωτικής εκπαίδευσης προσωπικού καθαριότητας σχολικών μονάδων πλήρους απασχόλησης με διάρκεια σύμβασης από την 1η Σεπτεμβρίου 2026 έως και τις 30 Ιουνίου 2027. Η επιλογή των υποψηφίων θα πραγματοποιηθεί με σύστημα μοριοδότησης, στο οποίο λαμβάνονται υπόψη, μεταξύ άλλων, η προϋπηρεσία σε αντίστοιχες θέσεις, η πολυτεχνική ή τεχνική ιδιότητα, ο αριθμός των ανήλικων τέκνων, η ιδιότητα μονογονέα, η τέκνο μονογονεϊκής οικογένειας, η αναπηρία μέλου της οικογένειας, καθώς και η ηλικία του υποψηφίου. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν την αίτησή τους είτε ηλεκτρονικά είτε αυτοπροσώπως στο γραφείο πρωτοκόλλου του Δήμου Αίγινας, συνοδευόμενοι από όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά. Στην περίπτωση ηλεκτρονικής υποβολής η αίτηση πρέπει να φέρει φυσική υπογραφή, διαφορετικά δεν θα γίνεται δεκτή. Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι 10 εργάσιμες ημέρες και ξεκινά από την επόμενη της ανάρτησης ανακοίνωσης, η οποία πραγματοποιήθηκε στις 3 Αυγούστου 2026. Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας, ο Δήμος θα καταρτήσει την ανάρτηση και θα αναρτήσει, με συγχωρείτε, τους προσωρινούς πίνακες κατάταξης των υποψηφίων, ενώ θα δοθεί η δυνατότητα υποβολής αντιρρήσεων αποκλειστικά για τυχόν λάθη στη μοριοδότηση. Στη συνέχεια θα δημοσιευθούν οι οριστικοί πίνακες επιτυχόντων και θα ακολουθήσουν οι προσλήψεις για την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς. Το δημοσίευμα υπάρχει και το link προς την απόφαση, την ανακοίνωση του Δήμου Αίγινας.

0: Ένα νέο κλαδωτέ μαχιστή για την επεξεργασία πράσινων αποβλήτων πρόκειται να αποκτήσει ο Δήμος Έγινας στο πλαίσιο ευρύτερου έργου του ΕΔΝΑ, στον οποίο, το οποίο εντάχθηκε, με συγχωρείτε, στο Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας. Η σχετική απόφαση υπεγράφει από τον αναπληρωτή Υπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Νικόλαο Παθανάση και αφορά στην προμήθεια ηλεκτρικών απορριμματοφόρων, συλλογής βιοαποβλήτων και φορτιστών ηλεκτρικών οχημάτων για την περιφέρεια Αττικής. Μεταξύ αυτών, στο τεχνικό δελτίο της πράξης γίνεται αναφορά στην Έγινα, καθώς προβλέπεται η προμήθεια ενός από τους 6 κλαδοτεμαχιστές που θα διατεθούν σε εισάριθμους Δήμους Αττικής. Προθεσμία έως τον Απρίλιο του 2027 για τη μελέτη αντιπλημμυρικών έργων στα ρέματα της Σκοτεινής και της Λεύκης από την Περιφερειακή Επιτροπή Αττικής. Η Περιφερειακή Επιτροπή Αττικής ενέκρινε την παράταση κατά 8 μήνες της προθεσμίας εκπόνησης της μελέτης που αφορά τα αντιπλημμυρικά έργα σε 6 ρέματα της περιφέρειας, μεταξύ των οποίων τα ρέματα της Σκοτεινής και της Λεύκης στην Έγινα. Η σχετική απόφαση, η 1260 του 2026, ελήφθη κατά τη συνεδρίαση της 4ης Αυγούστου 2026. Η μελέτη αφορά τα ρέματα Μεγάλο Ποτάμι, Κανονής Ριζινίας, Λάκα και Αγία Τριάδα στη Λουτρόπολη Μεθάνων, Μεγάλο Ποτάμι στο Βαθύ Μεθάνων, καθώς και τα ρέματα Σκοτεινή και Λεύκη στην Έγινα. Το έργο έχει ανατεθεί από το 2017, ενώ η σύμβαση για την εκπόνηση μελέτης υπεγράφει το 2018. Σύμφωνα με την εισήγηση της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων, η νέα παράταση κρίθηκε αναγκαία λόγω της υποχρέωσης επικαιροποίησης της υδρολογικής και υδραυλικής μελέτης. Η ανάγκη αυτή προέκυψε μετά την αναθεώρηση των σχεδίων διαχείρισης κινδύνου πλημμύρας και την εφαρμογή νέων βροχομετρικών δεδομένων και όμβριων καμπυλών, γεγονός που απαιτεί αναπροσαρμογή των φακέλων οριοθέτησης των αιμάτων. Η ανάδοχος σύμπραξη μελετητικών γραφείων είχε ζητήσει παράταση 12 μηνών, επισημένοντας ότι απαιτείται χρόνος για την επικαιροποίηση του φακέλου οριοθέτησης, την εξέτασή του από τις αρμόδιες υπηρεσίες, καθώς και για την ολοκλήρωση των τελικών σταδίων της μελέτης. Η υπηρεσία εισηγήθηκε τελικά παράταση 8 μηνών, εκτιμώντας ότι αυτός είναι ο ελάχιστος απαιτούμενος χρόνος για την ολοκλήρωση των προβλεπομένων διοικητικών διαδικασιών. Έτσι, μετά την απόφαση της Περιφερειακής Επιτροπής, η προθεσμία για την υποβολή και έγκριση των μελετών οριοθέτησης μετατίθεται από την 1η Απριλίου 2026 στην 1η Δεκεμβρίου 2026. Αντίστοιχα, η συνολική προθεσμία εκπλήρωσης της σύμβασης μεταφέρεται από την 1η Αυγούστου 2026 στην 1η Απριλίου 2027. Η απόφαση εγκρίθηκε κατά πλειοψηφία με 2 μέλη της Περιφερειακής Επιτροπής να δηλώνουν αποχή από την ψηφοφορία και ένα μέλος να καταψηφίσει την εισήγηση.
1: Ανακοινώσεις και δελτία τύπου. Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τριγάρης. Σε λίγο η αθλητική σας ενημέρωση από τον Σταύρο Ροπαΐτη στο ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
2: Είμαστε στην Ελευθερούπολη, στην συνάντηση τη Διεθνή Ελλάδα σε Κύπρου, που αγωνίστηκε ο Γιώργος στα 3.000 μέτρα. Ήταν τέταρτο στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα και τώρα στο Ελλάδα Κύπρο κατάφερε να πάρει τη δεύτερη θέση με επίδοση 9 λεπτά και 5 δευτερόλεπτα και τελειώνει η αθλητική χρονιά εντυπωσιακά και πάλι με ένα ακόμα μετάλλιο για το μικρό μας αθλητή, ανήκει στην κατηγορία K16 και αγωνίστηκε με την κατηγορία K18 και πλέον πάμε σε συντήρηση για το καλοκαίρι και ξεκούραση των αθλητών για να μπούμε δυναμικά από τον Οκτώβριο που θα ξεκινήσουν τα Grand Prix του Ανωμάλου Δρόμου. Ένα μεγάλο ευχαριστώ στα προπονητή, σε όλα τα παιδιά που δώσαν τον καλύτερο σε αυτό και στο Σύλλογο αλλά και στο Δήμο Έγινας για τη βοήθεια προς τα αθλητικά σωματεία. Ελπίζουμε και του χρόνου να έχουμε ακόμα μεγαλύτερες επιτυχίες.
1: Ο καιρός στην Έγινα τις επόμενες ημέρες.

0: ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Επιλογές από το ηχητικό αρχείο του Έγινα Πόρταλ. Σημαντικές ομιλίες που πραγματοποιήθηκαν στην Έγινα.
1: Ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
0: Το Έγινα Πόρταλ διαλαογραφικά, πολιτιστικά, 3. Ιστορικά και εκκλησιαστικά θέματα. Παρουσίαση ομιλιών από πρόσφατες εκδηλώσεις που πραγματοποιήθηκαν στην Έγινα.
2: Με μεγάλη συμμετοχή κοινού πραγματοποιήθηκαν το απόγευμα του Σαββάτου τα εγκαίνια της ομαδικής έκθεσης κεραμικής χώμα στη Δημοτική Πινακοθήκη Έγινας. Η έκθεση σε επιμέλεια του ιστορικού τέχνης είδος κριτικού φιλοξενεί έργα δεκάδων σημαντικών Ελλήνων κεραμιστών και εικαστικών από ολόκληρη τη χώρα και θα παραμείνει ανοιχτή έως τις 23 Αυγούστου. Δύο χρόνια μετά την ιδιαίτερα επιτυχημένη έκθεση Μελανά, η Δημοτική Πινακοθήκη επιστρέφει στο δημιουργικό διάλογο με την κεραμική τέχνη, αυτή τη φορά με κεντρικό άξονα το χώμα, την πρώτη ύλη της δημιουργίας και διαχρονικό σύμβολο της ανθρώπινης ύπαρξης. Όπως σημειώνει η επιμελήτρια της έκθεσης, το χώμα αποτελεί έναν πολυσχηδή τόπο αισθητικής και πειραματισμού, όπου σύγχρονα έργα από πυλώσιν υπάρχουν με επιλεγμένα παλαιότερα κεραμικά, επώνυμα και ανώνυμα, αλλά και με έργα ζωγραφικής που συνομιλούν με την ίδια τη γήινη ύλη. Κοινό στοιχείο όλων των δημιουργιών είναι η φυσική υφή και η μονοχρωμία του πυλού, η ανάδειξη της διαδικασίας γέννησης της μορφής και η έμφαση στη μεταμόρφωση της ύλης.
3: Μετά θα έχουμε την Ήρυδα σε αυτό, που έχει την υπομονή κυρίως τη γνώση να μας μεταφέρει σε ένα κόσμο φανταστικό, όπως αυτός που, υπάρχει γύρω σας. Είμαστε σε μία ακόμα έκθεση εδώ στη Δημοτική Πινακοθήκη. Πολύ μεγάλη η χαρά μας που κάνουμε αυτή την έκθεση. Προσωπικά εγώ δηλώνω ενθουσιασμένη, γιατί έχω μια ιδιαίτερη αγάπη στην κεραμική τέχνη. Έχουμε νομίζω 74 συμμετοχές. Δεν ήταν καθόλου εύκολο το στήσιμο από τα εύσημα στην φιλενάδα μας την Ήρυδα, γιατί αυτό που βλέπετε να κυλάει ομαλά και τόσο έτσι ήρεμα και τα λοιπά για να στηθεί, θέλει πολύ σκέψη. Μπορώ να σας πω 3-24 ώρα στείναμε. Εντάξει. Ήτανε... αλλά νομίζω ότι το αποτέλεσμα μας δικαιώνει. Είναι μια έκθεση που ξεκίνησε στην Αθήνα και ήρθε μετά από εδώ. Στην Αθήνα ήταν μια έκθεση σε δύο πολύ μεγάλες αίθουσες, τεράστιες, μαύρες, με μαύρα βάθρα τα έργα. Όλα αυτά εδώ πέρα ασπρίσανε και το αποτέλεσμα είναι πολύ διαφορετικό. Είναι η ίδια έκθεση, αλλά είναι πάρα πολύ διαφορετική. Πρόσεξε πίσω. Να, πίσω βήματα δεν κάνουμε εδώ πέρα. Δεν συμπληρώσα το
4: βήμα.
3: Ναι, ποτέ. Μόνο μπροστά. Κοιτάμε μπροστά, προχωράμε μπροστά. Λοιπόν, εγώ σας καλωσορίζω εκ μέρους της Πινακοθήκης, γιατί έτσι ηθιστέ, αν και έχουμε τον πρόεδρο εδώ πέρα και θα μας πει για 2 λεπτά κάτι. Κρατήστε κλεψίδρες στο χέρι και πάμε. Και σας ευχαριστούμε για την παρουσία σας εδώ. Μας γεμίζετε χαρά και δικαιώνετε τις προσπάθειες που γίνονται και τι να πω. Μας πραγματικά είμαστε πάρα πολύ χαρούμενοι που είσαστε εδώ πέρα.
5: Χρονομετρήστε παρακαλώ, 2 λεπτά θα πω. Σε 1,5 μήνα από τώρα, περίπου, κλείνουμε 3 χρόνια.
4: 17 Σεπτεμβρίου αρχίσαμε.
5: Που αρχίσαμε.
4: 23. Είναι πολύ
5: και είμαι πάρα πολύ ευχαριστημένος που βρίσκομαι πάντα εδώ. Κάποια στιγμή θα φύγω βέβαια. Όλοι μας. Επομένως... Και τώρα έχω να σας πω, να επαναλάβω πάλι, ότι δεν έχουμε προχωρήσει όσο θα θέλαμε για να πάρουμε το κομμάτι το διπλανό. Έχει προχωρήσει λίγο, αλλά μου κάνουν τρίπλες. θα το φτιάξουμε. Γι' αυτό πολύ σύντομα. Σας ευχαριστώ που είστε εδώ. Χαίρομαι που σας βλέπω και βλέπω πάρα πολύ γνωστά πρόσωπα συνεχώς.
4: Και ευχαριστώ. Κόσμο στην Αθήνα επίσης που έχει έρθει για μας.
5: Έχουν και από την Αθήνα.
4: Ναι.
5: Ελπίζω να έρθουν και από τις Βρυξέλλες κάποια στιγμή.
4: Να, για μας. Μήπως έχουν έρθει και δεν το ξέρουμε.